0: με πόρτες και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Για πάμε τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν ακούω.
1: Δεν ακούγεται. Για να δούμε τώρα.
2: Ένα, δύο, τρία.
1: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος, κάνει το σταυρό γιατί κάτι πατήθηκε από την κορσέ.
1: Είδες, έκανε το σταυρό του, ακούστηκες.
2: Είδες. Ή από εδώ, του από εκεί. Δεν το είπαμε την πρώτη ώρα, αυτοί είμαστε και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα στον απόϊχο του τελικού, το καταλαβαίνετε. Για τα μάτς που έρχονται την Πέμπτη θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Αν υπομονώ τα απόνερα του τελικού, έχουμε.
2: Αν υπομονώ να δω πραγματικό ποδόσφαιρο, έλεος τώρα.
1: Άντε τώρα, έλα, πηγαίνετε σπίτια, ελάτε σε καμιά Μύκονο, έλα για μάλ.
2: Κουράστηκα.
1: Έλα μωρέ που κουράστηκα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο βαρέθηκα να βλέπω μπάλα. Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι, εγώ δεν βαρέθηκα.
2: Όχι, κουράστηκα με αυτή την ένταση και αυτή τη φασαρία. Κουράστηκα. Θέλω να δω γιούρο.
1: Ξέρεις τι, μου άρεσε στην αρχή γιατί ήταν και τα Καποβέρντε, ήταν και αυτά.
2: Μετά έγινε τοξικό τελείως.
1: Μετά έγινε. Κερδίστε και
2: την φασαρία.
1: Κάντε και ομάδα να κερδάτε και την διαιτησία και τέτοια. Ακούστηκε πάρα πολύ η διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Και εντάξει, και το λέμε εμείς που βλέπουμε και Super League.
2: Εγώ Βραζιλία είμαι και κουράστηκα.
1: Καλά, εσύ.
2: Θέλω. Ναι, εντάξει. θέλω να δω το γύρο, να δω έτσι αγώνες 6 ώρα, 8 η ώρα, 10 η ώρα και ατελειώνει το παραμύθι. Να έχω μια εικόνα 2, 4 η ώρα. Άντε από εκεί πέρα. Άντε να έρθει το γύρο κανονικό. Ούτε hydration break θα έχουμε. Γύρο στην Αγγλία. Δεν θα έχουμε hydration break.
1: Δεν θα έχει, όχι. Και θα παίζετε και σε κανονικές ώρες.
2: Ναι, αυτό. Το 6 η ώρα, 8 η ώρα, αυτό, 10 η ώρα max. Γεια σας. Δηλαδή, ωραία μπάλα, ωραία γύρω, ωραία. Τακτικές, ωραία. Αυτά όπως πρέπει.
1: Τελικά δεν σε κούρασε το ποδόσφαιρο.
2: Με κούρασαν οι Λατίνοι, μωρέ. Εντάξει. Για νύχτα γνωριστήκαμε, καιρό, δευτήκαμε.
1: Η Μίλαν έβγαλε την επαιτειακή φανέλα της για τα 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του Champions League, η οποία ήταν κατάκτηση στην Αθήνα. Και έχει μία ατάκα η οποία είναι ραμμένη πάνω στην φανέλα, στα παρισμένα, ναι, που λέει για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
2: Ναι, εντάξει, λόγω του Λίβερπουλ και της ανατροπής.
1: Ναι, λόγω της ανατροπής, του αγώνα, του τελικού της Κωνσταντινούπολης.
2: Νομίζω θα πει πάνη με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μου. Α, οκ.
1: Άλλο και τέτοιο. Όχι. Πού πήγε το μυαλό σας, όχι. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει πάντα μία Αθήνα. Αυτό παραπέμπει λοιπόν στους δύο τελευταίους τελικούς του Champions League που έπαιξε η Μίλαν. Όπου στον τελικό της Κωνσταντινούπολης είχα μάσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ενώ ως προς τον νικητή.
2: Ναι. Σε ημίχρονο έχει τελικό.
1: Κάποιος κέρναγε στο ημίχρονο.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Εγώ. Σε μου πήραν τα λεφτά πίσω στο. Δεν υπήρχε πρώιμη πληρωμή τελικά. Ήταν before it was cool, τα έπαιρνα εγώ τα στοιχήματα ως Μίλαν. Αλλά ναι. Το άλλο που θυμούνται είναι το Μίλαν Μπαρτσελόνα 4-0.
1: Ακριβώς.
2: Και το μάτς με τη Λίβερπουλ, έτσι. Με τον Ινζάγκη σε πλάτη που. Ναι. 2-1 ήταν αυτό. Το άλλο τελικό. Το άκανε 2-1. Δύο γκολ ο Ινζάγκη. Ένα κατά λάθος και ένα πλασέ. Μπάστε.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Έλα τα Αθήνα με Μίλα να μπέξετε. Τύπο. Μόνο η Άκ την κέρδισε. Όχι ο Καράφλας.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι, να μην κέρδισε. Εντάξει. Ναι, και 3-1 εσείς. Εμείς όχι. Δεν έχουμε παίξει.
1: Γι' αυτό. Οπ, αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν λέγεται το φιλικό.
1: Αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι φιλικό Αμερική, το ξέρω. Αλλά κανονικά
1: επίσημα. Λέμε, παιδιά, για τα επίσημα.
2: Να γράφει. Οκ, μεγάλη Μίλαν. Εντάξει, στην καρδιά μας η Μίλαν. Αυτά. Στην καρδιά μας η Μίλαν. Τελευταία.
1: Αυτό, τέλος.
2: Στην καρδιά μας η Μίλαν. Ευτυχώς πήραμε και το πρωτάθλημα τότε πριν 3 χρόνια. Πότε το πήραμε. Πέρασαν 3-4. Η Μίλαν. Δεν με προσέχεις ρε Κυριά. Πριν 2,5 χρόνια, εντάξει, αυτό.
1: Έτσι όπως το είπες ρε Αλέξανδρε, λέει άντε να έρθει το γιούρο, ακούστηκε και λες ήταν σε 3 μήνες. Παιδιά, μην νομίζετε, ξέρετε.
2: Περνάει ο χρόνος νεράκι μας και εδώ 9 χρόνια.
1: Εδώ αυτό θα λέμε 11 χρόνια, τα καλύτερα μας. Η 11η χρονιά θα είναι η καλύτερη μας, να ξέρεις. Αυτό που λέγαμε το 2020 είναι η χρονιά μου, θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Ναι.
1: Όλοι το λέγαμε.
2: Έχει δίκιο ο Στέφανος εδώ. Το πραγματικό ποδόσφαιρο παραμένουν τα φιλικά στα λιβάδια της Ολλανδίας.
1: Ακριβώς.
2: Μονοκάμερο.

0: Θέλω καταρχάς να καλημερίσουμε τη φίλη μου την Αντωνία.
1: Γεια σου Αντωνία.
0: Έτσι. Τη φωνή μέσα στο μυαλό μου. Αυτό. Ποια? Είναι η φωνή μέσα στο μυαλό μου. Ακούω φωνές, είναι της Αντωνίας. Κατάλαβες αυτό.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Τώρα το ακούω, αλλά δεν ανησυχώ. Κάτι θα είναι αυτό. Ένας φίλος λέει: για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια τουαλέτα με το κόψιμο που μου είχε πιάσει με δηλητηριασμένο λεχματζούν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Πω, και είχε τη σαλτσούλα τη δυνατή.
0: Να σου πω, έχω δει στην Κωνσταντινούπολη πώς πουλάνε εμείς κάστανα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm. Πουλάνε μύδια.
1: Ναι, ένα τα τρώει σε
0: πόσο,
1: στο TikTok.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή σου. Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή σου, ναι, να μη σε ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Έτσι. Γιατί σε κάποιον θα λείψει. Ή θα γυρίσεις λειψός από την Κωνσταντινούπολη σίγουρα. Δηλαδή χάσε 5 κιλά σε μία μέρα. Να τρως μύδια στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στο
0: από
1: δρόμο.
0: Πλανόδιο.
1: Μη φοβάσαι,
0: που
1: δεν
0: λένε, λέει, πλύντα και όσα δεν ανοίγουν μην τα ανοίξεις μόνος. Είναι καλά, εντάξει. Είναι ο τύπος εκεί πέρα και λέει άνοιξε τώρα.
1: Ανοίξε
0: τώρα. Άνοιξε τώρα, κρατάω την οικογένειά σου.
1: Το 21 το περιμήλαν και έχουμε 26.
0: Ναι, παιδιά,
1: δεν μας λείπουν συνέχεια χρόνια.
0: Εδώ σου λέω, εγώ έλεγα γιατί. Για τους Κιούρ, έλεγα, η Κιούρ ήταν πριν από 3 χρόνια εδώ και ήταν το 19.
1: Αυτό σου λέω, λείπουν κάτι
0: χρόνια. Μας λείπουν χρόνια.
1: Τα έχω πει στα βίντεο αυτά, μας λείπουν 10 χρόνια γενικά. Έχει ζέστα σήμερα, λέει κάποιος άλλος.
0: Θα έχει και αύριο και μεθαύριο, θα πιάσει μέχρι 43, είπαμε. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Όλα καλά. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Έχει πάει και 20 του μήνα. Είναι και του προφητηλία, δεν θα πιάσει ζέστη.
1: Τα ήλιο γυρνά ο καιρό αλλιώ. Το λέγανε παλιοί. Και όποιος κράνει, γιατρό δεν πιάνει. Ναι.
0: Ήθελες τσουβέλα την Αργεντινή στο τελικό. Η χειρότερη ομάδα που είχε αγωνιστεί σε τελικό. Εσύ ποιον
1: εγώ δεν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα την Αργεντινή.
0: Εγώ ήθελα.
1: Εγώ Αγγλία ήθελα.
0: Ήθελες Αγγλία,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσει αυτή την Ισπανία.
1: Έλεγα να θα πάει η Αγγλία, πίστευα θα πάει η Αγγλία, ναι, στο, ναι, τελικό, ναι, και όχι η Αργεντινή. Αυτό το είχα πει.
0: Καλά.
1: Απλά κάτσαν όλοι πίσω. Μετά βάλανε όμως 6 στο μικρό, υπέροχο τελικό.
0: Α, φανταστικό. Τέλειο. Έλα, βάλτε κι εσείς.
1: Και βάλτε κι εσείς.
0: Και κλαίγανε μετά.
1: Καταργήστε το μικρό τελικό, έχω τσακωθεί με όλους.
0: Δεν το καταργήσανε γιατί έπρεπε να δουν πώς θα μοιράσουν τα εκατομμύρια. Καταργήσε.
1: Ωραία. Εγώ έχω πει να μην παίζει το μικρό τελικό και για να είναι δίκαιο απέναντι σε όλους. Έχουμε δύο ημιτελικούς. Αποκλείονται δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που έχει βάλει γενικά τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά να βγαίνει τρίτη.
0: Ανάμεσα βαθμολογία τι.
1: Να βγαίνει τρίτη.
0: Α, κατά μακατά σου κουντουμπέ.
1: Όχι, έχεις βάλει 20 γκολ στο τουρνουά, θέλουμε να προωθήσουμε τον ποδόσφαιρο, ναι, και ο άλλος 9. Πάρε την τρίτη θέση. Αυτό. Σε μικρός τελικός. Και παίξτε και το 5 ως 8 πάλι και να ξαναγίνει και το μουντιάλ. Μου λέει ένας είναι σαν την Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιακούς αγώνες παίζουν λέει, κατάταξη 5 ως 8. Γιατί δεν παίζουν.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Δεν είναι, μου λέει, για μετάλλιο και γιατί παίζουν, του λέω. Είναι για το μετάλλιο. Και 5 σε 8 γιατί παίζουν.
0: Σε ένα τελικό του μήκους,
1: ναι,
0: αγωνίζονται 8 ομάδες. Δεν πάνε, πώς το λένε, όμιλοι. Ο τεντόπινο με τον Ιταλό.
1: Στο πόλο, ας πούμε, για χρυσό μετάλλιο, παίζουν μικρό τελικό. Λέω παίζουν και 5 ως 8 κατάταξη, ξέρω εγώ.
0: Ας παίξουν, ναι, ως 12.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή τώρα η Αγγλία που χαίστηκε πάνω της με την Αργεντινή και κάτσε πίσω, έβαλε 6 γκολ στη Γαλλία. Πω, αποθέωση του ποδοσφαίρου, 10 γκολ, αποθέωση, άσε μας μωρέ, άσχετε.
0: Ο Σπυρόπουλος δεν είπε, λέει, εντάξει, μάλλον τα γκολ του Σαββατοκύριακου μπήκαν στο μικρό τελικό.
1: Ό,τι ήταν μπήκε στο μικρό τελικό, δεν μπορείς αυτό για το τελικό. Κάτσε εδώ, 10 γκολ. Η Γαλλία που δεν έκανε σουτ με την Ισπανία, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα του Ντεμπελέ, έκανε 4-6. Αποθέωση του ποδοσφαίρου.
0: Και τελικά να σου πω κάτι. Και να σου πω και κάτι. Ο Λιονέλ σκαλώνει, αλλά ο σκαλώνει δεν Λιονέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η μπύρα παγώνει.
0: Έτσι.
1: Το παγώνει δεν πήρα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Δεν πεπώνει.
1: Πώς μας φάνηκε κόψη. Αχίλια τράχωνες ο αγώνας. Πολύ ωραία. 4-6. Μπράβο Φωτάκι. Μπράβο Εμπαπέ. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Η Αλαφώτη. Γκολ η Ρουφιάνα. Άστα. Αυτά.
0: Άσου να φάνε μύδια στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία. Φυσική επιλογή ή δαρβινισμός λέγεται. Συμφωνώ.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί που τρώνε μύδια. Την παθαίνουν αυτοί που πάνε σε ένα εστιατόριο.
0: Να σου πω, είναι.
1: Καλά, εγώ άμα φάω μύδι, σαν μια μύδι, θα δεις. Άστα.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα τυχαία. Γυρνάω Μαρία από τα ταξίδια, έτσι. Ναι. 7 ώρες. Δεν ακούω μουσική, δεν κάνω τίποτα στο αυτοκίνητο. Απλά οδηγάω. Δεν βάζω μουσική.
1: Είναι μούγκα.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς.
0: Μούγκα. Και ή είμαι με την Εύα ή μόνος μου, μούγκα. Δεν βάζω μουσική. Απλά οδηγάω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και λέει ότι τα 6 χαρακτηριστικά σκέφτονται πιο βαθιά από τους περισσότερους. Εκτιμούν την πνευματική διάβγεια. Απολαμβάνουν τη μοναχικότητα όσοι το κάνουν αυτό.
1: Αυτοί που δεν ακούνε μουσική.
0: Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διαθέτουν αξιοσημεία και υπομονή. Έχουν ανάγκη την ηρεμία για να αποδώσουν.
1: Υπομονή ή διαθέτει. Αυτό να το πω.
0: Καλά, ναι. Αλλά επειδή σκέφτομαι παραστάσεις, σενάρια και επειδή σκέφτομαι πάρα πολύ όταν οδηγάω. Τραγούδια, τέτοια ιστορίες. Πάω, γυρνάει το μυαλό μου. Δεν ακούω μουσική. Δηλαδή, αν βάλω μουσική, θα είναι 20 λεπτά στο τρίωρο. 25.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν έχω στικάκια, δεν έχω τίποτα.
1: Καλά, εγώ δεν μπορώ γενικά χωρίς μουσική. Δηλαδή και στο σπίτι που είμαι, με το που θα μπω σπίτι, με το που θα ανοίξω το μάτι μου, θα βάλω μουσική. Δεν γίνεται μέχρι το βράδυ που θα ανοίξει τηλεόραση, ξέρω εγώ, 8-9 ώρα το βράδυ.
0: Α, okay,
1: είναι, δεν μπορώ χωρίς μουσική.
0: Βλέπω βίντεο, εγώ γκολ παλιά και τέτοια. Έτσι,
1: την ώρα που οδηγείς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Στο σπίτι.
1: Εντάξει. Τρόμαξε.
0: Και δεν μπορώ στην οδηγό. Με βάλαν στην οδηγό, έκανα με το 2 φορές. Δεν ξαναμπαίνω ποτέ.
1: Πατάς φρένα και τέτοια.
0: Τι πατάω φρένα, νομίζω ότι θα πέσω πάνω στα δέντρα, θα πέσω πάνω στα
1: χειμώνα. Κάνει την άκρη.
0: Δεν, δεν, δεν, με τίποτα. Σφίχτηκε το στομάχι μου. Μην μου ξαναφέρετε να είμαι συνοδηγός. Οδηγός εκεί.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Κάματος. Ε?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι συνοδηγός.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είσαι.
1: Ναι, ναι,
0: δίδυμος,
1: ναι, τέτοια ναι. Είμαι. Τέτοια είμαι, ναι.
0: Εγώ κάνω που είσαι στη θέση. Μην με σκοτώσει που σε να μου κάνει. Εγώ σε αγαπάω. Και αυτό ήταν.
1: Βέβαια, χθες που γύρισα από Πέρδικα. 5 ώρες ταξίδι.
0: Που εγώ σκέφτηκα κατευθείαν.
2: Ε?
1: Άλλη Πέρδικα είναι αυτή. Μόνο η Αίγινα έχει Πέρδικα. Δεν κατάλαβα. Από Καραβοστάσεις. Σε βολεύει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Καραβοστάσεις. Είναι μια παραλία. Παραλιάρα. Λοιπόν, έξω από την Πάρκα, παιδί. 5 ώρες ταξίδι. 5 ώρες.
2: Μόνο 5 ώρες λοιπόν.
1: Ναι. Τι μόνο λοιπόν. Πόσες θέλεις να είναι. Τι μόνο. Τι μόνο.
0: Πόσο
1: ήταν με τον παλιό το δρόμο. Λοιπόν, μόνο μουσική δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν παλεύονταν.
0: Ένας ψεύτης λέει: όσοι είδαμε over 11 corner, over 11 σου την εστία και over 5 κίτρινες κάρτες, τα οικονομήσαμε. Ψέματα.
1: Καλά.
0: Δεν τα οικονόμησες γιατί τα corner ήταν 10. Δεν μετράει σε καμία στοιχηματική το corner μετά την παράταση. Τα corner μετράνε στην κανονική διάρκεια. Σε έπιασα, τα corner ήταν 10. Οπότε
1: δεν μπορείς να παίξεις και παράταση.
0: Έξτρα.
1: Ναι.
0: Μετά, αν παίζει σε μια στοιχηματική, ανοίγει άλλο. Ο corner παράταση.
1: Να βάλει ότι εγώ θέλω 3. Συνολικά και όλα
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει επιλογή.
0: Ένα ψεύτη εμφανίστηκε εδώ. Εντάξει. Πώς φάνηκε. Εγώ λέει κάποιος δεν μπορώ 25 λεπτά χωρίς μουσική όλη τη μέρα. Όχι μόνο στο τρίωρο. Εντάξει, ρε παιδιά. Πραγματικά το λέω. Πραγματικά το λέω. Όταν είμαι με την Εύα, συζητάμε για τα πάντα ώρες ατελείωτες στο αυτοκίνητο. Μπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρ και φυσικά τσακωνόμαστε. Και όταν είμαι μόνος, δεν ακούω. Και το διάβασα τώρα αυτό το άρθρο και λέω: ναι, ρε φίλε, εγώ δεν ακούω μουσική όταν οδηγώ. Από την Κατερίνη, 4 ώρες. Δεν άνοιξα ραδιόφωνο. Δεν το ακούμπησα. Δεν το ακούμπησα. Μόνο το κοντίσιον στο 5.
1: Ο Χριστός τη μάνα.
0: Έτσι, όποιος μπει στο αυτοκίνητό μου, ταμπάκο. Δεν καταλαβαίνεις τα γόνατά σου.
1: Με κρίσταλα.
0: Μπορώ να σε χειρουργήσω μετά. Έχεις πάει σε τέτοια.
1: Μπορείς να μου κόψεις το πόδι, δεν καταλαβαίνω.
0: Σε τέτοια θερμοκρασία, ναι. Σηκώνεσαι. Βγαίνεις και βύχεις. Έχει τόση ζέστη όταν βγαίνεις για να ουρήσεις, Μαρία. Κάνε ένα διάλειμμα. Βγαίνεις από τα μάξι μου. Τέτοια αναλλαγή θερμοκρασίας. Λες και είναι δράκος. Θα παίξουμε μια άμυνα. Το μπάσκετ κάνει χαρούμενο μια πάσα δύο ανθρώπου. Του ρίξε καπάκι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αν σου άρεσε λέει το Καραβοστάσι, overrated και τεμέ, οκ. Να πας Σαρακίνικο. Σαρακίνικο ξέρω μόνο στη Μήλο. Δεν ξέρω, υπάρχει. Αλλά προφανώς υπάρχει άλλο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το Καραβοστάσι.
0: Η Μαριαλένα έχει μια παρατήρηση. Η εκπομπή μας, Μαρία, έχει γίνει σήμερα δελτίο παραπώνων. Κόψτε τα ονόματα στα τατού. Δεν γίνεται πάνω στο παιχνίδι, ξέρεις ποιο παιχνίδι, να βλέπω μυρτό γραμμένο για να συνεχίσω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Στο σεξ πάνω, άλλο συγγραμμένο μυρτό. Κάνανε σεξ η Μαριαλένα, το είδε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό. Στο επεξήγησα.
1: Μπορεί να ήταν η μαμά του.
0: Χειρότερο.
1: Ξαφνικά έρχονται.
0: Μα μυρτό λέγανε My Beach. Τη σκύλα μου.
1: Μυρτό
0: λέγανε τη σκύλα μου.
1: Πάγωσαν τα πάντα.
0: Έγινε τα μάξιμα.
1: Το 5. Το WhatsApp λοιπόν. Μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κατά των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Αν οδηγείς το κτέλ και δεν βλέπεις το δρόμο είναι πρόβλημα. Αν ο δρόμος δεν βλέπει το κτέλ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέει, αν δεν υπάρχει ούτε λεωφορείο ούτε δρόμος τότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελπίζω. Δεν μιλάγαμε για τέχνη τόση ώρα. Να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ. Γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. This is the living, living off the dead. Those we kill.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το ερώτημα, είναι η Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ό,τι είναι η Μαρέα Κάρ για τα Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Συνεχίζουμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν έχουμε κάνει κανένα story.
1: Δεν πειράζει, αύριο Μαρία.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε.
1: Άνθρωποι είμαστε. Και εμείς. Είμαι ο μόνος. Λέει κάποιος που δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο Μαρία. Που παίζει Ισπανία, αλλά που παίζεται όταν παίζει Ισπανία βαρετό. Με τη Γαλλία στο 65 πήγα για ύπνο. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, κι εγώ βαριέμαι, τι να σου πω. Αλλά είναι τέλειο. Τι να κάνω.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Εγώ δεν περνάω καλά. Με τις
0: εγώ
1: πάσεις, δεν περνάω
0: μ' αρέσει,
1: καλά.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να φαίνεται, να δείχνουν οι παίκτες ότι ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται ο συμπαίκτης τους και να κάνουν.
1: Παραξέρουν όμως.
0: Εντάξει, παραξέρουν. Και δεν το ξέρουν οι αντίπαλοι. Τι να κάνουν τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο.
0: Βρείτε τρόπο να κερδίζετε και την Ισπανία.
1: Θέλω η εθνική μας να πάει στο γύρο. Αυτό θέλω τώρα.
0: Θα σου πω ότι από Σεπτέμβρη. Να το δούμε λιγάκι από Σεπτέμβρη. Δώσε μου λίγο.
1: Θέλω να πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε κληρώσεις. Κληρώσεις UEFA. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντιπαλό τους σε τρίτο προκριματικό Champions League, τρίτο προκριματικό Europa και τρίτο προκριματικό Conference.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με τη διαφορά ότι η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
1: Ένα.
0: Λοιπόν, μία η ώρα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, θα αγωνιστεί 4 ή 5 και 11 Αυγούστου με μία εκ των Union Saint-Gilloise, που είναι ο Ακτύπης, Σπάρτα Πράγας, Sturm Graz ή Χάρτ και Νέα Μέχεν. Τι διαλέγουμε? Εγώ θα πω Sturm Graz ή Χάρτ.
1: Χάρτ.
0: Ναι. Εννοώ αυτό το ζευγάρι.
1: Εγώ θέλω Χάρτ.
0: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελαβίβ ή Σερίφ. Α, εντάξει, εδώ έχει ζευγάρια, δεν το λέω. Α, θα γίνει πολύ κουραστικό. Λοιπόν, η κλήρωση του ΠΑΟΚ είναι στις 2. Η κλήρωση του Παναθηναϊκού είναι στις 3. Εντάξει. Good luck. Είπαμε και για το ψυχοπαθή Νάρκης, όπου δεν έφευγε από το πλάνο με το κύπελο. Πώς να μας φανεί, ρε παιδιά, το ξέρω, το φανταζόμασταν. Δεν
1: αυτό
0: έφευγε.
1: Να πω ήταν μήνυμα, το διάβασα η Ζαφυρά του.
0: Ναι, το διάβασα. Ναι. Δεν κόλλησα ακόμα ένα αριστερό ένσημο.
1: Ναι.
0: Τον τραβολογούσε ο Ινφαντίνο, ρε, φύγε από το πλάνο. Δεν έφευγε και φαινόταν ξεκάθαρο ότι το έκανε επίτηδες. Δεν ήξερε και καλά πού έπρεπε να είναι και πότε έπρεπε να είναι. Εγώ, αν ήμουν στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από τις φωτογραφίες θα τον έκοβα. Εύκολο είναι και με το κινητό μπορείς να το κάνεις. Αλλά έμεινε εκεί μαζί με την ομάδα μέχρι ο Ρόδρυ να σηκώσει το τρόπαιο.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε, Μαρία. Βλέπω στο New Money Ledger ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τους νικητές και τους χαμένους του παγκοσμίου κυπέλου αναφορικά με τα λεφτά. Μεγάλος νικητής η FIFA. Τα έσοδα που αποκομίζει από αυτό το Μουντιάλ, να σκεφτούμε. Στο Κατάρ είχε έσοδα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το Μουντιάλ έφτασε τα 13 δις δολάρια. Μιλάμε για 80% αύξηση κερδών. Στον τετραετή αυτό κύκλο από δικαιώματα διοδότησης, φιλοξενία, χορηγή, πωλήσεις σε εισιτήρια και πρόσεξε τώρα, είχαμε και ένα πρωτοποριακό τομέα που αύξησε τα κέρδη και προήλθε από τη δευτερογενή αγορά εισιτήριων, δηλαδή το έξτρα 15% προμήθεια από τον αγοραστή στον πολιτή είχαν τα τσακάλια. Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι? Οι οπαδοί. Το κόστος μετακίνησης πήγε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είχε πει μέχρι και ο Τραμπ ότι εγώ δεν θα δίνα $1,000 για να δω Αμερική Παραγουάη. Ενώ τα υπόλοιπα πήγανε $7,000 το μικρότερο και $28,000 για τον τελικό. Το μεγαλύτερο. Μέση τιμή ήταν $11,000.
0: Ναι, το πιο φθηνό για το τελικό ήταν 2.000.
1: Ναι.
0: 2.030, αλλά εντάξει, τα 30, άντε να στα κόψω.
1: Και τα τρένα και τα λεωφορεία έβαλαν έξτρα κόμιστρο και παραπάνω, δηλαδή από μόνοι τους χρέωσαν τους οπαδούς παραπάνω. Και έρχονται τώρα, έρχεται και το σενάριο με, τα 64, με τις 64 ομάδες παρακάτω να διευρυνθεί η διοργάνωση, άρα να έχουμε παραπάνω λεφτά.
0: Εντάξει, και πιο φορτωμένο καλεντάρι.
1: Για να ανοίξει και η αγορά σε Κίνα και Ινδία. Δηλαδή οι ομάδες από εκεί, Κίνα και Ινδία, να μπορούν να, πιο εύκολα να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κόσμο, μιλάμε για τρελά λεφτά, γιατί ούτε Κίνα ούτε Ινδία έχουμε δει. Οπότε, με κάποιο τρόπο, το 2 ήταν η Κίνα, αλλά γενικά δεν είναι γενικά συνέχεια.
0: Δεν είναι και σε καφέ.
1: Θα βρουν τρόπο να προκριθεί και η Ινδία και η Κίνα. Θα έχουν παπούτσια οι Ινδοί που στρίβουν προς τα κάτω, όχι τα αυτά που πάρουν προς τα πάνω.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο χθες στο Instagram ότι λέει το επόμενο Μουντιάλ θα έχει 64 ομάδες, ευκαιρία να παίξει η Disneyland, το Βατικανό και η Νάρνια.
1: Ναι, ναι, όλοι.
0: Όλοι.
1: Θέλουν να φέρουν Κίνα και Ινδία και δισεκατομμύρια θεατές και δισεκατομμύρια κέρδη παραπάνω. Αυτό είναι ο στόχος. Θα αποκλειστούμε από Ινδία σε παράζεμις. Ινδό Γιωβάνοβι. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα παιδιά μην υποτιμάνε τη ομάδα. Θα κάνουν τα πάντα δηλαδή για να βάλουν και αυτού μέσα για να έχουμε παραπάνω λεφτά. Η τηλεοπτική πάροχη και χορηγή. Τεράστια τα κέρδη. Εκρηκτική η τηλεθέαση. Τεράστια η διαφήμιση. Τα hydration breaks έφεραν και υποχρεωτικέ διακοπέ ενυδάτωση εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίε και τηλεοπτικέ παραγωγές. Το συνολικό κέρδος από τα διαφημιστικά παράθυρα Μαρία του Hydration Break είναι 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, για όλους.
0: Διαβάζω όμως ότι η μεγάλη χαμένη ήταν τα ξενοδοχεία, καθώς η ζήτηση και τη διαμονή δεν ήταν η αναμενόμενη. Οι φορείς του κλάδου αναφέρουν ότι οι κρατήσεις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Υπήρχε έντονη ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά όχι για έναν ολόκληρο μήνα.
1: Εκεί κερδίζει το ξενοδοχείο με τις παραπάνω μέρες τώρα. Εντάξει.
0: Και είχαμε και πολλές πωλήσεις από τις φανέλες. Εντάξει. Λογικό. Λογικό. Φέτος είχαμε ωραίες φανέλες όμως.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πολλές χώρες. Πολύ ωραίες φανέλες.
1: Η άνοδος, διαβάζω, των πωλήσεων, Μαρία, για τις φανέλες οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει βασικό κομμάτι σε streetwear. Δηλαδή δεν τις φοράνε μόνο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά τις οι άνθρωποι φοράνε, πλέον φοράνε. Και φυσικά οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι bookmakers. Ο εκτιμόμενος τζίρος ήταν ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 500 εκατομμύρια δολάρια ένα μάτς. Αν καταλαβαίνετε. Εντάξει, μιλάμε για 60% πάνω σε σχέση με το 22. Αυτά σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, με επιδερμικά, έτσι, και απ' έξω.
0: Πες τώρα τι ώρα θα ξεκινήσει το live.
1: Το live 9 η ώρα με 9.30 λέμε να ξεκινήσει, να πέσει ο ήλιος, γιατί 12 πρέπει να έχουμε φύγει όλοι από εκεί. Έχουμε ρήτρες.
0: Θα αρχίσουν να σας ποτίζουν από γύρω γύρω με τα λάστιχα.
1: Με μπέκ.
0: 5.30 ώρα ανοίγουν τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι η διοργάνωση Κίνα-Ινδία με τελικό στο Νεπάλ. Αυτό θα είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Άστε.

0: Λοιπόν, ο Κάρλος από Μαδρίτη πανηγύριζε με τους φίλους του εκεί. Λογικό, μετά από λογικό. Τόσο λίγο ύπνο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στη δουλειά. Μακάρι να είχαν ένα φρέντο εσπρέσο εδώ στην Ισπανία.
1: Ρε Κάρλος, καταρχάς θα έρθει σύντομα στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη. Θα έρθει να κάνει τις διακοπές σου, στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Και κατά δεύτερον, ποιος θα δουλέψει σήμερα στη Μαδρίτη, πες μου. Ποιος, ή στην Ισπανία γενικότερα. Αν γυρίζετε, θα συζητάτε τον αγώνα. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν έχουμε άλλο.
2: Πανίνι.
1: Το πανίνι, τελείως, αυτό ήταν. Ο κόσμος ρωτάει και πόσο μπροστά είσαι. Είσαι κι εσύ σαν τους Σίμπσον σε ένα πράγμα.
0: Τα έχω πει.
1: Ρωτάνε για τον Φαν Ντρόγκελεν. Ο Πύρο Παναθηναϊκός.
2: Η Σούλα Φαν Ντρόγκελεν. Είναι ανιτιός. Τη Σούλα της Φαν Ντρόγκελεν. Είναι ο Ντρόγκελεν που της είχα κάνει τάκλιν και με διώξανε από τον Άγιαξ. Είναι καλός. Είχε χιαστό τρακάρισμα. Δεν φοβάται τίποτα. Έλα εδώ και θα φύγεις μαζί με την μπάλα. Μαζί με τον Ντεφράι πίσω δεν θα περνάει. Έκανε και ρήμα. Πάει δεν πάει. Έρχεται ο Ντεφράι.
1: Αλήθεια, το διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο. Αποκλείεται. Αποκλείεται να το λέει.
2: Η Σούλα Φαν Ντρόγκελεν.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, 64 ομάδες, hydration break, Βάιε, έγινε διευθυντής και στη FIFA, λεφτά και λεφτάκια, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
1: Και κάποιος λέει, μεγάλη κερδισμένη είστε και εσείς που έχετε κάτι να ασχολείστε και να είστε πρώτοι.
0: Α, δεν...
1: Δεν νομίζω ότι... Πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε. Πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε, αλλά εντάξει, καλό ήταν. Ωραία. Εντάξει,
0: παιδιά, αφού γίνεται...
1: Ναι, τι να κάνουμε, πούμε όχι. Μεγάλη...
0: Προκριματικά έχουμε από την Πέμπτη, δηλαδή.
1: Μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Σακύρα. Εντάξει, την είδαν όλοι στο halftime show και κράζανε τον Πικέ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, φίλε μου, έτσι κατάντησε το ποδόσφαιρο. Ο Ρόντρι με 0 γκολ και 0 assist είναι ο MVP του Μουντιάλ, επειδή είχε εύστοχε πάσει. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ρόντρι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ήταν σούσουρο όλο αυτό με το Μέση, δεν την πήρε ο Μέση το MVP. Δεν ξέρω αν πρέπει πάντα να το παίρνει το MVP κάποιος που έχει κερδίσει. Δεν το θυμάμαι, να σου πω, δεν μπορώ να κάνω τώρα αναδρομή πίσω.
1: Αυτό είναι αυτός ο συνειρμός τώρα. Εντάξει.
0: Νομίζω Μέση και Εμπαπέ ήταν οι κορυφαίοι για μένα στο παγκόσμιο κύπελο. Αν με ρωτάς.
1: Ο πιο κούκλος διαιτητής στο τελικό. Για πείτε σου γι' αυτόν. Για πες σου γι' αυτόν το 20.
0: Για να μπλέξεις.
1: Για πήγαινε.
0: Εντάξει, μια χαρά. Πολύ καλός διαιτητής ήταν. Δεν επηρέασε.
1: Πάρα πολύ καλός διαιτητής ήταν. Πολύ
0: ήταν Ευρωπαίος διαιτητής.
1: Ήταν ένα ντούκι. Ντούκι.
0: Number 10. Uruguay. Red card. Αυτό ναι. Που είπε.
1: Το σουσού για αυτόν είναι το 2020. Είχε συλληφθεί, ήταν σε ένα πάρτι με ναρκωτικά και τέλος πάντων.
0: Και όπλα.
1: Και όπλοι και τράφινγκ. Είχε κατηγορηθεί, αφέθηκε ελεύθερος μετά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Να τα λέμε.
0: Ο άνθρωπος είπε ότι δεν είχα ιδέα.
1: Ναι, δεν ήξερα, ρε παιδιά μου, πανέλα σε ένα πάρτι και πήγα. Πέρασα να δω τι γίνεται.
0: Για όνομα του Θεού. Πρώτον ήμουν ακάλεστο.
1: Άκουσα γυναίκα και παιδιά για να δω τι κάνεις.
0: Θέλετε μπόμπες, λέγανε στο πάρτι. Τι εννοείς, έλεγαν. Καλά, μπήκε ένα πιστόλι μέσα, δυνατό. Μάλιστα. Ναι, όντως πιστεύω ότι για την Αγγλία χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Φοβήθηκε με την Αργεντινή. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ο Go Tuchel. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τον Τούχελ. Αν θα πάνε στο σχέδιο ότι στο 28 θα πάμε με αυτόν. Θα πάνε με αυτόν λογικά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και έρχονται και οι Γερμανοί από πίσω και σου λένε έλα τώρα. Κάντε στην άκρη γατάκια.
0: Έρχεται ο Κλοπ. Δεν θα είναι εύκολο πάντως για τον Κλοπ. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει συνηθίσει στην ένταση της καθημερινότητας σε ένα σύλλογο. Δηλαδή είναι προπονητής ομάδας.
1: Καλά,
0: δεν είναι εύκολο να γίνεις τώρα εκλέκτορας λέω, θα περιμένω να το δω.
1: Βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια τα πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Λίβερπουλ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και ήθελε να ηρεμήσει κάπως. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι Κλοπ στη Γερμανία, θα είναι Ζιντάν στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε αν θα, όπως είπες και εσύ, αν θα παραμείνει ο Τούχελ στην Αγγλία.
0: Λένε ότι θα πάνε με τον Τούχελ μέχρι το 28, αυτό το project που έχουν.
1: Δεν θα έχει ενδιαφέρον όμως να πάει και ο Γκουαρδιόλα, όπως λένε στην Ιταλία, που υπάρχει και αυτή η φήμη, και να ξαναεμφανιστεί εδώ το δίδυμο Κλοπ
0: Γκουαρδιόλα
1: κάπου. Ωραία
0: είναι αυτά. Νομίζω ο Ζιντάν θα πάει λίγο καλύτερα από τον Ντεσάν, που έχει τις Σπουδαίο έργο.
1: Εντάξει, δεν είχε πάει άσχημα.
0: Σπουδαίο έργο ο Ντεσάμ. Αλλά νομίζω ότι και εκεί θα πάνε στην αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς θα πάνε προς το Ζιντάν. Έχει υπογράψει ο Ζιντάν.
1: Ακόμα... Ναι, έχει.
0: Τον είδαμε καπελάκι. Με καπελάκι και γυαλί.
1: Δεν έχει περάσει εργομετρικά, αλλά ναι. Είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Το έκανε κοντινό, λέω αυτό είναι ο Ζιζού. Καπελάκι και γυαλί. Εντάξει.

0: μια επίθεση στο Τζαούσι. Παιδιά, ο Τζαούσι μπορεί να δει 30 άτομα. Είναι ο Τζετ Λι, δεν το ξέρετε. Καλά. Έλα να τα πεις από κοντά.
1: Στη Βραζιλία θα μείνει ο Αντσελότη και θα συνεχίζουν να παίζουν Αντσελότη και ότι.
0: Οκ. Χάλια ήταν η Βραζιλία. Ήταν ένα χάλι μαύρο. Ένα χάλι μαύρο, πραγματικά. Η Βραζιλία ήταν μια ιδέα, μια.
1: Θέλει και αυτή να restart, η αλήθεια είναι.
0: Η restart με ποιους, μωρέ, αυτό θα πάθει και η Αργεντινή τώρα χωρίς το Μέση. Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, σταμάτησαν αυτοί. Γεια σας. Με το Φρεντ παίζαμε, το Νεϊμάρ, δηλαδή τελειώσαμε. Η Βραζιλία τελείωσε. Σκεφτείτε, τι θα πάθει η Αργεντινή, οι φίλοι της Αργεντινής. Τώρα λέει ο Μέση, σταματάω. Πού θα πας και με ποιον. Ξεκινά μέσα στο ταξίδι. Πρώτα θα ακούνε μάλαμα, θα πάθουνε θλίψη. Δηλαδή, πού θα πας και με ποιον. Με ποιον. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει Αργεντινή. Να αναλάβει Τσόλο Σιμεώνε, να παίξει 5-3-2 και να γίνει Ουρουγουάη και Παραγουάη μαζί, να κλωτσάει.
1: Ξύλο.
0: Μόνο ξύλο. Θα πετάμε την μπάλα μπροστά σε δύο ταλέντα που θα βγουν. Πού θα βγάλουμε τώρα τους νέους Μέση. Τώρα ψάχναμε τον παλιά τον Μαραντόνα. Θυμάσαι ψάχναμε τον Μαραντόνα πριν.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αριέλ Ορτέγκα, μετά τον Μαραντόνα. Ο Αϊμάρο νέος Μαραντόνα. Ο Ρικέλμο νέος Μαραντόνα. Ήρθε ο Μέση μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα ψάχνουμε τον νέο Μέση. Πού είναι ο Κουτσιανικούλης.
1: Και λες κάποια στιγμή να δούμε Μέση προπονητή.
0: Νομίζω είναι δύσκολο στην ψυχοσύνδεση του Μέση να τον δούμε προπονητή. Έτσι όπως είναι.
1: Όπως και ο Μαραντόνα, α πούμε. Δεν ήταν για.
0: Μαραντόνα, σου λέει αναλάβω, εγώ θα σα αγγίσω. Έτσι ήταν ο Μαραντόνα.
1: Δεν τα κάνετε όπως τα έκανα εγώ.
0: Δεν ξέρετε. Τι να πάει ο Μέση προπονητή, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα του λείψει όλο αυτό και θα θέλει. Δεν είναι, μου φαίνεται ένα.
1: Δεν σταματάει τύπος. Το ποδόσφαιρο, ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όχι, δεν σταματάει. Το ποδόσφαιρο. 39, νομίζω ότι.
1: Θα παίξει λίγο ακόμα.
0: Ξέρω, το Κόπα Αμέρικα να αποθεωθεί εκεί στη χώρα του. Δεν είπε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινή. Αλλά στα 43 σε παγκόσμιο κύπελο δεν νομίζω να τον δούμε.
1: Δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρω ποτέ. Μπορεί να βγει ένα χάπι που. Δεν ξέρω.
1: Το Χριστιανό μπορεί να τον δούμε.
0: Δεν ξέρω. Απλά. Ποια θα είναι η πορεία της Αργεντινής μετά το Μέση, θα τα δει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά έχουμε πάθει και εμείς στη Βραζιλία, έχουμε 20 χρόνια, όχι τώρα να πλησιάσουμε, δεν ακουμπάμε. Δεν ακουμπάμε 20
1: χρόνια. Το είπες και βραζιλιάνικα, δεν
0: για
1: ακουμπάμε.
0: Για να ακουμπάμε. Σε πύρο φωσέο μέσο φέρ, δεν ακουμπάμε. Δεν έχουμε καμία τύση αυτό το ρόστερ. Αυτά. Το πριγκιπέσα μου είναι ωραίο, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και ο μάλα μας είναι φοβερός, έτσι το λέω. Ωραία, τώρα
1: και το είπαμε αυτό για τον προπονητή της Αργεντινής, για τον Σκαλόνι που έβαλε τα κλάματα στην συνέντευξη τύπου. Πολύ ένταση. Αλλά και αυτός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στην Εθνική Αργεντινής. Δηλαδή φεύγει πλήρης, αν φύγει. Γιατί είπε ότι δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Εντάξει, και εκείνη την ώρα πολλά μπορείς να πεις. Ίσως μετά από αυτή την ένταση να ηρεμήσει κάπως και να το ξανασκεφτεί.
0: Okay,
1: αλλά
0: τάξει, τώρα
1: ακόμα και αν φύγει τώρα, επιτυχημένος θα είναι.
0: Καλά, πήρε το παγκόσμιο κύπελο και πήγε και τελικό. Ναι, δηλαδή, τι θα του κάναν άλλο. Θα έπαιρνε άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Ούρα δεν έγινε, δίκαια το πήρε Ισπανία. Μ' αρέσει αυτό ο Μπάρμπα. Η Βραζιλία μας, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Τους έχει αφήσει 24 χρόνια να αλωνίζουν Ιταλίες, Γερμανίες, Αργεντινές. Και πάλι θα ξαναπάει με περισσότερες κατακτήσεις.
1: Μάλιστα. Ισπανίες, βάλει και τις Ισπανίες.
0: Ναι, και τις Ισπανίες. Καλά, αυτή η εφτάρα από τη Γερμανία δεν χωνεύεται. Τον ημιτελικό φάγαμε μια εφτάρα. Τι είσαι πάνω, πλησιάσαμε για κούπα, ρε φίλε. Πας στους 4 η Βραζιλία και τρως 7 γκολ. Η Βραζιλία είσαι. Τρως 7 γκολ μέσα στο σπίτι σου. Λιποθυμούσαν, πέφτανε κάτω κοιλιώτησαν, λες και τους πόναγε χολή. Αυτά.
1: Ωραία, και για τον Κριστιάνο λέει να πάρει ένα μουντιάλ. Δεν πιστέψα ότι σταματάει. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι σταματάει. Δεν πιστεύω. Πιστεύω θα παίζει μέχρι τα 57, το ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Η Χορχίνα είπε πάντως ότι ο άντρας μου είναι δυναμίτης.
1: Είδες ένα βίντεο μέσα από την πισίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά ανοίγει το πλάνο και δείχνει πως είναι όλο το υπόλοιπο σπίτι, τέλος πάντων.
0: Τετράγωνο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Σε πιάσε θλίψη. Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος για πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Παρακαλώ.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Φύγανε.
0: Φύγανε. Έχει Παναγιώτης Κεφαλάς. Έχουμε κεφαλά. Τι υπέροχα. Συγγνώμη, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Μαρία, τι έχουμε να πούμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Ναι. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι τον μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, έχουμε τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Lab Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΕΣΑ ΕΚΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Το καλύτερο είναι ότι μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Team.lidl.gr για να κάνεις την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.

0: με Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
2: Αντίγεια. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Σκέφτομαι τον Κυριακό με μαλλί κουκουρέγια από την ώρα που μπήκα.
3: Κουκουρέγια! Ή τι γλεπαέγια!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Είπαμε να κάνουμε μια σοβαρή εκπομπή σήμερα.
0: Σοβαρή, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σοβαρή εκπομπή. Με σένα ναι, δεν γίνεται.
1: Φεύγω, καλά να περάσετε.
0: Ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο κύριος Γιώργος Πετρίδης. Καλεσμένοι έχουμε σήμερα.
1: Γι' αυτό θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
0: Ναι. Δεν ξέρω, με προδιαθέτει για όχι και πολύ σοβαρή εκπομπή.
1: Θεωρώ ότι δεν θα είναι σοβαροφανής η εκπομπή, αλλά σοβαρή θα είναι. Ε?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
2: Θα δούμε όπως το πάει το κύμα.
0: Το κύμα. Θα βοηθήσει το κύμα. Λοιπόν.
1: Μαζί μας είναι η Ήρα Κατσούδα.
2: Γεια σας.
1: Αυτή είναι λοιπόν. Ήρα. Και προετοιμαστείτε πώς είσαι στα αμάξια και τα λοιπά. Χαμηλώστε λίγο την ένταση, γιατί θα έχουμε αυξομοιώσει.
2: Έλα, θα μιλάω πιο.
1: Δυνατά.
2: Όχι, γενικά είμαι πιο. Είμαι φωνακλού, πρέπει να το ρίξω γενικά τον ντεσιμπέλ μου. Το λέει και ο Ριλά.
0: Εκτός αν έχεις καλό ηχολήπτη.
1: Έχει.
2: Ισχύει. Έχω. Δεν έχω. Χάρη. Έχω.
0: Έχει.
1: Οπότε.
0: Άστα να
1: μολύσω.
2: Δώστο.
1: Έτσι.
0: Ηθοποιός.
2: Κωμικός. Stand-up comedian.
0: Ναι. Έχει κάνει και.
1: Και υποκριτική, ναι. Και μουσική. Και
2: ναι, αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο για τον κωμικό να είναι ηθοποιός. Αυτό είναι άσχετο. Είχα
0: μπορεί
2: κάνει.
0: Να είναι και από μόνος του.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Το έχω συναντήσει πολλές φορές.
2: Οι περισσότεροι δηλαδή κωμικοί δεν είναι ηθοποιοί.
0: Mm-hmm.
2: Είναι κανονικά κωμικοί.
0: Δηλαδή. Τους βγαίνει κάτι και τους βοηθάει μετά ένα σενάριο να πάνε κάπου αλλού.
2: Όχι, τα κείμενα στο stand-up comedy, ο κάθε κωμικός και η κάθε κωμικός τα γράφουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Δηλαδή το κείμενο που έχουμε με τα αστεία είναι γραμμένο από τον καθέναν και την καθεμία ξεχωριστά. Τώρα, η διαφορά με τον ηθοποιό είναι ότι ο ηθοποιός πάντα υπηρετεί κάποιο ρόλο, ρε παιδί μου. Έχει πάντα μία περσόνα. Δεν βγαίνει σαν τον εαυτό σου.
0: Να.
2: Και επίσης υπηρετείς πάντα το σενάριο κάποιου άλλου. Έχεις άλλους συντελεστές και μόνος σου να παίζεις. Έχεις σκηνοθέτη, έχεις ενδυματολόγο, έχεις φωτιστή, έχεις πράγματα. Στο stand-up δεν έχουμε τίποτα.
1: Σου.
2: Και επίσης βγαίνεις σαν άνθρωπος με το όνομά σου. Είναι άλλη έκθεση.
0: Σαν άνθρωπος.
2: Ναι. Οπότε είναι και διαφορετική αμεσότητα από το θέατρο. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά οι ηθοποιοί, ας πούμε, που ξαφνικά τους έρχεται να το γυρίσουν στο stand-up, βγαίνει λίγο έτσι περίεργο το αποτέλεσμα. Γιατί προσπαθούν να είναι πιο θεατράλε και τέτοια. Και βγαίνει λίγο έτσι κάπως.
1: Λίγο πολύ φανφάρα.
2: Λίγο cringe, ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι άλλο, ρε παιδί μου. Οπότε από τη στιγμή που έχει γράψει εσύ τα κείμενα, κάνετε σκηνοθεσία κτλ., βλέπει το κοινό πώς τσουλά. Πώς θα τα αποκρίνετε και πώς αρμόζεσαι. Ενώ στο άλλο θέλω
2: να by the book.
1: Μπράβο.
0: Λατρεύω τους ανθρώπους που κάνουν. Που εκτίθονται, πηγαίνουν μπροστά δηλαδή, είτε αυτό είναι stand-up comedy, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε οτιδήποτε, που δεν έχουν μπροστά τους τίποτα απολύτως. Δηλαδή, μπορεί να έχουν προετοιμαστεί στο κεφάλι τους, στο μυαλό τους, να έχουν καταγράψει και γράψει πράγματα, αλλά η έκθεση την ώρα που ανοίγει το ρημάδι αυτό εδώ, είναι ανεπανάληψη, γιατί μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε.
2: Ναι, και πρέπει να το σχολιάζεις. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι, ότι το ξεπερνάς.
2: Όχι, σε καμία
0: πάμε
2: περίπτωση.
0: Στον επόμενο, όπως λέμε πολλές φορές.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι, όχι. Δεν έχει καμία γραμμούλα εκεί.
0: Εκεί δεν έχει.
2: Τηλεφωνική δηλαδή.
0: Ναι. Αν και θα μπορούσε να είναι ένα είδος.
2: Τι είναι.
0: Να βγαίνουν τηλέφωνα.
2: Τα βγαίνουν τηλέφωνα. Πάμε όμως σε άλλο πράγμα. Πάμε σε one man show, one woman show. Δηλαδή, ναι. Το πιο δύσκολο στο stand-up είναι να γράψεις το κείμενο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, τώρα που ετοιμάζω καινούργια παράσταση. Αυτό είναι το ζώρικο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, έχεις μια παράσταση.
0: Σε βλέπω σε μια ένταση πάντως.
2: Πάντα είμαι έτσι.
0: Έτσι
2: είμαι μόνιμα, έτσι τα μπόμπα.
0: Mm-hmm.
2: Με βαρβιτουρικά μου δώσεις μετά από αναισθησία, είμαι έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Έχει τεσταριστεί γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Και είμαι στα ήρεμα, θα το ρίξω κι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι παρατήρηση.
2: Όχι, το ξέρω, όχι. Μήπως σας τρελαίνω. Όχι, γιατί κουνιάμαι και συνέχεια.
0: Δεν μας τρελαίνεις.
2: Έχω και τη διάσπαση, γίνεται χαμό.
1: Δεν έχει πάρει πληροφορία.
0: Γιατί είμαστε ειδικοί, μπορεί να σε τρελάνουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το κάνουμε λίγο πατώτε εδώ μέσα. Πάμε λίγο να γίνει χαμούλης.
1: Πώς το ξεκίνησες όλο αυτό?
2: Πώς το ξεκίνησα? Το ξεκίνησα.
1: Τρέλανε στους γύρω και σου λένε άντε τράβα.
2: Ούτε καν. Το ξεκίνησα σε μια εποχή όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζα λοιπόν εγώ το οικονομικό. Οικονομικών επιστημών, άσχετο με αυτό που κάνω, έτσι. Οικονομικών επιστημών, νούμερο ένα σε ετεροαπασχόληση γενικά στη χώρα.
0: Ναι.
2: Σαν σχολή. Μετά λοιπόν παράλληλα έκανε και μια σχολή θεάτρου.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί ανακάλυψα το stand-up comedy από DVD, γιατί δεν υπήρχε τότε ίντερνετ.
0: Ναι.
2: Και όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι,
2: spoiler, ναι, όχι, μην ρωτήσεις πόσο είμαι. Λοιπόν,
1: όχι. Οπότε... παιδί θαύμα, παιδιά, από το 5 χρόνια.
2: Ο Μπέντζαμιν Μπάτομιν είμαι. Λοιπόν, οπότε το. Το είδα στο. Είδα Έντι Μέρφυ.
0: Την μαλακία, γιατί την κάνετε οι ηλικίες. Να μην είναι με τις ηλικίες και μόνο.
2: Α, δεν το κάνω. Εγώ λέω πήγα χαρά από τους
1: ολίγου. Χιμωράκι, ναι, μα το πει. Είναι 24, εντάξει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κανονικά. Ποιο κρύβει τα 24 ηλικία.
1: Α, 25 μέχρι εκεί.
2: 24, δεν φοράει γυαλιά. 24.
0: Θα τα αφήσω, θα τα φέρω τα γυαλιά μετά όμως.
2: Όχι, όχι, είμαι περήφανη για την ηλικία μου, για τόσα χρόνια δεν πέθανα. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Οπότε είδα τότε τον Έντι Μέρφυ, τον Delirious.

0: εδώ επιτέλους πάει και γίνεται. Πολλά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει... πάει μπόμπα τώρα, ναι. Δηλαδή όλοι είμαστε γεμάτοι, πάει καλά. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό.
1: Έντι Μέρφυ,
0: Έντι Μέρφυ, ναι. Οπότε είχα πάθει ζόκα, άρχισα λοιπόν να ασχολούμαι τότε με το stand-up comedy, με φρικτά αποτελέσματα στην αρχή. Mm-hmm. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν smartphone να έχουν καταγραφεί αυτές οι παραστάσεις.
2: Ναι. Και αφού ήταν φρικτά, γιατί...
0: Όχι φυσικά.
3: Κακός.
0: Γιατί από τα τραύματά σου μαζεύεις βίντεο.
2: Εκτός να φοβάσαι ότι θα σε απειλήσουν μετά κάποιος θα τα
0: πει. Έχω καλή μνήμη, παιδιά. Έχω καλή μνήμη, τα θυμάμαι.
3: Θα μπορούσε να γίνει μετά ένα. Μια.
0: Αναδρομική έκθεση, όταν πεθάνω.
3: Ένα φιλμ, ρε παιδί μου, με το.
1: Εσύ.
3: Κοίτα να δεις τι είχα πάθει.
2: Όλα είναι και.
0: Είχαν πάθει, το κοινό το πάθει.
2: Γι' αυτό είναι και θέμα οπτικής. Δηλαδή δεν λες πόσο χαλιά ήμουν. Λες κοιτάξτε πόσο βελτιώθηκα.
0: Καλά, αυτό ισχύει.
2: Κατάλαβε. Πώς θα το πλασάρει.
0: Τώρα μιλάμε, παιδιά, πάμε για πολλά χρόνια πίσω.
2: Ωραία, και αφού λοιπόν δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα.
0: Πάντως.
2: Γιατί επιμένεις.
0: Δεν ξέρω. Γιατί επιμένεις σε μερικά πράγματα, δεν ξέρεις. Δεν θυμάμαι.
2: Συνήθως σε κακούς γκόμενους και γκόμενες επιμένεις.
0: Μπράβο.
2: Ενώ δεν κάνει.
0: Ισχύει αυτό.
2: Στα επαγγελματικά μια διότι σε κλωτσάει όμως η φάση.
0: Το ήθελα, ρε παιδί μου, άρεσε να το κάνω. Οπότε εντάξει, όλα θέλουν δουλειά. Δεν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου.
3: Καταρχήν μου σπάει τα νεύρα η τύπισσα γιατί ήρθε εδώ στο ραδιόφωνο. Στην ώρα της, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς τίποτα, ήρθε έτσι.
2: Έχουμε και κάμερες να ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Έτσι όπως αυτό και μου σπάει τα νεύρα. Είναι ίσως η πρώτη που έρχεται εδώ και είναι flat έτσι.
0: Δεν μπορώ να βάφομαι συνέχεια, βάφομαι στις παραστάσεις. Μετά εντάξει.
2: Σπαλεπόρια.
0: Φτάνει. Ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Να πνέει λίγο η μάπα.
3: Άντε και ξεκινήσαμε.
0: Άντε και ξεκινήσαμε.
3: Τι θέλεις τώρα εσύ.
2: Α, θες break εσύ.
3: Θες break.
0: Μα τώρα με το καλημέρα.
2: Κάτσε. Πουλάς κορίτσι μου, πουλάς.
0: Τι να κάνω.
3: Α, πάμε σε ένα break να δούμε. Τι μουσική σ' αρέσει.
0: Α, ακούω αρκετά funk, μ' αρέσει funk, μ' αρέσει electro, μ' αρέσει η jazz, μ' αρέσει.
3: Μπλέξαμε, χάρη.
2: Εντάξει, κάτι θα βάλουμε. Θα βάλουμε κανένα λαϊκό.
3: Πάμε.
0: Στο λαϊκό εκεί τα χαλάμε, αλλά δεν πειράζει. Άντε, φέρτε και ένα τσίπουρο όμως να πάει κάτω.
3: Πάμε.

0: Άκου να δεις πως έχει το πράγμα εδώ.
1: Μίλησα μου.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα, είναι και 21, 22. Εμείς θα φύγω, εγώ και ο Σταύρος θα φύγουμε τώρα.
1: Πότε τώρα?
0: Τώρα θα φύγουμε και θα γυρίσουμε και μισή.
1: Ωραία.
0: Φύγε.
1: Τι να κάνω?
0: Ό,τι νομίζεις.
1: Δεν έχω ένσημο, να το θυμίσω.
0: Γεια σας.

0: Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή απασχολείται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος.
1: Πρέπει να το κερδίσει το ένσημο.
0: Θα το κερδίσω το ένσημο. Εγώ το κάνω, δεν έχω θέμα. Ίσως η επιθεώρηση εργασίας μπορεί κάτι να έβρισκε, λέω εγώ τώρα.
1: Δοκιμαστικό λέει.
0: Έτσι δοκιμαστικό λέγεται. Κάνουμε.
1: Έτσι λέγεται.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήρθα καλεσμένη.
1: Νόμιζα.
0: Ρε παιδιά.
1: Αυτό θα πούμε στην επιθεώρηση. Προχώρα.
0: Α, στην επιθεώρηση, ωραία. Λοιπόν, γεια σας φίλοι και φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ήρθαμε εδώ πέρα σε μια πάρα πολύ ωραία αθλητική εκπομπή. Μιλάτε με τον Ιδήμον τώρα. Την Ιδήμον. Έτσι, μιλάμε για βαθιά γνώση αθλητικής κουλτούρας. Τι ήθελα να πω, κοιτάξτε, αν δείτε, εγώ αυτό που θα έλεγα για το ποδόσφαιρο είναι να μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι σε μια πρώτη φάση. Εντάξει, νούμερο 2. Και για τον μπάσκετ το ίδιο. Και γενικά προσπαθήστε να επιβραβεύετε την καλή μπάλα και το καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, αυτά τα λέω επειδή είμαστε αθλητική εκπομπή, δεν είμαστε.
2: Όχι.
1: Δεν θα σε επιδεωρήσουμε.
2: Δεν μπορεί να μα χαρακτηρίσει και αθλητικό.
1: Βέβαια, το αντικείμενο δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένο, ότι γουστάρει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για μένα, γιατί έχω το μικρόφωνο. Εντάξει.
1: Πώς και έτσι.
0: Α, δεν φύγατε. Α, είστε εδώ.
1: Από μακριά.
0: Α, πια από μακριά. Εδώ είσαι δίπλα μου, σε βλέπω.
1: Ωραία, φεύγουμε λοιπόν.
0: Ωραία. Φύγετε. Φιλάκια σας. Χάρη. Πάμε να το κάνουμε τώρα, όπα μέχρι να τους διώξουνε. Λοιπόν, όντως φύγανε, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι αυτό το πράγμα τελικά στον Έλληνα. Δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη. Σε φωνάζουν για καλεσμένη και ξαφνικά βρίσκεσαι να κάνει μόνο σου εκπομπή. Απ' έξω μου στέλνουν φυλάκια. Μην καπνίσετε τουλάχιστον, θα ζηλέψω πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και πριν, για όσους ανοίξαν τώρα τους δέκτες, είμαι η Ρα Κατσούδα, είμαι stand-up comedian και οι άλλοι δύο έχουν φύγει. Οπότε θα σας μιλήσω λίγο για μένα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας καλέσω όλους όμως και όλες, σε ένα καινούριο project που κάνω. Ορίστε, έχω δωρεάν διαφημιστικό χρόνο. Θα σας ματώσω όλους. Λοιπόν, σε ένα καινούριο project που κάνω, το οποίο λέγεται Minimal The Podcast Game Show και είναι το πρώτο τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα. Καλό. Και καλό LSD να έχουμε ψυχούλες μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο project, το οποίο έχει μόνο ερωτήσεις ήχου, ηχητικές ερωτήσεις. Κάθε φορά δηλαδή φωνάζω ένα καλεσμένο ή μια καλεσμένη που συμπαθώ και παίζουμε μαζί ένα παιχνίδι, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς τίποτα. Τώρα, αυτό τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι οι ερωτήσεις ήχου θα είναι κάτι τύπου «Α, τι είναι αυτό, ένα σακουλάκι που ανοίγει». Όχι. Πλανάστε πλάνη νυχτρά. Αυτό που θα γίνει είναι ότι βάζω πολύ κουλές και καμένες ερωτήσεις, γιατί έχουμε κατηγορίες γεωγραφία, ιστορία, περιβάλλον τα πάντα. Δηλαδή, σκεφτείτε, ξέρω εγώ, φυσικούς ήχους από παζάρι τον Μπαγκλαντές και απλά να ρωτάω εγώ σε ποιο μέρος του πλανήτη είναι. Φυσικά χάνουν όλοι και φυσικά πάντα κερδίζω εγώ, για το θεωρώ δίκαιο, για το δικό μου το project και εγώ κουράζομαι για να το βγάλω. Οπότε αυτό λοιπόν το πράγμα το έκανα πέρυσι πρώτη φορά στο Athens Comedy Festival ζωντανά με κοινό, με βοήθεια κοινού δηλαδή που είναι όλοι εσείς. Πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε τάπα, ήταν καρεσμένο ο Ζερόμ Καλούτα. Και πλέον θα γίνεται μόνιμα live μία φορά το μήνα στο TGI Fridays στην Καπνικαρέας. Ξεκινάμε 3η 8 Οκτωβρίου με σούπερ καλεσμένο, τον οποίο δεν θα ανακοινώσω ακόμα, όχι γιατί χτίζω ένταση, επειδή αρκετά, το μήνυμα είναι αρκετά γιόλο project και ακόμα δεν έχω κατασταλάξει ένα από τους δύο γιατί περιμένω να απαντήσουν. Οπότε οι καλεσμένοι θα ανακοινωθούν εν καιρό. Και μέχρι τότε, εσείς θα ήθελα να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr, να γίνει χαμός, να γίνει πανικός, να γίνει οδυρμός και θα κερδίσετε κι εσείς πάρα πολλά μη πλούσια δώρα, σαν αυτά που παίρνουν καλεσμένοι και καλεσμένες μου. Ενδεικτικά μέχρι τώρα θα πω ότι έχω δώσει. Χάρη με ακούς, είμαστε μόνοι μας τώρα στο στούντιο, ωραία. Έχω δώσει, φαντάζομαι τώρα, έχω δώσει τάπα για σιφόνι. Έχω δώσει ένα σακί φυτόχωμα. Αυτά είναι μεγάλα δώρα. Έχω δώσει δύο σπουγγαράκια μπάνιου αχρησιμοποίητα. Έχω δώσει δύο μερίδες φακές, ένα κουτί βαμβάκι. Έχω δώσει μία μπάρα φιλτράκια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Γιατί δεν έχουν σημασία τα λεφτά. Έχει σημασία να το δίνεις με την καρδιά σου. Κατάλαβες, χειρονομία μετράει και εγώ κάνω τέτοιες χειρονομίες. Οπότε, όσοι έρθετε, θα κερδίσετε και εσείς τέτοια ωραία πλούσια δώρα. Τώρα, σε επόμενα δικά μου, αν μπήκανε μέσα, τι έγινε. Α, όχι, θα συνεχίσετε. Να σας πω, έχετε κάπου να πάτε. Πίνετε τσίπουρα απ' έξω και τι έγινε.
1: Απλά θέλω να πει στον αέρα, ναι, ότι είναι ένα δοκιμαστικό αυτό, γιατί μας πήραν από την επιθεώρηση.
0: Από την επιθεώρηση, ποια επιθεώρηση? Του Μάρκου Σεφερλή, λέει. Ναι, αυτό μάλλον είναι ένα δοκιμαστικό στον αέρα, το οποίο εγώ δεν είπε, παιδιά, δεν είχα ιδέα ότι θα κάνω δοκιμαστικό σήμερα. Ήρθα καλεσμένη. Ντύθηκα έτσι το πρωί, ήρθα τσουκουτσούκου. Αλλά τελικά έχω βρεθεί μόνη μου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει. Ελπίζω να ξαναμπούν κάποια στιγμή. Γιατί δεν ξέρω και τι ώρα τελειώνει η εκπομπή. Όχι τίποτα, δεν ξέρω διαδικαστικά. Τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις, εντάξει. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία, high five εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί δεν μας βλέπετε, οπότε πρέπει να σας περιγράφω τι γίνεται. Δεν περιγράφω άλλο, μπήκαν οι άλλοι δύο, φυλάκια να πιω λίγο νερό, έλα.
1: Τι πλήρω το νερό θες. Αυτό πήγα να πω.
0: Μου είπε ο Ριλά, πρέπει να ενυδατώνω με συνέχεια. Ο Λάριγκά μου τα έχει παίξει.
1: Ναι, επειδή λοιπόν με το που σου είπαμε τέσσερις λίγο τσίνησες, ευχαριστούμε πολύ. Αρκεί, όπως μας έλεγαν στις οντισιόν.
0: Σας ευχαριστώ. Να φύγω τώρα.
1: Στο λέγανε αρκεί.
0: Δεν πήγαινα στις οντισιόν.
1: Δεν έδωσε σε εθνικό κρατικό κάπου που
0: πήγε. Όχι, ρε παιδιά, γιατί δεν υποκριτική. Εγώ σε μια σχολή στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, μια χαρά. Και σε όλες τις οντισιόν πήγαινε.
0: Στην πιο χάλια.
1: Με το που έκανε, σου έλεγε τι ατάκει, σου λέγανε αρκεί. Πάμε στο σύγχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι, τα έχω ακούσει από φίλους ηθοποιούς, αλλά όχι, ευτυχώς δεν μπήκα σε αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια.
1: Πάρτε του στάχη.
0: Τι γράφουν από κάτω, χέιτρο, έτσι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Ωραία, πάμε με αυτό που ακούει σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Θέλω ένα μήνυμα.
0: Θα πω βρω, θα φύγω εγώ να ξέρω.
1: Να ανάψουμε τα ρεσό.
0: Όποιος φύγει πρώτος είναι σε αυτήν την εκπομπή.
1: Δοκιμαστικό, ξεδοκιμαστικό, πρέπει να την προσλάβεις. Κατσούδα γερά, πάρτε τα ένσημα.
0: Φέρ τα ένσημα.
1: Έχει γίνει το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν εδώ εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο μέσα. Δηλαδή μπήκανε για λίγο και είναι 25 χρόνια.
0: Α, είναι δηλαδή γενικά του σταθμού. Το φίλησας. Φωνάζετε κόσμο για άλλο πράγμα και του ξεγελάτε.
1: Όχι, αυτοί δεν ήταν από άλλο πλανήτη. Ήταν εδώ δικοί μας. Ήταν στη σχολή, ήταν γύρω γύρω. Τους χώναμε μέσα, κάνανε εκπομπή.
0: Φυλάκια μετά, 25 χρόνια μετά.
1: Γεια σας.
0: 20 years later.
1: Σε λίγο πάλι παρέα.
0: Τέλεια. Και σύνταξη από εδώ. Γεια σας.
1: Μακάρι, ο Θεός να δώσει.
3: Με σεβασμό πάντοτε στην Κατερίνα Αγώγου. Όλοι μαζί, παιδιά.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ζυμπορούμε, Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Μιας εκπομπής που δεν είναι όπως την έχετε συνηθίσει. Διότι σήμερα έχουμε καλεσμένη, έχουμε τη χαρά να έχουμε την Ήρα Κατσούδα κοντά μας.

0: Αυτό τι είναι που παίζουμε, ρε φίλε?
1: Έλα,
0: τραγούδι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο το ζήτησε κανένα, ή το έπαιξε μόνο σου έτσι, πήρε πρωτοβουλία?
1: Παύλο, Φίσα, φίλε.
0: Ναι, ρε, Φίσα, εντάξει, οκ, okay, το ζήτησε κανείς.
2: Επιλογή του Χάρη, γιατί έχουμε θέμα.
0: Ξέρω εγώ, αλλιώς θα είναι μεγάλο.
3: Α, δεν μπορώ να δουλέψω το τοξικό περιβάλλον.
0: Αλλιώς θα είναι μεγάλο.
2: Αυτό πρέπει να πείτε αφού σε πάρουμε.
3: Παιδιά, με αφήσατε πριν μόνοι μου, εντάξει. Πλέον αποφασίζω κι εγώ.
0: Εντάξει.
2: Όχι, εμείς θα αποφασίσουμε αν πρέπει να αποφασίζεις.
3: Αυτά τώρα τα ημίμετρα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
2: Γι' αυτό λοιπόν δεν αποφασίζω.
0: Τα καλύτερα γίνονται.
3: Ωραία, έχω βαρεθεί να αποφασίζω, δεν μπορώ.
0: Τα καλύτερα γίνονται στα διαλύματα.
3: Ισχύει.
0: Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτή τη δουλειά?
3: Φυσικά. Μπορεί να ζήσει, απλά θέλει πάρα πολύ περιοδεία. Mm-hmm. Είναι, ρε παιδί μου, είσαι πάλι ελεύθερος επαγγελματίας, απλά στη showbiz. Και θέλει κυνήγι. Mm-hmm. Θέλει πράγμα. Το δύσκολο σε εμάς είναι ότι το καλοκαίρι δεν πολύ δουλεύουμε. Δηλαδή, δεν είναι όπως είναι το χειμώνα.
2: Δεν έπρεπε να είναι το ανάποδο σε εσάς.
3: Ξέρεις τι, κοίτα. Σε ανοιχτά θέατρα μπορείς να παίξεις το καλοκαίρι, φυσικά μπορείς να παίξεις. Το θέμα είναι ότι το stand-up θέλει και λίγο έτσι μια παρείστικη κατάσταση.
2: Αυτό λέω, σε πιο ανοιχτά μπαρ, σε μαγαζιά.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, το καλοκαίρι τώρα όλοι είναι ξεχυμένοι στις παραλίες. Όχι, ρε, είναι σαν να πουλάς λουκουμά, δηλαδή θες να έχει προσοχή ο άλλος.
2: Όχι, όχι μέσα μέρα μεσημέρι, ρε, υπάρχουν και ώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι
3: σοβαρό. Εννοείται.
2: Τι έχουν οι λουκουμάδες?
0: Πες μου το πιο ωραίο που σου έχει τύχει στην επαρχία, δηλαδή να πας και να μην πληρωθείς, ας πούμε.
3: Καλά,
0: από τσαμπουκά βέβαια, όχι να μην πληρωθείς από τη.
3: Από τσαμπουκά, είχαμε ένα, θυμάμαι, αυτά είναι από τα πιο ακραία. Παίζαμε πριν πάρα πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Έπαιζα στο Δημότυχο. Έτσι, ναι. Γιατί για κάποιο λόγο οι φαντάροι είπαμε αγαπάνε το stand-up comedy. Και.
2: Γεγονός.
3: Οπότε παίζαμε, ήμασταν τρεις ή τέσσερις, τρεις νομίζω, παίζαμε. Παίζουμε σαν μαγαζί στο Δημότυχο. Έχει έρθει τώρα από το soundcheck ένας τύπος. Παιδιά, τώρα Φεβρουάριο Δημότυχο, έτσι, ντυμένος, κατάλευκος. Όλα άσπρα, όλα, καπέλο, γραβάτα, σακάκι. Ήταν σαν τον Εσκομπάρ. Μπράβο, στο Δημότυχο. Ήταν περίεργο πράγμα. Ο οποίος έρχεται, μας πιάνει, του λέμε τι κάνεις από εδώ, δεν αργεί η παράσταση. Λέει, εγώ κάνω stand-up comedy στη Μουνάδα. Λέμε, θα έχει μονάδα
2: με δέντα, έτσι,
3: με, ναι. Ναι, ναι, όχι. Είχε, ήταν στρατιωτικός αυτός. Λοιπόν, ωραία. Αυτός ο Πασχάλης, γιατί μάθαμε πώς τον λένε, αρχίζει και πίνει παιδιά ψευτά. Μέχρι να έρθει η παράσταση, είναι ο Πασχάλης γκολ. Ωραία. Την ώρα που μιλάω εγώ, που παίζω εγώ, ανεβαίνει ο Πασχάλης πάνω στη σκηνή. Γιατί σου λέει, γιατί όχι. Γιατί να μην ανέβω
2: μπορεί,
3: και εγώ.
2: Γιατί και εγώ.
3: Μπράβο. Ανεβαίνει στη σκηνή, μου αρπάζει το μικρόφωνο. Οπα. Και αρχίζει και κατηγορεί τώρα τον κόσμο, το κοινό. Ότι κάνουν, λέει, τρενάκι και δεν τον καλούνε. Παιδιά, τώρα τι σα λέω. Εγώ τώρα
2: τρενάκι.
3: Είπα, τρενάκι. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα προσπαθώ. Ο κόσμος νομίζω ότι κάπως είναι φτιαχτό.
2: Μέρος της παράστασης αυτός, νομίζω.
3: Εντάξει, μικρό μέρος, ξέρουν τον Πασχάλη.
2: Όχι. Σωστό.
3: Εγώ προσπαθώ να πάρω πίσω το μικρόφωνο, δεν μου το δίνει ο Πασχάλης. Σε κάποια φάση αρχίζει και με κυνηγάει στη σκηνή. Τώρα αυτό μιλάμε για βαρέα και ανθυγίνα, έτσι. Εγώ να κοιτάζω τους συναδέλφους μου σε φάση βοηθήστε και αυτοί να τραβάνε βίντεο. Σε φάση, ναι, συνέχισε να τρέχει. Και πώς πήρα το μικρόφωνο από τον Πασχάλη, με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Του λέω, Πασχάλη, τι είναι αυτό? Γύρισε και του άρπαξα το μικρόφωνο. Έσκεσε και έτσι συνεχίστηκε η παράσταση.
2: Πολύ ωραία. Το έχουμε το βίντεο αυτό?
3: Δεν υπάρχει βίντεο, το έχουν οι συνάδελφοι.
2: Δεν το έχεις πάρει, ε?
3: Όχι.
2: Αλλά μπορούμε να το βρούμε εμείς, φαντάζομαι.
3: Άμα μπορέσετε.
0: Έχει σχέση με τα social?
3: Έχω σχέση, ναι. Mm-hmm. Έχω social.
2: Τι σχέση όμως τώρα?
3: Τι σχέση τώρα, δεν έχω.
2: Τι κοπλακιάτι, τι που λένε και τέτοια.
3: Θα σου πω. Τα δουλεύω τα social, θα μπορούσα να τα δουλεύω περισσότερο. Είναι η αλήθεια. Για τη δουλειά που κάνω. Αλλά φαριέμαι.
2: Το λέει ενοχικά, φαίνεται. Δεν εκεί θα καταλήξουμε.
3: Ρε, παιδί μου, το έχω, το πάω, ρε, παιδί μου. Κάνω και τα πώς κάνω.
2: Αλλά υποχρεωτικά. Γιατί πρέπει να τα κάνω.
3: Ναι, α πούμε το καλοκαίρι που δεν χρειάζεται.
0: Ο ρίλος που σε έφερε εδώ σε πλήρωσε.
3: Ναι.
2: Ένθυμα όμω.
3: Και ένθυμα στο χέρι.
2: Ψέμα. Απάτη είναι ψάξτα. Να σου πω. Τώρα που είμαστε σε εποχή έτσι πολύ πιο political correct κτλ. Πόσο σα έχει επηρεάσει εσά?
3: Προσωπικά καθόλου. Θα σου πω γιατί. Γιατί.
2: Συγγνώμη, να το πω λίγο.
3: Ναι.
2: Πολλά πράγματα που πριν από 10 χρόνια τα έλεγες με πολύ μεγάλη ευκολία, τώρα έχεις και δεύτερη σκέψη.
3: Ναι, απλά εγώ δεν τα έλεγα ούτε πριν από 10 χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να κάνεις χιούμορ με ένα Πακιστανό, εντάξει. Ή από σαν άνθρωπος δεν είναι η αισθητική μου. Mm-hmm. Δεν, μου φαίνεται καφρίλα. Ναι. Μου φαίνεται λίγο κουταμάρα, μου φαίνεται κακεντρέχεια. Δηλαδή, η σωστή κωμωδία. Το σωστό stand-up comedy είναι να κάνεις punching up που λέμε και όχι punching down. Δηλαδή να βάλεις με τα βέλη της κωμωδίας, παιδί μου, κοινωνικά ανώτερες ομάδες από σένα και όχι κατώτερες. Mm-hmm. Δηλαδή, το να τα βάλω εγώ, ας πούμε, με την κυβέρνηση, με, ξέρεις, με τους πλούσιους ή οτιδήποτε, αυτό είναι πιο ok. Να τα βάλω τώρα με ανθρώπους οι οποίοι έτσι και αλλιώς τρώνε ξύλο κοινωνικά, δεν το θεωρώ, ούτε συναισθητική μου είναι, ούτε στο δικό μου μενταλιτέ, οπότε δεν νιώθω ότι με έχει φημώσει η πολιτική ορθότητα. Ναι, θα κάνω, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις οτιδήποτε, αρκεί να είσαι σωστή οπτική. Δηλαδή και για θρησκεία κάνω. Εντάξει, ωραία. Δεν, χωρίς να προσβάλλω, δηλαδή. Μπορώ να προσβάλλω ανθρώπους που είναι πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι θα έκανα αστείο με κάποιον ανάπηρο mm-hmm. άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν νιώθω ότι μου έχει στερήσει κάτι το political correctness.
2: Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να κάνει adapt.
3: Κοινωνικά, από θέμα σκύλο, όχι. Γιατί εντάξει, το χιούμορ δεν έχει.
2: Όχι,
3: σκύλο.
2: Όχι.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Θα σου πω.
3: Πλέον νομίζω όσο πάει και αμβλύνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, υπήρχαν πιο μεγάλες δυσκολίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησα, εκεί ήμασταν σε μια χώρα που δεν ήξερε οριακά τι είναι το stand-up comedy.
2: Ναι.
3: Οπότε το να βλέπεις και γυναίκα τότε να κάνει stand-up ήταν λίγο πιο ζώρικο. Δηλαδή, η προπροηγούμενη μου παράσταση λέγεται Για γυναίκα καλή είναι.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό έχει βγει από ατάκες που άκουγα μετά που ερχόντουσαν και άντρες και γυναίκες όμως. Και στο λέγανε για κοπλιμέντο, ξέρεις, για γυναίκα καλή είσαι. Λες, αυτό είναι προβλημέντο, δεν είναι καν κοπλιμέντο. Δηλαδή, με έχει προσβάλει φουλ, μου λες ουσιαστικά ότι έχω ταβάνι σαν γυναίκα και για το ταβάνι μου το πιάσα.
2: Το ξεπέρασες.
3: Το ξεπέρασα, ναι. Το οποίο το θεωρώ φουλ βλακή αυτό και φουλ άλμα λογικής. Για ποιο λόγο δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει χιούμορ. Δηλαδή, αλήθεια, δεν ξέρω.
0: Ο Αντρέας από μας στέλνει μήνυμα ότι από το Κακογιάννης έχω κρατήσει ακόμα το σκόρδο και το έχω σε περίοπτη θέση στο Ρωσάκι.
3: Το σκόρδο. Αλήθεια, δεν έχεις να πεις το σκόρδο.
2: Όχι.
3: Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κρατήσεις το σκόρδο. Για το μάτι είναι.
2: Μπορεί να δω και από ξηρά.
3: Αυτό ναι.
2: Πέρασε στην ιστορία.
3: Να το έχει δώσει στον Τρίσκα.
0: Τους μοίραζε σκόρδα, ήταν.
3: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα project που κάναμε πολύ παλιά με έναν συνάδελφο του Κακογιάννης και ήταν ένα late night show. Live. Με καλεσμένους άλλους κωμικούς και τα σχετικά. Και είχαμε δώσει κάποια άκυρα δώρα, νομίζω δεν θυμάμαι πώς είχε καταλήξει το σκόρδο. Το θυμάμαι τον Αντρέα όμως το σκόρδο. Πρέπει να τα είχαμε δώσει. Αντρέα, δεν θυμάμαι καθόλου πώς είχε καταλήξει το σκόρδο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το κράτησες.
2: Το έχει και σε περίοπτη θέση στο σαλόνι, λέει, δηλαδή, όχι σε κανένα σιρτάρι στο γραφιάκι του δίπλα. Δεν ξέρω τι.
3: Ωραία, στο επόμενο που θα αυξηθούμε σαν budget παραγωγής θα δώσουμε ασίμι, σκόρδο και ασίμι, μηδέν βρικόλακες. Μια χαρά, αλλά κουνούπια πάλι θα έχεις.
2: Τα κουνούπια πρέπει να βρεις έναν τρόπο.
3: Τα κουνούπια δεν γίνεται, παιδιά.
2: Τους βρικόλακες τους βγαίνω κι εγώ.
0: Έχουμε πια αρκετά παιδιά που κάνουν stand-up comedy και είναι.
3: Ναι, η σκηνή εμπλουτίζεται συνεχώς από νέο κόσμο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί σημαίνει ότι μπαίνει νέο αίμα, σημαίνει ότι διευρύνεται η σκηνή, ρε παιδί μου. Και έχουμε πολύ καλό υλικό και από πολλούς ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την κωμωδία. Όχι από όλους, αλλά υπάρχει πολύ ωραίο υλικό για να δουλέψει και το οποίο μου αρέσει. Γιατί, ρε παιδί μου, αρχίζει και έχει ήδη γίνει πολύ πιο επαγγελματική. Είναι βασικά φουλ επαγγελματική η σκηνή της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει να ζηλέψει κάτι σαν κείμενα και σαν σόλο από ξένες σκηνές. Αλλά είναι πολύ καλό να εμπλουτίζεται με νέο κόσμο. Γιατί σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν ένα τρέντ που έσβησε, ούτε μία φούσκα. Σημαίνει ότι πάμε και δρεώνεται και προχωράει.
2: Όντως, βέβαια, για να γίνει λίγο δικηγόρο στο διαβόλου, πολλές φορές όταν κάτι όντως γίνεται τρέντ, που λες δεν ήταν τρέντ γιατί έμεινε, ακολουθεί και κόσμος που απλά επειδή είναι μόδα θέλει να το κάνει και κάπου χάνεται λίγο και ξέρεις.
3: Ναι, αλλά.
2: Όλοι αυτό αποκαλούνται.
3: Αυτοί όμως δεν θα το κάνουν επαγγελματικά ποτέ.
0: Και δεν πρόκειται να έχουν και συνέχεια.
3: Αυτό, δηλαδή, άνθρωποι που απλά το κάνουν. Και κοίταξε, και είναι πολύ ok κάποιος να έρθει να το δοκιμάσει, να μην του αρέσει ή να τον δυσκολέψει οτιδήποτε και να μην το συνεχίσει. Πολύ ok. Ειδικά το stand-up είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να την κάνεις με το ζόρι. Γιατί έχει μεγάλη έκθεση, είναι πολύ μαζοχιστικό να το κάνεις με το ζόρι. Δεν ξέρω εγώ, ο μπαμπάς μου είχε το γραφείο, θα το συνεχίσω κι εγώ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κάπως έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τώρα.
2: Ο Γιάννης θέλει να μιλήσει σοβαρά και να ρωτιέται, μάλλον θέλει να μας πεις για τις πετρέλες σου. Τι κάνουν οι πετρέλες σου, κάτι ξέρει αυτό.
3: Έχεις έρθει Γιάννη, έχεις έρθει σε παράσταση του Minimal. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται με τις πετρούλες. Τα βότσελα είναι πάρα πολύ καλά Γιάννη, θα τους δώσω τα φιλιά σου. Είμαι σίγουρη ότι θα τα στείλουν πίσω. Έχουν ξαναπάει πίσω στο μπάνιο, αλλά είναι μέσα σε ένα κοχύλι πιο μεγάλο. Για... Τώρα θα βγάζω την
2: καρδιά. Καταλαβαίνω.
3: Όχι, πρωί LSD. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τις πετρούλες μου. Εγώ τρώω διάφορα σκαλώματα σαν άνθρωπο.
2: Αλλά δεν τρώω διάφορες πετρούλες πηγαίνω να πηγαίνω.
3: Όχι, παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα με τις πέτρες. Οι πέτρες πολύ σοβαρό. Αυτές οι πέτρες έχουν ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη.
2: Ναι.
3: Είναι μαύρες πετρούλες, εντάξει, βοτσαλάκια.
2: Ναι.
3: Τα οποία, τι γίνεται τώρα. Εγώ είχα πάρει, ρε παιδί μου, κάποια βότσαλα από τυχή όταν είχα πάει διακοπές. Έτσι, από την παραλία. Μαύρα βότσαλα.
2: Τα είχα αρπάξει.
3: Τα είχα αρπάξει. Ακριβώς.
0: Παραλία.
3: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Και μετά συνειδητοποίησα.
0: Ο Μητσοτάκης έχει αρπάξει τα αρχαία.
3: Οπότε καλύτερα πήγαμε τις πέτρες. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι.
2: Μπορεί να παλιές αυτές τις πέτρες, ξέρουμε.
3: Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ. Πολύ φίλος είσαι εσύ, λοιπόν. Δες τώρα. Οπότε πήγα ένα βράδυ που καθόμουν σπίτι. Έφαγα όντως φρίκι ότι έχω απαγάγει αυτά τα βότσαλα και τους έχω στερήσει στο φυσικό τους περιβάλλον και τα έχω φέρει σε ένα σιφόνι στο Παγκράτη. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Και όλο αυτό το έκανα κείμενο εγώ.
0: Χωρίς τσιγάρο αυτά.
2: Σε πλήρη νυφαλιότητα. Εκεί θέλουμε να κατάληξουμε. Θα είναι το political correct της κουβέντας μας. Ναι.
3: Ναι. Σε πλήρη νυφαλιότητα. Πάντα, παιδιά.
2: Έχουμε κάμερα, να σας πω έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, συνεχίστε.
3: Ναι, στη ζωή. Ναι, στη ζωή, λέω.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, οπότε τώρα τι γίνεται. Το έκανα κείμενο και είχα ένα δεκάλεπτο beat όλο που τραβούσα rant και παράνοια με τα βότσαλά μου που τα έχω απαγάγει και έβαζα κόσμο να τα χαϊδέψει και όλα αυτά και στο τέλος τα εμφάνιζα γιατί τα είχα πάνω μου σε κάθε παράσταση. Όχι, αλλά θα τα απελευθερώσω. Θα βγει, παιδιά, το Minimal. Αυτό ήταν στην παράσταση Minimal, την προηγούμενη μου. Έχει βιντεοσκοπηθεί, θα βγει το Νοέμβριο και θα δείτε όλες οι πετρούλες και πώς έχουν πάρει τη θέση που τους αρμόζει. Oh. Οπότε μετά, εγώ λοιπόν τώρα, ποιο είναι το θέμα. Αυτό το είχα πάνω μου λοιπόν όλες τις πέτρες και αφού τους μίλαγα για τα βότσαλα και την παράνοια μου τα έχω απαγάγει ότι μπορεί ένα από αυτό να ήταν η μύτη της Ευρασίας, μπορεί να έχουν δει τον Ικαρό να πέφτει. Όλο αυτό την τρέλα. Στο τέλος τα έβγαζα από πάνω μου και το τα έφερα στην παράσταση γιατί θέλω να έχουν εμπειρία στα βότσαλα, εντάξει.
2: Ναι, όχι να μοιραστείς τις δικές εμπειρίες με τον κόσμο, τα βότσαλα.
3: Τα βότσαλα θέλουν να έχουν εμπειρίες. Μπράβο. Ωραία, ναι. Οπότε, σε αυτό το, επειδή ήταν μέρος της παράστασης και ήταν προπ ουσιαστικά τα βότσαλα.
2: Προπ, σαν να βλέπουμε GNTM, ναι.
3: Μπράβο. Στην κομμωδία ήταν κυρίως αυτό, αλλά εντάξει, και στο GNTM μπορεί να το πήρε.
2: Το προπ, λέω έτσι.
3: Το προπ comedy είναι νούμερο ένα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη γλώσσα.
2: Δεν πειράζει.
3: Προπ. Είναι αντικείμενα που σε βοηθά να κάνεις ένα act.
2: Δεν έχεις κάνει ποτέ μοντέλο γι' αυτό. Σου λένε πάρε ένα προπ και ποτέ
3: δεν
2: παίρνεις ένα act.
3: Δεν έχω κάνει παιδιά μοντέλο τώρα. Τι συζητάμε.
2: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε, ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
3: Ωραία. Οπότε αυτές οι. Επειδή κάνω και ευρωπαϊκές περιοδίες. Έχω κάνει 2 ευρωπαϊκές περιοδίες μέχρι τώρα. Σκέψου ότι σε όλα αυτά κουβαλούσα σε όλα τα αεροδρόμια και τις πέτρες.
2: Οπότε... Μπορεί να μας πεις λίγο πόσες πέτρες είναι, τι μέγεθος είναι οι πέτρες.
3: Είναι...
2: Γιατί αν είναι 10 πετραδάκια τώρα σαν φακές.
3: Δεν είναι σαν φακές, όχι, είναι βοτσαλάκια.
2: Είναι σαν φασόλια.
3: Παραπάνω, είναι σαν...
2: Γίγαντες.
3: Είναι 3 γίγαντες μαζί το κάθε βοτσαλάκι και κουβαλούσα 10 βότσαλα μαζί μου.
2: Άρα σαν ριζογκοφρέτα παράδειγμα.
3: Σαν
2: ριζογκοφρέτα, ξέρω.
3: Όλα μαζί αν τα βάλεις. Τρεις γίγαντες, μία ριζογκοφρέτα. Έχεις φάει γίγαντες η ριζογκοφρέτα.
2: Δεν έχω φάει ριζογκοφρέτα.
3: Γιατί αυτό το πράγμα έχει μία πολύ μεγάλη απόσταση τώρα, έτσι, στην επιφάνεια που διακατέχει.
0: Λευτεριά στα βότσαλα, ο Αντρέας
2: του Βέλγιο. Σαν μπισκότο γεμιστό.
3: Τα βότσαλα, παιδιά, σχόλασαν. Ή δεν σχόλασαν, γιατί και έρχεται καινούργια παράσταση. Μήπως τα βότσαλα γίναν πλέον βράχια. Εγώ θα το αφήσω αυτό.
2: Τα πότζες, όλα θα το διάσω.
3: Τρώνε, ποτίζονται, τα βότσαλα φέρονται κανονικά. Και σας στέλνουν τα φιλιά τους, σας αγαπάνε όλους. Και λοιπόν, σας ευχαριστούμε που τα τιμήσατε 2 χρόνια.
2: Να πας και στο
0: Βέλος. Στην επόμενη μισή ώρα που θα κάτσεις πάλι μαζί μας,
3: ναι.
0: να κάνουμε μια δοκιμή.
3: Τι
0: να μιλήσουμε λίγο με κόσμο.
3: Πάμε.
0: Το έχεις.
3: Να μιλήσουμε κόσμο, ναι.
0: Okay.
3: Ωραία, περίμενε να βγάλω λίγο, να βάλω τα φίλτρα.
0: Όχι,
3: γιατί
0: ακόμα,
3: είμαστε στο ροδιόφωνο, για να μην μιλάω τελείως ελεύθερα. Πάμε,
2: όχι,
3: τώρα.
2: Όχι, να μιλάς.
0: Εντάξει, μίλα ελεύθερα, γιατί...
2: Το πρόσημο εσύ θα το πληρώσεις έτσι κι αλλιώς.
3: Γιατί είμαι υπάλληλος.
2: Δεν είσαι τελικά, πάρε μια.
3: Δεν ξέρω, εσείς δεν έχω
2: διάσημο. Περίμενε αυτό που ζητήσατε τώρα.
3: Παιδιά, δεν μου ζητήσατε κανένα φημί. Πώς με ασφαλίσατε τώρα,
2: με τρελαίνεις. Με λένε ρίζω και πως έτσι θα γυρίζω.
3: Ακριβώς.
2: Πριν να θέλεις να έχεις λόγο.
0: Αφήστε τις προσωπικές διαμάχες, διότι έχουμε...
2: Πριν το break, 2 μηνυματάκια. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει, άστε μόνο, όχι μόνο δίδυμότσικο, έλα και στη Βρετανία.
3: Έχω έρθει στη Βρετανία, έχω έρθει στο Λονδίνο. Θα ξανάρθω φέτος, μάλλον μέχρι το Μάρτιο θα έχω έρθει σίγουρα. Όντως, για Λονδίνο πάντα.
2: Ένα μήνυμα γιατί μας το έχει στείλει 8 φορές ο άνθρωπος και να μην νομίζετε τον αγνοούμε. Ήρα, που ήσουν βρε διάολε τόσα χρόνια που πέταγα ως ανύπατος γήπας, που ήσουν κρυμμένη.
3: Αυτό τώρα κοίταξε. Εσύ πετούσες σαν ανύπαντρος γήπας. Εγώ δεν ήμουν κρυμμένη. Μπορεί να μην ήμουν εγώ ανύπαντρη. Αλφα. Νούμερο 2. Τι να σου πω τώρα. Πέταξες κι εσύ. Φτιάξεις τη φωλιά σου.
2: Νησί.
3: Μπράβο.
2: Λευτεριά στα βότσαλα, λέει ο Ανδρέας από Περιστέρι.
3: Λευτεριά στο βότσαλαν.
0: Δεν λένε πολύ λόγου.
3: μόλις με είπες.
2: Ωραία. Φαντάζομαι δεν το άκουσες πρώτη φορά από εμάς.
3: Όχι, δεν μιλάνε πολύ λόγο. Είμαι, κοίταξε. Είμαι ρε παιδί μου, μιλάω. Εντάξει, άμα ένα μιλήσω, θα μιλήσω. Απλά δεν είναι ότι με γουστάρω μιλάω. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φάσεις που δεν μιλάω καθόλου.
0: Ναι.
3: Ωρα. Ναι.
0: Ότι...
3: Αλλά είμαστε σε ραδιόφωνο.
0: Όταν κοιμάσαι.
3: Να σας πω συγγνώμη. Θέλετε να ενεργοποιήσω αυτή την κατάσταση τώρα που είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Δεν θέλω να ενεργοποιήσεις τίποτα.
3: Αλλά άμα είχαμε μόνο κάμερα θα μπορούσα να μιλάω λιγότερο.
0: Θα μας επιτρέψει να σε ρωτήσουμε και κάτι.
3: Άιντε καλά.
0: Είσαι πολύ λόγου.
3: Όχι.
2: Ωραία. Δεν το πίστεψε κανείς.
3: Όχι.
2: Τώρα που είπαμε δεν το έμαθες από μένα.
3: Ναι.
2: Πριν από 2 χρόνια έκανα κάτι ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά. Το παίρνει ο γιατρός, ήταν νεαρή, λίγο ψαρωμένη. Ήταν όλες καλές τέλος πάντων, αλλά βλέπει τα κιλά μου και λέει: πώς να μου πει τώρα να χάσω κιλά. Και λέει: ξέρετε, λέει, φαντάζομαι δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα, αλλά πρέπει να χάσετε λίγα κιλά.
3: Κάποιος πιο πονηρός θα έλεγε ότι ίσως πρέπει λίγο να χάσει βάρος.
2: Λοιπόν, έτσι και εσύ τώρα, δεν το έχει ξανακούσει.
3: Όχι, όχι. Καταιγιστική με λένε, χρησιμοποιούν άλλη λέξη.
0: Αυτή η κοιότητα που βγάζεις και που αποκτήθηκε αμέσως, είναι στοιχείο της παράστασης.
3: Επειδή είναι στοιχείο δικό μου, δική μου είναι και η παράσταση, μοιραία μπαίνει και εκεί. Mm-hmm. Συγγνώμη, πάλι χάλασα να πιω νερό. Είδες, εγώ σου είπα με τον Μαριλά μου. Έχω χτυπήσει φωνητικές.
2: Παιδιά, είναι ελαττωματική τελικά.
3: Έχω χτυπήσει φωνητικές κορδές μου. Ας. Λοιπόν, οπότε...
2: Αλήπητα.
3: Αλήπητα, μάλλον. Οπότε μου είπε γενικά, ήταν αλήπητο, ναι. Κοίτα, ναι, βγαίνει, μοιραία βγαίνει στην παράσταση. Δεν μπορώ να το κάνω πιο sterilized. Δηλαδή, θέλω την αμεσότητα, μ' αρέσει η αμεσότητα, μ' αρέσει να κάνουμε παρέα με τον κόσμο, μ' αρέσει να γινόμαστε ένα εκείνη τη μέρα.
2: Θες αμεσότητα. Και όταν βλέπεις.
3: Θέλω, γίνει ρε παιδί μου μέσα
2: από εκεί που συνήθως στα τσιτάτα τα σημεία γίνεται χαμούλης από κάτω, έχει ξενέρω το κοινό, ή εσύ είσαι κακή μέρα, ρε παιδί μου, δεν έχει
3: και
2: να κάνει.
3: Δύο
2: δεν λειτουργεί τέλος πάντων η φάση και από κάτω είναι.
3: Συμβαίνει. Δεν συμβαίνει συχνά γιατί πλέον εντάξει έχει και δίκαια ασφαλεία.
2: Αφενός αν πέφτεις ή αν λες οκ, εγώ πάω στο πλάνο μου και το τέτοιο και θα δεις πώς το προσαρμόζεις μετά, γιατί δεν μπορεί να πάει τρένο όλο.
3: Κοίτα,
2: έτσι.
3: Άμα σου τύχει μια τέτοια μέρα που έχεις πέσει σε ένα κοινό το οποίο ρε παιδί μου δεν πάει με
2: επαφή,
3: τίποτα,
2: ναι.
3: Δεν πάει. Αυτό που κάνω πλέον, γιατί πλέον έχω τη γνώση να το κάνω,
2: σηκώνω
3: είναι
2: ότι δεν. Φεύγω.
3: Όχι. Τους κλειδώνω μέσα μέχρι να γελάς. Όχι. Πρέπει να το προσπαθήσεις. Δεν μπορείς να το παρατήσεις. Δηλαδή
0: ναι,
3: αυτό
0: όχι,
3: το κάνουν πιο νέα άτομα στην κωμωδία που είναι πολύ λογικό.
0: Μπορείς όμως να έχεις έναν με μια κιθάρα και την ώρα που βλέπεις ότι δεν του λέει, πες ένα τραγούδι ρε.
3: Σε
0: μας,
3: καμία
0: τώρα.
3: Περίπτωση.
0: Όχι.
3: Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να μπλέξω με κανέναν. Είμαι πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι ο χρόνος μου, πρέπει να τον. Πρέπει να τον μπουσάρω, ρε παιδί μου. Τώρα, πολλές φορές βέβαια προσπαθείς και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Οπότε μετά λες, εντάξει, μία κακή μέρα στη δουλειά. Δεν με πειράζει ψυχολογικά πια. Πιο μικρή, δηλαδή. Θα έκλαιγα εμβριακά.
2: Δεν λέω το ψυχολογικά το μετά να πεις πω δεν τζούλησε σήμερα. Εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου.
3: Το ζορίζω. Το ζορίζω μέχρι να τους φέρω. Μέχρι να έρθουν, μέχρι να είμαστε στο 2 μήκος κύματος. Αλλά πολλές φορές δεν γίνεται. Δηλαδή, παράδειγμα, πολύ πρόσφατο, γιατί είχε να μου συμβεί χρόνια τέτοιος θάνατος, γιατί έτσι το λέμε στο stand-up, θάνατο, όταν παίζεις bombing που το λένε στο εξωτερικό,
2: μας, ναι.
3: Μπράβο. Παίζω παιδιά σε μια πόλη, τέλος πάντων της Βορείου Ελλάδος, να μην την πούμε. Πριν από 2 χρόνια, την παράσταση. Ήταν δοκιμασμένη παράσταση, full.
2: Πήγαινε καλά.
3: Ναι ρε παιδί μου, μία ώρα παιδιά να μην γελάει κανένας πουθενά σου λέω, να προσπαθώ, να έχω ακόμα αχή, να την έχω υδρώσει τη φανέλα δηλαδή πραγματικά. Και μετά κατάλαβα τι γίνεται, γιατί ήμασταν τελείως σε άλλο μήκος κύματος, γιατί εγώ είχα ένα αστείο για τις θεωρίες συνωμοσίας, Bill Gates και τέτοια. Που έλεγαν σε κάποια φάση, λέω ότι τότε στην πανδημία θυμάστε.
2: Ναι, ας πάρω εγώ λίγο το τέλειο. Πιέζει λίγο νεράκι, γιατί σε βλέπω. Δεν ξέρω, δεν είναι. Θα πρέπει να έχει ένα βοηθό να πούμε, να δει. Θα πάρει για 10 ευρώ την ατάκα, θα πίνει νερό και να συνέχισε.
3: Θυμάστε στην πανδημία που λέγανε το 5G διασκορπίζει τον κορονοϊό.
2: Εννοείται.
3: Μπράβο.
2: Κολλούσαμε τα κέρματα πάνω στα μπράτσα και τέτοια.
3: Όταν το είπα αυτό, συγγνώμη, πάλι χάλασε.
2: Μιλάμε τώρα πραγματικά. Παιδιά, φέρτε μας την κανονική, δεν μας φέρατε την ελαττωματική version.
3: Παιδιά, πέσαμε τώρα στις 3 μέρες που έχω το θέμα, τη λαρυγκίτιδα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Εκεί που λέω το αστείο και λέω ότι το 5G διασκορπίζει τον κορονοϊό, πετάγεται ένας από το κοινό και λέει ναι, ότι τώρα μας άλλαξες γνώμη. Και λέω, οκ, δεν μπορείς να κάνεις κωμωδία με κάτι για τον οποίο είναι ρεαλισμός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν ήμασταν στο ίδιο μήκος κυμάτων σε κανένα σημείο της παράστασης. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το φέρω εγώ το κοινό. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν γίνεται, δεν έρχεται. Αλλά μου είχαν τύχει όλοι αυτοί μαζί σε μία παράσταση. Ξέρεις, σύντος είναι λίγο πιο σκόρπιοι.
0: Ναι.
3: Οπότε ναι, εντάξει. Μπορεί να συμβεί, αλλά πλέον έχουμε τους μηχανισμούς, όλοι οι επαγγελματίες κομικοί, να το φέρνουμε και να βγαίνει καλά.
0: Θες να κάνεις κινηματογράφο?
3: Θέλω. Ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Mm-hmm. Αν γινόταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να το υποστηρίξω φυσικά και θα ήταν ωραίο, ναι, γιατί όχι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Και επίσης δεν είμαι τόσο ηθοποιός, είμαι κωμικός. Θέλω να πω, ναι, μπορώ να παίξω, αλλά υπάρχουν ηθοποιοί, φαντάζομαι, που είναι πολύ πιο καταρτιστικοί.
0: Είναι θέμα κατάρτισης, δηλαδή ο κινηματογράφος.
3: Δεν είναι και θέμα κατάρτισης.
0: Φαντάζομαι ότι το θέατρο είναι περισσότερο, αλλά ο κινηματογράφος.
3: Κινηματογράφος είναι και θέλει πιο λεπτές.
0: Στιγμές είναι, μωρέ.
3: Είναι στιγμές, αλλά θέλει λεπτούς χειρισμούς και ο κινηματογράφος.
0: Από το σκηνοθέτου.
3: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, αν μπορούσα να το κάνω και ήταν κάποιος, ας πούμε, που του κολούσε ή κάτι τέτοιο, ναι, και ήταν ωραίο

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Pop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Sport FM 94,6. Μαζί μας, κοντά μας είναι η...
1: Ήρα Κατσούδα.
0: Ήρα.
1: Ναι. Το έβλεπα να φεύγει το ηρώ, γι' αυτό είπα να το κάνω μόνη μου.
0: Ηρώ ποτέ.
1: Οι περισσότεροι, ξέρεις πώς μπερδεύονται.
0: Με βλέπεις να μπερδεύομαι.
1: Μία θεία μου με λέει τόσα χρόνια ηρώ. Δεν το έχει καταλάβει το ήρα με τίποτα.
2: Την έχεις διορθώσει.
1: Κάθε φορά.
2: Επίτηδες το κάνω. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργος από Χίο, θέλουμε τα βότσαλά μας πίσω. Τα ψάχνουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ας δοκιμάσουμε και, αυτό, και αυτή τη βερσιόν.
2: Κατσούδα, λέει, υπάρχει το επίθετο πολύ στο χωριό μου στο Αγρίνιο. Δεν κατάλαβα προ τα εκεί.
1: Από Τελοκαρνανία είναι ο πατέρα μου, βέβαια.
2: Κατάλαβα προ τα εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι Αγρίνιο, από
2: ένα από τα.
1: Ορεινή ναυπακτία.
0: Ορεινή ναυπακτία, παλιοξάρια δηλαδή.
1: Όχι, από τη... είναι από τον Αγαπηδόκαμπο η καταγωγή. Πάτρα μεγάλο ο παπά μου, αλλά.
0: Λατρεύω ορεινή ναυπακτία, παλιοξάρια και τα λοιπά από εκεί πάνω.
1: Ο Αγαπηδόκαμπο είναι τρομερό χωριό στο οποίο μένανε πέντε γέροι μεταξύ του τσακωμένοι όλοι. Δεν μιλούσαν πέντε άτομα το χωριό.
0: Ούτε καν καφενείο δεν μπορούσαν να συντηρήσουν.
1: Παιδάκι δηλαδή. Μου δεν λέγανε κάθε μέρα, καλημέρα. Δεν μπορούσαν να ζητήσουν λίγο ζάχαρη, άσε σου λέω.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε και για αθλητικά δηλαδή. Δεν γνωρίζει. Το μόνο που ξέρει είναι Ηρακλής και την καμπάνια του Ηρακλή.
1: Είχα κάνει την καμπάνια του Ηρακλή. Ναι.
2: Δεν πήγε καλά αυτό.
1: Γιατί δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια καμπάνια που φέρτε μας τον παλιό σας καναπέ και πάρτε διαρκείας.
0: Έλα ρε.
1: Ό,τι πιο random έχει κάνει ο Ηρακλής. Και κάναμε τα βίντεο του Ηρακλή. Έκανα τα βίντεο, ας πούμε, του Ηρακλή. Έμενα και 40 εκκλησίες τότε. Με λένε και Ήρα. Δεν ήταν.
2: Λόγω ονόματος, λες, το πήρες.
1: Όχι, όχι, είχε πάει απλά υπεύθυνο στο social media ένας φίλος μου. Όχι, πλάκα κάνω.
2: Ο οποίος λέει, είχε αυτό ως επιχείρημα, γιατί λένε Ήρα.
1: Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Κάναμε πολύ ωραία συνεργασία και μου άρεσε το project, ήταν πάρα πολύ καμένο. Φέρτε τον καναπέ σας και πάρτε διαρκείας, δηλαδή.
2: Το γεγονός ότι δεν συνεχίστηκε η συνεργασία δεν σε προβλημάτισε για το.
1: Σταμάτησε να έχει marketing τμήμα ο Ηρακλής.
2: Ακόμα χειρότερο, δηλαδή του κατέμιασε κιόλα.
1: Παιδιά πήγανε τάπα, ψάξτε τα βίντεο στο YouTube.
2: Αν πηγαίνει τάπα κάτι, αναπτύσσεται, δεν κλείνει το τμήμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα με τις χρηματοδοτήσεις τι γίνεται, παιδιά, των αγώνων, των ομάδων και αυτά.
2: Ζητούσες και έτσι, μα, αυτά έλεγα.
1: Όχι, όχι, ήταν μπλοκάκι κανονικά. Έκοψα τιμολόγια.
2: Τέτοια κάνεις.

0: χορεύει κιόλας, το κάνει και αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, όταν ανέβεις εκεί πάνω, είσαι αναγκασμένη να έχεις μια κίνηση. Τώρα είναι χορός, είναι κάτι άλλο, δεν... είναι κάτι σαν χορός.
0: Εάν δεν βιοποριζώσουν από αυτό που κάνεις.
2: Θα πέθαρα στην πείνα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, με τι νομίζω ότι θα μπορούσε να βιοποριστείς?
2: Κοίταξε, εγώ για πάρα πολλά χρόνια ήμουν στο κομμάτι της διαφήμισης. Είχα και δική μου διαφημιστική στη Θεσσαλονίκη, μη φανταστείς τη Giant, ένα διαφημιστικό στούντιο. Οπότε γενικά προέρχομαι από το χώρο της διαφήμισης. Αν δεν έκανα τώρα αυτό, με τι θα βιοποριζόμουν, ξέρω.
0: Γιατί,
2: εγώ.
0: Με τι θα ήθελες, άσε τι θα ήσουν καλύτερα. Τι
2: θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, θα σου πω. Ή detective ή πιλότος. Έχω κάνει και ένα μάθημα με Τσέσνα.
1: Detective καλύτερα, γιατί πιλότος θα πάρουμε κι άλλο στο λαιμό μας.
2: Γιατί όχι, γιατί επειδή έχω μοιοπία, τι με το μάτα βλέπουνε. Όπου βλέπεις, δεν έχουμε όργανα εξελιγμένα, αυτό που λένε για να μην...
0: Τα όργανα πώς τα βλέπεις?
2: Πώς τα βλέπω τα όργανα, βλέπω ρε παιδιά, κοντά, μην τελειώσουν καφή.
1: Μαντεύει.
2: Μαντεύει.
0: Τυφλό σύστημα.
2: Ορίστε. Μια χαρά. Και detective πάρα πολύ θα ήθελα.
1: Και
2: πάρα
1: η γυναίκα
2: πολύ.
1: Μου που τη λένε Ήρα, τη λέμε Ήρω και τσαντίζεται, λέει.
2: Καλά κάνει.
0: Κάντε το κύριο σας Ήρω, όλες να τελειώνουμε.
2: Ωραία, αντί να σε λένε Κώστα, σε λέμε Κώστο.
0: Γιατί?
2: Το ίδιο είναι.
0: Ας επικρατήσει...
2: η λογική.
0: Όχι. Η ονόμαση του κύριου, των πολλών τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Ναι, άφησε με λίγο να σκεφτώ. Ναι, είναι το όνομά μου και αποφασίζω μόνη μου.
1: Να σου πω, υπάρχει ίντρικα μεταξύ των συναδέλφων σας.
2: Τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
2: Σου στείλαν κάτι τώρα?
1: Ναι.
0: Κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
2: Όχι, ίντρικα δεν υπάρχει. Κοίταξε, δεν είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας, γιατί είναι πολύ λογικό. Είμαστε αρκετά άτομα. Δεν μπορείς να είσαι φίλος με 70 άτομα.
1: Εντάξει, λέμε τώρα στην μπάντα του hip-hop πλακώνονται μεταξύ τους.
0: Και στην αρχή τώρα συμποδέχτηκαν.
2: Φαντάζεσαι τώρα εμείς να κάνουμε τύπου light και τέτοιο, να πάμε να αντεδερθούμε μεταξύ μας.
1: Όχι να ταρθείτε, αλλά να τυχωθείτε, ρε παιδί.
2: Όχι. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Είστε.
2: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Ήταν, ήθελα να πει.
0: Ναι, όχι. Κάποιοι μπορεί.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα, κοίταξε. Είναι πολύ ατομικό άθλημα το stand-up comedy, έτσι.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι. Οπότε, άπαξ και είναι ατομικό, ναι, κοιτάς εσύ να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα. Εγώ πώς το σκέφτομαι δηλαδή. Κοιτάζω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται, να εξελίσσομαι σε αυτή. Φυσικά έχω φιλίες πολύ καλές και ισχυρές. Έχω μέσα από την κωμωδία και συναδέλφους που είμαστε φίλοι-φίλοι, όχι έτσι απλά.
1: Ναι.
2: Έχω ένα δεύτερο κύκλο ο οποίος απλά συνεργαζόμαστε καλά και έχω και ένα τρίτο κύκλο που μπορεί να μην. Πάλι συνεργαζόμαστε, αλλά δεν θα πάρθουμε για καφέ, το οποίο είναι πολύ ok.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή σου. Τα παιδιά δίπλα ποιοι είναι?
2: Αχ, δεν ξέρω, και εγώ σήμερα τους γνώρισα. Θα τους κολλήσω ένθυμα, θα μάθω τα φημί και θα σας πω.
0: Κάνουμε και μερεμέτια, να ξέρεις.
2: Μάρμαρα, ειδικές κατασκευές.
0: Όχι, μέχρι εκεί δεν φτάνω.
2: Α.
0: Εσύ φτάνεις, Μπάμπη?
1: Δεν ξέρω, αν έχει μεροκάμα, το πω.
2: Κι εγώ. Εμένα μου αρέσουν και όλα αυτά τα, ξέρεις, να φτιάξεις πράγματα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Ω, πάρα πολύ. Με ηρεμή είναι ψυχανάλυση.
0: Δεν έχω φτιάχνει
1: όμως.
2: Φτιάχνω. Ναι, βέβαια. Όλα στο σπίτι εγώ τα φτιάχνω. Τι εννοείς? Ο άλλος πριγκίπισσα τον έχω.
1: Το μουσακά. Και μουσακά.
2: Και μουσακά φτιάχνω και το τραπεζάκι φτιάχνω. Μ' αρέσει γενικά να, έτσι, να καταπιάνω με πράγματα.
1: Μαγειρεύεις?
2: Μαγειρεύω, ναι. Μ' αρέσει. Όχι γλυκά όμως.
1: Δεν σας έχουν φάει τα λεφτά τα delivery δηλαδή?
2: Όχι, εντάξει, παραγγέλνουμε φυσικά και όλα, τι εννοείς?
1: Ναι.
0: Συνήθως.
2: Όχι, παραγγέλνουμε. Όχι, απλά ξέρεις, άμα λείπεις όλη μέρα από το σπίτι και γυρίσεις 10, εντάξει.

0: επιβεβαιώσω.
1: Ξέρω.
0: Θα επιβεβαιώσω.
1: Ξέρω, σου λέω.
0: Χθες, ας πούμε, έφτιαξα εξαιρετικό.
1: Όχι.
0: Κοτόπουλο με μπύρα, πάρα πολύ ωραίο, και πατάτες τσακιστές.
1: Ο χαρακτηρισμός θα τον κάνουν οι άλλοι. Θα πεις, έφτιαξε κοτόπουλο με μπύρα.
0: Μα ήταν εξαιρετικό. Δεν έχω εγώ γευστικούς κάλικες. Τι εννοείς.
1: Το κοτόπουλο το φτιάχνει με την πίτα Σόφιο.
2: Την πίτα την
0: ίδια. Το κοτόπουλο το εκτρέφω εγώ μόνιμο στο μπαλκόνι. Βγαίνω, το κυνηγάω, το μαδάω και μετά το φτιάχνω. Περιμένω να σιτέψει πρώτα.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα συζητήσουμε. Έχω μεγάλη ιστορία να σου πω γι' αυτό.

0: τρόμαξε όλους, δεν παίρνει κανένας τηλέφωνο.
1: Επειδή εδώ
0: θα
1: κάνουμε...
0: αναγκαστώ να βγω έξω να πάρω μόνος μου.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι, για πες.
1: Ήταν εξαιρετικό το χθεσινό, ο φαγητό λέει.
2: Και δεν παίρνετε τηλέφωνο.
1: Με πατάτα τσακιστή.
2: Ορίστε.
0: Γιατί δεν παίρνουν παιχνίδια τα μαλακισμένα που λέγε και ο Τσόβελς.
2: Αναγκιά σου, δεν ήθελα να το πω. Γιατί τώρα εσουρού δεν ξέρω τι πιάνει εδώ πέρα.
0: Πιάνει.
2: Για σένα γιατί δεν σε έπιασε.
0: Εγώ έχω το ακαταλόγιστο.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα χρεώσω εσένα.
0: Χρέωσε τα.
2: Ωραία.
1: Αυτό με ξεπερνάει. Αφήστε την κοπέλα να σταυρώσει κουβέντα.
2: Wow, ευχαριστώ φίλε μου, δεν ξέρω τι είσαι.
1: Ναι, είναι ο πάνω στο πλακάτι που λέει είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Παρτά.
1: Είναι να τα ακούσεις.
2: Εντάξει ρε παιδιά, είμαι ερωτευμένος. Είπα άνθρωπος, τι να κάνω.
1: Ναι, άρα δεν είναι αντικειμενικός.
2: Μπορεί να είναι και αντικειμενικός.
0: Μπορεί, αφού δεν σε έχει δει, μωρέ.
1: Και καλόγουστος.
0: Σε είδες στο YouTube.
2: Καλόγουστος είναι σίγουρο, να το λέω.
0: Σε είδες στο YouTube εκεί πέρα που έχεις.
2: Βαμμένη, ξέρω. Ναι.
0: Που έχεις.
1: Σε γύρω και τα λοιπά.
0: Το συνεργείο.
1: Τα γυρίσει από του Μίλι Βανίλη. Είναι άλλοι μπροστά και άλλο τα λέει από πίσω.
2: Ναι, είναι lip syncing κάνω. Αυτή είναι η φάση.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Οχ.
1: Είναι.
2: Ναι.
1: Να σας πω. Και ότι. Α, συνεχίζω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Συνέχισα.
1: Και λέω, ήταν όντως τόσο καλό το χθεσινό το φαγητό. Και να μην είναι αλήθεια, θα το έλεγα.
2: Δεν το γράφει.
0: Το γράφει.
2: Το γράφει. Να το
0: είδα.
2: Δεν μου δείχνει. Κάτι έγινε.
1: Δεν θα μην ανέψω.
2: Αχ.
1: Λοιπόν, αλλά έχεις και δική σου κατσαβιδιέρα, μαθαίνω.
2: Φυσικά έχω δική μου κατσαβιδιέρα. Φυσικά μου αρέσει να βαράω τρύπες, να βάζω ούπες, να κάνω τέτοια πράγματα. Και έχω δική μου, γιατί έπαιρνα του αδερφού μου τόσο καιρό. Και μετά υπήρχε οικογενειακό θέμα, γιατί δεν το γυρνούσα πίσω το τρυπάνι. Και ο αδερφός μου λίγο τρελαινότανε.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Τώρα έχω δικό μου και δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν αφιερωμένο στον μπρο.
1: Στον μπρο.
2: Έλα ρε μπρο.
1: Και αφού μαγειρεύει καλά, γιατί θέμα διαχέρια.
0: Έλατε.
2: Α, δεν ήξερα να φτιάξω κάτι για το μαγαζί.
0: Έπρεπε.
2: Α, δεν ήξερα. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ήρθα καλεσμένη. Κάνω δοκιμαστικό. Περιμένατε φαγητό.
1: Άμα σε καλέσει ένα σπίτι, έτσι πα με άδεια χέρια.
2: Φυσικά.
0: Ρώτησε εδώ.
2: Πού ζω, στι άγριε μέλισσε να φέρω και τουλούμπε για τα παιδιά, είστε με τα καλά σα.
0: Ρώτησε όλε τι κοπέλε του σταθμού. Και αν σου πούνε ότι μία δεν έχει φέρει το φαγητό τη εδώ.
2: Οι κοπέλες του σταθμού δουλεύουν στο σταθμό και φέρνουν το φαγητό τους εδώ.
0: Όχι το δικό τους, για μας.
2: Για σας επειδή δουλεύουν εδώ.
0: Ναι.
1: Εσύ πώς θες να πιάσεις δουλειά εδώ.
0: Χωρίς.
2: Παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Ήρθα έτσι χωρίς να δοκιμάσετε.
0: Επειδή μας είπε ο μπρο ότι και καλά.
2: Όχι, ο μπρο είναι ο αδερφός μου. Αυτός είναι.
1: Όχι, αυτός είναι ο.
2: Αυτός είναι ο φίλος.
1: Που λέει και η Ρένα Παγκράτη.
0: Ο έτσι.
2: Ναι. Το έτσι είναι πάρα πολύ χαζή έκφραση, έτσι, ο έτσι.
0: Ναι,
2: υπάρχει ο έτσι και ο αλλιώς μετά.
0: Ναι. Τότε θα είναι και η τέτοια.
2: Πόπο χάλια, ο έτσι και η τέτοια. Είναι λες και έχουμε στερέψει από λέξεις και πλέον πιάνουμε τέτοια.
0: Ο έτσι και ο τέτοια.
1: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, η Ήρα Κατσούδα είναι μαζί μας. Όχι Ήρα.
0: Η οποία ετοιμάζει. Τι ετοιμάζεις ρε φίλε, γιατί τα λέγες μόνη σου και δεν τα άκουσα.
2: Ωραία, τι ετοιμάζω, κοίταξε από Δεκέμβρη ετοιμάζω.
1: Πάμε σε διαφημίσεις πάρα.
2: Όχι τώρα, όχι όλοι εδώ πέρα θα κάτσετε κλείδω στην πόρτα του στούντιο. Λοιπόν, ετοιμάζω. Συνδεθείτε.
0: Ωραία.
2: Ετοιμάζω λοιπόν την καινούργια μου παράσταση από Δεκέμβρη. Την καινούργια σόλο παράσταση θα είναι στο μικρό κεραμικό από την Πέμπτη, από τις Πέμπτες γενικά από Δεκέμβρη. Θα ανέβει λοιπόν η προηγούμενη παράσταση στο Minimal τώρα το Νοέμβριο online. Και το αγαπημένο μου project στον κόσμο, το Minimal The Podcast Game Show, το τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα, έρχεται live και θα σας στέλνω όλους εκεί, σας καλώ, γιατί θα είστε βοήθεια του κοινού, θα παίζετε κι εσείς στο TGI Friday στην Καπνικαρέα 8 Οκτωβρίου. Τρίτη και θα γίνεται μία φορά το μήνα live από εκεί. Το οποίο είναι μόνο με ερωτήσεις ήχου, ηχητικές ερωτήσεις. Κουλές ηχητικές ερωτήσεις, κάθε φορά έχω ένα καλεσμένο, ο οποίος έρχεται, παίζουμε μαζί και χάνει και κερδίζω εγώ γιατί είναι δικό μου το project.
1: Αυτό χάνει. Να σου πω, που, γιατί έλεγες πριν ότι είναι πλούσια δώρα.
2: Δίνω, άλλο. Μπορείς να χάσει και να πάρεις ένα δώρο.
1: Α, και ο χαμένος παίρνει δώρα.
2: Μα είναι μοιραία όλοι χαμένοι, μάνα μου. Τώρα σου λέω δεν γίνεται.
0: Να, μπορώ να στείλω ερωτήσεις.
2: Μόνο ο Λέντζας έχει κερδίσει.
0: Μπορώ να
2: Ο Λέντζας κέρδισε επειδή παρέταν όμορφος και χάζεψα. Αυτό το είπα.
1: Αυτό λέμε τώρα.
2: Το είπα και στο Λέντζα.
0: Να στείλω ερωτήσεις, θα τις κάνεις ή να μην στείλω.
2: Τι να στείλεις, πού να στείλεις.
0: Ηχητικές ερωτήσεις. Ή πρέπει να έρθω εκεί.
2: Πρέπει να έρθεις εκεί. Τι να στείλεις, δεν υπάρχουν ηχητικές ερωτήσεις. Υπάρχουν ήχοι και πρέπει να βρούνε τι είναι και από πού είναι.
0: Α, Μάλιστα, δεν μπέρδεψε.
2: Έχω βάλει, ας πούμε, Γιούρι Γκαγκάριν το ότι είπε όταν πάτησε στο φεγγάρι. Πρέπει, δεν ξέρεις τι είναι, το ακούς, πρέπει να πεις Γιούρι Γκαγκάριν, καταλαβές.
3: Αυτό επιβεβαιώνεται κάπου, δηλαδή έχεις στο την κουφή απάντηση την έχεις κάπου γραμμένη. Ότι εγώ μπορώ να τη βρω και να πεις εσύ δεν είπε Γιούρι Γκαγκάριν, είπε Γκαγκάριν Γιούριν.
2: Όχι, την έχω ρε παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς θα χάσει. Ποιο είναι το πρόβλημα σου, τους κανόνες σου αλλάζω και live, παιδιά. Δηλαδή κάνω αυτό που γίνεται γενικά αυτή τη στιγμή στη ζωή, έτσι, ο καθένας παίζει με τους δικούς του κανόνες, απλά έχω την αξιοπρέπεια και την ειλικρίνεια να μην το κρύβω.
0: Ναι.
2: Καλά τα λέω, καλά τα λέω.
0: Ελάτε να χάσετε, δηλαδή λέγεται το
3: παιχνίδι. Έχετε το ρέι. Αν είσαι ωραίος, μπορεί και να κερδίσει.
2: Λέγεται Minimal the Podcast Game Show.
3: Όχι, έπρεπε να λέγεται αν είσαι ωραίος, κερδίζει.
0: Όχι.
3: Μόνο αν είσαι ωραίος.
0: Ελάτε να χάσετε, λέγεται ρε παιδιά. Τώρα δεν συζητάμε.
2: Δεν θα μου αλλάξει τώρα όνομα.
3: Γιατί?
2: Γιατί έτσι. Γιατί δεν είμαι προετοιμασμένη για τόσα λέγια σήμερα, για το Θεό.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
3: Δεν είσαι προετοιμασμένη για δοκιμαστικό. Δεν είσαι προετοιμασμένη να μας φέρεις κάτι. Δεν είσαι προετοιμασμένη να μιλάς πολύ, ανά δύο λεπτά θέλεις να πεις νερό.
2: Έχω λαϊκή τη
0: δουλειά. Τι θες να κάνεις εδώ.
2: Ωραία, να φύγω.
0: Όχι.
3: Θα το πεις το φαρμάκι μέχρι τέλος.
2: Αν το πιω το φαρμάκι. Δεν βγαίνει καμιά γραμμούλα.
3: Δεν θέλουμε εμείς.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έχει χαλάσει το τηλεφωνικό κέντρο.
3: Το μετανιώσαμε.
2: Δεν ψήθηκε
0: κανένα.
2: Απίστευτο. Γιατί ρε παιδιά, πάρτε τηλέφωνο κάνουμε παρέα. Γιατί πλάκα θα έχει.
3: Α, δεν σου αρέσει και η παρέα μα, τώρα θες τους άλλους.
2: Α, εσύ θες να πάρουμε γραμμούλα ή δεν θέλεις.
3: Όχι.
2: Εντάξει.
3: Κάθε μέρα εμείς έχουμε γραμμές. Σήμερα πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο.
2: Αυτό λέγεται λαρτζιλίκι.
3: Έτσι δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται.
2: Αχ, σε καλό μου.
0: Πάντως,
2: μόνη μου.
0: Εδώ έχουμε προνόμια γιατί προχθές ήρθε να τα ψήγει μισθά.
2: Πολύ ωραίο το αγαπημένο μου.
0: Κυρία Χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά.
3: Η οποία είναι κυρία Χαρά.
2: Ωραία, και μια και λέμε.
3: Άκουγε, λέγαμε για φανερόπιτε, μα έστειλε τη φανερόπιτα, μα είπε.
2: Εσεί κάνετε εκπομπή απλά για να καβατζώνετε τροφή, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Okay. Εννοείται. Ωραία. Τώρα,
0: ο
2: ναι.
0: Ο πρώτο και βασικό λόγο.
2: Ωραία, όχι
0: γιατί
2: πολύ.
0: Γιατί εσύ δουλεύει ή δεν δουλεύει για την τροφή σου.
2: Εγώ πήγα στο TGI Fridays δουλεύεις για να τρώω δωρεάν μπέργκερ. Πλάκα μου κάνει.
0: Και αυτό.
3: Τα ρίψει να πάρει.
2: Όλα θα τα πάρω. Θα του γονατίσω.
0: Και κάτι μανιτάρια ωραία.
3: Κάλεσε εμένα μία μέρα.
2: Παιδάκι μου θα μετανιώσουν την ώρα για τη στιγμή που μου πάνε τρώτε δωρεάν ό,τι θέλετε.
0: Θέλει να καλέσουμε και να του πιάσουμε κοροϊδο και να του πούμε αν χορτάσετε το Σταύρο.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι
2: Σταύρο. Ναι, το βλέπω το Σταύρο. Τρεις άνθρωποι είμαστε. Το Σταύρο είμαι, ναι.
3: Τρεις άνθρωποι είναι, νομίζω θα έλεγε.
2: Όχι, ρε Σταύρο, για το Θεό τώρα.
3: Δυόμιση.
0: Εντάξει, είσαι μπόλικο, αλλά δεν είσαι.
3: Είμαι και ψηλό.
2: Και εγώ τρώω πολύ, να ξέρεις.
3: Όπω όλοι αυτό λένε. Δεν τρώω πολύ και.
2: Ωραία, ρώτα πάλι τις πηγές σου. Ρώτα τις πηγές σου.
3: Να ολοκληρώσω.
0: Άμα τρώω πολύ, θα σε πάω στάργουρα.
3: Και τρώει πολύ. Αυτό που λέτε τρώει πολύ, τρώει απλά. Τέσσερις μπουκές παραπάνω από το συνηθισμένο.
2: Καλά,
3: και
2: εντάξει,
0: έλα ρε τώρα.
2: Δεν έχεις ιδέα. Δεν
0: είναι,
2: ιδέα.
0: Είναι λιοντάρι τσέπη.
2: Δεν έχεις ιδέα τώρα.
3: Περίμενε.
2: Ρώτα τις πηγές σου, Αντρόπολη. Για ρώτα.
3: Δεν χρειάζεται, μας ακούει προφανώς, οπότε θα
0: γίνεται. Αυτός γιατί έχει πηγές και δεν έχω.
3: Δηλαδή μη κάνω ρεπορτάζ.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ έχω
3: ούτε καν. Ούτε καν.
2: Ούτε καν λέει.
3: Με κεφαλαία. Με κεφαλαία.
2: Δεν τρώω πολύ. Ωραία, θυμίσου το.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Τι θέλεις πάνω.
3: Τι τραμπουκισμός είναι αυτό, ωραία θυμίσου το.
2: Δεν ήταν τραμπουκισμός.
3: Τι ήτανε, δεν ήταν απειλή.
2: Ευγενική υπενθύμηση.
3: Όχι, δεν είναι υπενθύμηση.
2: Ήταν ευγενική υπενθύμηση.
3: Να το θυμηθείς.
2: Μη με σκάς τώρα.
0: Λοιπόν,
3: για το φίλο που λέει ότι είναι ερωτευμένος, θα το ξανασκεφτεί.
0: Πάμε για
3: πολιτική ενημέρωση.
0: Πολιτική ενημέρωση, να ανάψουμε ένα αρεσό και θα γυρίσουμε.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και επειδή εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, ποιος είναι συνεβασμένος σε αυτό το σταθμό με το ρεπορτάζ?
1: Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Χαίρετε, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε?
1: Γεια σας Σωτήρη.
2: Εσείς πώς γίνεται, Σταύρο, τι γίνεται, πώς είστε?
0: Όλα, είμαστε μια χαρά, έχουμε και καλεσμένοι εδώ. Οπότε θα λέμε ο κύριος.
3: Άρα δεν είχατε ακούσει πιο πριν.
0: Κάνε
3: τώρα
0: κάνει ρεπορτάζ.
2: Είχα υποχρεώσει να κάνω. Δεν ξέρετε για αριστερά.
3: Εντάξει.
2: Θα επανορθώσω.
3: Δεν μπορούσα να περιμένω λίγο.
1: Δεν μπορούσα. Ακούει η Ελένη.
3: Ελένη. Ελένη. Δεν α, ακούει η Ελένη.
2: Οπότε ακούει. Τώρα ακούει.
3: Φιλιά στην Ελένη.
2: Δίνω χαιρετισμού και φιλιά στην Ελένη.
1: Ωραία. Τι έχουμε στο τύριο.
2: Στέλνει χαιρετισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον για το παιχνίδι τη Ελλάδα με την Αγγλία στι 10 Οκτωβρίου στο Wembley, την επόμενο παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο γήπεδο που χωράει 90.000 κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Απλά ενημερώνω ότι θα υπάρξει ενημέρωση τι επόμενε ημέρε, άμεσα δηλαδή μέσα στην εβδομάδα πιθανότητα, για το πώς μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια οι Έλληνες φιλάθλοι για το παιχνίδι στις 10 Οκτωβρίου. Η Ομοσπονδία πιθανόν να πάρει πάνω από 4.000 εισιτήρια.
1: Θα υπάρχουν σε δική κερκίδα.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία, οπότε θα υπάρχει μια κερκίδα για Έλληνες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, φαντάζομαι θα γίνει χαμούλης.
2: Έλληνες δηλαδή είτε από την Αγγλία, είτε από τις δύο περιοχές της Ευρώπης, από την Ελλάδα βέβαια που έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση το να βρεθούν αρκετοί Έλληνες στο Λονδίνο. Συνεπώς θα υπάρχει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, πιθανόν το μισό τέλος της εβδομάδας, για να δούμε και τις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι το πρώτο, και το δεύτερο έχει να κάνει με το τέταρτο παιχνίδι, το μάτς που θα γίνει στο Euros Καραϊσκάκης με την Ιρλανδία τρεις ημέρες μετά, 13 Οκτωβρίου. Θυμίζω, γιατί είναι το Euros Καραϊσκάκης. Οι τιμές θα είναι πάλι προσιτές, δηλαδή στα 10, στα 20, στα 30 ευρώ. Προκειμένου να μπορεί ο κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο, είναι αρκετά προσιτές οι τιμές. Αλλά αυτό όμως θα περάσουν μερικές μέρες, προηγείται όμως το παιχνίδι με την Αγγλία στο Λονδίνο.
1: Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν οι Έλληνες.
2: Πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο από Έλληνες.
1: Να είσαι καλά Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα εισιτήρια του αγώνα Αγγλία-Ελλάδα, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο. Και εδώ και γύρω αυτό που ψάχνει τις ημερομηνίες να πάει.
3: Εγώ αυτό και τους εισιτήρια.
4: Ο δυστυχής Μπλέτσας μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Χριστόφι, με τέτοια μάπα περιμένεις να κερδίσεις την Ήρα, όσο κι αν βάζεις, λέει, τη μεταλλική φωνή.
3: Εγώ έχω μεταλλική ή εσύ?
1: Και υποτίθεται
3: καλύτερη. Άρα έχω ήδη καλύτερη φωνή και ας έχω λαρυγγίτιδα. Ένα νούμερο. Ναι. Το κρατάμε.
1: Ναι. Δεν το έπιασε το μήνυμα, μάλλον Ήρα μου. Δεν θέλω να σα συναχωρήσω.
4: Να το ξαναδιαβάσω.
3: Ναι, ναι, γιατί χάζε
1: πάλι. Λέει ότι με τέτοια μούρη δεν κερδίσεις την Ήρα, μην κάνεις τη φωνή σου
4: μεταλλική.
3: Sorry, παιδιά, χαζεύω κιόλας.
1: Παιδιά, θέλει και υπότιτλους το κόρι, δεν.
3: Όχι, ρε, χαζεύω full. Δεν καταλαβαίνεις. Πολλές φορές, άμα σε κοιτάω και λέω τέλεια, τέλεια, ναι ή όχι, έχω φύγει. Αυτό.
1: Είμαι ο Θάνος. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν κωμικός και σαν γυναίκα, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της. Sorry, σου ζητάει συγγνώμη.
3: Όχι, παιδιά, εντάξει, για καλό είναι αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Δεν θέλω να είναι ερωτευμένοι μαζί μου οι άνθρωποι. Όλοι. Μερικοί θέλω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Έναν δηλαδή.
1: Δεν μπορώ.
3: Το έκανα χάλια. Ας το πάμε. Έλα, έλα, επόμενο.
1: Ψάχνει και τα μηνύματα να ξέρεις.
4: Όχι, ψάχνει φωτογραφίες.
1: Όχι, για αλλού πήγαινε. Δεν έχουμε
3: φωτογραφίες δικές μας τώρα.
1: Καμία συνεννόηση.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για άλλα μηνύματα.
4: Όχι αυτές.
1: Για άλλα μηνύματα, εγώ έλεγα. Τα ούτε καν. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, πώς γίνεται όλοι οι τρελοί να κολλάνε τόσο πολύ μαζί σας? Είδα γερά, πάρ' τους τα χαρτιά.
3: Τα χαρτιά.
1: Θα μας πάρεις τα χαρτιά.
3: Τα χαρτιά των ενσύμων εννοεί. Αυτό δεν λέει.
1: Μόνο ένσημα, δηλαδή φρακάκια τίποτα.
3: Α, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω υποχρεώσεις. Δεν θέλω υποχρεώσεις, παιδιά. Έχω τα δικά μου χαρτιά. Είμαι εντάξει.
1: Τι γίνεται.
3: Λοιπόν, έγινε.
1: Θα βγάλουμε τώρα λεφτάκι. Άκου τώρα τι θα γίνει. Έχει Champions League σήμερα, αέρα.
3: Μην με σκάσει.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Βέβαια, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
3: φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ξέρω.
1: Θα μάθεις μαζί μας, θα μάθεις μαζί μας.
3: Παιδιά έχουν προσπαθήσει πολύ, αλλά πάμε, εντάξει. Λοιπόν, δώστε το.
1: Βγάζουμε, κάνουμε προβλέψεις.
3: Πάμε. Είναι η καλύτερη. Πάμε. Μπαίνουμε στο στοιχείο μου.
1: Περίμενε.
3: Ωραία. 1-0.
1: Περίμενε.
3: Δεν με νοιάζει, θα πεις 1-0.
1: 2-0.
4: Ξεκίνα, Γιάννη.
1: Γιάννη, κάνε τα φέρεις κοντά μας.
3: Ποιος?
1: Εγώ είμαι δικός.
5: Όχι δικό με παρουσιάζεται.
1: Ναι ρε. Κάπως πρέπει να σε παρουσιάζουμε και εσένα.
5: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
3: πάρει για στοιχήματα.
1: Έχουμε μαζί μας την Ήρα Κατσούδα. Αν δεν την γνωρίζεις, είσαι ευτυχής.
3: Σαν τυχερό χταπόδι είμαι.
1: Θα πλώνει το χέρι όπου πέσει.
3: Αυτό όπου πέσει, πέσα. Έχω βαθιά γνώση. Τώρα θα μιλήσουμε με στατιστικά.
5: Ωραία, ό,τι πεις.
3: Ωραία.
5: Εγώ θα βάζω το κείμενο και εσύ το προγνωστικό.
3: Τέλεια.
5: Τέλεια.
3: Η καλύτερη ώρα της ζωής μου μέχρι τώρα. Πάμε.
5: Ωραία.
1: Θα γίνει ακόμα καλύτερη. Έλα, Γιάννη.
5: Μπολόνια Σαχτάρ. Από Μπολόνια τη ξέρουμε, ωραία πόλη.
3: Από Μπολόνια Σαχτάρ είναι δύο ομάδες, η Μπολόνια και η Σαχτάρ. Ναι, ωραία.
1: Μπολόνια, Μπολονές.
3: Μπολονές, je sais.
5: Αμάρε Σταύρο, καρφώθηκε αμέσω. Όχι, καθόλου. Μακαρονάδα.
1: Δίπλα, βλέπει, με βλέπει. Δεν είναι.
5: Δεν παιδί.
3: Μπολόνια Σαχτάρ, κοίταξε, θα κερδίσει Σαχτάρ 1-0.
5: Ωραία.
3: Ναι.
1: Γιάννη μου, παίξε τα δικά σου, έτσι μήπως και κάνεις ένα πίσω σένα.
3: Παιδιά, άμα θέλετε να παίξει τα δικά μου, να παίξει τα δικά μου και αν κερδίσει, θέλω ναι. Μίζα.
1: Άμα χάσει,
3: άμα χάσει, το δικό σου θέμα.
5: Πόσο το μίζα είναι λίγο παρεξηγήσιμο.
4: Τι γλυκό που το μίζα.
1: Εγώ θα γράψω τι είπε η Ήρα, ας ακούσουμε και
3: το Γιάννη μου.
5: Εκεί στο στούντιο υπάρχει κάποιο κάδρο που μπήκε σήμερα.
1: Ναι.
5: Α, μπήκε κάδρο, εντάξει, εδώ μόνο στα social media γι' αυτό.
1: Τι κάδρο μπήκε?
5: Το δελτίο του Μπάμπη.
1: Α, δεν έχει μπει σε κάδρο ακόμα, όχι. Λοιπόν, προχώρα.
4: Όχι, δεν μπήκε σε κάδρο, διότι αν μπαίνανε σε κάδρο.
1: Εάν άφηγε όμως ο Μπάμπη σε μένα χθες, θα είχε πιάσει κι άλλο που του λέει όχι όλα γκολ γκολ.
3: Μη μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι γαμώ του.
1: Ακούς Γιάννη, εσύ να το λέει.
4: Εγώ το πιάσα γιατί το έπαιξα άσου.
1: Έλα Γιάννη, Μπολόνια Σαχτάρ, τι παίζουμε?
5: Μπολόνια Σαχτάρ θα παίξω ένα γκολ γκολ. Γιατί δεν είναι η απόδοση του άσου στο 1.80.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
3: Εμείς το θα το ρουφήξει Μπολόνια. Εγώ τα λέω, απλά τα αφήνω εδώ.
1: Γκολ γκολ, να βάλω και δύο γκολ.
3: Κατάλαβα, μωρέ, γκολ γκολ είναι. Τι, καρέτα, καρέτα.
1: Μπράβο, το κορίτσι.
5: Εντάξει, η Σαχτάρ.
1: Θέλω να έλεγχο να σου βάλω 10 που λέγεται.
3: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ναι, έλα Γιάννη, μου συγγνώμη.
4: Α, το Γιάννη να μιλήσει, ρε φιλέ. Δεν αφήνεις την Ήρα, δεν αφήνεις και τον Γιάννη.
1: Γιάννη, Γιάννη, λέγε, λέγε.
5: Λοιπόν, απλά η Σαχτάρ είναι πιο παρτοπαπνισμένη. Δεν το ήξερα, το διάβασα, ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχει 13 συμμετοχές στη διοργάνωση. Έτσι, βέβαια, συνήθως βγαίνει έξω από τη φάση των ομίλων. Αλλά σίγουρα η εμπειρία εδώ παίζει ρόλο για να ενισχύσουμε λίγο και το προγνωστικό της Ήρας. Λοιπόν, αλλά γκολ-γκολ θα είναι η πρώτη επιλογή και είναι ψηλά στο 1.90. Τώρα το επόμενο μάτς που είναι η ίδια ώρα είναι το Σπάρτα Πράγας Σάλτσμπουργκ. Να την προσέξουμε λίγο την τσέχικη ομάδα. Να την προσέξουμε λίγο την τσέχικη ομάδα. Και καλά προκριματικά έκανε. Και είναι σε full form σε εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Σάλτσμπουργκ είναι έκτη χρονιά στο Champions League, αλλά ωστόσο εκτός έδρας έχει μόλις μία νίκη σε 9 παιχνίδια στη διοργάνωση. Πάμε εδώ, άσοχη κόμπο, μόβερ 1,5 στο 1,70.
1: Μια χαρά. Έχεις κάτι να πεις εσύ?
3: Ούτε καν.
1: Ούτε καν. Τι βλέπεις?
3: Σάλτσμπουργκ 2.
1: Διπλό δηλαδή, και εμείς Σάλτσμπουργκ.
3: Βέβαια.
1: Διπλό. Okay.
3: Ξεκάθαρο αυτό, παιδιά.
1: Ξεκάθαρο και αυτό.
3: Για ακόμα για κάποιους που δεν ξέρουν, πάλι αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, σωστά. Πάμε, πάμε στα παιχνίδια των 10.
4: Έχουμε άλλο.
5: Τι άλλο?
1: Κλαμπ Ριζ. Έχουμε, πάμε.
4: Ναι, λέω, έχεις.
5: Κλαμπ Ριζ Ντόρτμουντ, θα πάμε κόμπο γκολ γκολ και over 2,5. Θα δούμε και χρήσιμο τζόλι σήμερα. Η Ντόρτμουντ αίτητη στην Bundesliga. Προς το μάτς 4-2 του Χόφενχάιμ και μπαίνει και ως η
4: Μπέρσι Φινάλη. Δεν τον χάτρικ Χάρι Κέιν.
1: Να θα το αποθάσουμε, σωστά.
5: Το χάσα γιατί πέτυχε 4.
1: Εντάξει, το πιάναμε.
4: Το πιάναμε.
1: Λοιπόν, οπότε κλαμπρίζει Ντόρτμουντ, γκολ γκολ και over 2,5.
4: Θα μας καστοκίσει.
5: Και πατάω γκάζι. Η Ήρα τι ακούει, τι είναι, Μπρίζ Ντόρτμουντ.
3: Ντόρτμουντ 3. Μπρίζ 1.
1: Α, και σκορ 1-3. Είναι μια χαρά. Το βλέπω, όντως, έτσι το βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, Manchester City Inter, το derby.
5: Εντάξει.
1: Το μεγάλο μάτς.
5: Γκολ γκολ σε 1.75.
1: Ναι, μια χαρά.
5: Μ' αρέσει το χάλι το καινούργιο.
1: Σκέτο γκολ γκολ.
5: Εντάξει, 1.55 δεν παίζω City.
1: Τραγουδάσου και γκολ γκολ.
4: Τραγουδάσυρα.
3: Ναι, με.
4: Τι.
3: Ό,τι μου ήρθε.
5: Στο
4: πάνελ. Να κάνει δημόσια.
1: Και να σε φημώσει, το βλέπεις. Το ακούς.
3: Εγώ είμαι πολύ
4: ωραία. Όχι, κάνει δουλειά σου, Γιάννη.
3: Ναι, συνεχίστε απλά αυτό το.
5: Ναι, εγώ δεν.
3: Θες να τραγουδήσω τώρα που μιλάει. Ωραία.
1: Γιάννη μου, θα κάνουμε. Μίλα πάνω. Η μουσική box είναι χαλή αυτό. Μουσικό χαλή. Πες μου.
5: Θέλω από αυτό που πήγε.
4: Αυτό είναι χαλασμένο φλάσ.
1: Λοιπόν, γκολ γκολ και άσο ή σχέτο γκολ γκολ, Γιάννη μου.
5: Γκολ γκολ μου, ρε.
4: Έλα, ωραία, εντάξει. Και να σας πω και κάτι, παίξτε τα όλα over και μας πρίζετε.
3: Ό,τι είπε, ό,τι είπε. Πάντε, φιλάκια.
5: Γεια
4: σου, Γιάννη. Με το ζόρι, ρε φίλε.
1: Φάει τον άνθρωπο.
4: Με το ζόρι.
3: Μα δεν ήταν.
1: Τον άνθρωπο τον έχουμε τόσα χρόνια συνεργάτη. Έτσι εσύ τώρα να του φας το.
3: Άμα βγουν αυτά, εντάξει.
4: Άμα βγουν,
1: μας κουνάκι το δάχτυλο.
3: Να σας πω πότε παίζουν αυτά τώρα.
4: Θα πάρουμε μια ταλίκα το βράδυ. Θα πάρουμε μια ταλίκα να πάμε στον
3: ΟΠΑΠ. Για σήμερα είναι αυτά.
4: Ναι.
3: Ωραία, στείλτε μου μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι τι έδωσα.
1: Θα βάλουμε.
3: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε μικρό break, γιατί εδώ έχουμε ανακρούσει τα παιδιά και επιστρέφουμε.

0: Επειδή πρώτα απ' όλα είμαστε ενημερωτική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να γελάστε.
1: Όχι.
0: Να σας πω ότι οδεύει.
1: Αυτή γελάει. Αυτή.
2: Εγώ δεν έχω σκάσει χαμόγελο.
1: Αυτή γελάει.
0: Αφού είσαι.
1: Από την ώρα που ήρθε γελάει.
2: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, προς Βελιγράδι οδεύει το Final Four της EuroLeague. Μετά από δύο χρόνια, μάλλον πάμε ξανά.
1: Φαντάζεσαι για Βελιγράδι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ήταν κάποτε
1: μια πόλη. Πάρω σουίτα.
2: Πολύ ωραίο το Βελιγράδι, εγώ θα πω.
1: Πάρω σουίτα. Θα πάρω σουίτα στο πιο ψηλό μέρος του Βελιγραδίου και θα κάθομαι με popcorn και θα παρακολουθώ.
2: Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, το Βελιγράδι είναι πολύπαθο, εγώ θέλω να πω αυτό, οπότε σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, ας σεβαστούμε την πόλη λίγο, εντάξει, έχουν περάσει Σέρβοι δύσκολα. Μην το κάνουμε χειρότερο.
0: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι δεν θα είσαι ακουστής.
1: Κάτι μου λέει
2: καλά,
1: ότι...
2: Καλά, σίγουρα. Έχει γραφτεί.
3: Κάτι μου λέει ότι θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να μην
1: πες μας
0: είναι πληροφορία.
1: Στο YouTube τι έχεις, έχεις κανάλι στο YouTube.
2: Έχω κανάλι στο YouTube και έχω ανεβάσει προηγούμενες παραστάσεις.
0: Ήρω
1: πώς λέγεται.
0: Ήρω.
2: Ήρα Κατσούδα.
1: Ήρα Κατσούδα.
2: Ήρα, Ήρα, αγγλικά. Κιώτα. IRA. IRA.
1: IRA.
2: Ε, τελειωθιό.
0: Ωραίο.
2: Ήρα Κατσούδα στο YouTube. Στα social επίσης Ήρα Κατσούδα με τον ίδιο τρόπο γραμμένο. Γιώτα Ρο Αλφα. Στα αγγλικά εννοώ. Αυτό. Σας περιμένω σε ό,τι κάνω. Σε όλα αυτά που κάνω φέτος. Δεν θέλω να διαλέξουμε. Θα έρθετε σε όλα. Αυτό. Τους άλλους δύο τους έχω ήδη βυσματώσει και υποχρεώσει. Θα έρθουν σε όλα.
1: Έχετε.
2: Εσάς στους δύο.
0: Έχεις υπογράψει κάτι.
1: Έδωσα το χέρι μου.
2: Έδωσε το χέρι και ο λόγος του είναι εγγύηση.
0: Ο δικός του. Εγώ σου έχω δώσει κανένα χέρι, κανένα χαρτί.
1: Εσύ και να δώσει το χέρι θα το ζητήσει πίσω μετά.
0: Εγώ έτσι γίνανε. Ακριβώς ήταν.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν δεσμεύομαι, δεν δεσμεύομαι.
1: Λοιπόν, πέρασες καλά.
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εσείς περάσατε καλά.
1: Μια χαρά.
2: Εσείς που μας ακούτε, περάσατε καλά.
0: Όχι.
2: Εσύ που το ξέρεις.
0: Δεν είπα κάτι, ο κόσμος μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτες με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσοτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

Πώς φαντάζε μια νέα αίθουσα γεμάτη slot machines? Το Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές ανανεώνεται και διαθέτει ένα νέο χώρο για φουλ διασκέδαση με άλλον αέρα. Τώρα απολαμβάνεις τα πιο δυνατά slot machines με ζωντανά χρώματα, σούπερ γραφικά, jackpots και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Όλα οδηγούν στην Πάρνηθα. Είσαι έτοιμος? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Πετρίδη. Από τον Μπάμπη, τον Σταύρο και την Ήρα, να είστε όλοι καλά, μην δυσμευμένοι, ακολουθούν τα καλύτερα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 29 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ τον Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Κατά καλό καιρό, με καύσωνα καθημερινό, με την πόλη αρκετά άδεια, με αθλητική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΣ μέχρι την Πέμπτη, έτσι έχει κατάσταση. Την Πέμπτη που έρχονται τα παιχνίδια των πρώτων ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της νέας σεζόν, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον, είναι τόσο σφιχτό στο καλεντάρι για όλους και για τους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά ξεκουράζονται, αυτοί που είναι και διεθνείς και πάνε και σε μεγάλες διοργανώσεις, ξεκουράζονται ουσιαστικά 15 μέρες με το ζόρι, με το σταγονόμετρο. Αλλά τέτοια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε την επιστροφή της Ισπανίας στα Πάτρια Εδάφη και μια τρομερή υποδοχή που τους επιφύλαξε εκεί το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο. Με λαό θάλασσα για την πρωταθλητρία κόσμου. Λοιπόν, είχαμε και χθες, βγήκε και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, είναι η Μέγγεν, για τα play-off του, για τα προγραμματικά του Champions League. Βγήκανε και από τα υπογκρουπ για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και επόμενοι αντίπαλοι. Και γενικά υποδοχή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε διάφορα θέματα για τη χθεσινή ημέρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκινάμε από το φίλο μας τον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ που στέλνει την καλημέρα του. Ναι, ωραία είναι αυτή. Πολύ καλό. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Με καλή πομπάρα σε όλους, με πολύ και κάποια τρέλα Τζορδάνα, άκουσα Λεωπανούλης. Καλημέρες μας στην καλύτερη παρέα από τον δρόμο Πανάθα, από τον δρόμο Λεωαντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λείψας Γερμανίας, λέω Σωτήρη. Σωτήρη, ακόμα στο Λείψας Γερμανίας είσαι? Δεν έχει σκοπό να κατηφόρεις προς τα κάτω, τι θα γίνει με σένα? Καλημέρα στην παρέα, λοιπόν, ο Ασλέο Σωτήρης. Πάμε παρακάτω. Ο Σάκης λέει καλημέρα. Όχι, ο Σάκης έστειλε ένα βίντεο εδώ και λέει καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα, στη Τάνα των FM. Σε ακούμε ποτίζοντας καρύδια. Δυνατός, μου έχει στείλει και βιντεάκι. Θα το δω μετά το βίντεο, αδερφέ. Μάλιστα. Τι καλύτερο από τη φύση, ε. Ωραία φάση. Καλημέρα στο φιλάρακο μας, στο Σάκη και στη Ραχούλα, στη Λάρισα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Μια παρατήρηση, παράπονο, όχι προς εσάς προφανώς γενικά. Όταν έλεγε, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οι περισσότεροι ρεπόρτερ τον κοροϊδεύαν. Όταν όμως έκλαψαν οι Αργεντινοί, ήταν το πάθος, το πόσο το ήθελαν κτλ. Είναι άδικο, λέει ο Παναγιώτης. Καλά, Παναγιώτη, μην περιμένεις δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Γενικά το λέω αυτό. Δεν είναι κανένας ότι επικρατεί δικαιοσύνη. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Έτσι. Τώρα για το κομμάτι που λες, εντάξει, μόνο. Άσου να υπάρχουν και αυτούς. Αυτοί που έχουν μια στο μυαλό στο κεφάλι ξέρουν ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο σπουδαίος Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Κυριακό. Καλή εκπομπή. 10 και σήμερα για να βάλω την ώρα στην αύλη στις καρυδιές και να μην σηκωθώ από εκεί μέχρι τις 16 Αυγούστου, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, είσαι. Λες και απολύεσαι στο στρατό τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Διαβάζω σε ιταλικά σέρια για το ενδεχόμενο, λέει ο Γκουαρδιόλα, να αναλάβει του Σατζόρι. Ισχύει αυτό, Νικόλα Πανάδα και Γιούβε? Ξέρω, Νικόλα, ότι είναι διακαεί πόθου του. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Καλημέρα από το Μικέλ Ελευσίνα, οδηγός. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή από Φραγκφούρτη. Στέλνει ο φίλος μας ο Χάρης. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Κατακόκκινη Λάρισα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αλέξανδρος από Περού. Καλημέρα, παλικάρια, μόνο Παναχαϊκή. Νέες και αισιόδοξες μέρες έρχονται για την ομάδα. Κάτι κινείται εκεί, ναι, κάτι κινείται. Καλημέρα από Πάφου, λέει ο Αλέξο Αγγζής. Καλημέρα, Μπόης Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός. Πάντα υγεία, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, Βάγκο Κυριακό. Μουντιάλ Champions League λέει το Red Man και για τους δύο. Κωστής από Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κωστή, πιο πολύ μου αρέσουν με τους παίχτες τα διλήμματα. Τι Μουντιάλ Champions League. Δεν είναι. Άλλο τον άλλο, άλλο. Πρώτα απ' όλα είναι άλλο σύλλογο για άλλο εθνικές ομάδες.
1: Εντάξει, το τουρνουά σε κάνει να αγαπήσεις το ποδόσφαιρο όταν είσαι μικρός. Γιατί είναι μια διαδικασία συνεχόμενη καθημερινή για ένα μήνα. Άμα είσαι παιδί. Τώρα εντάξει, είχαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση ταλαιπωρίας για όσους είμαστε από την Ευρώπη. Διότι τα μάτια εξήχθηκαν σε εντελώς αντιτουριστικές ώρες. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων. Ήταν και πολύ βαρυβανό. Ας πούμε το 94 που είχε ξαναγίνει στις ΗΠΑ το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν διαφορετικό το ωράριο, γιατί τότε δεν είχε την τεχνογνωσία η Αμερικάνικη Ομοσπονδία και είχε αναδεθεί σε Ευρωπαίους. Είχαν προσαρμοστεί σε ώρες Ευρώπης. Όπως και στη Βραζιλία όταν είχε γίνει Μουντιάλ και στο Μεξικό ξανά το 86 πάλι. Ενώ στις άλλες χώρες κατά καιρούς, Κορέα και Ιαπωνία και στο Κατάρ, ήταν πάλι κοντά σε εμάς οι ώρες.
0: Μπάσχε, τόσο πάντως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση στις δύο διοργανώσεις, γιατί πρώτα απ' όλα η μία γίνεται κάθε 4 χρόνια που ανυπομονείς να τη δεις, είναι εθνικές ομάδες, είναι άλλη πίστα.
1: Να πω μία δημοφιλή άποψη. Άμα ένα βλέπεις 64 Αγγλία-Γαλλία και Bayern Paris Saint-Germain 5-4, το ποδόσφαιρο είναι ωραίο. Άμα ένα βλέπεις τον τελικό του Champions League όπως ήταν φέτος και τα λοιπά, είναι να ξεκουράζεται το μάτι, ρε φίλε.
0: Πάσε τους. Καλά είναι, καλό είναι το ένα, καλό είναι και το άλλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα από Γιάννα, Γιάννης Χασάπης. Γεια σου, Γιάννη. Προσοχή με τους μπαλτάδες. Και εμείς 15 μέρες καθόμαστε, λέει ένας άλλος φίλος. Μάλλον ο Θοδωρής από ταξί το λέει. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Έπαιρνα και εγώ τα λεφτά των ποδοσφαιριστών και δεν θα με πειραζε. Α, για αυτό που λες για το πρόγραμμα. Ναι, κοίταξε, φίλε. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Ο καθένας με το πρόγραμμα του. Σχεδόν όλο τον Αύγουστο θα είμαι κάτω, λέει ο φίλος μας από το Lipstadt. Α, είπα κι εγώ. Απόρρισα, γι' αυτό λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, καθημερινή στροφιά μου. Υγεία, καλημέρα σε όλους. Χριστάρας 21 Χαϊδάρη. Καλημέρα, Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από Πατήσια. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, πρωινό μου παρεάκι, Γεράσιμος από Χέρφορντ, Γερμανίας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γεράσιμο και στην Ξενιτιά. Λοιπόν, είμαι από το πρωί και ακούω τον έναν λέει από τις διακοπές, τον άλλον από τις καρδιές και εγώ μέσα στο καράβι να δουλεύω σαν μπαλαβός. Όταν όμως ξεμπαρκάρω και θα είμαι πρωί μεσημέρι βράδυ στο βαρκάκι μου.

0: καλού μου.
1: Κάθε πίνω ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, και εγώ προσπαθώ να φτιάξω έναν, να τον φτιάξω.
1: Δεν έχει τόσο δύσκολο να κάνεις καφέ.
0: Φραπεδιά.
1: Παιδιά και αν δεν είναι εύκολη.
2: Σαν το πετύχεις.
0: Είμαι παλιός.
1: Μην το χτυπάς πολύ ώρα.
0: Τι ήθελα να πω, αγόρια. Κοιτάξτε, τώρα Βαγγέλη μου η Αργεντινή θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να βγάλει ηγέτη. Ξανά.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Πού το ξέρεις
1: ότι τα κάνει. Μπορεί, ας πούμε, να εμφανιστεί, μπορεί να εμφανιστεί ένα φιντάνι την επόμενη περίοδο. Μπορείς να το προβλέψεις αυτό.
2: Ποιος Αργεντίνος σε απογοήτευσε εσέναν όταν ήταν μετά το Μαραντόνα μέχρι να φτάσουμε στο Μέση που ήταν μεγάλα αστέρι και έλεγες αυτός θα το διαλύσει όλα και δεν πήγε καλά.
1: Μιλάς για κάποιους συγκεκριμένα.
2: Όχι,
1: δεν είναι
2: κάτι άλλο.
1: Εγώ ξέρετε ποιον περίμενα τα τελευταία χρόνια και δεν βγήκε. Το ότι μπάλα περίμενα. Και δεν βγήκε.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Περίμενα ότι μπάλα δηλαδή να γίνει μετά το Μέση ο νέος ηγέτης της Αργεντινής. Αλλά δεν βγήκε, δεν του πήγαν.
0: Είναι μεγάλη παιχτούρα την μπάλα.
2: Όμως τον ευχαριστούμε γιατί στον τελικό του Κατάρ το πέναλτι που του αναλογούσε το βάλε.
1: Ναι. Απλά δεν έκανε την καριέρα που περιμέναμε.
2: Όχι, στην Αργεντινή απειροελάχιστα έως τίποτα.
1: Μόνο εγώ και σε συλλογικό επίπεδο λέω ότι μπορούσα.
2: Και συλλογικό, ναι, και στη Γιουβέντους. Στη Γιουβέντους ήταν το καλύτερο του διάστημα. Αλλά περιμέναμε ότι ξέρεις, θα κάνει το κάτι παραπάνω μετά στη Ρώμα και δεν.
1: Για πες
0: πάντως. Στη Ρώμα πάντως του κάνανε προτάσεις να φύγει και δεν έφυγε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι προς τιμήν του.
0: Προς τιμήν του, ναι. Μου θύμισε ψιλοσότη, ξέρεις, που έμεινε πόσα χρόνια το παλικάρι.
2: Είναι λίγο η Ρωσιμπία τώρα αυτό που λες τώρα.
0: Εντάξει, αλλά τι θέλω να πω, στην Ιταλία είμαι Ρώμα.
1: Μπράβο σου.
0: Και εντάξει ρε παιδί μου, τώρα Βαγγέλη ο Παναθηναϊκός μας μια χαρά τα πάει με τα γραφικά. Πρέπει να πάρουμε κάποια στιγμή το οχτάρι μας όμως.
1: Για, πάνω αυτό που πρέπει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει την Πέμπτη να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ας τα οχτάρια τώρα. Τώρα έχει μάτς σε μια μισή μέρα.
0: Αυτή δεν είναι δύσκολη ομάδα ρε Βαγγέλη.
1: Τι εννοείς εσύ, Βαγγέλη. Τι εννοείς εσύ.
0: Ενώ ρε παιδί μου είναι... Εμείς είμαστε το φαβορί λογικά, έτσι.
1: Όχι απλά το φαβορί, γκράντε φαβορί, ρε φίλε.
2: Πλάκα δεν και Manchester United τώρα υπάρξει.
1: Είναι χάτσε τώρα. Είναι μια ομάδα, έτσι, καλή ομαδούλα, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Γύπημα μου, γύπητο 4.000. Ο κύριος Καλογεράκης επέστρεψε. Λοιπόν, είναι μια ομαδούλα, εντάξει, η οποία πρόσεξε. Θα το πω ότι όλοι μπορούν να την πατήσουν από όλους, όπως το είδαμε στον ΟΑΕΚ. Όλοι μπορούν να την πατήσουν από όλους. Αυτό θέλει προσοχή. 100%.
2: Και όχι μόνο.
1: Αλλά εκτιμώ ότι είναι ένα ζευγάρωμα το οποίο κρίνεται 100% από τις όρεξεις του Παναθηναϊκού. 100%.
0: Πάρεις και από πέραμα να περάσουμε.
1: Ρε μην έχεις τη γλώσσα. Να μην, γιατί να χάσει ρε. Γιατί
0: να μην μπελάς. Θα περάσουμε ρε παιδί μου.
2: Ρε Χριστιανέ και εσύ πρέπει, ούτε εγώ δεν τα λέω αυτά για πλάκα για να τον έτσι κλείσω. Ούτε εγώ λέω δεν λέω τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι θέμα τσιγκλίσματος, Κυριάκου, ξέρεις τι. Στην Ευρώπη τέτοια εποχή δεν είναι να βάζεις, να παίζεις κόρονα γράμματα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι θέμα τσιγκλίσματος.
2: Το ξέρουμε γιατί το
1: δεν είναι θέμα. Δηλαδή, αν χάσεις έστω και οριακά και έρθουν αυτοί εδώ μέσα και παίξουν ένα ταμπούρι και σου βγουν μια κόντρα και σου βάλουν και ένα γκολ, αντεγιά.
2: Ευαγγέλη μου, την έχουμε φάει όλοι.
1: Όλοι, ναι, αυτό ακριβώς.
2: Όλοι μαζί μου.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι απέναντι σε αυτή την κυρία Πάξη πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός 100% συγκεντρωμένος και να πάρει ένα αποτέλεσμα που να μυρίζει πρόκριση. Χι δύο.
0: Να πάρει ένα 2-0, ξέρω εγώ, να τελειώνει.
1: Δεν θέλει και με διαφορά γκολ. Μου πήγες από τον άκρο. Την ήταν, μου πήγες και στο 2-0.
2: Συνετίστηκε,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Συνετίστηκε.
2: Εγώ συμφωνώ με τη δεύτερη άποψη. Με τη δεύτερη άποψη.
0: Πάντως, και αν περάσουμε, δεν έχουμε δύσκολο μετά αντίπαλο και πάλι.
1: Ο επόμενος αντίπαλος είναι. Αφού είσαι στους ισχυρούς, φίλε. Ο επόμενος αντίπαλος είναι ή η Τσέσκα 1948 ή η Σπάρτακ Τρνάβα.
0: Ναι, μα τι είναι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Γενικά η διαδικασία και στους τρεις γύρους για τον Παναθηναϊκό, εγώ θα το ξαναπώ ότι είναι προαπαιτούμενο για αυτόν τον Παναθηναϊκό με τη δυναμική που δείχνει αυτή τη στιγμή να πάει στο League Face, στο Conference. Είναι προαπαιτούμενο. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Αυτά ήθελα να πω, να είσαι καλά, αδελφιά.
1: Να είσαι καλά. Αν λέει Μέση και Μαραντόνα είναι τα δύο κορυφαία δεκαετία τη Αργεντινή, ποιο είναι το τρίτο και γιατί είναι ο Ρικέλμε. Αφού το λες μόνο σου. Συμφωνώ μαζί σου, ο Ρικέλμε είναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα.
1: Πού να έρθω.
3: Έλα ρε Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Πού θα να έρθω πρωί πρωί, έχω δουλειά.
3: Έλα Λαύριο, έλα Λαύριο να δούμε.
1: Αύριο Λαύριο.
3: Αύριο στο Λαύριο. Γεια σου ρε Κυριάκο Φρίλε, Ολυμπιακάρα. Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι φίλε.
3: Μπράβο ρε Μάγκα. Παιδιά, πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μπήκε το σήμα της εκπομπής ακριβώς στις 6.
1: Όχι μετά από καιρό, ψέμα είναι αυτό.
3: Όχι, ψέματα εσύ λες.
1: Μετά από καιρό δεν είναι. Μα πρώτα απ' όλα είχα τον Παλότολο, ο Παλότολο είναι ο πιο πρωινός όλων των ηχοληπτών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει 6-1 και να μην ξεκινήσουμε.

0: λες τώρα τέτοια.
1: Όχι ρε, είχατε διαφημίσεις, άντε.
0: Μην επιμένεις, την προηγούμενη εβδομάδα είχα δύο μέρες παλότολο, 6 ώρα ξεκινούσα, λέγε. Έλα.
1: Έχω μάθει ότι ο κοχλιοφόρος αέριος συμπιεστής δουλεύει για 10 χρόνια εγγύηση. Εσύ το ξέρεις αυτό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Επίσης έχω μάθει ότι άλλο ή μόνο εσύ και άλλο ή μόνο εσύ.
0: Ναι.
1: Τον απερίγραπτο τύπο, ο οποίος δεν θέλει τη γυναίκα του, θέλει ένα κόσμο δομικά καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, οι επαναλήψεις των διαφημίσεων 15 φορές τη μέρα είναι απίστευτες, έτσι.
0: Για να μπούμε στο μυαλό σου.
2: Εγώ, φίλε, έχω συλλάβει τον εαυτό μου μετά από 26 χρόνια να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Αυτό συνελήφθη.
2: Και στον ύπνο μου να λέω το κείμενο της διαφήμισης, δηλαδή. Ρε φίλε, όμως είναι εξής, επανάληψη τώρα 2,5 δεκαετίες, κοντά 30 χρόνια.
1: Καλά, ναι. Ωραίο. Ρε παιδιά, εγώ το απόλαυσα το Μουντιάλ.
0: Και εμείς.
1: Το απόλαυσα πάρα πολύ, δηλαδή έδωσε οι Αμερικάνοι, δώσανε πραγματικά ένα σοου, έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δείχνουν το μέλλον μπροστά για το ποδόσφαιρο, γιατί για τα δικά τους τα φούτμπολ και τα λοιπά, τα ράγκμπι τα κάνουν ούτως ή άλλως.
0: Αλλά κοίταξε, αυτό διαφορά, το σοου,
1: θέλω
0: δηλαδή,
1: να ολοκληρώσω, ότι αυτό το σοου, πώς το λένε, βάζει και κάτω την τοξικότητα.
0: Εντάξει, δεν είμαστε για κάθερες και λίγους στην Αμερική τώρα.
2: Φίλε, στην Αμερική δεν σου περνάει από το μυαλό την τοξικότητα τέτοιου είδους που λες να την κάνεις. Έχουν σε άλλα θέματα τοξικότητα και βαριά, που εκεί δεν λύνεται.
1: Αλλά
2: σε γήπεδο έτσι και πάνε να κουνηθείς, φίλε. Δεν ξέρω αν είδες κάτι πλάνα Αγγλία-Αργεντινή που πάνε μερικοί να διανοηθούν, να σκεφτούν, να τέτοιο. Και πάνε, πέραν αυτοί με τα κουμπούρια και τα γυλαίκα, τα λεξίσφαιρα. Και με το που τους βλέπουν, μουστάρδες όλοι.
0: Για μένα το ωραίο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που λες τώρα να σου πω είναι ότι ήταν τα γήπεδα εντυπωσιακά και γεμάτα. Αυτά ήταν τα δύο, δηλαδή, μυστικά. Εντυπωσιακά και γεμάτα. Αυτό ήταν
1: απίστευτο.
0: Το πιο ωραίο.
1: Πόσο χώραγε ο τελικός?
0: Στο New Jersey.
1: Χώρασε 100-120 περίπου.
0: Όχι, γιατί 120 που είσαι, στο 86 είσαι, στο Αζτέκα. Θες 120, πλάκα μου κάνεις.
1: Πόσο είχε, 80-90.000 μέσα.
0: Περίμενα, σου πω σε ένα λεπτά, κάτσε να ψάξω, σου πω πόσο γύρω. 80 ναι, είχε σίγουρα, ναι. 80 δηλαδή, είχε σίγουρα.
1: Πραγματικά είναι σύγχρονα κολοσσέα, έτσι. Με την καλή έννοια.
0: Τα έχεις πάρει από τον τράπεζι τώρα, τι θες πρέπει.
2: Καλλιτεχνικά αριστοργήματα ήταν. Καλλιτεχνικά αριστοργήματα ήταν.
0: Κάτσε να το μιλήσω, ρε. Από τον τράπεζι τα έχεις πάρει, τι έχεις πάθει, τι αποθέωση είναι αυτή σήμερα, εσύ. Τα έχεις πάρει από τον Τραμπ, λέω, πρωινιάτικα μας. Τρελάνε. Είσαι πράκτορας, ρε, τι είσαι, πες.
1: Πράκτορας, πράκτορας.
0: Πες αλήθειες, ρε. 80.663 ήταν οι θεατές στο τελικό.
1: Μάλιστα. Καλά, φαινόταν απίστευτη, έτσι.
0: Ήταν εντυπωσιακό το γήπεδο με τα πολλά διαζώματα, ναι.
1: Δεν έχουμε και μια Σακύρα στο Καραϊσκάκι στο καινούργιο να μας πέσει. Αυτό
0: θέλει και Σακύρα.
2: Θα σου πάει λίγο ακριβά, να σου πω την αλήθεια.
0: Μπαρτσελόνα είσαι και θες Σακύρα, ρε μεγάλε.
1: Καλά, μωρέ.
0: Βολέψουμε καμία Φουρέιρα.
1: Θα βάλουμε μια ντόπια. Ξαφνικά είναι να κουνιέται ωραία.
0: Τι πάθα.
2: Ρε φίλε, το original είναι original όμως, εντάξει.
1: Κυριάκο, διάλεξε εσύ.
2: Εγώ θα πάρω τη Σοφία Βεργκάρα.
0: Νάτος.
1: Μέσα.
0: Χαμηλά την μπάλα.
2: Σεμνά. Είναι από το ίδιο μέρος, το ξέρεις. Από την πολυεχρονεμένη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Και η Βεργκάρα και η Σακύρα.
0: Μπράβο στην Κολομβία.
2: Μπράβο. Ποδοσφαιρομάνα.
0: Μπράβο στην Κολομβία.
2: Ποδοσφαιρομάνα.
1: Πάω Καραϊβική, παιδιά, πάω Καραϊβική την άλλη εβδομάδα.
0: Νάτος.
1: Όχι για διακοπές, για δουλίτσα.
0: Τι δουλίτσα θα πάγα στην Καραϊβική?
2: Θα πουλήσει πεπόνια.
1: Λέει, δεν ασφαλίζεται.
0: Δεν μου λες στην Καραϊβική θα πάω να πουλήσει παγάκια σχημός, θα πάω να πουλήσει. Στην Καραϊβική λέει, πάω για δουλίτσα.
1: Δουλίτσα, δουλίτσα.
0: Αέρα θα κάνεις κάποιον μεγιστάνα, τι.
1: Όχι, όχι. Πάω για να φέρω ένα σκάφος Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
2: Είχε και εμένα εκεί πηγαίνουνισμός,
1: ωραία. Θα το κάνω και σόλο και όλο αυτό το Ατλαντικό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, ωραία είναι.
2: Καλώς.
1: 30 μέρες με τον εαυτό σου, τη βρίσκεις, ωραία.
0: Θα μουρλαθείς τα 30 μέρες, μόνος θα μιλάς στα ξύλα.
2: Έχουμε τον
1: εαυτό. Εντάξει, έχεις τα link πια. Θα βλέπω, θα σας ακούω και θα βλέπω και πειρατές μετά όταν δεν σας ακούω.
2: Εντάξει, λίδεις live πειρατές και όλα τα άλλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτή η Νάιμέγγεν, την έχουμε?
0: Λογικά, φαινομενικά, βάσει ονόματος, βάσει...
2: Εντάξει, δεν είναι αμελητή αποσότητα.
0: Δεν είναι αμελητή αποσότητα, αλλά δεν είναι και επίπεδο Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν είναι σαν τα καφενεία που παίζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Όπα, έλα, ξανύχτηκες. Λες, τώρα άρχισες τώρα τις κοντράδες. Όχι, είναι καφετέρια η Νάιμεγκεν. Δεν είναι καφέ.
2: Είναι
0: παραδοσιακός καφενές, ας το πω αλλιώς.
2: Είναι στο Χαρμάνι το πίνουνε.
0: Το πήγες από εδώ, το φέρες από εκεί, άρχισες τώρα.
1: Με πιάσες γάτα, με πιάσες αμέσως, έτσι.
0: Λέω ο άλλος γάβρος, λέει τραμπικός, μισοκυκικός, μισοτικικός, λέει.
1: Τι άλλο θέλεις,
0: Φύγε μόνος σου, έλα, τα λέμε, γεια.
1: Καληνύχτα.
0: Τι καληνύχτα, ρε. Ω, είναι αλλού αυτός.
2: Είναι αλλού.
0: Πάμε αυτός είναι αλλού. Παρακαλώ, καλημέρα. Άλλο θα πάει να κάνει αυτός. Κάτι άλλο πάει να κάνει. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, για σκάφη. Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι. Έλα, αγόρι μου.
0: Έλα, φίλε.
3: Γιώργος ο Μπάγερ.
0: Έλα, Γιώργη.
3: Τι έγινε, Βαγγέλη, πότε σταμάτα στις εκπομπές?
0: 31 Ιουλίου.
3: Όλες, Fox, Bet, News,
0: παντού, πάω, παντού, και... παντού, όλα μαζί.
3: 31 Ιουλίου, ωραία. Και πότε αρχίζεις?
0: Το Σαββαροκύριακο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κατά τις 20 Αυγούστου και 2021.
3: Δεν μου λες και οι εκπομπές θα είναι ενεργές, Fox, Bet, News, πάω.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, φίλε. Πιθανότητα ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω ακόμα να σου πω κι εγώ.
3: Ναι, γιατί είσαι ωραίος και στις εκπομπές σε θέλουμε και εκεί.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργα μου.
3: Το χειμώνα δηλαδή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα μου.
3: Είσαι οργανωμένος, έχεις λόγο ωραίο.
0: Να είσαι καλά.
3: Πέμπτη το μάτς, άντε να δούμε, γιατί έχω μια αποψία, Βαγγέλη, ότι θα αποκλειστούμε.
0: Να τους αισιόδοξους.
3: Σου είπα μετά τα τέσσερα, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μ' άρεσε καθόλου, Βαγγέλη.
2: Ποιος είναι τα μάτια που αγαπά?
3: Ποια μάτια, ρε.
2: Με αυτά που λες τώρα.
3: Μετά τα τέσσερα, εσύ τι θα έλεγες?
2: Φιλικό είναι, μωρέ. Όλοι ρίχνουμε και τρώμε τέσσερα
0: μετά,
2: τα φιλικά.
0: Μετά τα τρία που βάλεις τον Άγιαξ, τι έλεγες δηλαδή? Θα πάρεις το Champions League?
3: Όχι, εντάξει,
2: τουλάχιστον.
0: Τι είναι αυτό το άνευα
3: κατά? Αλλά μετά δηλαδή, γιατί τέσσερα?
0: Και με τη Γρασκόπες γιατί τρία υπέρ σου? Είχε παίξει τρία φιλικά, είχε 10-1 γκολ. Δηλαδή σε πείραξε δηλαδή που έχασε από τη Ραπίδα, άσε να χάσει και ένα φιλικό, τι πειράζει?
3: Άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Το μπάσκετ τι έγινε, ο Σμάν ήταν χαρούμενος, λέει, εκεί που πήγε.
0: Κι εγώ άμα έπαιρνε 9 εκατομμύρια γιατί...
2: Εσύ δηλαδή τι θα σου να ρε, αδερφέ, τώρα μεταξύ μας.
3: Όχι, εντάξει, ήταν αυτό που σας
0: έλεγα. Αν μέχρι το 2029.
3: Είναι τώρα χωρίς πρωτάθλημα και εντάξει.
2: Νομίζω θα κοιμάται το βράδυ πάντως.
0: Ναι, δεν θα σκάσει.
3: Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο, παιδιά.
2: Δεν θα μάδαει μαργαρίτες.
3: Συνήθως αυτοί σκέφτονται τα λεφτά, δεν σκέφτονται τις ομάδες. Τα έχουμε πει.
2: Ναι, ναι, εμείς θα κάναμε κάτι άλλο.
0: Κοίταξε το παλικάρι τώρα.
3: Εντάξει, τουλάχιστον αγαπάς αυτό που κάνεις, που είστε στο.
0: 31 χρονών τώρα.
2: Τα αγαπάω, ρε φίλε, αλλά.
0: Ακούς, κύριε Γιώργο. Λέω 31 χρονών, έχοντας κάνει την καριέρα που έχει κάνει σε NBA και Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ παλιά και τώρα με τον Παναθηναϊκό,
3: ναι,
0: σε αυτή την ηλικία αυτό το δεκάρικο δεν το περίμενε το ίδιο. Τα 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια δεν το περίμενε το ίδιο.
3: Έκανε εντύπωση πώς δεν πήγε Τουρκία. Πολύ
0: δεν πήγε Τουρκία γιατί είναι αρχηγός εθνικής Τουρκίας και δεν θέλει να μπλέξει Φενέρα από εδώ, ΕΦΕΣ από την Κίνα, έχει αντιπαράθεση και τέτοια πράγματα. Η Θεσσαλονίκη τον βολεύει αφάνταστα. Γιατί αυτό είναι και μισό πρώην Ιουγκοσλάβο εκεί, κάτι Βόσνιο και τέτοια, μισό Τουρκό. Και η Θεσσαλονίκη το βολεύει αφάνταστα. Κασέρι θα πάρει πολύ, ηγέτη θα είναι, άσκαστο θα είναι. Γιατί να μην την πάρει την πρόταση.
2: Από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στη Μανούρα θα φύγει ησυχάσει. Και θα ησυχάσει το κεφάλι του. Το πάω κάρι.
3: Με Γέρτσεν, τι γίνεται.
0: Με ποιον?
3: Με τον Γέρτσεν.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Αν είχε γίνει κάτι θα το έχει μάθει. Είναι παραμένει κατάσταση σταθερή, δεν έχει κλείσει, θα δούμε.
3: Πιστεύεις να το κλείσουμε?
0: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα φετινά happy end στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, όπου αν θυμάσαι σε όλες τις περιπτώσεις περίμενε κανένα μήνα και η τακτική του δικαιώθηκε, και εννοώ και για τον Ετιέν Καμαρά και για τον Φαντρόγγελεν και για τον θυμίστε μου ρε ποιον άλλον Παναθηναϊκός που περίμενε καιρό και τον πήρε, τον Κρίστιανσεν. Δηλαδή όλες οι υποθέσεις αυτές που, που τις έχει διαχειριστεί έτσι, δηλαδή που έχει πει εγώ είμαι εδώ και δίνω αυτά και περιμένω, έχει δικαιωθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γένσεν. Στις άλλες περιπτώσεις βέβαια η διαφορά είναι ότι οι άλλοι ήταν και σύμμαχοι του Παναθηναϊκού, θέλανε να έρθουν. Με τον Γένσεν δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί υπάρχει και η γυναίκα του η οποία έχει ακουστεί ότι δεν θέλει Ελλάδα. Τώρα τι να σου πω.
3: Δεν θέλει Ελλάδα, πού θα πάει.
2: Έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά καιρούς, έχουμε, τα οποία έχουν αποδείξει.
0: Όταν έρχονται εδώ πέρα,
3: πολύ ευχαριστημένος με τον Κοτσόλη. Πολύ καλός, φίλε.
0: Καλά κάνεις, ευχαριστημένος γιατί το πάει μια χαρά.
3: Όχι τον άλλο που μην πω τώρα τι έκανε.
2: Ταιριάζει, κοίτα, ο Κοτσόλης ταιριάζει και στον
3: Παναθηναϊκό. Ο πρώην, είναι επιτυχημένος.
0: Ποιος το είπε, ποιος το είπε?
3: Πολύ
0: ο ίδιος το είπε.
3: Καλά τα πιστεύει αυτά που λέει.
0: Κοίταξε, καλό είναι σε αυτή τη ζωή γενικά να αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για σένα. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας.
3: Τι να πω δηλαδή.
2: Ελένα, αυτό αποθεώνεσαι τώρα.
0: Όταν ακούς τον άλλο και δίνεις χαρακτήρα στον εαυτό του, τραβήξου.
3: Πόσες θα πάρουμε ακόμα? Μέχρι τον Αύγουστο, Βαγγέλη, πόσο λες να πάρουμε ακόμα στο ποδόσφαιρο?
0: Ο Παναθηναϊκός.
3: Κάνα 2-3 παίκτες ακόμα ή...
0: 4 τουλάχιστον.
3: Α, ωραία. Θα είναι τουλάχιστον καλή, ας πούμε, πρώτης γραμμής.
0: Το 8 και το 8 σίγουρα.
3: Ναι.
0: 100% αυτό θα κοστίσει και λεφτά. Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε, φίλε. Γιατί παράδειγμα είναι το οχτάρι, είναι ένα στόπερ, ένα ακόμη μεσοπιθετικό και σίγουρα θα προκύψει καμία τρύπα. Θα δούμε. Αλλά το οχτάρι θα είναι σίγουρα παίχτη ακριβώ και καλό, ναι.
3: Ωραία. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια χαρά.
0: Μην το αργεί το σκάφο, λέει. Το βλέπω τον Αύγουστο, λέει ο Γιώργο Πενιδλή. Ναι, και εγώ έτσι τον έκοψα. Θα μπερδευτεί, θα χαθεί. Κάλε, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν την τρέλα, παίρνουν κάτι σκαφάκια τέτοια και κάνουν το γύρο του κόσμου. Μιλάμε για μούρλια έτσι.
2: Θα ήθελα να είμαι στη θέση του και να έχω.
0: Του ξερνά κάθε μέρα εκεί πέρα με στα κύματα και αυτά, ρε πλάκα μου κάνει. Κάθε μέρα
2: όλα. Βαγγέλη!
0: Παιδιά!
2: Βαγγέλη!
0: Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο. Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό, λέει ο Χριστάρα. Λοιπόν, ο Γιαννάρα, ο μη αντικειμενικό και Ολυμπιακό, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριακό. Γιάννη Γραφικό και Παππού για την ευλογία να γυρνά. Τάπα. Πάμε ένα ανοιγματάκι. Τι κοινό έχει η ελιά με τη γυναίκα? Σου βγάζουν και οι δύο το λάδι.
2: Δεν υιοθετεί εκπομπή, αλλά είναι ωραίο.
0: Καλώς. Καλημέρα. Ο Αριέλ Ορτέγκα λέει: με απογοήτευσε. Ανδρέας από Πικέρμη. Δεν είναι, εντάξει, Ορτέγκα δεν μπορεί να πω ότι έκανε.
2: Να σου πω κάτι. Έχανε μαγικό μουντιάλ το 98, τρομερό. Αλλά έχω στην κουτουλιά τότε στο Μαντεσάρ, σε ποιον την είχε χώσει. Και αποβλήθηκε σε εκείνο το μάτς που κέρδισε η Ολλανδία την Αργεντινή. Αλλά γενικώ, άμα δει εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο, είχε κάνει τρομερά πράγματα.
0: Αμάρε Πανούλη, λέει πρωί-πρωί, μη σταυρώνει τον, αγώνα. Θα αρχίσει προσευχές, λέει ο Τζόρτα, για τον πάνω που βγήκε πρώτο. Σπίρτ από το Λαύριο που κάνουν τσάφ και ανάβουν αύριο. Καλημέρα, φιλαράκια, λέει ο Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα σε όλους. Σοφία Βεργκάρα, Κυριάκος Ημερακλής, Παναγιώτης Taxi Driver.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τσάμπα. Σαν πως θα μου κάτσει, δηλαδή.
0: Δεν έκανε και καμιά ψαγμένη επιλογή. Δεν βρήκε κανένα ταλέντο που δεν το ξέρει κανένα. Τώρα, ποιο θα πει όχι.
2: Σταθερά πράγματα, ρε φίλε, αλλά σαν πως θα μου κάτσει, δηλαδή.
0: Καλημέρα, αδέρφια. Καμία άκρη, λέει, με Παπακαλιάτη που τα έχει καλά, λέει, με του Παξί. Δεν έχουμε. Καλή συνέχεια, λέει ο Σίφ.
2: Με του Παξού.
0: Παξί, λέει αυτό. Ό,τι λέει ο κόσμο, εγώ αυτό διαβάζω. Σταθάρας, καλημέρα Βαγγέλη Κούλη και σε όλη την παρέα. Εγώ πάντως πέρασα καλύτερα το Σάββατο παρά την Κυριακή το βράδυ. Του χρόνου στον Πενερλή θα έχουμε 7, λέει, για να έρθει 9. Και γελάει ο Στάθης. Του χρόνου, ας του χρόνου, ας είμαστε καλά.
2: Ξανακάνετε στο Σούκαρ και του χρόνου.
0: Γιατί όχι, μια χαρά, ευχαριστημένοι ήμασταν. Καλημέρα από Άγωνη Γραμμή, λέει ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκη. Με το όμορφο ξημέρωμα στο νησί. Τι θα κάνεις, λέει, χωρίς τον Κωνσταντή Κυριάκο τώρα, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Θα συνεχίσει τη ζωή του, τι να κάνει.
2: Τι να κάνω. Θα τον χαιρετήσω.
0: Πάντως να πάω απ' έξω, ο Κυριάκος τέρμα δεν μπορεί.
2: Όχι. Στους τρεις ιεράρχες, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα. Και με κυνήγαγαν εκεί πέρα. Μάτωνα τους αγώνες, αγώνατα. Τα φέλματα κάτω στον αστράγαλο.
0: Συμβαίνουν.
2: Τέρμα. Μ' άρεσε να βουτάω, ναι. Την είχα δει. Βουτάω, δεν.
0: Λοιπόν, και ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, για πάντα Πανάθα. Λέει ο Μιχάλης: καλημέρα και στο φίλο μας το Μιχαλιό. Έχει πάει 6,5 ώρα. Θα συνδεθούμε σιγά-σιγά με το ραδιόφωνο του Sky για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική σας τροφιά μέχρι τις 8. Εσείς συνεχίζετε και συμμετέχετε ενεργά. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας όπως είπε για την κυβέρνηση εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Η εφημερίδα, δηλαδή, από τη στιγμή που ενημέρωσε τώρα, παράδειγμα, βγάζει μια ανακοίνωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα τη βλέπεις πάνω σε ένα site, βγαίνει μια αίτηση, μια μεταγραφή. Η εφημερίδα δεν μπορεί να τα αγωνιστεί αυτό.
8: Αυτό είναι η είδηση, αλλά εγώ ξέρω που εστιάζω. Έχει σταματήσει πρακτικά να γίνεται ζωντανό ρεπορτάζ. Δεν γίνεται ρεπορτάζ πλέον. Δουλεύουν όλοι σε γραφεία. Και επιτόπιο ρεπορτάζ, δηλαδή, και αποστολές πια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Στα άγνωστα απαραίτητα.
7: Το ερώτημα του φίλου είναι: καλημέρα, Βάγκο. Κατά την ταπεινή σου άποψη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ερωτιάρης από τους δύο, έτσι πώς τους βλέπεις, ο Σταθερόπουλος ή ο Καλογεράκης?
8: Σαφέστατα ο Καλογεράκης.
7: Ο Σταθερόπουλος λέει σαφέστατα ο Καλογεράκης. Ο Καλογεράκης μπορεί να έρθει και να πει σαφέστατα ο Σταθερόπουλος. Εγώ θα πω ότι...
8: Εγώ έχω τα κουμπιά, εγώ αποφασίζω και ο Βαγγέλης.
7: Εγώ που είμαι ισορροπιστής θα πω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ω, καλό. Εμείς θα βάλουμε, λέει, τη Ζωζεφίν, λέει, που έχει Λιβανέζικες ρίζες, όπως και η Σακύρα, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα σας, λέει. Μια καλή κουβέντα για τον κύριο Αλαφούζο. Ενώ ψηφοτανικού, λέει, τα σπρώχνει και πολλοί μέτροι θα βγουν επιτυχημένοι, λέει. Τι θες τώρα να τα ακούσω, θες πρωινιάτικα εσύ? Λοιπόν, να τα ακούσω θες.
8: Έχεις περάσει καθόλου από το γήπεδο τελευταία?
7: Τελευταία όχι, εγώ 2-2,5 μήνες πήγα τελευταία φορά. Το έχει προξευθεί από τότε. Αλλά βλέπω συνέχεια όμως, ναι. Καλημέρα, Βαγγελή. Πώς λέγεται το κομμάτι, λέει, με τα ροδιάλιμα αυτό? Αυτό είναι του Χαουτζή.
8: Αυτό είναι το Black Machine. Black Machine. Black Machine, 1991 νομίζω, ή 92 εκεί κάπου.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, είσαι στην παρέα του όπως δέχτες, λέει ο φίλος μου Δημητρός. Πού είσαι ψηλέ? Καλημέρα, Λεβεντή. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Τι γελάς, φίλε, τι θες?
8: Τώρα που είναι να μετακομίσουμε και να ξαναφτιάξουμε το Καραϊσκάκι, τι λες, θα κάναμε μια συμφωνία, τα βρίσκαμε δύο, θα σας δίνουμε νίκη, τώρα που είμαστε και πιο κοντά, απ' τα τραβιόμαστε στην άκρη του κόσμου στο ΆΚΑ, να έρθουμε να παίζουμε σε εσάς δίπλα και να σας πληρώνουμε, σας τα σκάμε. Ωραίο δεν θα ήταν?
7: Για ποιον θα ήταν ωραίο?
8: Και για τους δυο μας. Και για το ποδόσφαιρο. Και για τον κόσμο, άμα ήταν στα καλά του και δεν ήταν κανιβάλος και δεν κόλλαγε αυτοκόλλητα, σπρέι και βλακίες τέτοιες.
7: Απάντησες μόνος. Άμα ήταν στα καλά του.
8: Ναι, ρε.
7: Άμα ήταν στα καλά του.
8: Ναι, ρε, δυο μιλάμε.
7: Άμα ήταν στα καλά του, θα μπορούσε να γίνει.
8: Πλακατζίδικη κουβέντα, υποθετική.
7: Αλλά γίνεται πλέον ούτε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ, παράδειγμα, πριν 20 χρόνια και κάτι έχει παίξει και Champions League στη Λεωφόρο. Έτσι. Δεν γίνεται ούτε καν ανάμεσα σε αυτούς.
8: Βάγγελ, ο Ολυμπιακός έχει παίξει ολόκληρη τη δεκαετία του 50.
7: Στο Λεωφόρο.
8: Ολόκληρο το πρωτάθλημα. Όλο το χρόνο έπαιζε.
7: Το ξέρω, του τα έλεγα εδώ ένα πρωινό. Και για τη Λεωφόρο.
8: Ο Παναθηναϊκός έπαιζε το 1991-92. Ευρωπαϊκά παιχνίδια στο μπάσκετ, στο σεφ.
7: Στο σεφ.
8: Όλο το χρόνο πάλι. Τι συζητάμε, όλοι, όλοι παίζαν σε όλους τώρα.
7: Γιατί
8: και ήταν και αυτονόητο και μετακινιόταν και κόσμος, πολλής.
7: Αλλά... τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Αδερφέ, δεν υπάρχει.
8: Τώρα έχει επικρατήσει η βλακεία.
7: Η καφρίλα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Εσείς είστε πρωταγωνιστές. Έτσι να τα λέω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
8: Όχι, έχει πέσει. Πάμε στην επόμενη.
7: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι.
7: Και πέσαν όλοι.
8: Όχι, ναι, ναι, ναι.
7: 2-10-95-79-283-4-5, παραλαμβάνω τα τηλέφωνα που κανονικά δεν θα πρέπει να τα λέω τηλέφωνα. Μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει μόνοι σας να παίρνετε. Τηλέφωνο δεν πρέπει να σας λέω. Ποιο είναι το τηλέφωνο, δεν στο λέω. Έτσι, τέτοια απάντηση.
8: Ένα σου τηλεφωνήμα.
7: Ποιο είναι, ποιο είναι το τηλέφωνο σας, δεν στο λέω, να το βρεις. Έτσι, τέτοια φάση, έτσι έπρεπε να με τσουβέλας κανονικός.
8: Καλά, πολλοί το μπερδεύουν με τους σπιτιού σου τόσα χρόνια που είναι ο σταθμός. Γιατί είναι το ίδιο νούμερο, από το 96.
7: Τι είναι αυτό? Παρακαλώ.
9: Έλα, εγώ ήμουνα.
7: Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Γιώργος, εσύ.
9: Ποιος άλλος.
7: Πού είσαι, βέβαια, τι καλά είσαι.
9: Πού να, άσο φίλε, τι χάθηκα. Μιλάμε για πολλή δουλειά.
7: Ναι.
9: Τώρα με τα τη ζέστη, δεν ξέρεις τι διακοπές γίνονται.
7: Α, με ρεύματα, ναι, και τέτοια που δουλεύεις.
9: Το Σάββατο έφτασα κορώνι κάτω.
7: Μεθόνη, κορώνη και τέτοια. Τι δουλειά έχεις εκεί?
9: Παντού πάμε. Άλλοι κάνουν διακοπές και άλλοι τρέχουν να πούμε για...
7: ωραία. Πρέπει να και εσύ να την εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία που πήγες. Φαντάζομαι κάνα ψαράκι θα το φάγες μετά τη δουλειά.
9: Όχι, είσαι καλά.
7: Τι?
9: Τίποτα, πια ψαράκι.
7: Μυστικός έμεινες δηλαδή κάτω εκεί.
9: Είσαι τρελό. Τίποτα, μιλάμε, δεν κάνουμε θεγάφια. Ντουφέκι, δεν πρόλαβα να γίνω. Έφαγα μετά και την ουρά στην ελευσίνα και με τη. Με χαρά ελευσίνα. 40 λεπτά περίπου.
7: Εγώ την Παρασκευή που κατέβηκα να δεις τι έκανα. Το έβαγα 2 ώρες μέχρι να περάσω την Κόρινθο.
9: 2 ώρες,
7: Δεν το έχω ξαναπάθει 15 χρόνια να κατεβαίνω πάνω κάτω σε ρί. Να πηγαίνω. Να πηγαίνω σημειωτών. Στο πήγαινε, ναι, να Παρασκευή βράδυ. Να πηγαίνω σημειωτών στις ανηφόρες μετά, στην ανηφόρα τη μεγάλη μετά τα Μέγαρα, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το κάνω μια ζωή αυτό το δρόμο, ποτέ σημειωτών μέχρι εκεί, φιλέ. Μέχρι
9: όχι, εκεί εγώ πήγα κάτω αέρας.
7: Αέρας ήρθε εγώ.
9: Αλλά στο γύρισμα, φίλε, πω Παναγία μου, λέω τι έγινε τώρα. Ας το κάνω. Αφού σου λέω, έπεσα για ύπνο 5 η ώρα και σηκώθηκα 6 ώρα το πρωί την άλλη μέρα. Για τέτοια κούραση, φίλε.
7: Κοίταξε, είναι ό,τι δουλειά και να κάνεις τώρα είναι και η κατάσταση έτσι με τη θερμοκρασία, γιατί που είναι τόσο βαριά η ατμόσφαιρα που κουράζεις επί δύο.
9: Ακριβώς, και αυτοί που είναι έξω, που δουλεύουν έξω, είναι χειρότερα.
7: Το Σάββατο με ρώτησαν για σένα κανένα δύο. Πού είναι ο Γιώργης, έλεγε παιδιά, θα του έρχε τίποτα.
9: Φιλαράκι, δεν πρόλαβα. Εγώ έσκασα, σα ζήλευα. Άκουγα χθες που λέγανε τα παιδιά τι ωραία περάσαμε και λέω.
7: Το ξέρω,
9: λέει. Και τα έχω στη γυναίκα με το παιδιά σπίτι.
7: Εντάξει, μου
9: ωραία. Εσύ φταίει, λέω. Που λέει, γιατί φταίω εγώ, ξέρω εγώ τι λέω, γιατί φταίει.
7: Κάποιο
9: να φταίξει, λέω τώρα. Με άσε με τι λέω. Με κάποιο στέι τη λέω. Τέλο πάντων. Το Κυριάκ και για Κορέα το είπε. Να μας δώσει το Ολυμπιακό, αλλά δεν το βλέπω ρε φίλε αυτό να γίνεται. Και το 2350. Γιατί...
8: Δώσ' του κι άλλο λίγο μέχρι το 3000.
9: 3000, ναι. Λες μέχρι τότε να μην έχουν φτιάξει τα πράγματα.
8: Κοντά. Καλά, εδώ σε καμία περίπτωση. Εγώ μέχρι και να... στους γουλού θα φτιάξουν, εδώ ποτέ.
9: Ναι, όχι, εδώ πέρα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Τώρα να σου πω σε κάτι, είναι και κάπου λίγο, δηλαδή φαντάσου τώρα η Μπαρσελόνα να μπει στο γήπεδο να παίξει Ρεάλ.
8: Έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Τέτοια
9: πράγματα. Έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
8: Άμα οριστεί ας πούμε τελικός κυπέλου λέμε, έτσι.
9: Άλλο αυτό και άλλο που τώρα αυτό που πες εσύ ότι πρέπει να δώσει η Μπαρσελόνα δανεικό το γήπεδο.
8: Ρε πλάκα τα κάνουμε τώρα, έλα τώρα.
7: Πρώτα απ' όλα, ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σύγκριση είναι ότι δεν είναι στην ίδια πόλη αυτές οι ομάδες. Εδώ μιλάμε τώρα για την ίδια πόλη. Δεν μιλάμε, έχει τον άλλο.
9: Ναι, δεν είναι, όντως δεν είναι. Για πείτε μου τώρα, γιατί δεν σε έχω μιλήσει καθόλου, τι είδατε τελικό.
7: Τι είδαμε τελικό, τι είδαμε, το λογικό. Είδαμε την ομάδα η οποία ήταν καλύτερη ως ομάδα συνολικά και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που δεν μπόρεσε καμία να την αντιμετωπίσει μες στο Μουντιάλ. Να κατακτά δίχτυα το παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε μια Αργεντινή που εγώ την είδα να πηγαίνει στον τελικό από τα πανωτά ντέρμπι, θρίλερ και παρατάσεις, ξεζουμισμένη. Εγώ στην
9: Αργεντινή. Κοίτα, πήγα τώρα, μου δώσε πάσα από την καλύτερη ερώτηση που πήγα να σου κάνω. Άξιζε η Αργεντινή να πάει τελικό.
7: Αν άξιζε να πάει.
9: Ειλικρινά, ναι. Αν δεν υπήρχαν καλύτερες ομάδες.
7: Κοίταξε, αυτό είναι και ένα κομμάτι των διασταυρώσεων, φίλε. Με το δρόμο που βρέθηκε και το μάτς που χρειαζόταν να κάνει το μεγάλο με την Αγγλία, το έκανε. Έκανε ένα μεγάλο μάτς με την Αγγλία. Έτσι. Την μπάλα που έχει παίξει μισή ώρα η Αργεντινή.
9: Περίμενε, θα σου πω κάτι που ίσως. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι. Ναι, μεν το πήρε η Αργεντινή, αλλά το έχασε και η Αγγλία. Και πιο πολύ το έχασε ο προπονητής.
7: Ναι, το διαχείρισε λάθος και αυτός, ναι. Συμφωνώ.
9: Έτσι, νομίζω. Γιατί εχθές είδα που προχθές άμα το πέτα της ΑΚΑ που έβαλε, τον έβαλε μέσα, άνθρωπος έβαλε μάτια και δεν έπαιξε καθόλου ημιτελικό. Πεχτούρα μεγάλη, έτσι.
7: Μεγάλη.
9: Και δεν τον βάζεις μέσα από τα 5 λεπτά. Πέντε λεπτά, ρε
8: παιδί μου, ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που επειδή είδα όλα τα παιχνίδια, η Αγγλία με είχε πει ότι έχει χαρακτήρα. Ότι είναι ατσαλωμένη, ότι δεν μασάει και ότι ό,τι και να αντιστοίχει θα ανταπεξέρθει.
7: Και βλέποντας τα παιχνίδια.
8: Και μετά βλέπω και το 1-0 να τελειώνει το μάτσε. Λέω ρε φίλε, θα βρει μια κόντρα και θα κάνει το 2-0 σβηστά.
7: Ναι.
8: Και η Αργεντινή, επειδή στηριζόταν σε όλο το τουρνουά, φαινόταν από τα πρώτα παιχνίδια πάρα πολύ στο Μέση, ο οποίος έκανε υπεράνθρωπα και αδιανόητα πράγματα, τα οποία δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι τα έκανε. Έλεγα δεν θα αντέξει. Και δεν θα μπορέσει η Αργεντινή να βράδυ αντίδραση. Και έβγαλε αντίδραση, ξεπλάγει, έκανε ματσάρα η Αργεντινή. Αλλά και οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, είναι που λέμε κολοκάθισαν δηλαδή. Και έμεινα άφωνος.
9: Λέω,
8: αφού ούτε τώρα, αποτέλεω.
7: Εντάξει.
9: Λοιπόν, τα είπες όλα, Κυριάκο μου. Βαγγέλη μου, πότε να έρθω ένα πρωινό, ρε φίλε, στο στούντιο.
7: Πότε γουστάρεις. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, μέχρι την άλλη Παρασκευή έχω εκπομπές. Για τώρα μιλάς.
9: Μέχρι την άλλη Παρασκευή είσαι.
7: Μέχρι την άλλη Παρασκευή είμαι, αλλά τώρα αύριο θα κάνω. Πέμπτη Παρασκευή θα πάω Ουγγαρία με τον Παναθηναϊκό για περιγραφή στο ραδιόφωνο. Άρα δεν θα είμαι. Άρα την άλλη εβδομάδα μπορείς να έρθεις.
9: Συγγνώμη, θα κάνεις και την περιγραφή.
7: Θα πάω Ουγγαρία στο μας, ναι. Για το ραδιόφωνο, ναι.
9: Έλα ρε φιλαράκι, όμως δεν κάνω να σε ακούσουμε. Θα βάλω τηλεόραση, αλλά θα έχω ραδιόφωνο να πούμε στην περιγραφή.
7: Έχεις πρόβλημα.
9: Θέλω να ακούω Βαγγέλη Νεραζιά. Γιατί γουστάρουμε, ρε φίλε, γιατί γουστάρουμε. Έτσι, γιατί.
7: Την άλλη εβδομάδα, αν θες, με ενημερώνεις και έρχεσαι.
9: Ωραία, θα σου κάνω τηλέφωνο και θα έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
7: Γεια.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, λέει, θα πηγαίνετε διακοπές στα Ανολιώσια στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Σφίξανε ζέστες και ακόμα διάφορα, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου και Κυριάκο. Εύχομαι όλα τα καλά, λέει. Έχω NBA, λέει αυτόν τον καιρό. Evan Mobley, Cavaliers. Τι είναι αυτός Αναστάση? Δεν κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Έλα, Βαγγέλ.
7: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε.
10: Καλημέρα. Φώναζα προηγουμένως, καλημέρα, καλημέρα, κουβά.
7: Κουβά, ε.
10: Τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε, φίλε.
10: Κυριάκο.
8: Παρακαλώ.
10: Λοιπόν, μετά από το τελικό conference που κάνατε στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν θα έπρεπε να την πεις αυτή την ιδέα. Μετά το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μετά από κάποια στιγμή θα είναι ορθίο.
8: Τώρα να σου πω, καταλαβαινόμαστε, κατάλαβες το ύφος που μίλαγα.
10: Ναι.
8: Τότε εσύ τώρα το έθεσες, πήρες τα λόγια μου και είπες δώσ' και έκανα επίσημη πρόταση, ρε χαβαλέ κάνουμε. Ναι.
10: Χαβαλέ κάνω και εγώ, ρε Κυριακό.
8: Ναι, και εμείς πάγανε τα πλακάκια στις τουάλετες. Δεν τα ξεχνάω, μωρέ.
10: Δεν γίνονται αυτά.
8: Δεν γίνονται.
10: Λοιπόν, ακούς τις ειδήσεις που βάλατε τώρα, άκουσες, το ακούσατε καθόλου?
7: Ποια είδηση? Δεν ακούσαμε, για πες.
10: Που λέει οι άλλοι δήλωνε άστεγοι και...
8: σε βίλα με πισίνα, βεβαίως. Μερακλού. Αυτό είναι.
10: Ελαδάρα, τι
8: κορυφή. Εντάξει, παντού μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε, όμως.
10: Φίλε, τώρα εντάξει τώρα.
8: Τέτοιο Παπατζηλίκη υπάρχει, παντού σου.
10: Εντάξει τώρα. Έλεος δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, Πινεδάκος, χαιρέτησε.
7: Ναι.
10: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη, δεν έχω... Τι? Δεν ανησυχώ. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλντα και στο τι θα κάνει η διοίκηση γενικώς.
7: Κοίταξε, φίλε, θα σου πω το εξής. Η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, σίγουρα είναι βέβαιο ότι θα ρίξει τα λεφτά που θα πάρει από τον Πινέδα και θα επιχειρήσει να κάνει ό,τι καλύτερο, να πάρει παίχτη εισάξιο και ενδεχομένως καλύτερο. Όμως, ανεξάρτητα το βιογραφικό, γιατί πολλές φορές πληρώνεις βιογραφικό, πληρώνεις, ξέρεις, το παρελθόν ενός παίχτη και όλα αυτά, το ερώτημα είναι αυτός που θα έρθει για μένα να πλησιάσει τον Πινέδα στην σταθερότητα. Δηλαδή, ο Πινέδα δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ υψηλό στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό που έβλεπα εγώ δηλαδή, ήταν το πόσο ανταποκρινόταν και ήταν σχεδόν πάντα καλός. Δηλαδή ήταν πολύ λίγα τα παιχνίδια που έλεγες αυτή τη φορά δεν ήταν καλός ο Πινέδα. Έτσι, δηλαδή το θέμα είναι να βρει τόσο σταθερό παιχτή. Κατάλαβες τι εννοώ?
10: Ναι. Εκτός αυτού, Βαγγέλη, είχε και ένα άλλο καλό βασικό. Δεν τραυματιζότανε. Δεν έχει τραυματισμό ο Πινέδα.
7: Και δεν τραυματιζότανε.
10: Ή αυτό που λέγαμε, πάει στο Μεξικό, γύρναγε πίσω, μετά από μια μέρα ήταν έτοιμος, έμπαινε μέσα, έπαιζε. Θυμάσαι πόσες φορές λέγαμε, πω θα γυρίσει το ταξίδι.
7: Αυτό σου λέω δηλαδή, ότι θα πάρει καλό παίχτη ΑΕΚ, είμαι βέβαιος. Το θέμα είναι ότι αν θα πλησιάσει τον Πινέδα σε αυτό.
10: Να κάποια στάνταρ του Πινέδα, ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας, με υγεία.
7: Γεια, τα λέμε, Γιώργη.
8: Υγεία, αγόρι, υγεία. Καλές διακοπές να έχεις, ρε φίλε.
7: Όπως λέει και ο φίλος εδώ πέρα, καλά, λέει ο Βαγγέλης, λέει, μπερδέψει, λέει, το τηλέφωνο της μάνας του. Ναι, μια φορά πήγα να πω το τηλέφωνο του σπιτιού μου πάνω στην Κοζάνη. Έχει γίνει αυτό και με έκανε και σποτάκι ο άλλος.
8: Όλοι το έχουμε κάνει αυτό.
7: Λοιπόν, καλημέρα, Γιγάντες Σταύρος από Νέα Πολιτή. Ρώτησε, λέει, το αγγούρι το δονητή. Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, γιατί τρέμεις? Μάλιστα, ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα, Βασίλη Βέλγιο, το χιουμόρ σου, δεν το καταλαβαίνω. Περιστείλε ένα ακόμη μήνυμα. Πώς το καταλάβω, πώς το πιάνω εγώ με την πρώτη. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Λεωνίδα.
11: Μισό λεπτάκι, δώσα μου. Να σταματήσω. Σταμάτησα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα χθες. Να πω καλό καλοκαίρι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος φεύγει από την Παρασκευή, φεύγει πάρα πολλοί κόσμος και το βλέπουμε, φαίνεται. Έχει να περάσουν όσο καλά γίνεται και να γυρίσουν και όλοι. Γιατί οι δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πια. Πάρα πολύ. Να πω τώρα και λίγο για την ομάδα και λίγο για το Πινέδα. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Πού θα βρεις ένα παίκτη που 4 χρόνια να έχει τέτοιο υψηλό επίπεδο
7: απόδοσης? Συνέπειας.
11: Ναι, και συνέπειας. Επίσης θέλω να πω και στον Κυριάκο. Κυριάκο, εσύ που σου αρέσουν έτσι αυτά τα στατιστικά, θυμάσαι καμία ομάδα στον κόσμο που να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της για ανανέωση του τεχνικού διευθυντή? Επειδή σου αρέσουν αυτά και τα ξέρεις τέτοιο.
7: Εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό το ερώτημα, τώρα δεν είναι κάτι που να θυμάται τώρα.
11: Δηλαδή αυτό με εμάς το να παραγυρίζουμε επειδή ανανέωσε ο τεχνικός μας διευθυντής για τους αεξίδες, λέω έτσι.
7: Ναι.
11: Νομίζω ότι πέρα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν πρέπει να έχει ξαγίνει ποτέ. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό που βλέπω είναι η τρίτη του σεζόν, αυτή που πρέπει να φτιάξει την ομάδα, και ως τώρα το μόνο που βλέπω είναι ότι από το χαφ που είχα στο κέντρο που κέρδισα από τα ντέρμπι, οι δύο από τους τρεις έχουν φύγει, ο Περέιρα και ο Πινέδα.
7: Έχουν έρθει όμως, έχουν έρθει δύο παίκτες όμως, έτσι, ο Ζούπκοφ και ο Καϊμπλή.
11: Ναι, έχουν έρθει δύο παίκτες. Και πιθανόν, δεν ξέρω, έφυγε τελικά ο Τσολάκης, δεν ξέρω, έφυγε.
7: Και ο Τσολάκης, ο Κωνσταντής, του Ολυμπιακού. Ναι. Ακόμα ναι. Δεν έχει φύγει, όχι.
11: Α, γιατί κάτι άκουσα, το άκουσα ξόφαντα και λέω μήπως έχει.
7: Τον Πρεσάρι Χάλ, ναι.
11: Ναι, εντάξει. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάρει το Νόγερ. Είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει στον Ολυμπιακό όπως έχει αποδώσει ο Τσολάκης.
8: Έχει πάρει τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός και θα πάρει και έναν έπειρο.
11: Θέλω να πω ο Τσολάκης. Είναι δεδομένο ότι έχει δώσει ένα κόμφερες. Έχει πιάσει πέναντι σε ημιτελικούς. Καταλαβαίνεις θα σου πω. Έχει κόψει φάσεις, έχει δώσει πρόκριση στο Champions League. Ήταν λίγο που είχε κόψει και είχε πάρει την κόκκινη κάρτα.
7: Να σου απαντήσω εγώ με μια πρόταση. Μεταγραφές τίποτα δεν είναι δεδομένο.
11: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν που βλέπω εγώ τώρα για την ομάδα μου, έτσι, είναι αυτό που είχε πάθει και το 18, γιατί τα ίδια λέγαμε. Και ότι έχει πήγε φύγει Μπακασέτας, Λαμπρόπουλος, Σιμόες, έτσι. Και τι, αυτό. Τι ήσαν άλλοι. Αποτέλεσμα τρία χρόνια εξανόταν. Μπορεί να μην συρθεί, αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι. Είναι πάμε στο αν. Ενώ εδώ ήταν δεδομένο. Και μάλιστα στον Περέιρα δεν έκαναν κάποια πρόταση. Ενώ έλεγε, ναι, ενώ ο Κεντετζόχου μέχρι μία μέρα πρωτού ανακοινωθεί ότι σταματάει η συνεργασία, έλεγε ότι θα του κάνουν πρόταση, όχι βέβαια στο 1700, και όχι μόνο ο Κεντετζόχου, λέμε τον Κεντετζόχου ότι είναι δικό σας και από άλλους, έτσι. Τελικά αποφασίστηκε, λέει, δεν του κάνουμε καθόλου.
7: Εντάξει, αν η διοίκηση άλλαξε γνώμη και αποφάσισε αυτό, ρε φίλε, τι φταίνε, ρε.
11: Αυτά, σε καλό να μας βγει.
7: Πάντως για τον... Για τον Περέιρα νομίζω ότι ήταν μια σκέψη για την ΑΕΚ, ήταν το θέμα της ηλικίας του που τους απασχολούσε, ρε παιδί μου. Έτσι ενδεχομένως δουν κάτι πιο νεότερο. Γι' αυτό.
11: Θα δούμε. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, έτσι, και μάλιστα μέσα σε άκρωση το είπε και ο Νίκολης, έτσι. Είπε ότι έχω 14 παίκτες αυτή τη στιγμή.
7: Να. Και θα φύγει και μάλιστα και ο...
11: Και ο Λιούμπισης από ό,τι φαίνεται, έτσι.
7: Αλλά δεν νομίζω όμως ότι είναι και τόσο στα τάρταρα η ΑΕΚ. Τώρα έτσι πώς το παρουσιάζεις. Το παρουσιάζεις λίγο πολύ.
11: Συγγνώμη τώρα. Αν τους τρεις στο κέντρο του Παθηναϊκού, ενός καλού Παθηναϊκού, όχι του Πέσινου, καταβέσεις που το λέω, έτσι. Φεύγαν οι δύο, δεν θα ανησυχούσες, σαν οπαδός, όχι, βγάζουμε το...
7: Έχει έρθει ένας όμως χαφ. Ένα σκάφο έχει έρθει ήδη.
11: Ναι, εσύ, εγώ σου λέω, έλα στη θέση μου σαν οπαδός.
7: Όχι, δεν θα ανησυχούσα.
11: Τα ξεχνά όλα.
7: Δεν θέλει πολλά, κομμάτια το παζλ της ΑΕΚ για να ανησυχείς. Και δεν παίζει και άμεσα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει, έχει καιρό μπροστά της μέχρι τα πλέον του Champions League, έχει ένα μήνα και. Έτσι. Ναι, και δεν θέλει και πολλά κομμάτια.
11: Θα θυμίσω πάλι, αν πει τι ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Παίζει και στον Ολυμπιακό, έτσι λέγανε, ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε τις μεταγραφές και τελικά. Οι περισσότερες μεταγραφές βγήκαν τέτοιο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, χωρίς να πρέπει να
8: πάρει. Πεπόνια που λέγει και ο πρόεδρος ο Μάλιος.
11: Έτσι, έλεγε, έχει ο χρόνο τέτοιο, είναι στο Champions League, έχει χρόνο Ολυμπιακός, έχει χρόνο Ολυμπιακός. Και τελικά, νομίζω ότι ήταν μάπα το καρπούζι, δεν κουλεί. Πέρυσι.
8: Το έδειξε η ζωή, ρε φίλε, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με το χρόνο.
11: Ναι, με αυτό λέμε ότι εδώ υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχει κάτι δεδομένο ότι οι δύο στους τρεις που σου δώσανε τους όλους βαθμούς σχεδόν από τα ντέρμπι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
7: Σου λέω ότι πήρε ένα χαφ όμως ήδη. Σου λέω ότι πήρε ήδη έναν και είναι με έναν άλλον πολύ προχωρημένα. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα μην το
11: πει. Μακάρι να μας πει καλό.
7: Έγινε.
11: Μακάρι. Χαιρετώ.
7: Γεια σου,
11: Λίγα. Λοιπόν, καλημέρα και προσοχή στους δρόμους, παιδιά.
7: Γεια. Είναι και 54, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα. Είμαι ο Σπύρος.
7: Έλα, Σπυρακό.
12: Και σας ακούμε μαζί με τον μπαμπά μου κάθε μέρα στο αυτοκίνητο.
7: Πού σε πάει ο μπαμπάς τέτοια ώρα, Σπύρο? Πού πάτε?
12: Με πάει ο μπαμπάς στον παππού.
7: Στον παππού, ωραία φάση, μια χαρά.
12: Και πηγαίνει στη δουλειά ο μπαμπάς.
7: Ναι.
12: Και μου αρέσει όταν λέτε πολλά ανέκδοτα και γελάω.
7: Α, μπράβο, να ξέρεις, το γέλιο είναι υγεία. Θα πας μπροστά. Να είσαι χαρούμενος και χαμογελαστός άνθρωπος πάντα, ρε Σπυρακό. Ο μπαμπάς ποιος είναι?
12: Ο μπαμπάς είναι ο Παναγιώτης.
7: Ο Παναγιώτης.
13: Δεν με ξέρεις, Βαγγέλη.
7: Α, δεν σε ξέρω. Ήθελα να δω αν είσαι κανένας από τους εσημασμένους, αλλά δεν είσαι. Μάλλον θα γίνει ο Σπύρος εσημασμένος. Αν ξεκίνησε από τόσο μικρός. Σπύρο, τι ομάδα είσαι, Σπύρο?
12: Ολυμπιακός.
7: Μπράβο, ρε Σπυρακό. Και ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης?
12: Ο αγαπημένος μου παίχτης είναι... δεν έχω αγαπημένο παίχτη.
7: Αγαπάς τον Ολυμπιακό.
12: Ναι.
7: Εντάξει, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα που είσαι και φανατικός εδώ και σου αρέσει ο Sport FM. Έτσι, και φαντάζομαι και με τον παππού πρέπει να την περνάς ωραία.
12: Ναι, πολύ.
7: Ναι, ρε, ο παππούς χαλάει. Χαρτίρι, ο παππούς που να χαλάσει. Δεν χαλάει. Μάλιστα.
8: Μπράβο,
7: ο παπάς θέλει να μιλήσει ή μόνο ο γιος θα μιλήσει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Παναγιώτη, σας ευχαριστώ.
8: Καλημέρα, αγάπη μου, σε εσένα και στον Ευαίσθητο. Να είστε καλά και να περνάτε καλά.
12: Γεια.
8: Γεια σου Σπύρο, καλημέρα, καλημέρα.
7: Άντε σου Σπυράκος, να το Σπυράκος. Τον βλέπω για αθλητικό δημοσιογράφο αυτό.
8: Ωραίος.
7: Τα λέει μια χαρά.
8: Πολύ καλά.
7: Τα λέει μια χαρά στον αέρα. Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
13: Τη φωνή μου τόσο καιρό που γραβάρω.
7: Εγώ ξέρω γιατί πήρες τώρα.
13: Γιατί?
7: Στην Έσπασο Λεωνίδας για την ΑΕΚ.
13: Για να τη... όχι.
7: Α, εντάξει.
13: Με μπερδεύει άλλον μάλλον.
7: Τι?
13: Με μπερδεύει με άλλον μάλλον.
7: Α, όσο είσαι ο Γιάννης από τη Λαμία Ολυμπιακός, σε τώρα σε καταλαβαίνω.
13: Ωραία, πού με θυμίζεις, Σωστήρι, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό.
7: Ρε Γιάννη, τι κάνω εγώ εδώ πέρα 25 χρόνια. Λες να κολλάω τίποτα, μπρίκια, τι κάνω. Τι κάνω 25 χρόνια.
13: Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Τώρα μιλάω μπορεί και πριν από τα Χριστούγεννα.
7: Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Τώρα κανονικά είσαι πλάμης μεταξύ τα αστέους φέτος. Πρέπει να δώσουμε μαθήματα.
13: Εντάξει, θα ξαναδώσει το Σεπτέμβριο.
7: Εντάξει.
13: Καλά είμαστε.
7: Καλά ρε Γιάννουση.
13: Περισσότερες πιθανότητες δίνω να βρούμε χρονομηχανή και να πάμε στο 1950 και να ξαναγίνει αυτά που είπε ο Κυριακός παρά να πάμε στο 2050 ή στο 2250 και να πάμε σε άλλα γήπεδα.
8: Καλά, δεν με απασχολεί κιόλας να σου πούνε αλήθεια, έτσι.
13: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Απλά βλέπεις ότι τα πράγματα έξω γενικά και στην κοινωνία και ο κόσμος έχει συγκριτικά με το 1950 είναι πολύ διαφορετικά. Έχει αγρέψει πάρα πολύ και πάει πλέον.
8: Εντάξει, με τα καλά του και τα κακά του, μωρέ, εντάξει. Έχει και τα καλά του τώρα. Και ευτυχώς, εντάξει. Και δυστυχώς και ευτυχώς, τι. Ανάλογα.
13: Και δυστυχώς και ευτυχώς, σωστά. Πώς τη βλέπετε την Αϊμέγεν για αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προκριματικά?
7: Εντάξει, τώρα είναι Αϊμέγεν, Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός έχει να
13: κάνει την Αϊμέγεν. Είναι μια Ολλανδική ομάδα, βγήκε τρίτη.
7: Η τρίτη, ναι. Ναι.
8: Ποιος έχει βάλει γκολ στην Αϊμέγεν? Σε φιλικό που έχουμε παίξει τη χρονιά 11-12 με τον Ερνέστο Βαλβέρδη στην Ολλανδία.
13: Δεν ξέρω.
7: Πάντως εγώ να πω κάτι πιο χρηστικό, ότι να μην ξέρετε ότι επιστρέφει Ευρώπη σχεδόν μετά από 20 χρόνια. Έτσι, 17 χρόνια έχει να παίξει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις πάντα μια τέτοια εποχή, μια τέτοια απουσία, όσο να είναι, σε βγάζει από τα νερά σου. Δεν είναι μια ομάδα.
8: Λοιπόν, δηλαδή, δεν είχαμε πάει καλά και είχαμε φάει μπόλικα. Αλλά είχαμε βάλει γκολ με τον Κάταϊ και γκολάρα.
7: Ο Κάταϊ,
8: ο οποίος τελικά δεν είχε κάτσει. Είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία εκείνη τη χρονιά. Έκανε με τα καριέρα το παιδί.
7: Ναι, καλώς.
8: Που σημαντική, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έκατσε. Το ξανθώσω, ο Κάταϊ.
13: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, μετά για να την περάσει ένα Μέγκεν, μετά είναι το δύσκολο μάτς. Και εντάξει, έτσι είναι το Champions League και δύσκολο μάτς. Γιατί μετά θα παίξουν Λιόν, Μπόντο Κλίμιτ, Σπάρτα Πράγκαση, Ουνιόν Σεν Ζιλουάν, αυτή από το Βέλγιο.
7: Ναι.
13: Στους ομίλους του Champions League. Επίσης κάτι άλλο, επειδή λέγανε για τις μεταγραφές πριν ο Λεωνίδας και ήθελα και ρώταγε στον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε τώρα κανένα δύο χρονιές, υπάρχει μεγάλη αστοχία στις μεταγραφές. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές, ποιος τις κάνει? Είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι ο Μετιλίμπαρ, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο καινούριος, δεν ξέρω πώς τον λένε, θυμάμαι. Είναι ο Μαρινάκης, να ξέρουμε ρε παιδί μου ότι τους παίχτες...
7: Κατά κόρον ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή είναι αυτοί οι οποίοι. Ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής ζητάει παίχτες συγκεκριμένες θέσεις και ο τεχνικός διευθυντής του φέρνει παίχτες για αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι το κανονικό μεταξύ τεχνικού διευθυντή και προπονητή. Έτσι. Τώρα τι να σου πω, τώρα που είμαι στην ομάδα δεν είμαι για να ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, ρε φίλε.
13: Είναι σαν
7: να είπες
13: το κανικό
7: έτσι, είναι άλλο σαν διακογή, είναι τελειώσει. Δεν ξέρω. Αυτό το
13: λες
7: εσύ. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
13: Αντε να είστε καλά, καλή συνέχεια.
7: Γεια σου Γιάννη. Θα σε απαντήσω και δεν θα σε απαντήσω γιατί με βάζεις και εμένα. Θα σε απαντήσω γιατί τρελαίνομαι όταν τα βάζουμε το ακροατήριό μου, τρελαίνομαι, μου γυρίζει το μάτι. Μου λες είμαι τρεις μέρες στην Ελλάδα ερχόμενος από Αμερική και αναρωτιέμαι. Εσύ και όλοι αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο ψηφίζετε για το μέλλον αυτή τη χώρα. Όχι, περιμένουμε σένα. Περιμένουμε σένα, έτσι από την Αμερική. Που ξέρεις να ψηφίζεις και βγάζεις τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατάλαβες, αφού εσύ έχεις την ποιότητα και βγάζεις τον Τραμπ. Εσένα περιμένουμε, έτσι θα μας σώσεις. Ρε φιλαράκο, Άστο καλύτερα.
8: Δεν πάτησε αν ερχόμαστε.
7: Άντε τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Άντε τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.
16: Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Top FM 102,4.
7: Συσσαγωγικά δηλαδή, εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα, την αγάπη μας έχετε όλοι σας, καλή δύναμη. Και αφού είστε ακόμα στην Αθήνα, κουράγιο κιόλας, θα περάσει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με TJ Κυριάκο Σταθερόπουλο στα DEX, μουσική τεχνική επιμέλεια κτλ. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, άλλα πρωταγωνιστές εσάς και ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 ως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 Τουρίζες Καζίνο Μονπαρνές φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσει στο 210-242-1055, ρυθμιστή σε ψημερωχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε στον κόσμο. Για να δούμε εδώ. Καλημέρα, λέει στο απόλυτο δίδυμο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, μόλις ακούστηκε, λέει το όνομα Αλαφούζος, πέσαν όλες οι γραμμές, λέει ο Σάκης. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους. Την Παρασκευή ήρθε, λέει, από τη δουλειά μου. Λαϊνάς, δυστυχώς, αλλά έλειπα. Α, Παναγιώτη, σοβαρά μιλάς τώρα. Υπάρχει περίπτωση να θα συνεργαστεί σύζυγος. Άρα θα τα πούμε σίγουρα. Άρα θα τα πούμε σίγουρα, Παναγιώτη, έτσι πώς τα φέρει ζωή. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, από Λευκάδα, Λάμπρος Ταξί, Βόνιτσα. Καλημέρα στον Γαβροκυριάκο. Εντάξει, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Θοδωρή, όπως εσύ, όταν η Μαριάντα Πιερίδη ήταν μικρή, ψεύδιζε. Μια μέρα είχε πάει επίσκεψη σε μια θεία της. Καλημέρα, Μαριάντα μου, τι κάνεις, λέει η θεία. Καλά είμαι εσύ, απαντάει η Μαριάντα με το ψεύδισμα. Θες να χυμώ μια πορτοκαλάδα, και λέει η Μαριάντα, βάλε φαντασία. Τέο.
18: Φίλε, ένα πράγμα υπάρχει για τη Μαριάντα Περικερίδη.
7: Τι?
18: Το πρώτο τεύχος του Μαξίμ, όταν το είχε αναλάβει ο Βαϊμάκης. Φίλε, πιο καλέσθητο, αισθησιακό, όχι πρόστιχο, εξώφυλλο, δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για μαγεία, έτσι.
7: Το έθεσες πάρα πολύ ωραία.
18: Όχι, μπράβο στο Βαϊμάκη και σε όλους τότε που είχαν επιμεληθεί τη φωτογράφηση. Ήταν τέτοιο, διεθνών προδιαγράφων.
7: Την καλημέρα μας στη Μαριάντα Περικερίδη. Με την ευκαιρία.
18: Εντάξει, καλημέρα. Την κοπέλα να είναι καλά και να.
7: Αυτό. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα.
18: Περνάει πάντα καλά.
7: Με απόλυσαν από τη δουλειά μετά από 15 χρόνια και έχω λιώσει, λέει, στον όμορφο πόρτο ράφτη με την καλύτερη παρέα. Γιάννη, να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
18: Να πάνε όλα καλά, γέμισε μπαταρίες, ξεκουράσου, παρανάσες και.
7: Καλημέρα.
18: Τα καλύτερα.
7: Στα παιδιά τα δικά μας από τη μαγική Πάργα μου στέλνει ο Μανώλης, ο υποτίθεται Γιουβαρλάκια, ο οποίος είναι fit και είναι σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Να περάσει όμορφα, αδερφέ. Και μου το έλεγε. Θα είμαι, αλλά θα ξυπνάω κάθε φορά να σε ακούω. Είναι τίμιος και σωστός ο Μάνος. Καλημέρα, παιδες Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό 608. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Εκτός από αυτόν τον το γάβρο, λέει, στα κουμπάκια. Ακούω, δεν γράφω τελευταία, λέει. Εργάζομαι σχεδόν και έχουν σφίξει τα γάλατα. Αφορμή σήμερα είναι ο θάνατος του ανθρώπου που με έκανε να αγαπήσω την μπάλα και την Νιουκάστλ. Καλό ταξίδι στον παιδικό μου ήρωα, στον Κέβιν Κίνγκ, λέει ο φίλος.
18: Ναι, ρε γαμώ το, ρε, το ξεχάσαμε.
7: Ταλαιπωρήθηκε όμως το τελευταίο διάστημα από τον καρκίνο.
18: Κρίμα για τον Κέβιν Κίνγκ, ναι.
7: Λεωνίδα, τώρα που σου λείπει ο Περέιρα που τον έκραζες, λέει, έκανε τον Νίκολης για νίκη, ρε φιλέ, λέει ο Γιώργος. Δικό μας, λέει, το πρωτάθλημα και φέτος, ψάξτε το δεύτερο. Καλημέρα, Λεωνίδα, keep walking, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι ώρα είναι να ακούς παιδάκια στο ραδιόφωνο. Πάντα είναι ωραία, τα παιδιά γενικά είναι. Γενικά, να τα βλέπεις, να τα ακούς, να συναστρέφεσαι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια γνώμη για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, την νέα σεζόν επικρατεί μια ανηνεμία γενικώς. Τι να σου πω, ρε φίλε, και εγώ περιμένω να δω τις κινήσεις που θα κάνει. Εγώ που δεν έχω ψηφίσει τα τελευταία 12 χρόνια στην Ελλάδα, μπορώ να έχω άποψη. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα. Λέω ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Αδερφέ μου, εσύ φυσικά και μπορείς να έχεις άποψη. Γιατί δεν είσαι τοξικός και γιατί δεν έχεις ψωνιστεί και που έχεις πάει. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Βάγκο. Ρε Βαγγέλη, λέει, μην του αποπαίνει αυτού του ξέρω που κουνάνε το δάχτυλο από μακριά. Α του αναπτύξουν τι σκέψει του, να γελάμε λιγάκι παραπάνω. Βέβαια, το άσχημο είναι πω θα ψηφίζουν κιόλα για εμά με γράμμα τώρα, λέει ο Κώστα Κέντρο ΑΕΚ. Να απαντήσουμε, λέει, στο συμπαθέστατο κύριο, τέτοιε ώρε παίρνουμε εμεί που είμαστε άνθρωποι του μωροκάματο, που διαθέτουμε πολύ αξιοπρέπεια, που έχουμε βάλει πλάτη για αυτή τη χώρα. Οι επιστήμονε συνήθω ξυπνούν αργότερα. Ένας χαζός ψηφίζει, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, ναι, εσύ το πήρες πατριωτικά. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι χαζοί, επειδή δεν ξέρω και προσωπικά. Καλημέρα, παιδιά. Πρώτον, Μίτσι Μπάς. Δεύτερον, γιατί έφυγε και δεν κάθεσε εδώ να εργάζεται. Τρίτον, πες τον Κυριάκο να μην ανησυχεί γιατί η ομάδα φτάσει στους 4, λέει ο Μιχάλης Ολυμπιακός. Δεν τσιμπάω, θέλω να απαντάω. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ούτε χαλάω τη διάθεσή μου. Καλημέρα στο Μέση, τον Ντεξ, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, παιχταράδε. Θα πω ένα ανέκδοτο για το Σπύρο. Ένα παιδί προσεύχεται δυνατά στο Θεό. Θεέ μου, είμαι πολύ καλό παιδί. Θέλω να μου φέρει ένα ποδήλατο. Τον ακούει ο πατέρα και του λέει: Αγόρι μου, ο Θεό σε ακούει και όταν δεν φωνάζει. Ο Θεό ακούει, εσύ λέει δεν μ' ακού. Καλημέρα στο. Α, ο Δημητρό στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και καλημέρα, Μπαλαδίτε. Κόστο από τα Σάρα και μόνο Παράνθα. Δυστυχώ δεν κατάφερα να έρθει στο πάρτι λόγω δουλειά, αλλά όλα καλά. Κόστα μου με υγεία και του χρόνου.

0: Επέστρεψα, ναι, μου είχε πάρει το κινητό η γυναίκα, δεν μ' άφηνε να λέω ανεκδοτά.
1: Όπα, τι φασισμό είναι αυτό. Κακό σημάδι είναι αυτό.
0: Τι κάνετε, παιδιά, καλά.
1: Καλά, ρε φίλε.
0: Πώς πάτε, καλό καλοκαίρι πήρα να πω.
1: Καλά είμαστε, ρε φίλε, εδώ στη μάχη μας κι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Μέχρι πότε θα έχει εκπομπέ, Βάγγελη?
1: Μέχρι 31 Ιουλίου, μέχρι την άλλη Παρασκευή.
0: Μέχρι 31 και μετά ξανά από Σεπτέμβρη.
1: Όχι Σεπτέμβρη, ρε. Ποτέ Σεπτέμβρη. Πάντα όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα είμαι εδώ. Κατά τις 20 θα είμαι εδώ.
0: Τρεις εβδομάδες, καλά είναι, καλά.
1: Φέτος λίγο με το πρωτάθλημα πιστεύω δεν θα είναι. Τρεις θα είναι λίγο λιγότερο, αλλά εδώ, όλα καλά.
0: Εντάξει, θα είναι και φέτος το βλέπω συναρπαστικό. Θα δούμε. Καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, γρήγορες.
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούμε. Μάκη, σε ακούγαμε. Τώρα δεν σε ακούμε.
2: Δυστυχώς, έπεσε η γραμμούλα.
1: Τώρα σε ακούμε, Μάκη, καιρό να βγεις, κρίμα που έπεσε η γραμμή. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, Βαγγελή?
1: Εσύ πρέπει να είσαι ο κύριος Κώστας ο Αγγτζής.
3: Ο κύριος Άστο, εντάξει, είμαι λίγο μεγάλος Άστο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα.
2: Όπως αγαπάς.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω, Βαγγελή. Εγώ έχω να δω Μοντιάλ πάρα πολλά χρόνια. Για κάποιο λόγο το απεσθάνομαι. Εχθές, από μια ανάθεση που είδα κάπου, κατάλαβα γιατί δεν θέλω να βλέπω Μοντιάλ. Πήρα στην ανάθεση αυτή την εθνική ομάδα της Γερμανίας δεκαετία του 80. Σημείωση ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ Γερμανία. Μια ζωή Βραζιλία μέχρι κόκαλο.
2: Το Euro του 80 το είχε πάρει 2-1 με γκολ του Χρούμπες με το Βέλγιο στο Ρώμη.
3: Ναι, τώρα άμαθα δεν μπορώ να τους θυμηθώ τους παίχτες.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τώρα αυτό το Euro του 80. Συμιλούσε για την ομάδα του 80 να καταλάβω τι που θες να το πας, δηλαδή γιατί δεν βλέπεις Euro.
2: Είναι το μόνο τουρνουά που παίξε ο Σούστερ με τη Γερμανία.
3: Να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτούς τους παίχτες που έχασα και τους διάβασα, τώρα δεν μπορώ να τους πω ένα μία. Και η Γερμανία δεν ήμουν ποτέ, έτσι το ξανά είπα. Δεν υπήρχε ένας παίχτης που να μην μου κάνει εμένα σαν Κώστα στην μπάλα που βλέπω. Δεν υπήρχε ούτε ένας. Όλοι ήταν σημείο.
1: Να σου βάλω μια σημείωση. Όταν ήμασταν παιδιά, όλα μας φαίνονταν πολύ πιο ωραία και πολύ πιο λαμπερά και πολύ πιο. Είναι διαφορετικά όταν είσαι μικρός. Παίζει και αυτό ένα λόγο, ένα ρόλο.
3: Όχι να σου αποδείξω, εγώ να αποδείξω, εγώ δεν έχω τη γνώμη μου. Πάμε λοιπόν στο σημερινό Μουντιάλ, το οποίο εγώ άκουγα κάθε μέρα από εσάς. Γιατί ακούω καθημερινό, σας σύντομα δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω να ακούγα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και άκουγα τα αποτελέσματα και πού και πού έβλεπα τίποτα φάση στο κινητό συνήθως. Έτσι.
1: Ναι.
3: Τώρα από αυτές, από όλο αυτό το Μουντιάλ, υπάρχουν 10 παίχτες σημεία αναφοράς.
1: Και πώς δεν υπάρχουν.
3: 10 παίχτες.
1: Σίγουρα, 100%.
2: Ειδικά οι καλοί παίχτες λάμψαν όλοι στο συγκεκριμένο τουρνουά. Λάμψανε. Λάμψαν, κάνανε όργια.
3: Εγώ το μόνο που άκουγα ήταν Άνκαρα Μέση, 39 ετών.
1: Ναι.
3: Και μετά από και πέρα Γιαμάλ και εκείνο το ομοτόπεδο Χάλαντ. Δεν ακούω κανέναν.
1: Για το Γιαμάλ, Χάλαντ, Εμπαπέ, χάμος έγινε. Τι λες τώρα, ρε.
3: Ωραία, δηλαδή όλοι μαζί να τους βάλεις από όλες αυτές τις ομάδες καμιά δεκαριά. Εκείνα λοιπόν τα
2: ας πούμε,
3: χρόνια,
2: ναι.
3: Όλες οι ομάδες, ο Κυριάκος ας είναι μικρός εδώ πέρα, μπορεί να έχει πολύ μνημονικό, πιο πολύ, να ασχολείται και να έχει δει έστω αν δεν τα πρόλαβε ζωντανά. Η Πολωνία μόνο είχε 4-5 παίχτες σημεία αναφοράς.
1: Ναι.
3: Η Τουρκία, όλη η κοινωνία, η Ρωσία, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει τώρα που είναι εποχή και δεν ξέρω το λόγο.
1: Δεν είναι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί τώρα όπως μιλάμε εμείς για την Πολωνία και για, για το Βέλγιο του 86 παράδειγμα, να είσαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα μιλάνε για την Κροατία. Θα λένε «Α, η Κροατία του 18, του 22». Δηλαδή, πάντα υπάρχουν.
2: Ο Ντεκέτελαρ, ας πούμε, έκανε παπάδες τώρα. Δηλαδή, ο Λουκάκου ήρθε από τον πάγκο, ήταν καλός.
1: Νομίζω ότι έχεις φάει κόλλημα, έχεις φάει σκάλωμα με το Μουντιάλ τώρα εσύ και θα βλέπεις όλα μαύρα.
3: Μπορεί να αυτό που φάει.
1: Έχεις φάει σκάλωμα.
3: Εντάξει, έκατσα προχθές, να τη Κυριακή δεν δούλευα και χθες. Ναι. Ας κάτσω με αυτό το τελικό, είδα το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή αυτή η Αργεντινή έχει πάει τελικό, μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν έχει κάνει, όχι η φάση, δεν έχει κάνει υποψία.
1: Ναι, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται, δεν έχεις δει όμως το τουρνουά. Για να καταλάβεις και για ποιο λόγο έφτασε εκεί έτσι όπως έφτασε. Γιατί το λέμε ότι η Αργεντινή έπαιζε συνεχώς παιχνίδια θρίλερ, έπαιζε παρατάσεις, νικούσε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μετά έπεσε πάνω στην Αγγλία όπου έπαιξε με το 500% το δυνατοτήτων στον ημιτελικό. Και εγώ την είδα ότι πήγε ξεζουμισμένη. Εσύ από τη στιγμή που δεν είδε όλο το τουρνουά.
2: Δεν είχε καλά χαφ και εξαρτιόταν πάρα πολύ από το Μέση.
1: Ναι, ρε, παιδιά,
2: οι άλλοι
1: ναι.
2: Δεν τον βοηθούσαν τόσο πολύ όσο ναι, ρε, παιδιά, θα έπρεπε.
1: Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Όποιος δεν έχει δει την παράσταση της Αργεντινής με την Αγγλία για 30 λεπτά, ναι. Είναι άδικο αυτό τώρα να λέει ότι. Ναι. Οτιδήποτε. Κατάλαβες, Κώστα, αν είχες δει.

0: δηλαδή γίνει το μάτς, θα έχεις μια διαφορετική άποψη.
1: Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά, ενώ δεν θα έπρεπε, πολύ μεγάλη διαφορά, δεν θα έπρεπε, γιατί τώρα αυτή την εποχή ναι. έχουν το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω επιστημονικό, δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι το ποδόσφαιρο. Ενώ δεν θα έπρεπε, έχουν σταματήσει οι αλάνες, ειδικά στα προηγμένα κράτη, έτσι. Και δεν βγαίνουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν παίχτες. Για να μην σου πω ότι εχθές το βράδυ κατά τύχη είχε μια επανάληψη αστέρες στο γηπέδο και είχε μια ιερώμα στο δωμάτιο και έβλεπα παλιούς παίδες του Παναθηναϊκού που μιλάγανε και μου, που σηκώθηκε η χρήση.
0: Αυτά είναι ωραία πάντα, ναι, αυτά είναι ωραία. Αυτά τα θέματα είναι πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πάντα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία σε κουμπές.
1: Η Ισπανία ήταν καλύτερη, ναι, εντάξει, δικαίως το πήρε, άκουγα στις άκρες, ωραία. Έχει κάνει, γιατί είδα τις φάσεις. Η καλύτερη φάση που έχει κάνει η καθαρή ευκαιρία ήταν μια σέντρα και την οποία δεν έπιασε ο άλλος πιο παλιά που ήταν μόνος. Αυτό δεν υπάρχει άλλη καθαρή φάση.
0: Ναι, δηλαδή δύο-τρεις φορές που χάθηκε η μπάλα και την ψάχνει η Αργεντινή, δεν είδες με κάτι συνδυασμούς ή κάτι τέτοια.
1: Τέλος πάντων, όσο για την ΑΕΚ δεν άκουσα το φίλο μου το Λονίδα, σαν τελευταία, μάλλον ό,τι είπε την πήγε ο Φάκη, πάντα συμφωνώ, το 100%. Μα κατηγορούν μερικοί.
2: Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ή χειρότερη δηλαδή τώρα του καιρού μας.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ την γνώμη μου θα την ξαναπώ. Ασχέτως αν η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, πέρυσι η ΑΕΚ θα πήρε το πρωτάθλημα με αρκετή δόση τύχης και γιατί οι άλλοι δεν ξέρω κάποια στιγμή...
2: Ήταν όμως αναμφισβητή τα καλύτερη, έτσι. Εγώ δηλαδή στο λέω που είμαι κατ' αντίπαλος και δεν έχω
0: κάνει. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Και δίκαια το πήρε.
1: Εγώ δεν είπα το αντίθετο.
0: Απλά εσύ λες ότι εκμεταλλεύτηκε την ανυπαρξία των άλλων, αυτό λες.
2: Στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει για μένα ήταν πιο θεαματική.
0: Λοιπόν. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε.
1: Σε όλο το τελευταίο να πω για την ΑΕΚ.
0: Πες γι' αυτό για να πάμε break, ναι.
1: Η ΑΕΚ χρειάζεται να πάρει 4 παίχτες. 2 στα πλάγια, ένα στα χαφ και ένα center back. Αν τους πάρει αυτούς, φέτος θα υπάρχει πρόβλημα πάλι.
0: Έγινε.
1: Πώς θα το λύσω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Τα λέμε φίλε, γεια. Πριν πάμε στο break, σας. Θα πω κάτι, πρέπει καλή να σημερά. Το πω. Να πάω τώρα στο break. Καλημέρα, λέει, πώς λέγεται η εθνική Αργεντινής όταν παίζει χωρίς το Μέση. Με συγχωρείς, break.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστροφή στη δράση, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο με τα μηνύματα, θα ασχοληθούμε μετά τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
9: Άσπρα χώματα.
0: Άσπρα χώματα.
2: Γεια σου γείτονα.
9: Κυριάκο, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
9: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
9: Εντάξει. Βλέπω εδώ πάω και ακούω το Sport FM στις 24 ώρες, τις 16 τις ακούω. Μέχρι τον πάμε και κάτω τα ακούω και στις 4 με 6 που έρχεται με εσάς. Φαντάσου να μου.
0: Καλά κάνεις.
9: Λοιπόν, 20 Ιουλίου του 1979 έπαθα ένα ατύχημα.
0: Ναι.
9: Και χτες τυχαία, επειδή βγαίνει η ΑΕΚΑΡΑ συνέχεια στο κινητό υπεγραμμένος μέσα,
0: ναι.
9: Έχει γενέθλια ο προπονητής μας, ο Νίκολης.
0: Ναι.
9: 20 Ιουλίου του 1979, λέω, κοίτα να δεις. με τρέχανε μένα στα νοσοκομεία και βγήκε ο τύπος.
0: Ναι, μόνο που πρέπει να γίνει και πριν το 79 ο Νικόλης, είναι λίγο μεγαλύτερος. Ε. Απλά είναι η ίδια μέρα, ας πούμε.
9: Είχε γενέθλια.
0: Γενέθλια έχει, ναι, αλλά έχει γεννηθεί το 79 κιόλας ο Νικόλης.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Το 79 γεννήθηκε, ναι, ναι, ναι. Άρα τη μέρα που γεννήθηκε ο Νικόλης να έχει εσύ το ατύχημα, ναι.
9: Έπαθα εγώ το ατύχημα.
2: Έξι μήνες μεγαλύτερος του είμαι.
0: Ρωτώ ο Νικόλης.
2: Αυτά.
9: Εγώ είμαι το 54. Το 79 ήμουνα, έμενα εκεί στα στραγώματα και έφυγα το 80. Και πήγα λίγο πιο πάνω στο γήπεδο της Προοδευτικής Αγοράς.
2: Με σιγάτε απόσταση ρε, που κάνες με τα πόδια 10 λεπτά.
0: Στην άλλη μεριά του κόσμου. Στην άλλη μεριά του κόσμου.
2: 10 λεπτά με τα πόδια είναι.
9: Θέλω να σου πω ότι εντάξει, αυτά τα στραγώματα μέσα από τη γειτονιά εκεί.
0: Άλλαξε η γειτονιά ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν
2: πρέπει να πει. Έτσι το λες και άλλαξε. Εντάξει. Επεκτάθηκε. Ναι, ναι, ναι.
9: Ακούω συνέχεια, έχω πάρει πολλές φορές, αλλά δεν πιάνω.
2: Να σε καλά, να σε καλά, να μου τα χιλιάσει.
9: Λέω, δηλαδή τώρα ακούω το Sport FM μέχρι τις 9.
0: Ναι.
9: Μετά θα φύγω να πάω σε ένα μαγαζί και κάθομαι εκεί στο γαμπρό μου. Κάθομαι 3-4 ώρες, 5.
0: Το τράβας.
9: Και γυρνάω πίσω πάλι στο σπίτι γιατί άχρηστος είμαι, συνταξούχος.
2: Έλα αρέσει, έλα αρέσει, ευτυχισμένος άνθρωπος, άξιος.
0: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μεγαλώνουν και να απολαμβάνουν τη σύνταξή τους και να το ξαναπείς άξιστος.
2: Όχι δα, όχι δα.
9: Θα γυρίσω να ακούσω τον Μπαμ και κάτω.
0: Βέβαια, χωρίς Μπαμ και κάτω.
9: Για από εδώ με τους από εκεί, τι είναι εκεί πέρα, όλο μέχρι το βράδυ.
0: Κάτσε, για από εδώ από εκεί είναι τώρα το πρωί, τον μπέρδεψε.
2: Εννοεί την επανάληψη, θες έτσι μέχρι το πρωί.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
9: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έγινε φίλε.
9: Αυτά φίλοι.
0: Να σε καλά
9: κάτσε. Θα πάρει το πρωτάθλημα και ας λένε ό,τι θέλουν.
0: Έγινε αρχηγέ.
9: Έλα,
2: να σε καλά, να σε πάντα καλά, να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
0: Πάμε παρακάτω εμείς παιδιά, παρακαλώ καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Και σε σένα.
10: Γεια χαρά, τι κάνετε, ο Γιάννης από Περιά, ο παδός ΣΑΕΚ, πώς είσαι Βαγγέλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
10: Έχω μιλήσει στο παρελθόν 2-3 φορές.
0: Ναι, τη φωνή σου κάτι μου λέει, ναι.
10: Πώς είσαι.
0: Καλά φιλαράκο, αφού με την υγεία
10: σου. Ωραία, πάρα καλά. Πήραμε αφρομή αυτό που λένε οι εκδίδες που βγαίνουν στην εκπομπή και βγαίνουν από τα ρούχα μου. Με το ζόρι ότι πάμε να συγκρίνουν με το τι έχει γίνει το 2018 με το τι γίνεται τώρα. Αν μου επιτρέψει να τους εξηγήσω δύο-τρία πράγματα για το σχεδιασμό της ΑΕΚ, με χαρά για να καταλάβουν.
0: Να.
10: Από την ΑΕΚ αποχώρησε ο Γκρούγιτς λίγο χάρη στο κέντρο. Στη θέση του Γκρούγιτς έχουμε τον Σαχαμπού που δεν έπαιξε πέρυσι και πήραμε και τον Φιλανδό που ήρθε φέτος και φαίνεται να είναι καλύτερα.
2: Ο Κάιρι, ναι, ναι.
10: Σωστά. Οπότε έχουμε και λέμε και μιλάμε για αναβάθμιση. Από τα χαφ της ΑΕΚ έχει φύγει αυτή τη στιγμή ο Περέιρα, ο Ζωάο, ο Μάριο και όπως φαίνεται ο Λιούμπισιτς που δεν υπολογίζονταν και έχει πιεστεί στη θέση του ο Ουκρανός που επίσης φαίνεται ότι είναι καλύτερη κίνηση και αναβάθμιση. Σωστά. Από το κέντρο της άμυνας έχει φύγει ο Χριστόπουλος που είχαμε πέρυσι και ήταν με το τέταρτο και έχει έρθει ο αρχηγός της Σίντερ Βίτα.
2: Ο Αλεξίου.
10: Σωστά. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια αναβάθμιση. Ως εκ τούτου δεν βλέπω καμία ανησυχία.
0: Okay.
10: Και δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να υπάρξει είναι για τον Πινέδα, για την προσφορά του, γιατί πραγματικά όταν έπαιζε ο Πινέδα καλά, όλοι ήταν καλύτεροι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από την Ελλάδα για μένα τα τελευταία 5-10 χρόνια, όχι μόνο από την ΑΕΚ. Μόλις πάρουμε έναν παίκτη στη θέση του Πινέδα θα δούμε. Οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο ανησυχίας, δεν βλέπω συγκρίσεις, ομοιότητες. Με το 2018 που παίζαμε προκληματικά Champions League είχαμε πάρει μόνο το Γιαννιώτα, ξέρω εγώ, και τον άλλο στα χάου.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεις όμως ότι ο καθένας έχει τη γνώμη του, καταλαβαίνεις δηλαδή.
10: Προφανώς μπορεί να έχει ο καθένας τη γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη είναι
2: απασχολητική.
10: Και τον Κρίσιτς, μπράβο. Όχι, τον Κρίσιτς δεν τον πήραμε το 18, τον πήραμε το 19, τέλος πάντων. Αλλά ναι, δεν μπορώ να βλέπω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αμφιβολίες, να έχει ανησυχίες αυτή τη στιγμή. Να ασχολείται με την ΑΕΚ πραγματικά. Η ΔΕΗ και οι θέσεις που έχει πάρει και οι παίκτες που έχει πάρει σε σχέση με αυτούς που είχε πέρυσι φαίνεται γιατί αν δεν παίξουν στο γήπεδο οι μεταγραφές δεν μπορεί να ξέρει.
0: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα.
10: Είναι θεωρητικό, αλλά φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί. Όχι υποβαθμιστεί, αναβαθμιστεί. Και μόλις πάρουν και τους 2-3 παίκτες που ακόμα που λένε ότι θέλουν να πάρουν, όταν τους πάρουν θα δούμε. Πέρυσι η ΑΕΚ στα μπακ είχε τον Ρότα και τον Οτουμπάτζο. Αυτή τη στιγμή έχει τον Ρότα και τον Γεωργίεφ. Ακόμα και σε αυτό αποτελεί αναβάθμιση.
0: Εγώ αυτό είναι το μόνο που διαφωνώ από όσα είπες. Εγώ θεωρώ ότι κάνει λάθος η ΑΕΚ που δεν παίρνει δεξί μπακ, αλλά είναι δικιά μου άποψη αυτή.
10: Εντάξει, αυτό ξέρεις τι, και για μένα κάνει λάθος.
0: Είναι λάθος, αδερφέ, γιατί θα σου πω γιατί η ζωή του ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο 60 πολύ καλά παιχνίδια. Μπορεί να είναι μια τιμωρία, μπορεί να είναι μια θλάση που θα σε αφήσει 20 μέρες έξω, μπορεί χίλια δυο μπορεί. Και επίσης και ο ανταγωνισμός εκτιμώ ότι είναι ένα καλό κομμάτι, ανεξάρτητα αν όρωτα πέρσι έκανε παπάδες μια θαυμάσια χρονιά. Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι τόσο γεμάτος γενικά όπως περιέγραψες και εσύ, δεν μπορεί να τα αφήνεις τώρα να λες ότι εκεί δεύτερος ο στόπερ, γιατί ο Ρώτα είναι σταθερός και παίζει πολύ. Ναι, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Δηλαδή από τη στιγμή που έχεις όλες τις θέσεις τόσο τέτοια πληρότητα και ο Γεωργίεφ το έδωσε ότι πάλι το παιδί έδωσε μια συνέντευξη στον προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είπε: εγώ είμαι στόπερ. Λέει, αλλά που με βάλω θα παίξω. Αλλά είναι στόπερ. Είναι στόπερ. Δηλαδή δεν είναι καλύτερα εκεί που έχεις Πεν Ράις και Πίλιο από πίσω. Που έχεις δύο επιλογές. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, αλλά στα άλλα που είπες τα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου.
10: Προφανώς, αλλά πρέπει να δεις τι γίνεται.
0: Αλλά είναι και γνώμη μου αυτό, έτσι.
10: Καταλαβαίνεις. Ναι, παρακαλώ. Και εγώ μπορεί να διαφωνώ. Εγώ μπορεί να ήθελα και βασικό αριστερό μπακ, να μην μου κάνει ούτε ο Πίλιος.
0: Εγώ περιμένω στο αριστερό μπακ στην ΑΕΚ, δηλαδή λέω ότι ο Πεν Ράις θα κάνει καλύτερη χρονιά φέτος, είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
10: αλλά πρέπει να δεις. Ναι. Αυτοί οι δύο τύποι πέρυσι έδειξαν ότι αξίζουν να κάνουμε υπομονή και να έχουν την εμπιστοσύνη μας, αν μη άλλο.
0: Για τα αριστερά λες τώρα, ναι.
10: Και για τον προπονητή και για τον τεχνικό
0: διευθυντή. Α, γι' αυτό. Ναι, okay.
10: Ναι. Έδειξαν ότι αξίζουν να έχουν την εμπιστοσύνη μας, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
10: Οπότε, δεν μπορούμε τώρα να βγαίνουμε 20 Ιουλίου και να λέμε.
0: Καλά, το Λεωνίδα τώρα το ξέρεις και εσύ, ο Λεωνίδας, η απόψη είναι έτσι τώρα.
10: Μου θυμίζει το 18, μου θυμίζει το 10. Άσε να το δούμε. Έχει ένα μήνα ακόμα οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχει δρόμο.
10: Έχει δύο μήνες ακόμα για μεταγραφές. Πέρυσι, να θυμηθεί ο Λεωνίδας και ο κάθε Λεωνίδας και ο κάθε ακροατής για όλες τις ομάδες, να θυμηθεί και άλλες ομάδες ποιους παίκτες πήρανε. Δηλαδή, πότε πήρε το ζώο ο Μάριο πέρυσι. Η ΑΕΚ πότε έκλεισε πολλούς από τους παίκτες που συζητήσαμε, τους έκλεισε τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη. Ο ζώο Μάριο να το κάνει όλες τις Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί τότε είναι εποχή που προκύπτουν ευκαιρίες για τις ελληνικές ομάδες, τέλος του Αυγούστου.
10: Έτσι, δηλαδή, καμιά ομάδα δεν συμπληρώνει το ρόστερ της 20 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, αφήνουν κρεμότητες, μία-δύο κρεμότητες αφήνουν.
10: Ωραία, ναι, ο Πινέδα είναι μεγάλη απώλεια, αλλά και στην τελική, αν θέλεις να το κάνουμε, να το δούμε τεχνοκρατικά το θέμα, όταν ένας παίκτης είναι 30 χρονών, δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του και θα τον χάσει σε 4 μήνες τσάμπα και τον πουλάς 8 εκατομμύρια, δεν μπορείς να πεις ότι είναι λανθασμένη απόφαση.
0: Κοίταξε, για την ΠΑΕ είναι ένα καλό deal. Για σένα που είσαι οπαδός, το στοίχημα είναι να βρεις έναν τόσο καλό και σταθερό. Γιατί το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι για μένα το σημαντικότερο είναι η συνέπεια που έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ακριβώς αυτό. Και επειδή μας έχουν δείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη μας, θεωρούμε, μπορεί κάποιος να θεωρήσει εύκολα, ότι αυτά τα χρήματα που θα πάρουν από τον Πινέδα θα τα αξιοποιήσουν κατάλληλα.
0: Να.
10: Δηλαδή αυτούς που λένε με αποτυχά πολύ μπερσερβά, γιατί και πέρυσι τον είχα δει και στον Ντέμπρετσεν που είχα πάει, στον Ντέμπρετσεν να μου είχε κάνει εντύπωση μέσα από το γήπεδο που τον έβλεπα. Ο τύπος είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
10: Λόγου χάρη. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι, γιατί συνήθως αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε δεν τους έχουμε μάθει προηγουμένως. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει στις κοινές.
0: Όχι, όταν βγαίνουν μετά από δύο μέρες ανακοινώνονται.
10: Ό,τι ανακοινώνονται μετά από δύο μέρες, αλλά είναι όταν βγαίνουν οι ειδήσεις, είναι ήδη στην Αθήνα. Αυτό δεν είναι στην Αθήνα από ό,τι ξέρω, οπότε πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι παπάτσα το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι παίζει σημαντική και σοβαρά για την ΑΕΚ αυτό.
10: Δεν έχει σημασία, είτε είναι αυτό είτε δεν είναι αυτό. Προσωπικά με δεν αφορά καθόλου. Περιμένω να δω ποιο θα έρθει, ποιοι θα έρθουν. Κατά τα λοιπά, δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό την καταστροφολογία. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι πλήρη σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι ο τρίτος σεντερφόρ μας είναι καλύτερος από τον πρώτο σεντερφόρ όλων των ανταγωνιστών. Και μιλάω για το Ζήνη. Δεν μιλάω για το Βάρκα και το.
0: Είσαι λίγο. Εδώ σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
10: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι από του άλλου καλύτερο, ο Ζήνη.
10: Θεωρείς ότι ο ΔΕΤΕ είναι καλύτερος?
0: Θεωρώ ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι καλύτερος. Και ο Λγκαμπή είναι καλύτερος. Και ο Ντέστερς είναι καλύτερος. Αυτή τη στιγμή. Σε τρία χρόνια μπορεί ο Ζήνη να τους έχει περάσει όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή το 2026 δεν είναι καλύτερος.
10: Νομίζω ότι πριν ένα χρόνο ήταν καλύτερη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς από αυτούς δεν είναι καλύτερος.
0: Εντάξει, για να δω φιλαράκου, αυτά ξέρεις ότι είναι περί απόψεως τώρα αυτό.
2: Υποκειμενικό θεωρώ. Είναι παίχτες για μένα που έχουν αξία και μπορούν να κάνουν πράγματα και εντάξει, μέσα σε μια χρονιά.
10: Δεν τους υποτίμησαν αυτό.
2: Το ξέρω, το κατάλαβα πως το λες. Εντάξει. Όχι, εντάξει, είχε κάποια σημεία που ήταν εκρηκτικό ο Ζήνη. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι που είχαν με τη Βαγεκάνο ήταν άπειστο.
0: Προσοχή, παιδιά, δεν είχαν
10: δει. Είχαν δει start, ήταν. Ξέρετε, ακόμα και στη Φλωρεντία όταν και μπήκε και ξανατραυματίστηκε μετά τον τραυματισμό του.
2: Τον πήγε πίσω, τον πήγε πίσω.
10: Μπράβο, όποιο θυμηθεί το παιχνίδι στη Φλωρεντία θα δει ότι όταν μπήκε ο Ζήνη ήταν ξεχωρίζοντα σαν τη μιλάμε στο γάλα εκείνη τη στιγμή. Και λέω το παιχνίδι στη Φλωρεντία γιατί μπήκε και ξανατραυματίστηκε. Γύρισε από τον τραυματισμό του και βγήκε και τραυματίστηκε πάλι εκεί και έμενε πίσω 3-4 μήνες. Εντάξει, το παιδί αυτό, αν δεν έχει τραυματισμού, είναι πάρα πολύ καλό.
2: Καλά, το αναβάθμισε ο Κομπότης πάντως. Η αλήθεια είναι ότι μία χρονιά στον Κομπότη ήταν τέτοιο.
10: Μα αυτό έχει ξεστεί. Αυτό είναι.
2: Πρέπει να πάω για δελτίο. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Αγίε έχουμε δελτίο, να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη και ευχαριστούμε για την κουβέντα.
0: Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για δελευταίο ημέρο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο σε στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
15: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
14: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
15: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
14: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
15: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
14: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
15: Ζουζούνι μου εσύ.
13: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
16: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
19: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
20: Και Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: θυμίζει λίγο musical, ελληνική ταινία 60-70 και τέτοια.
1: Λίγο βουτσά, ε. Λίγο γιονάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει λίγο αυτή.
1: Έχοντας, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ. Είσαστε τελευταίο ημίωρο στο πρωινό της Τρίτης, στο οποίο όπως κάθε μέρα από τις 7.30-8 πορευόμαστε με τα μηνύματά σας, με την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Συνεπώς, οι τρόποι επικοινωνίας, sportfm.gr, ενημερώνεστε για τα πάντα από την ιστοσελίδα του σταθμού. Αλλά έχετε τη δυνατότητα εκεί που λέει ραδιόφωνο live να μας ακούτε ιντερνετικά, να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη φόρμα του Live 24 που μας βρίσκεται πανεύκολα. Και βέβαια, για όσους δεν το έχουν πράξει ακόμα, και ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που είστε φανατικοί αυτής της εδώ εκπομπής και δεν έχετε δώσει ένα like στη σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ ο μεγάλος Μάρκο Φαν Μπάστεν. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Ο Δημητρός λέει να μην ξαναγυρίζουν και μου βάζει τον 8ο όμιλο στην τρίτη κατηγορία, όπου προσέξτε ποιες ομάδες είναι φέτος. Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, Πάο Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας Ιάλισσος, Διαγόρας Ρόθου, Αέρα Φάντου και Απόλλων Καλυφιών. Εκεί θα γίνει πόλεμος κανονικός τώρα. Σε αυτόν τον όμιλο θα γίνει μάχη.
1: Είναι εν μέρη πειραϊκό πρωτάθλημα,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: ένα
0: ναι
1: σημείο.
0: Καλημέρα, λέει, όλη μέρα. Λέω Αχιλλέας. Είμαι παιδί των σπηλαίων, χωρίς κοινωνικά δικτύα, αλλά κατάφερε να με πείσει να φτιάξω Facebook. Να το ορίστε. Ο λόγος απλά να σου γράψω μήνυμα. Ζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να σε ακούω πάνω από 10 χρόνια κάθε μέρα. Πρέπει να έχω χάσει 10 εκπομπές όλο και όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά αδερφέ, νιώθω ότι είμαστε φίλοι. Από εδώ και πέρα θα σου γράφουμε κάθε μέρα με εκτίμηση. Γριά μιλάς με γρίφους γέροντα. Στεναχωρέθηκα τόσο πολύ. Ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές χτες και δεν πρόλαβα να έρθω το Σάββατο στο πάρτι. Αχιλλέα μου, τι να σου πω, ότι με συγκινείς με όλα αυτά που μου γράφεις. Όποτε θες την άλλη εβδομάδα, αν θέλεις, να το κανονίσουμε εδώ από μηνύματα, να έρθεις με καφεδάκι στην εκπομπή. Φιλαράκο μου, σε περιμένω να γνωριστούμε και από κοντά και σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Παναγιώτη, θα μιλήσουμε. Κοίταξε πώς τα φέρνει η ζωή, ρε φίλε. Είδες, ρε φίλε. Για να τρέφαμε όλη αυτή τη συμπάθεια, είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Θα μιλήσουμε, Παναγιώτη. Και μου το είπανε εκεί, γιατί γνώρισα. Μου είπανε, μου λέει ένας οδηγός εδώ πέρα, μου λέει που είναι άρρωστος μαζί σου. Σ' ακούει κάθε πρωί στην εταιρεία. Να σε καλά, ρε Παναγιώταρα. Επίσης, προχθές η Αργεντινή λέει δεν ήταν αλμπισελέστε, ήταν απελπισελέστε. Καλώς. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχουμε κανένα νέο για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τι γίνεται στον μπάσκετ με Ντόρση, αν υπάρχει καμία εξέλιξη. Βαγγέλης ΠΑΟΚ από Ανάβησο. Ο Χατζηδιάκος ανακοινώθηκε στον ΠΑΟΚ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, έτσι. Με τον Όσμαν χθες ενθουσιασμό στην Πηλαία με την παρουσίασή του. Για τον Ντόρσεϊ δεν ξέρω, φίλε. Εγώ λέω ότι αν να πάρεις κάποιον από τον Ολυμπιακό, το Γόκα που φαίνεται πιο πιθανό, αλλά ο Γόκα θέλει να πάει στο Ντουμπάι.
1: Δεν έχει πάει ακόμα.
0: Δεν έχει πάει ακόμα, διότι δεν τα έχουν βρει η Ντουμπάι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητάει 3, η Ντουμπάι λέει είναι πάρα πολλά. Εγώ άμα θα σας κάνω μια εκτίμηση, επειδή φαίνεται ότι ο Γόκα έχει σκαλώσει. Θέλει να φύγει οπωσδήποτε. Πιστεύω ότι στο τέλος με κάνα διάρρη θα τον πουλήσει και θα πάει εγώ κάπου στο Ντουμπάι. Και ο Ντόρσεϊ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αυτό και στο φίλο μου τον ΠΑΟΚ από την Ανάβηση, δεν πιστεύω να πάει στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω, νιστάζω. Χρήστο μου, υπομονή αγόρι μου. Υπομονή. Τα πρώτα 40 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά στρώνει. Συμπληρώνω, λέει, μπίνγκο με Νίκολες και Κούλι μέχρι στιγμής έχω σημειώσει. Μαλή έτος γέννησης την καλημέρα μου, λέει. Μάγκες, ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, για το φίλο λέει από την Αμερική που σου έστειλε το μήνυμα, μη σκάς, υπάρχουν και χειρότεροι. Εγώ έβριζα, λέει, τη Μέρκελ και το Σόιμπλε που μου σακάτεψα με τα μνημόνια και τελικά ήρθα να δουλέψω σε αυτούς. Νίκος Τρέλος, Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα μου. Το μόνο σίγουρο δεν σκάω, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στους ακροατές σου. Πολλά φιλιά στην Αετίνα μου που της αρέσει να λέει. Λέει η φίλη μου η Αρετή και μου έστειλε εδώ και φωτογραφίες από το πάρτι. Να σε καλά, κορίτσι. Παρακαλώ να μπει, λέει, το χρόνια πρώτα από Κωνσταντίνου το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας Νικολό Μπακανίνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Έχει ο Μπακανίνη γενέθλια. Νικόλα μου,
1: χρόνια πολλά,
0: μήνυμα.
1: Ρε Νικόλα. Νικόλα, χρόνια πολλά, ρε Νικόλα. Πολύ χρόνο, ρε Μπακανίνη. Πολύ χρόνο, Βόρεια Ρωσία.
0: Να συγχαιρόμαστε, να συγχαιρόμαστε. Και δεν έχει κέριλο τώρα να έρθει κανένα Σαββαροκύριακο εδώ πέρα να ξεδιπλωθεί. Την άλλη φορά ήταν, πότε ήταν ένα πρωί, ένα Σαββαροκύριακο. Πώ μπαίνω στο αυτοκίνητο κάπου πήγαινα πρωί-πρωί και βλέπω, βάζω και είναι.
1: Κρεσέντο.
0: Κρεσέντο, Μπακανίνη, καλογεράκιδες εδώ, χαμός γινότανε. Να είσαι καλά, αδερφέ, την αγάπη μας έχεις. Να είσαι γερός. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρες από το θέρμο του Λοκαρνανία. Στέλνει ο Χριστάρας, ο Λεβέντης. Καλημέρα, παιδιά. Ποια η πρόβληση για την 11 του Παναθηναϊκού με μπάξι. Με πάξι. Όχι μπάξι, μπάξι, πάξι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι οι πιο πολλές θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πιστεύω ότι θα παίξει τέρμα ο Ισπανός, ο Πένια. Δεξιά ο Τσάπρας. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στόπερ, η εκτίμησή μου είναι ότι θα παίξει ο Λεφράι μαζί με τον Κάτρι. Στα χαφ, λέω. τον Ετιέν Καμαρά με τον Τσέριν και μπροστά του τον Γιάγκουσιτς και στα φτερά τον Ζαρουρί, τον Αντίνο και την κορυφή του Δετέι. Αυτή πιστεύω ότι είναι η πιθανότερη δεκάδα του Παναθηναϊκού για την επαξή αδερφέ Θανάση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Πινέδα για μένα ήταν ελβετικό σου γεια. Άντε να ξαναβρει κάτι τέτοιο, λέει ο Ιορδάνη ο Αγγλί, ο φίλο μου. Γεια σου, Τζόρνταν Πεχταρά. Καλημέρα. Το είπαμε, φίλε, ότι με τον Πινέδα είναι. Ο βαθμό συνέπειά του ήταν κάτι εξωπραγματικό. Και το πόσο καλό ήταν και πόσο σταθερό. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Άκη θα πάρει σίγουρα καλό παίχτη. Το θέμα είναι, θα τη δώσει την ποιότητα και τη σταθερότητα που συνδυάζει αυτό ο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Καλημέρα, ρε παιδιά, χιλιά από Όσλο. Περιμένω τον τελευταίο μήνα πώς και πώς να ξεκινήσετε, γιατί έχω ένα μήνα. Έχω δρομολόγια από τις 4 το πρωί, 2 ώρες ερημιά, μέχρι να ξεκινήσετε πρωί-πρωί. Πολύχρονη είναι ροφίδα μας, λέει όλο. Πόσα κλείνει, όχι, ρε, τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί. Δεν μαρτυρά. Άμα πει ο Μπαγανίνη μόνο του πόσα κλείνει, θα το πούμε και εμείς στον αέρα. Αλλιώς είναι μυστικό του κράτους.
1: 22,5 είναι.
0: Αλλιώς είναι μυστικό του κράτους. Έτσι.
1: Νέο παιδί είναι γενικώ. Φρεσκαδούρα είναι.
0: Και πριν πάμε στο break, να πω: είσαι πασταλάβερ. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Παρνές απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Παρνήθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις σκέψεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη, μελοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4.
5: Sport FM 94,6.

Και επειδή κάναμε πολύ κουβέντα σήμερα για ΑΕΚ, βλέπω τώρα στο sportfm.gr είδηση, όπου λέει ότι είναι σε ανοιχτό δίβλιο επικοινωνίας η ΑΕΚ με την Χαπόελ Μπερσεβά για την περίπτωση του Kings Kagwa. Ο παίχτης θέλει να έρθει, να εμφανίζεται θετικό στην προοπτική να συνεχίσει στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια απόσταση στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και υπάρχει και το θέμα ότι η Χαπόελ Μπερσεβά θέλει να βάλει τον παίχτη τώρα στο μάτς με τη Βίκυκουρ που παίζει για τα προβληματικά του Champions League. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ θέλει να τελειώσει άμεσα τη μεταγραφή για να μπορεί να παίξει ο παίχτης στα play-off. Γιατί αν παίξει τώρα με τη Χαπόελ Μπερσεβά κόντρα στη Βίκυκουρ, δεν θα μπορεί να παίξει τα play-off με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει την απόφαση της ΑΕΚ. Ενώ στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται και στην περίπτωση του Λιούμπισης που είπαμε πριν, όπου λέει ότι ο Λιούμπισης είναι στην πόρτα της εξόδου και το πιθανότερο είναι ότι θα δοθεί δανεικός στη ΛΑΣΚ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει. Και για τον Σάλιακα που λέγαμε, Κυριάκο, στο break που μιλάγαμε για τα δεξιά μπακ, στο Sport FM επίσης διαβάζω ότι πάει καλά και αυτό το θέμα για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη. Ουσιαστικά ο παίχτης τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, που θέλει να πλαισιώσει ο Ολυμπιακός τον Μαφέο με τον Σάλιακα στο δεξιά άκρο της άμυνας, αλλά και εκεί απομένει το να τα βρουν ο Ολυμπιακός με την Ζανκ Πάουλη. Καλημέρα από το Αβούργο, λέει ο Γιώργος, την αγάπη μας. Καλημέρα, παιδιά. Διακοπές φέτος 10 με 24 Αυγούστου. Βγήκε η άδεια. Βαγγέλη, number one, best of the best. Εγγύηση κάθε πρωί. Ραλή μου, σε ευχαριστώ την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα από την Νάπολη, Κοζάνης. Βαγγέλη, πώς το βλέπεις να παρουσιάσουν Τούρκο παίχτη θαυμαστή του Κεμάλ την ημέρα της εισβολής στην Κύπρο για τον Οσμάν, λέω, Άρης μια ζωή. Λάζο, μην μπερδεύεις τον αθλητισμό με αυτά. Μην τον μπερδεύεις. Και ειδικά και το συγκεκριμένο παλικάρι, ένα παιδί το οποίο δεν τοποθετείται σε τέτοια θέματα. Τον έχουμε δύο χρόνια στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μετρημένος, πολύ διακριτικός. Δεν είναι από αυτούς που προσπαθούν να κάνουν παιχνίδια τακτικής και πολιτικής από τη θέση τους. Για τον Τζέντι Όσμαν, αυτή είναι η γνώμη μου. Και καλό να μην τα συγχαίω με αυτά τα δύο.

0: Είχαμε και ημέρα Φαντρόγγελ χθες στον Παναθηναϊκό που παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη και έδειξε και σε αυτή τη συνέντευξη το παλικάρι πόσο ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, πόσο του άρεσε και τον πίστηκε από αυτό το project του Παναθηναϊκού. Επειδή ρωτάει ο κόσμος για τον Φαντρόγγελ, να πω το εξής για την ενδεχόμενη συμμετοχή του. Επειδή λένε κάποιοι, επειδή δεν δηλώθηκε με την Πάξη, παιδιά, ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι με την Πάξη, η ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές στην αποστολή της. Η πρόβλεψη που κάνω είναι ότι θα είναι ενεργός ο Φαντρόγγελεν. Δεν λέω ότι θα παίξει βασικός τώρα την Πέμπτη στην Ουγγαρία, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα τον βάλει στη λίστα κανονικά και δεν ξέρω αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Έτσι. Έλα, επιτέλους λέει αυτό, θέλω να ακούσω για πάστα Lover. Λέει ξυπνάω πρωί να ακούσω την εκπομπή σου, Βαγκό. Γεια σου, Κυριάκο, σε εξοβόμβα. Ακούς, Κυριάκο, σε εξοβόμβα λέει. Έχει πιει καφέ αυτός.
1: Θέλει μάλλον μεγαλύτερους βαθμούς για την οράση γυαλιά.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, είσαι όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στη Μορφάρα, τον Παγανίνη. Να είναι πάντα καλά. Και στις παοκτζίδες λέει που γνώρισες, παοκτζούδες που γνώρισες στο πάρτι. Λέω ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Α, δεν τα έχεις γνωρίσει τα κορίτσια. Δεν πας και συχνάζεις στον Πενιλή από ό,τι φαίνεται, γιατί στον Πενιλή ειδικά η Ειρήνη συχνάζει αρκετά στο Γιώργη. Λοιπόν, καλημέρες μας στέλνει και ο φίλος και ο αδερφός μας ο Αναστάσης από το Σέντρο Πες στη Γαλλία. Για να δω τι μου γράφει ο Αναστάζιο. Λοιπόν, φιλιά λέει ο Αναστάσης. Κάτσε να δω γιατί μου έχει στείλει και αρκετά μηνύματα εδώ που είμαστε. Την αγάπη μου λέει, καλημέρα και στον Κυριάκο μας, φιλιά κίτρινα και πράσινα, λέει ο φίλος ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Καλημέρα, Λεβεντόπεδο, και σε σένα. Σήμερα, παιδιά, δεν αναφέρομαι σε ατζέντα ημέρα στην τηλεοπτική, διότι δεν έχει τίποτα. Τίποτα, όπως σας το λέω. Σήμερα έχει καμία ταινιούλα, κάνα ντοκιμαντέρ, καμία σειρά. Αυτά έχει σήμερα. Και σήμερα και αύριο Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάλι παιχνιδάκια.

0: και μια είδηση μπασκετική που προέκυψε από χθες το βράδυ. Ο γνωστός μας Μάριο Χεζόνια, που τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έγινε γνωστό εχθές, ενημέρωσε την διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης ότι θα κάνει χρήση του opt-out που έχει για το NBA. Ο Χεζόνια που στο συμβόλαιό του είχε ρήτρα μόνο για το μαγικό κόσμο του NBA και σε ένα ποσό πολύ προσιτό, δηλαδή ότι αν το ήθελε, τον ήθελε ομάδα από το NBA με 850.000 δολάρια θα μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Αυτό λοιπόν θα το κάνει χρήση ο Κροάτης και ενημέρωσε τη διοίκηση ότι ξέρετε ότι άμεσα τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί η ρήτρα και θα επιστρέψω στο NBA. Δεν έχουν βγάλει ακόμη ποια ομάδα είναι αυτή η οποία θα πάει ο Χεζόνια. Να πούμε ότι ο Χεζόνια έχει παίξει στο NBA, έτσι, από το 15 στο 20, σε Orlando Magic, New York Knicks και Blazers, πριν έρθει το 21 στον Παναθηναϊκό. Αυτά για το Χεζόνια, μια απώλεια σημαντική για την Real Madrid, της αναμφισβήτητα, για τον Χεζόνια, που είναι ιδιαίτερος της χαρακτήρας, αλλά είναι σταθερά ένα από τα καλύτερα τριάρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, για να τα λέμε όλα έτσι. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται από μηνύματα και να κλείσουμε, γιατί θέλω να σας πω και δελτίο μετά. Ωραία, καλημέρα και από μένα, λέει η Νατάσα, στην παρέα. Καλημέρα στο κορίτσι μας στον Brighton. Καλημέρα στον Νικόλα το ναυτικό. Μαυρίσαμε, Νικόλα, μαυρίσαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό θυμάμαι είχε βγει τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό. Λέει, καλημέρα, λέει ο Μπάμπης. Να το διαβάσω μετά και ας πω, φίλε. Τι είναι αυτό, Οσμάν Πάου, λέει. Λοιπόν, οκ. Okay. Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια. Να σας ενημερώσω ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται οι από εδώ τους από εκεί με φορά Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μαρία Ζαφύρα για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τα στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε γιατί θα είναι ιδιαίτερα ζεστή ημέρα και σήμερα. Και εμείς τα λέμε με το καλό αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6 ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το pfm1024.gr.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Γαλάζιο.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
11: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
12: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
11: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
12: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
11: σε μια μεγάλη live συναυλία.
12: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
11: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
12: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
11: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
12: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
11: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
12: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
11: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
12: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
11: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες.
0: Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσιών. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι εξελίξεις. Στις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίαση, είπα Άρης να έχουν μια καλύτερη σεζόν το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνου, Κατεβέρη και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Σήμερα οι αναχώρησες αποστολές για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν για δεύτερη διαδοχική μέρα οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσες δρόμους Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες, η οποία έχει τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τους ρόχα. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντελούκας, ο 31χρονος φόργουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Τρίνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από τον επαράδεινο ζωή. Λοιπόν, κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ, Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελο UEFA, ενώ κατέκτησε ρηξιμπάλα το 78 και το 79. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
14: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ.
15: Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
16: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 21 Ιουλίου, το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, καμίνη και σήμερα η χώρα. Μας ακούτε από Ρόδο 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Καμίνη και σήμερα η χώρα, 35άρια, 37άρια. Και βεβαίως οι συμβουλές είναι οι γνωστές. Ανοιχτόχρωμα, ελαφριά διατροφή, δροσερά μέρη, να μην κυκλοφορούμε από τις 11 μέχρι τις 5 και βεβαίως ιδιαίτερη προσοχή σε μικρούς, μεγάλους, νερόσταντες ποτάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε το τραγούδι «Πρέβεζα» με τον Γκαϊφίλια. Σαν σήμερα το 1928 έφυγε, αυτοκτόνησε. Ίσως ο πιο σημαντικός ποιητής της γενιάς του 20, ο Κώστας ο Καριωτάκης. Είναι γνωστός και με την ποιησή του, αλλά και για τη σχέση του με την Μαρία Πολυδούρη. Επίσης είχε προσπαθήσει την προηγούμενη μέρα να αυτοκτονήσει κολυμπώντας, δεν τα κατάφερε. Μάλιστα στο σημείο μου που άφησε δίνει συμβουλή να μην προσπαθήσει κάποιος με το κολύμπι να αυτοκτονήσει, γιατί δεν γίνεται. Επέλεξε ένα περίστροφο για να θέσει τέρμα στη ζωή του. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί το νέο διοικητικό σχήμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι έπαρχοι έγιναν συντονιστές, αν σας ενδιαφέρει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου θα στηρίξει οικονομικά τους γιατρούς προκειμένου να έρθουν στη Ρόδο. Μια κίνηση που δεν την κρίνει αρνητικά.

που ήταν χωρίς ομπρέλες. Τώρα μπήκαν ομπρέλες και παλιές ομπρέλες, όπως μου είπαν. Ναι, πάει αυτός ο χώρος, πέρασε σε ιδιωτικά χέρια. Είναι τα γνωστά χέρια, τα έχετε ακουστά έτσι, που δεν έχουν αφήσει σπιθαμή για σπιθαμή να μην πάρουν. Ναι, είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι που μαζί με άλλους κάνουν τα διάφορα, 3 λεπτά από το Δημαρχείο, από την Εισαγγελία, από την Ελλάς, και συνήθως δεν παίρνει χαμπάρι κανένας τίποτα. Κάναν ρεπορτάζ αν βγει η ομπρέλα, καταγγελίες στο Facebook, αλλά ουδής δίνει σημασία, γιατί δεν χρειάζεται απάντηση, τη γνωρίζετε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Πίσω ολοταχώς ο Μητσοτάκης για το συμβίβαστο βουλευτή με υπόλοιπη και υπουργού. Αυτό παρά ήταν. Ήταν δηλαδή κάτι τραβηγμένο, όχι από τα μαλλιά. Μαλλί δεν θα σου έμεινε έτσι και ξεκινούσες αυτή τη διαδικασία. Το πήρε πίσω, γιατί συνεδρίασε η κοινοβουλευτική του ομάδα για το θέμα αυτό. Το έβαλε, λέει, θέμα ο Γιώργος ο Βλάχος, και το πήρε πίσω. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο, προφανώς δεν ξέρει ότι τέτοια ώρα ξεκινώ την εκπομπή. Σίγουρα δεν είναι μέσα στους ακροατές μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσω από την εφημερίδα Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα γράφει: «Η αναλογικότητα πνίγει και στο βόδι». Μηνύσεις για εικόνα τεχνικής νοημοσύνης, ασυλία για τα λύματα στο βόδι. Δημοπρατείται το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανής. Ιστορικό βήμα για το δικαίωμα των νησιωτών στη θεραπεία στον τόπο τους. Είναι μια σημαντική διαδικασία, κυρίες και κύριοι. Μακάρι να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διεκδικεί επίσημα το κτίριο του Πρωινίκα για τη δημιουργία φοιτητικής εστίασης. Είναι πολύ καλή η κίνηση, αρκεί βεβαίως το Υπουργείο τώρα που είπα εργασίας να το παραχωρήσει. Ναι, ελπίζουμε. Τις κοιτάμε στα μάτια το δόγμα του κυρίου Χατζημάρκου για τη διαχείριση κρίσεων στα νησιά. Στον Άριο Πάγο ζωντανεύει πολύχρονη διεκδίκηση του κτήματος ψιμόρυφου στην Ιξιά. Σπάζω κεφαλιά το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Δωδεκάνησο, αναζητούνται νέα πρόσωπα εν ώψη εκλογών. Παραιτήθηκε από το δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων η Αμερικάνικη μια εταιρεία και ναυάγησε η δίκη στο πρωτοδικείο της Ρόδου. Πάμε να περάσουμε στην Ροδιακή. Εδώ υπάρχει βεβαίως το διοικητικό σχήμα. Αναπληρωτής περιφέρειας παραμένει ο Απόστολος Ασπράκης, αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Λεονταρίτης Κυκλάδων, Χρήστος Ευστρατίου Δωδεκανήσου, και μετά έχουμε τους πρώην επάρχους που γίνονται συντονιστές. Είναι ακριβώς οι ίδιοι. Όσον αφορά τις άλλες αρμοδιότητες, Αντωνιάδη Μάρα είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιασιράνη Χαρίκλια είναι αντιπεριφερειάρχης διοικητικής μεταρρύθμισης, Τελαπόρτα Ζήσιμος αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, Διακογεωργίου Κάλλης ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, Ζανετίδης Φιλίμων του Γεωργίου αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, Κλονάρης Μάριος εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής, Νικολής Νικόλαος εντεταλμένος μεταφορών Δωδεκανής, αυτός υποβαθμίστηκε, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ήταν αντιπεριφερειάρχης. Μιχαλάκης Χρήστος, αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού, άλλαξε πόστο ο κύριος Μιχαλάκης. Σαρίκας Μιχάλης, εντεταλμένος διαφάνειας. Σουκαλάς Νικόλος, αντιπεριφερειάρχης δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι το νέο διοικητικό, συν τους επάρχους που τώρα ονομάζονται συντονιστές. Συντονιστής, λέει, Βρετού Άννα του Λεωνάρδου, συντονίστρια Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Και είναι όλοι οι ίδιοι ακριβώς όσοι ασκούσαν την αρμοδιότητα του επάρχου. Να δούμε άλλους τίτλους από την Ροδιακή. Λάμπης, Βαλάντης Λάμπης, ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα πορεία τη σεζόν. Στη Βουλή από τη Μίκα η Ιατρίδη, πρόταση για παράταση. Για να το δούμε, να το ανοίξουμε το θέμα.

ναι, μας δημιουργεί πρόβλημα. Πρόταση παράταση για όριμες επενδύσεις του προγράμματος, νομίζω ανακαινίζω. Οικονομικό κίνδυνο θα δώσει ο Δήμος Ρόδου σε γιατρούς για να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ναι, είναι Τρίτη, φουντώνει η δημοσκοπήση και το προεκλογικό κλίμα. Γιάννης Παπά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής οφείλουν άπαντες να τηρούν τη σοβαρότητα. Η Ροδιακή διοργανώνει το Island Voices και σε κορυφαία επίπεδα παραμένει η τουριστική κίνηση της Ρόδου. Και να δούμε πολύ σύντομα το πρωτοσέλιδο του Top FM. Πέθανε ο Κέβιν Κίνγκαν, ο θρύλος της Λίβερπουλ. Σωτήρης Βαγιανός στο σταθμό μας. Δεν κρύψαμε το πρόβλημα. Εργαζόμαστε για οριστική λύση στο βιολογικό. Εμή Μωράιτη στο σταθμό μας. Τις ακαδημίες πρώτα χτίζουμε ανθρώπους και μετά ποδοσφαιριστές. Παναγιώτης Κουρέλης στον Top FM. Η στάση εργασίας παρέλυσε τις πλατφόρμες διανομής και στη Ρόδο. Νίκος Καβράκης στον Top FM. Η ενότητα είναι δύναμη του Αστέρα Παστίδας. Αυτά και από τον Top FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 20 λεπτά μετά τις 8. Ο καιρός φαίνεται υπέροχος, είναι ζεστός, ξεκίνησε, έχουμε και υγρασία. Είναι το κοκτέιλ εκρηκτικό. Εν πάση περιπτώσει, μέρες είναι, άντε μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε αυτή τη ζέστη. Στη Δυτική Ρόδο πάντως δεν έχει πολύ ζέστη από ό,τι μας λέγανε χθες. Ελπίζω να διατηρηθεί και σήμερα, αλλά προς Αρκάγγελο, Λίνδο, εκεί, Νότια Ρόδο, ας αφήστε τα, ναι. Λοιπόν, να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου, είσαι μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένο, σε εσένα και τους ακροατές μας. Σήμερα θα έχουμε κάποια ενημέρωση από την ΔΕΡΜΑΕ και από τον πρόεδρό της, τον κύριο Βαλάντη Λάμπη. Βρισκόμαστε στο high season που λέμε και τον ρωτήσαμε χθες για το η μέχρι τώρα πορεία τη σεζόν, για τα υποκαταστήματα που διαχειρίζεται η εταιρεία, που ως γνωστόν είναι και το πιο εμπορικό κομμάτι του Δήμου. Δεν θα το ρώτησα και για αυτά που προβλέπει, που περιλαμβάνονται στο νέο κώδικα, ότι οι εταιρείες αυτές των Δήμων στην ουσία πάνε για κατάργηση, με την έννοια ότι θα αφομοιωθούν όλες σε μία και θα περιέλθουν στην ουσία στο Δήμο. Εκείνος περιορίστηκε στο να πει ότι εμείς συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας και είναι θέμα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια τι θα αποφασίσει για αυτό το θέμα, δηλαδή ποια εταιρεία θα κρατήσει. Να ακούσουμε όμως τώρα μια ενημέρωση σχετικά με το πώς είναι η κίνηση κυρίως στις πηγές Καλυθέας και την κοιλάδα των Πεταλούδων, βεβαίως αυτά τα δύο μνημεία, αυτή την περίοδο.
2: Τα μέσα όρο περίπου τώρα, πόσους επισκέπτες έχουν αυτά τα δύο μνημεία?
3: 1.100 άτομα περίπου είναι στην Καλυθέα, 1.000-1.100 μερισίως, ναι. Και στις Πεταλούδες είναι περίπου 2-2.200. Έχουμε διπλάσια αναλογία φυσικά,
2: ναι, ναι,
3: στην επισκεψιμότητα, είναι πολύ ικανοποιητικά τα νούμερα και είμαστε σχεδόν στο επίπεδο τα περσινά.
2: Ναι, πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, τι ισχύει για το εισιτήριο στις πηγές Καλυθέας όσο αφορά τους ντόπιους ή γενικά πώς είναι διαμορφωμένοι?
3: Στην ντόπι, στο θέμα των στις πηγές Καλυθέας υπάρχει, έχουμε δεσπίσει και μια κάρτα. Έχεις δυνατότητα ως ντόπιος να βάλεις μια ετήσια κάρτα, δηλαδή, για να έχεις αμέτρητες επισκέψεις με ένα, υπάρχει και οικογενειακό εισιτήριο μάλιστα.
2: Πληρώνουν δηλαδή εισιτήριο οι ντόπιοι?
3: Ναι,
2: είναι διαφοροποιημένο από τον επισκεπτό?
3: Φυσικά, είναι μειωμένο. Αυτή τη στιγμή στα 3 ευρώ.
2: Στα 3 ευρώ είναι
3: το μειωμένο για κάποιον επισκέπτη που είναι ντόπιος και επισκεφτεί μια φορά. Αν κάποιος θέλει να επισκέφτεται συχνά, βγάζει ένα συγκεκριμένο που είναι ένα οικογενειακό πακέτο που υπάρχει, εξαρτάται ένα άτομο, δύο άτομα, τρία άτομα που έχει αμέτρητες επισκέψεις μέσα.
2: Και για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες?
3: 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ. Αυτό είναι μόνο είσοδος, δεν περιλαμβάνει κάτι από εκεί και πέρα που προσφέρουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος?
3: Φυσικά τα καταστήματα είναι μόνο μισθωμένα, δεν είναι.
2: Ναι, δηλαδή ούτε ξαπλώστρα εξασφαλίζονται, είναι είσοδος. Είναι είσοδος, να το ξεκαθαρίσω.
3: Είναι για τη συντήρηση του μνημείου. Το μνημείο είναι η συντήρηση χωρίς. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σε τέτοια καλή κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε χρόνο με τον χρόνο, μην νομίζετε ότι το έχουμε αφήσει, είτε και με βάση και την αλμύρα που υπάρχει δίπλα, υπάρχουν προβλήματα τεράστια. Αν δείτε σε τι κατάσταση έχουμε καταφέρει και έχουμε αυτή τη στιγμή τις πηγές Καλυθέας, μόνο ένα βιντάκι που θα σας δείξω στο τέλος της σεζόν από ντρόν θα καταλάβετε πώς ήταν όταν το παρέλαβα και πώς είναι τώρα. Καμία σχέση. Έχουν γίνει τεράστιες αποκαταστάσεις, χρόνο με το χρόνο, λίγα-λίγα, και έχουμε φτάσει ένα πολύ, όχι απλά ικανοποιητικό σημείο, έχουμε πολύ ευχαριστημένος. Γιατί έχουμε κάνει παρεμβάσεις οι οποίες θα μείνουν και θα αντέξουν. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα και ένα μικρό απόσπασμα για τα υπόλοιπα υποκαταστήματα και βέβαια για το Ροδίνι, που παραδέχεται ο πρόεδρος ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, καθότι ακούγαμε από πέρσι για τη μελέτη για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ιστορικού αυτού πάρκου. Είπε ότι το προσεχές διάστημα θα παρουσιαστεί η μελέτη αυτή για κατά πως δείχνουν τα πράγματα, άλλο η ανάπλαση του πάρκου δηλαδή και άλλο το ακίνητο που υπάρχει. Αυτό προφανώς είναι μονόδρομος πια να το δει προς αξιοποίηση, να παρακολουθήσει ιδιώτη. Να ακούσουμε τον κύριο Λάμπη.
3: στην κοιλάδα των Πεταλουδών εκκρεμεί αυτή τη στιγμή με το που τελειώσει η σεζόν. Προχωράμε να φτιάξουμε το μουσείο γιατί θέλουμε του χρόνου να μα λειτουργήσει. Είναι το μεγάλο μας στοίχημα και θα προχωρήσουμε στην πρώτα θέση το 2027 τη λειτουργία του μουσείου των Πεταλουδών.
2: Ωραία. Του χρόνου είπατε.
3: Ναι. Με την έναρξη σεζόν. Θέλει και εκεί πέρα έχουν προβλήματα και ευκαιριακά στο κομμάτι του μουσείου, πρέπει να το φτιάξουμε και γενικά πέσουμε το κόνσεπτ του μουσείου να δούμε κάτι διαφορετικό.
2: Τώρα, σχετικά με το Ροδίνη, κατά καιρούς μας έχετε μιλήσει, νομίζω ότι είναι μια παρουσίαση μιας μελέτης.
3: Εσύ είμαστε σχεδόν, ολοκληρώνεται.
0: Λοιπόν, Κυριακή, έχουμε κάτι άλλο σήμερα, τι λέει η δημοσιογραφική
1: ατζέντα? Σήμερα έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Πρόκειται να γίνει μια τακτική, μάλλον μια μονοθεματική συνεδρίαση για το θέμα της σύμβασης του καζίνου. Τελικά περίπου έρχεται έτσι, δηλαδή έχουν μπει και άλλα δύο θεματάκια μέσα που έπρεπε συνήθως. Αυτό συμβαίνει όταν επήγουν οι χρόνοι. Στην ουσία δηλαδή το καζίνο κυριαρχεί, τρία θέματα έχει μόλις. Να θυμίζουμε ότι το σώμα έχει πάρει μια καταρχήν απόφαση θετική για την παράταση της σύμβασης για το ξενοδοχείο των Ρόδων μεταξύ Δήμου δηλαδή και της Καζίνο Ρόδου ΑΕ για ακόμα 30 χρόνια και τώρα έρχεται πια η ίδια η σύμβαση να επικυρωθεί, να δούμε τι θα ψηφίσει, όλα δείχνουν ότι θα επικυρωθεί τέλος πάντων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Λοιπόν, Κυριακή, είχαμε και το σχήμα το νέο της Περιφερειακής Αρχής. Οι επαρχοί έγιναν συντονιστές, ναι. Τι άλλο είδαμε?
1: Ναι, είχε αντιδράσεις αυτό ο Περιφερειάρχης. Κάνει λόγο η ανακοίνωση ότι αξιοποιούνται όλα τα μέλη. Εγώ βλέπω μία αναβάθμιση του κυρίου Χρήστου Μιχαλάκη ως αντιπεριφερειάρχη στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και του κυρίου Κλονάρη, του προσφάτως εκλεγέντα πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Γιατί η αρμοδιότητα έχει ο κ. Κλονάρης?
1: Εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής, δηλαδή στην ουσία παίρνει την κοινωνική πολιτική, διατηρείται ο κύριος Τσουκαλάς ως αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας, δηλαδή είναι διαχωρισμένη αυτή η τομή υγείας και κοινωνικής πολιτικής και ο κύριος Κάλιστος Διακογεωργίου αναλαμβάνει ως εντεταλμένος τον πολιτισμό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα το υπόλοιπο σχήμα, τα βασικά δηλαδή, παραμένουν αντιπεριφερειάρχης στο Δεκανήσου ο κύριος Ευστρατίου, Κυκλάβαν ο κύριος Λονταρίτης και αναπληρωτής περιφερειάρχης ο κύριος Ασπράκης παραμένουν.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο λάβαμε στα email μας μια ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του Σωτήρη του Βαγιανού, προς τα μέλη της Νέας Αρχής Ρόδου. Χθες είχαν βγάλει μια αρκετά καυστική και δεικτική επιστολή για τα τεκτενόμενα πέριξ και εντός της ΔΕΙΑΡ, όπου ο κύριος Βαγιανός περιποιείται τον Σπύρο το Σπυρόπουλο, ο οποίος ήταν επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αντιπρόεδρος, νομίζω, της ΔΕΙΑΡ, και ότι ουσιαστικά όλα αυτά εκφράζουν τον κύριο Σπυρόπουλο, ότι έχει ξεχάσει πολλά σοβαρά πράγματα να πει. Τέσσερις πρόεδροι, γράφει πραγματική θητεία του κύριου Σπυρόπουλου. Τέσσερις πρόεδροι, ένας διαρκής αντιπρόεδρος, καμιά λογοδοσία. Αναφέρεται σε παραλήψεις κατά την άποψη του κυρίου Βαγιανού για επί της παρουσίας του κυρίου Σπυρόπουλου ως αντιπροέδρου στη ΔΕΙΑΡ. Λέει για ένα πρόστιμο 594.000 στη ΔΕΙΑΡ που δέποτε ανέφερε δημόσια. Αναφέρεται σε αριθμούς και βεβαίως τα ανοιχτά μέτωπα υποχρεώσαν και η δική του ευθύνη σε αυτά, και αναφέρει ο χρυσός γιος της προηγούμενης δημοτικής αρχής και αναφέρεται στις απολαβές του. Κάτι ανάλογο είχε κάνει τότε που είχε τσακωθεί κάποια στιγμή με τον Γιάννη τον Ιατρίδη, ο οποίος έδωσε μια επιστολή και είχε αναφέρει περίπου τα ίδια στο προς τα ποσά. 1610 έπαιρνε ως αντιπρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ και ως εκαθαριστής στη Ρόδον ΑΕ 2.500 καθαρά. Του τέστην 4.110 4.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, και ζητά από τα άλλα μέλη της νέας αρχής να διαχωρίσουν τη θέση τους από τον κύριο Σπυρόπουλο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το PFM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτά τα ωραία σας τα είπαμε. Η απάντηση του Σωτήρη του Βαγιανού προς την Νέαρχη Ρόδου και η περιποίηση προς τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο με ονόματα και διευθύνσεις. Τώρα αν είναι έτσι, αν δεν είναι, γίνεται να διαψεύσει ο ίδιος ο κύριος Σπυρόπουλος. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πάμε στα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση νομίζω έχει καταθέσει τροπολογία για να τεθεί τέρμα με τους ανήλικους κάτω των 17 ετών να μην μπορούν να κυκλοφορούν με πατίνι. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός ο Γιώργος Κότσιρας, φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις για τα πατίνια. Απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων, το είπαμε, κάτω των 17. Καθιερώνονται υποχρεωτικές φάσεις για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Νομίζω αυτά είναι τα σημαντικότερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον ταξίαρχο Αποστρατεία, πρώην αστυνομικό διευθυντή και πρώην βεβαίως διοικητή τροχιάς, τον κύριο Γιώργο Στέργου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Στέργου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση θα ψηφίσει, τι λέτε, θα βοηθήσουν?
1: Εκτίμηση είναι ότι οι νέες τροπολογίες είναι προς το δρόμο.
0: Είναι, δεν σας άκουσα γιατί...
1: Προς το σωστό δρόμο. Ναι. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση των πατινιών υπήρχαν πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με ανήλικους. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει για να προστατευτεί κυρίως η ανθρώπινη ζωή, που είναι το πιο σημαντικό. Αναφέρατε στον πρόλογό σας ποιες είναι οι
0: διατάξεις που πάνε να ψηφιστούν.
1: Οι διατάξεις του κώδικα. Το κυριότερο είναι ότι θα απαγορεύεται των 17 χρονών να οδηγούν πατίνια ηλεκτρικά. Και σωστό είναι αυτό, γιατί πλέον τα πατίνια αυτά αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Πάνε και 40 και 50 και 60 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι 13χρονος, 12χρονος, 14χρονος να οδηγεί ένα τέτοιο. Όχι, θα το έλεγα εγώ. Άρα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει η τροπολογία σε αυτόν τον νόμο.
0: Και για τους μεγαλύτερους που είναι η ασφάλιση υποχρεωτική, και για αυτούς που οδηγούν αλλά και για αυτούς που τα ενοικιάζουν, αυτά θα βοηθήσουν.
1: Και μπορεί να προκαλέσουν οποιοδήποτε ζημιά τα πατίνια, η ασφάλεια θα αποζημιώσει αυτούς που δεν φταίνε. Κάποιο τροχαίο ατύχημα, φανταστείτε να οδηγείτε εσείς και να πέσει ένα πατίνι πάνω σας, να σας κάνει μια μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο. Δεν θα μπορούσατε να αποζημιωθείτε αν δεν ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Τώρα με την υποχρεωτική ασφάλιση θα αποζημιωθείτε την ασφάλεια του πατίνιου.
0: Στη Ρόδο βλέπουμε αρκετά πατίνια, κύριε Γιώργο Στέργου. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς.
1: Όντως, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν τα πατίνια. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες που νοικιάζουν. Εκεί θα μπει ένα φρένο, ένας έλεγχος. Νομίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση προς το καλό όλων μας.
0: Βέβαια, όπως σωστά είπατε, αναφέρατε τη λέξη έλεγχο. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, όχι μόνο για τα γιοταχή, φαντάζομαι, αλλά και για τα πατίνια.
1: Σίγουρα γίνονται έλεγχοι. Η αστυνομική διεύθυνση και η τροχαία Ρόδου έχουν την εμπειρία, θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους, έτσι ώστε να εφαρμοστούν εδώ καλύτερα ο νόμος που αναμένεται να ψηφιστεί.
0: Και βέβαια να πούμε, κύριε Γιώργο Στέργο, ότι κάπου όχι απλά δεν είναι σωστό, δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη εγκληματικό, οι γονείς να παίρνουν πατίνια σε παιδιά 12, 10 χρονών, 13, δηλαδή βλέπουμε παιδιά να τραυματίζονται σοβαρά, να χάνουν τη ζωή τους. Δεν καταλαβαίνουμε ποια λογική ένας γονιός θα πάρει ένα πατίνι σε ένα παιδί 10 χρονών και 12, ή 13 ή 15.
1: Η ευθύνη των γονέων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι γονείς πριν αποφασίσουν να πάρουν ένα τέτοιο πατίνι στο ανήλικο παιδί τους. Διατρέχει τον κίνδυνο. Δεν είναι οι αθώες εποχές που ήταν πριν 20-30 χρόνια. Τώρα η κυκλοφορία στους δρόμους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Άρα καλό είναι να το σκεφτούν στα παιδιά τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταφέρουν στο κέντρο, να τα μεταφέρουν οι ίδιοι γονείς με ασφάλεια με το αυτοκίνητό τους. Δεν χρειάζεται τα πατίνια πλέον. Με πατίνι.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά οι γονείς και να ελέγχουν σε αυτό το θέμα τα παιδιά τους, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Και βέβαια σε ένα δευτερόλεπτο η ζωή εξαφανίζεται, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Κύριε Σέργου, πριν σας αφήσω, πώς βλέπετε τη φετινή κίνηση να εξελίσσεται στους δρόμους μας?
1: Όπως κάθε χρόνο η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι άνθρωποι είναι στους δρόμους της Ρόδου. Είναι αρκετά, αναμενόμενα να είναι αρκετά. Μπορούμε με λίγη προσοχή περισσότερη να μειωθούμε προς το καλό όλου μας.
0: Κύριε Γιώργο Σέργου, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Στέργο. Γιώργος Αστέργου, ταξίερχος στην αποστρατεία, από τους πλέον έμπειρους αξιωματικούς που είχαμε και έχουμε, μπορούν να μας συμβουλεύει στην τροχιά και όχι μόνο, με τα πατίνια τώρα και την τροπολογία, κάτι τέτοιο είναι τέλος πάντων, που θα περάσει η κυβέρνηση και άργησε κιόλας. Αλλά το βασικό, κυρίες και κύριοι, καλά κάνει η κυβέρνηση και νομοθετεί. Απαραίτητο είναι, καθυστέρησε. Οι γονείς, προσοχή στα παιδιά σας. Μην τους παίρνετε πατίνια 10-12, ό,τι και αν σας ζητάνε, όσο και αν επιμείνουν. Βάλτε πάνω απ' όλα την ασφαλεία τους. Γιατί τα παιδιά τα μεγαλώνετε, θέλετε να τα παραδώσετε στην κοινωνία, να ζήσουν τη ζωή τους, να είναι καλά, να είναι υγιή. Βοηθήστε σε αυτό. Μην υποχωρείτε σε κάθε καπρίτσιο τους. Τι να κάνουμε? Και εμάς οι γονείς μας τώρα θα μου πείτε, τότε είχαμε πατίνια, τίποτα δεν είχαμε, ούτε ποδήλατο. Εγώ δεν ξέρω ποδήλατο, γιατί δεν είχα ποδήλατο. Δεν είχε κανένας στη γειτονιά, ένας μεγαλύτερος δεν μας το έδινε, δεν έμαθα ισορροπία. Τώρα σε μεγάλη ηλικία αφήστε το. Αλλά πάρτε τους ένα πατίνι, λέω, ένα ποδήλατο υπό την υποπτία τη δική σας και λοιπά, να βγαίνετε μαζί βόλτα και τέτοια. Μην υποχωρείτε, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Δεν χρειάζεται ούτε πόνος, ούτε αίμα. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν, να είναι γερά, δυνατά, να κάνουν τη ζωή τους. Λοιπόν, βοηθήστε σε αυτό.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το FM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το FM1024.gr σε όλα τα δεκάνησα διαδικτυακά και βεβαίως μας ακούει σταθερά και την ευχαριστούμε πολύ η Ομογένεια από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αμερική, τη Γερμανία μέχρι και τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Στέργου για τα πατίνια και η διάταξη που θα περάσει σήμερα στην Βουλή να μπει ένα φρένο σε αυτή την ανεξέλεκτη χρήση των πατίνιων. Τώρα πάμε στην Καλύμνο. Χθες ασχοληθήκαμε με το νοσοκομείο της Καλύμνου. Το θέμα είναι σοβαρό. Ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, θα ενημερωθούμε, η νεφρολογική, η αιμοκάθαρση, αλλά και χειρουργικές κλινικές λόγω προβλήματος στο νερό. Και βεβαίως υπάρχουν, όπως διαβάζω στο Καλύμνος News, ανακοινώσεις από το επαρχείο, από την ΔΕΙΑ Καλύμνου, το νερό είναι ασφαλές, καμιά ένδειξη μόλυνσης. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον ειδικό, τον υπεύθυνο, τον διοικητή του νοσοκομείου της Καλύμνου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα και τι ισχύει σήμερα. Είναι ο κύριος Παντελής. Ο κύριος Παντελής Κόγκας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κόγκα, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας με αυτό το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε την κατάσταση του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή. Έχουμε πλήρη λειτουργία των κλινικών με τους εσωτερικούς ασθενείς, όπως και των επιγόντων περιστατικών, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων, τα οποία τα έχουμε πάρει από το υγειονομικό της περιφέρειας για την ασφαλή λειτουργία και των ασθενών και του προσωπικού μας. Και έχουμε όμως αναστολή λειτουργίας της μονάδας τεχνικού νεφρού, των χειρουργείων και των τοκετών.
0: Τώρα με το νερό έχετε καταλήξει κάπου? Η ΔΕΙΑ λέει ότι μελέκους που κάνει δεν έχει πρόβλημα το νερό της. Εσείς τι γνωρίζετε με τα στοιχεία που έχετε?
1: Ναι, αυτό τι είναι και η θέση του. Αυτή είναι η θέση του υγειονομικού της περιφέρειας της Ρόδου, ότι το νερό το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή το παίρνει απευθείας από το εξωτερικό δίκτυο, να πούμε, της ΔΕΙΑΚ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η εντολή που έχουμε πάρει και το τρέχουμε άμεσα έτσι ώστε αρχές Αυγούστου να το έχουμε υλοποιήσει. Το νοσοκομείο οφείλει να δεξαμενίζει το νερό και να το απολυμένει με αυτόματα συστήματα δεξαμενισμού και απολύμανσης. Πράγμα το οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία υπογραφής συμβάσεως με εταιρείες για άμεση ενέργεια και πλήρη αποκατάσταση μέχρι αρχές Αυγούστου, έτσι ώστε το νοσοκομείο να είναι αυτόνομο στην ποιότητα νερού εσωτερικά του νοσοκομείου.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε καλά, κύριε Κόγκα, το νερό έρχεται από το δίκτυο της ΔΕΙΑΡ, θα πρέπει να μπαίνει σε μια δεξαμενή του νοσοκομείου, τα λέω καλά?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι.
0: Να απολυμαίνεται εκεί, να μπαίνουν όλα τα διάφορα κλπ. Και μετά να χρησιμοποιείται από τα χειρουργεία, από την αιμοκάθαρση, από όπου χρειάζεται στο νοσοκομείο.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, αυτό είναι.
0: Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τώρα φτιάχνετε, τοποθετείτε δεξαμενή, φαντάζομαι.
1: Ναι, κατόπιν εντολής του υγειονομικού της περιφέρειας θα τοποθετήσουμε δεξαμενές, δύο πεντάτονες για το κεντρικό κτίριο, το Πουβάλιο, και μία ενός τόνου για το Χαλκίδιο, όπου το κάθε ένα θα έχει δικό του μηχανισμό υψηλής τεχνολογίας, υπολογισμού ροής νερού και απολύμανσης.
0: Καλά, τόσα χρόνια πριν από εσάς περάσανε πάρα πολλοί διοικητές και λοιπά. Δεν υπήρχε τότε πρόβλημα?
1: Αυτό τώρα υπήρχαν ένα εξάμηνο έλεγχοι, οι οποίοι γινόταν σε μικροβολικά εργαστήρια, οι οποίοι δείχναν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο νερό. Τώρα το υγειονομικό που ήρθε από την περιφέρεια μας έχει δείξει το δρόμο, έτσι ώστε να συνεργαστούμε με ειδικό εργαστήριο, το οποίο από εδώ και πέρα θα παίρνει δείγματα αναδίμηνο, και επίσης θα συντάξουμε με πρωτοβουλία του νοσοκομείου Water Safety Plan, δηλαδή κατάρτιση και εφαρμογή σε δύο εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου από εδώ και πέρα. Δηλαδή από εδώ και πέρα το νοσοκομείο θα γίνει αυτόνομο στο να ξέρει τι ακριβώς νερό έχει μέσα, να το δεξαμενίζει και να το απολυμένει μόνο του. Πράγμα το οποίο μέχρι τώρα ήταν θέμα της ΔΕΙΑΚ.
0: Κύριε Κόγκα, από ό,τι ξέρουμε, νεφροπαθείς γύρω στα 14 άτομα πηγαίνουν μεταξύ ΚΟΚ και ΛΕΡΟΥ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Άμεσα είχαμε πάυσει λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Είμαστε ήδη σε επαφή με την εταιρεία που έχετε μηχανήματα, η οποία θα έρθει άμεσα στο νησί για να κάνει μια πλήρη συντήρηση της μονάδας τεχνητού νεφρού και να μας δώσει εγγράφος ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει. Οπότε και αυτό είναι θέμα ημερών, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η μετακίνηση. Για τη μετακίνηση θέλω εγώ να ευχαριστήσω την εταιρεία Λαπάση, η οποία προσφέρει δωρεά τις μετακινήσεις για το νησί της ΚΟ, στο νοσοκομείο ΚΟ, και επίσης και το λιμενικό και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο μας εξυπηρετεί για τη Λέρο. Επίσης θέλω να πω την αγαστή συνεργασία μεταξύ των τριών νοσοκομείων ΚΟ, Λέρου και Καλύμνου για όλη αυτή την συνεργασία και την εκτέλεση των επισκέψεων των νευροπαθών στις μονάδες τεχνητού νεφρού των δύο αυτών νοσοκομείων, αλλά και επίσης πρέπει να αναφέρουμε και την άμεση επέμβαση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε να μας δώσει τα φώτα της διαδικασίας και της χρηματοδότηση για να κάνουμε ένα ολόκληρο σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ποιότητας νερού εντός του νοσοκομείου.
0: Μάθαμε ότι και οι γυναίκες που περιμένουν τώρα να γεννήσουν έχουν φύγει από το νησί επειδή τα χειρουργεία είναι κλειστά. Γιατί, για πόσες γυναίκες μιλάμε, κύριε Κόγκα?
1: Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ένας πακετός για το γιατρικό. Το γυναικολογικό τμήμα ελέγχει ακριβώς την κατάσταση και βάσει του σχεδιαγράμματος που έχω δώσει εγώ στους γυναικολόγους του τμήματος, και αυτοί σχεδιάζουν ανάλογα, να ενημερώνουν ανάλογα τις εγκυμονούσες.
0: Δηλαδή μέχρι τα μέσα, τα πρώτα δεκαήμερο του Αυγούστου θα έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα προβλήματα, κύριε Δεκητά?
1: Αυτό είναι αρκετά αργά, γιατί ήδη έχουμε κάνει κάποιες άμεσες ενέργειες εντός 24 ώρου, την Πέμπτη μόλις ενημερωθήκαμε για την κατάσταση του νερού, οι οποίες ήταν διακοπή χρήση νερού και σήμανση, αναστολή λήψη μέτρων στη μονάδα τεχνητού νεφρού, υπερχρολίωση σοκ, σε συνεργασία βέβαια με τη ΔΕΙΑ, γιατί το νερό μας το παίρνουμε απ' έξω, θερμικό σοκ εντός του νοσοκομείου, και μετά από όλα αυτά έχουμε κάνει δειγματοληψίες και περιμένουμε τα αποτελέσματα μέχρι τέλος της εβδομάδος. Οπότε αν έχουμε θετικά αποτελέσματα, και βέβαια με την άδεια του γυνομείου της περιφέρειας, θα επαναλειτουργήσουμε και μέχρι αρχές Αυγούστου για να λάβουμε και το τελικό ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας του εσωτερικού δικτύου του νοσοκομείου.
0: Λοιπόν, κύριε Παντελή Κόγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που ήταν αναλυτική. Ευχαριστούμε πολύ για τη διάθεση τη θετική να μας ενημερώσετε. Δεν το συναντάμε πάντα, πρέπει να σας πω. Και θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Παντελής Κόγκας, ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου, μας ενημέρωσε και χθες άνετος, χωρίς «μα μου» και τι θα πούμε και τι θα κάνουμε, ξέρετε, άμα ακούσε τέτοια, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα, δέχτηκε να τα πούμε, να μας δώσει τις εξηγήσεις, πώς είναι η κατάσταση, πώς πρόκειται να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και εμείς για τα αυτονόητα, κυρίες και κύριοι, που όμως πολλές φορές δεν είναι αυτονόητα ούτε και σε εμάς, έτσι.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον κύριο Κόγκε, τον διοικητή της Καλύμνου, για το πρόβλημα με το νερό που έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν οι αιμοκαθάρσεις. Οι νεφροπαθείς να μεταφέρουν τα 14 άτομα στο νοσοκομείο της ΚΟ και της ΛΕΡΟΥ. Η μία έγκυος γυναίκα να έχει κάπου να έχει πάει για να γεννήσει, γιατί τα χειρουργεία είναι κλειστά, γιατί το πρόβλημα με το νερό είναι σοβαρό, έκλεισαν τα χειρουργεία. Τώρα γίνονται ενέργειες προκειμένου και έλεγχοι να δουν αν αυτά έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα για να ξεκινήσουν ξανά τα χειρουργεία και οι αιμοκαθάρσεις. Και παράλληλα βεβαίως γίνονται ενέργειες για να τοποθετηθούν δεξαμενές νερού εντός του νοσοκομείου που θα απολυμένεται το νερό, τα σχετικά με χλώρια, δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, δεν είμαι και ειδική, προκειμένου να ελέγχεται και να πηγαίνει με ασφάλεια στα τμήματα του νοσοκομείου. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 57 λεπτά μετά τις 8, ναι, σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε, τι διαβάζω εδώ πέρα, αναμονή 105 λεπτών στο κεντρικό ταχυδρομείο Ρόδου για ένα συστημένο. Ναι, εντάξει. Και πού είναι το πρόβλημα, αλλού περιμένεις πολύ περισσότερο. Drones, λέει, ακρίβεια σφυροκοπούν τις τσέπες των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 8, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως διαβάζω στη Δημοκρατική, ζητά από το Υπουργείο, νομίζω σας τα ξανάπαια, τώρα Υπουργείο Εργασίας, είναι από το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, ξέρετε αυτό το χαλατό, για να το κάνει φοιτητικές εστίες. Είναι η καλύτερη πρόταση. Είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές έχουν άνεση να μετακινούνται με ποδήλατα, με πατίνια, με μηχανάκια, εντάξει. Και νομίζω είναι ιδανικός χώρος, θα δώσει και άλλη ζωή στην ευρύτερη περιοχή, αρκεί βεβαίως να δεχτεί το Υπουργείο που, στο οποίο ανήκει. Λοιπόν, σας αφήνουμε προσωρινά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sport FM, διαφημίσεις, και βεβαίως μετά θα ασχοληθούμε με το ακτινοθεραπευτικό. Δημοπρατείτε, ελήφθη η απόφαση χθες από την Περιφερειακή Επιτροπή. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο στο νοσοκομείο και τμήμα, αρκεί βεβαίως να στελεχωθεί, γιατί και το αιμοδυναμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό λειτουργεί στο περίπου λόγω έλλειψης προσωπικού εξειδικευμένου, έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Προσπάθεια για να ολοκληρώσει ο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa έκανε η ΑΕΚ. 27χρονος Σκάβ βρίσκεται στην αποστολή της Χάμπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Viking Gull για τα προκριματικά του UEFA Champions League στην τελική ευθεία και ο δανεισμό οψιών του Λιούμπισι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη Πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τράβα CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League εφόσον προκριθούν. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Ελουστόντο. Ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένος του Καραμπάκ CSKA Σόφιας στο UEFA Conference League. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χοσέλου. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, ο Εουστάκιο του Πόρτο, Μπραγκάσα της Πόρτη Λισαβόνας και Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Το πόσο τη διευθυντή Ακαδημία ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Υπόσχεσαι ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα, έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπω σαν επισογείσμα. Υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόργορ που αποθώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα, ενώ σου ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τις εμφανίσεις νέας περίοδου παρουσίασε Παϊάρης. Ναι, να έχουμε μια καλύτερη σεζόν, το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρ και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση σήμερα να χωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας η ανακοίνωση του Τόμ Τελεμπασίρου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους του Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φίλαθλοι αποθέωσαν τη Ρόχα. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάω όλα όσα πετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιόνελ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Τρένο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από την επάρρο του νόσου. Ο ΕΚ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο. Ενώ ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ταξίδι Τρίτη με όμορφες διαδρομές, όπως μου λέει σε μια πολύ ωραία φώτο ο συμπατριώτης μου ο Γιώργος Οχουρδάκης. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Top FM, ήρανα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε 8 και 10 περίπου, σήμερα είναι Τρίτη 21 Ιουλίου.

0: Κυριακή την Πετρίδου το νέο διοικητικό σχήμα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Υπάρχουν κάτι μικρές αλλαγές. Ο Χρήστος Μιχαλάκης γίνεται αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού. Οι πρώην έπαρχοι γίνονται συντονιστές στις επαρχίες τους και κάποιες άλλες μικρές αλλαγές. Με τον καλεσμένο μας, στον καλεσμένο μας δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Αναφέρομαι στον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Νίκο Τσούκαλα, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα του ακτινοθεραπευτικού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για πολλούς δωδεκανήσιους που αρρωσταίνουν και οι αρρώσκες είναι μέσα στη ζωή, και για τις ακτινοθεραπείες αναγκάζονται να ξεπουλιούνται πολλές φορές την κυριολεξία άνθρωποι που δεν έχουν, δεν τους περισσεύουν, να πηγαίνουν Αθήνα, να πηγαίνουν Κρήτη προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Τσούκαλα. Κύριε Τσούκαλα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βενιανάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροάτες.
0: Εσάς το χαρτοφυλάκιό σας παραμένει το ίδιο, έτσι?
1: Όχι ακριβώς.
0: Έχει κάποια...
1: Ναι, είναι δημόσιας υγείας. Τώρα έχω στην αρμοδιότητά μου και τις Κυκλάδες, δηλαδή είναι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα πλέον, και δεν έχω την κοινωνική συνοχή, η οποία έχει πάει στον
0: Μάριο τον Κλονάρη. Κοινωνική συνοχή φαντάζομαι είναι το συσίτιο, τέτοιες δράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω καταρχάς τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη και για την συνεργασία που έχουμε. Κυρίως για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου για την συνέχιση αυτού του δύσκολου χαρτοφυλακίου.
0: Και τώρα με τις Κυκλάδες νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά, κύριε Τσούκαλα. Mm-hmm.
1: Ναι, εντάξει, η δουλειά είναι για αυτούς που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν και να υπάρξει αποτέλεσμα αυτό είναι η ουσία, να υπάρξει αποτέλεσμα σε όλες ενέργειες και αποφάσεις που λαμβάνονται και από τον Περιφερειάρχη και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Λοιπόν, χθες η Περιφερειακή Επιτροπή πήρε μια σημαντική απόφαση, την περιμέναμε, μάλιστα μας την είχε προαναγγείλει ο εκπρόσωπος τύπου ο Κώστας Σωταραζλιάς την περασμένη εβδομάδα. Πήρε απόφαση να δημοπρατήσει το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δωδεκανήσου. Και μάλιστα την απόφαση αυτή ο Περιφερειάρχης τη χαρακτήρισε και νομίζω σωστά ιστορικό βήμα για το δικαίωμα των νησιωτών στη θεραπεία στον τόπο τους.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Βλέπουμε από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτήν την διαδικασία της κατασκευής του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Ρόδου ότι βρήκαμε πάρα πολλά προβλήματα από την αρχή, από το οικόπεδο μέχρι και πολλά στην πορεία που προέκυψαν, όπως η μη ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων του νοσοκομείου και γενικά των εγκαταστάσεων εκεί. Υπήρξαν θέματα με το ιδιοκτησιακό, τεράστιο θέμα, και πολλά άλλα που, όπως λέει και το Σοδελτίο Τύπου Περιφερειάρχης, θα μπορούσαν να είναι αποκρουστικά στο να συνεχίσει κάποια υπηρεσία να παλεύει με αυτό το θέμα. Αλλά όπως και έχουμε πει ξανά, το να μεθοδεύεις μια διαδικασία και να πηγαίνεις βήμα-βήμα, να λύνεις ένα-ένα τα προβλήματα, βγαίνει τελικά σε πολύ καλό, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που χθες έλαβε η απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή, πλέον να δημοπρατήσουμε, να εγκρίνουμε τους όρους δημοπράτησης και να δημοπρατηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το μεγάλο αυτό έργο για τον τόπο μας, για όλους τους Δωδεκανήσιους. Τεράστια σημασία, έργο ζωής, έργο πνοής για τον τόπο, για τους κατοίκους. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς πριν, πολλοί άνθρωποι ξεσηκώνονται με οικογένειες, με συγγενείς, πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να μείνουν σε κέντρο ή στην Κρήτη, ή Αθήνα, ή Θεσσαλονίκη για να κάνουν τις θεραπείες τους. Μιλάμε για περίοδους άνω του μηνός, περίπου στον 1,5 ίσως και 2 μήνες. Καταλαβαίνετε και τα έξοδα με το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στην στέγαση πλέον να είναι τεράστια. Οπότε αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία και τους ανθρώπους των νησιών μας. Θα είναι με σύγχρονο επιταχυντή. Ξεκινήσαμε την διαδικασία αυτή για να γίνει μόνο κτηριακό από την πλευρά. Η χρηματοδότηση της περιφέρειας ήταν μόνο το κτηριακό κομμάτι, αλλά είδαμε στην πορεία ότι δεν μπορεί

0: να σταθεί μόνο στο κτηριακό κομμάτι όλη αυτή η κατασκευή, αλλά θα έπρεπε να είναι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Οπότε συμπεριλάβαμε σε συνεννόηση πάντα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Υπουργό ξεχωριστά για την συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Οπότε είμαστε στην τελική φάση πλέον, ούτως ώστε να δημοπρατηθεί και να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει αυτό το έργο.
1: Να πούμε, κύριε Τσουκαλά, ότι το έργο έχει προϋπολογισμό περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: 13,5 εκατομμύρια ακριβώς.
1: Ναι. Και ότι χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως διάβασα στο σχετικό δελτίο. Είναι αφορά την κατασκευή του κτηρίου, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, έτσι, και το 5 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα 5-6 εκατομμύρια περίπου είναι η προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού. Από πού θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό?
0: Αυτό, η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από την... έχει εξασφαλιστεί και πρέπει να πούμε ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θυμάστε και πριν ένα χρόνο περίπου είχαν μεταβεί άνθρωποι αντιπροσωπεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, το οποίο δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου, επαναλαμβάνω, το έργο, χωρίς να μπουν χρήματα και να φύγουν χρήματα από τα ταμεία του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας ή από τα χρήματα της Περιφέρειας. Οπότε εξ ολοκλήρου είναι 100% χρηματοδοτούμενο το συγκεκριμένο έργο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, διότι δεν θα αντλήσουμε χρήματα από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης μας έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση αυτού του έργου.
1: Από ό,τι διαβάζω, το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της εργολαβίας.
0: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια και ούτε είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο παράλληλα θα γίνεται η κατασκευή, αλλά παράλληλα κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει το μηχάνημα μέσα, διότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο και να μπει μετά το μηχάνημα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι τέτοια η φύση του έργου, ένα έτσι λίγο περίεργο, ας μου επιτραπεί.
1: Α, είναι δύο χρόνια, 24 μήνες, εγώ μπέρδεψα τους μήνες.
0: Ακριβώς, ναι. 24 και ευελπιστούμε να είναι στους 24. Mm-hmm. Το κατασκευαστικό κομμάτι δεν μας φοβίζει τόσο όσο το να υπάρχει συντονισμός, ούτως ώστε μαζί με τον επιταχυντή, μαζί με το μηχάνημα δηλαδή, να τοποθετηθεί παράλληλα με τις εργασίες που θα γίνονται.
1: Θυμάμαι να αρχίζουμε τη συζήτηση για το ακτινοθεραπευτικό μαζί με το αιμοδυναμικό του νοσοκομείου πριν από πολλά χρόνια, με αφορμή βεβαίως τα όσα δήλωνε και υποστήριζε και πίεζε ο αείμνηστος Δημήτρης Κρεμαστινός. Έχουν περάσει πάνω από 25, περίπου 30 χρόνια, κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς. Και ναι, το αιμοδυναμικό ενώ φτιάχτηκε, ξαναφτιάχτηκε, σχεδόν υπολειτουργεί σήμερα γιατί δεν έχει προσωπικό. Ελπίζω να μην δούμε τα ίδια και με το ακτινοθεραπευτικό.
0: Ναι, εκεί είναι ένα στοίχημα που δεν το έχουμε αφήσει ούτε αυτό στην
1: πίεση. Δεν είναι βέβαια στο χέρι το δικό σας, αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά οι πιέσεις και ο σχεδιασμός που γίνεται από την πλευρά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι τέτοιος που να μπορέσει η συγκεκριμένη κλινική, το συγκεκριμένο τμήμα, να είναι σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να είναι πανεπιστημιακή κλινική. Οπότε εάν επιτύχουμε, που είμαστε σε ένα καλό δρόμο με μεγάλο νοσοκομείο του κέντρου της Αθήνας, θα είναι ευχής έργο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε και στις υπόλοιπες δομές. Οπότε και εκεί θα είναι σε θέμα συζήτησης στο επόμενο διάστημα, κυρία Βενιανάκη, και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, όπως είπατε, για να μην γίνει απλά άλλο ένα κτίριο και είναι...
1: Θα είναι αμαρτία, κύριε Τσουκαλά, και ελπίζω να μην το δούμε αυτό. Γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, άντρες και γυναίκες από τη Δωδεκάνησο, όπως ζουν εδώ, που θέλουν εδώ να θεραπεύονται και δεν έχουν και χρήματα, δεν τους περισσεύουν, έτσι.
0: Έτσι,
1: γιατί και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλο το έργο για να το αφήσουμε και είναι και σημαντικό για τους ανθρώπους που υποφέρουν από όλα αυτά τα προβλήματα υγείας και υποσχόμαστε εμείς ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ότι θα είμαστε δίπλα για να εξασφαλίσουμε σε συνεργασία πάντα και με το Υπουργείο Υγείας όλο το, η λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού.
1: Λοιπόν, κύριε Νίκο Τσουκαλά, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Νίκος Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας εδώ Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, για την έγκριση των όρων δημοπράτησης του ακτινοδιαγνωστικού στο ακτινοθεραπευτικού, πέστε το όπως θέλετε, είναι για τις ακτινοβολίες, όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, που εγκρίθηκαν οι όροι από την Περιφερειακή Επιτροπή. Και τώρα βεβαίως θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, να βρεθεί ο ανάδοχος για να ξεκινήσει το έργο. Μιας και μιλάμε για τα θέματα υγείας, αλλίευσα ένα θέμα που δεν το βλέπω βέβαια σε πολλά site, που λέει ότι έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων για την πρόθεση τοποθέτηση υπουργικής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σύσσωμοι, λέει, διαβάζω στο in.gr, σύσσωμοι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων, δικηγόρων, γιατρών και οδοντίατρων αντιδρούν στην διάταξη Γεωργιάδη για προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως επικίνδυνη και αντισυνταγματική. Ενώ έχουν στείλει δηλαδή όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας τους εκπροσώπους τους για να εκλεγεί η νέα διοίκηση, ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή η νέα διοίκηση δεν είναι, φαίνεται, προσκυμένη στη Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε να περάσει τροπολογία και να τοποθετείται διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε δει πολλά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι θα έχουμε και διορισμένη διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ομολογουμένως δεν το περίμενα. Εξεπλάγιν. Λοιπόν, ελπίζω να μην περάσει βεβαίως αυτό μετά τις αντιδράσεις και των δικηγορικών συλλόγων και των ιατρικών και των οδοντιατρικών συλλόγων. Άπαντες οι ιατρικοί σύλλογοι αλλά και οι δικηγορικοί αντιδρούν σε αυτή την προσπάθεια αλλαγής διοίκησης. Ναι, γιατί δεν του αρέσει προφανώς αυτή η διοίκηση που θα βγει. Δεν είναι προς την πλευρά, καταλάβατε τώρα ποια πλευρά, δεν χρειάζεται να σας τα λέω όλα. Και αποφάσισε να την αλλάξει, να βάλει μια προσκύμενη σε αυτό, βεβαίως με κάποια τροπολογία που θα καταθέσει. Τόσες περνάνε, νύχτα, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, ναι. Γίνεται ένας κακός χαμός στην κέντρο αριστερά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα όσα υποστήριξαν οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, της Ελλάς τέλος πάντων. Ναι, η κυρία Δούρου προσπαθεί, τον κύριο Σακελαρίδη, και αυτός κάνει κάποιες κινήσεις. Ο Πλακιάς νομίζω τσακώθηκε με την Καρισκιανού εκεί στο δικαστήριο για τα Τέμπη. Πώς έγινε αυτή η υπόθεση πια με το έγκλημα των Τεμπών? Τι να πει κανείς, τι να πει. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ο Νικητιάδης έφερε το θέμα στη Βουλή για το νοσοκομείο της Καλλίμνου. Είχαμε αρκετές συλλήψεις τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε τουρίστες που δεν έχουν και πάρα πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν και πολλοί. Έχουμε κίνηση στους δρόμους, με τα αυτοκίνητα γίνεται ένας κακός χαμός και με τα ποδήλατα και με τα μηχανάκια αυτά τα αυτόματα, πως τα λένε. Και ακόμα και στο Διόλο τη Μάνα έχουν τοποθετήσει, δηλαδή καθώς εγώ ανεβαίνω από τα μπέλια της Σκαΐρ σε μία στροφή πριν βγω στην Ρόντου Λίνδου, έχουν τοποθετήσει καμιά δεκαπενταριά. Τώρα εκεί περνά κόσμος, εντάξει, κόσμος περνά, γιατί ο δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας. Αλλά να πάει να νοικιάσει από εκεί με το ποδήλατο, τι να σας πω. Λοιπόν, Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Μας πήρανε και το ενηδρίο. Δεν θα έχουμε πια χώρο ελεύθερο να πλώνουμε την πετσετούλα μας. Βλέπω αγανάκτηση στο Facebook, αλλά είσαμε εκεί. Ποιος θα έπρεπε να μπει μπροστάρης? Ένας θα έπρεπε, αλλά σχολείται με άλλα. Σιγά-σιγά να σχοληθεί, ναι, με τους εντιμότατους φίλους του. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα Σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

0: Τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας κακός χαμός με την παραλία Πέρξ του Ενιδρίου. Την ξέρουμε όλοι την περιοχή αυτή, μια πανέμορφη περιοχή. Και μέχρι τώρα, φέτος, ήταν ελεύθερη. Ποτέ μέχρι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τοποθετηθεί ομπρελοκαθίσματα. Τώρα όμως η κυρία Ετά δεν είχε άλλες βλέψεις, το έβγαλε σε διαγωνισμό. Και ήδη εγκαθίσταται ο νέος ενοικιαστής και τοποθετεί βεβαίως και παλαιές κατασκευές ομπρελοκαθισμάτων. Η περιοχή θεωρείται τοπόσιμο, όπως σωστά γράφει ο Βασίλης ο Καϊμανάκης στο Facebook. Και βεβαίως μένουμε στην οργή και στην δυσφορία. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση, από ποιον θα μπορούσε? Ένας είναι αυτός, ο Δήμος της Ρόδου. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Καϊμενάκη, που ξέρει αυτή την περιοχή καλύτερα και από την παλάμη του. Είναι ο άρχοντας, ας πούμε, της παραλίας Έλλη. Παίζει τένις, κολυμπά, μαζί με τους υπόλοιπους ντόπιους και ξένους συναλλάσσεται. Και βλέπει όλη αυτή την εξέλιξη που αντί να είναι προς το θετικό, είναι προς το χειρότερο. Βασίλη Καϊμανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας.
1: Παρατηρούμε με μεγάλη μας λύπη μπροστά στα μάτια μας να χάνουμε το νησί μας σιγά σιγά. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί ήδη να το έχουμε χάσει και απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί, ναι. Θα ήθελα να πω όμως για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή πριν μπουν τα ομπρελοκαθίσματα, τα καινούργια, μετά την κακοκαιρία του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο ισχυρή που καταστράφηκε η σκάλα που έχει πρόσβαση προς την παραλία και παραμένει κατεστραμμένη. Δηλαδή κάποιος που θα επιχειρήσει να κατέβει από τα σκαλοπάτια και πάνε πάρα πολύ και συμπολίτες μα και τουρίστες στην περιοχή κινδυνεύουν να πέσουν να χτυπήσουν. Είχαν βάλει μία κορδέλα αυτή την πλαστική, την κόκκινη, αλλά έχει φύγει αυτή, οπότε τη χρησιμοποιούν τη σκάλα. Επίσης, οι διάδρομοι τσιμεντένοι που είχαν πάνω στην άμμο για να διέρχονται οι λουόμενοι και να περπατάνε έχουν παρασυρθεί και αυτοί από την κακοκαιρία. Και το πιο σημαντικό, ότι αυτή η ωραία εξέδρα του Ενιδρίου, όπου παλιά ήταν ένα σημείο που πήγαινε ο κόσμος και παρακολουθούσε το ηλιοβασίλεμα, έχει καταστραφεί παντελώς. Και δεν ασχολείται κανένας με το θέμα. Εγώ εδώ και 10 χρόνια ασχολούμαι. Έχω πάει σε δημάρχους, σε περιφέρεια, στο διοίκηση του, στο ενιδρίο μου. Έχουν πει υπάρχουν μελέτες, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε. Άρα τι λέω, ότι σε λίγο καιρό η διάβρωση θα φτάσει μέχρι το κτίριο του ενιδρίου και το θα είναι πολύ αργά για όλους. Τώρα, όπως είπατε, ποτέ
0: και το ενιδρίο κάτι πρέπει να κάνει βέβαια, έτσι.
1: Από εκεί μου λένε ότι έχουν κάνει μελέτες.
0: Ναι, δεν έχουμε λεφτά,
1: ναι. Ναι, τα γνωστά, ναι, αυτά, ναι.
0: Άμα θα βρεθούν και αυτοί μες στη θάλασσα, θα δούμε.
1: Ναι. Τώρα, όπως είπατε, η παραλία αυτή για μένα είναι το ιερό δισκοπότηρο των Ροδιτών. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η παραλία, είναι στην άκρη του νησιού, είναι μια πανέμορφη παραλία, τα νερά είναι πεντακάθαρα και πάντα ήταν ελεύθερη. Δηλαδή, καθένας που θέλει να πάει, να βάλει την πετσέτα του, να απολαύσει τη θάλασσα. Δυστυχώς φέτος με έκπληξή μου που πήγα προς τα εκεί, είδα να έχουν μπει πάσαλοι για να μπουν αυτά τα ομπρελοκαθίσματα.
0: Ναι, η ΕΤΑΔ στο διαγωνισμό τα έδινε. Η Δημοτική Αρχή γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι ήταν μέσα και η περιοχή αυτή.
1: Το γνώριζαν και πράγματι η ΕΤΑΔ, και ρωτώ εγώ τώρα, η ΕΤΑΔ είναι παράρτημα του υπερταμείου.
0: Ναι.
1: Είναι μια θυγατρική του υπερταμείου και που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία. Και λέω, okay, με την παραλία του Ενιδρίου που δημοπρατήθηκε και με το ενίκιο που θα πάρει θα σώσει την Ελλάδα από το δάνειο ή την ελληνική οικονομία, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Μήπως παίζονται άλλα παιχνίδια επιχειρηματικά? Σίγουρα αυτό γίνεται.
0: Τι σίγουρα, να σας πούμε, η ΕΤΑΔ, κύριε Καϊμανάκη, είναι κράτος εν κράτη, κάτι παραπάνω από το κράτος, έτσι.
1: Αυτό, ναι, ακριβώς. Οπότε φέτος είχαμε τη δυσάρεστη έκπληξη να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Και ρωτάω εγώ τώρα και ο κάθε πολίτης, βγήκε στο διαγωνισμό. Η δημοπρασία είναι ηλεκτρονική, οι προσφορές γίνονται ηλεκτρονικά, τα ποσά είναι αυξημένα. Ποιος θα χτυπήσει και θα πάρει το διαγωνισμό? Αυτός που έχει τα περισσότερα χρήματα.
0: Με αυτό έγινε. Στις περισσότερες παραλίες της Ρόδου αυτό έχει γίνει.
1: Και ξέρουμε πού καταλήγουν τελικά.
0: Έχουν καταλήξει σε δύο χέρια με διάφορες εταιρείες βεβαίως. Εντάξει.
1: Και με διάφορα φορολογικά μητρώ.
0: Ναι. Που ρυθμίζουν τα χρέη όπως έκανε τις προηγούμενες χρονιές. Ναι,
1: αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα πράγματα, που ξέρουν νόμους, που είναι μηχανικοί δικηγόροι, ναι, και αναφέρομαι στο δίκτυο Μπρέλα,
0: ναι,
1: έχει καταγγελθεί επωνύμως,
0: ναι,
1: ότι κάποιοι δεν έχουν πληρώσει τα ενοίκια.
0: 800.000 ευρώ. Λύσαν τις εταιρείες, είχαν κάνει διακανονισμό με το Δήμο, ο Δήμος ήξερε το ποσό, δεν ξέρω τώρα τι διάλυση των εταιρείων, πότε
1: και
0: το έμαθε.
1: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποκλειστούν από τον επόμενο διαγωνισμό, πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
0: Μα θα τα βρει μπροστά της και η ίδια η Δημοτική Αρχή το 800.000 ευρώ, γιατί ξαφνικά εξαφανίστηκαν, λύθηκαν οι εταιρείες, τι έγινε, τα διεκδίκησε, μπορούσε να τα διεκδικήσει, δεν ξέρω, ερωτήματα θέτω.
1: Πάντως, το
0: πιο σημαντικό, κύριε Καϊμενάκη, είναι αυτό που είπατε, ότι το νησί σιγά σιγά φεύγει από τους ντόπιους κατοίκους, περνάει αλλού, σε άλλα χέρια. Στο τέλος θα είμαστε φιλοξενούμενοι και δεν θα είμαστε ευπρόσδεκτοι. Θα θέλουμε να φύγουμε κι εμείς.
1: Ήδη έχουμε αυτή την αίσθηση πιο πολύ κάτοικοι της Ρόδου.
0: Τι κάνουμε όμως γι' αυτό?
1: Τώρα, εντάξει. Πρέπει να υπάρχει κίνημα. Με το κίνημα, με το δίκτυο Μπρέλα, που γίναν κάποιες κινητοποιήσεις που είχαν πάρει πανελλαδικό χαρακτήρα, υπήρχαν κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι, μετά το κίνημα Ομπρέλα με τον κύριο Γκρίλη, μπήκε στην στρατολογήθηκε από τον κύριο Κολιάδη, έχασε τον προσανατολισμό της και βεβαίως όταν βρήκε απέναντί του ο κύριος Γκρίλη στη Δημοτική Αρχή τη Νέα, ξαναείδαν τα πράγματα αλλιώς.
1: Όχι,
0: για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι.
1: Δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά, επειδή εγώ μιλάω με τα παιδιά, δηλαδή.
0: Και εγώ μιλάω και εγώ τα παρακολουθώ, βοηθάω, κύριε Καϊμενάκη.
1: Ήδη οι καταγγελίες που κάνουν τώρα.
0: Τώρα είναι στη σωστή γραμμή, το είπα.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, okay. Οι πολίτες έχουν τα προβλήματά τους, είναι η ακρίβεια, δεν μπορούν να κινητοποιηθούν, είναι καλοκαίρι. Η τοπική ηγεσία, η πολιτική.
0: Εγώ έχω μια απορία, κύριε Καϊμενάκη.
1: Η
0: παραλία Έλλη με όλα αυτά, ναι, που συμβαίνουν είναι 3 λεπτά από το Δήμο, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: 4 λεπτά από την αστυνομία, 5 λεπτά από το λιμεναρχείο, άντε 6 λεπτά από το δικαστικό μέγαρο, σωστά?
1: Είναι και η περιφέρεια, εκεί κοντά.
0: Είναι και η περιφέρεια, ή εκεί είναι 2 λεπτά, 3 λεπτά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Αυτοί όλοι δεν κάνουν καμία βόλτα.
1: Όχι, δεν έχουν αντιληφθεί τίποτε. Δεν ξέρουν τι γίνεται στο νησί.
0: Δηλαδή δεν περνάνε, γιατί η περιοχή κάποτε
1: δεν
0: ήταν
1: γνωρίζουν.
0: Δηλαδή περνά στον δρόμο.
1: Ξέρουν, κυρία Βενιανάκη,
0: και δεν βλέπει θάλασσα. Δεν βλέπει θάλασσα. Σου έχουν
1: αποκόψει. Όλοι τα γνωρίζουν, αλλά δεν κουνιέται φίλο. Και αυτό είναι που προβληματίζει και την τοπική κοινωνία. Δηλαδή μια κουβέντα, οι βουλευτές, ο Δήμος, η περιφέρεια, η αστυνομία, μία κουβέντα να πούνε για αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια τους. Δηλαδή είναι...
0: Δηλαδή ένας εισαγγελέας να περάσει να δει ότι δεν βλέπει θάλασσα, που το πρώτο που έπρεπε να δει ήταν η θάλασσα. Είναι νόμιμο αυτό. Βάλανε εκεί
1: επίσης,
0: βαγές επίσης, πράγματα, κατασκευές, καμία σχέση με τη θάλασσα. Λες και είσαι στη στεριά. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Εκτός από την παραχώρηση που γίνεται, υπάρχει η παραβατικότητα. Δεν τηρεί κανένας τις συλλογικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή οι παραβάσεις εκεί είναι ολοφθαλμοφανέστατες. Δηλαδή δεν υπάρχει κενός χώρος όπως προβλέπεται. Τα ομπρελοκαθίσματα είναι στριμωγμένα, έχουν φτάσει πάλι μέχρι το κύμα και δεν υπάρχει κανένας. Οφείλω όμως να πω ότι φέτος, μάλλον είναι μια πραγματικότητα, το προτιμησιακό το έχουν εκμεταλλευτεί όλοι οι ξενοδόχοι που ήταν μπροστά. Δηλαδή όλοι οι ξενοδόχοι έχουν πάρει το προτιμησιακό τους και το έχουν αξιοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Κάποια ξενοδοχεία που είναι εκεί καθάρισαν και το χώρο, προσέχουν λίγο να τηρούν τον νόμο κτλ. Ένα άλλο ξενοδοχείο, το προτιμησιακό, το έχει παραχωρήσει πάλι σε επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται την πλειοψηφία των παραλίων της Ρόδου. Εκεί υπάρχει πάλι μεγάλος προβληματισμός. Δεν ξέρω, και δεν είμαι και νομικός για να ξέρω ακριβώς αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. γιατί ακούγονται πολλά. Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο για τις παραλίες.
0: Όχι,
1: με αυτό,
0: όχι,
1: το περίφημο
0: ναι.
1: Grand Hotel, με αυτό το περίφημο Grand Hotel, ακούσατε εσείς να υπάρχει κάποια διαμαρτυρία? Εγώ άκουσα ότι ο κύριος Τραμπ λέει σκοπεύει να μεταφέρει, λέει, το Πεντάγωνο της Αμερικής να το εγκαταστήσει στο Grand Hotel της Ρόδου. Το κτίριο αυτό θυμίζει Πεντάγωνο. Αυτή η περιοχή ήταν ο πνεύμονας που ανέπνεε όλη η πόλη, γιατί όλοι οι άνοιμοι τις συνήθως το καλοκαίρι φυσάνε από τη δυτική πλευρά.
0: Φαντάζομαι ότι έχει βγάλει όλες τις άδειες, γνωστοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί ασχολήθηκαν.
1: Προεκλογικά έχει πνιγεί πλέον. Το νιοχώρι προεκλογικά πνίγει και ακούγατε, δεν θα μπορεί να αναπνεύσει.
0: Κύριε Καϊμανάκη, ακούγατε προεκλογικά για χορηγίες και τέτοια, δεν ακούγατε? Εμείς ακούγαμε, εντάξει.
1: Όχι, ακούγαμε, τα έχουμε δει.
0: Ναι, ποιος θα αντιδράσει, ποιος, αυτός που έπρεπε να αντιδράσει.
1: Να μην ακουστεί μια φωνή για αυτό το έκτρωμα που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Αυτό το έκτρωμα πάνω στην αρχή.
0: Γράφουν οι απλοί πολίτες.
1: Που έχει πνίξει όλο το νιοχώρι. Γράφουν κάποιοι άνθρωποι, Δημήτρης Κούκουλας και κάποιοι άλλοι.
0: Γιάννης Παρασκευάς, ναι, και απλοί πολίτες που έχουν άποψη.
1: Ναι.
0: Εδώ θα έπρεπε... Ένας είναι ο εκπρόσωπος του νησιού. Αυτός με περί άλλων τυρβάζει. Λοιπόν, κύριε Καϊμενάκη, επειδή θα πω κι άλλα και δεν πρέπει, εντάξει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: εγώ,
0: θα λέμε πότε τον πόνο μας, την αγανάκτησή μας, όπως και
1: πολύ.
0: Οι πολίτες στο Facebook, εντάξει, και να λέμε ότι εμείς είμαστε απέναντι σε όλα αυτά και όποιος στρατευθεί κατά όλων αυτών των απαράδεκτων, εμείς θα είμαστε δίπλα του. Γιατί αγαπάμε τη Ρόδο, μας αρέσει η Ρόδος και θέλουμε να μείνουμε εδώ και να είμαστε πρόσδεκτοι. Καλημέρα κύριε Βασίλη Καϊμενάκη.
1: Κάποιοι ενεργοί πολίτες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Εμείς στη ζωή μας υπερασπιζόμαστε, κυρίες και κύριοι, που θέλουμε να είναι ωραιότεροι, η καθημερινότητά μας να είναι καλύτερη, η δική σας, του διπλανού σας, της γειτόνισσάς μου, η δική μου, έτσι. Αυτά που βλέπουμε να είναι ωραία και για μας αλλά και για τους τουρίστες, και να μην υπάρχει αυτή η παραβατικότητα που οδηγεί σε άλλους δρόμους. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία, θα πάμε στην αγορά. Η Κυριακή Πετρίδου έχει πάει και έχει κάνει ρεπορτάζ. Έχουμε εκπτώσεις, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα θα πείτε, λεφτά έχουμε? Είναι ένα ερώτημα αυτό το κυρίαρχο. Κυριακή, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι, Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας από την καρδιά της πόλης της Ρόδου, από την πλατεία Κύπρου. Εδώ που σιγά σιγά αρχίζει, ξεκινάει να ζεσταίνεται η κίνηση, ας το πούμε έτσι, και στα καταστήματα που διάγουν βεβαίως τις πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων. Λοιπόν, κάναμε και εμείς μια βόλτα στα μαγαζιά από τις προηγούμενες μέρες και τώρα το πρωί ό,τι προλάβαμε, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βεβαίως.
0: Ναι, εννοείται. Δεν πιστεύω να κατέβουμε κάτω να σε δούμε τίποτα σακούλες με ψώνια.
2: Γελάει. Το ρεπορτάζ έχει σημασία να κάνουμε.
0: Γελάει η φιλενάδος η Τάνια Ιδρακίου.
2: Είπαμε, εμείς πρώτα ζούμε και μετά τα λέμε.
0: Σωστά
2: γι' αυτό. Λοιπόν,
0: το έχουν πει άλλοι πρώτοι από σένα, έτσι, αυτό το τελευταίο το τσιτάτο.
2: Δεν διεκδικώ τα πνευματικά δικαιώματα προς Θεού. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει και απογευματάκι που έχουμε περάσει και εδώ, αλλά και στις αποκεντρωμένες αγορές. Να πούμε ότι υπάρχει και αυτή τη ανάληψη έτσι εδώ και πολλά χρόνια, που είναι επίσης μια πολύ καλή αγορά και εκεί υπάρχουν και ίσως συγκεντρωμένα τα περισσότερα ντόπια καταστήματα.
0: Αλλά γενικά στις συνοικίες ψάχνοντας μπορεί να βρεις και διαμαντάκια, έτσι.
2: Ακριβώς. Και υπάρχουν, γιατί εδώ στο κέντρο υπάρχουν κάποια ελάχιστα που είναι ντόπιων. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι υποκαταστήματα των
0: μεγάλες αλυσίδες, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, αρκετός κόσμος και συγκεκριμένα καταστήματα μάλιστα γίνεται πραγματικά πανικός, κυρίως από τουρίστες. Βεβαίως είδαμε και τους Έλληνες. Τώρα οι τιμές πραγματικά σε ορισμένα είδαμε 50% και όντως ίσχυε 50%, 30%, δηλαδή έχει πολύ καλές εκπτώσεις, πολύ καλές προσφορές που για καταστήματα ίσως που κάποιοι ή περισσότεροι συμπολίτες μας δεν θα το σκέφτονταν να αγοράσουν από εκεί σε μη εκπτωτικές περιόδους. Έχει καλές τιμές, βέβαια εξαρτάται και σε τι κατάστημα θα πας. Αν πας σε κάποιο κατάστημα το οποίο είναι πιο πολυτελείας με πιο ακριβά είδη, δεν θα περιμένεις να το δεις και από να το δεις κάτω του 50% και να είναι κάτι που ίσως να μπορούσες να αγοράσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι υπάρχει και κίνηση. Να πούμε ότι εκείνο που είδαμε χθες είναι για αρκετούς τουρίστες. Κάποιοι είναι και γείτονες μας από τα απέναντι παράλια που από ό,τι έχουμε ακούσει είναι αρκετά καλοί πελάτες και βρίσκονται αρκετοί αυτή την περίοδο στη Ρόδο. Τώρα για τους ντόπιους. Ως γνωστόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων εργάζεται στον τουρισμό. Οπότε αν ξεκλέψει λίγη ώρα θα πάει για κάτι που επιθυμεί, είναι απολύτως απαραίτητο να το αγοράσει. Είδαμε όμως ότι πραγματικά δηλαδή οι τιμές είναι καλές και οι εκπτώσεις φτάνουν και μέχρι το 50%. Είδαμε να υπάρχει κίνηση και πάνω, επισκεφθήκαμε και καταστήματα της ανάληψης. Επίσης μια και το Σάββατο και υπήρχε αρκετός κόσμος μέσα.
0: Και στο Ροδίνι έχει ψάχνοντας, έχει κάτι μαγαζάκια.
2: Ναι, όπου εκεί πέρα κυρίως πάνε ντόπι.
0: Μας έχει βοηθήσει η κυρία Δρακιού να ανακαλύψουμε κάποια ωραία.
2: Η κυρία Δρακιού η Τάνια είναι πάντα ενημερωμένη.
0: Είναι το μοντέλο μας, ναι.
2: Ναι, είναι πάντα ενημερωμένη. Και να πούμε ότι και το Airbnb, γι' αυτό για τις γειτονιές, ότι παλιά λέγαμε ότι εκεί πηγαίνουν μόνο ντόπιοι, εννοώ στις περιοχές περιφερειακά του κέντρου. Όμως λόγω του Airbnb υπάρχει κίνηση και σε καταστήματα που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή εννοώ τα επισκέπτονται και τουρίστες. Βέβαια τον πρώτο λόγο και για αυτούς τα πιο σημαντικά βλέπουμε ότι είναι οι αλυσίδες των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι πολλά χρόνια αυτό το φαινόμενο. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή, όμως καλό είναι να στηρίζουμε και τους ντόπιους,
0: τις μικρές επιχειρήσεις.
2: Υπάρχουν πραγματικά διαμαντάκια και χαρίζαμε έτσι που είδαμε και κόσμο σε καταστήματα της ανάληψης, που επίσης είναι μια πολύ καλή αγορά. Αυτά προς το παρόν. Τώρα έχει ξεκινήσει από τις 10 και μετά αρχίζει να ζεσταίνεται η αγορά, μιλάμε από τους ντόπιους. Υπάρχει κίνηση και από τουρίστες αλλά και από ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους να κάνουν από νωρίς το κέντρο. Τα καταστήματα όμως τώρα ξεκινάει, από εδώ και μετά.
0: Λοιπόν, κυρία Γη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ όπως πάντα. Λοιπόν, ελπίζω κατηδία να έχεις και
2: για το ρεπορτάζ.
0: Ναι, και να έχεις συγκεκριμένες προτάσεις να μας κάνεις εκτός αέρα.
2: Είπα, ας επισκεφτείτε και τις περιφερειακές αγορές. Και τα καταστήματα τα ντόπια πραγματικά έχουν και ξεχωριστά κομμάτια.
0: Τις επισκεπτόμαστε, ναι. Σου εξηγούμε και που είσαι, πιο ακριβώς δρόμο είναι κάποια καταστήματα. Λοιπόν, μην τα βγάλουμε όλα στον αέρα, ναι. Συμφωνεί μαζί μου η κυρία Τάνια Δρακιού.
2: Όχι, μου είπες όντως, αλλά τελικά μόνο μου το βρήκα. Πήγα όπως ήξερα εγώ.
0: Καλά, δεν σου έλεγα θα το βρίσκες. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Κυβεντρίδη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ρεπορτάζ κυρίες και κύριοι, άγκυρο όπως πάντα με την κυρία Κίνη Μετρίδου για τις εκπτώσεις, για την κίνηση στην αγορά. Να προτιμήσουμε τα περιφερειακά καταστήματα, ψάχνοντας βρίσκεις διαμαντάκια που μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και σε καλές τιμές, και να στηρίξουμε και την περιφερειακή αγορά, τα μαγαζιά της γειτονιάς, έτσι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι Τάνια Δρακιού, το μοντέλο μας, ναι, εδώ πέρα είναι πραγματικά μοντέλο. Όσοι την ξέρετε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω. Λοιπόν, χρειάζεται κάθε σταθμός μια εκπομπή να έχει το μοντέλο της. Εμπροκειμένου η κυρία Τάνια Δρακιού. Έχουμε βέβαια και τη Μάνια που και αυτή είναι ένα μοντέλο. Κουρεμένο βέβαια, ναι, εν πάση περιπτώσει το αρτομαλί της μεγάλος είναι μια κούκλα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

Διαβάζω στη Δημοκρατική έναν τίτλο «Σπαζοκεφαλιά του ψηφοδέλου του Πασόκ στο 12ο». Σα ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Τα λέγαμε. Ότι πάνω σε στελέχη του Πασόκ έχει πέσει και η Καρισκιανού και ο Τσίπρας. Έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί και να μην άφηναν χώρο στην Ελλάς, γιατί αυτοί βρίσκουν μπροστά της. Και δυστυχώς έχουν περάσει στην τρίτη θέση. Και μη μας λένε για Σεπτέμβριο. Δεν αξιοποίησαν το χρόνο που είχαν πριν. Και αυτό το λένε πολλοί. Άμα βλέπεις επιλογές του Προέδρου Νίκου, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας αφήνουμε να προσέχετε τους μεγάλους στα μωρά και τα δεσποτάκια. Νεράκι και φαγάκι. Γεια σας.

0: Καλημέρα σε αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακ από την Σαν Πάουλη στον Ολυμπιακό με τον δεξιό μπακ να αναμένεται άμεσα στην Ολλανδία προκειμένου να σωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων στη λίστα για τον Χαφ ή Εουστάκιο του Σπόρτο Μπραγκάνσα τη Sporting Λισαβόνα και Εξπόζιτο τη Εσπανιόλ. Την Αϊμέγγιν θα αντιμετωπίσουν οι Πειραιώτες στον τίτλο προκριματικό του UEFA Champions League. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι η ΑΕΚ 27χρονος Σχάβ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπελ Μπερσεβά για το match με τη Vikingur για τα προκριματικά του UEFA Champions League στην τελική ευθεία και ο δανεισμός μεσοψιών του Λιούμπεση στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσκα 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League εφόσον προκριθούν. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟ και ελπίδες για να προλάβει έχει ο Ελουστόντο, ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένος του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας στο UEFA Conference League. Απασχολεί ο 36χρονος χαφ Χωσελού. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το Euro Cup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέτι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόρουαρντ που αποθώθηκε στο παρατάκι και πήρε τη φάνελα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Σε τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακό και ΚΑΕ ΑΕ για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα ενώσο ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός εβδομάδας εξελίξεις. Αναχώρησε η αποστολή του Άρη με προορισμό την Ιταλία που θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Περιμένουμε ενίσχυση, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγορίου εντός της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Ντέλε Μπασίρου για 3 χρόνια. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατά όλα όσα πετύχαμε. Το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο παράλληλα είναι χάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστη μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέρι Κίγκαν, νικημένος από την Επαρατινάσο. Εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο. Ένα κύπελλο πρωταθλητριών, δύο κύπελλα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βάιος Τσουτσικάς.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.
8: Πάω αμέσως στο θέμα των ημερών σε ό,τι αφορά τον αθλητικό μας χώρο.

0: Κάτσετε ρε παιδιά, σας είπα εγώ να βγείτε. Για τους Λοκομόντο λέω, γρήγορα γρήγορα βιαστήκαν να βγουν στο stage. 12 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Χάραξε καινούρια μέρα, τις σκοτούρες κάνε πέρα, με χαμόγελο και θεά.
0: Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη, πήγαμε σε αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας, το έχουμε δίπλα μας. Έχουμε καλή διάθεση και σήμερα. Και είμαστε έτοιμοι για την εκπομπή τη δική σας με τίτλο 102,4 Υποσκιάν. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Στις 11 θα πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε ραδιοφωνική επίσκεψη. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά να πούμε και τα πολλά θα τα πούμε αμέσως.

Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Παίρνετε το κινητό σας, πληκτρολογείτε 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας, μας αφήνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμα που θέλετε εσείς. Και αφού, όπως είπαν οι Λοκομόντο, ο Πενιντάρς είναι ο νέος της εποχής, πάμε να τους ακούσουμε. Στο ποδοσφαιρικό μας χώρο συμβαίνουν πολλά, θα σταθούμε σε κάτι.

το ποδόσφαιρό μας λοιπόν στη Γάμα Εθνική. Ο Διαγόρας πήρε φορά και δεν σταματάμε τίποτα. Όλα ξεκίνησαν από εκείνη την αδήλωση του Νίκου του Σαββαίδη που έλεγε πως ο Διαγόρας δηλώνει παρόν ως πρωταγωνιστής σε ένα ιστορικό όμιλο στη Γάμα Εθνική με ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλούμε όλους τους διαγορίτες να σταθούν αρρωγοί στην ομάδα μας. Καλή χρονιά σε όλους, έλεγε στην ανακοίνωσή του ο Νικόλας ο Σαββαίδης, και από εκεί και μετά άρχισε ο χορός. Πρώτη κίνηση, ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή Βαγγέλη Χωσάδα. Ακολούθησε ο αρχηγός Φραν Σιμεραλιλάη.

Στη συνέχεια ήρθε ο μικρότερος της παρέας, ο Εμίλιο Καταχανάς. Ήρθε ο Αλέξανδρος Αλιμερκάη. Και για χάρη σου η γη. Τον οποίον διεκδικούσαν κι άλλες ομάδες της πόλης μας και του νησιού μας. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Ήρθαν οι δύο τερματοφύλακες, Πρόδρομος Μπλατσιώτης και Βασίλης Λεμονάκης, ναι, ο γιος του Αντώνη. Ο γιος του Αντώνη που φέτος είναι με τον Σίλβα στην

0: Και σήμερα πρωί-πρωί ήρθε άλλη μια ανανέωση συνεργασίας, αυτή τη φορά με τον Αργεντίνο Ματίας Πιτέο. Καλά πάει. Αυτή ήταν η Λοκομότιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί ο λαός τραγούδι θέλει, διασκέδαση θέλει, ψυχαγωγία θέλει. Πάμε.
1: Κατά θέλω να σου μιλήσω.
0: Με μια καντάδα του Απόν έρχεται 3 Αυγούστου στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου.

Διαγόρας που βρίσκεται στο κυνήγι ενός ποδοσφαιριστή που προσωπικά θεωρώ ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Του νεαρού πατρού.

Στην πρώτη τοπική κατηγορία τώρα και στη Ρόδο υπάρχουν ακόμα 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενσωματώνονται με την πρώτη ομάδα και δεν είναι άλλοι από τους ταλαντούχους Μιχάλη Διακίδη, Άγγελο Σταματιάδη, Μιχάλη Χατζησταμάτη και Κωνσταντίνο Τσέλιο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά. Στο Ποσειδώνα Καρπάθου παρέμεινε ο Γκαρσία. Στο Παραδείσι υπάρχει συναυλία του Νίκου του Ζωηδάκη. Στον Ηρακλή Μαριτζών προπονητής ο Μπιλιάς.

0: Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει να σου πω ένα τίτλο εκπομπής. Και μου γράφει από κάτω: κιλά η μπάλα στο τερέν. Μαργαρίτα. Ωραίος ο Μιχάλης, καλημέρα.
1: Στα χέρια σου ρινίστα, ξενύχτω και απ' τα φύλλα σου κρατώ.
0: Καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ στους ομογενείς μας που μας ακούνε μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την πατρίδα.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου.

0: Η Μαργαρίτα του Χρήστου του Μάστορα που κι αυτός, όπως και οι μέλισσες, έρχονται στο νησί μας αυτό το καλοκαίρι. Διαλέξαμε καλοκαιρινούς ρυθμούς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 10. Είναι ο Top FM. Στους 102,4 και τους 97,4. Με καφεδάκι αναχείρας, με καλή διάθεση πάντα.
1: Για τα δικά
0: και για οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας, παίρνουμε αποφάσεις.
1: Στο χάος

Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία, τώρα που οι ξενοδοχοϊπάλοι, ακόμα αυτοί που εργάζονται δηλαδή, τουλάχιστον βρίσκουν χρόνο να βγουν να πιούν ένα ποτό με φίλους και φίλες, μπαίνει η φωτιά στις νύχτες.

0: πανταξιστά.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κύπριος όντας, σαν άμα ορατό, παρακολούθησα χθες να ερμηνεύει το τραγούδι που έπαιξα εγώ εχθές με τον Δημήτρη το μεσημέρι. Ρίτα. Το κερίνια μάνα μου, το λέει πολύ καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νευροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νευροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νευροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Κέβιν Κίγκαν. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων, έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.

Άλλοι δρόμοι. Δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Δεύτερη ενότητα ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Πριν πάμε, επαναλαμβάνω, να συναντήσουμε μια ραδιοφωνική επισκέπτρια σήμερα.

Και αφού πήγαμε σε αυτό το είδος του τραγουδιού, πάμε να ακούσουμε τώρα πατέρα και γιο. Στάθης και Μανώλης Αγγελόπουλος, ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι για τη μάνα από το Στάθη τον Αγγελόπουλο και το γιο του τον Μανώλη, τον εγγονό του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου βέβαια. Πάμε παρακάτω, η ώρα είναι 13 λεπτά πριν από τις 11. Πάμε να πούμε καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια τώρα. Όσο και να σ' αγαπώ, Γιώργος Σαμπάνης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Ωραίο τραγούδι. Που μας προτρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε ένα φίλο ή ένα εχθρό. Αλλά και πάλι αν αυτό σε οδηγήσει σε ένα σκοτάδι, στο σκοτάδι... Στο σκοτάδι είσαι φως, λέει, που δεν θα ήθελα να σβήσω. Είναι η Μιλένα, κυρίες και κύριοι, σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Φίλος ή εχθρός». Και την οποία έχω την τιμή και την τύχη να την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Μιλένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη και ζεστή φιλοξενία.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, πολύ καλά είμαι. Εδώ ζεσθενόμαστε όπως όλοι μας. Εκεί στο δικό σας το νησί, γιατί εγώ είμαι στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν ξέρω από την αποκή πλευρά της Ελλάδος τι γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει στη Ρόδο έχει ένα 35, το έχει.
1: Άρα όλοι έχουμε πάρει φωτιά.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εντυπωσιακό τραγούδι, πολύ όμορφο, βγάζει το δικό σου ερμηνευτικό πάθος, θα έλεγα εγώ, σύγχρονο τραγούδι με πολλά λαϊκά στοιχεία και αναφέρεται σε ένα δεσμό, σε μια σχέση, ένα γόρδιο δεσμό, θα έλεγα εγώ, που δεν μπορείς να τον λύσεις, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι που μόλις ο Τάκης, ο Δαμάσχης, ο οποίος είναι και στίχη και μουσική και σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ, μόλις μου το έβαλε να το ακούσω, απλά να το ακούσω, λέω αυτό το τραγούδι είναι για μένα, το θέλω. Δεν ξέρω, με άγγιξε, γιατί για μένα αυτό το τραγούδι δεν έχει να κάνει μόνο με την ερωτική, έτσι, σχέση,
0: πλευρά, ναι,
1: τους ερωτικούς δεσμούς. Έχει να κάνει με όλες τις ανθρώπινες σχέσεις που πολεμάμε, προσπαθούμε καθημερινά και να καταλάβουμε πώς μας πλησιάζει κάποιος ή τόσα χρόνια που είναι δίπλα μας, τι θέλει, πώς το βλέπει και όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε εσωτερικά. Οπότε με άγγιξε.
0: Μιλένα, να μπω κατευθείαν στο ψητό. Πώς ξεχωρίζεις τον φίλο από τον εχθρό? Πώς ξεχωρίζεις ότι ο άλλος σε πλησιάζει φιλικά? Πώς ξεχωρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται να σου κάνει κακό, εν πάση περιπτώσει?
1: Νομίζω δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό και πληγωνόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχουν σημάδια. Βέβαια, πώς νιώθουμε εμείς μέσα μας, γιατί δεν τα βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και λέμε, πόσες φορές έχουμε φτάσει στο σημείο και λέμε, μα πώς δεν το έβλεπα τόσο καιρό?
0: Ξεγελιέσαι.
1: Ναι, αυτό που λέω στον εαυτό μου και στους γύρω μου είναι ζήσε το, ζήσε αυτό που έχεις, αυτό που νιώθεις εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Και το βλέπεις. Δηλαδή, μην ξεκινάς με φοβίες το οτιδήποτε, έτσι, σχέση έχεις με τον οποιοδήποτε.
0: Απόλαυσέ το και άστο να πάει από μόνο του, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Τάκης Δαμάσχης σου έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική.
1: Ναι, και τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ που είναι στο YouTube.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι το πρώτο σου ή υπάρχουν και άλλα στο...
1: Είναι, έχω το πρώτο μου τραγούδι, ήταν το τελευταίο φιλί σε στίχη και μουσική Δημήτρη Νέγκα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μια μπαλάντα πολύ ενστατική, πιο χαμηλή, πιο χαμηλή. Δεν έχει λαϊκά στοιχεία, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου κομμάτι. Βέβαια, το δεύτερο είναι τώρα που έχω βγάλει.
0: Το Φίλος και Εχθρός.
1: Ναι, είτε με παραγωγή του Γιάννη του Δουλάμη και με την Panic Records να στηρίζει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η συνταγή της επιτυχίας, θα έλεγα εγώ.
1: Είναι μια πάρα πολύ, έτσι, καλή αρχή και για μένα να με γνωρίσει ο κόσμος και να γνωρίσω και τον κόσμο. Είναι πολύ κοντά, ας πούμε, έτσι, στο γούστο μου, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι πολύ λαϊκή τραγουδίστρια, δεν θεωρώ ότι είμαι και πάρα πολύ έντεχνη. Μου αρέσει η μουσική, οπότε
0: όχι,
1: το τραγούδι...
0: Όχι, όχι. Τολμώ να το πω ότι αυτό το είδος που ερμηνεύεις τώρα σου ταιριάζει πάρα πολύ. Το φίλος ή εχθρός, δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι ένα κομμάτι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως και το πρώτο μου φυσικά τραγούδι είχε να πει πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τώρα το δεύτερο είναι πιο κοντά ίσως σε αυτό που ψάχνω. Εν πάση περιπτώσει,
0: είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Είναι, όχι πιο κοντά.
1: Η μουσική είναι μεγάλη και εγώ μικρή.
0: Όχι πιο κοντά. Θα έλεγε κανείς ότι και μουσικά και στιχουργικά το τραγούδι είναι πάνω σου, όπως λέμε εμείς, η μουσική παραγωγή. Δηλαδή, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Τέλος.
1: Ναι, μ' αρέσει που υπάρχει δυναμισμός μέσα. Το έχω σαν άνθρωπο. Το προσπαθώ καθημερινά, το έχω.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο να εμφανίζεσαι, είσαι σε κάποιο σχήμα, τραγουδάς...
1: Αυτή την περίοδο, θα σας πω, αυτή την περίοδο βρίσκομαι στη Ζάκυνθο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η καταγωγή μου από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχω έτσι διάφορες εμφανίσεις μαζεμένες τώρα το καλοκαίρι στο νησί.
0: Ωραία.
1: Πηγαίνω, έρχομαι και Αθήνα, αλλά κυρίως το χειμώνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σύντομα, στο χειμώνα εννοώ, θα ετοιμάσω το επόμενο κομμάτι μου,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο θα είναι, φαντάζομαι, θέλω να είναι πιο ανατρεπτικό, πιο χορευτικό, πιο... Δεν θα προτιμούσα να είναι μπαλάντα πάλι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και την πιο χαρούμενη πλευρά μου.
0: Θέλεις να φύγεις από την μπαλάντα, να πας σε κάτι πιο ζωντανό, σε εισαγωγικά
1: λέξη. Δεν θέλω να φύγω, αλλά θέλω κάτι πιο ζωντανό να ζήσω και να δείξω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ζάκυνθος, ωραίο νησί, θα ήθελα πολύ να πάω, να δούμε πότε θα πάω, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχετε, θέλετε, εγώ εδώ είμαι.
0: Έχετε πολλές ομορφιές στο νησί, όπως και η Ρόδος άλλωστε. Και τολμώ να πω ότι...
1: Ναι, έχω ακούσει τα καλύτερα για τη Ρόδο.
0: Και τολμώ να πω ότι, όπως το λέω και για τη Ρόδο, το ίδιο ισχύει και για τη Ζάκυνθο από την άλλη πλευρά της Ελλάδας. Είναι κρίμα να φεύγεις από τη Ζάκυνθο καλοκαίρι, ας πούμε. Να πας πού?
1: Είναι, να σας πω την αλήθεια μου, ισχύει, πέρα από τη δουλειά, γιατί υπάρχει αρκετή δουλειά, ειδικά το καλοκαίρι,
0: mm-hmm.
1: αυτά τα 10 λεπτά, αυτό λέω σε όλους, που μπορεί να έχεις ένα κενό, ένα διάλειμμα, είναι ποιοτικό. Στα νησιά.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πάω και κάνω μια βουτιά. Αυτό η πόλη δεν το έχει.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Βέβαια, εντάξει, οι μεγάλες πόλεις έχουν άλλα.

0: ό,τι κάνεις, είτε φιλικό είτε εχθρικό. Δεν έχει σημασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτησή μας. Πέρασε πολύ όμορφα. Θα με βρείτε στα social της Μιλένα. Ό,τι θέλει ο κόσμος να με ρωτήσει, να με ακούσει, να με δει, να μιλήσουμε. Είμαι εκπρόσδεκτη, έτσι να τον ακούσω και να έρθουμε πιο κοντά να με γνωρίσει. Και φυσικά ευχαριστώ και πάρα πολύ και εσένα τον ίδιο και για τη στήριξη και τα όμορφα σου λόγια.
0: Πετυχημένες επιλογές να έχεις από εδώ και πέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Θεωρώ ότι θα είναι σαν αυτήν εδώ το φίλος ή εχθρός. Εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω για άλλους μουσικούς παραγωγούς. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσει το τραγούδι.
1: Καλό τάξιδο. Πολύ όμορφα σχόλια. Ευχαριστώ.
0: Καλό τάξιδο να είναι για άλλη μια φορά και καλό τάξιδο ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα, ό,τι βγάλεις από το σιρτάρι, ό,τι θελήσεις να ερμηνεύσεις ή να προσυπογράψεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μιλένα.
1: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλο το νησί.

Τάκης Δαμάσκης ο δημιουργός. Τάκης Δαμάσκης, εγώ απλά να σας θυμίσω του Σιρίαλ, το συγκρότημα Σιρίαλ, το θυμάστε. Είναι ένα αναπόσπαστο μέλος των Σιρίαλ ο Τάκης ο Δαμάσκης, που έγραψε και αυτό το τραγούδι «Φίλος ή εχθρός».

Κωνσταντίνος Αργυρός, για τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι το χειμώνα θα βρίσκεται σε ένα σχήμα έκπληξη, έχοντας πάρτενέρ του την συνεχώς ανερχόμενη Ρία Ελληνίδου. Καλά ακούσατε.

Ώρα για κάτι διαφορετικό τώρα, 27 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Ρούμπες. Και πρώτος από όλους ο Λούκας ο Γιώργκας.

0: Και κάπως έτσι, αφού εκείνη ξέρει, έτσι έχει μάθει, όπως λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, σχηματίζεται το ένοχο κορμί. Για πάμε ρε Νικόλα. Νίκος Οικονομόπουλος μας πάει σε δελτίο, μας πάει σε διαφημιστικά, πριν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νευροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νευροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νευροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό κατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλή αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
11: Ο Top FM. Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση συνεχίζονται και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να πούμε καλημέρα στην όμορφη, μεγάλη, τεράστια παρέα που μας αγκαλιάζει κάθε πρωί.

Καλημερίζω το Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα στον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Στον Τεότο Μοσχού και στο Τσαμπίκο του Γιασιρανή. Καλή σας.

Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη! Τον Παράσχο τον Φλεβαρά, τον Γρηγόρη τον Μπλέντζα στην Κο, τον Σέργιο τον Κασάπη, τον Τάσο τον Αρνά, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, τον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι, στα Θαλάσσια Σπορ. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Διαγόρα τον Μουστάκα, καλά πάει. Στα καλύτερα που έλκονται. Το Σταύρο το Σαλακενό, το Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, τον Απόστολο τον Πονιά, τον Τεό το Μοσχού, τη Φωτεινή τη Μαγιόγλου, την κυρία Φωτεινή τη Μαγιόγλου, το Μιχάλη τον Παπαντονίου, το Γιάννη το Φωτάκι στον Έμπονα. Στα τυχαία που τα ζούμε παρέα. Στη φίλη μας τη Μαρία την Ξενάκη, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στην καλημέρα μας στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Σάββα τον Παόρη, στην Ευαγγελία Μοσχουματιού, στην Κατερίνα Κωτιάδη Πολίτη. Στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μανώλη τον Κρητικό, στην Εύη την Αργυρού, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Γιάννη τον Βιτούρη που μας ακούει στην Κάρπαθο, στον Αντρέα τον Καντάρα. Είναι για μας ρε παιδιά, αγαπάτε καταλλήλους, αγαπάτε. Την κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Κωνσταντίνο τον Κυπουρό, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, τον Αντρέα τον Σταύρου, τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Το Μιχάλη τον Παριανάκη, το φίλο μας τον Σάβα, τον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση στο Πυθαγόριο, το Τζίμι τον Ποζατζή, το σεφ μας τον Γιώργο τον Φρατζή. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο τον Ξουλεή και την παρέα του στη μακρινή Αυστραλία. Άφυρα, να καθαρίσει το μυαλό και τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Από εσένα και τα... τον Νίκο τον Χούλη. Τη Δικαία την Αντωνάκη, τη Ζωή Χατζη Νικόλα και όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα. Επίθεση με τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Φουλ επίθεση.

Ο φίλος μας ο Τσαμπίκος λέει live έχουμε σήμερα. Για μένα θα πίνει. Κάτι θα κάνουμε Τσαμπίκο μου, κάτι θα κάνουμε. Όσο μας παίρνει βέβαια γιατί ο χρόνος είναι λίγος.

0: αγάπη.
1: Ο φίλος μας ο Τσαπίκος μου ζήτησε live και...
0: Θα βγαίνει η ψυχή σου από κάποιο σου σώμα. Στορχίζω...
1: Και εγώ θυμήθηκα ένα... ένα σπουδαίο live του παρελθόντος. Θα σας πάω πολύ πίσω, θα σας πάω στις Μούσες εν χορό. Με το σπουδαίο Χρήστο Πάζη, ο οποίος έμαθα ότι επανέρχεται στην ενεργό δράση.

χαθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangwa αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σε τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανούλη Σάλιακα από την Σαν Πάολη στον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται να συμμετοθεί στην αποστολή των Ερυθρόλευκων στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Την Αϊμέγε θα αντιμετωπίσουν οι πιλότες στον τον προγραμματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τα κεντρικά χαφ, η Ιωστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας και Εξποζιτό της Εσπανιόλ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ντρόκελεν που έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν όψη πάξη. Η απόκτηση κεντρικού χάφ αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση των πράσινων. Με πρώινη προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο Μπάμπα. Απασχολεί τον Δικέφαλο του Βορρά, ο Ισπανός Φορ Χωσέλου. Σε συμφωνία με την ΟΣΥΓΕ για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, ο 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Αναχώρησε η αποστολή με προορισμό την Ιταλία, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του Μιχάλης Γρηγοριού. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος φόρουαρντ που αποθήθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης του Σκούρια Ρόχα είναι να απεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίχτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλαθλοί αποθεώσαν τη Ρόχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
2: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
4: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, στο Top FM, σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ρόδος είναι και γυρίζει. Μιχάλης Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Δεν έχουμε κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα, όμως αν έχετε φίλους γνωστούς με το όνομα Σημεών, να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 21 Ιουλίου, τους Οσίους Σημεών και Ιωάννη, τους Διαχριστών Σαλούς, δύο μοναχούς που εγκατέλειψαν κάθε αυτοκίνητο.

Ο Θεός τον καλούσε να επιστρέψει ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν επέστρεψε όμως ως διδάσκαλος ή θαυματουργός, αλλά ως διαχριστόν σαλός, επιλέγοντας συνειδητά να φαίνεται παράφρονας, ώστε να αποφύγει κάθε ανθρώπινο έπαιρνο.

σαν σήμερα το 356 π.Χ. είχαμε τον νεαρό Ηρόστρατο που πυρπόλησε το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, με μοναδικό σκοπό να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Την ίδια ακριβώς νύχτα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.

1904, 21 Ιουλίου, ολοκληρώνεται ο υπερσιδηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό, με μήκος 4.607 μίλια.

1974, 21 Ιουλίου πάντα, στη δεύτερη μέρα της εισβολής, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη δέχονται φίλια πυρά στη Λευκοσία από τραγικό λάθος συνεννόησης. Η πτώση των αεροπλάνων οδηγεί στο θάνατο 29 Έλληνες καταδρομής και μέλη του πληρώματος.

1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο.

Ο Γιώργος Κατσάνης, όνομα που μπορεί πολύ να μην το ξέρετε, να μην το έχετε ακούσει, να μην έχετε καταλάβει ακριβώς πώς συνδέεται με την ιστορία, σαν σήμερα αθλητής τύπου του Ηρακλή και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώνεται στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο προς τιμή του σπρίντερ του Ηρακλή. Ο σύλλογος έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ, το Κατσάνια.

1982 η Μπαρτσελόνα ολοκληρώνει την μεταγραφή σαν σήμερα του Diego Armando Maradona από την Boca Juniors έναντι του αστρονομικού για την εποχή ποσού των 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ποσό ρεκόρ παγκοσμίως, παραλαμβάνω, για την εποχή 1982 που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, όπως κράτησε βέβαια και η ραψοδία που ακολούθησε από τον Diego Maradona, όχι μόνο με τη φανέλα της Μπαρτσενόλα, στη συνέχεια και με την Νάπολη και με την Εθνική Αργεντινή.

Είχαμε πριν από περίπου 2 ώρες επίθεση με μαχαίρι απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης με θύματα 2 τουρίστες από τις ΗΠΑ και θήτη έναν 60χρονο άντρα στην Ακρόπολη επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Για το περιστατικό, μια διερχόμενη μάλλον τουρίστρια από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης, αναφέροντας πως ένας άντρας φέρει αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι συγκεκριμένα, και επιτέθηκε στους 2 τουρίστες. Ο δράστης της επίθεσης φέρεται να πετάχθηκε από θάμνους, κρυμμένος, και να χτύπησε τους τουρίστες από τις ΗΠΑ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά το παρελθόν ο ίδιος άντρας είχε επιτεθεί ξανά με μαχαίρι σε περιστατικό στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου συνέβη το περιστατικό, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Τραυματίστηκαν οι 2 τουρίστες της αμερικάνικης καταγωγής. Προς το παρόν δεν υπάρχει πληροφορία που να μας λέει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Λοιπόν, κατά την επέμβαση των αστυνομικών τώρα διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε επιτεθεί όντως απρόκλητα στο ζευγάρι τουριστών. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι ο ένας, ο άντρας συγκεκριμένα, που δέχτηκε την επίθεση. Η γυναίκα φέρει πιο ελαφρά τραύματα στα πόδια. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες του τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη. Λοιπόν, ο άντρας τώρα από τις ΗΠΑ έβαλε το χέρι του μπροστά, γι' αυτό και τραυματίστηκε σοβαρά. Το ζευγάρι διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ ο δράστης συνελήφθηκε και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

τώρα στα Χανιά και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Σούδας αποφεύθηκαν τα χειρότερα σήμερα το πρωί. Είχαμε σύγκρουση δύο πλοίων. Συγκεκριμένα το επιβατικό πλοίο Έλληρο συγκρούστηκε με το φορτηγό Ρορό Κάργο Ιωσήφ, χωρίς ωστόσο να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση από την σύγκρουση. Το κάργο έδεσε στο λιμάνι, παρουσία των λιμενικών αρχών που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα, και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοίας από τον ιογνώμονα.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα Airbnb που είναι ξανά στην επικαιρότητα και για όσα θα επικρατήσουν από εδώ και πέρα, υπάρχει μια απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας που χαρακτηρίζεται μάλιστα ιστορική, σύμφωνα με την οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Επέβαλε διακοπή χρήσης το Πρωτοδικείο στην ιδιοκτήτρια σε μια υπόθεση και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε απαγόρευση επαγγελματικής χρήσης διαμερίσματος για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ουσιαστικά λογίζονται σαν καταλήμματα, μετατρέπονται σε δωμάτια ξενοδοχειακού τύπου, με αφορμή την απόφαση που επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ σε ιδιοκτήτρια για κάθε μελλοντική παραβίαση των περιορισμών που θέτει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος προβλέπει αποκλειστικά τη χρήση των διαμερισμάτων ως ιδιωτικές κατοικίες. Η απόφαση σαφώς αποτελεί νομολογία πλέον για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς κρίθηκε ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται εν της πράγμασης τουριστικά καταλήμματα.

Λίγη υπομονή ακόμα χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο καύσωνας που πλήττει κυρίως το λεκανοπέδιο της Αττικής και σε πολλές άλλες περιοχές. Όμως ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Εδώ στην περιοχή μας ακόμα είμαστε κοντά στους 37-38, θα φτάσει κατά πάσα πιθανότητα και αύριο από την Πέμπτη θα αρχίσει η υποχώρηση. Τώρα το μέγεθος του κύματος του καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά παραλαμβάνω κυρίως την Αττική, μετρήθηκε από θερμικές κάμερες και όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ χθες Δευτέρα, στον Κηφισό καταγράφηκαν θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο, αποτυπώνοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν. Ακόμα πιο επιβαρημένη αποδείχθηκε η περιοχή στο Άλσος Βεϊκού, προς Γαλάτσης πλευρά, για όσους έχουν έτσι μια εικόνα για την Αθήνα, όπου ταράτσες κτηρίων και σταθμεμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

μια σημαντική είδηση που αφορά γενικότερα τον τομέα της υγείας και ειδικότερα γιατρούς που εργάζονται σε δεκάδες μικρά νησιά. Έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, που προβλέπει μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ το μήνα για την παραμονή γιατρών σε αυτά τα νησιά και για την ενίσχυση βέβαια των δομών δημόσιας υγείας.

μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος που εξελίσσεται ουσιαστικά σε πρόγραμμα εθνικής ευέλειας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα πολλά μικρά ελληνικά νησιά.

Τώρα στην τοπική επικαιρότητα αυτό που ξεχωρίζει τουλάχιστον για σήμερα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα με το φλέγον ζήτημα που έχει να κάνει με τη μίσθωση της εταιρείας Καζίνο ΑΕ να κεντρίζει το ενδιαφέρον της συνεδρίασης.

θα είναι το πρώτο θέμα στην σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η έγκριση της παράτασης της μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2056, με την εισήγηση του Αντιδημάρχου του κ. Κώστα Χαλκιά να κάνει λόγο για σταθερό ετήσιο μίσθωμα 625.000 ευρώ. Θα τα δούμε. Θα δούμε για αυτό το θέμα αργότερα. Θα μιλήσουμε και αργότερα. Πάμε σε σύντομο διαδίκτυο διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
8: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάντα εδώ με τον Μιχάλη Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, είχαμε χθες μια σημαντική συζήτηση που έγινε μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη, και του Διοικητή του Νοσοκομείου, του κ. Νίου Καραμαρίτη, σχετικά με τα κίνητρα που μπορούν να βρεθούν από την πλευρά του Δήμου, τουλάχιστον οικονομικά πάντα, για την κάλυψη κενών θέσεων, που δεν είναι λίγες οι κενές θέσεις στο νοσοκομείο, να τονώσει το ενδιαφέρον γιατρών, νοσηλευτών, προκειμένου να ενισχυθεί το νοσοκομείο και να ξεφύγει από αυτή την οριακή κατάσταση στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται, παρά τις όσες προκηρύξεις γίνονται κάθε φορά, οι περισσότερες εκ των οποίων, αν όχι όλες, αποβαίνουν άκαρπες. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Βασίλη Γιώγα, Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρόδου. Κύριε Γιώγα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν είναι διαφορετική από αυτή που υπήρχε στο νοσοκομείο πριν από λίγους μήνες, ίσως και την περασμένη χρονιά. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με την υποστελέχωση του...
1: Έχουμε αλλάξει λίγο προς το χειρότερο.
0: Α, προς το χειρότερο, μάλιστα.
1: Προς το χειρότερο, ναι. Εντάξει. Η ελλείψη μας είναι τώρα σε αυτή τη φάση, πριν το καλοκαίρι αρκετά μεγαλύτερες.
0: Μάλιστα. Τελικά ισχύει ότι καλύτερα να μένουν τα πράγματα σταθερά, να μην αλλάζουν, καλύτερα καμιά φορά από το να αλλάζουν και να... γιατί ναι, εδώ έχουμε προς τα κάτω μια κατάσταση. Ναι, σαφώς αυτή την περίοδο φαντάζομαι η πίεση είναι πολύ μεγάλη που δέχεστε, με τις ελλείψεις να μεγαλώνουν, δηλαδή πώς ακριβώς, τουλάχιστον στο νοσηλευτικό κομμάτι.
1: Τουλάχιστον όσο αφορά τη δικιά μου υπηρεσία, ναι, στην αρχή του χρόνου έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μας 13 νοσηλευτές, 13 άτομα. Και τραυματιοφόρες και εδώ, πράγματα που είναι σαν αριθμός, είναι σαν να μου αποχωρεί ένα τμήμα και κάτι παραπάνω. Και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε φτάσει στους 20. Οπότε, καταλαβαίνετε, χωρίς να, να έχουν εισχωρήσει καινούργιοι νοσηλευτές στην υπηρεσία μας με νέες προσλήψεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αποχώρησαν 13, δεν ήρθε κανένας.
1: Δεν ήρθε κανένας, ναι, ναι. Και αυτοί που είχαν έρθει από παλιότερες προσλήψεις, που είχαμε κάποιες προσλήψεις παλιότερες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη φεύγουν με τους καινούριους νόμους, φεύγουν απευθείας σε άλλες περιοχές. Χρησιμοποίησαν απλά το νοσοκομείο Ρόδο σαν πρόσληψη και φεύγουν με συνυπηρέτηση, με ένστολους ή με συζύγους σε άλλες περιοχές.
0: Σε άλλες περιοχές.
1: Οπότε δεν αποτελούν δύναμη σε εμάς.
0: Αυτή τη στιγμή το έμψυχο δυναμικό ποιο είναι σε αριθμό στο νοσηλευτικό
1: τμήμα? Νοσηλευτικό, τραυματιοφορείς, βοηθή, όλο μας το
0: πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Στην δικιά μου υπηρεσία είναι 283 άτομα.
0: Μάλιστα, και θα έπρεπε να είναι
1: 488 με τον οργανισμό του 12. Του 2012.
0: Με τον οργανισμό
1: είναι
0: του
1: 2012. Είναι ένας απαρτιωμένος οργανισμός, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έχουμε καινές 205 οργανισμούς.
0: 200 θέσεις καινές, 205 συγκεκριμένα. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Ναι. Πώς λειτουργείτε, δηλαδή δεν τολμάω να ρωτήσω τι γίνεται με τα ρεπό.
1: 16.000 ρεπό χρωστάμε αυτή τη στιγμή στο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό έχει εργαστεί 16.000 ημέρες επιπλέον, χωρίς να μπορούμε να τις ξεχρώσουμε. Έχει τις άδειες του 24, του 25, του 26 και πάμε λέγοντας. Και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο στηρίζεται στο φιλότιμο των εργαζομένων του και τίποτε άλλο. Στο ότι ακριβώς αντιλαμβάνονται, ναι, την κατάσταση, το κρίσιμο του της ύπαρξης ενός νοσοκομείου στη Ρόδο, και δουλεύουν υπεράνω εαυτού. Δηλαδή ούτε σκέφτονται τα ρεπό τους, τις αδειές τους, αυτά. Αλλά όλο αυτό έχει κουράσει από ένα σημείο εκεί πέρα.
0: Μιλάμε για 12 ώρα την ημέρα, φαντάζομαι, 16 ώρα, τώρα δεν ξέρω.
1: Όχι, δηλαδή δουλεύει άλλο 7-3 νύχτα, δηλαδή έρχεται αυτό πρωί, θα φύγει 3 ώρα, θα ξανάρθει το βράδυ και μπορεί να συνεχίσει 2 και 3 νύχτα στη σειρά, ώστε να, αν μπορέσει να πάρει ένα ρεπό μετά την νυχτερινή του ανάπαυση.
0: Αν μπορέσει να το πάρει.
1: Ναι, ναι, αν μπορείς, αν τύχουν δηλαδή οι καταστάσεις έτσι εύκολα και μπορείς να πάρεις,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: με τη...
1: να πει να ρεπό μετά, ναι, να ξεκουραστεί.
0: Με τα περιστατικά, ναι, ανάλογα με τις
1: δηλαδή,
0: συνθήκες. Ναι.
1: Ακριβώς, περάσαμε μια περίοδο COVID που ήταν αρκετά κουραστική, καταφέραμε, τα επεξέλθαμε, βγήκαμε, αλλά από όλη αυτή την περίοδο και της οικονομικής κρίσης και την περίοδο του COVID, αυτά βγήκαμε πολύ κουρασμένοι, όλοι όσοι δουλεύουμε εδώ στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε άλλη ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ναι, δηλαδή, για να, σίγουρα καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά για να περιγράψουμε μια μέρα έτσι, πώς μπορεί να κυλήσει σε μια...
1: Σε μια, δώσω ένα παράδειγμα,
0: ναι, σε μια κατάσταση που είναι, ναι, λίγο πιεστική, όχι λίγο, πολύ πιεστική. Ναι.
1: σκεφτείτε ότι στα επίγοντα, αυτόν τον καιρό που έρχεται, που έχουμε την πληθώρα των περιστατικών που έρχονται, τη βαρύτητα των περιστατικών που αντιμετωπίζουν και όλα αυτά, είναι δύο άτομα στη βάρκα. Δύο άτομα νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Στα επίγοντα.
1: Στα επίγοντα. Ένας για το παθολογικό και ένας για το χειρουργικό τμήμα. Που θα έπρεπε να είναι κανονικά 5 και 6.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε η διοικητική υπηρεσία επίσης τα ίδια. Δεν έχουμε γραμματεία μπροστά στα επίγοντα. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι συγκεκριμένες ώρες που λειτουργεί η γραμματεία που χρειάζεται άμεσα για να υποστηρίξει τα επίγοντα. Θα έπρεπε να έχουμε διαλογή, τριάζ μπροστά στα επίγοντα. Δεν έχουμε, λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Έρχεται ένα περιστατικό δηλαδή και ψάχνει να βρει ο ασθενής, ο τραυματίας, πού να πάει, ρωτάει και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι. Οι περιπατητικοί που έρχονται πρέπει δηλαδή να ψάχνουν τρόπο να μάθουν, να δουν. Έχουμε όσο γίνεται κάποιες πινακίδες, κάποιες από τους του οδηγήσουν, αλλά και πάλι με τη βοήθεια του security, με τη βοήθεια του αυτό, τους εξηγούμε που θα πάνε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι, δεν...
1: Οι παθολογικές. Ένα τμήμα με 35 ασθενείς σε βαριά κατάσταση, πιο πολύ από εκείνους, και είναι πρωινή βάρδια προσταμένη με άλλη μια νοσηλεύτρια και δύο νοσηλευτές στη βάρδια στις υπόλοιπες, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Μιλάμε για τις κλινικές.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για τα τμήματα που έχουν 35 ασθενείς.
0: Μάλιστα. Έχετε. Καλά, φαντάζομαι ότι όλο αυτό που περιγράφεται είναι. Έχετε ενημερώσει την διοίκηση του νοσοκομείου, γνωρίζει, έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι.
1: Βεβαίως, και την είπε την αρμόδια υπ' στην οποία ανήκουμε. Συγκεκριμένα κάθε μήνα, με το τέλος του μήνα, υποβάλλω νέο έγγραφο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία μου, τι ελλείψεις έχουμε.
0: Ναι.
1: Από πέρσι.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: σε γνώση των αρμοδίων τέλος πάντων όλο αυτό που συμβαίνει. Έχετε πάρει, έχετε πάρει κάποια απάντηση, έχετε λάβει κάποιο σήμα έτσι που να δηλώνει μια αισιοδοξία για το ότι μπορεί να... καλυφθούν κάποιες θέσεις.
1: Αισιοδοξία δεν υπάρχει. Όχι. Όχι. Γιατί κοιτάξτε, από πέρσι ξεκινήσαμε και ζητούσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού. Από την αρμόδια είπε.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ζητήσει τότε 15 άτομα. Είχα κρατήσει κάποιους ανθρώπους που είχαν τελειώσει εδώ τη σχολή του νοσοκομείου μας, τη σχολή του νοσοκομείου, στην νοσηλευτική που υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχαμε, δηλαδή, κάναμε μια κίνηση προσέλκυσης προσωπικού. Μαζέψαμε 10 άτομα, 15 άτομα που θέλαν να δουλέψουν στο νοσοκομείο και παρακαλούσαμε από πέρσι να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα άνοιξε τώρα τον Ιούλιο. Και έμεινε ανοιχτή με 15 Ιουλίου που έχει και δοθεί μια μικρή παράταση. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά δεν περίμεναν εμάς, πιάσαν δουλειά κάπου αλλού. Λογικό είναι, δεν μπορεί να παίρνει αυτό το σκόρ. Και δεν βρίσκουν πλέον και ανθρώπους να ασχοληθούν με το νοσηλευτικό επάγγελμα. Το να θέλουν να ασχοληθούν με το νοσηλευτικό επάγγελμα.
0: Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή τώρα, δηλαδή. Η πλατφόρμα τώρα που
1: είχαν δώσει μια παράταση. Ήταν κανονικά μέχρι 15 Ιουλίου. Αλλά νομίζω δώσανε μια μικρή παράταση.
0: Ωραία. Αλλά δεν εμφανίστηκε άνθρωπος.
1: Δεν νομίζω. Δεν έχουμε και εικόνα, αλλά δεν έχει γραφτεί και κανένας. Δεν νομίζω ότι έχει γραφτεί κάποιος μέσα. Πέρα από ένα-δύο άτομα δηλαδή, που στην ουσία είναι σταγόνες στον ωκεανό. Δηλαδή, ζήτησα 15, μου φύγαν και άλλοι 13. Που στην ουσία τώρα 15 δεν μου προσφέρουν τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, ποια πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα αυτά που θα πρέπει να ισχύσουν για να τουλάχιστον να αλλάξει όλο αυτό το... να το χαρακτηρίσω τώρα, είναι εντελώς παρακμιακό, δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο.
1: Δεν υπάρχει
0: έτσι.
1: Ενδιαφέρον για τα κοινωνικά επαγγέλματα όπως είναι η νοσηλευτική σε αυτή τη φάση, στα νησιά τουλάχιστον, στα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οικονομικά τα κίνητρα και μόνο βασικά. Οικονομικά τα κίνητρα. Δηλαδή, ο άλλος που θα έρθει να δουλέψει εδώ σαν νοσηλευτής θα πάρει 800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο πρώτος μισθός που θα πάρει. 800 ευρώ όταν θέλει να δώσει ήδη τα 600 στο ενίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να δουλέψει εδώ. Ή αν βρει μια δουλειά στα ξενοδοχεία, πληρώνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με το αυτό και έχουν και τρεις μήνες κάθονται. Έχουν και να κάτσουν και το χειμώνα ή οτιδήποτε και να πάρουν ενεργεία τους.
0: Ναι, και να έχουν και ένα ρεπό. Και να έχουν και ένα ρεπό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μπορεί να το πάρουν το ρεπό.
1: Θα κάνει κυκλικό ωράριο, θα κάνει νύχτες, θα κάνει αυτά. Θα πάρει τα 800 ευρώ και στην καλύτερη περίπτωση με τις ώρες την περιουριακή του απασχόληση να φτάσει στα 1000, ως εκεί.
0: Γι' αυτό και τελικά είναι πολύ πιο εύκολα να πάει κάποιος σε ένα μικρότερο νησί, μικρότερο νοσοκομείο, μικρότερες, λιγότερες ανάγκες, έτσι δεν είναι? Λιγότερη δουλειά, ναι.
1: Και να προκηρύξει για τα κέντρα υγείας της Ρόδου. Του νησιού της Ρόδου, γιατί δεν το κάνει γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω από το δικό μου προσωπικό 30 άτομα, τα οποία έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να παραιτηθούν από εδώ και να προσληφθούν με την γενναία προκήρυξη στο κέντρο υγείας. Γιατί και καλύτερη είναι σε απολαβές τους. Και λιγότερη εργασία τους.
0: Καλύτερες οι απολαβές τους.
1: Ναι, νομίζω έχουν κάποιες άλλες απολαβές. Πέρα πέρα έχουν κάποιο επίδομα παραπάνω, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ναι, και πιο ανθρώπινες συνθήκες φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Είναι αυτό είναι το βασικό, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Δεν έχουν κυκλικό ωράριο, δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ενώ θα έπρεπε το μεγάλο νοσοκομείο που μιλάμε, δεν εξυπηρετεί μόνο τη Ρόδο, εξυπηρετεί όλα τα Οδεκάνησα.
1: Όλα τα Οδεκάνησα. Όλα τα Οδεκάνησα. Δηλαδή έχουμε όλες τις ειδικότητες, αντιεξυπηρετούν τα πάντα. Μονάδες, αιμοδυναμικό. Τώρα μπήκε και στην πορεία να γίνει και το ακτινοθεραπευτικό. Δηλαδή
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Αυτό θα έλεγα ότι εντάξει, μια χαρά να γίνει. Σαφώς να γίνει, καλοδεχούμενο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιος κόσμος θα το δουλεύει?
1: Αυτό είναι και η δική μου απορία. Δηλαδή, εντάξει, θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ακριβό κτίριο να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των Οδεκανησίων. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία, όταν και έχουμε να κρατήσουμε ανοιχτό το ογκολογικό για να κάνουμε τις θεραπείες τους οι άνθρωποι εδώ πέρα,
0: ναι,
1: που μένει ανοιχτό με πολύ κόπο του προσωπικού και της μοναδικής γιατρού που δουλεύει εκεί πέρα.
0: Μία γιατρός. Μία γιατρός.
1: Η κυρία Παρασκευά είναι, που με τη βοήθεια ενός στρατιωτικού γιατρού που έρχεται και βοηθάει.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Ναι, το...
1: Και έχει πάρα πολλούς αστυνομικούς.
0: Το ακτινοθεραπευτικό δεν θα χρειάζεται, δεν ξέρω.
1: Οπωσδήποτε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη
0: στιγμή. Πόσα άτομα, τουλάχιστον μίνιμουμ, απαιτούνται για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
1: Τι να σας πω, αυτό δεν το είναι μέσα στη. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί. Τουλάχιστον γύρω στα 30 άτομα θα χρειαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, πού να βρεθούν τα 30 άτομα όταν εδώ έχουμε έλλειψη 200 ανθρώπων στο
1: ακριβώς, στην νοσηλευτική υπηρεσία. Δηλαδή δεν, ναι, αυτό δεν είναι, θα χρειαστεί μόνο κτηνοθεραπευτή, δεν είναι μόνο για το σπαπάι. Θέλει υποστηρικτικό προσωπικό, θέλει γραμματείες, θέλει νοσηλευτικό, θέλει τραυματιοφορείς.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αν το κάνεις με πρόβλεψη, πρέπει δηλαδή να ανοίξεις κάτι, έχεις κάνει την πρόβλεψη πρώτα απ' όλα για το ψυχοδυναμικό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Λέω, εντάξει, χρειάζονται. Όλα αυτά χρειάζονται. Καλά είναι τα κτίρια, καλά είναι τα καινούργια μηχανήματα που έρχονται, ανανεωμένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά...
0: ανακαινήσεις, όλα αυτά. Αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο δεν. Δηλαδή, να φτάσουν τα περισσότερα να αραχνιάσουν, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να τα δουλέψει.
1: Μα εδώ λέμε έχει πριν, νόημα. Τώρα, μετά την αποχώρηση της κυρίας Σουλούνια, έχουμε θέμα, δεν κάνουμε μαστογραφίες. Έχουν σταματήσει μαστογραφίες στο νοσοκομείο.
0: Πόσο καιρό αυτό, κύριε Γιώργο?
1: Είναι εδώ και από 3 μήνες τουλάχιστον που έχουν σταματήσει μαστογραφίες.
0: Δεν γίνονται μαστογραφίες?
1: Όχι, δεν γίνονται μαστογραφίες στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή.
0: Υπήρχε μία γιατρός η οποία αποχώρησε.
1: Κυρία Σουλούνια, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, έφυγε. Τέλειωσε.
0: Δεν αντικαταστάθηκε.
1: Όχι, δεν υπήρχε άλλο σχεδόν να αντικαταστήσει. Επίσης, στον αξονικό, η έλλειψη τεχνολόγων μας δημιουργεί θέμα πλέον τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 3 άτομα όλοι και όλοι τεχνολόγοι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια μέρα να πάρουν ρεπό. Κάποια μέρα πρέπει να προστατευτούν και αυτή την τεχνολογία που παίρνουν. Δεν μπορεί να του έχει συνέχεια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ο Μαγνήτης επίσης, για τον ίδιο λόγο, έχει σταματήσει να λειτουργεί.
0: Α, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού, τέλος πάντων, να κάνει μια μαγνητική τομογραφία.
1: Όχι στο νοσοκομείο.
0: Όχι στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αυτή η διάθεση από την πλευρά του Δήμου, έτσι όπως εκφράστηκε από τον κύριο Γολιάδη στη συνάντηση χθεσινή με τον κύριο Καραμαλίτη.
1: Επειδή ήμουν χθες στη συνάντηση με τον κύριο Καραμαλίτη.
0: Οπότε,
1: επειδή είμαστε και όλοι οι δήμονες των υπηρεσιών, ο Δήμαρχος έδειξε τη διάθεσή του να βοηθήσει πραγματικά. Και όχι για την κάλυψη τώρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πάρουμε 3-4 γιατρούς και να τους ενισχύσουμε οικονομικά, αλλά και για το τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι αυτό. Δεν είναι ότι α κλείσουμε μία τρύπα τώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί είναι ένα νοσοκομείο που πρέπει να καλύψει όλους τους ευρώδες και τους δεκανήσους πολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και να συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον το 70-80% της δυναμικότητάς του.
0: Ναι. Ναι, οπότε λέτε
1: και
0: ότι...
1: έδειξε διάθεση να, τουλάχιστον οικονομικά, όσο περνάει το χέρι και όσες αυτές μπορεί να κάνει, να βοηθήσει. Δηλαδή να δοθούν αυτά τα οικονομικά κίνητρα μέσω του Δήμου.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις πάντως. Η αλήθεια είναι σε κάποιες περιοχές της χώρας, στην υπηρετική χώρα που...
1: Ναι, έχουμε τη Δράμα. Και μάλιστα. Επικοινώνησε και με τον Δήμαρχο της Δράμας ο ίδιος κ. Σκολιάδης, προκειμένου να δει το know-how, πώς θα το κάνουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εδώ.
0: Μάλιστα. Το οποίο είχε αποτέλεσμα εκεί.
1: Εκεί φάνηκε ότι πήραν πρώτα απ' όλα, ήταν 3 γιατροί, παθολόγοι που δεν είχαν. Πήραν παθολόγο, πήραν τις ειδικότητες που είχαν. Και σκεφτείτε τη Δράμα που έχει και άλλα 3 νοσοκομεία γύρω-γύρω. Σε απόσταση λιγότερο των 80 χιλιόμετρων.
0: Μιλάμε τώρα για το κεντρικό νοσοκομείο της Δράμας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Και βρέθηκαν, λέτε, σχεδόν αμέσως τρεις παθολόγοι. Που
1: ναι, ακριβώς.
0: Είναι,
1: ναι,
0: πολύ, είναι σημαντικός αριθμός.
1: Είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Καλύπτεις ακριβώς.
0: Και γιατί πόσο μιλάμε?
1: 1500 ευρώ νομίζω τους έδωσα.
0: Επιπλέον.
1: 1500 ευρώ. Ναι, 1500 ευρώ επιπλέον.
0: 1500 ευρώ επιπλέον, ναι. Πολύ καλό νούμερο, τέλος πάντων, τουλάχιστον για κάποιο γιατρό που θέλει να έρθει να...
1: Επίσης είδα και στην Ξάνθη ότι προκηρύξανε για τις θέσεις τεχνολόγων, δηλαδή ακτινολόγων που τους λείπουν και εκεί πέρα.
0: Αυτές τώρα που ζητάει η ΥΠΕ, ναι, αυτές που ζητάει η ΥΠΕ τώρα με νέα πρόσκληση που έχει κάνει από διάφορα νοσοκομεία για το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Ναι, ο Δήμος της Ξάνθης είδε ότι προσφέρει επιπλέον ποσό, κάποιο ποσό στην εφημερία του τεχνολόγου για να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Από τη ΔΥΠΕ δεν έχουμε κάποια δηλαδή ενημέρωση αν υπάρχουν, αλλά από, για την ώρα νομίζω ότι είναι άγονες όλες οι προκηρύξεις.
0: Ναι, είναι άγονες, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό τελικά είναι το μυστικό, τη στιγμή που δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να δώσει τα κίνητρα αυτά που χρειάζονται σε γιατρούς, νοσηλευτές, στο προσωπικό που απαιτείται. Ναι, πρέπει η Δήμη από...
1: Είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι το μείον του δημόσιου τομέα. Δηλαδή βασίζεται περισσότερο στην εσωτερική παρακίνηση του προσωπικού, δηλαδή στο ότι εγώ αισθάνομαι υποχρέωση επέναντι στους ασθενείς και θα δουλέψω, παρά στα εξωτερικά κίνητρα που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή η αμοιβή του εργαζόμενου.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι, πώς να το πω, δηλαδή πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι όλοι αυτοί, δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανές. Λοιπόν,
1: μα αρχίσαμε όλοι, βλέπετε, όσοι δουλεύουμε αρκετά.
0: Όλοι έχουν κάποια όρια. Άλλοι τα έχουν ξεπεράσει ήδη και έχουν αποχωρήσει. Άλλοι
1: βλέπετε
0: είναι...
1: ότι έχουμε, ναι, έχουμε και τον burnout στην επαγγελματική εξουθένωση. Έχουμε αποχωρήσεις υπαλλήλων. Έχουμε πάλι που έχουν αρρωστήσει ακριβώς. Έχουν παρουσιάσει νοσήματα που αποτελούν νοσήματα φθοράς του προσωπικού. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και το προσωπικό μας πλέον έχει μεγαλώσει. Είμαστε, αυτοί που είμαστε, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού είναι πάνω των 50%.
0: Που εργάζονται στο νοσοκομείο τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια.
1: Σας πω εγώ από το παλιό νοσοκομείο. Εγώ ήδη είμαι στο 30 χρόνια.
0: Εσείς προσωπικά, μάλιστα, είχατε προλάβει και το παλιό νοσοκομείο, ναι.
1: Το παλιό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που δουλεύουμε εδώ και κρατάμε αυτό το νοσοκομείο είμαστε αυτή τη γενιά.
0: Μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι ότι ανάλογοι.
1: Έχει ένα γερασμένο προσωπικό το οποίο κανονικά θα έπρεπε να το τραβήξει να μαθαίνει τους άλλους. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτό λέμε. Δεν έρχεται νέο προσωπικό.
0: Ναι. Η νοσηλευτική γενικότερα τα τελευταία χρόνια, όσο πάει και ευθύνη.
1: Όχι, μα βλέπει και οι εισαγωγές στις σχολές.
0: Το ενδιαφέρον.
1: Δεν υπάρχει πια το ενδιαφέρον που υπήρχε κάποτε.
0: Ισχύει.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Ακριβώς γιατί δεν. Δεν αποδίδει οικονομικά, δεν έχει
0: βέβαια. Ακούει ο κόσμος. Συγγνώμη. Ακούει ο κόσμος τι γίνεται στα νοσοκομεία. Τα μαθαίνει, διαβάζει.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει, πού θα πάω να μπλέξω τώρα? Δηλαδή για τα 800, για τα 1000 ευρώ που όπως λέτε πολύ σωστά τα μισά χρήματα τουλάχιστον θα πηγαίνουν για το ενίκαιο. Πόσα για τους λογαριασμούς, πόσα για τέλος πάντων άλλα βασικά έξοδα καθημερινά. Για ποιο λόγο?
1: Και ακριβώς η εικόνα του νοσοκομείου.
0: Χωρίς ρεπό, χωρίς.
1: Κυκλοφορεί, βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή ξέρουν ότι είμαστε ένα δύσκολο νοσοκομείο. Ήταν ένα νοσοκομείο χωρίς πολύ προσωπικό.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Και ούτε δικαιωμένους έχουμε πολλούς εδώ πέρα γιατρούς που θα βοηθούσαν την κατάσταση όπως συμβαίνει στο κέντρο ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ είναι και το ρόλο του δικαιωμένου πολλές φορές τον κάνει ο ίδιος ο νοσηλευτής. Δηλαδή βοηθά το γιατρό να βγάλει την εφημερία του. Σε τέτοιο σημείο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Φαντάζομαι ότι η ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στους γιατρούς. Ξέρουμε και εκεί ότι δεν είναι.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα και στην ιατρική υπηρεσία, το ίδιο και στην ιατρική.
0: Με τις χειρουργικές κλινικές, τη χειρουργική, μάλλον δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή που ήταν.
1: Μα ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Σταματήσαμε
1: τα χειρουργία έτσι κι αλλιώς. Σταματήσαμε λίγο πιο νωρίς από 20 μηνών, ώστε να δοθεί δυνατότητα λίγο να στηρίξουμε αυτή τη φάση, τα τακτικά χειρουργία. Επειδή είναι πολλά τα επίγοντα τώρα. Εντάξει, θα περάσει μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα είναι κλειστά τα τακτικά χειρουργία. Αλλά από εκεί και πέρα που θα ανοίξουμε ξανά, τι γίνεται?
0: Θα
1: υπάρχουν. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε τις χειρουργικές λίστες, τις ορθοπαιδικές, τις λίστες των ορθοπαιδικών ασθενών. Δεν γίνεται να πάει στράφει όλο αυτό.
0: Ναι, όχι βέβαια. Με τις παθολογικές που πάλι είναι στα όρια, έτσι δεν είναι? Τις δύο παθολογικές.
1: Ακριβώς. Και με τους παθολόγους έχουμε πρόβλημα γιατί είναι ήδη στη φάση αποχώρησης τρεις παθολόγοι λόγω συνταξιοδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με παραδοσιακοί άνθρωποι, έχουν αυτό και πλέον θα φύγουν και πρέπει να ξεχωρίσουν και οι αδειές τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήδη έχουν χαρίσει κομμάτια της αδειάς τους στο δημόσιο τομέα.
0: Ναι, είναι σαν να, βρίσκεται το ίδιο νοσοκομείο σε φάση συνταξιοδότησης με όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα. Ναι, κάποια στιγμή.
1: Και ακριβώς για να προσελκύσεις νέους ανθρώπους και ειδικευόμενους και για να έρθουν εδώ, ναι, πρέπει να έχεις και ανθρώπους να τους μάθουν και πέντε πράγματα. Δηλαδή να έχει μια εκπαιδευτική δράση στο νοσοκομείο. Δεν θα έρθουν απλά να βγάλουν εφημερίες. Ναι. Πρέπει να τους δείξεις. Και ως τώρα δηλαδή το νοσοκομείο της Ρόδου είχε πολύ καλό όνομα.
0: Ναι.
1: Όσοι φύγαν από εμάς εδώ και νοσηλευτές και γιατροί, όποιοι να πήγανε, στάθηκαν στα πόδια τους πολύ, πολύ εύκολα.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Γιατί έχει πληθώρα περιστατικών, ψήνονται στα πέντε, ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Ναι, λογικό.
1: Και στα αγροτικά τους και τα παντού δηλαδή.
0: Λογικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό των αρμοδίων, τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με την κεντρική διοίκηση, με τα υπουργεία, με την ΥΠΕ. Όταν ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής είναι στα όρια του σε καθημερινή βάση και λειτουργεί και θα πρέπει να λειτουργήσει, τέλος πάντων, να είναι το μυαλό του καθαρό, να είναι όσο πιο ξεκούραστος γίνεται και φτάνει στα όρια του, εξαντλείται δηλαδή ουσιαστικά και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό, όσο απλό και αν είναι, πόσο μάλλον άμα είναι και κάτι πιο σοβαρό, υπάρχει ένας αλφα κίνδυνος εκείνη τη στιγμή.
1: Βεβαίως και υπάρχει. Έχετε ακούσει, είδατε πόσα περιστατικά με τις μεταγγίσεις κάποιου λάθους ασύμβατου αίματος και που αναγκαζόμαστε και απολογούμαστε σε εισαγγελίες, σε αυτό είναι και όχι μόνο να απολογηθείς ή να τιμωρηθείς, αλλά είναι το θέμα ότι έκανες και κακό σε έναν άνθρωπο. Ναι. Με αυτό δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζήσεις τη ζωή σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Προσπαθούμε, βάζουμε δικλείδες ασφαλείας, πρωτόκολλα, πώς θα μεταγγίσουμε, δηλαδή προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα ελέγξουμε ώστε να μην συμβεί το λάθος. Να μην συμβεί ούτε λάθος, ούτε να φτάσουμε ποτέ στο λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά για την ώρα αυτά μπορούμε και τα ελέγχουμε, τα κρατάμε, αλλά ως ένα σημείο. Ως ένα σημείο. Ναι. Δεν έχει. Ξέρω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτό είναι και εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Mm. Απλά το θέμα είναι εδώ να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε την ισχυωτικότητα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πρέπει να έχουμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Δεν είναι εύκολο το νησί, τα νησιά, το σύμπλεγμα νησιών. Θέλει πολύ διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Πώς θα τα στελεχώσει, τι θα κάνει, πότε θα δώσει προσωπικό, πότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι εύκολα. Δεν έχουμε εμείς εναλλακτικές λύσεις ότι θα πούμε, εντάξει, δεν μπορώ να πάω εδώ, θα πάω δίπλα.
0: Ναι, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να λέει κάποιος είναι στη Λέρο, είναι στους Λειψούς, είναι ξέρω εγώ.
1: Μα κάθε μέρα το ελικόπτερο προσγειώνεται 3 και 4 φορές. Φαίνει περιστατικά από όλα τα νησιά της Δεκανής.
0: Ναι, και πόσο μάλλον να λέει το νοσοκομείο της Ρόδου τώρα. Ότι δεν είναι κλειστή αυτή η κλινική. Έχω σταματήσει στα χειρουργεία. Δεν λειτουργεί ο αξονικός, δεν λειτουργεί ο μαστογράφος. Θα πρέπει να πάτε κάπου αλλού. Δηλαδή.
1: Θα έρθει εδώ ασθενής και θα να πάω κάπου.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γιώργα, δεν ξέρω. Μόνο κουράγιο μπορώ να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Μακάρι να αλλάξουν προς όφελος όλων μας. Για όλους τους κατοίκους. Ναι, γιατί όλοι θα το χρειαστούμε το νοσοκομείο. Δυστυχώς, αργά ή γρήγορα, όλοι το χρειαζόμαστε. Και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, δυστυχώς, ευτυχώς, με αφορμές που θα συμβούν για να τα πούμε ξανά.
1: Ελπίζω την επόμενη φορά να πούμε για καλύτερα.
0: Να είναι μόνο για καλό. Ναι, σωστά. Ναι. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

Ο Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βλέπουμε μαρτυρίες για το περιστατικό που σας αναφέραμε την πρώτη ώρα στην Ακρόπολη. Αυτό της μάρτυρας αναφέρει ότι ήμασταν στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε. Μέσα δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε και εκεί ακούσαμε φωνές, βλέπαμε ανθρώπους να φεύγουν δεξιά και αριστερά και γυρίσαμε να δούμε τι γίνεται και είδαμε τον 60χρονο με το μαχαίρι να επιτίθεται στο ζευγάρι των Αμερικανών επισκεπτών. Είχε στόχο, από ό,τι λέει αυτό της μάρτυρας εδώ, να σφάξει τη γυναίκα. Λοιπόν, ομογενής από την Αυστραλία ο συγκεκριμένος που κάνει αυτές τις δηλώσεις. Μετά είδαμε, λέει, τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα στην πλάτη της. Φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα και επιστρέψαμε όταν είδαμε την αστυνομία που είχε έρθει πλέον και εκεί συνελήφθη ο 60χρονος και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Βλέπουμε ένα θέμα το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα της Καθημερινής σε μια έρευνα που έχει γίνει σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος, το πόσο οι συνεπείς σηκώνουν στην πλάτη τους μεταφορικά όλους τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, ουσιαστικά τους ασυνεπείς. Λοιπόν, με ληξιπρόθεσμες οφειλές που προσεγγίζουν τα 3 δις ευρώ. Λειτουργεί η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υψηλό απόθεμα χρεών, το οποίο αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και τις επισφάλειες για τις εταιρείες προμήθειας, επιβαρύνοντας βέβαια τους συνεπείς, αυτό που λέμε, καταναλωτές, με περίπου, όπως έχει υπολογιστεί, 6 λεπτά την κιλοβατόρα.

τώρα από το συνολικό χρέος των περίπου 3 δις ευρώ, τη μερίδα του Λέοντος συγκεντρώνει η χαμηλή τάση με την οποία είναι συνδεδεμένα τα νοικοκυριά και πολλές μικρές επιχειρήσεις, με ποσό 2,1 δις ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 80% των συνολικών οφειλών. Η μέση τάση 683 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό περίπου 25,8%, και υψηλή τάση με οφειλές 214 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, οι οφειλές των νοικοκυριών αντιστοιχούν στα 710 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 819 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχεί σε οφειλές εμπορικών, βιομηχανικών και άλλων μικρών επιχειρήσεων.

Κατά τα άλλα, στην αγορά, στην πολεμική βιομηχανία, οι αγορές μια χαρά κρατάνε, συνεχίζονται, και από ό,τι βλέπω εδώ το πρωί της Πέμπτης υπάρχει συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα.

Μιλάμε για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Στη λίστα των προσέγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς, για την οπλικά συστήματα για την πολεμική αεροπορία και απόκτηση των υποβρυχίων Βίκτα για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, καθώς και η προμήθεια νέων μεταφορικών αεροσκαφών C390 Millennium.

Μέσα σε όλα έχουμε και τον Ιβάν Φουρνιέ, τον Γάλλο διεθνή μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, που στεναχώρησε τους φίλους της ομάδας του, αλλά πιο πολύ, ναι, φαντάζομαι η δική του στεναχώρια είναι μεγαλύτερη, γιατί λίγες μόλις εβδομάδες αφού απέκτησε το νέο του αυτοκίνητο, μια BMW 2 για όσους θέλουν να κοιτάξουν το μοντέλο και γιατί αυτοκίνητο μιλάμε, μπορούν να το βρούνε. Λοιπόν, είχε μια ατυχία. Λοιπόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό, το ολοκένουργιο σπορ κουπέ αυτοκίνητο πληγώθηκε, να το πούμε έτσι, λοιπόν, στην δεξιά του πλευρά. Μια φθορά από ένα μικρό τρακάρισμα, όχι ιδιαίτερα εκτεταμένη φθορά, αλλά σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, λοιπόν, ακόμα και μια και ελάχιστη επαφή, όπως καταλαβαίνει κάποιος, μπορεί να μεταφραστεί σε έναν ιδιαίτερο βαρύ λογαριασμό.

0: μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι έχει να κάνει με το πόσο έρχονται γεγονότα και μας χτυπάνε το καμπανάκι, μας κρούμε το κόδωνα του κινητήνου, τέλος πάντων, για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση κράνους. Είναι ανησυχητική η εικόνα που καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο, εδώ στα μέρη μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση κράνους, καθώς η περιφέρεια κατατάσσεται στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη τη χώρα σε αριθμό παραβάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, για την 55η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Τώρα, συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου βεβαιώθηκαν 666, και τι αριθμός κιόλας, λοιπόν, παραβάσεων στο Νότιο Αιγαίο, που είναι μικρότερος μόνο από τον αντίστοιχο αριθμό στην Αττική. Λοιπόν, όπου εκεί είχαμε 942 παραβάσεις, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ακολουθούν σε σημαντική απόσταση τα Ιόνια νησιά με 284, το 1 τρίτο περίπου παραβάσεις, και η Κρήτη με 154. Λοιπόν, έντονο το πρόβλημα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και μάλιστα στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, όταν έχουμε και αυξημένη κυκλοφορία, σαφώς, όχι μόνο αυτοκινήτων, δικύκλων, μοτοποδηλάτων, λοιπόν, πέρα από τα άλλα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν. Τώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, είχαμε περίπου 21.633 ελέγχους μέσα σε μια εβδομάδα και είχαμε 2.643 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους. Λοιπόν, ναι, τώρα βέβαια πόσο τσουχτερά είναι τα πρόστιμα, αυτό παίζει ένα ρόλο στο να μπορέσει κάποιος τη στιγμή που θα παραβεί τον κανόνα την πρώτη φορά να μην επαναλάβει την παράβαση. Από εκεί και πέρα, αν οι περισσότεροι γλιτώνουν, δεν ξέρω και εγώ πώς, ανάλογα κιόλας, τι ώρα θα τους σταματήσουν, τι κίνηση θα υπάρχει εκείνη την ώρα, ναι, μετά δεν είναι και εύκολο να συναντηθεί κάποιος. Αλλά σαφώς έχει να κάνει με την συνείδηση του καθενός και το πόσο πραγματικά σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τους άλλους οδηγούς, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποδένουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Top FM 102,4.

Προχωρώντας προς το φινάλε της εκπομπής, να πούμε ότι υπάρχει φωτιά τώρα στην Επίδαυρο. Μην τρομάζετε. Είναι όμως φωτιά. Όπου ακούμε φωτιές, μας θυμίζουν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε καθημερινά, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες και με τους ανέμους που έχουμε. Λοιπόν, και η αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Αδάμι επιχειρούν 60 πυροσβέστες. Σηκώθηκαν ήδη 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επαναλαμβάνω, στην Επίδαυρο όλα αυτά.

να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να δούμε τον απόϊχο των κληρώσεων που είχαμε χθες για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης, γιατί το Μουντιάλ μας τελείωσε. Πώς θα περάσει τώρα ο χρόνος και με τι πλέον θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα. Έχουμε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα ευρωπαϊκά κύπελλα της UEFA, όπου έχουμε όλες τις ελληνικές ομάδες, τις πέντε ελληνικές ομάδες, να μετέχουν σε αυτές. Λοιπόν, καταρχάς για τον Ολυμπιακό να πούμε που είναι στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Nijmegen, ένα εμπόδιο που φαντάζει όχι ψηλό, όχι χαμηλό, στα μέτρα του Ολυμπιακού, δεν τρομάζει σαν αντίπαλος, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αν η ομάδα του με τη Λίμπαρ πάρει την πρόκριση στα παιχνίδια που θα γίνουν 4 ή 5 Αυγούστου, δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία, στην έδρα του Ολυμπιακού, στο Γιώργος Καρεσκάκης, και η ρεβάν στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Αν ο Ολυμπιακός τώρα προκριθεί στα play-off, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός από δύο ιδιαίτερα απαιτητικά ζευγάρια ή αυτού μεταξύ της Σπάρτα Πράγας και της Λιόν ή του ζευγαριού μεταξύ της Union Saint-Siloise από το Βέλγιο και της Μπότο Κλίμπτ, που δεν ξυπνάει καλές αναμνήσεις ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για άλλες ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, είναι 4 σύλλογοι με έντονη ευρωπαϊκή παρουσία, η αλήθεια είναι. Η Λιόν έχει επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Η Μπότο Κλίμπτ έχει εξελιχθεί, όπως σας είπαμε, σε μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της Βόρειας Ευρώπης, με μεγαλύτερη εμπειρία πλέον. Η Union Saint-Siloise είναι σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια και η Σπάρτα Πράγας, ναι, δεν είναι το μεγαθύριο, αλλά είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες, μαζί με την Βικτόρια Πλέζεν και την Σλάβια, αλλά περισσότερο με τη Βικτόρια, οι πιο συχνές παρουσίες από την Τσεχία στα κύπελλα Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα η κλήρωση, το play-off, να πούμε ότι θα γίνει στις 3 Αυγούστου, πριν ακόμα δηλαδή ολοκληρωθεί ο τρίτος προκριματικός γύρος, όπως προβλέπει η διαδικασία της UEFA.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τη Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και το πρώτο παιχνίδι γίνεται την Πέμπτη, μεθαύριο, 23 Ιουλίου, στην Πολωνία. Η ρεβάνς έχει οριστεί για τις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Ένας δύσκολος αντίπαλος, σαφώς, Δυναμό Κιέβου μπορεί όλα αυτά τα προβλήματα και τον πόλεμο στη χώρα της να μετακομίζει συνεχώς, να έχει μεταναστεύσει ουσιαστικά, αλλά παραμένει μια ισχυρή αντίπαλος και αυτή την εποχή, με αρκετά παιχνίδια στα πόδια της, περισσότερα τουλάχιστον από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ και φιλικά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει επίσημα, η Δυναμό Κιέβου έχει. Τώρα, εφόσον οι Θεσσαλονικοί πάρουν την πρόκληση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και εδώ υπάρχει φαβορή, είναι η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πει σε ένα δύσκολο έργο και στο τρίτο προκριματικό γύρο, με την πρώτη αναμέτρηση να γίνεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και τη ρεβάνς στις 13 Αυγούστου. Τώρα, η πρόκληση σαφώς θα διατηρεί στον ΠΑΟΚ στην πορεία προς τη League Phase του Europa League, με ένα ακόμα εμπόδιο που θα έχει στη συνέχεια στα play-off. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, εκεί μετακομίζει στο Conference League, στον τρίτο προκριματικό γύρο, όπου θα πρέπει να αποκλείσει όποια ομάδα του τύχει από το ζευγάρι Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας για να μείνει στον ευρωπαϊκό χάρτη και να παίξει συνέχεια στα play-off της διοργάνωσης, όπου και εκεί θα πρέπει να προκριθεί αν θέλει να παίξει στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Θα πάει στους ομίλους του Conference League. Όλα αυτά σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, θα βρει απέναντί του στον τρίτο προγραμματικό γύρο την Καραμπάκ ή την Τζεσεκά Σόφιας.

Να πούμε ότι την Πέμπτη έχουμε και τον Παναθηναϊκό να παίρνει μέρος, να ξεκινάει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια φέτος στο Conference League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο έχει διαδρομή να διανύσει ο Παναθηναϊκός μέχρι να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους ομίλους της διοργάνωσης, γιατί οποιοδήποτε αποκλεισμός στους τρεις τουλάχιστον γύρους που μπορεί να πάρει μέρος θα τον αφήσει εκτός Ευρώπης πολύ πρόωρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη λοιπόν αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουγγρική Πάξη στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα για τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνωρίζει ότι σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ 1948, έτσι ονομάζεται πλέον, ΤΣΣΚΑ Σόφια, στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί και στον επόμενο γύρο την πρόκριση για να μπορέσει να φτάσει στα play-off της διοργάνωσης 20 και 27 Αυγούστου συγκεκριμένα, όπου και εκεί θα πρέπει να ξεπεράσει το όποιο εμπόδιο του τύχη για να μπορέσει να πάρει μέρος στους ομίλους της διοργάνωσης. Τώρα κοινό σημείο και για τις τρεις ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, είναι η κλήρωση που θα γίνει στις 3 Αυγούστου. Εκεί θα διαμορφωθούν οριστικά τα ζευγάρια, το play-off και στο Champions League και στο Europa και στο Conference League.

Να πούμε ότι συνελήφθη στη Ρόδο ο 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων επισημανθεί από την Ιντερπόλ, διεθνώς διοκόμενος με ερυθρά αγγελία. Λοιπόν, αναζητείται εδώ και πολύ καιρό από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Ρόδου. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών, δωδεκανήσου, για περαιτέρω διαδικασίες.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι και για αύριο υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος και για σήμερα ισχύει αυτό και για αύριο, όμως αύριο στην κατηγορία κινδύνου 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με τις υπηρεσίες να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Πολίτες και επισκέπτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε περιστατικό. Ισχύει η απαγόρευση διέλευσης και κυκλοφορίας σε περιοχές Natura και δασικά οικοσυστήματα κατά τις μέρες με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, δηλαδή για κυρίως αύριο. Λοιπόν, η απαγόρευση βέβαια δεν αφορά κατοίκους και εργαζόμενους στις περιοχές αυτές. Η μη τήρηση των μέτρων επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Δεν είμαστε τώρα σε εποχές που να μπορούμε έτσι να χάνουμε αυτά τα ποσά για πράγματα που μπορούμε πολύ εύκολα να ελέγξουμε και να προστατεύσουμε. Λοιπόν, και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συχνότητα του Top FM για τη συνέχεια και για τις αθλητικές εκπομπές που ακολουθούν, 3 με 4 με τον Δημήτρη Ραγάτη και 5 με 6 με τον Παύλο Ντοκοπίλ. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάη για την απόρριψη του Τόμας Γόπα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον Διεθνή Γκάρντ οι Ερυθρόλευκοι στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangua αγωνιστεί στο σημερινό μάτς του Τσιχάπολ Μπερσεβά με την Βίκινγκου για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρ Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από την Ζαν Πάουλ στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico, που αγωνιζόταν στη Χετάφε παρά τα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των πυρωτών. Σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό είναι οι διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη και η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ τέθηκε ο Φαν Ρόχελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Σε συμφωνία με την Όσιγε για την απόκτηση του Κροάτου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ήρθε ο Άρης αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός, για ιατρικά και υπογραφή στο συμβόλαιο του ετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση, μεταγραφή στόπερ. Το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γκορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, που θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την παραανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο Ομοσπονδιακό Τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένγκ Μίλαν. Οι Ρωσονέοι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοπαιδευτικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Top FM 102,4.

Πάμε και Σταύρο, λέτε, δράστε, καλησπέρα από τον Πειραιά, ο Κώστας ο χωροτεχνικός. Προσοχή, λέτε, για την προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις της Κώστας της του μήνα. Α, πέρα την Παρασκευή, δεν έχω τελειώσει ακόμα αυτές. Και θυμούσα από Καβάλα, να, η Βάσο από το μικρό Παρίσι, λέει, Τρικάλων. Να σε καλά, Βάσο μου.

0: Έχουνε παρέσει τα τρίκαλα, ρε φίλε.
1: Μικρό Παρίσι, πολλές. Πολλές πόλεις. Είναι το μικρό Μονακό, το μικρό Παρίσι, πολλές πόλεις. Αυτό χαρακτηρίζονται έτσι.
0: Ναι.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρεί.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μέχρι μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Μαζί μου από συνήθεια και ας κάνω πως δεν ξέρω.
9: Καλησπέρα Μαδάρα, Βαλαντσιούνας λέει για Λεβαδιακό.
10: Τι τραβάμε.

0: μεταξύ συντηρούνται τα σενάρια στην Ιταλία για την κίνηση της Μίλαν προς την απόκτηση του Καρέτσα. Όχι ως δεδομένο, λένε ότι αν τελικά φύγει ο Λεάο που εικάζεται πως θα έρθουν μεγάλες προτάσεις και χάσει τον Πορτογάλο εξτρέμι η Μίλαν, θα στραφεί προς τη Λίτσα Καρέτσα, Λύση Καρέτσα, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως η Ντόρτμουντ χτύπησε την πόρτα της Γκέκ για 30 εκατομμύρια, της είπαν όχι και κοστολογείται από 40.
1: Ναι, στα 40 και γύρω.
0: Και πάνω.

0: Υπάρχει φήμη στην Ιταλία ότι ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του πολύ περιποιητικού του Αντρέα Μπελότη, του, ναι, του χτιστού του Παιχταρά, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος.
1: Πόσο είναι, 62?
0: Όχι, είναι 33 χρονών, αλλά επειδή το σουλούπι του έσυγε και δεμένος, το δώσαμε μεγαλύτερο. Μιλάμε για ένα παίξι που πέρα από λίγα χρόνια κάνει παπάδες.
2: Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς, εκεί που...
1: Είπες Λίτσα Καρέτσα.
0: Μην επαναλαμβάνεις το... Τοπήματα.
1: Λίτσα Καρέτσα.
0: Τη λύση, τη Λίτσα.
1: Εντάξει, οκ. Απλά το λέω επειδή ακούει ο Στέφανος.
0: Ναι, να σώνω και τα δικά τους.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας και κόλλα Ultra Gel της Novami.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Το Ρίλος. Με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή.
2: Μα το παίζει εδώ, ροκάς και τα λοιπά.
1: Τι ροκάς.
2: Αυτή περίμενε. Αυτή τη λαϊκούρα που κρύβει μέσα του επειδή μπορεί να πέσει στις εκπομπές του. Σου λέει βρήκαμε εδώ πρόσφορο έδαφος.
1: Και ποιος σου είπε ότι οι ροκάδες δεν παίζουν λαϊκά.
2: Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Ότι δεν το παίζει και στις εκπομπές. Τώρα βρήκε πρόσφορο έδαφος, λέει άντε. Να ξεχαρμανιάσω.
1: Όλοι οι ροκάδες είναι αυτό που έχει πει ο Τσιμάκος. Μ' αρέσει τα κρυβά και ο Μητροπάνος.
2: Σε εμάς τα φανερά.

0: Λοιπόν, το πήρα απόφαση.
1: Για πες.
0: Κομματάρα, κάτω εδώ.
1: Τι πήρες απόφαση πάλι?
0: Θα σα πω.
1: Για πες.
0: Τα σημερινά μάτια του Champions League.
1: Τι θα πάω, θα δώσεις προτάσεις? Ας το διαλάσω στους ανθρώπους ησυχούς.
0: Θα τους ενημερώσεις.
1: Άντε από εδώ χάμω. Τι να τους ενημερώσεις?
0: Παίζει η Αϊμπήρια.
1: Αϊμπήρια με την Αϊκρασία.
0: 1999 παρακαλώ. Καλή σοδιά του 99.
1: Ναι.
0: Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Όπως και η Αραράτ με τη Σάμπρο Κρόβα. Εντάξει, αυτές ξέρουμε τις ομάδες τώρα. Γιατί η Champions League είναι, τα conference δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Την Κρόβα την ξέρουμε. Την άλλη δεν την ξέρουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και Σάμπρο Κρόβα την ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν. Μιάλμπι, Λίλκον.
1: Καλά, άμα δεν ήσουν αστοιχηματζή, θα σου έλεγα εγώ τι θα ξέρεις.
0: Σαμπάχ Κουόπιο. Κουόπιο τώρα στη Φιλανδία την ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Ρε,
0: λοιπόν, 8 η ώρα. Άρχου Λεχπόσνα. Δανία, Πολώνια την ξέρουμε.
1: Ναι. Στην Άρχου παίζει και ένα που έπαιζε εδώ, ο Γκιόσον.
0: Στι 9 του Δυναμό Ζάγκρεπ. Και έτσι ξέρουμε. 9 η ώρα επίση, Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ. Και αυτέ. Στουρμ Γκράτσχαρτ στι 9.30. Η Κλάξβικ με την Ζαλγκύρη στι 10 παρατέταρτο. Η Βίκινγκουρ με τη Χαπόλ Μπερσεβά στι 10. Και η Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα στι 10. Εντάξει, εδώ.
1: Λίγο όλο πολύ, και κάτι, ναι, ξέρουμε, δεν όλο και κάτι ξέρουμε. Απορώ γιατί δεν τα έχει η τηλεόραση όμω. Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπε μια ψυχή πριν από κάνα μισάρο, θα καθόσουν να τα έβλεπες.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αλλά για να τα βάλουν.
1: Να τα βάλουν για αυτούς που τα δουν. Να βάλουν για αυτούς που τα έχουν ανάγκη, να τα δουν.
0: Λοιπόν, και έχει και επίσης τρία παιχνίδια το κόμβερ.
1: Είπαμε τους ισοβίτες.
0: Κάτι καλύτερο έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Στις 8 η ώρα Γκέτεμπορκ Λεβαδία Ταλίν. Στις 8.30 Φλωριάνα Ντρίτα.
1: Λεβαδία ή Λεβάδια Ταλίν.
0: Λεβάδια. Έμαθα και τα λεβάδια.
1: Εσύ το είπες Λεβαδία.
0: Λεβαδία.
1: Ναι.
0: Όπως θέλω τα λέω εσύ.
1: Καλά, δεν πληρώνεις και κάτι.
0: Αλλάζουν ονόματα,
1: δεν πληρώνεις και κάτι, ναι.
0: Να μην σου πω και ολόκληρο μήνυμα.
1: Εδώ είπες ολόκληρο καρέτσα, λίτσα καρέτσα.
0: Όχι, τη λίτσα, όχι το καρέτσα.
1: Ναι, τη λίτσα καρέτσα. Θες να το βάλουμε να τα ακούσεις.
0: Ναι, η λύση, αντί για λύση είπα λίτσα.
1: Λίτσα είπες.
0: Ναι, αντί για λύση όμως, όχι το καρέτσα. Λοιπόν, Φλωριάνα Ντρίτα στις 8.30 και στις 9.15 Άτερτ Μπίσεν με Γκιόρ. Έτω.
1: Συγγνώμη τώρα, ο κύριος Λαφούζος πληρώνει για να μας λες αυτά.
0: Φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Οι αγώνες, τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Της UEFA, κύριε.

0: σίδηρο. Μακάριος ούτως εστί, γιατί το μακάβριον εισήγαγε στην τραγωδία.
1: Περί του Μπάμπη του Φλού.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπακός. Πρόταση 600.000 δολαρίων κατευθυντέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με επίσημη ενημερώση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον διεθνή γκάρι ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangua αγωνιστεί το σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Viking Gurgis στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από την Σαντ Πάουλη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico, που αγωνίζονταν στη Γετάφε παρά τα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Με τον Φαν Τρόκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League. Το βάρος συντακτική και τις στατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Έλιου Στόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσικα για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ, το κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, τόνισε στις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φιούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ ή Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Σε 40 εκατομμύρια ευρώ η απαιτήση των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημέρωσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4. Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, που θα είναι κοντά σας, όπως είπα, μέχρι και τις 4 περίπου, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Τα λέμε σε καθημερινή βάση αθλητικά μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, εκτός Σαββάτου, Κυριάκης και Αργιών. Υπάρχουν αρκετά πράγματα στην επικαιρότητα, συμβαίνουν διάφορα, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση των συλλόγων και τον ρόστερ των ομάδων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για να ξεκινήσω έτσι ποδοσφαιρικά, μπαίνει και ο Ηρακλής Μαριτσόν στην εξίσωση, επιτρέψτε μου να πω. Ο Ηρακλής, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, κατάφερε να τα ξεπεράσει. Υπάρχει ζωή στα Μαριτσά, ποδοσφαιρική. Η ομάδα δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και έχει και νέο προπονητή, τον Ανδρέα Μπιλιά, με τον οποίο θα συζητήσουμε σε λιγάκι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για την επιλογή αυτή να πάει στον Ηρακλή, δηλαδή μετά τον Διγενή, και πώς θα περιμένει και ο ίδιος τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένα πρωτάθλημα με 13 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Περιμένουμε ίσως άλλη μία, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα, όπως τα λέγαμε και χθες πιο αναλυτικά. Οι 13 ομάδες έχουν κλείσει πάντως, έχει οριστικοποιηθεί το σχήμα δηλαδή, με Ρόδο, Ευκλή, Αναγέννηση Ασφενδιού, Δόξα Καρδάμενας, Φίβο Κρεμαστής, Κλεάνθη, Ποσειδώνα Καρπάθου, Αστέρα Παστίδας, Ηρακλή Μαριτσόν, Άρη Αρχαγγέλου, Ατρόμητο Δημηλιάς, Πάνθυρες Ρόδου και Αντίμαχος ΚΟ. Από όλες αυτές τις ομάδες, οι Πάνθυρες για πρώτη φορά στην ιστορία τους καλούνται να παίξουν στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ξαναπαίξει παραδοσιακά και περιμένουμε να δούμε αν ο Εθνικός Αρχίπολης ή ο Ευαγόρας ή ο ΠΑΟΚ ΚΟ, με σειρά προτεραιότητας τον Ευαγόρα πρώτα και εν συνεχεία τον Εθνικό Αρχίπολης και μετά την ομάδα του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει άλλο ένα εισιτήριο για να γίνουν 14 οι ομάδες στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Αλλιώς το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με αυτές τις 13 που προανέφερα. Και στη Γάμα Εθνική όλες οι ομάδες της περιοχής μας έχουν μπει για τα καλά στη συγκρότηση των ρόστερ για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που και αυτό θα έχει τις δικές του μεγάλες δυσκολίες οπωσδήποτε και το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε τον Αέρα να έχει πατήσει τον γκάζι και μετά ακολουθεί ο Απόλλων Καλυθιών. Εν συνεχεία ο Ιάλισσος και ο Διαγόρας τώρα μπαίνει περισσότερο στο σχηματισμό του ρόστερ. Έχει καθυστερήσει η αλήθεια λίγο ο Διαγόρας, ο οποίος τρέχει για να καλύψει και το όποιο χαμένο έδαφος και να δημιουργήσει το ρόστερ του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Νομίζω ότι μία έτσι από τις σημαντικές προσθήκες που έχουν γίνει όσον αφορά το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής είναι αυτή του Ντίνου Νικολόπουλου στον Απόλλωνα Καλυθιών. Αποτελεί παρελθόν από τον Διαγόρα και η νέα του ποδοσφαιρική στέγη βρίσκεται στις Καλυθιές. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Απόλλωνα σήμερα λέει ότι την εμπειρία και τα ηγετικά προσόντα του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου προσθέτει στο έμψυχο δυναμικό του Απόλλων Καλυθιών μετά από 7 συνεχόμενα χρόνια στον ΑΣ Ρόδος και μία χρονιά στον Γυμναστικό Σύλλογο Διαγόρας. Ο Πυριώτης αριστερός μπακ μετακομίζει στις Καλυθιές για να βοηθήσει στον απαιτητικό 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Μας υπενθυμίζει η ανακοίνωση ότι γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1993, έχει ύψος 1,82 και πριν έρθει στο νησί για λογαριασμό της Ρόδου αρχικά και εν συνεχεία του Διαγόρα, έπαιξε στην ΑΕΚ, τον Πανηλιακό, τον Αθλητικό Ομιλοχανίων και την ομάδα της Ζακύνθου.
Και όπως τονίζει η ανακοίνωση του Απόλλωνα, η απόκτηση του Νικολόπουλου φανερώνει ότι ο Απόλλων θα είναι ανταγωνιστικός, συγγνώμη, και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος του Απόλλωνα.

Ο αέρα κινείται πάρα πολύ δυναμικά. Το τελευταίο διάστημα έχει και ανανέωση, έχει και μεταγραφή. Καταρχήν παραμένει ο Γιώργος Λέτζας, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, και ο Τσαμπίκος Λέτζας, και οι δύο θα παραμείνουν στην ομάδα του ΑΕΡΑ και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου σήμερα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τζενκίς Κριεμάδη. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του. Είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται από εκτός συνόρων Δωδεκανήσου, 24 ετών, μεσοεπιθετικός, ύψος 1,84, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος.

εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Καλησπέρα και σε όλους που μας ακούν από το διαδίκτυο και στους φίλους μου εδώ που ποτέ δεν μας ξεχνούν και πάντοτε έτσι στέλνουν τα μηνύματά τους και μέσα από το Messenger. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, επειδή υπάρχουν εδώ δύο σχόλια για την τρίτη εθνική κατηγορία, έχω πει ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος κατά την άποψή μου. Το τι θα γίνει στην πράξη δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να δούμε. Θεωρητικά θα είναι ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος με πολύ ιστορικές ομάδες. Σίγουρα οι ροδίτικες ομάδες θα έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο στον συγκεκριμένο όμιλο. Νομίζω αυτό είναι το μόνο σίγουρο και μπορούμε να το πιστοποιήσουμε άσχετα αν είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδες οι οποίες έχουν ένα άλλο ειδικό βάρος. Έχουν και δύσκολες έδρες, π.χ. Νίκαια Κορυδαλλός. Δεν είναι εύκολα γήπεδα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γήπεδα παραδοσιακά. Οπότε, κατά την άποψή μου πάντα, θα έχουν πολύ δύσκολο έργο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός για να τα βλέπουμε, να τα σχολιάζουμε και να τα συζητάμε αφού ξεκινήσουν και τα παιχνίδια. Και εδώ ο φίλος ο Γιάννης μου λέει ότι η τρίτη εθνική έχει χάσει την παλιά της έγκλη. Την μπλέκει με την τέταρτη εθνική εδώ κατηγορία, εννοεί την παλιά Δέλτα εθνική κατηγορία. Παλιά έγκλη, τι ακριβώς εννοείς, σαν ποιότητα? Και δεν ξέρω αν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Προφανώς δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αν εννοείς την ποιότητα. Και γενικά είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι όσο γυρίζουμε προς τα πίσω πάντοτε θα βρίσκουμε και καλύτερη ποιότητα όσον αφορά τα παιχνίδια, έτσι. Θέλει πολύ ανάλυση τώρα αυτό το πράγμα, θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Είχαμε πιο δυνατά παιχνίδια, είχαμε πιο δυνατούς ποδοσφαιριστές γυρίζοντας το χρόνο αρκετά πίσω, έτσι. Δεν είχαμε τα γήπεδα που έχουμε τώρα, σίγουρα. Έχουμε καλύτερα, ίσως όχι πάρα πολύ καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα. Δεν έχουμε χωμάτινα, ας πούμε, γήπεδα. Κάποτε η Δέλτα Εθνική, αν γυρίσουμε τόσο πίσω, θα θυμηθούμε ότι πεζόταν σε χώμα, έτσι. Δηλαδή, αν γυρίσουμε στη δεκαετία του 90, πεζόταν σε χώμα. Δεν ξέρω αν ποιοτικά μπορούμε να πούμε ότι τότε εκείνα τα παιχνίδια στο χώμα δηλαδή ήταν πολύ καλύτερα από τα σημερινά παιχνίδια κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τολμώ να πω ότι κάποια ναι ήταν ακόμα και στο χώμα. Σίγουρα όμως υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου σε σχέση με το ενδιαφέρον που υπάρχει τώρα σε αυτές τις κατηγορίες. Υπήρχε πολύ περισσότερο πάθος, πάρα πολύ νομίζω, αυτά είναι δεδομένα, και υπήρχε και περισσότερος ρομαντισμός, θα έλεγα. Υπήρχε αυτό το πράγμα περισσότερο από ό,τι υπάρχει τώρα. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, έχει χαθεί αυτός ο ρομαντισμός, έχει χαθεί και αυτή η δίψα του κόσμου, δεν έχουν τα γήπεδα κόσμο, πολύ τέλος πάντων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εντάξει, έχει πολλές διαφορές, αλλά σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Είναι 22 ακριβώς λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντοτε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Μένοντας στην τρίτη εθνική, να πούμε ότι ο Διαγόρας ανακοίνωσε την παραμονή του Αργεντίνου Ματίας Πιτέο, ανανεώθηκε η συνεργασία του. Του εύχονται μάλιστα μια υγιή και επικοδομητική χρονιά. Είναι σημερινή ανακοίνωση, πριν από λίγο, ανανέωση συνεργασίας για τον Διαγόρα. Έχει και άλλη μια ανανέωση, τον Κλονάρη, τον Νίκο Κλονάρη, τον νεαρό, παραμένει. Αντίθετα, ο Σέγνης Πρέτσι αποχωρεί από τον Διαγόρα, αποτελεί παρελθόν και είναι έτοιμος να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την ποδοσφαιρική του πορεία. Ο Κλονάρης ο νεαρός παραμένει κανονικά στον Διαγόρα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πάμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά την ποδοσφαιρική έτσι επικαιρότητα. Να πω καταρχήν ότι η Ομόνια Γεναδίου έχει νέο προπονητή, τον Στέργο Λαμπριανό, έμπειρος, πολύ γνωστός ποδοσφαιράνθρωπος, θα μου επιτρέψετε να πω. Θα είναι στην τεχνική ηγεσία της Ομόνιας Γεναδίου εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχει ένας φιλικός αγώνας παλεμάχων στη Δημηλιά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7.30. Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου το έχει ανακοινώσει και γίνεται σε συνεργασία με τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου Διαγόρα, τους παλέμαχους Ατρόμητου Δημηλιάς και τους παλεμάχους δημοτικούς υπαλλήλους Λεμεσού. Στόχος της διοργάνωσης, όπως ανακοινώθηκε, είναι η ενίσχυση των δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο πόλεων, της Ρόδου και της Λεμεσού, και ο αγώνας αποτελεί μια γιορτή του αθλητισμού, της συνύπαρξης και του εφαγωνίζεστε, τιμώντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τις κοινές αξίες που μας ενώνουν, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής των Πανθύρων, συγκεκριμένα ο Σωτήρης Κρητικός, ξεκίνησε από τους Πανθύρες, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας των Πανθύρων που τονίζει ότι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Παναθηναϊκού, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα, όπως λέει η ανακοίνωση και νομίζω αξίζει να τη διαβάζω. Για όλους εμάς η στιγμή αυτή είναι κάτι παραπάνω από μία μεταγραφή. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι με σκληρή δουλειά και πίστη στο όνειρο τα ταβάνια υπάρχουν μόνο για να τα ξεπερνάμε. Ο Σωτήρης μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες μας και πλέον κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα προς την καταξίωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως ακαδημία αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια την οικογένεια του Σωτήρη για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Σωτήρη, συγχαρητήρια και ισανότερα καταλήγει η ανακοίνωση, με υγεία πάνω απ' όλα, λένε οι Πάνθυρες για έναν δικό τους ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε από εκεί, δηλαδή αυτό εννοώ, αλλά πλέον έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Ο Ευκλής Ορονής ενισχύεται με την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για τον Φρέγκι Μουσταφάη, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ευκλή. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε στον Ιάλισσο, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, πλέον συνεχίζει στον Ευκλή. Ο Όφης Τρίου, που ξεκίνησε όπως τα λέγαμε το σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, κράτησε τόσο τον Λευτέρη Σκυλά, τον τερματοφύλακα, τον έμπειρο τερματοφύλακα, όσο και τον επιθετικό Θάνο Παπουρδάνο, επίσης έμπειρος. Τους εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε να πω για τον αθλητικό όμιλο Πηλίου, όπου τα κατάφερε με την έννοια του ότι υπάρχει επόμενη μέρα, δεν κατεβαίνει βέβαια στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου, αλλά θα παίξει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, έκανε θελούσια έξοδο από την πρώτη κατηγορία. Υπάρχει νέος πρόεδρος, ο Πέτρος Κατσούλης, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα, έχει κάνει και μια δήλωση εν πάση περιπτώσει που λέει αρκετά, τονίζει ότι η νέα διοίκηση γνωρίζει τις δυσκολίες αλλά πιστεύει ότι με ενότητα, υπομονή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν αθλητικό όμιλο Πηλίου που θα αποτελεί ξανά πρότυπο. Καλεί όλους τους φιλάθλους, τους παλέμαχους, ποδοσφαιριστές, τους γονείς, τους νέους του χωριού και κάθε άνθρωπο που αγαπά αυτή την ομάδα να σταθεί δίπλα στον αθλητικό όμιλο Πηλίου. Δεν ανήκει, λέει, σε κανέναν πρόεδρο, ανήκει στην κοινωνία του Πηλίου, στην ιστορία του και στα παιδιά που θα συνεχίσουν να ονειρεύονται φορώντας αυτή τη φανέλα, λέει μεταξύ άλλων στην επίσημη πρώτη δήλωση που έκανε με την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς ανακοινώνει ότι απέκτησε τον νεαρό Μανώλη Θεοδωράκη,
που τονίζει ότι πρόκειται για μια επένδυση του Συλλόγου, μια ακόμη επένδυση σε νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας, λέει ο Ατρόμητος Δημηλιάς. Και η Ρόδος έχει άλλη μια ανακοίνωση που επίσης είναι στο σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει την προώθηση άλλων 4 δικών της παιδιών, των ακαδημιών δηλαδή, στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, πρόκειται για τον Μιχάλη Διακίδη, τον Άγγελο Σταματιάδη, τον Μιχάλη Χατζησταμάτη και τον Κωνσταντίνο Τσέλιο. Με την προσθήκη αυτή, ο συνολικός αριθμός, λέει, των παιδιών της Ακαδημίας που κάνουν το μεγάλο βήμα φτάνει ήδη τα 8, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εποχή του Συλλόγου στηρίζεται σε γερές και υγιείς βάσεις. Τα 4 αυτά παιδιά αποτέλεσαν βασικά γρανάζια στην εξαιρετική πορεία της K16, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο, το ήθος και την αγωνιστικότητά τους, και η εξέλιξή τους αυτή αποτελεί τον καλύτερο καθρέφτη της μεθοδικής και εξαιρετικής δουλειάς που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα τμήματα υποδομής μας, λέει η Ρόδος στην ανακοίνωση που εξέδωσε για άλλα 4 παιδιά τα οποία προωθούνται στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι περίπου 29 λεπτά, ακριβώς τώρα, 29 λεπτά μετά τις 3. Σε λίγο θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, θα ακούσουμε και διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά περνώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακούγοντας πάντοτε τον Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα αυτή την ώρα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Οπότε πάμε σε όλα αυτά που προείπα, θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νεφροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νεφροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νεφροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό κατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντα με τους 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μαζί σας μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι, όπως καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως να καλησπερίσω τον νέο προπονητή του Ηρακλή Μαριτσών, τον Ανδρέα Μπιλιά, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Νομίζω ότι κάνεις ένα νέο βήμα στην προπονητική σου καριέρα. Σε δύσκολες συνθήκες, γενικότερα για το ποδόσφαιρό μας, με τους προβληματισμούς αυτούς, με τις αποχωρήσεις των ομάδων. Και ο Ηρακλής είχε τα δικά του προβλήματα, τα κατάφερε. Δύσκολη καιρή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Οι περισσότερες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσπαθούν να τις ξεπεράσουν και να προχωρήσουν στη νέα χρονιά. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και ο Ηρακλής. Του Ηρακλή κυρίως τα προβλήματα ήταν γραφειοκρατικά, από όσο γνωρίζω και γνωρίζετε νομίζω ο Δημήτρη,
0: ναι,
1: και στη δημοσιογράφη. Βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων να αναλάβει την ομάδα, να την προχωρήσει. Νεανική ομάδα η οποία έχει διάθεση και το χρόνο που απαιτείται, γιατί πλέον μιλάμε και για το χρόνο, έτσι, δηλαδή βλέπουμε ομάδες οι οποίες σταματάνε τα μέλη τους να ασχολούνται γιατί δεν έχουν το χρόνο. Γιατί χρειάζεται βοήθεια πάνω σε αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί με προσελκύσανε, μου είπαν ότι υπάρχει ένα project που θέλουν να ξεκινήσουν διαφορετικό, να βοηθήσουν την ομάδα ώστε να μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή. Και εγώ από την πλευρά μου το βλέπω ως πρόκληση. Έχω και καταγωγή από το χωριό, οπότε δεν το σκέφτηκα και πολύ. Και τα παιδιά τα γνωρίζω όλα τη διοίκηση.
0: Α, έχεις καταγωγή από τα Μαρίτσα, ε?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Οπότε η πρόκληση είναι διπλή. Είμαι και από το χωριό, είναι και η ομάδα ιστορική.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και να τον Ηρακλή. Γι' αυτό και όλα σε επιμείνανε στο να μείνει η ομάδα στην Α. Θέλουν, γιατί έχουν τις δυνάμεις και την διάθεση να προχωρήσει η ομάδα στην Α κατηγορία.
0: Ναι.
1: Είπες... Φυσικά έτσι με ένα project.
0: Ναι. Ολοκλήρωσε και μετά θα ρωτήσω. Συγγνώμη.
1: Φυσικά με ένα project το οποίο θα είναι λίγο πιο υγιές, ας το πούμε. Πάντα προσπαθούν οι ομάδες για το καλύτερο όλες, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, όπως και η προηγούμενη διοίκηση προσπαθούσε από όσο γνωρίζω, αλλά ώστε να γίνει μια νέα αρχή, να προσθέσουμε περισσότερο νεαρό ταλέντο αλλά και την εμπειρία που χρειάζεται η ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται κινήσεις ώστε να μείνουν και τα παιδιά που είναι στην ομάδα, σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας και η δική μου εισήγηση είναι στο να μείνουν όλα τα παιδιά όσο μπορούμε, εκτός από κάποια παιδιά που βιαστήκαν και φύγανε. Να συνεχίσουν στο ρόστερ, να προσθεθούν και άλλοι παίχτες και εμπειροί αλλά και νεαροί ταλαντούχοι. Το τονίζω αυτό γιατί, ξέρεις Δημήτρη, μερικές φορές λέμε ότι μας αρέσει να βάζουμε μικρούς οι προπονητές, το λέμε όλοι, αλλά λίγοι το κάνουμε τελικά. Εγώ αυτό παρατηρώ.
0: Στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα. Ακριβώς. Η θεωρία καλή είναι.
1: Αυτό που συζήτησα και με τη διοίκηση ήταν ότι επειδή ξέρετε ποιον έχετε φωνάξει, ξέρετε με ποιον θα συνεργαστείτε. Λέει, ξέρουμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Εννοείται να έχει και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάμε. Η Α κατηγορία θέλει παίχτες που να έχουν εμπειρία. Αλλά σε συνδυασμό και με κάποιους ταλαντούχους νεαρούς αθλητές που θα μας δώσουν μια φρεσκάδα, θα μας βοηθήσουν να κάνουμε λίγο πιο υγιές το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού και να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τις ομάδες που είναι στις μεγαλύτερες κατηγορίες να μπορούν να παίρνουν παίχτες και να τους προωθούν, να τους βοηθάνε. Γιατί βλέπουμε πολύ ότι υπάρχουν 4 τώρα ομάδες στην γάμα εθνική δικές μας που χρειάζονται ποδοσφαιριστές, νεαρούς. Αν οι παίχτες αυτοί δεν έχουν, ας το πούμε, γαλουχηθεί σωστά ποδοσφαιρικά στο να παίξουν, να ανταγωνιστούν, δεν θα είναι έτοιμοι για να πάνε να παίξουν.
0: Ναι, αν δεν παίζουν στο τοπικό,
1: και
0: πώς να παίξουν.
1: Και φέρνουμε από αλλού.
0: Ναι.
1: Και φέρνουμε από αλλού μετά. Χωρίς να έχουμε τίποτα με τα παιδιά από αλλού, έτσι.
0: Ναι, σύμφωνα.
1: Αλλά πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο σωστά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανείς δεν έχει τίποτα με τα παιδιά που έρχονται απ' έξω, αλλά η λογική, η ποδοσφαιρική, λέει ότι πρέπει να δεις λίγο και τον τόπιο στοιχείο, έτσι. Δηλαδή.
1: Έχουμε αρκετές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω στο θέμα των νεαρών ταλαντούχων, για να μπορέσουμε να καλύψουμε έτσι και όλες τις απόψεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι θέμα προπονητών που δεν μπαίνουν οι ταλαντούχοι, οι νεαροί κτλ. Αλλά είναι θέμα των ίδιων των νεαρών που δεν είναι έτοιμοι και φοβούνται μην τραυματιστούν. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις επ' αυτού.
1: Οι απόψεις δίστανται, Δημήτρη μου. Δεν θα συμφωνήσω 100%. Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις ποδοσφαιριστών που πραγματικά θέλουν να πάρουν την ευκαιρία, αλλά δεν τους δίνεται. Και όταν δεν δίνεται η ευκαιρία, ο ποδοσφαιριστής, ξέρουμε πολύ καλά, απογοητεύεται. Εδώ ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, αν δεν παίξει μία φορά, νομίζω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Πόσο μάλλον ένα παιδί 16, 17, 15 χρονών, όταν δεν συμμετέχει, θα έχει τη διάθεση μετά να προσπαθήσει. Αλλά εκεί είναι και το στίχημα των προπονητών.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε και στο ψυχολογικό κομμάτι. Ότι κοίταξε, ήρθες, κάνεις προπόνηση, πρέπει να προσπαθήσεις να κερδίσεις το χρόνο σου. Σαφώς και εμείς θα τους δώσουμε ένα σκαλοπάτι για να πάρουν το βήμα, αλλά θα πρέπει και αυτοί να προσπαθήσουν. Γιατί μερικές φορές εφησυχαζόμαστε. Βλέπω παιδιά πάνε στις ομάδες, είτε Α κατηγορία είτε Γ εθνική, και από τη στιγμή που τον παίρνει η ομάδα, τελείωσε. Πήγα εκεί, είμαι εκεί. Πρέπει να προσπαθήσω. Τώρα είναι το στοίχημα. Πήγα. Έφτασα εκεί. Τι κάνω μετά?
0: Εκεί είναι και το δύσκολο, το μετά. Τι κάνω μετά?
1: Εκεί το ψυχικό, η δύναμη ψυχική. Γιατί πιστεύω ότι γενικά και ο αθλητισμός θέλει περισσότερη ψυχική δύναμη από μέσα. Ο ποδοσφαιριστής το έχει το mentality. Να πιεστεί. Να μπει στον ανταγωνισμό. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας οι προπονητές πρέπει να τους δείξουμε ότι τους πιστεύουμε με το δικό μας τρόπο. Χωρίς να τους χαϊδεύουμε όμως.
0: Ναι, κατανοητό. Να αποδίδεται δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως πρέπει, για να μπορεί και ο νεαρός να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνει και τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, να μπει σε μια διαδικασία πίεσης κτλ. Γι' αυτό και δεν μπορούν όλοι να παίξουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
1: Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι και οι έμπειροι ποδοσφαιριστές πάντα που έχει μια ομάδα να μπορούν να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, γιατί είναι σημαντικό, παίρνουν παραδείγματα από αυτούς. Και όταν έχεις έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχουν την προσωπικότητα να βοηθήσουν τα παιδιά, τα νεαρά, νομίζω ότι βοηθάνε και το έργο του προπονητή, γίνεται πιο εύκολο και γίνεται ένα ωραίο δέσιμο, ένα κράμα, ας το πούμε, έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι και το ιδανικό, πιστεύω, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να μην ξεχνάμε γιατί γινόμαστε και ασχολούμαστε με το άθλημα. Ναι, το αγαπάμε, αλλά υπάρχουν και ομάδες που θέλουν να στελεχωθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να φύγεις από το Διγενή και να πας στον Ηρακλή. Το λέω αυτό διότι σε είχαμε συνδέσει αρκετά με την ομάδα του Κοσκινού τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω, ήταν δύσκολο?
1: Πιστεύω ότι, εντάξει, ήμουν 9 χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι, δεν είναι και λίγα.
1: Έφτασε ένας κύκλος. Σαφώς, έφτασε ένας κύκλος ο οποίος βάσει καταστάσεων ήρθε η στιγμή του κλεισίματος, ας το πούμε, του κύκλου. Εντάξει, σίγουρα όταν φεύγεις από κάπου που είσαι χρόνια, είναι δύσκολο να το, δηλαδή στην αρχή να το διαχειριστείς, αλλά η ζωή του προπονητή, η ζωή του αθλητισμού και γενικά η ζωή μας είναι έτσι, αλλάζει, φεύγεις, κάνεις, δηλαδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, κρατάω πάντα, είχαμε πολλές αρκετές όμορφες στιγμές και αυτό δεν θα το βγάλω ποτέ από το μυαλό μου. Ο Διγενής είναι μέσα στην καρδιά μου και οι άνθρωποι εκεί που συνεργαστήκαμε, τα παιδιά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κύκλος ανοίγει ένας καινούργιος.
0: Σωστά. Τι πρωτάθλημα πιστεύεις θα δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς? Είναι 13 ή 14 ομάδες. Δεν ξέρω τι περιμένεις.
1: Απ' τη μία με στεναχωρεί το ότι οι ομάδες αποσύρονται για λόγους που προείπαμε. Έτσι, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους παράγοντες, με τα οικονομικά, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν όλοι να τρέξουν το ίδιο και αυτά. Αλλά απ' την άλλη, όταν υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μικρό, δηλαδή έχει λίγες ομάδες,
0: ναι,
1: στον όμιλο.
0: 13, ας πούμε, έτσι. 13.
1: Θα είναι συναρπαστικό.
0: Ναι. Μήπως τελικά, και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά απλά για να βοηθήσω τη σκέψη σου, θα έπρεπε η πρώτη κατηγορία να έχει λίγες ομάδες, 13, 12, είχα πει εγώ κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή.
1: Ναι, και 12. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ή αν είχε, ας πούμε, 20 ομάδες να γίνουν 2 ομίλοι των 10, ή 12 ομάδων ένας όμιλος 13 όπως είναι τώρα, πιστεύω θα βοηθήσει πολύ στην εξέλιξη, αλλά και θα προσελκύσει περισσότερο και τον κόσμο να δει παιχνίδια τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί θα είναι λίγα τα παιχνίδια, θα είναι κοντά οι ομάδες στη βαθμολογία και θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο να το παρακολουθήσουν.
0: Ναι, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό δηλαδή, θα είναι πιο ανταγωνιστικό.
1: Θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζήσαμε και πέρσι στη β' κατηγορία με το Διέννη,
0: ναι,
1: όπου ήταν πραγματικά μία μίνι α' κατηγορία, έτσι.
0: Σωστά, ο όμιλος, ο όμιλος που ήσασταν, εντάξει, νομίζω ήταν μία μίνι πρώτη κατηγορία, καλά το λες.
1: Ήταν συναρπαστικό πρωτάθλημα, πραγματικά ήμασταν όλοι στην τζίτα,
0: ναι,
1: και πιστεύω ότι κάπως έτσι θα είναι και φέτος.
0: Η πρώτη κατηγορία.
1: Ναι,
0: εντάξει, κοίτα, η πρώτη κατηγορία, καλό είναι να είναι έτσι. Ειδικά η πρώτη, καλό είναι να είναι όλα τα πρωταθλήματα, αλλά ειδικά η πρώτη που υποτίθεται είναι η αφρόκρεμα, έτσι, του τοπικού, ας πούμε, η μεγαλύτερη κατηγορία, πρέπει να έχει κάποιο suspense, να μην ξεκαθαρίζει εύκολα ο πρωταθλητής, ο υποβιβασμός κτλ.
1: Είναι όσο πιο πολύ πάει στο να μην υπάρχει πρωταθλητής, δηλαδή όσο καθυστερεί ο πρωταθλητής, όσο καθυστερεί ο υποβασμός, αυτό κάνει πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα για τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά και για τις ομάδες να είναι σε γρήγορση, πιστεύω.
0: Ναι,
1: και αυτό,
0: ναι, ναι,
1: είναι το ποδόσφαιρο, είναι ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: πίεση, μια όμορφη πίεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής τι κάνει, πόσο, μέχρι πού θα πάνε οι μεταγραφές, εννοώ, πώς θα είναι το ρόστερ, πιστεύεις, πάνω κάτω?
1: Σε αριθμό παιχτών,
0: ναι, ναι,
1: γενικά τι ρόστερ θέλουμε να έχουμε, ένα ρόστερ γύρω στις 24 με 25 παίχτες.
0: Μάλιστα.
1: Βάσει του πρωταθλήματος που έχουμε,
0: ναι,
1: γιατί είναι ένα πρωτάθλημα στην ουσία που δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, 16 ομάδες.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι,
1: να μπορούμε και τα παιδιά να συμμετέχουν, να έχουν συμμετοχές.
0: Άρα θα γίνουν αρκετές προσταφαιρέσεις για να φτάσετε εκεί σε αυτόν τον αριθμό, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και υπάρχει και ένα καλό, το ότι οι μεταγραφές είναι ανοιχτές και συνεχώς. Δηλαδή, τώρα μιλάμε με παίχτες, προσπαθούμε η διοίκηση νυχθημερών να κλείσει τις ανανεώσεις πρώτα των παιχτών, να κλείσει παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ από τη διοίκηση.
0: Ναι, γιατί έχει χαθεί και λίγος χρόνος, η αλήθεια.
1: Σαφώς, το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζει η διοίκηση. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, ότι πρέπει λίγο να τρέξουμε παραπάνω, θα ζοριστούμε λίγο στην αρχή, αλλά πιστεύω ότι έχουν τη διάθεση και τα παιδιά της διοίκησης να κάνουν ό,τι καλύτερο, ώστε η ομάδα να, στην πορεία να είναι όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να έχουμε καλή σεζόν, αγωνιστική, χωρίς τραυματισμούς και ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πιο υγιές, ας το πούμε, από όλους μας.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο Ανδρέας Μπηλιάς είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Μαριτσών. Τον ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής. Είναι 8 λεπτά περίπου πριν από τις 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής Μαριτσών συμμετέχει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και όπως ακούσατε προσπαθεί να οργανώσει το ρόστερ του εν ώψη του νέου πρωταθλήματος.

Λοιπόν, να σας πω ότι περισσότερα αθλητικά θα ακούσετε 5 με 6 σήμερα, θα είναι ο Παύλος Ντοκοπίλ μαζί σας, κυρίες και κύριοι. 4 με 5 έχουμε σύνδεση με την Αθήνα και τον Sport FM, όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση. Μέχρι να πάμε στο φινάλε, να πω κάτι που έχει να κάνει εκτός ποδοσφαίρου, γιατί τρέχουν διάφορα, και επειδή υπάρχει και ερώτηση εδώ για τον Κολοσσό, να πω ότι ναι, κάνει το σχεδιασμό του ο Κολοσσός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, και για τον φίλο που λέει ότι ο Ευσταθιάδης, ναι, προέρχεται από το Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων, από ό,τι βλέπω, αγαπητέ φίλε, σωστά. Και ο Μπαρνέτ έπαιζε στην Τιζόν. Όντως, στην Τιζόν έπαιζε, ναι. Λοιπόν, νομίζω, και λες τώρα ότι δεν το βγάζω το δεύτερο κομμάτι, αν θες ξαναστείλ το, Ιάκωβε, ξαναστείλ, δεν καταλαβαίνω, μου γράφεις γκρίκλης, με μπερδεύεις, γράψ' τα ελληνικά. Να πω κάτι για το Στίβο, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, είχαμε μια ροδίτισα, είχαμε ροδίτικη συμμετοχή, η Χατζιαλέκα και η Αγγελική Αναστασιάδη αγωνίστηκαν στον τελικό του άλματος επί κοντό. Αυτό έγινε προχθές, 19 Ιουλίου, πήραν την 10η θέση και αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, κλείνω κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Περισσότερο, όπως σας είπα, 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ, σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Μέχρι να πάμε εκεί, θα κλείσουμε μουσικά, προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι από Yardbirds. Συζητώντας πριν με τον Μιχάλη τον Παπαγεωργίου, ήταν να παίξουμε Led Zeppelin, να σου πω την αλήθεια. Φτάσαμε στον Jimmy Page. Μετά πώς πήγαμε στους Yardbirds. Είναι ο συνδετικός κρίκος ο Jimmy Page με τους Yardbirds, διότι πριν τους Zeppelin έπαιζε στους Yardbirds. Δεν είναι ιδρυτής αυτής της μπάντα, συμμετείχε. Εντωμεταξύ, σε αυτή την μπάντα έχουν περάσει μεγάλα ονόματα όπως ο Clapton και άλλοι. Λοιπόν, συμμετείχε όταν διαλύθηκαν οι Yardbirds. Ο Page δημιούργησε τους Led Zeppelin, που στην αρχή ονομάζονταν The New Yardbirds, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, και ο Page είναι αυτός ο οποίος επέλεξε μετά τον Robert Plant, τον τραγουδιστή δηλαδή, τον Bonham, τον drummer και τα λοιπά, και τον John Paul Jones, τον πληκτρά και μπασίστα επίσης της μπάντας. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε κάτι από Yardbirds, δεκαετία του 60, δύο έτσι σύντομα κομματάκια μαζί. Το ένα είναι πάρα πολύ γνωστό, λέγεται For Your Love, νομίζω ότι οι παλιοί το θυμούνται. Το άλλο, Heart Full of Soul, είναι δύο από τα αγαπημένα κομμάτια των Yardbirds. Και έτσι κλείνουμε σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Στην ΚΑΕΑΕΚ παραχωρείται η Σανρέλ Αρένα. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται η παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσύνου στην Ένωση για 49 χρόνια. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάη στον Ολυμπιακό για την απόκτηση Thomas Walkup, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον Διεθνή Γκάρντ Ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangwar αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή η ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανουλ Σάλιακα από την Σαν Πάουλη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ιρλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico που αγωνιζόταν στη Χετάφε Πάρτα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των πιλωτών. Με τον Φαντρόγγελε να προπονείται σε φρούρι ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στο δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ελληνικού δάφους για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Ελιστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Συμφωνία με την Όσυγε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στον εδαφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Αντρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Κύρα. Ο γυρός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φιούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο Ομοσπονδιακό Τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένγκ Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 μεσημεράκι Τρίτης, λίγο μετά τις 4. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 6. Είναι μέσω καύσωνα, κυριολεκτικά και μη. Από το πρωί ακούμε μια σειρά από ονόματα και του Σάλιακα και Βόμβες Λεβαδιακού και αριστερό Μπάκο Άρης, Κάγκουα, Μπελότη Ηρακλής. Τώρα τι θα συμβεί στην πράξη από όλα αυτά, θα δούμε, αλλά επικαιρότητα υπάρχει. Σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, μεθαύριο Πέμπτη, έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Στο να πω, έχω το Μουντιάλ, βγαίνουν συνεχώς οι δυσούλες και από αυτό το μέτωπο. Οπότε έχουμε και πραγματάκια να πούμε. Δεν είμαστε μόνοι μας, είναι ο Πάνος Ρήλος στα DEX, είναι Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρης Ταμπάκος, Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Βέβαια, σας έχουμε και δωράκια. Έχουμε μπαλίτσες και σήμερα. Προσφορά της Λίγκα Sports. Τρεις μπαλίτσες. Μπάσκετ, βόλεϊ και handball. Ξέρετε τη διαδικασία. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Θυμίζω εγώ το τηλέφωνο 6988-946-946. Τον αριθμό 6988-946-946. Στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.

Άκουσε την νωρίτερα και τον Άρη τον Ασβεστά, μετέφερε την πιο πρόσφατη είδηση από το μπάσκετ. Μετέφερε λοιπόν ο Άρης στο ΜΠΑΜ και κάτω τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο κατατέθηκε, αυτές οι διατάξεις κατατέθηκαν στη Βουλή. Θα συζητηθούν την Πέμπτη μεθαύριο και αφορούν από αυτές τις διατάξεις. Σημαντικότερες έχουν να κάνουν με την παραχώρηση για 49 χρόνια της ΑΝΕΛ Αρένα στην ΚΑΕ ΑΕΚ, με όρους αντίστοιχους όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση και του Υπουργείου, με όρους αντίστοιχους των περιπτώσεων του ΟΑΚΑ που παραχωρήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του ΣΕΦ που έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: this ain't funny. My name's Mike D and I'm about to get money. Pulled off the jammy, aimed it at the sky. He yelled, take him off and let's do fly.
1: Πήρα λίγο το χρόνο μου να ακούσω το κομμάτι που μου πρότεινε ο φίλος για εισαγωγή εκπομπής Χου Μπάμπα Ράιλι. Ναι, δεν ξέρω γιατί πλανάται αυτή η φήμη ότι αναζητώ κομμάτι εισαγωγής. Μάλλον ο Σταύρος Χρονοτροθύμιος την πλανά. Δεν ψάχνομαι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άκουσα πάντως το κομμάτι. Okay. Δεν νομίζω να είναι στα δικά μου γούστα, αλλά ξέρετε όλα αυτά. Ναι, ναι, γούστα. Λοιπόν, αν έκλεισε ο Κάγκουα στην ΑΕΚ. Τώρα βγήκε ένας Βραζιλιάνος πριν από λίγο και είπε ότι υπάρχει συμφωνία. Τώρα το πόσο αξιόπιστος βέβαια είναι αυτός ο Βραζιλιάνος. Τα έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτό που θα παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς φαίνεται, είναι το αν θα αγωνιστεί ο Κάγκουα το βράδυ με την Χάπολ Μπέρσεβα. Μας έχουν μεταφέρει και οι reporters την άποψή τους. Θα τα συζητήσουμε κι εμείς στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού.

Λοιπόν, θυμίζω την διαδικασία της κλήρωσης, επειδή με ρωτάτε. Τρεις μπαλίτσες, 698-8946-946. Τρεις μπαλίτσες, μία βόλη, μία μπάσκετ και μία handball. Στο φινάλι της εκπομπής κάνουμε την κλήρωση για τον Κάγκουα που τα λέγαμε. Ναι, το βράδυ θα φανεί τώρα αν θα παίξει ή όχι με την Χαποέλα απέναντι στην Βίκενγκουρ. Το παιχνίδι είναι στις 10. Κάπου εκεί, αν αρχίσει δηλαδή, στην ενδεκάδα, μια ώρα πριν, στις 9. Θα μάθουμε αν τελικά αυτό επηρεάζει. Βασικά θα μάθουμε αν θα αγωνιστεί. Τώρα έχουμε μεταφέρει και ρεπόρτερ. Εντάξει, και κάθε ρεπόρτερ έχει το δικό του ρεπορτάζ. Κάνει και τη δικά του εκτίμηση βάσει του ρεπορτάζ που έχει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η συμμετοχή του ή όχι στο αρχικό σχήμα σήμερα θα επηρεάσει την μεταγραφή στην ΑΕΠ. Θέλω να πω, αν προορίζεται για έναν παίκτη ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει τα play-offs του Champions League, αν πρόκειται για έναν παίκτη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ και υπάρχει επιθυμία να αποκτηθεί για να προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό που στα δικά μου μάτια έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθεί δεν είναι απόψε το βράδυ, αν θα παίξει, αλλά και αυτό θα απαντηθεί κυρίως από τον Νίκολιτς, είτε με λόγια, εάν αναρωτηθεί, είτε κυρίως εντός αγωνιστικού χώρου, είναι για το πού ακριβώς τον προορίζει και με τι ρόλο τον προορίζει αυτόν τον παίκτη. Επειδή η αλήθεια είναι ότι, έχουμε καταλάβει, δεν πρόκειται για ίδια περίπτωση Πινέδα σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά τη διάρκεια της καριέρας σου και στη Χάποελ κινείται, δεν θα πω παίζει αριστερά, κινείται και προς αριστερά, κινείται αρκετά ψηλά στον άξονα. Στη Χάποελ καταρχάς έπαιζε σε ένα 4-3-3 ως ιστορικός μέσος. Δεν είναι ακριβώς σε δίδυμο χαφ, καταλάβατε. Το σύστημα της ΑΕΚ μπορεί να το υπηρετήσει αυτό. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινάει τυπικά αριστερά και να συγκλίνει. Μπορεί να ξεκινάει πίσω από τον φορ. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, θα απαντηθούν εάν και εφόσον αποκτηθεί από την ΑΕΚ, από τον ίδιο τον Μάρκο, τον Νίκολιτς. Κατά τα άλλα, από το πρωί γνωρίζουμε ότι ο Σαλιάκας είναι ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και αγωνιστικά και να προσφέρει και στο κομμάτι του club trained, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που θα μεγαλώσει και τη λίστα των περιοτών.

στο όνομα του Diego Rico που βγήκε νωρίτερα από Ισπανία μεριά, δεν προκύπτει, όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Τσανάκας, αριστερό μπακ είναι. Το γνωρίζει και αυτόν ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια ικανή συνθήκη για τους Ισπανούς να συνδέουν όποιον γνωρίζει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Αλλά βάσει ρεπορτάζ, απλά έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Εξάλλου και του όσο βάσει του ρεπορτάζ που είχαν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας και ο Ερικλής Αντίπας και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν προχώρησε λόγω του ότι ακόμα δεν έχει αποχωρήσει κάποιος και ο Μεντιλίμπαρ πρώτα θέλει να δει τι θα γίνει με το υπάρχον δυναμικό, με τα δύο αριστερά μπακ, με Ορτέγκα, με Μπρούνο και μετά να δούμε τους αντικαταστάτες.

Κατά τα άλλα, εδώ και κανένα τριωράκι ο Λεβαδιακός μας έχει γύρει λίγο την περιέργεια. Τι εννοεί με την περίφημη αυτή βόμβα που θα κάνει δώρο στους φίλους της ομάδας και όχι μόνο για τα γενέθλια που είχε χθες ήταν. 65 γενέθλια για τον Λεβαδιακό. Είχε βγάλει, για όποιον δεν το έχει δει, ένα ωραίο ημώτικον με τον Γιάννη Κοπότη να φαίνεται να κρατάει μια βόμβα. Κρατάει μια βόμβα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ τώρα. Το ξέρω ότι πολλοί αρχίσατε να σκέφτεστε ονόματα και από Ελλάδα και εμείς και τα λοιπά. Ωστόσο, υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Αντριάν Σουτ. Προσωπική επιθυμία να εκπληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μόνο και μόνο για τα λογοπαίχνια, για τις μεταδόσεις που θα γίνονται. Ο Σουτ

Ρουμάνος είναι. Η αξία του στο Transfermarkt, επειδή πάντα αυτό κοιτάμε τα τελευταία χρόνια, είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Θέλω να πω, αξιολογότατη είναι η καριέρα του. Τη γνωρίζει από πρώτο χέρι και ο νέος προπονητής της ομάδας Βιωτίας, ο Ηλίας Χαραλάμπους. 131 παιχνίδια, αν είδα καλά, τον έχει καθοδηγήσει στην Στεάουα. Αμυντικό χαφ είναι, παίζει και λίγο πιο μπροστά. Γρήγορος είναι, από στοιχεία που είδα, δυνατό σουτ έχει. Για την ακρίβεια, παραπάνω από την ταχύτητα έχει ως κύριο προσόν την. Τη δύναμη, το ότι είναι αρκετά κοντρολαρισμένος, τη μεταβίβαση. Αλλά ναι, έχει, νομίζω η ισορροπία είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τα στοιχεία του. Δηλαδή σε αρκετούς τομείς είναι καλός ο παίκτης. Στην άλλη ήτανε.

Να, ο φίλος γράφει εδώ πέρα Μάρκο Λιβάγια για Λεβαδιακό. Μακάρι, μακάρι να γινόταν, να τον ξαναβλέπαμε στα μέρη μας. Τον Λιβάγια, διανόητη ποιότητα. Λοιπόν, ο Άρης έχει κλείσει παίκτη, αριστερό μπακ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Ο 25χρονος από την Όσιγεκ, ο Γιούρισιτς, ο Ρόκο Γιούρισιτς. Δεν τον πολύ γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Λίγα στοιχεία που πρόλαβα να δω. Και αυτός διακρίνεται για την ταχύτητά του. Έχει παίξει και λίγο πιο μπροστά, έχει παίξει και λίγο στόπερ. Όχι πολύ, λίγο. Κυρίως αριστερό μπακ και half extreme, ας πούμε. Λιγότερα παιχνίδια. Φαίνεται ότι έχει κλείσει στον Άρη, έτσι να προσφέρει, να ικανοποιήσει και λίγο τις επιθυμίες του Μιχάλη Γρηγορίου, διότι τα κενά, όπως τονίζει και ο ίδιος στην άμυνα, είναι πάρα πολλά. Από τη μέση και μπροστά υπάρχουν επιλογές και πληθώρα επιλογών, μάλιστα. Τώρα, το κατά πόσο θα δέσουν όλες αυτές θα φανεί, αλλά ποσοτικά υπάρχει πράγμα στον Άρη. Από τη μέση και πίσω δεν υπάρχει.

Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Σε κάτι highlights που δεν λέει. Ο παίκτης μάλλον στο Κάγκου αναφέρεται, έχει μεγάλη ταχύτητα, τρομερό ξεπέταγμα, καλό σουτ ακόμα και εκτός περιοχής και καλές έντρες μάλλον θα πιάσει στην ΑΕΚ. Φίλε Γιώργο, ας δούμε πρώτα αν έρθει με το καλό ο Κάγκουα και ο κάθε Κάγκουα, επειδή ξέρετε, όσο περισσότερα highlights βλέπουμε, όσο περισσότερο περιτριγυρίζουμε τέτοιες υποθέσεις, όχι στην ΑΕΚ μόνο, γενικά όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας που υπάρχουν πλέον από βιντεάκια με highlights και παίκτες, συνήθως δεν ολοκληρώνονται. Οπότε να δούμε πρώτα αν θα αποκτηθεί και μετά κάνουμε περαιτέρω scouting.

Αν έχω ακούσει πώς πάει στην προπόνηση ο Κρίστιανσεν του Παναθηναϊκού, όχι, δεν έχω ακούσει. Λοιπόν, μπήκε και ο Φαντρόγελεν, ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα. Περιμένουμε να ενσωματωθεί και στη λίστα, να δηλωθεί στη λίστα όπως αναμένεται. Θα δούμε αν θα παίξει και πόσο. Δεν είναι και εύκολο αμέσως να μπει ένα στόπερ στο αρχικό σχήμα. Είναι και η χημεία που πρέπει να υπάρχει με τον Παρτενέρ. Θυμίζω μεθαύριο πρώτο παιχνίδι των Πρασίνων. Στις 9 ο Παναθηναϊκός, στις 8 ο ΠΑΟΚ. Αυτά, πάμε το τραγουδάκι, ένα break.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλύμνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νευροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νευροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νευροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.
3: Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
8: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
13: Αλλά ειδικά στο μάτι με την Βραζιλία. Λοιπόν, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση πολύ δίκαιη αυτή η κατάκτηση από πλευράς Ισπανίας. Μένει να χάνει τώρα και η επόμενη μέρα στην Αργεντινή. Σε πολλούς τομείς, είτε αυτό έχει να κάνει με τον Μέση που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει ή όχι να παίζει. Πολλοί συνδέουν το ότι δεν έχει ανακοινώσει κάτι με το ότι ακόμα έχει 2 χρόνια συμβόλαιο επί της ουσίας με την Ίντερ Μαϊάμι. Άρα θεωρητικά θα είναι ενεργός. Οπότε το αντίο του θα το πει στο Copa America του 28. Στα 41 του τότε ο Μέση είναι και διαφορετικό κράμα, έτσι, από Ρονάλντο ή από άλλους που συνεχίζουν μέχρι, από αυτή την, μέχρι και αυτή την ηλικία. Αλλά ναι, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποιο φιλικό και να θέλει να το ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο το αντίο του. Πάντως μέχρι στιγμής κάτι δεν έχει πει. Και το ενδιαφέρον επίσης έγκυται στον πάγκο. Συμβόλαιο σκαλώνει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Ήδη υπάρχουν αρκετά ονόματα. Στην Αργεντινή χρήζουν τον Γκαγιάρδο ως το νούμερο ένα φαβορί διαδοχής. Γκαγιάρδο και αυτή η φοβερή περίπτωση ιστορίας με River και όχι μόνο, αλλά κυρίως River. Ευρώπη τον περιμένουμε καμιά δεκαετία και βάλε, ακόμη δεν έχει έρθει.

Ο Νικολός Σιέρα που είχε βγάλει το πρωί το θέμα του Γκαγιαρδό για την Αργεντινή αναφέρει ότι ναι μεν είναι αυτός βαρβάτος υποψηφίος, αλλά ο νούμερο ένα, ο δεκαετής πόδος που λέμε της Ομοσπονδίας Αργεντινής, αλλά είναι ο Σιμεώνε, ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι το 27, οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι και το πιο εύκολο να συμβεί. Ρε Μανολάρα, μπορεί να καταλάβει τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός με το σχεδιασμό που έχει. Μπάσκετ, έτσι. Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, ούτε μου αρέσει, λέει ο Μάριος. Μάριο, νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα να σου αναλύσουν το μπάσκετ, αλλά εντάξει, είναι επιλογές ο Μπράντοβιτς μέχρι στιγμής παίκτες. Όχι. Ενώ επιλογές ο Μπράντοβιτς θα ήταν έτσι κι αλλιώς επιλογές για το μπάσκετ που παίζει ο Μπράντοβιτς.

Την κάλεσε πέρα από τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα περί κυριαρχίας των νικητών στα παγκόσμια κύπελλα, ότι και η Βραζιλία το 2002 πλακίτσα έκανε. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Αλλά ο Διονύσης νωρίτερα είπε για 20 ετία, αυτό έβαλε ως πλαφόν.

Δίστανται οι απόψεις από ό,τι βλέπω. Εγώ, Μανώλη, μου λέει ο φίλος, στα 49 πλέον και, και μετά τη θεοποίηση ο Ντιέγκο στα μάτια μου, στα 9 μου, το 86, νομίζω ότι η πιο πλήρης ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ είναι η Ισπανία του 2010 και μετά η φετινή Ισπανία. Το μετά η φετινή Ισπανία λίγο, δεν ξέρω. Συμφωνώ 100% ότι ήταν μια δίκαιη κατάκτηση. Απλώς δεν ένιωσα, τουλάχιστον εγώ, νομίζω και αρκετοί άλλοι, ότι ήταν, ξέρετε, η πλήρης κυριαρχία σε σχέση με τις υπόλοιπες νικήτριες, τουλάχιστον των περασμένων ετών. Πάμε break.

Λοιπόν, παιδιά, τα προκριματικά του Τσουλού το βράδυ τα δείχνει κάποιο κανάλι. Ξέρετε, πατροπαράδοτη τροπή. Στριμάκια και. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Βέλγιο. Ξέρεσαι, λοιπόν. Ναι, εντάξει. Πολλοί μου στέλνετε για την Ισπανία του 10. Δεν διαφώνησα ότι ήταν κυριαρχική. Απλώς είχε συνεπάρει η Γερμανία του 14 εμένα. Πάρα πολύ. Ναι, και η Ισπανία του 10, σαφώς. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ναι, και για τη φετινή Ισπανία που μου λέει ένας φίλος ότι δέχτηκε τρεις τελικές, άρα ήταν πάρα πολύ κυριαρχική και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάτι άλλο μου λέει, το κοιτάγα και χθες, 10 τελικές στην εστία, αυτές δέχτηκε, τέλος, καμία άλλη. Ο Ουνάι Σιμών, μία από αυτές τις 10 τελικές μετουσιώθηκε σε γκολ από τον Ντεκετελάρε και τον έβγαλαν και MVP. Εντάξει, ήταν λίγο αστείο αυτό, ήταν λίγο αστεία αυτή η ανάδειξη σε MVP. Κοίταγα το πρωί τα στατιστικά του Χιλ που είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός. Είχε συνδεθεί τέλος πάντων με τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτος σε κάθε στατιστική κατηγορία και με τεράστια διαφορά από τον Ουνάι Σιμών. Θέλω να πω ότι δεν δεχόταν τέρματα η Ισπανία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο και όχι απλά τέρματα, τελικές. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον Ουνάι Σιμών για τα γκολ που το δεχόταν, αλλά με την συνολική λειτουργία της άμυνας της Φούρια Ρόχα.

Για το φίλο που με ρωτάει αν έχουμε εικόνα από το μπάσκετ της ΑΕΚ, τι γίνεται με το ρόστερ της ομάδας. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ήδη. Έχει αποκτηθεί στους ψηλούς ο Junior Τζότσεφ. Έχει κλείσει η ΑΕΚ και τον Landers Nolay. Βέβαια υπάρχει τώρα μια συνθήκη εκεί με τον Nolay. Αγωνίζεται ακόμα με την Αλαχλή, αλλά είναι συμφωνημένη η συνεργασία με την ΑΕΚ. Οπότε μόλις τελειώσει και τις υποχρεώσεις, δεν ξέρω και αν τις έχει τελειώσει κιόλας. Αυτό το έχω τσεκάρει. Θα μετακομίσει κανονικά στην ΑΕΚ. Τριάρι είναι κυρίως ο Nolay, στο πέντε κυρίως ο Τζόζεφ. Θα μείνει ο Φίζελ, θα μείνει ο Μπράουν, θα μείνει ο Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι μέχρι στιγμής οι πέντε ξένοι της ΑΕΚ. Για τα γκάρτ, ο Ντάουτιν που είχε γραφτεί και όντως ίσχυε η περίπτωσή του, παρά τις πολλές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, τους όρους που αξίωνε και τους οποίους είχε ικανοποιήσει η Κιτρινό Μαυρό ΚΑΕ, εν τέλει δεν φαίνεται να προχωράει.

Μπόλικο ταλέντο και οι δύο, από όσους τουλάχιστον έχουν δει. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά άνθρωποι που εμπιστεύω μου έχουν πει πολύ καλά πράγματα. Ο Βοζένια λέει ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας με διαφορά. Εντάξει, και αυτό από ένα παιχνίδι να αναγάγουμε κάποιον ως τον καλύτερο όλο του τουρνουά. Συμπαθητική φυσιογνωμία, δεν λέω. Σούπερ. Μεγάλος και το λογαριασμό του στο Instagram, αλλά μέχρι εκεί. Όχι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος θα μπορούσε να είναι ο Χιλ, για παράδειγμα. Λόγω και στατιστικών που έχει καταγράψει.

Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, εντάξει, μπορεί να μας πάει λίγο τα νεύρα, τουλάχιστον εμένα, αρκετές φορές με τον τρόπο που αντιδρά. Αλλά σε ορισμένα παιχνίδια και στο τελικό, κρατούσε μόνο στην Αργεντινή, έκανε εκείνη τη δουλειά πίσω, έκανε ο Μέση τη δουλειά μπροστά.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ευχάριστα με Λουστόντο, από ό,τι βλέπω. Έχει βγάλει όλο το πρόγραμμα. Οπότε είναι και στη διάθεση του Λύση για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω, 5η στις 8 εκτός Σορετήρ, εκτός ο ΜΕΙΤΕ, εκτός ο Ντεσπότοφ. Τώρα να δούμε ΜΕΙΤΕ πότε θα καταφέρει να ενσωματωθεί. Προς το τέλος του καλοκαιριού, λογικά. Θα το δούμε. Σήμερα, όχι, αύριο, 7 η ώρα, η προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Πολωνία που θα γίνει το παιχνίδι. Αύριο στις 7. Στο Arena Lublin.

Σίγουρα όχι πρώτο, ούτε ο τελευταίο που το λέει, αλλά αρέσει και για τη μουσική. 10 στα 10, Σταύρος Ολυμπιακός και σήμερα 30 χρονών. Οπότε επειδή σα αρέσει και πάρα πολύ, επιλογέ όλε αυτέ του Παναγιώτη Ρήλου, σα αφήνω να τι απολαύσετε με το τραγουδάκι. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Καρβουνιάρη, τον απεσταλμένο του Big Wings FM και του Act 35, στο πρώτο κομμάτι προετοιμασία τη ΑΕΚ στην Ολλανδία. Την Πέμπτη φεύγει για το δεύτερο. Έτσι να κάνουμε έναν μήνυμα απολογισμό, τι είδαμε, τι συμπεράσματα έχουν βγει, εν ώψη και τη συνέχεια. Επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα νίκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μέλων από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζαν Πάολη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονο δεξιό μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο, άρχισε προπονήσεις σήμερα και όλοι καμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η πρώην Μερώνη Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ ο Kings Kanko, αγωνιστής στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ως την Παρασκευή ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα, λεπτομέρειες απομένουν για το δανεισμό του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ. Με τον Φαντρόγκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόν, το οποίο βρίσκεται στην αποστολή. Κορυφώνονται οι επαφές με την Αουγσμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσιγε και για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυραιός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο τριτοδιάχρονο στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για δύο χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Top FM 102,4.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά εδώ στο Top Kiss 4. Αρχίζει τώρα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6 όπως καθημερινά στο την ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής σας και όπως κάθε μέρα ο Μιχάλης Παγιοργίου. Μάχημος, ευδιάθετος και εμπνευσμένος και στο μικρόφωνο Παύλος Δοκοπούλ κοντά σας για την επόμενη σχεδόν ώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας ο Χρυσόστομος Ψελάς για να δούμε τι γίνεται με τα καπροτήματα και βασικά την πρώτη κατηγορία έζε εδώ που τα πράγματα έχουν περιπλακεί κάπως με την δήλωση συμμετοχής από 13 ομάδες στο πρωτάθλημα. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ενέργειες ένωση για να αναπληρωθεί μια θέση να πάμε στις 14 έτσι και ό,τι άλλο αφορά στις διοργανώσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε νέα από Διαγόρα κατά κύριο λόγο κατά τα άλλα, έτσι ο οποίος έχει πάρει μπροστά από αέρα, έτσι να δούμε και τα της τρίτης εθνικής και το ρεπορτάζ των ομάδων που θα συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα νέα σεζόν. Κουμπόλι στοιχήματος, τελικά αποτελέσματα από Ανατολή, βλέπω πόλη και εδώ, στο 500 Τζεντζού Γκανγκόν 1-1 χ από ημίχρονο, στο 501 Ουλσάν Ίντζεον United 1-2 διπλό ημίχρονο 1-1 και στο 502 Τζιονμπούγκ με την Τζιον Χαν Σίτιζεν 0-0 χ, πρωτάθλημα από την Νότια Κορέα, από εκεί πέρα έχουμε και Κίνα, Σανγκάι Πόρτ Σεντζέν Πενκ Σίτι 1-1 χ, ημίχρονο 1-0 παιχνίδι στο 503, στο 504 Ουχάν Three Towns με την Σανγκόγκ Ταϊσάν 2-2 χ, ημίχρονο 1-0. Στο 505 Σανγκάι Σενχούα με την Σινγκτάο Χαϊνίου 4-1 άσος, από το πρώτο μέρος μάλιστα, άσος λοιπόν. Στο 506 Τζονγκίνγκ Τουνιγκλάνγκ Λόγκ με την Κινγκτάο West Coast 2-0 άσος, ημίχρονο 1-0. Επειδή μιλάμε για κύπελο, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Στο 507 Yunnan Yukun Chengdu Rongcheng 3-3 στο 101ο λεπτό στην παράταση. Στην παράταση βρίσκεται και το 508 Henan Songshan Logmen με την Dalian Wingbo 1-1. Και στα δύο παιχνίδια εξυπακούεται πως το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει στοιχηματικά είναι ισοπαλία.

Λοιπόν, τρίτη εθνική ξεκινάει με τον Διαγόρα που οι εξελίξεις έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Τρία ονόματα ανακοινώθηκαν σήμερα με την αρχή να γίνεται ο Ματίας Πιτέο, ο οποίος θα παραμείνει σε ανέρθρα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Αργεντινός λοιπόν, ο οποίος θα στήριξει και φέτος την προσπάθεια της ομάδας του Βαγγέλη Χωσάδου. Επόμενος είναι ο Νίκος Κλουνάρης.

Ναι, έχει η ΕΡΑ, η οποία προχώρησε σε μία ακόμα ανακοίνωση. Απέκτησε τον 24χρονο μεσοεπιθετικό τον Τζενγκίς Κριεμαδί, ο οποίος έπαιζε πέρσι λογαριασμό της Νέας Αρτάκης.

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και τα προόπτα. Έτσι, καμιά μεταγραφή δεν είναι τελειωμένη αν δεν πέσουν οι υπογραφές. Αλλά και τότε έτσι, μια ομάδα δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρη. Άρα, λοιπόν, η ΑΕΡΑ έχει να αντιμετωπίσει μια διπλή εμπλοκή αρχικά με τον Σεμπάστιαν Λατόρε, έτσι, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ανακοινωθεί, μετροσαφητικός, ο οποίος από τον Διαγορά, έτσι, Περουβιανός, ο οποίος βέβαια για την πατρίδα του, αλλά έχει μια κρεμότητα από τη λέει το ρεπορτάζ με τη Βέρεια και οι άνθρωποι της ΑΕΡΑ περιμένουν να τη λύσει προκειμένου να κλείσει οριστικά η αποκτήσή του. Ξέρετε πως εδώ οι ερυθρόλευκοι περιμένουν τις εξελίξεις με την ελπίδα τα πάντα όλα να πάνε καλά, έτσι, και να μπορέσουν να επισημοποιήσουν τη συμφωνία τους με τον ποδοσφαιριστή.

Και υπάρχει και ένα γκάθι με τον Βασίλη Βουγιατζή, ο οποίος φαίνεται να έχει στα χέρια του μια ιδιαίτερα συμφέρουσα πρόταση από σύλλογο της Ιταλίας, την οποία δεν σκοπεύει να αρνηθεί, γιατί είναι πολύ δελαστική. Στην Ιταλία ο ίδιος έχει παρελθόν, έχει παίξει στην Χίτονα, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανή η μετακίνηση εκεί.

Μετάγραφε κατά μεταξύ γίνεται και από Όλνας Καλυθιών, ο οποίος απέκτησε τον Αντίνο Νικολόπουλο. Ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία, έχει παίξει και στη Ρόδο και στον Διαγόρα μια χρονιά, έτσι από τον Πύργο, αριστερός μπακ.

Αυτά είναι συντομία τα νέα από Διαγόρα, Άρια και από Λίνα Καλυθιών. Ο Τέταρτο Παράγκη τη Γαμαθηνική, ο Γιάλισο, θα μα τα δώσει μέσα στην εβδομάδα λογικά. Έτσι, εδώ επικίνδυνα άλλε τέσσερι μεταγραφικέ κινήσει, όπω λένε οι άνθρωποι του. Κινήσεις που θα προσδώσουν το απαραίτητο αποθέμα εμπειρίας στην ομάδα. Οπότε περιμένουμε προσεχώς τις ανακοινώσεις. Έτσι, τις μέρες αυτές διευθυντούνται οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες για τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές.

Ρόδρα σε επίπεδο της κατηγορίας Blue Star Ferries έχουμε νεότερα από τη Ρόδο. Η Ρόδος, η οποία ανακοίνωσε άλλες τέσσερις, στην πραγματικότητα νέων συνεργασιών είναι. Απλώς μιλάμε για προώθηση παιδιών της περσινής ΚΑΠΑ16 στην ανδρική ομάδα. Μιχάλης Διακίδης, Άγγελος Σταματιάδης, Μιχάλης Χατζησταμάτης και Κωνσταντίνος Τσέλιος. Έτσι είναι οι τέσσερις οι οποίοι κάνουν το πούνο βήμα. Ακολουθώντας άλλα τέσσερα παιδιά που είχαν ανακοινωθεί χθες προχθές. Άρα είναι 8 αυτή τη στιγμή οι νεαροί που αρχίζουν να σχηματίζουν τον κορμό της ομάδας του Δημήτρη Γκάιδα. Την ίδια στιγμή που οι άνθρωποι της ομάδας του συλλόγου συνεχίζουν να ξεψαχνίζουν την τοπική μεταγραφική αγορά για να μπορέσουν να προσθέσουν εμπειρία, έτσι. Ψάχνουν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, δεν θα είναι πολλοί, αλλά σίγουρα χρειάζονται στηρίγματα για τους πιτσιρικάδες. Όταν και εδώ λογικά πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Σε μια χρονιά που η Ρόδος δεν πρόκειται να θέσει στόχους πρωταθλητισμού, έτσι, για κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως είναι αργά. Και την ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, έτσι. Μιλάμε για μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης από την αρχή σε όλα τα επίπεδα. Όπως είναι η σωστή οργάνωση του σωματείου, η εξωστρέφεια, η αποκατάσταση των σχέσεων, έτσι, με τα σωματεία και με τον κόσμο της ομάδας. Οπότε το σύνολο του Δημήτρη Γκάιδα θα είναι νεανικό. Ο στόχος εδώ είναι να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει, να θέσει τις βάσεις για κάτι καλύτερο στο μέλλον.

Συμφωνία ανακοίνωση και από ένα ποσοστά Καρπάθου και είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, μιλάμε για τον Αργεντινό, τον Ραμίρο Γκαρσία, ο 22χρονος, ο οποίος ήταν από τα βασικά στελέχη του ποσοστά την περσινή επιτυχημένη σεζόν για την ομάδα του Γιάννη Καραμίνα. Και λογικά ακολουθεί και ο έτερος Αργεντινός, ο Σόσα.

Κάνουμε μεταγραφή επισημούσε και ο Ανδρόπουλος Θημιλιάς. Άλλη μία. Αυτή τη φορά μιλάμε για τον μέσο επιθετικό Μανώλη Θεοδωράκη, ένα νέο παιδί, έτσι και αυτός ο οποίος εντάσσεται ακριβώς στην φιλοσοφία την οποία έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν στη Θημιλιά.

Λοιπόν, είναι η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την κουβέντα με τον Χρήστο Στονοψέλα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης, για τις εξελίξεις κατά κύριο λόγο στην πρώτη κατηγορία.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη στήριξη μέσω παροχής οικονομικού κινήτρου σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη κενών θέσεων στο νοσοκομείο Ρόδου, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνάντηση που είχε με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη με αφορμή τις προκηρύξεις του Υπουργείου που αποβαίνουν άκαρπες. Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό της παράτασης μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με το νερό στο νοσοκομείο Καλλίνου υπογράμμισε ο Γιάννης Διαμαντής, μεταμοσχευμένος νευροπαθής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Νευροπαθών, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι νευροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για αιμοκάθαρση. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα του νερού στο νοσοκομείο, η αρμόδια επιτροπή έκρινε το νερό ακατάλληλο και η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προχώρησε προληπτικά στην αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων και των αιμοκαθάρσεων. Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση και ερώτηση σε τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κενών θέσεων υπερβαίνει τις 80.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση και κάνει λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης για παροχή κινήτρων προκειμένου να καταστεί ελκυστική απασχόληση στον τουριστικό τομέα και αλλαγή του πλαισίου για τις μετακλήσεις προσωπικού. Συνεδριάζει την 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 9 θέματα. Στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού που είχε στην οικία του στη Ρόδο 1,4 κιλά ακατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 11 επιμέρους ποσότητες κάναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά περιλαμβάνεται μεταξύ των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που αποτελεί το κεντρικό συλλογικό όργανο και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής του δράσης. Έκκληση προς την τοπική κοινωνία απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου με σκοπό να ανταποκριθεί και να στηρίξει την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυμεταγγιζόμενης ασθενούς που νοσηλεύεται στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και χρειάζεται άμεσα περισσότερες από 10 μονάδες αίματος. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη. Εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης και την αξία της προσφοράς διοργανώνει η Επιτροπή Ρόδου της Δωδεκανησιακής Μέλισσας σήμερα Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Bello Blue Estate στη Λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί το χαμό του Kevin Keegan. Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο παλέμαχος επιθετικός υπήρξε εμβληματική μορφή για τη Λίβερπουλ, την Εθνική Αγγλία, το Αμβούργο και τη Νιουκάστλ, ενώ τιμήθηκε δύο φορές με τη χρυσή μπάλα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Πώς συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του τοπικού σπόρου και όπως είχα προαναγγείλει, κοντά μας είναι ο Χρυσόστομος Ψέλλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣΤ. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, πάμε ξανά και φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι και κανένα δεν ήταν έτσι ευχάριστη χθεσινή ημέρα, με την έννοια πως είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που δηλώνουν συμμετοχή μόλις 13 ομάδες από τις 16 που είχαν για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.
1: Ναι, παρόλο που δηλώθηκαν 13 ομάδες, οι τρεις ομάδες για τους δικούς συλλόγους, κάθε μία ξεχωριστά όπως είχε ανακοινωθεί, δεν δηλώσαν συμμετοχή. Είναι σημεία των καιρών αυτά, βέβαια, με όλα αυτά που, για τα σωματεία και όλα αυτά που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σωματείο. Φάνηκε με τις τρεις ομάδες που δεν δηλώσαν συμμετοχή.
0: Καρατάξτε, κοίταξε από την άλλη, βέβαια η γραφειοκρατία, όταν μιλάμε για την εγγραφή στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας, αυτό ισχύει όλα τα σωματεία, δεν έχει να κάνει με την κατηγορία. Αλλά φαντάζομαι ότι οι λόγοι είναι κατά κύριο λόγο οικονομικοί. Έτσι, είναι οι αντοχές πλέον οι οποίες δεν υπάρχουν.
1: Είναι οι παράγοντες που κουραστήκαν, αν είναι ήδη και ήδη, αν δεν υπάρχει μια ανακύκλωση, μια αλλαγή παραγόντων να ξεκουράζεται κάποιος. Αν είναι ήδη παράγοντες, κάποια στιγμή το βάρος τους κουράζει. Και όταν έρθει η στιγμή. Αυτό που κάνει διακόπη για να σε ευχαριστεί, αρχίζει να σε κουράζει, γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, από εκεί και πέρα πάμε στην επόμενη σελίδα σαν ένωση παρακάτω. Σχεδιάζουμε την επόμενη χρονιά, χωρίς αυτά τα σωματεία στην γάμα κατηγορία, στην άλφα κατηγορία και περιμένουμε να δηλώσει το καθένα σε ποια κατηγορία πιστεύει ότι μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι, λοιπόν, 13 ομάδες, αλλά εδώ πρέπει να αναπληρωθεί η καινή θέση. Έτσι, θα γίνει αυτή η προσπάθεια. Νομίζω απευθύνεται ήδη πρόσκληση κατά σειρά σε Εθνικό Αρχίπολης. Έτσι, δεν είναι Ευαγόρα.
1: Ναι, μέχρι χτες ήταν δηλώσεις συμμετοχής για να οριστικοποιηθούν. Γι' αυτό τα βάλαμε και νωρίτερα από ότι συνήθως βάζαμε τις άλλες χρονιές τις δηλώσεις συμμετοχής στην άλλη κατηγορία. Ώστε αν χρειαστεί να αναπληρωθούν, να μπορούν να προετοιμαστούν για αυτές τις ομάδες. Χτες έγινε λοιπόν η τελευταία μέρα. Σήμερα. Με σειρά προτεραιότητα όπως είναι ο Εθνικός Αρχίπολης σε προτεραιότητα, σε περίπτωση που δεν δηλώσει πάει ο Ευαγόρας, μετά τον Ευαγόρα είναι ο Πάοκο. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, θα το εξετάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι μια προεργασία έχει ήδη γίνει και έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους. Τουλάχιστον εγώ να φέρω το ρεπορτάζ ότι ο Εθνικός Αρχίπολης, ούτε Εθνικός Μάνου ούτε Ευαγόρας δεν είναι πρόθυμοι έτσι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή. Γιατί πάρα πολύ απλά ο σχεδιασμός αφορά στην δεύτερη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ενδείξεις από την ΚΟΠΑΟΚΟ, ο οποίος δείχνει μια προθυμία και εκεί νομίζω εναποθετούμε πια τις ελπίδες μας.
1: Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Να σου πω επίσημα και επίσημα ότι όντως ο Εθνικός Αρχίπολης έχει απαντήσει και επίσημα ότι δεν θα εξαντλήσει την προθεσμία που το έχουμε δώσει να δηλώσει την άλλη κατηγορία, ότι δεν επιθυμεί να δηλώσει την άλλη κατηγορία.
0: Εντάξει, περισσότερο δεν μπορείς να πεις επισήμως, έτσι. Απλώς μεταφέρω το ρεπορτάζ, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα να ρωτήσω κάτι. 14 ομάδες, έτσι, εκεί πάμε, όπως όλα δείχνουν. Αμέσως μετά, φαντάζομαι, θα ασχοληθείτε με την συμπλήρωση της προκήρυξης για τις θέσεις υποβιβασμού και προβιβασμού. Έχετε σκεφτεί ποιο θα είναι το ιδανικό σενάριο εδώ, πώς θα υποβιβάζονται?
1: Όλα τα τεχνικά θέματα θα γίνουν μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, γι' αυτό έχουμε κλείσει. Έχουμε βάλει τις ημερομηνίες των δηλώσεων και από εκεί και πέρα ο τρόπος εξαγωγής, ο υποβιβασμός, η άνοδος και ο υποβιβασμός το έχουν αφήσει σε δεύτερη φάση μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής. Έχουμε δικαίωμα περίπου 20 μέρες που ξεκινούνται από τα χρήματα, αλλά αρκετά νωρίτερα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, αυτά για την πρώτη κατηγορία. Οπότε εδώ μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε τα νεότερα, τα οριστικά. Στη δεύτερη κατηγορία φαντάζομαι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στη βάση για την προκήρυξη μιλάμε και πάλι για δύο ομίλους, στη Ρόδο και έναν στα νησιά. Και στη τρίτη κατηγορία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και αύξηση ομάδων,
1: Θα το δούμε. Γι' αυτό εμείς περιμένουμε τα επίσημα. Αυτό έχει το ρεπορτάζ. Εμείς περιμένουμε επίσημα τις δηλώσεις συμμετοχής. Όταν τα έχουμε αυτά, θα δούμε. Αυτό που αλλάζει στην άλλη κατηγορία, τυχόν θα υπάρχει πίεση πάλι ώστε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα υπάρχουν παράζανόδου. Πρέπει να δώσουμε πρωταθλητή 19 Απριλίου. Πρέπει να έχουμε υποδείξει τον πρωταθλητή της έπειτα δεκανήσου. Οπότε μέχρι 15-16 παιδιά πρέπει να έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Κάτι που δεν είχαμε πέρυσι, διότι δεν υπήρχαν παράζανοι, γι' αυτό πήγαμε και καθυστερήσαμε να τελειώσουμε. Αλλά είχαμε και πολλές αναβολές λόγω καιρού. Πέρυσι ο καιρός δεν μας βοήθησε καθόλου. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε τον ίδιο χειμώνα ποδοσφαιρικά και φέτος, γιατί θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά.
0: Ναι, ήταν δύσκολη συνθήκη. Το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Πάρα πολλές αναβολές. Γενικά ήταν μια κατάσταση διούλαξη ως ζηλευτή. Έτσι, για την Ένωση και για τα σωματεία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις μια επίγουσα υποχρέωση αυτή τη στιγμή, οπότε να μην σε καθυστερήσω άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Θα τα ανακοινώνουμε και θα σχεδιάσουμε την επόμενη χρονιά.
0: Νομίζω η προθεσμία είναι μέχρι την Πέμπτη, έτσι, για τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε λοιπόν αυτά από τον Χρήστο στο Μοψέλα, έτσι αυτά τα λίγα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε από εδώ και πέρα την πρόσκληση στους δεύτερους αθλητές. Έχει ήδη σταλεί κατά σειρά στον Εθνικό Αρχίπολης, στον Ευαγούρα και στον ΠΑΟΚΟ. Επαναλαμβάνω, έτσι βάσει ρεπορτάζ, ότι ούτε ο Εθνικός ασχοληθεί, ούτε και ο Ευαγούρας, και ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει για την δεύτερη τοπική κατηγορία. Και είναι λογικό γιατί υπάρχουν και ποδοσφαιριστές ακόμα και μεγάλης εμπειρίας, έτσι, που τους είχαμε γνωρίσει στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι όμως λόγω υποχρεώσεων το θεωρούν πιο βολικό να παίξουν στην δεύτερη τοπική κατηγορία, έτσι, εκεί που η προετοιμασία ξεκινάει αργότερα. Τα παιχνίδια διεξάγονται ως επιτοπλίστων της Κυριακής, σε πολλούς και διάφορους λόγους. Τα πράγματα είναι κάπως πιο χαλαρά και πιο διαχειρίσιμα για πάρα πολλά παιδιά, οπότε αυτές οι επιλογές δεν θα πρέπει να ξενίζουν πολύ. Για τις ομάδες αυτές τίθεται και μια, αν θέλετε, ηθική παράμετρος, γιατί εφόσον θα επιστρέψουμε στην πρώτη κατηγορία, θέλουμε να το κάνουμε με το σπαθί μας μέσα από τις επιδόσεις μας στα γήπεδα. Οπότε μένει ο ΠΑΟΚΟ εκεί όπως το βλέπουν θετικά, έτσι, από ό,τι ακούγεται και επικοινωνούν οι πληροφορίες αυτές, πως υπάρχει ενδιαφέρον. Επίσης κρατάμε από τα λεγόμενα του Χρυσόστου Ψέλα ότι εδώ πλέον οι ημερομηνίες είναι ασφιχτικές. Μέχρι τις 19 Απριλίου θα πρέπει να δηλωθεί ο πρωταθλητής 12 ανήσου, γιατί από εκεί πέρα επιστρέφουμε στο καθεστώς των Μπαράς Ανούδου στην Τρίτη Εθνική. Μετά το φετινό πάθημα της ΕΠΟ που ανέβασε απευθείας στις πρωταθλητρίες των ενώσεων και πόσες από αυτές δεν δήλωσαν συμμετοχή όπως είχαν το δικαίωμα στην Τρίτη Εθνική. Οπότε σου λέει του χρόνου Μπαράς και όποιος θέλει θα διεκδικήσει.

Τώρα, σε σχέση με τον υπογραμμισμό και εφόσον ο πρόεδρο περιπτωπή πρωταθλήματο δεν μπορούσε να πει έτσι αυτονόητα περισσότερα, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν ληφθεί μάλλον οι επίσημε αποφάσει. Σε ένα σχήμα 14 ομάδων στην πρώτη κατηγορία, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και να δηλώνει το σενάριο του υποβιβασμού δύο ομάδων και όχι τριών. Κάτι το οποίο όμως είναι πιθανό να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων για την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιατί οι τρεις πρωταθλητές από τη δεύτερη κατηγορία των τριών ομίλων θα πρέπει να προβιβαστούν οπωσδήποτε, ενώ υπάρχει το σενάριο της επιστροφής ομάδων από την τρίτη εθνική κατηγορία πίσω στο τοπικό.

στο γόνο στοιχήματο εδώ μεταξύ έχουμε άλλα δύο τελικά αποτελέσματα. Τα μάτια τα οποία βρισκόταν στην παράταση. Έτσι, το 507 το Yunnan Yukun με την Chengdu Roxdenk 3-3 Χ, ημίχρονο 2-2. Και το 508 το Henan Songshan Longmen με την Dalian Wingwo 1-1 Χ από ημίχρονο.

Στον τον Ηρακλή Παρισσένα του ταξίδι είναι γνωστή από χθες. Ο Ανδρέας Μπηλιάς είναι αυτός που πήρε την ομάδα. Ο πρώην προπονητής του Διγενή και πολλά χρόνια σε ακαδημίες. Ο Ανδρέας Μπηλιάς, ο οποίος έχει ρίζες στα Μαριτσά, μέτρης και αυτού σίγουρα στη γνώση του περιβάλλοντος. Οπότε αυτός θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας και οι άνθρωποι της προσωρινής διοίκησης εδώ περιμένουν παρεπιπτόντως και τα επίσημα από το πρωτοδικείο. Εντός των επόμενων ημερών βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να στελεχωθεί το ρόστερ, έτσι να συμπληρωθεί και να διασφαλίσει στην ομάδα μια αξιοπρέπη πορεία στο επόμενο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Στον Ηρακλή που το παλεύουν για να σώσουν κάτι το καλοκαίρι σε επίπεδο εκδηλώσεων, έστω και λίγες, για να υπάρχει μια στοιχειώδη οικονομική βάση για να πατήσει το σωματείο.

Εγώ και με ένα ακόμα ωραίο όμορφο μουσικό κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Αύριο, να το πω από τώρα, θα είναι κοντά μας ο Δημήτρης Γκάιδας, ο νέος προπονητής της ΕΡΟΒ. Οπότε για σήμερα αυτά, σε πολύ λίγο συνδεδόμαστε με τον Πέτα Γουίν Σπορ FM να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Σας ευχαριστώ να περάσετε ευχάριστα, όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας και τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μελών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο. Άρχισε προπονήσεις σήμερα και ο Ελκαμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ ενδέχεται να στραφεί η ΑΕΚ. Ο Kings Kango αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραχώρηση του Λούμπισιτ στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Με τον Φαντρόγγελε να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις στατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν απασχολεί παρά τα δημοσιεύματα ο Γεργιανός δεξιός μπακ Γιώργη Κοτσολέησβιλι. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόν, το οποίο βρίσκεται στην αποστολή. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσιγε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολός Κύρα. Ο γυρός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος striker αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Την επόμενη μέρα κοιτάζουν ήδη στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολός Κύρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ο επικρατέστερος τεχνικός για να αντικαταστήσει το Λιονέλ Σκαλόνι το συμβόλαιο του οποίου λύγει το Δεκέμβρη. Παράλληλα προσθέτει ότι η διακαής πόθος είναι ο Σιμεώνε, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την Ατλέτικο στο 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: topfm102,4.
12: 21 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Απολύτως δίκαια στη βραδιά.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, όπως και χθες, έτσι και σήμερα και έτσι για όλη την εβδομάδα, έχω μια μικρή αλλαγή στη σύνδεση. Οι δύο Λέρες βρίσκονται σε διακοπές. Φαντάζομαι έχετε δει βιντεάκια. Συμφωνεί και ο Πάνος Ζήλος που είναι εδώ μαζί μου. Από... Γιατί γελάς?
1: Γιατί ο ένας είναι.
0: Για πες.
1: Στην Κρήτη.
0: Ο ένας είναι στην Κρήτη.
1: Ζέστες,
0: ναι, πιο οικογενειακά.
1: Ποιο ζέστες. Κάτω στην
0: Κρήτη. Έχει πάει και ενία.
1: Καλά, καλά.
0: Ναι, βλέπω εκεί βιντεάκια που τραβάει, ανεβάζει συνέχεια. Διακοπάρες.
1: Εντάξει, δεν το
0: για τα δύο θα προτιμούσες.
1: Εμπειρία. Εντάξει, τη Κένια είναι πιο ζωρικό. Το καταφέρεις, οπότε θα προτιμήσεις αυτό. Στην Κρήτη μπορείς να κατέβεις. Υποτίθεται πιο εύκολα.
0: Σίγουρα πιο εύκολα. Τη Κένια θέλει και πολύ προετοιμασία. Πάει τώρα ένας φίλος. Φεύγει Παρασκευή, ναι, προετοιμάζεται από Γενάρη. Έχει κλείσει εισιτήρια, έχει κλείσει διαβατήρια, το ένα και το άλλο.
1: Και να προσθέσει, μην πει τίποτα, πατεώνε επάνω και τα λοιπά, σου πάνε λεφτά, γιατί συνεννοείσαι με ανθρώπου που.
0: Ναι. Αν το ταξιδοποιήσει λίγο πιο, σε πιο ακραίο στάδιο.
1: Εσύ, γιατί. Εντάξει, παντού απαταιώνε. Σήμερα είχαμε ένα σκηνικό με τον Παντελή του Γκαλαϊτζίδη να τον έχει πάρει ένα τύπο να του λέει ότι. Έχετε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι και παρατηρήσαμε μια περίεργη
0: κίνηση. Ναι, και πατήστε σε αυτό το link.
1: Και τον έχει πιάσει ο άλλος το χλέντι και του λέει: ναι, πόσα λεφτά.
0: Α, ο Παντελής είπε. Δεν
1: έχει καταλάβει ο Παντελής για
0: ώρα.
1: Και πάρτε με σε λίγο να δω τι έχει γίνει. Και κάποια στιγμή πήγε να του δώσει τον Μπάμπι. Του λέει: να σου δώσω το νομικό του τμήμα. Και το κλείσε ο τύπος. Εντάξει.
0: Μεγάλος Παντελής. Λοιπόν, όπου και να είναι οι δύο Λέρες, και ο Μαρθανός και ο Νικόλας Χτύπης, τους ευχόμαστε να περνάνε υπέροχα με τις οικογένειές τους, μόνοι τους, με παρέα. Λοιπόν, οπότε μαζί με τον Πάνο Ρίλο.
1: Για την πρώτη ώρα.
0: Για την πρώτη ώρα, προσπαθήσουμε να γεμίσουμε τις καρέκλες τους. Στέφανος Οργιανόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Δεν είναι εύκολο, Στέφανο, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εντάξει, θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, στην παρέα μας. Η Κωνσταντίνα Βανούτσου, μεγάλη Κωνσταντίνα, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Μανώλης Μουσουράκης, κρατούν ψηλά τη σημαία. Οτιδήποτε και αν προκύψει σε ό,τι αφορά κάποια είδηση, αθλητική και μη, είναι εδώ για να παρέμβουνε.
1: Έχεις πέσει ποτέ σε καμιά απάτη επάνω, να έχω προσπαθήσει να σε ή κάποιος δικός σου?
0: Ήμουνα πάρα πολύ κοντά φέτος. Μου στείλανε μήνυμα για το κταίο. Αχα. Ότι λύγει το κταίο σας, που όντως έλυγε το κταίο. Ξέρεις, είναι, φτάνει τέλος του μήνα εκεί,
1: το
0: Ιόνιο.
1: Το χρόνο, ναι.
0: Ναι. Και μου στείλανε μήνυμα ότι έχει λήξει το κταίο σας. Πατήστε εδώ πέρα για να κλείσετε ραντεβού. Και είχε κανονικά.
1: Link.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι έγραφε όμως.
0: Το πάτησα και έπρεπε, σου λέει ότι κλείσε το ραντεβού και πλήρωσε από τώρα θα γλιτώσεις 5 ευρώ. Εντάξει, εκεί ψηλιάστηκα τη δουλειά. Λέω, ελπίζω που πάτσα το link να μην έγινε κάτι. Εντάξει, ευτυχώς δεν έβαλα ούτε στοιχεία κάρτας, ούτε τράπεζας, τίποτα.
1: Σε μετέφερε πάντως στη σελίδα του.
0: Ναι, είχαν δημιουργήσει.
1: Του ιδιωτικού.
0: Ναι, μια σελίδα που σου λέει, γιατί βάλε την κάρτα σου κανονικά. Αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβα. Εντάξει, η γιαγιά μου πήγε, είχε πολύ κοντά ήταν. Την προλάβαμε δηλαδή εμείς. Δεν ξέρω, την έχεις πατήσει ποτέ?
1: Εγώ δεν την έχω πατήσει, την πάτησε φίλος στην αρχή όταν ξεκινήσα να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Το εμφανίστηκε μήνυμα από γνωστή τράπεζα, τέλος πάντων, έχει σημασία. Με αναγραμματισμένα τα τρία πρώτα γράμματα, δεν το πήρε χαμπάρι, πάτησε το link, έχασε ένα χιλιάρικο. Αλλά είναι τρομερό ο τρόπος που βρίσκουν η ευφυΐα τους να ψάξουν να βρουν τρόπους για να σου.
0: Καλά, σίγουρα. Και όσο προχωράει ο καιρός, βρίσκουν και νέους τρόπους.
1: Ναι,
0: δηλαδή, από κταίο μπορεί να πάνε σε τράπεζα, μπορεί να πάνε.
1: Αυτό με το κταίο πρώτη φορά το άκουσα.
0: Μου είχε έρθει και σε Microsoft. Ότι δεν έχω λογαριασμό σε Microsoft, έχω Apple. Και μου είχε έρθει ότι ο λογαριασμός στη Microsoft έληξε. Πατήστε εδώ για να τον ανανεώσετε. Ναι, φοβερά, φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μήνυμα από τον Νίκο από τα Χανιά. Στην Κένια είναι δύσκολα, μπας και την γλιτώσει ο Νικόλας από τα θηρία.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, και για τον Μαλασιανό εννοείται ότι δεν την γλιτώνει από τους κριτικάρους που θα του λένε ποιες μία. Αυτή είναι η αλήθεια, σηκωτιά δεξιά και αριστερά.
1: Και στα μέρη του ξέρει, μωρέ.
0: Εντάξει, ξέρει και να το διαχειρίζεται και είναι και γερό ποτήρι, φαντάζομαι.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, κριτικός, ΑΕΚΤΖΙΣ, δηλαδή τόσα χρόνια τον έχεις ακούσει να λέει ιστορίες.
1: Για πες τι έχει, τι έχεις μάλλον πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα διαγωνισμό. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε δώρα. Καλοκαίρι έχουμε ακτοπλαϊκά. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 94 69 46 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το εισιτήριο για δύο άτομα, παρακαλώ, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα λήξει στο τέλος της εκπομπής. Τελευταίο δεκάλεπτο θα ανακοινώσουμε τα ονόματα. Επαναλαμβάνω, στέλνετε στο 6988-94-69-46 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.

0: τα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε Πάνο, μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μέρες και οι μάδες των μαχών αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος.
1: Μια αρχή.
0: Είναι μια αρχή μια νέα σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με super προσφορά γνωριμίας. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχει προγραμματικά σήμερα Champions League. Ξεκινάνε σε μία ωρίτσα, 7 η ώρα. Αρκετά ματσάκια μπαίνουν και πιο δυνατές ομάδες από ό,τι είναι στο προηγούμενο γύρο.
1: Ναι,
0: σιγά σιγά θα μπουν
1: πιο βαριά. Παραμένουν αδύναμες νομίζω. Πριν τη διαβάσει ο Σταύρος νωρίτερα και.
0: Είναι κάποιες πολύ αδύναμες που απορρίστηκαν και άλλα. Είναι πρωταθλήτριες κάποιες. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μπαίνει σήμερα Φενέρμπαχτσε, μπαίνει η Χάρτ, η Στουνγκράτ, η Χάπολ Μπερσεβά. Περιμένει να δει αν θα αγωνιστεί ο κύριος Κρις Κάγκουα, τον οποίο. Τον θέλει. Ακριβώς. Αλλά περιμένει και άλλα ζευγάρια η ΑΕΚ για να δει αν θα είναι
1: στους
0: ισχυρούς ή όχι. Τα βλέπω εδώ ενημερωμένος πλήρως είσαι. Πάνω θα τα έχουν πει και προηγούμενοι, θα έχεις διαβάσει και εσύ. Σε πιάνει καθόλου μελαγχολία που τελείωσε το Μουντιάλ και αρχίζουν τώρα αυτά τα μάτς που μπαίνουμε στη σεζόν. Είδες Μουντιάλ φέτος.
1: Είδα, όσο μπόρεσα είδα τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: γιατί εγώ με τα πρωινά κυρίως που κάνω δεν μπορούσα να μείνω να δω τα μάτς στις 3, αλλά πετύχαινα ξέρω ματσάκια στις 5 που ήμουν όρθιος.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεύτερα ημίχρονα ή αρχές παιχνιδιών κτλ. Οπότε εντάξει, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να βλέπεις μπάλα με το που ανοίγει το μάτι σου, ας πούμε, 5 η ώρα. Αλλά ας πούμε δεν μπόρεσα να δω το μικρό τελικό. Αυτό το 6-4 ας πούμε δεν κατάφερα. Το έφτασα στο 2-0 και μετά έσβησα. Δεν γίνεται.
0: Έσβησα στο καλύτερο δηλαδή.
1: Είναι η αλήθεια. Και ξυπνάω το πρωί και βλέπω 6-4 και εγώ αλήθεια τώρα.
0: Το τελικό τον είδες.
1: Το τελικό τον είδα, εντάξει. Μάλλον έπρεπε να δω το μικρό καλύτερα.
0: Όχι,
1: για να φτάσω μπαλίτσα. Ήταν εντυπωσιακό τώρα ότι η Αργεντινή δεν μπόρεσε να κάνει τη τελική σε 100 πλάσ λεπτά. Ήταν.
0: Ναι, είναι και υπερομάδα η Ισπανία.
1: Εντάξει, και κουρασμένη η Αργεντινή από την υπερπροσπάθεια, φαντάζομαι. Δεν τους δώσαν και την μπάλα. Ήταν λίγο, δώστε μας και εμάς να παίξουμε, ας πούμε, η κατάσταση.
0: Εδώ δεν τα καταφέρει η Γαλλία κοντά στην Ισπανία.
1: Ναι,
0: θα τα καταφέρνει η Αργεντινή που έμεινε και με 10 παίκτες.
1: Καλά, εντάξει. Μέχρι και τους 10 πάλι δεν είχαν τελική, ας πούμε.
0: Αλλά, ναι, αλλά μετά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Το πήγανε μέχρι στην παράταση. Λίγο έλειψε να το πάνε και στα πέναλτι.
1: Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα γινόταν η επανάληψη του τελικού της Νοτιού Αφρικής, που πάλι η Ισπανία ήταν, απέναντι στους Ολλανδούς.
0: Έμοιαζε πάρα
1: πολύ. Ένα γκολ θα το βάζε και θα τελείωνε το παιχνίδι. Και έτσι και λίγο.
0: Έμοιαζε πολύ επειδή ήταν και η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Στο μάτς τόσο δεν έμοιαζε. Γιατί η Ισπανία τώρα στο 26 είχε κατοχή, είχε πρωτοβουλία κινήσεων. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Οι Ολλανδοί είχαν παίξει πολύ. Είχαν χάσει και καλές ευκαιρίες. Μάλιστα, λέει κάποιος φίλος εδώ, είχαν βγάλει spam SMS για αυτά που λέγαμε στο πρώτο τέταρτο με τον πόλεμο στο Ιράν και καλά ότι περνάς επιστράτευση. Πάτησε εδώ και τέτοια. Ο Ρουμπίν Καζάν DB, Άκα Δημήτρης. Γεια σου, Λί. Θα μας στείλετε κάποιο link, λέει, να πατήσουμε, να πάρουμε μέρος στην κλήρωση.
0: Όχι, όχι, παιδιά. Κανένα link. Απλά στέλνετε ονοματεπώνυμο στον αριθμό του σταθμού στο Viber και θα πούμε τα ονόματα των νικητών στο τέλος του νικητή.
1: 6-9-88-946-946. Το πρώτο σου μουντιάλ που θυμάσαι ποιο ήτανε? Έλα να καρφώσουμε την ηλικία σου τώρα.
0: Πολύ, πολύ καλά είναι το 2010.
1: Το 2010.
0: Ναι, είχα δει τα περισσότερα μάτς εκεί, αλλά αποσπασματικά θυμάμαι και κάποιες στιγμές, όχι αγώνες, το 2006. Ήμουνα 7 χρονών το 2006. Θυμάμαι δηλαδή το σουτ του Φρίνγκς μου έχει. Ο Φρίνγκς δεν το είχε βάλει. Μια σουτάρα θυμάμαι τώρα της Γερμανίας. Ένα μάτς με Κωνσταρίκα, ένα 4-2-4-3.
1: Ναι, okay.
0: Δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω ψάξει κιόλας.
1: Okay. Μετά.
0: Ναι.
1: Αναμνήσεις.
0: Αλλά ναι, μου είχε μείνει αυτό πάρα πολύ στο μυαλό. Εντάξει, η κεφαλιά, η κουτουλιά του Ζιντάν.
1: Εντάξει,
0: από το 2006. Από το 2010 και μετά τα θυμάμαι τα περισσότερα, ναι.

0: Να σε ρωτήσω εσένα ποιο είναι το πρώτο που θυμάσαι.
1: Το πρώτο που θυμάμαι δυστυχώς αμυδρά ήταν το 86, το Μουντιάλ του Μαραντόνα στην ουσία, στο Μεξικό. Αλλά θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα έτσι αμυδρά. Ας πούμε, ναι. Το Αζτέκα με το μεγάλο, πώς το λένε, ήλιο να χτυπάει ως αντανάκλαση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο καθαρό ήταν του 90. Που έχω πολλές και καλές εικόνες.
0: Υποστηρίζεις κάποια ομάδα, ήταν δηλαδή. Πώς το είδες.
1: Του 90, Είχα χαλαστεί πολύ με αυτό το. Γιατί εντάξει, πάντα υπήρχε μια συμπάθεια στην Ιταλία. Βασικά Βραζιλία full, γιατί έχουμε προλάβει και ομαδάρες της Βραζιλίας. Όχι τις πολύ παλιές, αλλά έχουμε δει ομαδάρες τέλος πάντων, και εκεί το πήρανε. Είχα χαλαστεί πάρα πολύ με αυτό που είχε γίνει τότε με το Μαραντόνα μέσα στο Σαν Σίρο, να παίζει η Αργεντινή, η Ιταλία, και το μισό γήπεδο να είναι Μαραντόνα, το άλλο μισό με Ιταλία. Ήταν δηλαδή απίστευτη σκηνή. Και ως μικρός, επειδή είχε γίνει μεγάλο hype με το Μαραντόνα λοιπόν, για κάποιο λόγο ήθελα να το πάρει η Γερμανία τότε. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι μάλλον είχα κάνει ένα μεγάλο λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό το ήταν, δεν ήταν πέναλτι που πήρε η Γερμανία και το σήκωσε τελικά.
0: Ένας φίλος λέει να βάλουμε το τραγούδι της Εθνικής από το Μουντιάλ του 94. Αν σου πω δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Θέλεις να το ακούσεις.
0: Θέλω να το ακούσω, ναι.
1: Ωραία, αφού είσαι σίγουρος θα το κάνουμε. Κάτσε να δω πού ακριβώς το έχω.
0: Κωνσταντίνος από Γερμανία μας λέει
1: εδώ.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος έτσι.
0: Είμαι πανέτοιμος, εννοείται.
1: Όπα, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό.
0: Θα το βάλουμε μετά το πολιτικό ή προλαβαίνουμε.
1: Θα προλάβουμε,
0: δώσε
1: μου λίγο χρόνο.
0: Λερόνια, σήμερα με ποιοτική μουσική λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
1: Εδώ πέσαμε στο 2004. Έλα, θα το βρω τώρα εδώ.
0: Πάμε δεκαετία πίσω.

0: Έπρεπε να σηκώσω κινητό να καταγράψω το πρόσωπο την ώρα που ξεκίνησε.
1: Όχι. Το έχω ακούσει, δεν ήξερα ότι είναι όμως το τραγούδι της Εθνικής.
0: Ναι, το τραγούδι της Εθνικής για το 94.
1: Το 2014 νομίζω όμως ήταν το πιο εικονικό. Στη Βραζιλία ήρθα. Ήταν πολύ πιο εικονικό.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εδώ είμαστε ακόμα σε καταστάσεις 87, ρε παιδί μου, με τον Γκάλι το Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε, σε τέτοιο mood.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Απολαύστε λίγο ακόμα από αυτό.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ίσχυ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Πληκτική assist, ο Γκορέτσκα όπως ερχόταν σημαδεύει τη γωνία. 1-1. Κίμιχ, σφυρίζει ο Τέιλορ. 45η έκδοση του UEFA Super Cup θα έχει παράταση. Το σουτ, ο Μπόνο, νέα κεφαλιά στα δίκτυα. 2-1, ο Χάβι Μαρτίνεθ στο 104, όπως είχε σκοράρει και το 2013 στην Πράγα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, όπως και τότε, της Bayern. Οι Βαβαροί μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον γκολ ενός Βάσκου. Και τώρα σφυρίζει ο Τέιλορ η Bayern για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά το 2013 θα κατακτήσει το UEFA Super Cup. Ήταν καλύτερη στην συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο, ήταν αυτή που είχε και περισσότερες δυνάμεις. Με 24 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μόλις 6 της Σεβίλης. Ο Τσέφερι δίνει το τρόπαιο στον Νόιερ. Η Bayern μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος στην Bundesliga Κυπέλου και UEFA Champions League, τώρα παίρνει και το Super Κύπελο Ευρώπης. Τέταρτος τίτλος μέσα σε μερικούς μήνες για τον Flick και την Bayern, που απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του παιχνιδιού κατακτά και αυτό το τρόπαιο.

0: Επιστρέψαμε με Bwin Sport FM 94,6. Λοιπόν, πάνω, είσαι φίλος Σλάταν.
1: Ναι, σου αρέσει ο Σλάταν. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην είσαι φίλος Σλάταν, όσο γραφικός και αν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έχει κάνει μυθική δήλωση, φαντάζομαι ότι είδες τι έκανε ο Παρέδες μετά το τέλος του,
1: ναι,
0: του τελικού. Πάει να μοιραζεί μπουνιές δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, έχει βγει ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είναι σχολιαστής.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν σχολιαστής στο Fox Sports για το Μουντιάλ. Μίλησε για το επεισόδιο. Και όχι απλά δεν μ' άρεσε τα λόγια του. Είπε ότι αν ήταν στο γήπεδο εκείνος, θα τον είχε χτυπήσει με το κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, ανάλογα πράγματα γίνανε από τους Άγγλους όταν τους περάσαν οι Αργεντινοί και τα... Τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι ψηλά και η απογοήτευση μεγάλη. Και νεύρα μαζεμένα, ας πούμε, λόγω της αγάπης.
0: Εντάξει, και πάλι δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, αυτό που είχε κάνει ο Παρέδες ήταν. Καλά, από τη στιγμή που μπήκε, μόνο νεύρα ήταν. Δηλαδή, μπήκε για να δώσει 2-3 κλωτσιές. Την έχει γλιτώσει τη δεύτερη κίτρινη σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς έχει μείνει μέχρι το τέλος. Σου λέει, αφού δεν την πήρε.
1: Δεν ήθελα να τη αφήσει με 9 προφανώς ο διαιτητής, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από τη μία, ξέρεις, ακούμε για τους π.χ. για τους Βραζιλιάνους ότι έχουν χάσει αυτή την έγκλη που είχαν, το ποδόσφαιρο που παίζαν κτλ. Από την άλλη μεριά ακούς να κράζουν τους Αργεντίνους που πάντα ήταν αυτό το ποδόσφαιρο τους, είχε και ξύλο μέσα. Έτσι.
0: Είχε πολύ
1: που δεν έχουν χάσει την ταυτότητά τους, ας πούμε, ακόμα, ξέρω εγώ, τους κατηγορούν. Okay. Πρέπει να αποφασίσουμε λίγο τι θέλουμε να βλέπουμε τελικά.
0: Εντάξει, οι Αργεντίνοι και ειδικά οι ποδοσφαιριστές έχουν και πολύ έντονο αυτό το εθνικό φρόνημα.
1: Ναι,
0: ιδιαίτερα με την εθνική τους.
1: Αλήθεια.
0: Εθνική ποδοσφαιρι. Δηλαδή και Μαραντόνα και τώρα Μέση. Είναι η ταυτότητά τους πλέον. Πώς να το κάνουμε.
1: Τώρα που φεύγει ο Μέση, φαντάζομαι ότι δεν θα τον ξαναδούμε, τουλάχιστον σε Μουντιάλ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα χρόνια που έρχονται για την Αργεντινή.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό. Κοίτα, διάβασα προηγουμένως την είδηση ότι μάλλον φεύγει ο Σκαλόνι. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ με το Σκαλόνι ότι πρέπει να αποχωρήσει. Κοίτα, έφτιαξε μια πολύ ωραία εθνική ομάδα με τον Μέση ηγέτη. Τους υπόλοιπους να εξαρτώνται από τον Μέση, τώρα θα φύγει ο Μέση. Είναι δύσκολο να χτίσεις από το μηδέν την εθνική. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το κάνει αυτό ο Σκαλόνι. Μέχρι στιγμής θα πήγε εξαιρετικά. Εγώ λέω να φύγει από την Αργεντινή, δηλαδή αν ήμουν ο Σκαλόνι θα έφευγα από την εθνική, έτσι ώστε να αφήσω μια πολύ ωραία ιστορία πίσω μου. Έχω πάρει τόσους τίτλους. Αυτό. Νομίζω ότι αρκεί.
1: Με πολλές απογοητεύσεις στην αρχή εντωμεταξύ, νομίζω ότι όχι. Είχε χάσει κανένα από τους τελικούς τους απανατούς στο Κόπα Αμέρικα, ο Σκαλόνι.
0: Ο Σκαλόνι όχι, είχε
1: όχι,
0: μόνο...
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή που ανέλαβε την Αργεντίνη, ναι.
1: Άρχισε να
0: μόνο κατακτήσεις.
1: Άρχισε να σηκώνει.
0: Πήγε και ο Ντελαφουέντε, έτσι. Που πήρε Nations League, πήρε Euro, πήρε Μουντιάλ, να δούμε τι θα κάνει τώρα στο Euro. Και πάλι ξεκινάει...
1: Ως φαβορί.
0: Ως φαβορί ακριβώς.

0: Απορείτε κάποιοι για αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του σκληρού ποδοσφαίρου. Άντε, ας το βγάλουμε από το ξύλο. Και φυσικά δεν εννοώ αυτά που έγιναν στο τέλος του παιχνιδιού, έτσι. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παραδοσιακά η Ουρουγουάη και η Αργεντινή ήταν πιο σκληρές ομάδες μέσα στο γήπεδο. Άλλοι ήταν πιο τεχνίτες, βλέπε Βραζιλιάνους, ας πούμε, και πιο φαντεζί, παίζαν πιο φαντεζί ποδόσφαιρο, το είπα. Αλλά είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Το ότι δεν είναι όμορφο στο μάτι ενδεχομένως και αντιαθλητικό πολλές φορές είναι μια άλλη κουβέντα. Και αλήθεια είναι ότι γλιτώσαν αρκετές κάρτες, ναι.
1: Απλά ξέρεις, πρέπει να προσέχεις εκεί πέρα που θα βάλεις τη γραμμή. Ξέρεις,
0: ναι,
1: που πάει το αντιαθλητικό. Στο τελικό, μέχρι το τελικό η Αργεντινή, okay, έπαιζε ξύλο, έπαιζε ποδοσφαιρικό ξύλο. Στο τελικό είχε κάνει πολλά αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Δηλαδή χτυπούσαν στο ψαχνό. Πολλές φορές ένιωθες ότι ήθελαν να τραυματίσουν τους παίκτες της Ισπανίας. Δηλαδή και ο Έντσο Φερνάντες και ο Παρέδες. Και ο Ταλιαφίκο με το Γιαμάλ έχει δώσει 2-3 κλωτσιές. Εντάξει. Εννοείται πως δεν γίνεται να παίζει τελικό μουντιάλ και είναι φιλικό.
0: Προφανώς όχι, και... αλλά ξέρεις, τα νεύρα ήταν πολλά περισσότερα γιατί δεν παίρναν μπάλα. Δηλαδή. Ήταν πολύ άσχημη η εικόνα, πάρα πολύ άσχημη η εικόνα.
1: Είμαστε άλλη ομάδα έτσι μουντιάλ που να χτύπαγε τόσο πολύ.
0: Σίγουρα έχω δει Ουρουγουάη να παίζει πολύ άσχημα. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ όμως.
1: Μιλάμε για παλιά χρόνια ή τώρα πρόσφατα, τελευταία δεκαετία.
0: Όχι, τελευταία δεκαετία, όχι. Όχι. Γιατί εντάξει, τις τελευταίες δεκαετίες είχε και πολύ καλούς παίχτες μέσα.
1: Δηλαδή το 2010 ήταν ομάδα με Φορλάν, Σουάρες,

0: Προσπαθώ να σκεφτώ ομάδες εδώ στην Ελλάδα που παίζανε τέτοιο πολύ σκληρό ποδόσφαιρο. Μου έρχεται η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Λαμία. Ναι, θυμάμαι ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό, πρόσφατα είναι. Τελευταία πενταετία είχε παίξει τόσο σκληρά. Δηλαδή είχαν τραυματιστεί δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Είχαν φύγει με αλλαγή έξω. Σε ρωτάνε εδώ πέρα πώς και απόγευμα.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Όχι, προηγούμενη εβδομάδα όμως ήσουν μόνο απόγευμα.
1: Προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πρωί κανονικά. Αυτή τη βδομάδα έχω ξεκινήσει μεσημέρια στην ουσία. Έρχομαι 12, φεύγω 8. Στα πρωινά καθημερινά θα γυρίσω αρχές Αυγούστου. Εκτός Σαββατοκύριακο, α πούμε, που έχω και τις εκπομπές.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή, μιλούσαμε για δρεπάνια, μιλούσαμε για ποδοσφαιρικό ξύλο και μπήκαμε με αυτή την επιλογή τη Κωνσταντίνα.
1: Killing me softly. Νίκο, από το παλιό φαλήρο σου έχω απαντήσει εκεί που παίρνει μηνύματα. Που στέλνει μηνύματα, μάλλον.

0: Εγώ να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχουμε. Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-9469-46. Αν ψάχνετε τον ιδιανικό τρόπο για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Τώρα ο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει. Έχουν στείλει εδώ πέρα δρεπάνια Ισπανούς. Σέρχιο Ράμος. Σαργκάδο. Σέρχιο Ράμος είναι από τα κορυφαία. Τουλάχιστον εγώ στην εποχή μου. Δεν υπάρχει τελικός που να μην έχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Μιλάω για Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχες ακατέψει τόσο κόσμο, αλλά ήθελες να τον έχεις στην ομάδα σου.
1: Αχα. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Μποϊκό Ετσέα δεν έχω προλάβει, δεν έχω άποψη.
1: Προλάβει. Τσάβι Ναβάρο, λέει κάποιος άλλος, Καμάτσο κτλ. Οι Ισπανοί, λέει, πρόσφατα φλόρεψαν. Κάποιος άλλος λέει ότι ίσως και ο ίδιος ότι έχουν κάνει το flopping επάγγελμα. Πέφτανε και σπαράζαν και μόνο που τους ακούμπαγες. Αργεντινόφιλος είναι ο τύπος που το στέλνει, είναι σίγουρο.
0: Αυτό σε άλλο άθλημα, βέβαια. Όχι τόσο
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει, το flopping υποτίθεται είναι στο μπάσκετ.
0: Όχι, δεν το λέω, εντάξει, γενικά στο... Και στο ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι δηλαδή την Ισπανία φλόρικη ομάδα.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι, απλά για πολλά χρόνια ήταν η loser ομάδα. Ήταν αυτό που εξακολουθούν εντός εισαγωγικών να είναι οι Άγγλοι. Φτάνανε πολύ κοντά στην πηγή και νερό δεν πίνανε. Με καλές ομάδες, καλούς παίχτες κτλ. Αλλά κάτι τους έλειπε. Και αυτό το πετάξαν από πάνω τους τα τελευταία 10-15.
0: Ναι, η γενιά μου δηλαδή έχει μεγαλώσει με μια Ισπανία ναι. Η οποία είναι
1: καθολική.
0: Μπράβο, η πιο winner ομάδα. Είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ. Mm. Δηλαδή, και κακή ομάδα να έχει, πάντα τη φοβάσαι. Mm. Φέτος στο Ευρωμπάσκετ το καλοκαίρι, κατέβηκε η Ισπανία και έπαιξε με παιδάκια. Mm-hmm. Ωραία. Και πάλι το φοβόσουν. Και,
1: ναι.
0: Πολύ κοντά, πολύ κοντά ήταν στο να χάσουμε.
1: Γενικότερα οι Ισπανοί έχουν έναν τρόπο που σε πολλά αθλήματα ασχολούνται σοβαρά και φτιάχνουν πολύ καλές και δυνατές ομάδες.
0: Θυμάσαι στυλ Μπόβιο.
1: Ναι, βέβαια, πώς.
0: Ήταν δρεπάνη κι αυτό.
1: Αλήθεια τώρα, δεν ήταν Μπόβιο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει πάρα πολύ. Ήταν. Τον έχει στείλει ένας φίλος, να πούμε καλησπέρα και στον Νίκο από Πάντιο, να πούμε καλησπέρα και στον Βασίλη από τη Δάφνη. Σε ευχαριστώ για το τραγούδι.

0: Μετά από παρέμβαση Μανώλη Μουσουράκη, μάλλον τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τον Άντονι Τέιλορ. Να σας πω ότι αποσύρθηκε από τη διαιτησία αυτός ο σπουδαίος Άγγλος διαιτητής. Σπουδαίος, δεν ξέρω αν το εννοώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν ρωτήσεις τον Χρήστο το Σωτηρακόπουλο, ενδεχομένως θα σου πει πολλά.
0: Καλά. Για όλους τους Άγγλους διαιτητές νομίζω ότι θα πει.
1: Για τους Άγγλους ειδικά.

0: Ποιος Τέιλορ έχει σφυρίξει και τελικό Champions League. Το 2024 ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Α, μάλιστα.
0: Συνολικά έχει σφυρίξει 16 σεζόν στην Premier League. Φοβερός αριθμός.
1: Εκεί, σε κύριο τον τελικό, έβγαλα από πάνω τη στάμπα του loser ο Άριερ Ρόμπεν, βάζοντας το νικητήριο γκολ για τους Γερμανούς.
0: Για ποιον τελικό λες?
1: Μπάγερν Ντόρτμουντ, δεν είπες?
0: Όχι.
1: Ποιον είπες?
0: Μπερδεύτηκα. Είπα Ρεάλ Ντόρτμουντ το 24.
1: Α, Ρεάλ, συγγνώμη, Μπάγερν Ντόρτμουντ. Εγώ μπερδεύτηκα. Συγγνώμη.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνει πάλι ο πολύ καλός συνεργάτης Μάνολης Μουσουράκης, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ σεζόν, 23χρονος τερματοφύλακας, θα παραχωρηθεί δανεικός στην Καλλιθέα. Επέστρεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ήδη είχε ενσωματωθεί στην Καλλιθέα, η οποία στοχεύει στην επιστροφή της στη Super League. When sanitize your hands, and I am an industrial strength, high in brand, fry in pan, rap is something that I've just had a skill at the song. Τώρα θα κάνω ερώτηση πολλών εκατομμυρίων και ελπίζω να μην σε πιάσω στον ύπνο. Η Β' Εθνική θα έχει έναν όμιλο φέτος.
1: Η Β' Εθνική θα έχει έναν όμιλο, ναι. Γι' αυτό θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο με Πανιόνιο, Πανσεραϊκό, που θέλουν να ανέβουν. Είναι και η Λάρισα.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω φέτος.
1: Υποστηρίζεις κάποια ομάδα, θες να ανέβεις, να ανέβει κάποια ομάδα.
0: Όχι μωρέ, δεν έχω κάτι σε ιδιαίτερη συμπάθεια που να πρέπει ας πω, να πω ότι θέλω να ανέβει με
1: κάποιος που όπως, θα πω ότι θέλω να ανέβει ο Πανιόνιος γιατί είναι ιστορική ομάδα όπως και η Λάρισα.
0: Αυτό είναι ισχύει τέλος πάντων, ομάδες με κόσμο πάντα τις χρειάζεσαι στη μεγάλη κατηγορία ας πούμε και με οπαδούς οι οποίοι είναι κοντά κτλ. Αν δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη συμπάθεια που να λες ρε παιδί μου, είναι ξέρω, η δεύτερη, τρίτη ομάδα μου αν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό.

0: τώρα να πιάσουμε την κουβέντα με τα δρεπάνια, θα βγούμε.
1: Ναι, έχουν στείλει αρκετά μηνύματα.
0: Πολλούς. Κάποιος έχει στείλει το Vinnie Jones, ας πούμε, το Roy Keane. Μπορούμε να βρούμε τον De Jong της Ολλανδίας που με τις κάρες έβρισκε ποδοσφαιριστές στο Στέρνο. Πώς δεν σκότωσε κανέναν.
1: Και Ελλάδα έχουμε, έτσι. Οράσιο Καρτόζο από Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Μας διώχνουν, ναι.
0: Μας διώχνουν, ναι.
1: Ήρθε η κυρία Βαλεντίνα να πει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Άπλωσε τα κοιτάπια της.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΑΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μελών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο. Άρχισε προπονήσεις σήμερα και ο Ελκαμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέας σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χάφτα στραφή, έκανε ο Kings Kango αγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι της ΧΑΠ Ολυμπερσεβά με τη Viking Kour για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραχώρηση του Λούμπισιτ στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον Φαν Ντρόγκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη υπάρξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν απασχολεί παρά τα δημοσιεύματα ο Γεωργιανός δεξιός μπακ Γιώργη Κοτσολέησβίλη. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόνδο, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή. Με μότο τα χρώματα της ζωής μας, η ΠΑΕ παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με την Όσυγε και την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τρίτους διάρκειας. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ. Λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλάιν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Την ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο γνωστοποίησε η ΟΠΕ. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στις 10 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Volley League. Την επόμενη μέρα κοιτάζουν ήδη στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ο επικρατέστερος τεχνικός για να αντικαταστήσει τον Λιονέλ Σκαλόνι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το Δεκέμβρη. Παράλληλα, προσθέτει ότι δεκαετής πόθος είναι ο Σιμεώνε, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την Ατλέτικο στο 2027. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Στέφανος Χωριανόπουλος και Παναγιώτης Ρήλος.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
6: Seo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Seo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
7: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
6: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Buries left.
7: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
8: And it was a penalty.

0: Ήθελα να σταθώ σε ένα σχόλιο το οποίο αποθεώνει.
1: Ποιο μου ρε, του Δημητρή, φίλος ο Δημητρής.
0: Στον από Νέα Φιλαδέλφια. Λέει ότι του έχει σώσει την ψυχική υγεία.
1: Εντάξει.
0: Τώρα λογικά φαντάζομαι ότι εννοεί με τις επιλογές τραγουδιών.
1: Τα καλοκαίρια κυρίως που είμαστε πιο χαλαρά.
0: Αλλά θέλω να σταθώ και έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι του Πανηλιακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι η ομάδα του φέτος θα ανέβει η Super League.
1: Πανηλιακός πήγος AFC, έτσι.
0: Ξέρεις, δεν έχω προλάβει Πανηλιακό.
1: Δεν έχεις προλάβει Πανηλιακό με Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού το σπήρε, πάκε το Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ομαδάρα φαντάζομαι.
1: Πολύ ωραία ομάδα.

0: Κάποιος επαναφέρει τη συζήτηση προηγουμένως. Όλοι αυτοί που έχετε πει για δρεπάνια γατάκια μπροστά σε Καλιτζάκη και Παπαϊωάννου. Και δεν εννοεί το μίμη. Δεν ξέρω, δεν έχω παραλέψει παιδιά κανέναν, δεν έχω δει κάποιον από αυτούς.
1: Ήταν σκληρός και ο Καλιτζάκης και ο Παπαϊωάννου. Έχουμε δει
0: απλά σκληρή, γιατί εδώ ο φίλος αναφέρει ο Κώστας ΑΕΚ. Το αναφέρει αυτό. Ναι, τους αναφέρει ότι ήταν η top των τοπικών κορυφαίοι σε αυτό το τομέα.
1: Από τα καλά δρεπάνια τέλος πάντων. Οκ. Αλλά ξέρεις, πάντα αυτά στο μυαλό μας, εμείς που είμαστε λίγο παλιότεροι τέλος πάντων, είναι νοσταλγικά ρε παιδί μου. Είναι ωραίες εποχές, ας πούμε, ακόμα και αν ήταν πιο σκληρό το ποδόσφαιρο. Σε σχέση με τώρα.
0: Ό,τι βλέπεις βασικά μικρός, για κάποιο λόγο, πολλές φορές και το θεοποιείς.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με αθλητισμό.
1: Με μουσική, με πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι και τα καλά σου χρόνια, είναι τα νοσταλγικά σου χρόνια, είναι τα ωραία σου, τα ανέμελα χρόνια. Οπότε συνδέονται με πράγματα τα οποία κινούνται γύρω σου τέλος πάντων.

Εγώ να επιθυμίσω λίγο το διαγωνισμό, γιατί βλέπω και μηνύματα που στέλνουν στο chat εδώ του σταθμού. Λοιπόν, πρέπει να στέλνετε στο Viber ονοματεπώνυμο και τη λέξη Golden Star 6988-946946. Γι' αυτό όσοι θέλετε να διεκδικήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, να διεκδικήσετε τα εισιτήρια, στέλνετε στον αριθμό

0: Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες μας όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και μιας που το πάμε αυτό ξεκίνησαν και τα μάτς. Δεύτερος προκριματικός της Champions League. Να δοκιμάσω να πω τις ομάδες.
1: Αν θέλεις, αν είσαι αρκετά θαραλέος.
0: Κάποιες ομάδες είναι γλωσσοδέτες, δηλαδή. Αραράτ.
1: Εντάξει, Αραράτ είναι σχετικά εύκολη. Με λίγη γεωγραφία, μα την έχεις πετύχει πουθενά το όρος.
0: Αραράτ, ναι, και Σάμροκ, παίζει με τη Σάμροκ Ρόβερς. Η Ιμπέρια από την Τυφλίδα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Ιμπέρια είναι παλιά Σαμπούρταλο ή Σαμπουρτάλο. Αν θυμάμαι καλά. Η Ιμπέρια Τυφλίδας. Καλά, δεν θυμάμαι. Και είναι παλιά Σαμπουρτάλο.
1: Α, οκ. Η Ιμπέρια θυμίζει Ισπανία για κάποιο λόγο.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι ονομαστική.
1: Αεροπορική η Ιμπέρια η Ισπανία. Νομίζω ότι ήταν ο διεθνής τους έτσι. Η εταιρεία τέλος πάντων της Ισπανίας η Ιμπέρια. Όπως είχαμε την Ολυμπιακή εμείς εδώ, νομίζω. Μη βαρέσετε, αν δεν ήταν. Υπόλοιπα τι έχεις, αυτά είναι μόνο.
0: Όχι, είναι και άλλες δύο. Είναι... Απλά ήθελα να ολοκληρώσεις.
1: Okay.
0: Ο συλλογισμός για το Ιμπέρια και Ολυμπιακή. Εντάξει, δεν θα σε μαλώσει κανείς εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι η Μιάλμπι και η Lincoln Redips και η Σάμπαχ, με την Κουόπιο. Από Κουόπιο κλασικά, για κάποιο λόγο τη βλέπω τόσα χρόνια στην πραγματικά, δεν την έχω δει ποτέ Champions League. Είτε Κουόπιο είτε Ελσίνικη. Αυτές τις δύο. Μόνο από Φιλανδία.

0: Μικρό break, όπως μου δείχνει εδώ ο φίλος ο Πάνος, και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Σε κάποιους άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση με τα προβληματικά.
1: Ναι.
0: Παλιότερα ήταν και η Χάκα, λέει, του Ελσίνκη. Αλλά ναι, δεν τη γνωρίζω εγώ. Μιλάμε για τα πρώτα κουπόνια, λέει, με τέσσερα υποχρεωτικά μάτς που έπαιζες. Δεν το έχω λάβει. Τη Φλωριάνα, τη δείχνει κάπου. Θέλω να τη δω. Εντάξει, αυτά τα μάτς, νομίζω, ειδικά του πρώτου προκληματικού γύρου και ειδικά σε. Όχι ούτε καν Champions League, Conference League. Αν κάτσεις να δεις, νομίζω ότι το επίπεδο είναι πιο χαμηλό και από. Εντάξει, θα πω πρώτη εθνική, θα υπερβάλλω λίγο και θα πω δεύτερη εθνική κατηγορία Ελλάδας. Κάποιες δεν βλέπονται.
1: Φλωριάνα νομίζω είναι από τη Μαλτά.
0: Νομίζω είναι Φλωριάνα Ταλίν. Είναι από Εστονία.
1: Α, Εστονία.
0: Επίσης έχει παίξει και ελληνική ομάδα μαζί με την Φλωριάνα. Και μια που μιλάμε για προκληματικά, να πούμε και μια είδηση τελευταία στιγμή για την Αϊμέχεν. Αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκληματικό. Είχε ακουστεί έντονα τις τελευταίες μέρες ότι πάει να πάρει τον Ντούσαν Τάντιτς. Παλιός μεσοεπιθετικός του Άγιαξ, τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν τελικά, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, ο 37χρονος Σέρβος δεν θα φορέσει τη φανέλα της Αϊμέχεν, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την Αλ Νασρ. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη την επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής της Αϊμέχεν, καθώς η απόκτησή του ήταν οικονομικά ανέφικτη για το σύλλογο. Πώς βλέπεις κλήρωση Νέιμεχεν για Ολυμπιακό?
1: Πάλι Ολλανδί στον δρόμο του.
0: Θα πάει καλά με τους Ολλανδούς τελευταία χρόνια.
1: Θα πάει καλά με τους Ολλανδούς. Το χάλασε εκείνο το 1-1 στο Καραϊσκάκης που το κράταγε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού το 1-0 Ολυμπιακός.
0: Με τον Άγιαξ, την ισοπαλία με την Αϊτχόφεν. Έχει περάσει την Αϊτχόφεν.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο προσεκτικός Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Αλλά αυτό τώρα ξέρεις, χωρίς να έχουμε εικόνα καθόλου από την ομάδα και σε τι κατάσταση είναι και ο Ολυμπιακός βέβαια, ο οποίος αλλάζει πράγματα. Αλλά εκεί είναι η εμπιστοσύνη στον προπονητή περισσότερο, που λες ότι θα παρουσιάσει κάτι το οποίο θα είναι όπως.
0: Την οποία την εμπιστοσύνη εννοείται πως την έχεις.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάρει Conference League.

0: Μην γίνει σαν το Μαλιάτσι, λέει ο άλλος που φοβάται να πει τις ομάδες, εντάξει.
1: Εντάξει, ο Μαλιάτσι όμως είχε στους άγαστους.
0: Στους άγαστους.
1: Ναι, μαζί με το Τσουβέλα που είναι και το ράπτη. Είχε αρχίσει και έλεγε την ενδεκάδα της ομάδας από τον επιθετικό. Θεϊκό κι αυτό. Όχι, σε αυτό το βαθμό δεν θα φτάσουμε. Τώρα να πούμε ένα-δύο λάθος ονόματα. Παρεπιπτόντως έχει ανοίξει και το σκόρ η Μιάλμπη κοντρά στη Λίνκολν. Προηγείται 1-0. Το κόλ το έχει βάλει ο Σάμουελσεν. Θα σας ενημερώνω γι' αυτό. Η Φλωριάν είναι από τη Μάλτα. Τότε λάθος δικό μου. Νομίζω ότι είναι Φλωριάνα Ταλίν.
0: Μπορεί να υπάρχει και Φλωριάνα Ταλίν και Φλωριάνα Σκέτη από τη Μάλτα.
1: Όχι, Φλωριάνα είναι από τη Μάλτα.
0: Okay.
1: Α, Φλόρα Ταλίν.
0: Φλόρα Ταλίν.
1: Φλόρα Ταλίν. Ναι. Όπου να ξέρεις, η Φλόρα Ταλίν, διαβάζω εδώ πέρα, είναι νεότερη από σένα. Έχει ιδρυθεί το 1990.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα 10.

Για το φίλο που ρωτάει για τις εξελίξεις με το Κάγκουα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια νεότερη εξέλιξη. Σε καμιά ώρα θα βγει ο κ. Τσακίρης να πει τα νεότερα μια της ΑΕΚ, αλλά 10 η ώρα υπενθυμίζω ότι παίζει η Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ. Θα είναι μια ένδειξη για το αν θα γίνει μεταγραφή ή όχι, το αν θα ξεκινήσει βασικός ο Κάγκουα κόντρα στη Βίκινγκουρ. Αν ξεκινήσει βασικός, υπενθυμίζω εγώ, δεν έχει δικαιώσει.

0: Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για Ιμπέρια, κάποιο παλιό μα εδώ πέρα αγαπητό την πλήγωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκόρερ ο Σπόραρ έχει ανοίξει το σκορ για τη Σλόβαν Μπρατισλάβα 0-1 την Ιμπέρια στο 25ο λεπτό. Είναι ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό ή τη Σλόβαν. Είναι αρκετά τα ζευγάρια. Αλλά ναι, σε αυτό το ζευγάρι έγινε με την Ιμπέρια. Προηγείται η Σλόβαν με γκολ του Σπόραρ.

0: πώς Παναθηναϊκός λέει με φιλοαϊκτζίδικα αισθήματα. Μου την έσπασε που χάσατε, Πινέδα. Τουλάχιστον αν τον παίρναμε, να τον παίρναμε εμείς ως Παναθηναϊκός. Αν ήταν να μείνει η Ελλάδα, δεν θα έφευγε από την ΑΕΚ, Πινέδα. Απλά λίγο Αλμέιδα, λίγο η Πατρίδα.
1: Ο Αλμέιδα έχει έρωτα, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι θα είναι αυτός ο 7ος χρόνος που θα συνεργαστεί με τον Πινέδα.
0: Αχα. Μα είναι αυτός που τον ανέδειξε, αυτός τον έφερε και στην ΑΕΚ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να μην.
1: Δεν μπορούσε να πει και όχι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έχετε ρήτρα ο Πινέδα, τα 8 εκατομμύρια του χρόνου έλεγε για το συμβόλαιό του.
0: Οπότε από Γενάρη μπορούσε να υπογράψει οπουδήποτε χωρίς μία.
1: Δηλαδή καλά, καλά έκανε και πήρε την απόφαση να τον αποχωριστεί φέτος, παίρνοντας και ένα σημαντικό ποσό από το να το χάσει ως ελεύθερο. Πόραρε ο μεγάλος επιθετικός, ο επόπτης της ασφάλτου, γράφει εδώ ένας

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, θα διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Του Κώστα. Ο Σπόραρ έχει παστελώσει και στα φιλικά φέτος και πέρυσι έκανε τρομερή σεζόν με τη Σλόβαν. Αδικήθηκε εδώ ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, δεν ταιριάξε απλά. Δεν ταιριάξε.
0: Εντάξει, δεν είναι και
1: δεν
0: τόσο ποιοτικό επιθετικό, θα τα λέμε όλα αυτά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου αλλού μπορεί να δώσει περισσότερα.
0: Σίγουρα.
1: Και στην Εθνική το έπαιζε καλύτερα από ότι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τον έβλεπε στην Εθνική και ήταν ένα άλλο παίχτη.
0: Στην Εθνική το είχε δίπλα και το Σέσκο και είναι άλλο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τρέχουμε για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 1,9% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,03% στα 85,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το αυτοτελέ γραφείο Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρόδου καλεί του πολίτε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ψυχρίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψυχρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρυυσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Νίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ο νέος χαφ του Ατρομήτου. Πού βρισκόμαστε? Στο ότι οι Περιστεριώτες έχουν έρθει σε deal με την Καρταχινές. Είναι η ομάδα από την Κωνσταρίκα, ομάδα της πατρίδας του, στην οποία αγωνίζεται ο Νούνιες από όταν και έφυγε από την Λάμια. Γενικά, παρά τα 28 του χρόνια, δεν έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Έχει παίξει μόνο στη Λαμία και στην Καρταχινές. Mm-hmm. Ένα δείγμα και σταθερότητας, αν θέλεις. Και θα τον αποκτήσει ο Ατρόμητος με δανεισμό. Δανεικό με μια βατή οψιόν αγοράς. Το συμβόλαιο του έλυγε, οπότε έχει έρθει σε συμφωνία για επέκταση του συμβολέου με την Καρταχινές. Ανανεώνει εκεί πέρα, έρχεται δανεικός στον Ατρόμητο με μια οψιόν, όπως είπαμε, αγοράς. Οκ, δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά του Μίχορλ.
6: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Ότι τον θυμάμαι όπως ήταν στη Λαμία. Ήταν ένα οχταροδεκάρι, μοιάζει περισσότερο, αλλά όχι τόσο δημιουργικό όσο εργάτης. Δηλαδή, ακόμα και μπροστά που ήταν, πίεζε χαμηλό κέντρο βάρους. Αν θυμάμαι, είναι πόσο, ένα. Κάτω από 1,75 είναι σίγουρα.
5: Είναι κοντούλης, είναι βραχής όμως, αυτό που λέμε. Είναι εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Mm-hmm. Διαφωνώ λίγο στο κομμάτι της δημιουργίας. Είναι πολύ καλός και στη δημιουργία. Okay. Αυτό δεν μεταφράζεται στο κομμάτι των assist. Δηλαδή, στη Λαμία είχε 4 assist, δεν είχε πάρα πολλές. Αλλά στο κουβάλιμα, στο οδήγημα της μπάλας, πώς θα την πάρει την μπάλα από τα στόπερ να την οδηγήσει πιο μπροστά, είναι. Ήταν τα στοιχεία που διακρινόταν, τέλος πάντων. Σε 116 συμμετοχές με τη Λαμία, θυμίζω, έκατσε 3,5 χρόνια. 5 γκολ, 4 assist, 116 συμμετοχές. Δεν έληξε με τον καλύτερο τρόπο η συνεργασία των δύο πλευρών, για όποιον θυμάται. Με κάποιες εκατέρωθεν ανακοινώσεις κιόλας. Οπότε έρχεται ο Νούνιες, έχει δρομολογηθεί η αύξησή του μέχρι αύριο. Τώρα παίζουμε και λίγο με τις ώρες, ξημερώματα. Αναμένεται στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, εργομετρικά. Και αν όλα πάνε καλά, ανακοινώνεται για τον Ατρόμητο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή των περιστεριωτών μετά τον Μάγνουσον. Mm-hmm. Και αυτή πολύ ποιοτική. Επειδή, αν θέλεις, αυτό που ήθελα να πω και το Ελκρόσα, δεν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Μίχορλ. Mm. Δηλαδή, δεν έχει τις στατικές του μπάλες, τις στατικές φάσεις. Ωστόσο, κάποια άλλα χαρακτηριστικά στα δικά μου μάτια, σε ορισμένους τομείς, ξαναλέω, τη συνιστούν ως μια αναβάθμιση σε ορισμένους τομείς. Έτσι, αυτή του Νούνιες. Την κίνηση. Και από εκεί και πέρα προχωράει και για τα άλλα ζητήματα που έχει ο Ατρόμητος μέχρι να φύγει και για προετοιμασία.
6: Ωραίο. Να σε κάνω τώρα μια ερώτηση, να σε βάλω σε ένα σημείο. Μου έχεις πει, όταν τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, ότι ο Ατρόμητος θα διεκδικήσει πεντάδα. Θα διεκδικήσει βασικά και πεντάδα την πέμπτη θέση.
5: Ναι.
6: Φέτος. Εξακολουθείς να το πιστεύεις αυτό, βλέποντας λίγο έτσι μεταγραφές και ανανεώσεις?
5: Αυτό έχουμε πει εκτός αέρα.
6: Το είχαμε πει εκτός αέρα και τώρα σε εκθέτω. Εντάξει.
5: Λοιπόν, κοίτα, εγώ θεωρώ ότι οι βάσεις που έχουν μπει από τον Ατρόμητο στο φινάλε της περασμένης σεζόν, δηλαδή λίγο πριν τα play-out και σε όλα τα play-out, ενώ βάζει Ντούσαν Κέρκες, συνιστούσαν μια πολύ, ξέρεις, ένα πολύ γερό πρώτο, μια πολύ καλή βάση εκτίμησης για το τι θα κάνουμε, το τι θα κάνει ο Ατρόμητος την επόμενη σεζόν. Από μόνη του αρκεί, όχι. Χρειάζονταν και κάποιες κινήσεις μεταγραφικές, όχι πολλές, ανάλογα βέβαια και με το ποιοι θα αποχωρούσαν. Πρέπει να καλύψει κάποια κενά. Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα καλύτερη η εκκίνηση από την περασμένη χρονιά. Όταν λέω εκκίνηση, δεν εννοώ τις πρώτες αγωνιστικές, επειδή έχει και δύσκολο πρόγραμμα.
6: Ναι.
5: Εννοώ το πρώτο διάστημα, το πρώτο καιρό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν, νομίζω, τα εχέγγυα να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Εντάξει, ο στόχος του Ατρομήτου είναι το 5-8 ή μια καλή πορεία στο κύπελλο. Να δούμε και τους αντιπάλους που θα έχει. Γίνονται καλές κινήσεις και στις άλλες ομάδες. Και ο Αστέρας.
6: Πάντως τελείωσε την περσινή σεζόν Ατρόμητος και είχε διατηρήσει πάρα πολλούς παίκτες από το ρόστερ του.
5: Ναι.
6: Οι οποίοι ήταν πυλώνες. Δηλαδή έχει μείνει ο Μουτσαμί, τουλάχιστον για την ώρα, επειδή έχει κάνει και πολύ καλό Μουντιάλ.
5: Ναι.
6: Παίρνει τώρα το Μάγνους, που ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ του Κέρκης, αλλά τελείωσε πέρυσι τα playouts και σου έδινε την ιδέα ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για playouts. Είναι τρία σκαλιά πιο πάνω από την δεύτερη Κηφισιά που τερμάτισε.
5: Ναι, αυτό το στοιχείο το άφηνε, ναι. Το ότι δεν έχει σχέση με τις ομάδες που συμμετείχαν στα play-out, οπότε ήταν, ξέρεις, και το διακύβευμα για τον Ατρόμητο πώς θα χτίσει πάνω στη διαφορά που είχε αρχίσει να υπάρχει με τις υπόλοιπες ομάδες, τις οποίες προφανώς θα προσπαθήσουν να τις καλύψουν με μεταγραφές, οι ομάδες που ήταν κάτω από τον Ατρόμητο. Κοίτα, για μένα το μεγαλύτερο χέγγιο λέγεται Ντούσαν Κέρκες. Προφανώς είναι και η διοίκηση εκεί, σταθερά, που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχει βρει ένα προπονητή πάρα πολύ καλό, που έχει δομήσει καλά την ομάδα. Υπάρχουν και ποιοτικές επιλογές. Χρειάζεται ακόμα κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες θέσεις. Που πονάει. Που υπάρχει ανάγκη, τέλος πάντων, αναβάθμισης και υπάρχει μια καλή βάση για να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περασμένη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλύτερα τα δείγματα γραφής την επόμενη χρονιά. Τώρα το πώς αυτό θα αντικατοπτριστεί στον πίνακα. Εντάξει, παίζουν και άλλοι παράγοντες. Λοιπόν, τι θέλει από εδώ και πέρα ο Ατρόμητος? Θέλει δεξιμπακ. Θέλει εξτρέμ. Υπήρχε η σκέψη όλο αυτό να, ξέρεις, να καλυφθεί με έναν παίκτη που λέγεται Ουκάκι, δηλαδή να ανανεωθεί ο δανεισμός ή τουλάχιστον υπάρχει ένα άλλο φορμάτ, δηλαδή να τον αποκτήσει με συνειδιοκτησία, ας πούμε, με την Σέφιλντ. Έχει πάει λίγο πιο πίσω αυτό, οπότε κοιτάει και μεμονωμένες περιπτώσεις για αυτές τις δύο θέσεις. Μάλιστα, μια περίπτωση για το δεξιάκρο της άμυνας ίσως φέρει και λίγο πίσω σε μνήμες. Νομίζω το επόμενο διάστημα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
6: Μνήμες ατρομή του ή γενικά μνήμες ατρομή.
5: Φορ, θέλει, ο ατρόμητος. Και από εκεί και πέρα, ότι χρειαστεί βάση και τις προετοιμασίες που θα γίνει η Πολωνία, θυμίζω, από την. Τι έχουμε? Τρίτη, τέλος πάντων, από την ερχόμενη Δευτέρα.
6: Mm-hmm. Ωραία.
5: Αυτά. Οπότε Νούνιες έρχεται στην Ελλάδα για τον ατρόμητο, ιατρικά υπογραφές για να αποτελέσει δεύτερη μεταγραφή.
6: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή συνέχεια.

0: Για το φίλο που ρωτάει πού θα δείξει τον Παναθηναϊκό, τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού, θα τα δείξει ο Sky, ενώ τον ΠΑΟΚ, τα προγραμματικά του ΠΑΟΚ κοντά στη Δυναμό Κιέβου, θα τα δείξει το Open. Έχω και πάλι Μανώλη Μουσουράκη μαζί μου. Ξέχασε να αναφέρει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία την έχει ψάξει και σε συγχαίρω γι' αυτό. Πολύ καλή δουλειά.
1: Ρε, εσύ δεν την είχα ψάξει, είχε γίνει μπροστά στα μάτια μου. Απλά το θυμήθηκα και μου φάνηκε.
0: Έκανε περιγραφή δηλαδή.
1: Ναι, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω στον κόσμο πώς θα φανεί. Αν είναι ενδιαφέρουσα η θύμηση αυτή. Δεν έχει πετύχει πολλά γκολ με τη Λαμία ο Νούνιες. Μόλις 5. Ωστόσο, ένα εξ αυτών ήταν ιστορικό. Ήταν στο 2-2 στην Νίκαια, Ιωνικός Λαμία. Οι φίλοι του Ιωνικού που ακούν τώρα, όσοι ακούν, δεν φέρνει καλές μνήμες. Ήταν το μάτς με το οποίο υποβιβάστηκε ο Ιωνικός το 2023. Έχουν βρεθεί μπροστά στο σκορ 2-0 οι νικαιώτες. Μειώνει ο Νούνιες από ασίστ Τσιλούλη που θα βρει τώρα στον Ατρόμητο. Απέναντι σε Χουτεσιώτη που θα βρει τώρα στον Ατρόμητο, ξέρεις. Ένα ωραίο story, πώς δένουν όλοι αυτοί. Καλώς εχόντων, ξαναλέω, αν υπογράψει το. Αν περάσει τα ιατρικά, sorry. Θα ξανανταμώσω.
0: Θες να μένεις εδώ και για την κλήρωση, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε και κλήρωση.
1: Να τους κληρώσει. Όχι, αυτά.
0: Να πεις ένα stop. Όχι.
1: Σαν τον Ιέρχο δεν το κάνει κανείς.
0: Έχουμε Παναγιώτη μαζί μας, έχουμε και αλλαγή τώρα στη σύνδεση. Έβγε ο Πάνος Δρύλος. Για τα τελευταία 12 λεπτά θα έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Μπουρνά. Μανώλη Μουσουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Και για αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία που έδωσες. Και τη σύνδεση που έκανες με Τσιλούλη, Νούνιες και Χουτεσιώτη.

Έχουμε μίχρονο στα τρία εκ των τεσσάρων μάτς, το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αραράτ, Σάμρο Κρόβερς 0-0. Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2. Με το Σπόρο να έχει ανοίξει το σκορ. Μιάλμπι Λίνκον είναι στο 3-0 αυτή τη στιγμή. Και Σαμπαχ Κουόπιο είναι στο 1-0. Είναι στο 45-4 αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Θέλω να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει. Ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή από την Golden Star Ferries. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946. Έχετε ακόμα 3 λεπτά για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σε και 55 και 56. Θα μου πει εδώ ο φίλος Παναγιώτης που να είσαι ένα stop, ενώ σκρολάρω τα ονόματά σας και θα δούμε ποιος έχει νικήσει.

Λοιπόν, 8 παρα 5, διαγωνισμός τελειώνει εδώ. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Λοιπόν, λέει Παναγιώτη, θα αρχίσω να σκρολάρω πάνω κάτω. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Θέλω να μου πεις, όχι κατευθείαν stop. Όποτε νομίζεις εσύ, που εγώ ξεκινάω και εσύ μου λες stop. Είπαμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μάνος Βελεγράκης. Το κινητό τελειώνει σε 063. Θα επικοινωνήσει μαζί σου, φίλε Μάνο, η γραμματεία από αύριο για να τα κανονίσετε όλα του διαγωνισμού κτλ. Επειδή δεν έχεις και μικρόφωνο μπροστά σου, έχεις κερδίσει ποτέ σε διαγωνισμό? Όχι, ε. Οπότε έχω κερδίσει μικρός. Κάναμε στο τένις, έπαιζα τένις παλιά. Κάναμε διάφορες κληρώσεις. Είχα πάρει ένα ποδήλατο. Φοβερό ποδήλατο. Από το τένις, ναι. Είναι το πρώτο. Είχα κερδίσει και μικρότερος. Και πάλι στο σχολείο ένα βιβλίο. Αλλά εντάξει, τώρα βιβλίο και μικρός ναι, δεν μου πολύ ένιωσε τόσο. Ναι, ήταν το πρώτο μεγάλο δώρο που κέρδισα σε διαγωνισμό. Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά. Ήμασταν 20 παιδιά. Είχα αρκετές πιθανότητες δηλαδή. Ναι, το είχα πάρει και.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για την ίδια ώρα, 6 με 8. Πάλι θα έχουμε διαγωνισμούς, πάλι θα έχουμε κληρώσεις. Να είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά ο Πάνος Ρήλος. Τον αντικατέστησε τώρα για το τελευταίο, έτσι, τέταρτο, και να δώσει τον νικητή του διαγωνισμού ο Πάνος Οπουνάς. Οπότε, φίλε Μάνο, το ευχαριστώ να το πεις στον Πάνο. Θα μας δω από τον Πάνο. Λοιπόν, στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Στογιανόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, η Μόνικο Ζέρβας, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 με το Newsroom της Τρίτης. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Μανώλης Μισουλάκης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μια υπερπαραγωγή, όπως λέει και η φίλη μου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα newsroom το οποίο έχει την αφάνγκατε της παραγωγής, τουλάχιστον της βραδινής ζώνης, έτσι. Γιατί στην πρωινή με Σωτήρη Ταμπάκο, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Θα αναλύσουμε μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όχι και πάρα πολλές βέβαια οι εξελίξεις. Ένα αναμονή των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με Πάξη και Δυναμό Κιέβου. Με την ΑΕΚ να έχει το θέμα του Κάγκουα σε εξέλιξη στις 10. Η Χάπολ Μπερσεβά παίζει με τη Βίκινγκουρ στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Να δούμε αν θα αγωνιστεί ο μέσος που έχει ξεχωρίσει η ΑΕΚ, που έχει ξεκαθαρίσει ότι αν αγωνιστεί και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δικά της ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Γίνεται πραγματάκια και στους υπόλοιπους, όμως επιτέλους κινείται και ο Άρης, κλείσε αριστερό μπακ, φημολογείται ότι πάει και για δεύτερο, έχει πράγματα off, έχει πράγματα ο Αστέρας Τρίπολης. Θα τα αναλύσουμε εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 10 στο Big Wins Sport FM.

στο μπάσκετ, επειδή ήδη αρχίζετε και ρωτάτε, αν εξαιρέσουμε αυτή την είδηση, το μεσημεράκι της δημοσιοποίησης της πρότασης της Ντουμπάι από τον Ολυμπιακό και την απόρριψή της, υπάρχει ηρεμία. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Πετρίδη, με αφορμή και μια μικροεπέμβαση που έκανε ο Λεσόρ στον αγώνα του. Είναι πάντως μια εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσουν πράγματα σίγουρα.

Πριν αρχίσουμε, να σας θυμίζω τον διαγωνισμό του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στο 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την περιπλάνησή μας στα ρεπορτάζ. Με πρώτη στάση Θεσσαλονίκη, Αλέξη Αβόπουλος, ρεπορτάζ Άρη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου λίγο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Να σου ομολογήσω ότι μόλις ήρθα και είδα ότι έκλεισε αριστερό μπακ ο Άρης. Ήθελα ρε παιδί μου να πω ότι εντάξει, κάτι γίνεται επιτέλους. Κάποιος φούρνος γκρεμίζεται σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ο Άρης. Θα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει να καλυφθούν τουλάχιστον αυτά τα κενά στις θέσεις του στόπερ, στις θέσεις του αριστερού μπακ. Γιατί υπάρχουν πολύ λίγες επιλογές. Και προσπαθεί να κατέθεσε, κινείται πλέον ο Άρης τουλάχιστον αυτήν την εβδομάδα να καταφέρει να κλείσει κανένα δύο-τρεις παίκτες. Αυτό πληροφορούμε ότι θα γίνει πιθανότατα. Ήδη η μία θέση καλύπτεται ο ένας από τους δύο αριστερούς μπακ με τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον 24χρονο Κροάτη, τον οποίο ο Άρης αποκτά από την Όσιγεκ με μεταγραφή. Ο Ρούντιν Καλέτη πριν από λίγο γνωστός θα έγραψε ότι το οικονομικό τίμημα είναι 1 εκατομμύριο. Βέβαια στην Κροατία έγραφαν άλλα πριν από λίγες ώρες, ότι κόστησε μόνο 200.000 ευρώ η μεταγραφή και μάλιστα απορούσαν γιατί τον θεωρούν ένα παίκτη που μπορεί να φτάσει μέχρι την Εθνική Κροατίας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μια εξέλιξη στην καριέρα του και ψηφίστηκε και πρόπερση καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος, στην καλύτερη δεκάδα. Γενικά από την ημέρα που πήγε στην Όσιγεκ από τον Γενάρη του 2024, πρώτη μεταγραφή του Ζωζέ Μπότο ήταν τότε στην Όσιγεκ, έχει μια πολύ ανωδική πορεία, έχει κάνει σχεδόν 80 μάτς τα τελευταία 2-2,5 χρόνια με την Όσιγεκ. Είναι ένα full εξαιρετικό μπακ, θα πρέπει να σου πω, τουλάχιστον από αυτά που έπλεξε και από αυτά που μετέφερε και ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο οποίος τον είχε στη Ριέκα όταν ήταν. Τότε τον είχε αποκτήσει η Ριέκα, μικρό, και τον έστειλε δανεικό. Ένα full επιθετικό μπακ, το οποίο διακρίνεται για τα πετυχημένα του γεμίσματα γενικότερα. Παίξει παίζει όλη την πλευρά που ανεβαίνει, ψάχνει τους παίκτες που πατάνε περιοχή, πολύ επιθετικό pressing για την πίεση ψηλά που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου. Λίγο ευάλωτο αμυντικά βέβαια, είναι αλήθεια, γιατί οι παίκτες που παίζουν πολύ ψηλά αφήνουν πολλές φορές κενά, το οποίο όμως προσπαθεί με την ταχύτητά του να το αντισταθμίσει. Παιδί που είναι και σε καλή ηλικία. Και το πολύ θετικό βέβαια είναι ότι έχει κάνει προετοιμασία μέχρι προχθές με την Όσιγεκ και έπαιξε και σε 3 φιλικά που έχει δώσει η κροατική ομάδα, άρα δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο, εντάξει λίγο να μάθει την ομάδα, τους παίκτες, και θα μπει. Αύριο τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να αναχωρήσει για την Ιταλία. Αυτός θα προλάβει να πάει τουλάχιστον λίγες μέρες εκεί. Μαζί με τον άλλο, τον Ντέλε Μπασίρο, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Και δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω, ίσως τώρα φύγουν μαζί, κατάλαβες. Τώρα αν είναι να έρθει αύριο και να τελειώσει ο Κροάτης, πιθανότατα θα φύγουν και οι δύο για να πάνε στην Ιταλία την Πέμπτη.
0: Αλέξη, μια και είπες Ντέλε Μπασίρο, θα υπογράψει τριετές.
1: Τριετές, ναι, αυτή είναι η συμφωνία. Και τώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε τώρα τι κάνει με στόπερ ο Άρης. Εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον. Ο Άρης θα πάρει 2 σίγουρα. Πρέπει να κλείσει έναν άμεσα. Αυτό έχει ζητήσει και ο Γρηγορίου. Το είπε και σήμερα το πρωί στις δηλώσεις πριν από την αναχώρηση για την Ιταλία, όπου η ομάδα βρίσκεται από το μεσημέρι νωρίς. Και από εκεί πέρα, αφού καλύψει αυτά τα κενά, σίγουρα θα πάει και στις υπόλοιπες θέσεις. Θα πάρει και ένα δεύτερο δεξίο μπακ. Θα πάρει και ένα παίκτη αριστερά στην επίθεση και σίγουρα ένα δεκάρι. Αυτές είναι αυτά τα κενά που πρέπει να καλύψει το επόμενο διάστημα, αλλά σε απόλυτη προτεραιότητα βρίσκεται πλέον το θέμα του κεντρικού αμυντικού.
0: Δεν σου προκύπτει το όνομα του Diego Rico για αριστερό μπακ?
1: Δεν το έχω ακούσει, γιατί?
0: Γιατί κάπου διάβασα ότι ίσως να πάρει και δεύτερο. Και...
1: Ναι, αυτό θα είναι ελεύθερος λες που...
0: Ένα παιδί που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό το πρωί, ναι, αλλά διαψεύστηκε.
1: Τι νομίζω, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει, τώρα τι να σου πω. Θα πάρει πάντως, ξέρω ότι κυνηγάει μία-δύο καλές περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί τώρα αυτός ο Γιούρισης, στα δικά μου μάτια, όχι ότι είναι κακός παίκτης, δηλαδή δεν είναι, αυτά που διάβασα δεν είναι άσχημα όσο αφορά το προφίλ του, το αγωνιστικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως αυτός δεν προορίζεται για βασικός στο πλάνο, ο βασικός αριστερός μπακ. Εντάξει, αυτά μέχρι αποδείξουν στον αντίο, ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο αποδεικνύει αν πρέπει να παίζει βασικός ή όχι, γιατί και άλλοι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν που είχαν έρθει και δεν είχαν ενδιαφέρον προφίλ. Τελικά έπαιζα. Θυμήθηκα σήμερα το μεσημέρι τον Γκόρχουτ για παράδειγμα, τον Ούγκρο που είχε έρθει, θυμάσαι. Μπορείς να σπουδαίω βιογραφικό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιξε 1,5 χρόνο και ήταν συνεπέστατος. Από τα πιο συνεπή αριστερά μπακ που πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να. Και μακάρι να εξελιχθεί έτσι και ο Γιούρισης, ο οποίος είναι, παραλαμβάνω, σε ανωδική πορεία τελευταία διετία. Έρχεται πάρα πολύ καλή ηλικία, έχει φοβερές φιλοδοξίες. Είναι στον προθάλαμο της Εθνικής Κροατίας, έτσι λένε τουλάχιστον, έτσι γράφουν στην Κροατία τους τελευταίους μήνες. Άρα αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο για τον παίκτη.
0: Σίγουρα. Και έχουμε και τις δηλώσεις του κ. Γρηγορίου, ο οποίος είπε ότι στην άμυνα είναι τα κενά. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, εδώ τώρα. Ναι, γι' αυτό και πήρε τον πιτσιρικά που σου έλεγα τον Αντωνιάδη, είναι ο μόνος από τους μη έχοντας επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί οι υπόλοιποι τσιρικάδες κόπηκαν που είχαν πάει στο πρώτο στάδιο. Πήγανε μόνο οι επαγγελματίες. Δηλαδή ο Κάμψης, ο Χαρούπας, ο Παπασταραφιανός, αυτοί που έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Αλλά ο Αντωνιάδης, ο οποίος είναι για μένα μια εξαιρετική περίπτωση, θα μας απασχολήσει, είναι ο μόνος από αυτούς που δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο που πήγε στην Ιταλία, γιατί εντάξει, μέχρι να πάει και ο Γιούρισιτς, θα χρειαστεί ένα αριστερό μπακ ο προπονητής, τώρα ακόμη και για τις προπονήσεις. Και ο Πιτσιρικάς φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη και δεν αποκλείω την επιστροφή να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Με Μανού Γκαρσία τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Πάμε με τι. Εντάξει, είναι εύκολο τώρα αυτό, Νίκο. Ναι. Θα το παλέψει ο Άρης. Εγώ πιστεύω ότι θα το παλέψει όσο μπορεί.
0: Έχει. Για τον. Να. Έχει τα υπόψη παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Αλλά ψάχνει ούτως ή άλλως παίκτη ο Άρης εκεί, 2-10. Ψάχνει παίκτη. Τις προάλλες έκανε πρόταση σε ένα παίκτη από την Ισπανία, δεν έχει απαντήσει ακόμη. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθεται με σταυρωμένα χέρια και περιμένει μόνο τον Μάνου Γκαρσία, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αλλά εάν του καθίσει τον Μάνου Γκαρσία, θα είναι μια κίνηση με πολλαπλά ωφέλη, γιατί πέρα από το ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, γνωρίζει την ομάδα, είναι δεμένος με τον κόσμο. Θα κάνει γκέλρα, παιδί μου, γενικότερα, θα βοηθήσει πάρα πολύ έτσι που είναι η κατάσταση. Αν αυτός μαζί με το Σιώπη, για παράδειγμα, οι δύο αυτοί παίκτες, αν καταφέρει ο Άρης και τους φέρει, επειδή έχουν ένα δέσμα.

0: Αν δεν, έχει, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση, θα πρέπει να το διευκρινίσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και πιθανότατα τώρα αυτό το φιλικό με την Γιούρι 23 της Αταλάντα το ρωτώ λίγο χλωμό.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Τη μετάδοση.
1: Δύσκολο. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Αλέξη Αβόπουλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη που έκανε έτσι έναν καλό σεφτέ βασικών παιχτών με τον Ρόκο Γιουρίσιτς.

0: Είναι σε εξέλιξη τα πρώτα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης του Champions League, της δεύτερης μάλλον προγραμματικής φάσης. Αραράτ Σάμροκ είναι στο 1-0 στο 65 λεπτό. Ιμπέρια Σλόβεν Μπρατισλάβας είναι στο 0-2 και πάλι στο 65 λεπτό. Μιάλ Μπιλίνκολ 3-0. Η Μπακού με την Κουόπιο είναι στο 1-0 στο 58 λεπτό, ενώ στο 20 λεπτό δεν υπάρχει σκορ στο Άρχους Λεχπόζναν. Λοιπόν, και πάμε. Πάμε από Θεσσαλονίκη, Τρίπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Αστέρα Τρίπολης, όχι μόνο μεταγραφικά, αλλά και πώς κυλάει η προετοιμασία. Μεταγραφικά υπάρχουν εξελίξεις και από χθες με τον Κιμπιόκα και για την ομάδα Β' υπάρχει σήμερα ενίσχυση. Θα μας τα πει όλα ο Αντώνης Χρονάκης. Τι κάνεις, φιλέ?
1: Χαίρομαι που σε ακούω, Νίκο. Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Και εγώ και
1: καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Σε σένα και στους φίλους και τους φίλους ακροατές του.
0: Ζεστικά το.
1: Ζέστη, ναι. Νομίζω ότι το τελευταίο δήμερο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια εδώ από την Τρίπολη ότι ναι, ήρθε και νιώθουμε καλοκαίρι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν πολύ νιώθαμε και ότι βρισκόμαστε σε καλοκαίρι. Λίγο βροχούλα, λίγο συννεφιά. Αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έχει χτυπήσει ο καύσωνας και την Αρκαδική πρωτεύουσα.
0: Λογικό, λογικό. Μάλιστα, καύσωνας υπάρχει στον Αστέρα και από την αρχή της σεζόν. Βλέπω έτσι εδώ γίνεται χαμός της καλοκαιρινής
1: μεταγραφικών. Ναι,
0: κοσμογονία.
1: Υπάρχει καύσωνας, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησες και είπες, Νίκο, στον Αστέρα. Νομίζω ότι το έχουμε δει, έχουμε ξετυλίξει όλο το μεταγραφικό κουβάρι εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Και συνεχίζονται οι μεταγραφές και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Περίπου 1-2 ακόμα κινήσεις αναμένεται να κάνει ο Αστέρας. Στα τελευταία μεταγραφικά νέα για τον Αστέρα έχουμε να κάνουμε, βεβαίως προεξέχει η απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Είναι Σουηδός εξτρέμ, 26 ετών, τον συνοδεύουν πάρα πολύ καλές περγαμινές και έχει ένα πολύ ωραίο βιογραφικό, αν λάβουμε υπόψη μας και την ηλικία του, αλλά και στα πρωταθλήματα τα οποία έχει αγωνιστεί ο Κιμπιόκα. Θεωρείται μια επιλογή η οποία είναι από το πάνω ράφι για τα στάνταρ και τα δεδομένα του Αστέρα. Επίσης, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, επιλέγεται λόγω της ταχύτητάς του και της ικανότητάς του στο ένας εναντίον ενός. Παίζει και στις δύο άκρες, κυρίως από τα δεξιά ο Κιμπιόκα, και έτσι ο Αστέρας κλείνει και την εκκρεμότητα που είχε στα άκρα της επίθεσης του. Επίσης υπάρχει ακόμα μία μεταγραφή αυτού του Χριστόφορου Κολυμάτσι. Ο Κολυμάτσι, ο οποίος προέρχεται από την ΑΕΚ, είναι 21 ετών, κεντρικός μέσος, αποδεσμέθηκε από την Ένωση και ο Αστέρας έσπευσε να τον αποκτήσει και να επενδύσει στο μέλλον με βάση τα κριτήρια τα οποία επιλέγεται για να έρθει ο Κολυμάτσι στην Τρίπολη. Αρχικά θα αγωνίζεται στην ομάδα Β, ωστόσο η πόρτα της πρώτης ομάδας είναι ορθάνυχτη για τον Κολυμάτσι, αφού για εκεί προορίζεται, για την πρώτη ομάδα, και θα παρακολουθείτε με συγχωρείτε στενά, έτσι ώστε να μεταπηδήσει και να τον δούμε και σε κάποια παιχνίδια στην πρώτη ομάδα. Όλα αυτά, οι δύο αυτές μεταγραφές, βεβαίως έρχονται στη σκιά της μεγάλης αποχώρησης ή αν προτιμάτε του χρυσού εφετινού deal για τον Αστέρα, αφού τα έχει όλα. Εκτός από μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει για την αρκαδική ομάδα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αποχώρηση. Και αναφέρομαι στο πολύ μεγάλο κυρίως ότι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος. Και αυτή είναι του Χρήστου Αλμίρα,

0: οποίος εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται στη Σουηδία για λογαριασμό της Djurgården. Μια αποχώρηση η οποία για τον Αστέρα, ο Αστέρας μάλλον βάζει στα ταμεία, για να το πω καλύτερα, το ποσό του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ από την αποχώρηση του Χρήστου Αλμίδα. Ένα ακόμα χρυσό deal για την αρκαδική ομάδα. Είχαμε και χρόνια να δούμε πώληση παίχτη με τόσο υψηλά νούμερα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και με τον Γιάννου και με τον Μπουρμπέλη και με τον Κότσιρα και με τον Τιμπλάσης, μια σειρά από παίχτες οι οποίοι ο Αστέρας είχε την ικανότητα να μπορεί να τους πουλά κάθε καλοκαίρι. Αυτό έγινε φέτος με τον Χρήστο Αλμίδα. Με την αποχώρηση, αν προτιμάτε, του Χρήστου Αλμίδα για τη Σουηδία και την Djurgården. Το κενό που αφήνει αδιαπραγμάτευτα ο Χρήστος Αλμίδας, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν, κυρίως στα τελειώματά της, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροάτες, αναμένεται να καλυφθεί με παίκτη ο οποίος θα έρθει το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν τσεκαριστεί στόχοι και από Ελλάδα και από εξωτερικό και ο Αστέρας κινείται για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου, ενός αντιαλμύρα. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται το ΠΑΛ. Να ανοίγω μια μικρή παρένθεση, Νίκο, χωρίς να θέλω να καταχρεώσω το χρόνο σου. Η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, είναι τέταρτη μέρα προετοιμασίας της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους, διπλές προπονήσεις. Καταλαβαίνουμε στα ντεξ η διαδικασία των προπονήσεων. Χτυπάνε κόκκινο η ένταση από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους προσθέσεις του και ακολουθούν τρία πολύ σημαντικά την επόμενη εβδομάδα, τρία πολύ σημαντικά φιλικά παιχνίδια, τρία πολύ δυνατά τεστ για τον Αστέρα για να πάρουμε και την πρώτη γεύση επί χόρτου για το πώς χτίζεται η αρκαδική ομάδα.
1: Μάλιστα. Το γεγονός πάντως ότι πάει και σε πωλήσεις νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το handicap, τα λεφτά που έπαιρνε ο Αλμίρας από τον Αστέρα και τα λεφτά με τα οποία πωλείται ο Αλμίρας στην Djurgården, μιλάμε για 1100 επένδυση, οικονομική επένδυση για την αρκαδική ομάδα. Το είπα πριν από λίγες ημέρες, την ημέρα που ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χρήστου Αλμίρα, ότι πάει και πάλι στον Μπιγουίς. Θέλω να το πω ξανά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος Αλμίδας, είχε βρεθεί στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού. Είχε γίνει πρόταση, όχι μάλλον για την ακρίβεια, όχι πρόταση, και γίνει μια διερευνητική επαφή. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να ανέβει σε τόσο υψηλά νούμερα. Βεβαίως αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Djurgården, ήταν πρόθυμη, έδωσε το ποσό αυτό στον Αστέρα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα χρυσό και πολύ μεγάλο deal για τους κίτρινο μπλε.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αντώνη Χρονάκη για τις τελευταίες κινήσεις του Αστέρα Σάκτουρα αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν για την ομάδα της Αρκαδίας.

Υπάρχει ένα μήνυμα του Κάγκουα που ενδιαφέρει την ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα της Χάπολ Μπερσεβά με την Βικινγκούρ. Έχει κάνει ένα αποστάρισμα εν ώψη του αγώνα και λέει πάμε παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό κρύβει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα του και αναφέρεται στους συμπαίκτες του αν το κάνει συνήθως. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε και σοβαρά συμπεράσματα από αναρτήσεις. Υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη και για, για τα προγραμματικά του conference στο 21 το λεπτό χωρίς σκορ Γκέντεμπορκ Λεβάντια Ταλίν. Εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και συνεχίζουμε.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ψυχρίας. Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, Δήμοι και ΔΕΙΑ όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψυχρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην Κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Νίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίασης έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτερης αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει?
2: topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Τώρα απ' όλα να τα βάλουν κάτω, γιατί τώρα 10 τελικά, αν έχει μοιράσει το χρόνο ο προπονητής, άντε βγάλε άκρη.
11: Ναι, εννοείται. Είναι ομάδες, είναι ομάδες που πας λίγο στο άγνωστο, είναι αλήθεια. Πας. Αρκετά, κακά τα σήματα.
10: 10 τελικά είναι πάρα πολλά, ρε παιδί. Είναι πάρα πολλά, ρε. Τι άκρη να βγάλει.
11: Ναι.
10: Τέλος πάντων...
11: Ο Νίστρουπ έχει βγάλει άκρη για την δεκάδα.
10: Κοίταξε, νομίζω ότι το 90% είναι γνωστό, το 80%. Και τέλος πάντων είναι γνωστό. Οι εκτιμήσεις είναι πως θα έρθει την κατεύθυνση. Τώρα θα δούμε τον Παναθηναϊκό με το 4-2-3-1 του Μίστρουπ, με τον Μπένια κατά τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, ο Ντεφράι με Κάτρι του Μπα, εκεί θα δούμε. Θα δώσω περισσότερες πιθανότητες στον Κάτρι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θεωρώ ότι οι τρεις στη μεσαία γραμμή επικρατές θα είναι Καμαρά, Τσέρνι, Γιάγκουσιτ, Γιάγκουσιτ το 10. Παντίνο Ζαρουρί με έναν αστερίσκο, όπως δούμε, Παντελίδη στα εξτρέμ και μπροστά ο Τετέι. Είναι η υπεκρατέστερη που θα δούμε να γίνει και αύριο η προπόνηση.
11: Καλά, ναι.
10: Έτσι, για τελικά πλάνα του τεχνικού του Παναθηναϊκού, του Λανού Μίστρουπ. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αύριο, όπως είπα, η προπόνηση αναχωρεί αποστολή για την Ουγγαρία. Θα γίνει συνέντευξη τύπου στην Ουγγαρία και θα γίνει και μια αναγνωριστική βόλτα, ένα περίπατο από τους παίκτες στο γήπεδο. Έτσι λίγο να βιωθούν όσο μπορούν να παρουσιάσουν το νέο περιβάλλον. Ένα γήπεδο μικρό, 6.500 θέσεων. Θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού. 230 εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι έχουν πάρει και μεμονωμένα σε κεντρικές θύρες. Μικρό γήπεδο, λίγος αριθμός των εισιτηρίων. Ακόμη και αυτοί που θα πάνε πάντως. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου, δηλαδή να πηγαίνεις Ιούλιο μήνα, περίοδο κατά κύριο λόγο διακοπών των Ελλήνων, έτσι, εν Ιουλίου, να παίρνεις αεροπλάνο για Βουδαπέστη και από εκεί 1,5-2 ώρες πληροφορείο με τρένο για πάξη, σε ένα μέρος, ξέρω εγώ, 20.000 κατοίκων, πρέπει να το λέει καρδιά σου. Να το λέει καρδιά σου, εννοώ να αγαπάς πολύ την ομάδα για να το κάνεις. Δεν είναι δηλαδή το Λονδίνο,
11: εννοείται,
10: το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, το Ρώμη. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αυτά τα μέρη είναι τα πιο ιδιαίτερα και από εμένα ο κόσμος το οποίο έχει δυνατότητα φυσικά, έτσι, γιατί δεν έχουν πάρει δυνατότητα να το κάνουν, δυνατότητα να πάει, είναι respect αυτά τα, το κόσμο που πηγαίνει σε κάθε ομάδα, έτσι, που πηγαίνει σε αυτά τα μέρη και πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα.
11: Συμφωνώ.
10: Για τους πιο γηπαιδικούς βέβαια, το κλείνω.
11: Ναι, αυτό ψάχνουν.
10: Αυτές είναι και δύο ωραίες.
11: Ναι, ναι. Αυτό ψάχνουν.
10: Γιατί είναι διαφορετικές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά, δεν ξέρω αν θέλαμε να δεις κάτι άλλο αγωνιστικό.
11: Πώς, μόλις στην απορία, Φαντρόγγελ, αν έχει λυθεί η εκκρεμότητα για να μπει στη λίστα.
10: Αύριο.
11: Αύριο.
10: Περιμένουμε αύριο να έρθει το δελτίο του.
11: Okay.
10: Έρθει το δελτίο από την Τάμπτορ. Οι Τούρκοι λένε ότι αύριο θα το στείλουν. Αυτό απομένει, ο Φαντρόγγελ, ο οποίος έκανε και προπόνηση κανονικά σήμερα, αυτό απομένει προκειμένου να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα και να τον έχει μαζί του.
11: Γράφει και ένα υπάρχει θέμα του Γκοτσολεϊσβίλη, νομίζω ότι δεν ψάχνει για δεξιμπάκ, έτσι.
10: Όχι. Αυτό θα γίνει με αυτό το πέρασμα που γράφει και το είχαμε σε αυτό το δημοσίευμα.
11: Ναι.
10: Έχει να κάνει με το εξής. Ο παίκτης ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού, Γιάννος δεξιός μπακ, προ Τάπρα.
11: Okay.
10: Είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό πριν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει και υλοποιήσει τη μεταγραφή του 30χρονου Τάπρα. Λέω, κάπου το μάθαν τώρα και προφανώς δεν θα ήξεραν ότι πήρε το Παναθηναϊκός και γι' αυτό το γράψανε. Πλέον για τη θέση του δεξιού μπακ δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού περαιτέρω νύχτα.
11: Ναι.
10: Έχει καλά μπρίσει Τάπρα.
11: Ναι.
10: Έτσι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Αυτή είναι η ιστορία με το συγκεκριμένο. Πολλή δουλειά στις τακτικές φάσεις σήμερα, το κομμάτι της προπόνησης και στην τακτική. Τι άλλο, είπαμε, έχει αναλυθεί πάρα πολύ ο αντίπαλος, όσο μπορεί να το αναλύσει με 10 φιλικά και να βγάλει τα κριτική είναι βασική και όχι, είναι ένα απλό πράγμα. Και περιμένουμε πλέον την αυριανή ημέρα και μετά να μπούμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς.
11: Και συνεχίζεται και το επιδομάζωμα. Έτσι, από τη μία ανανεώθηκε το συμβόλαιο του, μάλλον δόθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναγιώτη Μισαηλίδη.
10: Ναι.
11: Και αποκτήθηκε και ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρδής από τον Ατρόμητο, έτσι.
10: Ναι, ο Μισαηλίδης, ο οποίος έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 29, είναι επιθετικός, γεννημένος 5 Σεπτέμβρη του 2010. Και έχει πράξει από διάφορες ακαδημίες κτλ. Ήταν στην Άθενς και Αλυθέα και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, όπως επίσης είχαμε και τον Λαζαρίδη, όπως είπες και εσύ, μετάσχει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Λαζαρίδης, και θα υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο 29 Σεπτεμβρίου του 2011 γεννημένος, και ήταν πέρυσι ήταν στον Ατρόμητο, έβαλε 19 γκολ Super League K15.
11: Ναι.
10: Γενικώς, το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλά παιδιά. Έχει υπογράφει και με πολλά παιδιά επαγγελματικό συμβόλαιο.
11: Και είναι γιος του Νίκου Λαζαρίδη, όπως με ενημερώνει ο Μάνος Μισουράκης.
10: Ναι,
11: του το είπα,
10: καλά σε ενημερώνει. Καλά σε ενημερώνει. Ναι, καλά σε ενημερώνει. Και είναι φυσικά πολύ νωρίς για τα παιδιά. Καλή αρχή να έχουν και όλα να πάνε καλά.
11: Σίγουρα, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει πλέον το φτιάχνει πολύ σοβαρά το έργο αυτό.
10: Όντως, απλά αυτό το έργο που φτιάχνει πάλι στο Βαρά Παναθηναϊκός θέλει δύο πράγματα. Επιμονή και υπομονή.
11: Ναι, δεν διαφωνώ.
10: Δεν μπορούν να βγουν, ναι, σε ένα και δύο χρόνια και να γίνουν λοιπόν τέτοιες του Παναθηναϊκού, έτσι το Θεό.
11: Καλά, ναι.
10: Το δύσκολο σε αυτές τις ηλικίες για μένα δεν είναι να βρεις το ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο. Είναι να δεις ποια παιδιά έχουν προοπτική. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, προοπτική να ξεχωρίσουν. Θέλουμε.
11: Ωραία, φίλε μου. Αν δεν θα σε δω ή θα σου πω από τώρα καλό ταξίδι.
10: Με δει.
11: Θα σε δω. Ωραία, τέλεια. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το Γιάννη Σιδεσίλα. Δεύτερο γκολ για την Λεχπόζνα. Ανοίγεται και κόκκινη η Άρχους. Ανοίγει ο δρόμος των Πολωνών για πρόκριση.

0: Θα μείνουμε σε πράσινη απόκρουση. Θα πάμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα στους Σοκράτες.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εγώ. Εδώ.
1: Πώς είσαι, παρουσίασε το όσμα? Τρελά, Σοκράτες.
0: Χαμός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι
0: και πρώτο
1: θα
0: θέμα
1: στο... και για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται, εννοείται. Και πρώτο θέμα στο EuroCup. Στο site,
1: ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λογικό, λογικό. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης. Συγκεκριμένος παίκτης. Και σίγουρα να βάζει τον ανταγωνισμό στα δικά μας τα εγχώρια. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δηλαδή, τις κινήσεις που έχουν κάνει, νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο δίπολο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μα ξέρεις τι, θυμάμαι, αφού το άρχισες αυτό, το έχω πει και στο Χρήστο Γκάλη στον αέρα, θυμάμαι στο Super Cup της Ρόδου, όταν ήμασταν μαζί το 24, ήμασταν έξω και του λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτές οι ομάδες με τέτοιο brand να μην βρίσκεται ένας επιχειρηματίας. Εγώ δεν είχε πάει το μυαλό μου βέβαια για τέτοια μεγαλεία, να σου πω την αλήθεια. Ένας άνθρωπος ξέρει να βάλει 5-6 εκατομμύρια να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Και ήταν πολύ απεσιόδοξος γενικά. Εντάξει, δηλαδή κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει τέτοιο μπαμ, αλλά είδες καμιά φορά η ζωή πώς θα φέρνει και έχουν και οι δύο πλέον αρκετά χρήματα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν μπλέξει τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους παράγοντες που δεν μπορούσαν να σταθούν στο επίπεδο των περιστάσεων και είχαν δημιουργήσει και πάρα πολλά χρέη. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά για τις δύο ομάδες.
0: Εννοείται, εννοείται. Περιμένουμε με ανυπομονησία όλο αυτό που θα δούμε, όχι μόνο του χρόνου, γενικότερα.
1: Ναι. Επειδή είμαστε και σε αυτό το μήνυμα, το λέω και αύριο του Λιόπουλου, όχι αύριο, την Πέμπτη. Ναι, σημαντικά την Πέμπτη.
0: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο μου. Είναι βασικός ο Κάγκουα στο παιχνίδι της Χάμπολ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ. Οπότε αυτόματα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής αν μεταγραφεί στην ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέχρι να αρχίσει η League Phase. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακέρη σε λίγο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το γεγονός της χρησιμοποίησης του μέσου που έχει στα μπάρια η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είναι και το Λιόπουλο τυπικά. Θα έχουμε και αυτή την μετακίνηση του Διεθνούς Κάρτης στον Άρη. Την Πέμπτη νομίζω, πόσο μαθαίνω δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Για να τελειώσει το θέμα. Το buyout ούτως ή άλλως από την πλευρά του ΠΑΟΚ κατατέθηκε χθες για τον Όσμαν. Νομίζω και από την πλευρά του Άρη θα κατατεθεί νομίζω τις επόμενες μέρες για να τελειώσει την περίπτωση αυτό το θέμα. Μάλλον ο Παναθηναϊκός, Νίκο, σκεφτόμουν, από τα buyout έβγαλε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ των δύο παικτών, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Ναι, ναι. Φοβερό. Περισσότερα από όσα έδωσε για Μπόγκα, Μπάντιο κτλ.
0: Και ειδικά
1: μόνο
0: το
1: για τα
0: buyout,
1: έτσι αναφέρομαι.
0: Ειδικά το Λιόπουλο, εντάξει, τον Όσμαν λες. Οκ, είναι παίχτης τέτοιας τιμής.
1: Θα μπορούσε ας πούμε την άνοιξη να τον χάσει τσάμπα από ένα Παναθηναϊκός, χωρίς να πάρει κάποιο αντίτιμο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί λέω σοβαρό το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Και τον Τολιόπουλο θυμίζω ότι είχε πάρει γύρω 40.000 ευρώ, νομίζω κάτι τέτοιο πέρσι. 40.000 ευρώ τον είχε αποκτήσει από τον Άρη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο καλή, ας πούμε, οικονομικά κίνηση ήταν αυτή. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο, αυτά, επειδή καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου και την αγωνία του, αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα σκεφτεί και ο Ζελικό Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, και θεωρούν ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι αντικατάστατοι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το αρτελικό διαβατήριο του Δουλειόπουλου, θα αντικατασταθεί από τον Μωραΐτη, έτσι, στην περιφέρεια, θα είναι ο έκτος γκάρτ ο Μωραΐτης. Και όσον αφορά τον Όσμαν, προς το παρόν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει έτσι θέση στον forward.
0: Και βλέπουμε.
1: Τώρα θα χρειαστεί κάποια συμπληρωματική κίνηση στην πορεία, θα το δούμε. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που ξέρουμε και θα γίνει δεδομένο θα είναι η απόκτηση ενός playmaker που θα κάνει διαφορά και θα έχει και μάλλον πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό από την περιφέρεια.
0: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, έτσι, είτε με τον Φρανσίσκο που είχε γραφτεί ότι ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί, είτε με κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, κοίταξε, ο Φρανσίσκο ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο...
0: συμβόλαιο, έτσι, δεν το
1: συζητάμε. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι έχει το συμβόλαιο το παιδί και δεν ξέρω τι κατά πόσον ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια λογική να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για τον Φρανσίσκο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα δώσει παραπάνω από ό,τι δίνει στον Αν ή στο Χέις Ντέιβις ή στον Γιαμπουσέλε και στους υπόλοιπους τέλος πάντων. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Δεν ξέρω δηλαδή και αν ο ίδιος θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει με ομάδες για μικρότερα συμβόλαια. Προφανώς έχει υψηλές απαιτήσεις το παιδί, εντάξει, έρχεται μια πολύ καλή σεζόν με τη Ζάλγκηρης. την αξιοποίηση αυτή τη ζωή με το συμβόλαιο πέρυσι στη Βιλερμπάν. Τώρα τι θα γίνει στη Βιλερμπάν, αυτό είναι αλλού Παπαγγέλιο.
0: Ναι, το βλέπουμε όταν επόμενο... θα έρθει εκείνη η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Με τον Λεσόρ γιατί... υπήρξε ενημέρωση για τον νόμο του, για τον αγώνα του.
1: Όχι, καμία ενημέρωση. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε. Από την ομάδα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Προφανώς το νόμο δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν θεωρούσαν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί αυτό που έγινε.
0: Δεν έκανε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, στις αρχές Ιουλίου ούτως ή άλλως. Και προφανώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ούτως ή άλλως το παιδί αυτό. Το έχουμε πολλές φορές ειδικά για το Λεσόρ. Είναι ιατρικά απόρριτα και ιατρικό απόρριτο και ιατρικά δεδομένα τα οποία εντάξει, καλό θα είναι να μην ξέρει τα. Θα βγάλει τη φορά.
0: Ναι.
1: Και για το συγκεκριμένο παιδί ειδικά, έτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, αυτό ήταν το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουν κάποια θέση, όπως και οι υπόλοιποι, γιατί είχαν και αρκετοί άλλοι που πάνε έχουν διάφορα προβλήματα. Έτσι. Θυμίζω ο Ρονταβόπουλος, ο Σλούκας, ο Μίτσο Γκαλαϊτζάκης. Θα γίνει πρόβλημα δραματισμού στο finale της σεζόν. Ο Λεσόρ το έχει αποκομίσει αυτό από τους τελικούς, νομίζω το τρίτο, το τέταρτο τελικό, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, οπότε τον υπολογίζουν κανονικά για την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και σε σένα. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ο 27χρονος Κάγκουα, που φέρονταν να είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ και μπορεί να είναι ακόμα έτσι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, είναι βασικό στο παιχνίδι με την Χάμπολη Μπερσεβά. Προέκυπτε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το πρωί ότι εφόσον αγωνιστεί και δεν θα έχει αυτόματα δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League με την Ένωση, η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά ας περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακίρη και μετά τις 9.30 θα τον έχουμε να μας πει πώς αντιμετωπίζουν στην Ένωση αυτήν την εξέλιξη.

Στα του μπασκετικού Ολυμπιακού τώρα, είπαμε και το μεσημέρι την απόρριψη της πρότασης της Ντουμπάη, η οποία κόντρα στη φημολογία και σε όσα υποστήριζε και ο ατζέντης του Τόμας Γουόκαπ, δεν πρότεινε ποτέ στον Ολυμπιακό ούτε ένα ούτε 1,5 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, όπως θέλετε πείτε το, για να πάρει τον παίχτη. Η πρόταση που έχει γίνει και μερικές μέρες πριν και ενημέρωσε επίσημα και ο Ολυμπιακός ήταν 600.000 δολάρια, άρα 520.000 ευρώ, και μάλιστα το ποσό η Ντουμπάη το πρότεινε να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η μία τώρα με την αγορά του παίχτη και η άλλη το καλοκαίρι του 2027. Ο Ολυμπιακός φυσικά απέριψε αυτή την πρόταση. Θυμίζω ότι έχει ορίσει την τιμή πώλησης του παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ποσών. Και νομίζω ότι ορθώς δεν κάνει καμία άλλη κουβέντα. Η Ντουμπάη από τότε έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει ενοχλήσει ξανά τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν ξεκινάει από 600.000 δολάρια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το ποσό που έχει ορίσει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να μιλήσει για κάτι λιγότερο, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Ο Γουόκαπ έχει δελεαστεί φυσικά από αυτά τα 3 εκατομμύρια που του προσφέρει η Ντουμπάη ετησίως, αλλά έχει συμβόλαιο κανονικά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον περιμένει στην προετοιμασία που θα αρχίσει 24 Αυγούστου. Νομίζω ότι 20 είναι κάποια αργομετρικά τεστ και από τις 24 θα μπουν κανονικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. 4 του μήνα είναι τα πρώτα φιλικά στην Κρήτη με Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπία Μιλάνο. Μετά έχουν το Νεόφυτο Χανδρώτη στην Κύπρο. Έχει πολύ, πολύ πράγμα φέτος. Έχει και Super Cup Ευρωλίγκας, έχει Super Cup Ελλάδας. Γενικά ο Αύγουστος είναι γεμάτος. Ήταν σαν μήνας προετοιμασίας με δύο τίτλους, αλλά σίγουρα με ευκαιρία να μονταριστούν. Τώρα με τον Γουόκαπ, επειδή ρωτάει ο κόσμος εδώ πάρα πολλά τι θα γίνει, θα μείνει δηλαδή δυσαρεστημένος του χρόνου με τα λεφτά που θα παίρνει, εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί κάποια άλλη ομάδα να μπει στο κόλπο, η Ντουμπάη να ανεβάσει την προσφορά της, έτσι. Στις μεταγραφές, ξέρεις, πολλές φορές γίνονται πράγματα. Ο Ολυμπιακός απλά έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι τον θέλει. Έχει διάθεση να του προσφέρει ένα συμβόλαιο πολύ καλύτερο από αυτό που έχει να παίρνει του χρόνου, 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Όχι φυσικά στα επίπεδα των 3 εκατομμυρίων, των 2,5 που αξιώνει ο παίχτης. Από εκεί και πέρα είναι μια υπογεγραμμένη σύμβαση. Ο παίχτης είναι υποχρεωμένος να την τηρήσει. Ακόμα και αυτό που ακούστηκε ότι πήγε στην Ένωση Παιχτών να ρωτήσει αν μπορεί κάποιος να ορίζει ως τιμή πώληση στα 3 εκατομμύρια όταν κάποιος παίρνει 1,1-1,2, νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή με την ίδια λογική, ο Μπάμπης Κοστούλας στον Ολυμπιακό που αμοιβόταν με 500.000 ευρώ το χρόνο και λιγότερα, γιατί πουλήθηκε 34 στην Brighton? Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το ο κανόνας. Ο καθένας ορίζει την τιμή πώλησης του περιουσιακού του στοιχείου όπως θέλει. Και για μένα πολύ καλά κάνει ο Ολυμπιακός και κρατάει αυτή τη στεναρή στάση. Διότι πολύ απλά μετά τον Γουόκαπ, αν τον άφηνε, ας πούμε, να φύγει με ένα τόσο μικρό ποσό, ο καθένας στην αγορά που υπάρχει θα έβρισκε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο του χρόνου. Θα του λέει: εγώ θέλω να φύγω, ας πούμε. Ανοίγει τον ασκό του όλου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός. Ότι όταν ένας παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να του τάζει χρήματα. Βασικά μπορεί να κάνει και καταγγελία Ολυμπιακός στην Ντουμπάη που πλησίασε τον παίκτη παράνομα και το συμβόλαιο του δεν έχει λήξει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Γουόκαπ. Εγώ λέω υπομονή, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή στις μεταγραφικές περιόδους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη εξέλιξη. Για τον forward νομίζω ότι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα αργήσει να αποφασίσει. Υπάρχουν παίχτες που εξετάζονται από το NBA, αλλά έχουν προτεραιότητα να μείνουν εκεί. Ας πούμε ο Τζέιλεν Γουίλσον που είχε ακουστεί και όντως ήταν στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού, έκλεισε με τους New York Knicks, αν δεν κάνω λάθος, διαιτές συμβόλαιο. Πάντα η ευρωπαϊκή αγορά φέρνει ευκαιρίες. Δεν αναφέρω μόνο στον Μάριο Χεζόνι, ο οποίος θες πλήρωσε μόνο στο buyout για το NBA. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάποια ομάδα του NBA και δεν αποκλείω να έρθει Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και απλά να βρει ένα δεκαήμερο συμβόλαιο στο NBA. Αυτό να τελειώσει και μετά να επιστρέψει στην Ευρώπη ελεύθερος να παίξει. Έτσι, δεν είναι να αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, να αναφέρομαι γενικά. Η αγορά λοιπόν μπορεί να σου φέρει πολλές ευκαιρίες. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν το ψάξει, θέλει να κάνει μια πολύ καλή κίνηση στο 4. Θέλει και να παίχτη να πατάει και στο 3. Θα ήθελε και να παίχτη να πατάει στο 5. Δηλαδή μπορεί να κάνει και δύο μεταγραφές στο τέλος. Ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή. Αυτή τη στιγμή αυτό που
είναι το πιο έτσι, χειροπιαστό αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω θα είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ. Ο Πουκουσεύσκι που με ρωτάτε έμεινε ελεύθερος όντως από την Παρτιζάν. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Όντως μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο πολύ εύκολα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυναμικό του, αν και είναι ένα παιδί το οποίο το έβγαλε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το έστειλε στο NBA. Ανδρώθηκε από τα 13 του 14 του στις μικρές ομάδες, έπαιξε και στην αναπτυξιακή, έπαιξε και στην ανδρική ομάδα κάποια λεπτά, σκόρπια. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι για τον Πουκουσεύσκι. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται ότι εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε. Μια και είπαμε ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ, για να φύγουμε από τα του Ολυμπιακού, υπήρχε σήμερα η είδηση ότι κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Θα τεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση. Έτσι και αλλιώς νομίζω ότι κλείνει η Βουλή σε λίγες μέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές, άρα θα γίνει αυτή η παραχώρηση που έτσι και αλλιώς ήταν στις λεπτομέρειες, να το πω έτσι. Και παράλληλα με αυτή την παραχώρηση θα ανακοινωθεί εντός εβδομάδας πιθανότητα, ξαναλέω, και η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την χρήση της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ όσο Ολυμπιακός θα ανακατασκευάζει, θα ανακαινίζει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε υπόλοιπες έτσι δυσούλες που αφορούν το μπάσκετ, ο Παγιόλα, ο πρώην παίκτης της Virtus Bologna, πάει στην Παρτίζαν έναντι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον 27χρονο Νιγηριανό γκάρντ Στάνλεϊ Ουμούντε με θητεία στο NBA, κυρίως με τους Spurs. Ο κύριος Μελίχ Μαχμούτογλου ανανέωσε με τη Φενέρ, θα είναι για 14η σεζόν αρχηγός της Φενέρ Μπαχτσέ. Η Ρεάλ ολοκληρώνει την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν, του Φινλανδού Power Forward. Ενώ όλα δείχνουν ότι ο Τόκος Εγγέλια θα πληρώσει τη ρήτρα των 900.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του για να μείνει ελεύθερος και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Έχουμε αναφέρει ότι ο Τόκος Εγγέλια έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, έχει τσεκαριστεί η περίπτωσή του, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι. Θέλει κάτι πιο φρέσκο ο Ολυμπιακός, ίσως και λίγο κάτι πιο αθλητικό στο 4. Δική μου άποψη βέβαια ότι είναι, θα ήταν ιδανική περίπτωση. Ναι φίλε μου, εσύ που με ρωτάς, οι Bucks που δεν έχουν τίποτα, τους πέφτει λίγο Χεζόνια να του κάνουν πρόταση. Όχι, νομίζω ότι όσοι πιστεύουν σίγουρα ότι θα γυρίσει στην Ευρώπη ο Χεζόνια και υποτιμούν το Χεζόνια, τώρα ότι μπορεί να βρει κάτι στο NBA, απλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό είπα. Έγινε γνωστό χθες το βράδυ ότι πλήρωσε ο ίδιος τη ρήτρα ουσιαστικά για να μείνει ελεύθερος και να πάει σε ομάδα του NBA. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η ομάδα, έτσι. Λέω, αν δεν βρεθεί, υπάρχει ο τρόπος για να μην επιστρέψει στη Ρεάλ, γιατί αν δεν βρεθεί καμία ομάδα, κανένα συμβόλαιο, έχει υποχρέωση να επιστρέψει στη Ρεάλ. Ο παίκτης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να παίξει για την Ρεάλ. Οπότε λέω ότι αν δεν βρει κάτι εγγυημένο, χωρίς να το αποκλείω, μπορεί με ένα τρίκ μανατζερικό, έχει γίνει και άλλες φορές, να κλείσει σε μια ομάδα για ένα 10 ημέρο συμβόλαιο, να μείνει ελεύθερο μετά από 10 μέρες, να έχει ουσιαστικά εκπληρωθεί αυτή η απέτηση να είναι σε ομάδα του NBA και το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη να βγει ελεύθερο στην αγορά της Ευρωλίγκας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκος Σαρβάς στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής νότας της χώρας. Ο Πάνος μπορεί να συνεχίζει ακάθεκτος τεχνική και μουσική υποστήριξη. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δίπλα του βράχος η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά με λίγο διαφορετικό τρόπο, καθώς σήμερα έχουμε ξυπνήσει από τον πρωί, έχουμε δει αυτή την ανάρτηση της ΠΑΕ Λεβαδιακός με τη βόμβα που έρχεται για τα 65 χρόνια της ομάδας. Ήδη έχει προκύψει ένα όνομα αυτό του Άντριαν Σουτ του Ρουμάνου. Αν θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος ο Ηλίας Κουκοβίνος που είναι στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής, αν όντως είναι αυτή η βόμβα ή κάτι άλλο περιμένουμε από τους δύο τους. Χαίρετε, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά από την έτσι ζεστή, πολύ ζεστή Λιβαδιά απόψε,
0: εκεί,
1: όπως συνήθως όλη την Ελλάδα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε να σκάσει και επισήμως η βόμβα που ανακοίνωσε το πρωί μέσω της επίσημης της σελίδας της ομάδας του Λεβαδιακού, η βόμβα που αν όλα είναι έτσι όπως τα έχουν διαρρεύσει, θα είναι ο Άντριο Σουτ, ο διεθνής αμυντικός μέσος, πρώην παίκτης της ΤΕΑΟΑ και της ΑΛΕΙΝ την τελευταία αγωνιστική περίοδο. Θα είναι, πιστεύω, ένας παίκτης, μια μεταγραφή, να μου τα πει έκφραση από το πάνω ράφι όπως λέγεται, έτσι, για τις ομάδες όπως είναι του Λεβαδιακού που είναι, ας το πούμε, χαρακτηρίζονται σαν μικρομεσαίες ομάδες στην Super League. Περιμένουμε το επίσημο, την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ για να πούμε οριστικά και ότι ο παίκτης αυτός θα αγωνιστεί από τα τέλη Αυγούστου στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ουσιαστικά είναι εξάρι από ό,τι διαβάζω, με θητεία
1: είναι ένας διεθνής αμυντικός μέσος. Θα καλύψει κατά πάσα πιθανότητα τη μεγάλη απώλεια του Έντμοντ Τσοκάη, που ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bochum, στην πρωτάθλημα της Β' Γερμανίας.
0: Γενικότερα τα υπόλοιπα θέματα, πώς κυλάει η προετοιμασία, τι άλλες μεταγραφές ετοιμάζονται?
1: Να πούμε καταρχήν ότι έτσι φέτος έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ρόστερ του Λεβαδιακού από την περσινή ομάδα που τόσο έτσι έκανε άριστη εντύπωση με το παιχνίδι της, με τα γκολ που σημείωσε.
0: Είναι ψηλά ο παίχτης.
1: Δεν άκουσα.
0: Είναι ψηλά ο παίχτης, λέω, με βάση τις περσινές εμφανίσεις.
1: Ναι, βάση με την περσινή περίοδο, οι διοικούντες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πάλι ψηλά το παίχτη. Αλλά την περσινή ομάδα έφυγαν ουσιαστικά 9 παίκτες της ενδεκάδος. Τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, είναι γνωστό σε όλους ποιοι έχουν αποχωρήσει. Και θα είναι μια χρονιά που όλοι αναμένουν και με ενδιαφέρον, αλλά και με, να το πούμε έτσι, σαν να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά. Τόσοι πολλοί παίκτες που θα έρθουν να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν και στους ήδη υπάρχοντες. Να δούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει φέτος και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, που εδώ να συμπληρώσουμε ότι τον Άντριαν Σουτ τον είχε στην ΣΤΕΑΟΑ τη χρονιά που κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα της Ρουμανίας, το κύπελλο Ρουμανίας και τις καλές εμφανίσεις της ρουμάνικης ομάδας στο Champions League. Να πούμε μέχρι στιγμής ότι ο Αγκουστίν Ούρζη, ο Αργεντίνος εξτρέμ της Χουρακάν, ήδη έχει αποκτηθεί από την ομάδα της Λιβαδιάς, βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, όπως και ο Δημήτρης Ιβανοηλίδης που από τον Ατρόμητο, από τον Αστέρα, μεταφύρισε στην γενέτρά του, αφού κατάγεται από ένα χωριό έξω από την Λιβαδιά. Και ο Αλεξάνδρου Πάντεα, ο επίσης διεθνής, νεαρός Ρουμάνος, δεξιός πλάγιος αμυντικός, αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα πούμε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, το άλλο μεγάλο κενό του 30χρονου Τσάπρα, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει, σίγουρα θα έχουμε αφίξεις τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 4-5 παιχτών ακόμα έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ρόστερ που έχει σχεδιάσει και ζητήσει ο Ηλίος Χαραλάμπους από τον Γιάννη Κομπότη για την νέα αγωνιστική περίοδο που ήδη βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδος στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, μου ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι επίσημο.
1: Εννοείται ότι αν έχουμε κάτι επίσημο ή κάτι ανακοινώσιμο, εννοείται ότι θα το κάνουμε
0: μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλο μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Ηλία Κοβίνα. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Λεβαδιακού, όχι μόνο για την πολύ σπουδαία μεταγραφή τριμμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, του Adrian Shoot που ετοιμάζουν για τα 65 χρόνια του Σιβιώτη, αλλά και γενικότερα τι έχει κάνει ο Λεβαδιακός, τι πρόκειται να κάνει. Μια τελείως διαφορετική ομάδα σίγουρα, αλλά νομίζω με τεχνογνωσία που μπορεί να την οδηγήσει και πάλι σε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί πέρσι ο Λεβαδιακός έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Όφη. Αλλά όχι με Μάνο Σουριά. Όφη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία για προετοιμασία, έχει αρχίσει εκεί τις προπονήσεις του. Και θα πάμε στον Μανώλη Σαρή, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία των κριτικών, να δούμε πώς άρχισαν εκεί οι προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντε, αλλά και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό και όχι μόνο η ομάδα της Κρήτης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εδώ από το Ρόζενταλ, τώρα δεν έχει τελειώσει από η προπόνηση, είναι σε εξέλιξη πρώτη ουσιαστικά προπόνηση του Όφη στην Ολλανδία. Η αποστολή των κυπελούχων Ελλάδας θα μείνει εδώ μέχρι και τις 5 του Αυγούστου, θα δώσει 4 φιλικά γνωστών απέναντι στην Μπρέντα, τη Βίλεμ, την Κουεχέντη και μια ομάδα από το Κατάλ. Τώρα που είμαστε στον αέρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη πρώτη προπόνηση του Όφη από τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι, ο οποίος είναι γνωστές οι μεταγραφικές του ανάγκες. Μην ξεχνάμε ότι θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι σε 20 μέρες στο Παγκρίνιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup με αντιπαλό. Με την ΑΕΚ, κατά συνέπεια, έχει ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις. Οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να ξεκινήσουν την χρονιά όπως ολοκλήρωσαν, κάτι που βέβαια και για την ΑΕΚ, με την κατάληξη ενός τίτλου που θα γίνει και στην έδρα του. Το Μαγνήτο Στάδιο είναι λοιπόν σε εξέλιξη, αυτή την ώρα που μιλάμε η πρώτη προπόνηση του Όφη, ενώ περιμένουμε βέβαια τα νεότερα για τα μεταγραφικά, για τις μεταγραφικές ανάγκες του Όφη, οι οποίες είναι δεδομένες και συγκεκριμένες. Ο Όφη, ο οποίος θέλει να κάνει 5 προσθήκες μετά από αυτές του Ανδρέα Μπουχαλάκη και του Χρήστου Σιέλη, που θα τελειώσει το ρόστερ του να το ολοκληρώσει με την απόκτηση ενός επιθετικού, ενός δεξιού μπακ, ενός σπορ και δύο εξτρέμα. Αυτές είναι οι θέσεις που ψάχνει ο Φίλιππ, συγγνώμη, για την ενίσχυση του ρόστερ του. Προς το παρόν αυτό μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, δηλαδή πράγματα για την μεταγραφική ανάγκη, για την μεταγραφική ενίσχυση του Όφη, ότι στην κορυφή της επίδεσης ο πρώτος στόχος είναι ο 32χρονος Βόσνιος με ισπανική υπηκότητα, εξαιρετικός ο Κενάν Κοντρό, ο οποίος ανήκει στην Φερεντβάρος. Υπάρχει μια καθυστέρηση, πρέπει να πούμε εδώ, στην υπόθεση του Βόσνιου επιθετικού, παρότι το ρεπορτάζ από τις προηγουμένες ημέρες που το μεταφέραμε γύρω στο Ηράκλειο ήταν ότι ο στόχος ήταν να πετούσε σήμερα με την υπόλοιπη αποστολή της κριτικής ομάδας που αναχώρησε τα ξημερώματα από το Ηράκλειο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες διαφορές που έχουν να κάνουν σχετικά με τις απαιτήσεις του Κενάν Κόντρο, παρότι ο Όφη έχει βρει και με τη Φερεντβάρος στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όσο υπάρχει μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού, τον Όφη, επειδή δεν θέλουν να καθυστερήσουν την συγκεκριμένη μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση, όπου μετά και την αποχώρηση του Έντι Σαλσίδη υπάρχει ένα βασικό κενό, αν υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το προβλεπόμενο θα κινηθούν σε άλλες επιλογές.
0: Ναι, λογικό. Είχαμε και τις αποχωρήσεις έτσι του Βούκοτιτς και του Ράκονιετς.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό
0: τυπικό ήταν.
1: Ναι, ναι, τυπικό ήταν. Έτσι αλλιώς οι δύο μαυροβούνια δεν υπολογίζονταν από τον Κόντι. Ψαχνόταν, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα για να λυθούν τα συμβόλαιά του, γιατί δεσμεύονταν για ακόμα 2 χρόνια. Βρέθηκε η χρυσή τομή και χθες ανακοινώθηκε και τυπικά η αποχώρησή τους με τη λύση των συμβολέων τους. Γενικά από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που τελείωσαν αυτές οι δύο υποθέσεις, που ουσιαστικά ήταν οι τελευταίες ό,τι είχε να κάνει με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ του Όφη, το μόνο που απομένει είναι να δούμε τις προσθήκες, αυτές τις θέσεις που είπα και βέβαια ποιοι και πότε θα έρθουν στην Ολλανδία, γιατί δεδομένα Νίκο, στον Όφη θέλουν τουλάχιστον μία μεταγραφή σε θέση του επιθετικού να έρθει εδώ ένας παίκτης όσο πιο σύντομα γίνεται, προκειμένου να δουλέψει και με την υπόλοιπη ομάδα για τον, και μιλάμε για τον επιθετικό.
0: Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό, με τον Γκόαχεντ Ίγκλης από ό,τι βλέπω.
1: Σωστό, ναι, το Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό, θα δώσει Όφη άλλα 3. Το παίκτη στην αρχή με Μπρέντα Βίλεμ και μία ομάδα από το Κατάρ. Ουσιαστικά θα είναι και τα τελευταία φιλικά που θα δώσει Όφη πριν μπει στα επίσημα, γιατί υπενθυμίζω ότι στις 12 έρχεται το Super Cup με την Άνη στο Παγκρίτιο, 8 ημέρες μετά στις 20 του μήνα, την 5-20 Αυγούστου, δίνει το πρώτο παιχνίδι στα playoff του Europa League, μετά κατευθείαν ξεκινάει η Super League, όπου λογικά στις 23 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι με τον Βόλο στο Ηράκλειο. Μετά ακολουθεί επαναληπτικό στο playoff και συνέχεια λογικά πάλι την Κυριακή 30 του μήνα θα παίξει ο Κλάρης Βικελίδης με τον Άρη. Δηλαδή μιλάμε για ένα διάστημα 18 ημερών όπου θα δώσει 5 επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει η βάση, υπάρχει ο κορμός, δεν είναι λίγο το γεγονός ότι ο Όφη σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν όπου στέφθηκε η κυπελλούχος Ελλάδος τα 3-4 του ρόστερ του και μιλάμε για τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο. Είναι εδώ πέρα, δηλαδή δεν μένει υπήρξαν αποχωρήσεις, αλλά υπήρξαν αποχωρήσεις παιχτών που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην προηγούμενη σεζόν, με ξέρεις όπως είπα τον Σαλσίδο, τον Σιγγέλια και τον Λαμπρόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι που έφυγαν δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Τα κενά στο ρόστερ του Όφη δεν είναι πολλά και γι' αυτό το λόγο φέτος ο Όφη δεν ψάχνεται να κάνει πολλές μεταγραφές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρξουν και προσφορές για παίκτες που είναι στο ρόστερ του Όφη και ο Όφη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια φροντίζει να πουλάει παίκτες στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, αλλά τα δεδομένα αυτή την ώρα που μιλάμε σήμερα, 21 του Ιούλη, Όφη πάει για 5 προσθήκες.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτοί που το γίνει του επιθετικού. Και μετά τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
0: Σωστά. Μάνολο μου, καλή διαμονή. Θα τα λέμε εννοείται.
1: Ευχαριστώ. Έγινε.
0: Και καλή δουλειά.
1: Νίκο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μάνολο Σάρες λοιπόν για την προετοιμασία του Όφη αλλά και τα μεταγραφικά νέα της κριτικής ομάδας. Θα γράφω ένα κείμενο πριν και θα επισημάνει ότι η ηλικία ίσως είναι ένας αριθμός στους αθλητές. Απόλυτη επιβεβαίωση είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος πριν από λίγο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μίλαν. Ένας ακόμη χρόνος λοιπόν για τον 40χρονο Κροάτι Χαφ. Οπότε θα τον βλέπουμε και του χρόνου.

0: 0 και Σαμπάμπακου Κόπιο 1-0. Στο conference στο 63ο λεπτό Γκέντεμπορκ Λεβάντι Αταλίν 0-2. Ας καθυστερήσει του πρώτου μικρόνου Φλωριάνα Ντρίτα είναι στο 0-0. Πριν από λίγο άρχισε το Μπίσεν Γκιόρ. Και πάμε Ολλανδία, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Ηρακλή Αντίπα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι ότι αυτό που ξεχωρίζει πριν της άφεξης του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους φίλους του και τους πιτσιρικάδες, είναι η είδηση...
1: Και το βράδυ και το απόγευμα και το πρωί. Ναι,
0: γεια σας κύριε μου, γεια σας.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Φαντάζομαι ότι στην ιεράρχηση της ειδησιογραφίας του Ολυμπιακού είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής φυσικά για την ομοθετική ρύθμιση του Καραϊσκάκης.
1: 37 στους 37 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ανέκρινε την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της ΕΟΕ στη Βουλή για να συνενέσει στην ομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά για να εξηγήσουμε το τι σημαίνει αυτό στον κόσμο, είναι μια εξέλιξη σημαντική, θα τη χαρακτήριζα,
0: ναι,
1: θεσμική, η οποία ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει το δρόμο για την τροποποίηση της πολεοδομικής, ουσιαστικά της πολεοδομικής τροποποίησης για να μπορέσει να χτιστεί το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκης. Και θα γίνει, και φυσικά θα γίνει σε όλο αυτό το πράγμα και κουβέντα για την παραχώρηση του σταδίου για περισσότερα χρόνια από τα 49 τα οποία έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεση του, να το Καραϊσκάκη να μπορεί να το χρησιμοποιεί, γιατί θυμίζω δεν είναι δικό του,
0: ναι,
1: δηλαδή ανήκει στη Γενική Γραμματεία του αθλητισμού, mm-hmm, του Καραϊσκάκη. Και για να μην κουράζω, ξέρεις, τον κόσμο ότι με αυτή την ομόφωνη απόφαση ουσιαστικά όλα τα μηνύματα είναι ότι θα περάσει, και αν θα γίνει στη Βουλή θα γίνει στις 31 Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή του μήνα, ή όταν ξανανοίξει η Βουλή, γιατί τον Αύγουστο κλείνει, δηλαδή νομίζω στις 26 Αυγούστου, 25-26 Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι όλα πάνε καλά για να γίνει αυτό το όραμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, της διοίκησης του Ολυμπιακού, που έγινε και θυμίζω και η παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο, για να γίνει πραγματικότητα. Είναι όντως πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι πάνω από όλα τα υπόλοιπα θέματα για το αν θα έρθει ένας παίχτης ή αν θα χαλάει κάποια μεταγραφή. Ούτως ή άλλως, μεταγραφική περίοδο θα έχουμε να συζητάμε όλο το καλοκαίρι.
0: Όσο καλά και πολλά άλλα καλοκαίρια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Το γήπεδο είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Μα αυτό είπα. Ότι...
1: με το σεφ.
0: Ναι, ναι, το καλύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, εντάξει, ήταν αυτό. Όλα καλά, έπονται. Λοιπόν, ωραία, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα υπόλοιπα.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάτσε να σου πω πρώτα τα της προετοιμασίας. Γιατί συνήθως τα ρίχνονται πρωί, απόγευμα προπόνηση. Στην πρωινή προπόνηση δεν είχε πάρει μέρος. Να πούμε ότι ήρθε ο Ολυκαμπή κανονικά και έκανε κατευθείαν προπόνηση και το πρωί.
0: Ναι, πώς τον είδες?
1: Ορεξάτο. Ορεξάτος, δηλαδή κανονικά, δηλαδή ακολούθησε όλο το πρόγραμμα, δεν είναι ότι μπήκε, ακολουθήσε ένα μέρος του προγράμματος, από την αρχή μπήκε κανονικά και έβαλε και τα γκολ, ξέρεις, έβαλε και κάποια γκολ εκεί στις ασκήσεις τις οποίες έκαναν, μια χαρά ήταν ο Ολυκαμπή, χαρούμενος, υπήρχε και δυο Μαρκοίνοι το πρωί, φίλοι του, ο πατέρας με το γιο και έναν άλλο φίλο που ήθελαν και βγήκαν φωτογραφίες μαζί του. Το απόγευμα ήταν αρκετά παιδάκια που έπεσαν πάνω του για να βγάλει φωτογραφίες. Επίσης υπάρχει και βίντεο, ξέρεις, μπορεί να το δουν στα social του Big Win Sport FM και με το Μετιλίμπαρ που του... βγήκε φωτογραφία, έγραψε αυτόγραφα και βγήκε μια φωτογραφία με ένα πανό, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο με αυτό που του είχαν δώσει οι φίλοι της Βαγιαδολίδου, ένα κασκόλ τότε, οι φίλοι της Βαγιαδολίδου, ήταν σε Βαγιαδολίδου με τη Λίμπαρ και είχε πραγματοποιήσει, ξέρεις, εξαιρετική πορεία. Να πω ότι το πρωί δεν έκανε ο Κιάρο, που έκανε το απόγευμα. Είδαμε αρκετές συνεργασίες του Ρόκα με τον Ζώτα. Ναι. Στην Βάλισσα στη μία φάση είχε εδώ, στις αρχές είχε δοκάριο Ζώτα, στην άλλη έβαλε γκολ. Υπάρχουν, έχω στείλει βιντεάκια τα οποία θα ανέβουν λογικά. Στα σώμη μπορεί και να έχουν ήδη ανέβει, για να μην αδικό κανένα, γιατί δεν έχω όλα τα social που υπάρχουν. Γιατί πλέον χάρη την κυμπάρα μου λένε δεν έχεις TikTok. Όχι, δεν έχω TikTok. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Πού πρέπει να έχω και TikTok. Έχω το Instagram και το Facebook, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Λίγο το Messenger κοιτάζω μία στο τόσο. Αν έχει στείλει κάποιο κάποιο μήνυμα για να απαντήσω, δεν είναι. Δηλαδή, να βάλουμε εγώ όλα τα social που υπάρχουν. Και αύριο θα υπάρξει προπόνηση. Και πάμε. Δεν είχε κάτι άλλο. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Όπως σου είπα και χθες, Νίκο, σας είπα και ήταν και ο Τάσος, το σήμερα σε μόνος,
0: ναι.
1: Ότι η ιστορία με τον Σάλιακα είναι ότι είναι κοντά ο Σάλιακας. Δεν έχει ακόμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλείσει εντελώς η μεταγραφή του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ κοντά, δηλαδή. Θα προκαλέσει τεράστια έκπληξη το αν χαλάσει η επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό για να κλείσει το δεξί άκρο της Άμπινας. Από εκεί και πέρα, ουσιαστική εξέλιξη σε κάποια θέματα δεν έχει προκύψει. Ναι. Ή δεν έχει γίνει γνωστή, για να είμαι και δίκαιος. Δηλαδή, η λίστα με τα οχτάρια παραμένει η ίδια όλη αυτή την οποία έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ο Εξπόζητο, ο Στάκιο, ο Μπρακάνσα, τη Sporting που ανεβαίνει σιγά σιγά στη λίστα, αλλά αυτό μόνο έχει βγει προς τα έξω. Είναι επιλογές του Καρντόσο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας, και οι τρεις, εντάξει, εκτός από τον Εξπόζητο που είναι στην Εσπανιόλ και είναι από την Ισπανία, οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι παίχτες οι οποίοι ο Στάκιο ανήκει στην Πόρτο και ο άλλος ο παίχτης ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και όλοι έχουν ένα κοινό συμπιότηση, ένα χρόνο λίγο τα συμβόλαιά τους. Από εκεί και πέρα, να παρέλθω λίγο στο Σάλιακα, ότι πολύ σημαντικό τώρα αποκτηθεί ο Σάλιακας, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες παίχτες για τη λίστα για τα παιχνίδια με την Αϊμπέκεν αρχικά, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει παρουσία σε link face, και ενώ δηλαδή ότι και στο άσχημο σενάριο τώρα αποκλειστεί από την Αϊμπέκεν, θα μπει ο Ολυμπιακός κατευθείαν στη link face του Europa League.
0: Ρωτάνε και πάρα πολλοί φίλοι, να ξέρεις, για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε το rebuilding την κοινή. Δεν είναι αυτό το σχέδιο το οποίο έχει λόγω βαθμολογίας του Ολυμπιακού θα μπει απευθείας.
0: Όχι άλλο λέω. Όχι, Ηρακλή μου, για τους Έλληνες ρωτάω.
1: Για τους Έλληνες. Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Όχι αυτό.
1: Κοίτα, αδερφέ, τα πέτυχε και το πρωί με το Βάιο. Ξέρει, είναι υποχρεωμένος ο κόσμος, δεν είναι όλη την ώρα στο ραδιόφωνο, είναι ακούει τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στη λίστα του έχει 20 ξένους παίκτες. Στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γερωμένης με τα παιχνίδια με την Αϊμπέκεν. Να τα πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πρέπει να δηλώσει 17. Ο Μεκελίμπαρ είναι προπονητής, ο οποίος δεν του αρέσει να κόβει παίκτες.
0: Ναι, το θέμα είναι με τους Έλληνες.
1: Όχι, σας πω, 8 παίκτες μπορεί να. Δηλαδή, ήδη έχει παίκτες από την Ακαδημία Ολυμπιακός. Χρειάζεται να έρθει ο Σάλιακας. Δηλαδή, Έλληνες. Και να μην τους δηλώσεις, απλά θα έχεις λιγότερους ποδοσφαιριστές. Ναι. Για μένα είναι σημαντικότερο το πρόβλημα που υπάρχει με τους ξένους. Δεν είναι εύκολο το να κόψεις τρεις παίχτες. Και αν σε περίπτωση που αποκτηθεί το οκτάρι, που θα αποκτηθεί οκτάρι, να πάμε αντί για το συν 3 στο συν 4. Και αν φύγει ο Τζολάκης που ανοίγω την παρένθεση, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα με την Χαλ αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει κάποιο deadline της Χαλ. Γνωρίζει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν υπάρχει να βάλει, δεν πάει να βάλει deadline Χαλ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν την αποδεχτεί, όχι. Το ότι μπορεί να έρθει πρόταση ανά πάσα στιγμή για τον Τζολάκη και από άλλη ομάδα μπορεί να έρθει. Δεν συζητιέται. Εάν όμως αποχωρήσει και ο Κωνσταντής, γιατί είναι δεδομένο θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα, πάμε στο συν 5. Δηλαδή, ο Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας που έχει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της λίστας.
0: Σωστά.
1: Το συν 5 είναι μια δύσκολη εξίσωση. Όπως δύσκολη εξίσωση είναι και το τι θα γίνει και με τα center four. Δηλαδή, και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες παίχτες που μπορούν να παίξουν στην δεκάδα του Ολυμπιακού ή να διεκδικήσουν την δεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό, ξέρεις, και σίγουρα το ξέρουν και πάρα πολύ και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν είναι δηλαδή ότι το γνωρίζουν. Μην τρελαθούμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμα Γιαννούλη στο κάδρο, μια και μιλάμε για Έλληνες.
1: Είπα προηγουμένως. Είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίχτες που μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό από αυτούς που υπάρχουν στην αγορά. Ωραία. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιαννούλης, με τον οποίο ο Ολυμπιακός και συμφωνεί με την Augsburg.
0: Ναι.
1: Άσχετα που ζητήσει ο παίχτης διορία. Το τι μπορεί να γίνει όσο παραμένει έτσι ανοιχτό το θέμα, δεν το αποκλείω και δεν το αποκλείω καθόλου για τον Γιαννούλη. Αλήθεια σου λέω, δεν το αποκλείω. Και βέβαια πρέπει να, στη θέση του αριστερού μπακ, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο ξένους παίχτες. Το δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί είναι και δύο παίχτες και χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Το δημιουργεί πρόβλημα και για την Ελλάδα. Το πλήρωσε πέρυσι, κόβοντας παίχτες. Συνήθως τον Αντρέ Λουίζ και Ραμπάκ ή τον Γκλέιτορ και Ραμπάκ. Αυτό συνέβαινε πέρυσι στο δεύτερο μισό τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο, ήθελα να σε ρωτήσω για τον κύριο Diego Rico, δεν υπάρχει κάτι έτσι, δεν
1: είσαι. Όχι. Μα το είπα και, δεν το είπα το πρωί, το είχε βγει και ο Τσανάκας το πρωί, το μεσημέρι. Έχω χάσει και την μπάλα που βγαίνω και τέτοια τέτοια. Γιατί με ρωτήσατε το πρωί, μωρέ, σημερινή εκπομπή και ήμουν στην προπόνηση και τους είπα, παιδιά, να μάθω ένα λεπτό, δεν μπορώ, όταν μιλάω, έχω την κάμερα το κινητό και είχα βγει και τους είπα ότι να πούνε ότι δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ρακλά, εγώ μου
1: θα ήταν και παράλογο, αδερφέ.
0: Τώρα 33 χρόνια.
1: Όσο, ναι, να πάμε, ξέρεις, σε 33 χρόνια και ελεύθερο. Δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγε καλά.
0: Ευχαριστούμε και
1: για Ρωτεσάρι, τι γίνεται.
0: Την Ρωτεσάρι.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ. Μπορεί να πάει και Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
1: Δεν έχω θέμα το πότε θα πάει.
0: Ναι.
1: Το θέμα το τι θα έρθει.
0: Νομίζω από την Ευρώπη θα
1: περί. Από Ευρώπη, Την περίπτωση αυτή της Φεχτάρας του Πετρούσεφ αυτή είναι...
0: όχι. Δύσκολο, δύσκολο.
1: Ρωτάω, ρε παιδί.
0: Αν ρωτήσεις, αν ζητήσεις συγγνώμη, δημόσια μπορεί.
1: Εντάξει, είναι.
0: Σε κλείνω, καλή συνέχεια.
1: Έλα μου, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, Ηρακλής Αντίπας από Ολλανδία, γεια. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού και λίγο μπάσκετ στο τέλος, επειδή ο Ηρακλής έχει την αρρώστια του με την μπασκετάρα μας. Πάμε, κύριε Μπουρνά, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε δικεφάλους στο τελευταίο ημίωρο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντάσσεται την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ψυχρίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ιδεία όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψυχρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρυυσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιου του στην κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Νίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Θα φανεί και από τις άλλες δύο περιπτώσεις που δούλευε παράλληλα η ΑΕΚ, τότε νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό θα παίξει σίγουρα ξανά η περίπτωση του Καγκό για την ΑΕΚ.
7: Μάλιστα.
6: Πάντως, σίγουρα μέσα στο επόμενο διάστημα.
7: Θεωρώ επίσης δεδομένο ότι ο Ριμπάλτα έχει και τουλάχιστον 2-3 λύσεις ακόμα στο σερτάρι του.
6: Να το δούμε. Γιατί μου, εγώ το θεωρώ και εσύ το θεωρείς. Η Πέμπτη είναι μεθαύριο. Πάντως και δεν βλέπω να ολοκληρώνεται μεταγραφή σήμερα.
7: Ναι.
6: Και αυτό που εγώ άκουσα από τον κουτς ήταν ότι μπορεί ένας και δύο παίκτες να είναι το δεύτερο τάδιο προετοιμασίας. Πάρα πολύ καλή δουλειά του Μπάρι Μπάλτα, τα έχουμε πει.
7: Άμα συνδέσεις αυτά τα κομμάτια λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον θα το πει.
6: Στο μεγαλύτερο της κομμάτι επιτυχημένη, ναι, δουλειά του Ριμπάλτα, ναι, στο μεγαλύτερο της κομμάτι και εννοείται να πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια. Το έχουμε κάνει νομίζω παντιότερο από τότε, δεν είναι?
7: Καλά, ναι, όλοι και εγώ και εσύ και
6: τόσο. Και όλα τα μιμία και όχι μόνο εγώ, όλοι. Αλλά εννοείται ότι υπάρχουν και οι κακές μέρες στη δουλειά.
7: Ναι,
6: βλέπεις αγαμπό.
7: Συνδέοντας αυτά τα κομμάτια.
6: Βλέπει Penrise. Πάμε παρακάτω. Παιδί μου, πρέπει να, γιατί μου το λένε και οι φίλοι και έχουν δει και εντάξει, μου λένε μην το παρουσιάζεται ότι είναι ο υπερτέλειος. Είναι καλή, πολύ καλή δουλειά του και στο 90% είναι απόλυτα επιτυχημένος για μένα.
7: Mm-hmm.
6: Και δεν θα αλλάξει η άποψή μου. Ωστόσο, ναι, καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό, υπάρχουν και αυτά τα κομματάκια. Οκ. Okay.
7: Ναι.
6: Νορμάλ είναι όμως, παιδιά, δεν γίνεται να έχεις 100% επιτυχία. Νομίζω δεν υπάρχει σε καμία ομάδα στο παγκόσμιο στερέωμα τέτοιο πράγμα.
7: Σε καμία δουλειά, φίλε.
6: Έτσι δεν είναι καλά, εννοείται σε δουλειά. Πόσο μάλλον εννοείται να σε θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Έχει όμως κομματάκια τα οποία πρέπει να δουλεύεις καλύτερα. Και μάλιστα και τώρα γνωρίζω. Οκ, okay, προφανώς. Όπως τις παραχωρήσεις. Τώρα θα φύγει δανεικός με οψιόν αγοράς ο Λιούμπισιτς.
7: Ναι, στη Λάσκα.
6: Έχουμε και άλλα βαρύδια, να το πω έτσι.
7: Ναι.
6: Δύο χρόνια τον Ελίασον, δεύτερος χρόνος αυτός.
7: Για να το κλείσουμε του μέσου, βάζοντας τα κομμάτια, ναι, πάντως με δήλωση του κυρίου Νικολίτς. Εμένα πιο πολύ μου κάνει ότι μάλλον καίγεται το χαρτί Κάγκουα.
6: Για ποια δήλωση είπες?
7: Δεν είπες ότι ο Νικολίτς είπε ότι μέχρι την Πέμπτη θέλει.
6: Ναι, αυτό το είχε πει όμως τελευταία μέρα, στο τελευταίο φιλικό του πρώτης αντιπροετοιμασίας. Τότε μπορεί να είχε παρουσιαστεί η κατάσταση με τον Κάγκουα όπως μας παρουσιάστηκε εμάς από το Ισραήλ.
7: Ναι.
6: Ολοκληρωμένη δηλαδή, για να σου το καταλάβεις.
7: Mm-hmm.
6: Σε ό,τι αφορά το Γκότς, δεν ξέρω τι ήξερε τότε ο άνθρωπος. Μπορεί να ήξερε ότι είναι κοντά. Μπορεί να ήξερε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα θα γίνει όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων.
7: Okay.
6: Άντε να δούμε. Εγώ αυτό λέω.
7: Μάλιστα.
6: Όπως και να έχει ο κότς και πήγε ένα με δύο παίκτες μπορεί να είναι μαζί στο, από την Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο είναι Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος. Κόντρα στους αλμούς είναι δουλειά.
7: Okay. Εγώ ποντάρω στα λεφτά μου σε αυτό.
6: Και εγώ θα το ποντάρω.
7: Ότι θα είναι
6: αν μου έλεγες να ποντάρω.
7: Mm.
6: Ότι σίγουρα ένας παίκτης θα πάει. Αλλά επαναλαμβάνω, αν στηριζόμαστε την επίθεση Κάγκουα, δεν θα πάει.
7: Ναι.
6: Τουλάχιστον την Πέμπτη.
7: Πάνε κάποιος άλλος.
6: Ναι, δεν θα πάει την Πέμπτη.
7: Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον τη Celtic για Penrise. Κάπου το διάβασα ότι έχει μπλακεί.
6: Celtic, τώρα τη Rangers.
7: Για τη Rangers διάβασα από Βρετανικό ότι ατονία και ότι έχει μπει Celtic.
6: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε έναν ρεπόρτερ τη Celtic αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ κρούση από την. Ναι, όχι, το λέω με την έννοια ότι κρούση η ΑΕΚ δεν έχει.
7: Mm.
6: Ναι, αποκλείται να ξέρουν κάτι οι άνθρωποι στη Σκωτία. Ο άνθρωπο τώρα τη Celtic να κάνει ρεπορτάζ και να έχει μάθει ότι θα κινητοποιεί την απόψη του.
7: Ναι.
6: Δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε.
7: Okay.
6: Είναι και πάλι ξαναλέω βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για περίπτωση Ελιάσον, UBC, Πιερό, Φερνάντες. Α, είχαμε πιο πολλούς. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος υπολογίζεται την ΑΕΚ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ότι είναι υπό παραχώρηση. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό γιατί στην ΑΕΚ τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και αυτή η ενημέρωση έχει επανεργάσει. Βέβαια, αν θεωρηθεί και κριθεί συμφέρουσα η πρόταση και ο παίκτης πίεση για να φύγει, μπορεί και η ΑΕΚ να πάει σε μια άλλη επιλογή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει λίγο άμεσα αυτό και θα μου κάνει λίγο εντύπωση να πάει η ΑΕΚ, ας πούμε, πώς να το πω, 10 μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της και να ψάχνει και αριστερό μπακ. Τη στιγμή που ψάχνει και αντιπινέδα,
7: mm-hmm.
6: Κάνει λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό να είσαι με έναν αριστερό μπακ μόνο και με 2-3 μέσους. Πρέπει να χρονικά να μην πιεστεί η ομάδα για αυτό το πράγμα.
7: Μάλιστα. Και είχαμε και την άφηξη του κυρίου Πινέδα για τη Μοντερέι, εξήρε τον Αλμέδα, θα με ευγνώμων για πάντα,
6: Ναι.
7: Mm.
6: Εντάξει, πολλά, εγώ θα με ευγνώμων στην Μοντερέι, πολλά τα λεφτά. Σε 3-4-12 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, πάρα πολύ σημαντικό κέρδος για τον Πινέδα. Την υγεία του να έχει το παιδί.
7: Εννοείται.
6: Και να συνεχίσει να παίζει την μπάλα που ξέρει να παίζει, θα πετύχει σίγουρα πολλά πράγματα και πάλι.
7: Μάλιστα.
6: Εμείς τι κάνουμε.
7: Πριν σε αφήσω...
6: Εμείς, Νίκο μου, έχουμε χάσει υπερπαίκτη.
7: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Έχουμε χάσει υπερπαίκτη και αν ξαναλέω, είναι ένας από τους βασικούς, ο Κάγκουα, πάει να το χάσει και αυτό, έχουμε ζητηματάκια σιγά σιγά. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΑΕΚ είναι αποδυναμωμένη.
7: Mm-hmm.
6: Έχει χάσει τον υπερπαίκτη της. Και το ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια, αλλά για την ΑΕΚ μιλάω τώρα, έτσι. Είναι αποδυναμωμένη, δεν εννοώ ότι θέλει 10 παίκτες.
7: Καλά, κατάλαβα, ναι,
6: αυτό μπορεί να το πει κανένα, να το λέει κάποιος άλλος. Εννοώ όμως ότι αν ο Πινέδα ήταν εδώ ανάμεσά μας, σας έλεγα ότι ήδη είναι ενισχυμένη και ψάχνει ένα-δύο θεματάκια να λύσει.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα δεν έχασε τον Πινέδα, δεν έχασε έναν απλό παίκτη, έχασε τον Πινέδα που είναι ο πιο σημαντικός χαρακτηριστής της σε όλο το πρόσθετο.
7: Για να σας αφήσω με ωραίο
6: τρόπο.
7: Όχι ρε φίλε, κάτσε να το δω, κάτσε να το δω πλάκα, περίμενε.
6: Κρίμα.
7: Μην είσαι πιο μπροστά εσύ. Όχι, ένα 0 ημίχρονο. Θα σου πω ότι η είδηση που μεταδώσαμε και λίγο πριν είναι και επίσημα πλέον με ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ ότι την 5η 23 Ιουλίου στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ψηφιστεί η παραχώρηση της Άντε Λαρίνα μέχρι το 2075 στην Ένωση. Εντάξει, δεν στην διαβάζω όλη την ανακοίνωση. Απλά σου δίνω λίγο ευχάριστα έτσι να,
6: ναι,
7: να κλείσει.
6: Εντάξει, το περιμέναμε μόνο.
7: Εντάξει, εγώ όλα τα περιμένω στη ζωή. Άμα πρώτα θα γίνουν επίσημα, ποτέ δεν χαίρομαι.
6: Ναι, θα χαρούμε με αυτό. Θα ξενερώσουμε όταν θα μπουν οι φίλοι σου.
7: Φίλε, έτσι είναι αυτή η ζωή. Η ζωή έτσι είναι.
6: Οπότε.
7: Δεν έχει λαβεί.
6: Κοίταξε, εδώ θα δώσω και δίκιο στους φίλους του Ολυμπιακού να λένε το δικό μου το σπίτι σ' άλλον νοικιάστηκε. Γιατί αυτό θα ισχύει εδώ, στην προηγούμενη περίπτωση, του μπάσκετ.
7: Ενίκιο, ναι.
6: του ποδοσφαίρου ήταν εντελώς άτομο και άσχετο γιατί δεν νοικιάστηκε και δεν το παραχώρησε έξω του Ολυμπιακού τότε, αλλά στην UEFA και στο Conference League.
7: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω όλο τον κόσμο, όλους τους οπαδούς.
6: Εδώ θα έχουν απόλυτο δίκιο.
7: Είναι μια win-win κατάσταση πάντως. Είναι μια win-win.
6: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς για να το κάνει η εταιρεία, ναι, αλλά ξέρεις...
7: Άλλο η οπαδία, άλλο η εταιρεία, συμφωνώ.
6: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
7: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
6: Έτσι τώρα, ανάποδα δηλαδή και το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι και οι Ολυμπιακοί σκεφτείτε να πείτε στο σεφ και να είπα παλιάκ.
7: 100%.
6: Και επειδή έχουμε επικρατεί εμείς στο παρελθόν,
7: mm-hmm.
6: δηλαδή σκάβαν γήπεδα αντίπαλοι μας για να μην πάμε εμείς, πηγαίναμε και μας έδιναν το γήπεδο χωρίς να έχουμε τον κόσμο μας. Mm-hmm. Και κλεισμένο το θυρών, προκειμένου να μπορέσουμε να παίξουμε τουλάχιστον Ευρώπη τότε που έχει κάνει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη, αλλά χωρίς να έχουμε τον κόσμο μας. Δεν μας αρέσει και αυτό που κάνουμε. Πολύ. Εντάξει. Μακάρα πάνε καλά, γιατί άσχετα με αυτό ο κ. Αγγελόπουλος πρέπει να στηριχθεί απόλυτα από τον κόσμο τσάιτ, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, για να έχει και ανταγωνιστική ομάδα η ΑΕΚ, διότι ξαναλέω χωρίς τον κόσμο δεν θα έχει καμία τύχη και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Και για να έχει τύχη η ΑΕΚ πρέπει να κάνει και αυτή κάποια deals σαν και αυτά.
7: Έτσι είναι. Συμφωνώ. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Γεια σου Γιώργα μου. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ πριν από λίγο. Στις 22 Ιουνίου 2020 υπεγράφει η εκμίσθωση του Ολυμπιακού κλειστού των αναλυσίων στην ΑΕΚ για 10 συν 10 χρόνια. Την 21η Ιουλίου 2026 συντάχθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στη ρύθμιση και την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Αναλυσίων είτε έως το 2075. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά μεθαύριο, 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ένα αιώνιο πρόβλημα της Βασίλισσας βρίσκει για πάντα λύση. Η οικογένεια της Βασίλισσας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιά στην ελληνική κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους για την πρωτοβουλία. Η δική μνήμα και θερμές ευχαριστίες αξίζει να αποδώσουμε από πλευράς της ΑΕΚ προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μετά από συντονισμένες και άοκνες προσπάθειες κατάφερε να φέρει εις πέρας αυτό το πολύ σημαντικό για το μέλλον της ομάδας μας αποτέλεσμα που δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για επενδύσεις στην εγκατάσταση προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού. Η Βασίλισσα, που με εξαίρεση την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό Γεώργιος Μόσχος, δεν είχε έδρα και χρειάστηκε υπερπλάνηση σε περισσότερα από 20 γήπεδα για να στεγάσει τα όνειρά της, αποκτά για τις επόμενες γενιές το σπίτι της, η Σάντελ Αρένα, το οποίο μετέτρεψε σε παλάτι με δικά της χρήματα και πρόκειται να δαπανίσει κι άλλα για να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, οροθετούνται οι σχολές και ακαδημίες πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχαιοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο δρόμος είναι διάπλατα ανοιχτός για τα σπουδαία που έρχονται, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ.

0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ και η Στουρμ Γκρατς απέναντι στην Χάρτς 1-0. Ημίχρονο και στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ 1-0. Τα μάτς που έχουν γκολ, η Λεχ Πόζαν το έχει κάνει 4-1. Απέναντι στην Άρχος στην Δανία έχει σοβαρότατο προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Πάμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Λίγο πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ, βασικά περιμένουμε και αποστολή, όπως δεν έχουν βγάλει ακόμα βέβαια, για να οριστικοποιηθεί ότι ο Λουστόντο είναι μέσα σε αυτήν, και ο Μπάμπα, και αυτό βέβαια ο Μπάμπα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεκίνησε προπονήσεις Δευτέρα και την Πέμπτη θα παίξει, θα είναι πολύ πολύ βαρύ για όσους έβγαλαν όλη την προετοιμασία, αλλά το να είναι παρόν και να είναι διαθέσιμος και αν χρειαστεί και τέλος πάντων να είναι εκεί, θα είναι και αυτό σημαντικό. Όπως είναι σημαντικό το ότι τελειώνει η αποθεραπεία του Ελουστόντο και μόνο θα εκτιμηθεί το κατά πόσο είναι ρίσκο ή πρέπει ή δεν πρέπει να παίξει στο πρώτο μάτς, και να δούμε και τα τελικά σχέδια του Λύση στο πρώτο δικό του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να αλλάζει τακτική και να ταξιδεύει κανονικά αύριο το πρωί με τσάτερ για να προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια το απέφευγε, έτσι προπονούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε μόνο την παραμονή για να καταλύσει ξενοδοχείο και να μιλήσει ο προπονητής. Τώρα θα κάνει κανονικά προπόνηση αύριο στο γήπεδο όπου θα παίξει την Πέμπτη το βράδυ στην αρένα του Ντούμπλιν της Πολωνίας. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τα πρόσωπα και το σχήμα, ακόμα και η φιλοσοφία με την οποία θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μάτς. Πλάκα με το που το αναφέραμε
0: αποστολή.
1: Και η αποστολή. Έτσι. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί παίχτες είναι μέσα και ο Κουγιασασβίλη που είναι υπό παραχώρηση. Το Κουγιασασβίλη τον οποίο παρεμπιπτόντως τον θέλει ο Ατρόμητος αλλά και ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, ο Καμαρά, ο Σανταμαρία βεβαίως μέσα, ο Γκόμες είναι μέσα, ο Μπάμπα είναι μέσα, ο Αρίφ, έτσι γράφουν για τον Ελουστόντο, ο Μπαταούλας είναι μέσα, ο Χατζηδιάκος φυσικά είναι μέσα. Πρέπει να είναι 23 ποδοσφαιριστές από την λίστα των 30 που έχει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως λείπει ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε. Ειδικά για τους δύο πρώτους είναι σοβαρές οι απουσίες με τις οποίες ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει μάθει να παίζει εδώ και πολλούς μήνες. Και το ερώτημα θα είναι για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν θα καταφέρει ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ να είναι διαθέσιμοι από τον Αύγουστο και μετά. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Δυναμό Κιέβου. Βεβαίως δεν έχουμε τόσο καλή γνώση και εικόνα της ομάδας, αλλά το ιατρικό του δελτίο είναι πραγματικά κατάμεστο. Έχει πάρα πολλά ονόματα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι Ουκρανοί έκαναν σήμερα μια μεταγραφή, έναν παίκτη δεξιό μπακ εκεί από την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν πραγματικά τον βάλουν σήμερα στη λίστα και είναι τόσο μεγάλη τους η ανάγκη να το χρησιμοποιήσουν κιόλας. Αυτά γίνονται από ομάδες που δεν έχουν λύσεις και καίγονται, έχουν πολλές απουσίες. Τον αριστερό μπακ τον έχασαν προχθές και έχουν και την ατυχία να έχουν αρκετά ζητήματα σε γόνατα οι Ουκρανοί, που είναι μια καλή ομάδα και ένα μεγάλο κλαμπ με φοβερή ιστορία, που πάντα αυτά παίζουν ρόλο και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι ο διαιτητής είναι Δανός που σφυρίζει την Πέμπτη στην Πολωνία. Αυτό το ένα κεφάλαιο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ πηγαίνουν σαφώς πιο πίσω. Μια κινητικότητα προς την πλευρά του Γιαννούλη χωρίς να αλλάζει κάτι προς το παρόν. είναι οι Γερμανοί παραμένουν πολύ σταθεροί και άκαρτοι στη δική τους θέση, αλλά βλέπουν και το Γιαννούλη κάθε μέρα τι λέει, τι κάνει και πόσο πολύ τους δείχνει και με διάφορους τρόπους ότι θέλει να φύγει για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα επεισόδια από ό,τι φαίνεται αυτό το σίριαλ. Χαφ θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να έχει, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό ο ΠΑΟΚ να πάρει άλλα δύο χαφ, ναι, από εδώ και πέρα, βλέποντας τι θα γίνει και με την υπόθεση του ΜΕΙΤΕ. Και ο ΦΟΡ βεβαίως που πάντα κρατάμε στο μυαλό την πρόταση που έχει γίνει για τον Χωσέλου, τον πρώην παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχει, δηλαδή απέκτησε 4 ποδοσφαιριστές, και οι 4 είναι στην αποστολή, έτσι. Είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ο Ελουστόντο, είναι ο Τάχα Άλλη, και είναι και ο Σαντα Μαρία. Ναι, είναι και οι 4 στην πρώτη αποστολή. Σίγουρα άλλες 4 με 5 κινήσεις.
0: Είναι στη λίστα ο Ντέρικ Λουκάσεν, ο Γκανέζος αμυντικός.
1: Ως μεταγραφή εννοείς.
0: Ναι.
1: Και εγώ νόμιζα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
0: Ναι, γράφτηκε.
1: Έχει
0: αυτό το
1: στοιχεία,
0: λέω.
1: Ναι, έχει στοιχεία για τον παίχτη της ΠΑΦΟΥ. Δεν επήγε για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα του στόπερ,
0: ναι,
1: ενός πιο ψηλού και δυνατού παίχτη υφίσταται, αλλά δεν είναι από αυτά που καίνε.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι του Χαφ καίει, του Γιαννούλη καίει, του Φορ καίει, εκεί πέφτει πιο μεγάλο βάρος. Στα στόπερ ο ΠΑΟΚ, okay, ξεκινάει, καλά είναι, έχει ενισχυθεί με δύο παίχτες, και ο Λιστόντο και ο Χατζηγιάκος, δύο παίχτες πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια. Θέλει έναν πιο aggressive, αλλά πιο μετά στη μεταγραφική περίοδο.
0: Μάλιστα. Είχαμε και την παρουσίαση της νέας εμφάνισης, τα χρώματα, ναι, της ζωής μας, ε.
1: Ναι, μιλάμε πάντα για μια ιδιαίτερη φωνιά, το τονίζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση, μια φανέλα με πιο μικρή ρίγα, και νομίζω ότι αυτό που την κάνει έτσι πολύ ωραία, θα πεις υποκειμενικό είναι το μαύρο μανίκι που κυριαρχεί. Για μένα και το μαύρο μανίκι, το μαύρο σορτσάκι δίνουν μια άλλη αίσθηση γενικώς στη στολή του ΠΑΟΚ. Πάντως, για να το περιγράψουμε για όσους δεν έχουν την εικόνα, είναι μια ασπρόμαυρη σετινή του ΠΑΟΚ, θα είναι με πιο λεπτή ρίγα. Και θυμίζω ότι έχει βγει και η μαύρη που είναι εξαιρετική εδώ και καιρό.
0: Ναι, αυτή είναι η βασική, φαντάζομαι, έτσι, η πρώτη.
1: Η πρώτη είναι η ασπρόμαυρη.
0: Η σημερινή, ναι.
1: Ναι. Παρουσιάστηκε λίγο πριν ξεκινήσει από τα παιχνίδια του.
0: Για εντεκάδα θα μιλήσουμε αύριο. Δεν χρειάζεται από τώρα.
1: Αύριο, ναι, λογικά τέτοια ώρα θα είμαστε στην Πολωνία και στην πόλη που, ναι, παίζει ο ΠΑΟΚ. Και θα τα πούμε από εκεί μετά την προπόνηση της ομάδας.
0: Τέλεια. Καλό ταξίδι, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά,
0: καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να πω εδώ εγώ ότι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησα από το ηφαίστειο Σαντορίνη ίσως στο παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στο Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις ίσως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Και υπό τους ήχους του, του αγαπημένου μου γκρουπ, ενός αγαπημένου μου γκρουπ, Pink Floyd, δεν το ξέρω πάνω, μπορεί να ζουν, να το μάθει σιγά σιγά, φρέσκος είναι. Ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Παναπορίνα που ήταν στη μουσική και τεχνική υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου που είχαν δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς τα λέμε αύριο ξανά μετά στον Νικολόπουλο εδώ 8 με 10 πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Αλέξανδρο Τσιριγότη. Γεια σας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Γεια σας, γεια σας. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε από τον αέρα του bwinSport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής.

ακόμη δεν τέλειωσε το Μουντιάλ και έχουμε ήδη αγωνιστική δράση. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα αναμετρήσεις για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμετρήσεις που κοιτάζει με ενδιαφέρον η ΑΕΚ για παραπάνω από έναν λόγο. Καταρχάς, για να μάθει αν θα βρίσκεται ή όχι στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου. Και κατά δεύτερον, γιατί αγωνίζεται ως βασικός με τη Χάπουελ Μπερσεβά ο Kings Kangwa, ο οποίος είναι ένας εκ των μεταγραφικών στόχων της Ένωσης.

ότι ο Χαφ που αποτελεί, όπως είπαμε, μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ αγωνίζεται βασικός, σημαίνει ότι σίγουρα, αν και εφόσον αποκτηθεί από την Ένωση, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα play-off του Champions League, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει αυτό για τη μεταγραφή και αν θα πραγματοποιηθεί, αν η Ένωση θα αλλάξει πορεία και όλα αυτά, μπορείτε να ακούσετε νωρίτερα και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη. Όσοι δεν το ακούσατε, θα ανέβησε πολύ λίγο στο site του bwinsportfm 94,6.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κοιτάζει 4 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου, θέλοντας αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και άρα να αυξήσει τις πιθανότητες της για μια ευνοϊκή αναμέτρηση στην προσπάθειά της να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Τα πρώτα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ, καθώς η Σλόβαν Μπρατισλάβας έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και πήρε πολύ σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ και η Λεχ Πόζναν ουσιαστικά καθάρισε την Άρχους από το πρώτο παιχνίδι, καθώς επιβλήθηκε με 1-4 στη Δανία. Από εκεί πέρα πάει καλά όμως το μάτς της Τούν με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ αυτή τη στιγμή, καθώς οι Ελβετοί προηγούνται 1-0, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας παίζει στην έδρα της Λάρν και αυτή τη στιγμή μετά από 10 λεπτά αγώνα το μάτς βρίσκεται στο 0-0. Υπενθυμίζουμε μία εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα πρέπει να αποκλειστεί, έτσι ώστε η ένωση να είναι ισχυρή στην κλήρωση.

επειδή έχουν έρθει κάποια σχόλια για το αν υπάρχει κάποια μετάδοση των συγκεκριμένων παιχνιδιών, δεν υπάρχει μετάδοση των αγώνων σε αυτή τη φάση του Champions League και συνήθως δεν υπάρχει τόσο νωρίς στη διοργάνωση μετάδοση αν δεν αγωνίζονται ελληνικές ομάδες, οπότε δεν μπορείτε τηλεοπτικά να δείτε τα συγκεκριμένα παιχνίδια, μπορείτε ωστόσο μέσω των live που έχουν ανέβει στο bwin sport fm 94,6 στο sportpavlefm.gr να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αναμετρήσεων που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ.

Να πω επίσης ότι ο σκόρερ της, του ενός γκολ της Σλόβαν Μπρατισλάβας που είπαμε ότι έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και σε μια εξέλιξη που δεν βοηθάει, ας πούμε, την ΑΕΚ, ο σκόρερ του πρώτου γκολ, αυτός που άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του, ήταν ο Άντρας Φόραρ, ο πρώην κεντρικός επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα ρεπορταζιακά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ήταν μια αρκετά ήσυχη ημέρα, ας πούμε. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το ενδιαφέρον που αναφέραμε νωρίτερα για τον Κάγκουα και ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην περίπτωση του Σάλιακα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, προφανώς έχοντας μπροστά τους τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα, προφανώς έχουν κατεβάσει λίγο, ας πούμε, το κομμάτι το μεταγραφικό, καθώς επικεντρώνονται στις επερχόμενες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Επομένως έχουμε μια ησυχία μέχρι στιγμής και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στη σημερινή μέρα προφανώς το μπορεί να αλλάξει από στιγμή και στιγμή. Ό,τι προκύψει θα το αναφέρουμε, αλλά για την ώρα πολλά πράγματα η σημερινή μέρα δεν μας έχει δώσει.

πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας θα έλεγα ότι αφορούν γήπεδα. Πρώτον, η παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων της ΑΝΕΛ Αρένα στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, στην ΚΑΕΑ μέχρι το 2075, νωρίτερα υπήρξε και η ανακοίνωση της Ένωσης στην οποία ανέφερε πως ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση, και κατά δεύτερον, το είπε και ο Ηρακλής Αντίπας νωρίτερα στο ρεπορτάζ που μπορείτε να βρείτε στο site του bwin Sport FM, η ομόφωνη, το ομόφωνο ναι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ένα πολύ σημαντικό βήμα έτσι ώστε να υλοποιήσουν οι Ερυθρόλευκοι το όραμα της αναβάθμισης του γηπέδου τους.

Για το φίλο που ρωτάει λόγω του επιθέτου μου αν είμαι από το Τσιρίγο. Καταρχάς να πω για όσους δεν το ξέρουν, το Τσιρίγο είναι τα Κύθυρα. Δεν είμαι από τα Κύθυρα, αλλά έχω καταγωγή από πολύ κοντά, καθώς έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, οπότε close enough. Αλλά από τα Κύθυρα όχι, έχω πάει παρόλα αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία.

Εν τω μεταξύ, έχει ανανεώσει, από ό,τι βλέπω, ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν, 40 χρονών, υπέγραψε για άλλον ένα χρόνο. 40 χρονών βέβαια, αλλά είδαμε και στο Μουντιάλ ότι δεν έχει χάσει την επαφή του με την μπάλα. Το είδαμε και και την περασμένη σεζόν που ήταν εκπληκτικός με τη Μίλαν. Συνεχίζει ο Μόντριτς, του οποίου τα λέγαμε και χθες για τη Ρεάλ, το κενό νομίζω φάνηκε, παρόλο που δεν έπαιζε καν βασικός στην τελευταία του χρονιά. Νομίζω πέρσι το κενό που άφησε στα χαφ της Ρεάλ φάνηκε πάρα πολύ.

Χαιρετίσματα στους φίλους που έχουν στείλει μήνυμα από την Κέρκυρα, από την πατρίδα. Για το φίλο που ρωτάει, η καταγωγή μου στην Κέρκυρα είναι από την Κασιόπη. Έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα από τη Λευκήμη, που νομίζω είναι την άλλη άκρη της Κέρκυρας, αν θυμάμαι καλά. Αν έρχομαι συχνά στην Κέρκυρα, συχνά δεν θα το έλεγα γιατί είναι και λίγο μακριά, αλλά έρχομαι. Έχω πάει πολλές φορές. Είναι υπέροχο νησί, δεν το συζητάμε.

Έχει σκοράρει ο Ερυθρός Αστέρας στην έδρα της Λάρν. Μία από τις ομάδες, υπενθυμίζουμε, ο Ερυθρός Αστέρας που η ΑΕΚ επιθυμεί τον αποκλεισμό της, έτσι ώστε να είναι στους ισχυρούς των play-offs του Champions League, της κλήρωσης, συγγνώμη. Οπότε αυτή τη στιγμή το μοναδικό αποτέλεσμα, όπως έχουν τα πράγματα, που πάει ευνοϊκά για την ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι η Τούν προηγείται 1-0 της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, με το μάτς να βρίσκεται στο 70 λεπτό. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι σε όλα αυτά τα μάτς που συζητάμε υπάρχουν και ρεβάνς, οπότε στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει κρυφεί ακόμα σε καμία περίπτωση.

στο φίλο που λέει τώρα για μεταγραφικό φιάσκο της ΑΕΚ. Ψύχρεμα, ρε φίλε. Εντάξει, πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, οκ. Okay. Το ξέραμε ούτως ή άλλως ότι δεν πρόκειται να γίνει και κανένα. Να είναι και σε κανένα μεταγραφικό. Να κάνει και κάμια μεταγραφική ρελάνση η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας μέσα στο καλοκαίρι. Χάθηκε ο Πινέδα, θα αντικατασταθεί. Εντάξει, ψυχραιμία, όχι και φιάσκο από τις 21 Ιουλίου να λέμε. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι και η ομάδα που θα μπει πιο αργά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει χρόνο μπροστά της. Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα για ώρα και κανάλι μετάδοσης των ευρωπαϊκών αγώνων της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου και η μετάδοση θα γίνει στο Open, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 με την Πάξη και η μετάδοση θα γίνει στο Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιβοδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο Βάσος, του Σέξου, στις βασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το αυτοτελέ γραφείο Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρόδου καλεί του πολίτε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ψυχρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ιδεία όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψυχρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρευσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιού του στην κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Νίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Και φυσικά συνεχίζοντας για τα ευρωπαϊκά μας της Πέμπτης, για τον Παναθηναϊκό έχουμε τα ευχάριστα για τον Ρικ Φαν Ντρόγκερεν, ο οποίος ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης των Πράσινων σήμερα, και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Η μοναδική εκκρεμότητα είναι το να αποσταλεί το δελτίο του από τη Samsunspor, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο, έτσι ώστε ο νεοαποκτηθόντας στόπερ του Παναθηναϊκού να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική ομάδα.

Το φίλο που ρωτάει για το αν θα πάμε μαζί όλο το καλοκαίρι μέχρι να επιστρέψει το Fight Club για όλο το καλοκαίρι, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω σίγουρα για αυτή τη βδομάδα ότι με ξέρεις την αυριανή μέρα θα είμαι εγώ στο κομμάτι 10 με 12 το βράδυ. Ποιος θα είναι ο βασικός center forward του Ολυμπιακού φέτος που ρωτάει ένας φίλος? Ο LKB. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα.

Ο Κότσιρας τι απέγινε για ένα μήνυμα που έχει έρθει, έχει επιστρέψει στον Αστέρα Τρίπολης. Φίλε, υπάρχουν guards στην Ευρώπη που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, ρωτάει ένας άλλος φίλος, ή θα τραβάμε τα μαλλιά μας που δώσαμε τον Τολιόπουλο. Καταρχάς δεν έχει ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος ακόμα, αλλά ναι, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στον Άρη Μπέτσον από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι περιορισμένη στο κομμάτι των guard, καθώς οι παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια. Σίγουρα θεωρώ ότι οι πράσινοι έχουν πάντα στραμμένο το βλέμμα τους στην περίπτωση του Φρανσίσκο. Για όσους δεν το έχουν δει, ο Γάλλος περιφερειακός που ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν βρέθηκε ξαφνικά, τέθηκε ένα αμφιβόλωτο αν θα είναι στη γαλλική ομάδα του χρόνου, καθώς υπήρξαν αλλαγές πλάνων σε σχέση με το budget της ομάδας και ο παίκτης αυτός έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχει εκεί ένα θέμα, δεν είναι σίγουρο δηλαδή 100% για το αν ο Φρανσίσκο όντως θα αγωνίζεται στη Βιλερμπάν του χρόνου. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός 100% την κοιτάζει τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν υπάρξει κάποια αλλαγή θα εκφράσει σίγουρα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πράσινοι κοιτάζουν πάρα πολύ έντονα την αγορά του NBA, γιατί ξαναλέω, στην Ευρώπη οι λύσεις αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαια ήδη και δεν ψάχνονται. Προφανώς υπάρχουν παίκτες με buyout που μπορεί να στοχεύσουν οι πράσινοι. Ένας που μου έρχεται, ας πούμε, είναι ο Μαλεντών. Όχι ότι υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά, απλά είναι ένας παίκτης με τα στοιχεία που ψάχνει ο Παναθηναϊκός που έχει buyout στο συμβόλαιό του. Αλλά πιστεύω ότι οι πράσινοι κοιτάνε πρωταρχικά μήπως προκύψει κάτι με τον Φρανσίσκο και δευτερευόντως την αγορά του NBA.

Ότι ο Παπαγιάννης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό δεν νομίζω. Φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3 πεντάρια αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ψάξει και για τέταρτο. Και ο Παπαγιάννης δεν είναι και ένας παίκτης που θα ερχόταν για να έχει το ρόλο του τέταρτου πενταριού, νομίζω. Οπότε το θεωρώ απίθανο.

Έχει ρωτήσει ένας φίλος ποιον θεωρώ αποκάλυψη του Μουντιάλ. Όχι για μεγάλα ονόματα προφανώς. Είναι πολύ καλή ερώτηση, είναι αλήθεια. Και σκεφτόμουν και τις προάλλες ότι ήταν ένα Μουντιάλ των μεγάλων ονομάτων, αλλά δεν ήταν ένα Μουντιάλ που μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκε και ένας παίκτης που δεν τον περιμέναμε και έκανε εκπληκτικά πράγματα. Εμένα αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ, αν και τον ήξερα ήδη σαν παίκτη, δεν είναι ότι με έπιασε απροετοίμαστο, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα τεράστιο όνομα, ήταν ο Ντεκετελάρε, ο σέντερφορ του Βελγίου, ο οποίος είναι 25 χρονών βέβαια, δεν είναι ας πούμε μικρός σε ηλικία, αλλά εντάξει, στην Αταλάντα παίζει, θέλω να πω, δεν είναι και το νούμερο ένα, αλλά τώρα μπορεί να είναι πολύ άλλοι.

0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση Διονύση Δεσύλλα που κάτι θέλει. Εντάξει, παρέμβαση, τι ήταν. Διονύση Δεσύλλας κάτι θέλει για το ΆΚΑ.
1: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα για το ΆΚΑ, για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ. Αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα εκεί όπου έχει δώσει, έχει πουλήσει και τα εισιτήρια διαρκείας. Αν χρειαστεί, ενδέχεται να ανοίξει το πάνω διάζωμα. Ακόμα βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη. Θα υπάρξουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Έτσι, okay. Αυτή είναι η κατάσταση με το ΆΚΑ για τη ρεβάνς, ξαναλέω, με την ΠΑΞΗ.
0: Στις 30 Ιουλίου, να πούμε.
1: Σωστά. Αυτά.
0: Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ. Υπό.

Για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα για τις αποκαλύψεις, μου ήρθαν και άλλα ονόματα, απλά χρειάστηκε να πάω λίγο νωρίτερα στη διοργάνωση. Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη ο Ντιομαντέ της ακτής Ελεφαντοστού, που έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και έγινε και ένας χαμός, ας πούμε. Γίνεται ακόμα ένας χαμός για το ποια ομάδα θα τον κάνει δικό της. Ήταν σίγουρα ο Μαντζάμπι της Ελβετίας ένας τέτοιος παίχτης, ο Μπουαντί από το Μαρόκο και 100% το νούμερο ένα σε αυτή τη λίστα θα ήταν ο πορτιέρε του Πράσινο Ακροτηρίου, ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε viral σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Απλά δεν τον ανέφερα εξ αρχής, γιατί ο άνθρωπος είναι 40 χρονών, δηλαδή δεν είναι ότι θα μας απασχολήσει και για πολύ καιρό ακόμα, γιατί είναι στη δύση της καριέρας του. Επικεντρώθηκα σε παίκτες που να είναι σχετικά νέοι σε ηλικία.

Να πούμε ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 86ο λεπτό, οπότε η αναμέτρηση με την Τούν στην Ελβετία ολοκληρώθηκε στο 1-1 και περιμένουμε τη ρεβάν στην Κροατία για να δούμε αν θα κάνει το χατήρι η ομάδα από την Κροατία να αποκλειστεί και να βοηθήσει την ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-offs του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 στο ημίχρονο με τη Λάρν. Επομένως αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν, η Σλόβαν νίκησε 2-0 εκτός έδρας, η Λέχ Πόσνα νίκησε 4-1 εκτός έδρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας και ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 εκτός έδρας. Άρα τα πράγματα δεν λες ότι έχουν πάει και πάρα πολύ ευνοϊκά για την Ένωση, αλλά υπενθυμίζουμε υπάρχουν και ρεβάνς.

0: Αποκάλυψη του Μουντιάλ ήταν ο Κουμπαρσί της Ισπανίας, γιατί το ξεχνάτε επειδή είναι center back. Δεν το ξεχνάω, ρε φίλε, αλλά ο Κουμπαρσί ήταν ο βασικός στόπερ της Μπαρτσελόνα. Δεν τον θεωρώ αποκάλυψη. Δηλαδή, ποιος δεν ήξερε τον Κουμπαρσί. Θέλω να πω, αναφέρω παίκτες που να μην ήταν και τρομερά γνωστοί στο ευρύ κοινό. Ο Κουμπαρσί θεωρείται από πριν το Μουντιάλ Wonder και ένας σπουδαίος παίκτης, βασικός στόπερ της Μπαρτσελόνα, ξαναλέω, οπότε γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Με το που είπα για Ισπανία κάτι, εισέβαλε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Νικήτρια του Μουντιάλ, καταγίνεσαι.
0: Μου λέει ο φίλος εδώ ότι ήταν αποκάλυψη του Μουντιάλ ο Κουμπαρσί της Ισπανίας.
1: Θεαματικός. Λες και... θα δεις τα νούμερα του.
0: Ήταν αποκάλυψη όμως. Το ξέραμε. Βασικό στόπερ στην Μπαρτσελόνα ήταν.
1: Πώς το λένε. Παραπέμψω ξανά. Στατιστική.
0: Okay, εγώ δεν αντιλέγω ότι ήταν εκπληκτικός, απλά αντιλέγω ότι ήταν αποκάλυψη. Για να είναι αποκάλυψη πρέπει να μην το ξέρανε και τόσο πολύ πριν. Είναι σαν να πω αποκάλυψη το Γιαμάλ επειδή είναι 19 χρονών.
1: Ξέρω, ήταν πολύ επιβλητικός, ήταν ο καλύτερος αμυντικός.
0: Τέλος πάντων, για την ώρα πες το δελτίο
1: σου. Μην αγχώνεσαι, δεν πρέπει να σου κάνω παρέα σήμερα.
0: Κρίμα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου.
1: Είναι το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, δεν είναι δικό μου.
0: Εσύ δεν θα το πεις. Τέλος πάντων.
1: Θες να το πεις εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έτσι, για την αλλαγή.
0: Με είχαν δοκιμάσει μια φορά και μου είπαν άστο καλύτερα, θα είσαι στο site.
1: Δεν ήσουν αποκάλυψη.
0: Ναι, όχι. Ήμουν σαν τον Κουμπαρσί και εγώ, με ξέραν ήδη. Λοιπόν, πάμε στο.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Πάμε στο αθλητικό δελτίο. Break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
7: Τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη γιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΕΚ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στο όπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ. Λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας, όπως αναφέρει ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλέξανδρος Συντηγώτης στο μικρόφωνο του Bwin Sport FM 94,6. Με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Η Βαλντίνα Νικολακοπούλου δεν έχει φύγει παρόλο που τελειώσει το δελτίο, έχει κάτσει εδώ δίπλα μου. Παρόλο που μου είπε ότι δεν θα τα πούμε σήμερα στον αέρα.
1: Έπειτα από λαϊκή απέτηση.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
1: Ναι.
0: Αδελφέ, να ζητήσεις να σου βάλουν κάποιον μαζί σου στην εκπομπή. Έχεις πολύ καλό respond. Η κοπέλα αυτή που μίλησε πριν δεν θέλει. Έχετε πολύ καλή χημεία.
1: Τι να κάνω, με διεκδικούν πολύ.
0: Εγώ δεν σε διεκδίκησα καν, ο φίλος θέλει.
1: Πω. Τι χιλόπιτα ο νέρ ήταν αυτή. Δεν θα καθόμουν, η αλήθεια είναι αυτή, να σου κάνω παρέα.
0: Αλλά.
1: Γιατί είμαι λίγο. Πώς με βλέπεις, σε μια κατάσταση τραγική. Αλλά επειδή έλεγες πριν για τον Κουμπαρσί.
0: Για πες. Εσύ έκανα trigger με την Ισπανία, ήξερα τι έκανα.
1: Ναι. Βρήκες το trigger point. Και άνοιξα τυχαία εδώ μια Mundo Deportivo. Έτσι.
0: Τυχαία, ναι. Όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Και εγώ το πρωί με το που ξυπνάω ανοίγω τη Mundo Deportivo.
1: Θα έπρεπε ως δημοσιογράφος να την ανοίξεις, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πρώτο θέμα. Ακατανόητο. Κουμπαρσί και Λαπόρτ έξω από τους υποψήφιους για την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ που έχει δώσει FIFA υποψήφιους.
0: Για να ψηφίζει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιος ψηφίζει. Ο κόσμος, ο γράφει. Δεν το έχω ψάξει το θέμα. Γιατί δεν έχω πάει σε κανένα Μουντιάλ, αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει τόσο για το Λαπόρτ, για το Κουμπαρσί.
1: Είναι καταγγελτικός ο συνάδελφος Τζόρντι Μπατάγια. Το ξέρω μέσα ένα όνομα, τον έχουν χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, σίγουρα. Ο οποίος φαντάζομαι ως δημοσιογράφος του Mundo Deportivo θα μιλάει πάρα πολύ αντικειμενικά για την Εθνική Ισπανία.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι καταγγέλει το γεγονός ότι και ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ έχουν μείνει εκτός.
0: Εντάξει, για τον Κουμπαρσί αλήθεια είναι δεν βγάζει πολύ νόημα, γιατί βγήκε καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Οπότε δεν μπορεί να μείνει υποψήφιος για την καλύτερη ενδεκάδα.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ αν δεις την είδηση. Έχει κάποια screenshots, έτσι κάποια. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή η λίστα που έχει βάλει, πρώτα δεν το έχω ψάξει. Λοιπόν. Για πες την είδηση μας έδωσε ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, έχει σκοράρει για τη Χάπουελ Μπερσεβάο Kings Kangua.
1: Συν 1 εκατομμύριο.
0: Στο 52ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1 τη Βίκινγκουρ. Πολύ λίγο, πριν από 4 λεπτά είχαν προηγηθεί. Οι γηπεδούχοι, οι Ισλανδοί, αλλά ισοφαρίζει ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό επέμεναν στη Χάπουελ Μπερσεβάο ότι δεν τον δίνουμε, δεν τον δίνουμε, τον δίνουμε.
0: Ό,τι έχει γίνει εντωμεταξύ από τη Χάπουελ Μπερσεβάο στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Κάγκου. Έχει πάρει μια κίτρινη και έχει βάλει ένα γκολ. Και από ό,τι βλέπω είναι και λίγο μονότερμα υπέρ της Βίκινγκουρ το μάτς, οπότε πρέπει να παίζει μόνος του ο κύριος. Θα ανέβουν οι απαιτήσεις.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τι πήγες να μου πεις και σε διέκοψε ο Μανώλης.
1: Ο Kings Kangua με διέκοψε. Λοιπόν, εξετάζεται τώρα. Τώρα μπορεί και να μην έχει σκοράρει. Θα δούμε, θα μας ενημερώσει.
0: Το γροσούζεψα εγώ.
1: Η σπουδαία παραγωγή.
0: Θα ξαναπέσει η τιμή όμως.
1: Εντάξει, σταμάτα. Τι έλεγα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι μέσα στη λίστρα. Στη λίστα. Που είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο Κούτριο Μέρνου, Μέντες, Κουκουρέγια, Πέδρο Πόρο, Φαντάικ.
0: Εν τω μεταξύ, η Ισπανία έφαγε ένα γκολ, οπότε θα έπρεπε όλοι οι άμυνα να είναι μέσα.
1: Ο Νταγιό Ουπαμεκανό, διαβάζεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν πέσει στην Ισπανία, δεν το ξέρει.
1: Μαγκαλιάες, εδώ, ναι. Για να δούμε. Επιθετικούς έχει Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ, Κέιν. Κινιώνες, ο Γιαρθάμπαλ.
0: Και αυτός αποκάλυψη που με ρωτάγανε πριν, ο Κινιώνες.
1: Και τι άλλο
0: το ξέχασα.
1: Έχει. Και μέσους έχει εδώ, βλέπω, ναι, καλά, Μόντριτς, Ρόντρι,
0: στην καλύτερη δεκάδα ποτέ.
1: Λαμίν Γιαμάλ έχει, Βινίσιους, Σέντζο Φερνάντες, Ολίσε, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, Σαϊμπαρί. Αυτά.
0: Μέτρησε τον γκολ, να πούμε, του κύριου Κάγκουα, για τον οποίο έγινε ολόκληρο θέμα για το αν θα παίξει βασικός σήμερα σε σχέση με την πιθανή μεταγραφή του στην ΑΕΚ και όχι μόνο έπαιξε βασικός, σκόραρε κιόλας.
1: Και είχε κάνει και μια ανάρτηση πριν
0: ναι,
1: το μάτς.
0: Που έτσι εμψυχωτική για την ομάδα του. Να δούμε. Παραμένει ανοιχτό το αν η ΑΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί τον παίκτη και μετά από αυτή την εξέλιξη, το ότι έπαιξε δηλαδή βασικός και άρα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί αν αποκτηθεί από την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μπορείτε να ακούσετε, ξαναλέμε, το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στο site του sportpower.gr που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει τίποτα άλλο για Ισπανία?
1: Αυτό κοιτάζω για να αποχωρήσω. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα έχει
0: προπαγάνδα. Έχω, ναι.
1: Αύριο που έχω ρεπό, θα σα πάρω τηλέφωνο να σου πω κάτι ακόμα για την Ισπανία.
0: Θα σε βγάλω, ναι.
1: Τίποτα, τι να σου πω για κουμπάρση, ότι έπαιξε όλα τα μάτς, όλα τα λεπτά τα διαθέσιμα.
0: Έχει κάνει και μία δήλωση ο αγαπημένος ο Μερίνο.
1: Τι είπε?
0: Τον οποίο εγώ να πω ρίξει τον παράγοντα του συχαίνω μια διαπέκληση στην Πορτογαλία. Το να βλέπεις, λέει, την Plaza de Toros να φωνάζει το όνομά μου είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Εντάξει, οκ, τι μας είπες τώρα? Φαντάσου να λέει ότι δεν μας είναι κάτι ξεχωριστό, οκ. Ο οποίος πήγε να βάλει γκολ και στο τελικό, να πούμε.
1: Παρατρίχα.
0: Νικητήριο, παραλίγο. Εντάξει, δεν θα τον πω αποκάλυψη, γιατί το ξέραμε ήδη, αλλά και αυτός δεν περίμενα να είναι τόσο καθοριστικός στην πορεία της Ισπανίας στο τουρνουά. Ήταν λίγο χρυσή αλλαγή σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά, ξαναλέω, απέκλεισε την Πορτογαλία, οπότε έχει μπει στη μαύρη λίστα.
1: Γνώμη για τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς που θα δούμε πιθανότατα στις επόμενες οργανώσεις που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν Φούρια Ρόχα.
0: Μιλάς για τον κύριο Κλόπ και τον κύριο Γκουαρδιόλα.
1: Ζιντάν και ο Αντσελότη που είναι ήδη.
0: Εντάξει, είναι τρομερό. Μακάρι.
1: Τώρα, ποιο Ζιντάν, ποιο Κλόπ και ποιο Γκουαρδιόλα.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς στην Πορτογαλία μιλάμε με τον απατεώνα.
1: Θα σταματήσει τον Ντε Λα Φουέντε. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, προπονητάρο άνθρωπος, αλλά είπαμε, αντιτουριστικός.
1: Σαν εσένα. Και με αυτή την προσβολή.

0: με αυτή την προσβολή τι.
1: Κάτι είπε η παραγωγή σου έξω.
0: Δεν κατάλαβα, ομολογώ. Α, Ζεσούς στην Πορτογαλία, ναι.
1: Υποστηρίζει ομάδα την οποία δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Λοιπόν.
0: Εντάξει, Ζεσούς, μιλάμε τώρα για μυθικό loser όμως. Δηλαδή.
1: Έχει επεδώσει αντιτουριστικό ο ένα.
0: Αυτό δεν ήταν προπονητής στην Μπενφίκα που είχε χάσει όλους τους τίτλους το 90. Αυτό δεν ήταν. Κατάλαβα τι έχουμε να δούμε πάλι του χρόνου.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ το πρόβλημα. Οπότε εντάξει, τώρα ανέβηκε στα μάτια μου.
1: Επειδή
0: έχω βγάλει και τη φανέλα σήμερα.
1: Το θέμα πήγε σε Πορτογαλία και Κριστιάνο, αποχωρώ. Αυτά είχα να πει.
0: Εντάξει,
1: σήμερα.
0: Με Ιβηρική σε Χερσόνησο ξεκινήσαμε, με Ιβηρική κλείσαμε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αν προκύψει κάτι συνέχεια.
0: Ναι, έχει ανοιχτή τη μούντο Ντεπορτίβο ούτω ή άλλω. Και αν προκύψει κάτι, θα μου το πει, ναι.

Καλά, προφανώς από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στο φίλο που στέλνει το μήνυμα «Καλύτερος είναι ο Ζεσούς». Ο Μαρτίνεθ είχε κάτι ιδέες καταπληκτικές σε αυτό το τουρνουά, ηρωνικά το λέω προφανώς, με κυρίαρχη αυτή που έπαιξε δίδυμο στην επίθεση ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Μπρούνο Φερνάντεθ. Τραγικό, πολύ κακή εικόνα γενικά της Πορτογαλίας, και επειδή και ο συγκεκριμένος σχεδόν όπου έχει δουλέψει δεν είναι να πεις ότι οι ομάδες του πείθουν, καλό είναι που έφυγε. Για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες έλειπα σε άδεια και είχα χάσει λίγο την επαφή μου, και επειδή είχα και την απογοήτευσή μου με το πώς πήγε η Εθνική Πορτογαλίας, δεν είχα παρακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Ζεσούς, okay, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, είναι Πορτογάλος, ξέρει πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου της χώρας. Okay, προσωπικά δεν μου άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο που έλεγα από τις ομάδες του και γενικά δεν έχει και τη φήμη του κατακτητή τίτλων, αλλά okay, καλύτερη περίπτωση από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ σίγουρα.

Πολύ καλή τελευταία ερώτηση που ήρθε στα σχόλια. Ποια είναι η γνώμη μου για τον Τούχελ, αν πέτυχε ή απέτυχε? Εδώ είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Άμα τα δούμε τα πράγματα ψυχρά, δεν είναι και το πιο σύνηθες, ας πούμε, για την Αγγλία να τερματίζει τρίτη σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Μια ομάδα που έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει παταγωδώς σε γενικές γραμμές και να αποκλείεται πρόωρα. Οπότε, άμα το δούμε απολύτως ψυχρά, η τρίτη θέση σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτυχία. Παρ' όλα αυτά, είναι σίγουρα αποτυχία η διαχείριση στο μάτς με την Αργεντινή, που ουσιαστικά από τη στιγμή που προηγείται με τον γκολ του Γκόρντον η Αγγλία και μετά αρχίζει να παίζει φοβικά, γυρίζει όλη η ομάδα πίσω για να αμυνθεί, ουσιαστικά προσκαλεί την Αργεντινή γύρω από την περιοχή της και τελικά δέχεται αυτή την ανατροπή. Δεν πιστεύω ότι φταίει ο Τούχελ εξ αρχής για το ότι συμβαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μια αυτόματη αντίδραση των παικτών της Αγγλίας που έχουν πάθει διάφορα στο παρελθόν, οπότε τους βγαίνει μια φοβικότητα. Αλλά για μένα το μεγάλο λάθος του Τούχελ είναι ότι ενδίδει σε αυτό τη φοβικότητα των παικτών του με τις αλλαγές του. Βγάζει τους επιθετικούς του για να βάλει αμυντικούς, γυρίζει με πεντάδα, ακόμα και εξάδα στην άμυνα και ουσιαστικά συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνει η Αγγλία πάρα πολύ καλά σε όλο το μάτς, δηλαδή να κρατάει την Αργεντινή μακριά από την περιοχή της και το Μέση μακριά από την περιοχή της, ουσιαστικά σταματάει να το κάνει με τη συμβολή και του προπονητή της και έρχεται ως αποτέλεσμα αυτή η ανατροπή. Πιστεύω όμως ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η Αγγλία. Πλήρωσε τη φοβικότητα που έχει σαν εθνική ομάδα επειδή έχει πάθει πολλά στο παρελθόν. Για μένα ο Τούχελ όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση προπονητής που πρέπει να φύγει από την Αγγλία, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρικά εθνική Αγγλία σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, με πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε επιτυχημένος, ούτε αποτυχημένος. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Εγώ πάντως θα τον κρατούσα.

ποιοτικές λύσεις γύρω του. Οπότε νομίζω ότι και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει την Πορτογαλία να βγάλει όλες τις αρετές της στον αγωνιστικό χώρο, όπως δεν τη βοηθάει και ο προπονητής. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ευτυχώς τώρα άλλαξε. Ποια η γνώμη μου για το Ζιντάν στη Γαλλία? Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο που έχει υπάρξει προπονητής 5 σεζόν, ας πούμε, και έχει πάρει 3 Champions League. Είναι μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι η σπουδαιότερη προσωπικότητα που έχει βγάλει ποτέ το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε, σε σχέση με τον πολύ συντηρητικό για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ρόστερ, σίγουρα επιτυχημένο αλλά και πολύ συντηρητικό, Didier Deschamps, νομίζω ότι είναι σημαντική αναβάθμιση.

Δεν τη θέλει σήμερα την ΑΕΚ όσον αφορά στα αποτελέσματα που ψάχνει για να είναι στους ισχυρούς. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 0-2 κόντρα στη Λάρν και παίρνει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, παραμένοντας στα της ΑΕΚ, είπα νωρίτερα ότι σκόραρε ο Kings Kangwa με τη φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά. Μπορείτε στο site του sportpavlefm.gr να μπείτε και να δείτε το γκολ που έχει έρθει με μια ωραία λόμπα μέσω της οποίας ο 27χρονος κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

μετά τους Μέση και Ρονάλντο, ρωτάει ένας φίλος ποιος είναι ο επόμενος βασιλιάς. Θα πω τον Γιαμάλ. Αν δηλαδή καταφέρει να διαχειριστεί, που δεν είναι και εύκολο, την τόσο πρώιμη ηλικιακά πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει, ενώ τις πολύ μεγάλες ομαδικές επιτυχίες που έχει, γιατί δεν είναι και εύκολο να συνεχίσεις να πατάς στα πόδια σου όταν σε ηλικία 19 χρονών έχεις κατακτήσει Euro και Mundial ως βασικός με την Ισπανία και έχεις κυριαρχήσει για κάποια χρόνια επί της Real Madrid στην Ισπανία. Αν καταφέρει να διαχειριστεί ψυχολογικά αυτή την πολύ πρώιμη επιτυχία, νομίζω ότι ο Γιαμάλ, που σε ηλικία 19 χρονών έχει πετύχει όλα αυτά, έχει όλα τα φόντα για να γίνει ο νέος, ας πούμε, βασιλιάς, όπως το λέει ο φίλος, τέλος πάντων να αποτελέσει το νούμερο ένα superstar του.

ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια. Φυσικά σε αυτή την κουβέντα μπαίνουν και ο Εμπαπέ με το Χάλαντ, αλλά νομίζω ότι αυτούς ήδη τους βάζουμε εκεί. Τα προηγούμενα χρόνια τους έχουμε ήδη βάλει σε αυτή τη συζήτηση και είναι αρκετά χρόνια τώρα που πρωταγωνιστούν, ενώ ο Γιαμάλ είναι 19 χρονών, έχει ήδη κάποια χρόνια πίσω του και έχει και πάρα πολλά μπροστά του, οπότε θα πω αυτόν.

Να είναι ο επόμενος Νεϊμάρ ο Γιαμάλ δεν το νομίζω. Δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής δικαιώματα ο Γιαμάλ για να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας, να το πω έτσι. Είναι ακόμα μικρός βέβαια, αλλά ο Νεϊμάρ καταρχάς σε αυτή την ηλικία μπορεί να εντυπωσίαζε, αλλά δεν είχε τις ομαδικές κατακτήσεις και τη συνέπεια του Γιαμάλ. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι, επειδή δεν είναι και Βραζιλιάνος, και αυτό παίζει ρόλο, γιατί οι Βραζιλιάνοι έχουν και μια διαφορετική νοοτροπία για τη ζωή. Ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, είναι φανερά πιο πειθαρχημένος, έχει μεγαλώσει μέσα στις ακαδημίες στην Μπαρσελόνα. Επομένως σίγουρα έχει πολύ περισσότερη πειθαρχία σε αυτό που κάνει. Δεν μας έχει δώσει δικαιώματα να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας και ότι θα αρχίσει και αυτός να έχει την πορεία του Νεϊμάρ. Οπότε για την ώρα εγώ θα πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Στο φίλο που λέει αν θα προλάβω ανακοίνωση LeBron στο Μαϊάμι πριν τελειώσει η εκπομπή, δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι, φίλε. Μακάρι να τον βλέπαμε δίδυμο με τον Γιάννη, αλλά πιστεύω είτε στους Cavaliers θα επιστρέψει για να κλείσει την καριέρα του, είτε θα δούμε κάνα επικό με Steph Curry στο Golden State. Δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι. Πάμε σε ένα break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας της ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από το Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μη προσέλευση των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας Καζίνο ΑΕ στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χολιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου από τη μίσθωση του ακινήτου είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιβάλλοντων χώρων, κάτι που θα αυξήσει το κέρδος του Δήμου από τη σύμβαση της μίσθωσης σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέα πρόσκληση ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ψυχρίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, δήμοι και ιδεία όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ψυχρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών αλλά και των δικτύων ίδρυυσής τους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως ο 27χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι κατά 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιου του στην κρεμαστή. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του οδηγήθηκε στις φυλακές καθώς απορρίφθηκε το αίτημά του για περιοριστικούς όρους ή κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, με ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την απόφαση για τη μετατροπή των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε πειραματικές. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως πρόκειται για μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση που το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έχει διαχρονικά υποστηρίξει, την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία σύγχρονων ειδικοτήτων και τη στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτοιμα παραχώρησης του πρώην Νίκα Ρόδου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε επιστολή του, ο πρίτανης Δημήτρης Παπαγεωργίου επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών στη Ρόδο. Το 16ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πανάκια, με στόχο την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο του Θερινού Κινηματοθεάτρου Ρόδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα έναρξης προβολών στις 9. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία αφιέρωμα στο σπουδαίο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου Μελίνα Μερκούρη. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μετά την Αττική αριθμός παραβάσεων στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου για τη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στο Νότιο Αιγαίο βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις με την Αττική να καταλαμβάνει την πρωτιά με 942. Με 13 ή 14 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, κάτι που θα εξαρτηθεί από την τύχη των προσκλήσεων της διοργανώτριας αρχής στον Εθνικό Αρχίπολη, στον Ευαγόρα και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα η οποία πρώτη θα απαντήσει θετικά θα καλύψει το κενό, διαφορετικά αν υπάρξουν μόνο αρνητικές απαντήσεις, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί οριστικά με 13 ομάδες. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
10: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

συμφωνώ ότι ο Γιαμάλ ήταν χειρότερος στο Μουντιάλ σε σχέση με το Euro το προηγούμενο του 24, αλλά το έλεγα και χθες ότι σε αυτό πιστεύω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι ήταν τραυματίας πριν το τουρνουά και μάλιστα αν θυμάστε είχε τεθεί σε αμφιβολία και το αν θα είναι διαθέσιμος και αν θα μπορέσει να παίξει τα πρώτα παιχνίδια και τέτοια, οπότε νομίζω ότι δεν έκανε προετοιμασία με την εθνική ομάδα καθόλου. Έχασε και το τελευταίο κομμάτι της σεζόν με την Μπαρτσελώνα. Ξεκίνησε χωρίς ρυθμό και αυτό φάνηκε. Δεν ήταν κακός όμως, σε καμία περίπτωση. Και επίσης, ναι, δεν ήταν εξίσου καλός στο Μοντιάλο όσο στο Euro, αλλά νομίζω ότι η χρονιά του με την Μπαρτσελώνα που προηγήθηκε ήταν η καλύτερη του στην Μπαρτσελώνα μέχρι να χτυπήσει. Οπότε, εγώ βλέπω μόνο βελτίωση στον συγκεκριμένο.

Για το φίλο που ρωτάει ποιος Άγγλος προπονητής έχει κατακτήσει την Premier League και αν μπορεί να γίνει φέτος. Αν μιλάμε για την εποχή της Premier League, δηλαδή από το 1992 και μετά, δεν την έχει κατακτήσει Άγγλος ποτέ την Premier League. Άγγλος προπονητής. Την έχουν κατακτήσει Σκοτσέζοι. Φυσικά ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον πολλές φορές. 13 νομίζω. Και έχει πάρει και ένα με την Blackburn το 1995 ο Κένι Ντάλγκλις. Αλλά Άγγλος προπονητής την Premier League συγκεκριμένα από το 92 και μετά δεν την έχει κατακτήσει ακόμα. Αν μπορεί να γίνει φέτος, για να γίνει ρεαλιστικά θα πρέπει να το πάρει η Manchester United που έχει προπονητή τον Michael Carrick, γιατί άλλη ομάδα από τις διεκδικήτρες του τίτλου, άμα δεν έχουμε κάποια ακραία έκπληξη, δεν έχει Άγγλο προπονητή. Έχουμε στην Arsenal τον Arteta, έχουμε τον Enzo Maresca στη Manchester City, τον Anthony Iraola στη Liverpool. Δεν έχουμε στους διεκδικητές του τίτλου Άγγλους προπονητές.

Λοιπόν, 0-4 ο Ερυθρός Αστέρας μέσα στη Λάρν. Ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν από τώρα την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με βάση και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ουσιαστικά για να είναι η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs για το Champions League, ελπίζει στην Τούν να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ μετά το 1-1 στην Ελβετία και εν όψη της Ρεβάνς στην Κροατία, καθώς τα άλλα μάτς είχαμε 0-2 νίκη της Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-4 νίκη της Λεχ Πόζναν και τώρα 0-4 προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας, επομένως μοιάζουν κλειδωμένες οι προκρίσεις των Σλόβαν Λεχ Πόζναν και Ερυθρού Αστέρα. Μόνο το ζευγάρι της Τούν με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ είναι ανοιχτό για την ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι αν αποκλειστεί η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, η ένωση θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και άλλα θα χτίσει καλύτερες πιθανότητες για μια ευνοϊκή, ας πούμε, διασταύρωση στα play-offs που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

μιας και λέμε για ΑΕΚ, να αναφέρω καταρχάς ότι η Χάποελ Μπερσεβά του Κάγκουα που σκόραρε, υπενθυμίζουμε για όσους δεν το άκουσαν, χάνει 2-1 από τη Βίκινγκουρ ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Νωρίτερα είχε προηγηθεί, αλλά ακυρώθηκε το γκολ το δικό της για το 2-1 και τελικά δέχθηκε γκολ από τους Ισλανδούς που οδεύουν προς τη νίκη σε αυτό το πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης, στα της ΑΕΚ υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs, σύμφωνα με το οποίο οι πρωταθλητές Σκωτίας, η Celtic, έχει πραγματοποιήσει μια διερευνητική επαφή για τον James Penrice, τον αριστερό μπακ της Ένωσης. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Penrice δεν προορίζεται για βασικός, αλλά για μια ποιοτική εναλλακτική πίσω από τον Kieran Tierney. Έχει συμβόλαιο ο παίκτης με την ΑΕΚ ως το 2028. Μένει να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα έχουν και κάποια δόση αλήθειας.

Να πω επίση ότι είχαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο δεύτερο προκριματικό Champions League. Και λέω εντυπωσιακό γιατί εντάξει, τα χαρτιά ήταν ισορροπημένο ζευγάρι αυτό τη Sturm Graz με τη Hearts. Τη Hearts που παραλίγο την περασμένη σεζόν να πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα στη Σκωτία και το έχασε με έναν δραματικό τρόπο. Η Sturm Graz στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία επικράτησε 4-0 και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε από τώρα μια θέση στον τρίτο προκριματικό. Να αναφέρω επίσης ότι ο Έλληνας εξτρέμ Αλέξανδρος Κιζηρίδης έπαιξε βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό.

αναφέρω επίσης κάτι που διαβάζω τώρα ότι προέκυψε μέσα στην τελευταία ώρα, ας πούμε, ότι έχει τραυματιστεί ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα στην τελευταία προπόνηση της Al Shabab. Αποχώρησε και το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την κατάστασή του. Ένας ακόμη τραυματισμός για έναν παίκτη που η αλήθεια είναι στην καριέρα το έχει πληγεί πολλές φορές από τέτοιους. Υπενθυμίζουμε ότι επέστρεψε ο Ποντένσε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην Al Shabab, μετά την ολοκλήρωση του όχι ιδιαίτερα επιτυχημένου, είναι η αλήθεια, δανεισμού του στον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Έχουμε κι άλλο δημοσίευμα και μάλιστα από τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Νίκολος Κύρα και αυτή τη φορά αφορά τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, ο αδερφός του Μπάμπη Κοστούλα, ο 29χρονος στόπερ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Columbus Crew και της Sparta Rotterdam. Υπενθυμίζουμε, 29χρονος κεντρικός αμυντικός, αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2025 στον Όφη, 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ, κυπελούχος Ελλάδας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, και να δούμε αν η συνέχεια της καριέρας του ενδέχεται να τον βρει στο εξωτερικό.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν όλα τα μάτς στα προκριματικά του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τελικά 0-4 τη Λάρν. Η Βίκινγκουρ νίκησε 2-1 τη Χάπολ Μπερσεβά. Για τους ηττημένους σκόραρε ο Kings Kangwa, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Για να το συνοψίσουμε, με βάση τα αποτελέσματα στα μάτς που αφορούν την ΑΕΚ, ουσιαστικά ρεαλιστικές πιθανότητες για να πάρει αυτό που θέλει η ΑΕΚ και να είναι ισχυρή στην κλήρωση για τα play-offs του Champions League. Το ζευγάρι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί είναι το Τούν Δυναμό Ζάγκρεμπ, στο οποίο το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Και έχουμε τη ρεβάνς στην Κροατία. Θέλει η ΑΕΚ εκεί αποκλεισμό της Δυνάμο για να είναι ισχυρή. Γιατί τα άλλα ζευγάρια σε μεγάλο βαθμό μετά τα διπλά των Σλόβαν, Λεχ Πόζναν και Ερυθρό Αστέρα μοιάζουν τελειωμένα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες και όσους έστειλαν τα σχόλιά τους. Αλέξανδρος Ριγότης ήταν στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μοσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Πέμπτη. Αύριο θα έχετε Άγγελο Κρεμαστό την ίδια ώρα που στο 10 με 12, τέλος πάντων, το βράδυ. Καλό σας βράδυ από μένα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει και πάντα λύση» υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωση η ΚΑΕΑΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβάλλοντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η-23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Κινγκ Σκάγκου αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόρερ στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολι άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κορυπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη υπάρξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε πολύ ρυθμό μπήκε ο Παντρόγκελεν. Χωρίς περιορισμού στην χωρητικότητα του ΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Λουστόνδο, Σανταμαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Μέσα και ο υποπαραχώρηση Γκουκιασασβίλη για τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητές σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη ιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την Όσιγεκ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας είναι ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στο Όπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζει τον Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12, παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Διονύση Δεσλέ στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνά στον ήχο. Ανοιχτές οι γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Μηνυματάκια, η γνωστή διαδικασία, στέλνετε στο www.sportfm.gr. Θα πάμε αρχικά, όπως κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες, του βασικού στάδιου της προετοιμασίας του Ολυμπιακού με Ηρακλή Αντίπα μέχρι και μισή. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Γεια σου, φίλε.
1: Έλα, Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλά, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου, είσαι άκουσα λίγο.
1: Ναι, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα μια χαρά. Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, πρωτού μας πεις σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα. Καταρχάς, είχαμε την ανακοίνωση Sky AEK για την είδηση οριστικής παραχώρησης της Ανέλα 1 του γηπέδου, δηλαδή για 49 χρόνια. Το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής 23 Ιουλίου, την Πέμπτη. Το έκανε γνωστό η Sky AEK. Στο ποδόσφαιρο, η AEK, διαβάζω, στρέφεται σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ. Αγωνίστηκε ο Κάγκουα βασικό στο παιχνίδι της ΧΑΠ Ολμπέρσεβα με τη Βίκυγκουρ. Άρα, αν τον έπαιρνε η AEK, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoff του Champions League. Οπότε στρέφεται αλλού. Ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς φυσικά με την Πάξη. Αύριο προπόνηση, σήμερα ή πέρασμένα το πρωί, και η αναχώρηση στη συνέχεια για την Ουγγαρία. Έκανε γνωστό επίσης η Παναθηναϊκός ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί στη χωρητικότητα του ΆΚΑ, αλλά μόνο κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα για τη ρεβάνς 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχωρεί το πρωί για την Πολωνία, για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, για τα προκριματικά του Europa. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ο Άρης πήρε παίκτη, τον αριστερό μπακ, Ρόκο Γιούρισιτς, από την Όσιγεκ. Ο Λεβαδιακός είχε προαναγγείλει βόμβα, ότι έρχεται βόμβα κτλ. Και φαίνεται ότι σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους παίρνει τον Άντριαν Σουτ, 27 ετών, Ρουμάνος διεθνής, που αποχωρεί από την Αλαΐν και θα τον πάρει ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού. Το λέω γιατί ξέρεις, είχαν κάνει μια προαναγγελία βόμβας στα social media και ψάχνονταν όλοι τι γίνεται, ποιον θα πάρει. Αυτό φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους. Εν ολίγης αυτά σου έχει να κάνει με το. Μετά τη επικαιρότητα και σου δίνω πάσα, αγαπητέ φίλε, να μας πεις για Ολυμπιακό. Φυσικά τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στον Ηρακλή, μέχρι και μισή θα είναι μαζί μας, ένα 20 λεπτά για ακόμα. Τι έχουμε?
1: Πολλά πράγματα και έχουμε και σήμερα, αλλά φυσικά η είδηση που είναι πιο σημαντική είναι η ομόφερη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το νέο κήπεδο του Ολυμπιακού, δηλαδή για το νέο Καραϊσκάκης. Ομόφερη απόφαση, γιατί μιλάμε για 37 στους 37 που ενέκριναν την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Βουλή ώστε να συνενέσει στη
0: νομοθετική ρύθμιση.
1: Την νομοθετική ρύθμιση, ναι, ναι. Για το νέο Καραϊσκάκη. Και ουσιαστικά θα γίνει, ξέρεις και όλο αυτό, και θα γίνει και, γιατί παρά Ολυμπιακός ως γνωστόν έχει το γήπεδο για 49 χρόνια, ωστόσο να το πάρει και για άλλα 49, δηλαδή να μεγαλώσει, ξέρεις, το χρονική διάρκεια που θα αποκτήσει το νέο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Τώρα, το σημαντικότερο που προκύπτει, ξέρεις, από αυτή την απόφαση είναι πρώτον απ' όλα ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αφού υπάρχει η έγκριση της ΕΟΕ, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πλέον το αρμόδιο Υπουργείο και φυσικά και η Βουλή μπορούν να προχωρήσουν στην ψήφιση για το νέο πλαίσιο, το οποίο θα αφορά, ξέρεις, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, και να πάρει, ξέρεις, και τα μέτρα τα οποία χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ξέρεις, που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, 12 μέτρα ύψος για το νέο Καραϊσκάκη. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να γίνουν στις 31, το πιο πιθανό είναι να γίνουν στις 31 Ιουλίου, δηλαδή να έχουμε εκεί τις επόμενες εξελίξεις, επί τις και σημαντικές εξελίξεις του θέματος, να ψηφίσουν, ξέρεις, στη Βουλή, και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες όπως είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει θα έχει μπει, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή να ουσιαστικά θα έχουν ξεκινήσει τα έργα και θα έχει δηλώσει έδρα το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, που πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί ήταν καλές οι μεταγραφές, καλή η προετοιμασία, καλά τα παιχνίδια με την Αϊμέγεν, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο, ξέρεις, θα μείνει και στην ιστορία, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο σχεδόν ολοκαινούριο, όταν θα φτάσει και στις 52.000 θέσεις. Λοιπόν, σαν είναι περσύγχρονο κήπεδο για τον Ολυμπιακό, χωρίς να σημαίνει ότι θα γκρέμψει, να μην το παρεξηγήσουν κάποιοι φίλοι, δεν θα γκρέμψει όλο το Παναθηναϊκό για να αυξηθεί η χωρητικότητα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά την προετοιμασία, ήρθε το πρωί ο Ελκαμπή, μπήκε κανονικά την πρώτη προπόνηση και φάτος, ανεξάρτητος, έβγαλε και την απογευματινή, δηλαδή δεν ακολούθησε κάποιο μέρος, έτσι, της προπόνησης όπως συνηθίζεται, για παίχτες που έχουν λείψει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι ο Ελκαμπή δεν είχε πάρει μέρος στην προετοιμασία, πάντως μείωσε και την αδειά του, γιατί ήρθε και νωρίτερα από ό,τι το λογιζόταν στην αρχή της προετοιμασίας. Οπότε ο Ελκαμπή θα κάνει τώρα τις προπονήσεις, θα παίξει και στα φιλικά. Να πω ότι ο Γιάννης το πρωί ακολούθησε το τοπικό πρόγραμμα, όπως το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά και σε κάποιο σημείο της προπονήσης και στις ασκήσεις τις οποίες έκανα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη Λίμπερ, το χρησιμοποίησε μαζί με τον Ελκαμπή, κάτι το οποίο έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο μισό, όχι φυσικά της περσινής χρονιάς, της προπέρσινης, της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο Double. Γιατί ο Ελκαμπή με τον Γιάννη είχε αρχίσει και είχαν μάθει να παίζουν μαζί. Ο Σιπιόρη ακολούθησε και πάλι το δικό του πρόγραμμα, αλλά ανεβάζει ρυθμούς, ανεβάζει και την ένταση. Δεν νομίζω ότι θα αρχίσει να μπει στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Θυμίζω ότι ο Σιπιόρη είχε τραυματιστεί στο τελευταίο γλυκό, είχε χτυπήσει τον νόμο και η διάγνωση ήταν 10-20. Γιατί στην αρχή υπήρξε έτσι πως είχε πέσει ο Σιπιόρη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται με τις ώρες, ξέρεις, στον αγωνιστικό χώρο, άμα δεχτεί ένα χτύπημα. Υπήρχε μια ανησυχία στις εξετάσεις, αλλά όλα πήγανε καλά για τον νεαρό μέσο. Τώρα αύριο να πω ότι θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, 10.30 ώρα Λαρδίας. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά, όπου ο Τσάλιακ είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, απλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα και την πηγή, δεν έχει επελθεί η σχέση με τον Πάολη. Δεν νομίζω όμως ότι ξέρω ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά, οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει το deal. Αλλά μέχρι να υπάρχει, απλά πάντα περιμένεις.
0: Ναι, λογικό.
1: Ότι γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και όπως έχω πει πολλές φορές και σήμερα στον αέρα του Μπίγκου της ΦΟΡΕΦΕΜ, αλλά και το πρωί Διονύση, όλα και χθες στην πρωινή εκπομπή, έλεγα πάντα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει και να κερδίσει θέσεις από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Σάλιακ αυτό έχει όλο το πακέτο, γιατί έχει παίξει, ξέρεις, και στην Μπουντεσλίκα. Είναι ένα παιδί το οποίο κέρδισε, ξέρεις, με το σπαθί του όλο αυτό το ενδιαφέρον, γιατί παίζει στην Ευρώπη αρκετά χρόνια. Και το γεγονός είναι ότι έφτιαξε τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να φτιάξει τη λίστα, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχω ξαναπεί. Και πρέπει να έχει 17 ξένους να δηλώσει και έχει 20 αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να αρχίσει να κερδίζει θέσεις και με Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπου οι οποίοι βέβαια να μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Γιατί οι Έλληνες μπορεί να αποκτήσεις από πάνω και εύκολα. Αλλά ήταν όμως παίκτες που να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και να τους υπολογίζει ο Μέντι Λίμπαρ. Από εκεί πέρα πάντα ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τώρα το κεντρικό χαφ. Είναι γνωστά τα ονόματα, τα έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο το οποίο να μην έχει δει το βόση της δημοσιότητας. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει την υπόθεση των παίκτων, των οποίων έχει πάνω στη λίστα για τη θέση του 8, ενός παίχτε στο Λάξενα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να μπορεί να παίξει κάθετα, να μπορεί να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι πολύ τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν περιπτώσει που το είχαμε αυξακοπεί, το Εουστάκιο, του Καναδού Διεθνή, το Εσπόσιτο, που έχει από τη Σεφίλη και του Μπρακάνησα, το επίσης από τις πρώτες Λισαβόνας, και όλα τα κοινά σημεία των τρίων ποδοσφαιριστών είναι ότι λύγει το συμβόλαιό τους του χρόνου.
0: Μάλιστα. Πόσο κομμάτια είσαι?
1: Δεν έχει. Πόσο?
0: Κομμάτια είσαι?
1: Είμαι σήμερα, δεν
0: σ' ακούω, σ' ακούω, δεν βγαίνει η φωνή.
1: Βγαίνει, πώς δεν βγαίνει, εντάξει, βγαίνει.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια, παιδιά, στείλτε μηνυματάκια για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι. Δεν υπάρχει και κάποια εξέλιξη στο θέμα Τζολάκη, δηλαδή, για να μπορέσω να πω αυτή τη στιγμή.
0: Για τους χαφ τώρα είπε ο Ηρακλής, γιατί βλέπω γιατί δεν παίρνουμε αυτόν, γιατί δεν παίρνουμε τον άλλο, τώρα είπε τα δεδομένα. Για τους χαφ.
1: Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στα χαφ. Απλά όταν θα πάρει παίχτη στα χαφ που θα είναι ξένος, οπότε και αν φύγει ο Τζολάκης και αποκτηθεί ο Ορτέκα που είναι το πιο μεσαίο σενάριο, θα πάει στο ΣΥΡ 5 Ολυμπιακός από τη λίστα στους ξένους. Και εκεί δεν θα είναι εύκολο τα πράγματα, δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να μείνουν έξω. Εντάξει, μπορεί να μου πει κάποιος ότι, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, αλλά μετά φτιάχνεις νέα λίστα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός πάνε όλα καλά και αποκλείσει την Αιμέγγεν, τότε αυτό μάθος ξέρεις θα αφημίσει τα πλέον, αλλά θα μπορέσει να αλλάξει τη λίστα και δηλαδή και τι παίχτες θα έχει αποκτήσει. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξει και άλλους Έλληνες πέρα από το Σάλιακ.
0: Ωραίο ερώτημα και με δύσκολη απάντηση νομίζω. Ναι. Αν ήσουν με τη Λίμπαρ, ποιους τρεις θα έκοβες Ηρακλή?
1: Την έχω κάνει με όλους τους συναδέλφους που είμαστε εδώ.
0: Ναι, εδώ ήμουν σίγουρος, το κλασικό βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Καλά, εντάξει. Ο ένας είναι η εύκολη περίπτωση, είναι ο Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας, σε μεθλάση δεν πρόκειται. Δηλαδή και έχει και Ολυμπιακός και Λικαμπή και Γιάννη, ναι. Και τα Ρέμπι. Αυτή είναι η εύκολη απόφαση. Τώρα από εκεί και πέρα, μπορεί ας πούμε άντε να είναι δύο, όσοι πιόνι και λόγω του ακολουθεί και ατομικό πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, άμα θα επιστρέψει, και ήταν και καλός η προετοιμασία ο Σιπιόνι, άρα σου πω να κόψει ένα χαφ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω στο φίλο.
0: Ο τρίτος,
1: Ναι, είναι δύσκολο να πω, είναι δύσκολο εξίσως.
0: Φαντάσου για τον προπονητή, φίλε.
1: Και φαντάσου, Διονύση, να γίνει συν 5.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να κόψει κάποιο το extreme, αλλά ποιο να κόψει. Δηλαδή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός εκεί αρκετούς παίχτες ή από τον κέντρο της άμυνας. Δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές.
0: Όχι, όχι, ρε. Είναι το μόνιμο πρόβλημα των προπονητών αυτό με τη λίστα. Δεν είναι καθόλου. Κάποιο θα κόψεις, κάποιο να δυσαρεστήσω, ποιο να. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Και πόσο θα έχεις ένα παίκτη ζεστό άμα τον κόψεις, γιατί ξέρεις, θα στεναχωρεί και ο παίκτης.
1: Βέβαια, μα το είχε πει ο παιδί.
0: Αλλά πρέπει να το κάνει ο προπονητής. Τι να κάνεις.
1: Όταν είχε γίνει κλήρωση. Μου είχε πει ότι στη λίστα λέει υποχρεωτικά πρέπει να κόψω κάποιον, γιατί κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια. Μην κάνεις σε κανέναν, Ηρακλή. Γιατί ξέρεις, ο προπονητής τον έχει στο ξενοδοχείο, τους παίκτες, την καθημερινότητα, τις προπονήσεις. Δεν είναι απλά πράγματα. Ορτέγκα, λέει. Ορτέγκα, πώς θα κόψει και θα πάει με ένα αριστερό μπακ. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Επίσης, εμένα έχει πάει το μυαλό μου, ακριβώς ξέρεις ότι μπορούσε ένα παιδί μου να κόψει κάποιος τότε. Κάποιος να κόψεις. Δηλαδή να κόψεις τον Πυρόλα, να κόψεις τον Κάρμο, να κόψεις τον Σμαϊλόβιτς. Πάει απλά πράγματα αυτά. Ξέρεις, εμένα πήγε το μυαλό μου από την άποψη ότι πέρυσι. Πρέπει παιδί μου, και μιλάμε τώρα μόνο για τα μάτια με την Αμέγκη. Δεν μιλάμε για τη λίστα.
0: Ναι, γιατί αλλάζει μετά.
1: Που θα έχει Ολυμπία. Που θα έχει. Ναι, αλλάζει. Και πριν από το μάτια με την Αμέγκη μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, δύο αλλαγές. Οι δύο προσήκες.
1: Εγώ λέω. Ξέρεις ότι δεν είναι δηλαδή το δεν μπορείς να βρει

0: Τώρα πολλά μηνύματα, ξέρεις, που εκφράζουν απόψεις. Εγώ θα έκοβα αυτόν, εγώ θα έκοβα εκείνον.
1: Λογικό. Αυτά δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου εύκολη απόφαση.
0: Ο τελειώνει, λέει, η Ρακλή προετοιμασία, Σάββατο δεν τελειώνει.
1: Ναι, είναι το φιλικό με την Αλκμαρ, το τελευταίο. Και μετά ο Ολυμπιακός θα πάει στο Άμστερνταμ και θα αναχωρήσει, ξέρεις, για την επιστροφή στην Ελλάδα. Και τα φέρει έτσι τύχη που θα ξαναέρθει στην Ελλάδα.
0: Θα πάρει, λέει, οχτάρι πριν τα προκριματικά.
1: Ο στόχος αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι και να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη τις επόμενες μέρες. Τώρα να το βάλει στη λίστα μέσα σε 8 μέρες να δουλέψει, εγώ σου λέω να το πάρει στο τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι εύκολο να μπει στη λίστα.
0: Ναι. Ανάλογα πώς θα τον πάρει, μόνο, εντάξει. Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φαντρόγγελεν. Θα τον βάλει στη λίστα, στην αλλαγή που θα κάνει.
1: Έχει πάρει πόσο?
0: 3 μέρες.
1: Οκ.
0: Okay. Ανάλογα πώς θα τον πάρεις. Και τι ανάγκη έχεις.
1: Βεβαίως.
0: Ίσως η Ρακλή κόψει ένα ακόμη φορά αν θέλει σύστημα μόνο ένα επιθετικό, λέει ένας φίλος.
1: Αυτή και... δηλαδή να κόψει 10
0: δύο φορ, δηλαδή, και κλαίει τον Γιαννένα.
1: Όχι, δηλαδή να πάει, ας πούμε, με Λεκαμπή τα Ρέμπι, με Λεκαμπή Γιάρετς, που δεν βγαίνει αλλιώς. Μέχρι ο Λεκαμπή είναι σίγουρο. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά, δεν είναι εύκολη απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν εύκολα τα κουκιά.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί ξέρεις, είναι τώρα που μπλέξαμε αυτήν την ιστορία και όλοι στέλνουν ποιον θα έκοβα εγώ, ποιον θα έκοβα. Ο ένας, ο άλλος.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Αν θα μείνει ο Μασούρας, δεν έχεις, το έχεις απαντήσει και πάλι, αλλά εντάξει, μπορεί να μην έχει ακούσει ο φίλος.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μασούρας είναι στο Ολυμπιακό. Τον χρησιμοποιεί κυρίως ο Μεντελίμπαρ πίσω από τον επιθετικό. Και επίσης πηγαίνει καλά. Και έχει μείνει ικανοποιημένος ο Μεντελίμπαρ από την παρουσία του Γιώργου. Για να μην ξαναπώ πάλι, ξέρεις, τα ίδια, δηλαδή την αδικία που υπάρχει εκτός στο πρόσωπο του Μασούρα. Αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι η άποψη του προπονητή. Και έχει μείνει ικανοποιημένος. Και χρειάζεται και Έλληνες Ολυμπιακός στη λίστα του.
0: Μάλιστα. Οκ. Ξέρεις, τώρα είναι περισσότερο ποια δεκάδα βλέπεις για Ευρώπη. Δεν είναι νωρίς.
1: Νωρίς, ρε παιδιά, νωρίς. Νωρίς.
0: Πώς βλέπεις η Ρακλή μέχρι στιγμής, Ρόκα Σίλβα και Ρόκα. Τι εννοεί. Κάπου μπερδεύτηκε.
1: Το Ζώτα Σίλβα, το Ρόκα.
0: Α, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα, ναι.
1: Σήμερα και οι δύο συνεργάστηκαν δύο φορές. Στην προπόνηση και στο δίπλο εντός εισαγωγικών το οποίο έδωσε το Λίνα γύρω με τη Λίβα. Στην μία έβγαλε πολύ ωραία σέντρα ο Ρόκα, πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα. Παραπροσέκτη στο δοκάρι, στην άλλη του γύρισε την μπάλα και την έβαλε σαν δίχτυα. Ο Ζώτα, δηλαδή, ο Ρόκα έδωσε την ασίστ και ο Ζώτα σκόραρε. Πρώτα απ' όλα, ο Ζώτα είναι ένας παίχτης που δείχνει ότι ήρθε εδώ για να παίξει. Δηλαδή, για να κάνει το restart, να κάνει εσύ την παρουσία του. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, φαίνεται αυτό και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, έχει τρομερή ποιότητα. Ο Ρόκα που ουσιαστικά τώρα κάνει τις προπονήσεις του, δηλαδή το παιδί είχε και που μπήκε, ας πούμε, και ένα τέταρτο με τον Άγιαξ, ήταν για να αρχίσει να προσαρμόζεται και να καταλάβει, ξέρεις, λίγο καλύτερα το τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλή σέντρα, δηλαδή και τελική απόφαση όσον αφορά τις φάσεις του.
0: Πώς βλέπεις Αντρέ Λουίς και Κάρμο και Μπρούνο?
1: Λοιπόν, Κάρμο, άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρούμενος που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι χαμογελαστός.

0: το βλέπεις ότι είναι μέσα στις προπολήσεις και, και προσπαθεί και πάντα και δίνει το καλύτερο και αυτό, και είναι και ένας παίχτης που, που ξέρει, ας πούμε, το τι θέλει ο προπολητής. Δεν υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τον Αντρέ Λουίς το έχω ξαναπεί. Μπορεί να ακούσει κάπως, δεν θέλω να έρθει άλλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Έχει τρομερή ποιότητα, Διονύση. Τρομερή ποιότητα.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ βλέπεις και την προετοιμασία τώρα, αλλά αυτά τα λεφτά τα οποία ήρθαν, θυμάσαι, ήταν η δεύτερη φορά που γούρλωσα το μάτι μου εγώ. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, φίλε.
0: Ας πούμε, είχα πει και τότε ότι ο Αντρέ Λουίς, ας πούμε, πριν στον Ολυμπιακό, είχε πρόταση η Ρίο Άβε 15 εκατομμύρια από την Μπενφίκα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, εκεί είναι η τιμή του και, και πιο πάνω. Αλλά μιλάμε για έναν παίχτη που μακάρι αυτά που βγάζει στις προπονήσεις, δηλαδή ξέρεις να τα δούμε και στο, και στο κήπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέφτει το μάτι το μέτρο σου, δηλαδή να αρχίσει να πέσει εσύ τώρα σε ένα επιθετικό συνάδελφο, δηλαδή για προπόνηση.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Θα έπεφτε το μάτι στον Αντρέ Λουίς.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση πρώτος να αποδεσμεύσω. Πώς βλέπει ο Ηρακλής ως ουδέτερος παρατηρητής τα πάξη Παναθηναϊκός και την Άμμο Γεύου ΠΑΟΚ?
0: Εντάξει τώρα, βέβαια δεν έχω εικόνα για την πάξη, να σου πω τώρα τι ομάδα είναι, δεν έχω εικόνα. Κάνω ότι τι να συζητάμε, φαβόρη ο Παναθηναϊκός είναι, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος να σου πει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πατήσει σαν τεράστια αποτυχία. Δηλαδή δεν το...
1: καλά, τι συζητάμε.
0: Οφείλει ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, να καθαρίσει πρόκριση για μένα από το πρώτο μάτς.
1: Έγινε, φίλε.
0: Τι ομάδα είναι αυτή η Διονύση?
1: Τι εννοείς?
0: Και ας πούμε να σου κάνω και γεύση. Επειδή θα έχεις κοιτάξει. Τι παίζει, δηλαδή είναι η ομάδα που παίζει επιθετικά, παίζει ανοιχτά.
1: Κοίταξε, το τι παίζει και πώς θα παίξει δεν μπορώ να σου το πω γιατί έχει δώσει 10 φιλικά.
0: Πόσα?
1: 10. Άρα λοιπόν, άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ, τι θα... δηλαδή έχω λοιπόν τους αναλυτές. Φαντάζομαι ότι έχουν κάτι το στάφι εκ των αναλυτών από τον Παναθηναϊκό, οι συνεργάτες του Νίστρου, έχουν κάτσει και προσπαθούν, ξέρεις, να δουν ποιοι παίκτες έχουν παίξει τα περισσότερα λεπτά.
0: Για να βγάλουν ένα
1: σπίτι. Μπράβο. Ναι. Ναι, γιατί όταν είναι 10 φιλικά και μοιράζει χρόνο ο προπονητής, πού να βγάλει άκρη. Και είναι κυπάξι, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα πιο γνωστή. Τερμάτισε στην τρίτη θέση τη σεζόν που πέρασε. Έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
0: Α, ναι, το έχεις πει αυτό. Ναι,
1: είναι μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, που υπάρχει εκεί. Έχει ένα γήπεδο μικρό.
0: Μιλπάω της Ουγγαρίας δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Μιλπάω της Ουγγαρίας.
1: Μπράβο. Κάπως έτσι. Ναι. Έχει ένα γήπεδο μικρό, 6.000 και κάτι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και παικταράδες, ας πούμε, με ποιότητα, αλλά okay, για να τερματίσει και τρίτη σημαίνει ότι θέλει μια σοβαρότητα να την αντιμετωπίσεις. Πρώτο σκόρερ, έχουν ένα 39χρονο center for, 39χρονο, ο Ντάνιελ Μπέντε που είχε 14 γκολ. Τι άλλο τώρα να σου πω. Δεν έχει κάποια σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία, μην τραθούμε. Τέταρτη σεζόν θα είναι φετινή στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά.
0: Πρέπει,
1: καλά το συζητάμε, εννοείται. Ναι. Προφανώς. Εντάξει, φίλε. Τρεις.
0: Οκ.
1: Ναι. Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηρακλή Αντίπα, στο πρώτο καθιερωμένο έτσι μίωρο που έχουμε τώρα με την προετοιμασία, όπως έκανα και εγώ όταν ήμουνα στην Ολλανδία επίσης. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ούτε CD είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη καρδιά.
5: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλες τις φορές. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM στους 94,6.
8: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
9: Πώς με πεις Πατρίδης?
8: Είπα Πατρίδης. Το είπα,
9: 26 χρόνια επιτυχιών, αλλά
8: 26. Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
5: Δερατζιάς. Συριανός μου αυτός. Ψηλία δεν είναι. Σύριος κύριος Συριανός. Συριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
10: Τι είπε.
5: Ορίστε.
10: Τι λες, τυπομάς, τηλέφωνο λες.
5: Ναι, σημαίνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
11: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχει που γίνεται τρίχη. Τώρα τι είναι, τρίχη.
12: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
5: Ζυρίχει την τρίχη.
11: Σκουμπι σκουμπιντού!
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Πάμε να ανοίξουμε 2-195-79-283-45. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που έχει στείλει μήνυμα. Και στο Βίρονα από τα Χανιά, που μας στέλνει το μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βίρονα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι, καλώς.
1: Πάνος, Παλαιοφάδος, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε μου.
1: Κάτσε, γιατί μου είχες στον ύπνο, έτρωγα παρά σαλάτα.
0: Καλή όρεξη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ήθελα να πω για το... ποιος πιστεύεις θα κόψει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού? Σιώπη, Τουμπά.
0: Να κόψει.
1: Είναι... από δεσμεύσεις.
0: Α, ποιοι θα φύγουνε, ναι, ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί που λες, είναι υποψηφοί. Δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά. Σίγουρα βέβαια είναι να φεύγουν οι άνθρωποι, οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν την προετοιμασία.
1: Ο Σιώπης αγωνίστηκε π.χ. Ναι, ναι. Έπαιξε κάποια φιλικά.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά. Η σίγουρη είναι ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα. Ποιοι άλλοι είναι? Ο Σοκό.
1: Από αυτούς που έχουν κάνει προετοιμασία, προφανώς ο προπονητής έχει δει κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν στο σύστημά του, δεν κάνουν στη φιλοσοφία του, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Από αυτούς που παίξαν όμως τα φιλικά, είναι μια περίοδος, ας πούμε, μιας καλής κρίσης για τους ποδοσφαιριστές αυτοί, για να αποδεσμεύσει να κόψει κάποιους.
0: Μπορεί κάποιοι να αποχωρήσουν ακόμα, ναι, μπορεί. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα. Τώρα το θέμα για τον Παναθηναϊκό πάνω μου τώρα είναι τα μάτς.
1: Τα μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το κακό τώρα. Η βαθμολογία του Παναθηναϊκού έχει το κακό ότι, και ειδικά της Ελλάδας, είναι ότι πρέπει να τρέχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά, στα αποδεσμένων παιχτών, παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από Ιούλιο.
0: Το έχει να κάνει με το conference.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει για μένα άμεσα, γιατί μπλέκεται πολύ το ρόλο και πολύ μπορεί να μπερδευτεί και ο προπονητής έτσι.
0: Και okay, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο προπονητής, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά ακόμα. Απλά σου λέω ότι τώρα το βάρος πέφτει στα παιχνίδια. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη.
1: Από αυτούς που είναι, τα περισσότερα είναι εξάρια. Δηλαδή ο Καμαρά, ο Κοντούρης, ο Τσέριν, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως οχτάρι μέχρι να έρθει η νέα μεταγραφή του
0: Παναθηναϊκού. Οχτάρι είναι ο Τσέριν κανονικά.
1: Πώς?
0: Κανονικά ο Τσέριν οχτάρι είναι.
1: Άρα θέλει ένα δεύτερο οχτάρι.
0: Πώς θα πάρει οχτάρι ο Παναθηναϊκός? Θα πάρει. Θέλει ένα οχτάρι βασικό.
1: Ναι, τον Μπελίστρι τι θα τον δούμε καθόλου ή...
0: Ο Μπελίστρι δηλαδή... προπονείται κανονικά, ναι.
1: Ναι, τον υπολογίζει ο προπονητής, ρε παιδί μου.
0: Ήθελε να τον δει. Τώρα τον έχει λίγες μέρες τον Μπελίστρι. Κάτσε να
1: τον βάλει, γιατί αν τον βάλει, πώς θα τον δει?
0: Πού να τον βάλει? Στα μάτς εννοείς?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα τον βάλει τώρα με την Πάξη, μπορεί να τον δει μετά. Έχει
1: ίσως, να μην τον βάλει, ίσως να μην τον βάλει γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Βέβαια, έχασε το βασικό στάδιο.
1: Οπότε θα πάει με τους πιο σίγουρους που έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, λες.
0: Το πιθανότερο.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο για το σύστημα αυτό που πάει να εφαρμόσει ο νέος προπονητής, ο Νίστρου. Θα το εφαρμόσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να το εφαρμόσει στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, να αλλάξει σύστημα εννοείς?
1: Ναι, θα πρέπει να έχει εναλλακτική δεύτερο σύστημα. Εάν εφαρμόζει αυτό το σύστημα, καταρχήν οι αντίπαλοι του θα τον κατασκοπεύουν.
0: Μιλάς για σύστημα. Περίμενε.
1: Αυτό το build-up.
0: Μιλάς
1: το
0: για
1: build-up, αυτό που δουλεύει. Το build-up.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Έχει πει ο ίδιος ο προπονητής. Το έχει πει ο ίδιος ότι κάποιες φορές θα πιεστούμε. Δεν είναι κακό όταν θα πιεστείς να διώξεις την μπάλα. Θα γίνει και αυτό. Κάποιες φορές, κάτσε να σου πω ότι έχει πει ο προπονητής, άσε τη λέμε εμείς. Κάποιες φορές έχει πει.
1: Ο προπονητής λέει στην αρχή κάποιες δηλώσεις, μετά όμως αναθεωρεί κάποια πράγματα ανάλογα με αυτά που βλέπει, έτσι.
0: Περίμενε, μην βιάζει. Έχει πει επίσης ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί να πάμε σε πιο χαμηλά μέτρα. Και αυτό γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Ο κανόνας και το στυλ που θέλει να περάσει, η φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα του, είναι ξεκάθαρο. Τον έχουμε δει. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και. Κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία, φίλε Πάνο. Σε ένα μάτς μπορεί να χρειαστεί να αμυνθείς περισσότερο. Σε ένα μάτς μπορεί να πιεστείς, να είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Πρέπει εκεί να ανταπεξέλθεις.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αυτά είναι ακόμη πιο εξειδικευμένα θέματα που θέτεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν αμυντικά build-up και αν υπάρχουν επιθετικά build-up. Εγώ ξέρω ένα
0: αμυντικό build-up και επιθετικό build-up.
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ένα build-up ξέρω εγώ. Αυτό που είναι από τον τροφλέκα, τέλος πάντων, και πίεση ψηλά όταν αμήνεται η ομάδα. Όταν μείνει η ομάδα και υπάρχει πίεση ψηλά για να χτίσει την μπάλα, μετά υπάρχουν κενά πίσω. Στην Ευρώπη δεν παίζει να το εφαρμόσει αυτό, ούτε καν να διανοηθεί αυτό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πες λίγο από δίπλα, επειδή είναι λίγο πιο χαμηλή η
0: δυναμικότητα στο build-up. Είναι το χτίσιμο από πίσω και πώς θα περάσει την μπάλα ανάμεσα.
1: Ναι, επιθετικά. Αμυντικά όμως.
0: Δεν υπάρχει αμυντικό build-up. Αμυντικά.
1: Όχι, αμυντικό build-up. Λέω αμυντικά, αν πιέζει ψηλά για να ανακτήσει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, για να ανακτήσει την μπάλα, λέω, και να κάνει παιχνίδι, αυτό είπα προηγουμένως ότι εγκυμονεί σοβαρό κινδύνο να έχει πολλά κενά πίσω.
0: Αν κάνεις δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα, αν κάνεις build-up.
1: Όχι, όταν αμήνεσαι και πας να πιέσεις ψηλά, mm-hmm. ανέβουν οι γραμμές ψηλά, mm-hmm. αν δεν ανακτήσεις την μπάλα, mm-hmm. μπορεί να σε βγουν ακάλυπτο πίσω και να...
0: Ναι, γι' αυτό
1: και
0: δουλεύεις, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα το build-up, άλλο αυτό που λες.
1: Υπάρχει το επιθετικό build-up, νόρα, όταν ένα πλάνο όταν πας να επιτεθείς και ένα πλάνο όταν πας να αμυνθείς.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει η επιθετική άμυνα, αυτό το λεγόμενο. Το ψηλά η άμυνα, να ανακτήσουμε την μπάλα.
0: Ωραία. Αυτό το και πράγμα... σου είπα λοιπόν, είπε ο προπονητής, ναι. κάποιες φορές θα χρειαστεί να είμαστε και σε πιο χαμηλά μέτρα. Λογικό
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή θες να πρεσάρεις, πάντα θα σου βγαίνει το pressing, μπορεί να μην σου βγει το pressing και ο αντίπαλος να είναι πιο ψηλά. Εκεί θα χρειαστεί να αμυνθείς.
1: Εδώ το ένα φαίνεται το άλλο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχει μια τρομερή φυσική κατάσταση η ομάδα. Τρομερή φυσική κατάσταση, mm-hmm. να μπορεί να αντέχει και στην πίεση και όταν πιέζει ψηλά, όταν αμήνεται mm-hmm. στα τρεξίματά της, να έχει ισορροπία στις γραμμές. Mm-hmm. Γιατί αν βλέπεις τώρα ψηλά τις γραμμές και πίσω υπάρχουν δύο αμυντικοί, έχεις φάει τρία μπαλάκια στο νερό. Ξεκάθαρα.
0: Διονύση δεν ξεκάθαρα. Αμήνονται μόνο. Άκουσα να πω. Όταν πας ψηλά τις γραμμές, δεν αμήνονται μόνο οι δύο αμυντικοί. Αμήνεται όλη η ομάδα. Αλλά σου λέω, είναι ανάλογα και το μάτς. Κάθε μάτς έχει μια δική του ιστορία. Είναι άλλο. Αλλιώς θα παίξεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα αλλάξει το σύστημά σου, αλλά η φιλοσοφία σου μπορεί να είναι διαφορετική στο κομμάτι του pressing στην Ελλάδα και διαφορετική σε ένα ντέρμπι και διαφορετική στην Ευρώπη. Προφανώς. Άμα πας να παίξεις στην Ευρώπη με μια φύση επιθετική ομάδα με ψηλά την άμυνα, μπορεί να έχεις πρόβλημα.
1: Ωραία. Κατά τη γνώμη σου, στα μάτς με την Μπάξη, η οποία είναι ναι μεν ευρωπαϊκά, αλλά δεν είναι μεγάλη ψηλής επικινδυνότητας να ολοκληρώσω. Okay. Εντάξει, δεν είναι και ένα μεγαθύριο, ωραία, είναι μια τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας, ωραία. Πιστεύεις ότι θα παίξει με build-up?
0: Ναι.
1: Θα παίξει με build-up. Αυτό είναι που είπα στην αρχή της συζήτησης, ότι αυτό εγκυμονίζει κινδύνους, γιατί είναι μια άγνωστη ομάδα, είναι ευρωπαϊκός αγώνας.
0: Και τι να κάνει, αφού αυτό δουλεύει, να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Ενώ δουλεύει κάτι άλλο, να πάει να παίξει
1: παιχνίδι. Αν έχει δει να δουλεύει και ένα
0: το build-up
1: άλλο πλάνο.
0: Πίεση ψηλά, δεν καταλαβαίνω. Το build-up σημαίνει χτίσιμο παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή, το build-up σημαίνει ότι πάω εγώ να χτίσω για να περάσω στη μία ζώνη και τη δεύτερη ζώνη και αν με πρεσάρει ο αντίπαλος να το σπάσω αυτό το pressing με build-up. Αυτό δουλεύει κατά κύριο λόγο. Κάποιες φορές μπορεί να σε πρεσάρει ο αντίπαλος να μην σου βγαίνει το build-up και να διώξεις. Να κάνεις μεγάλη. Θα συμβεί και αυτό. Όμως σου λέω και πάλι, μην τα μπερδεύεις. Ο Νίστρουπ θέλει ο κανόνας να είναι αυτό που θέλει να παίξει, αυτό που αναφέραμε τώρα. Μπορεί κάποιες φορές να διώξεις, να γεμίσεις.
1: Ωραία, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει σχεδιασμό.
0: Τώρα δουλεύει και...
1: Πώς, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα και πλάνα για την Ευρώπη ή τα ίδια παράλληλα, δηλαδή το ίδιο πλάνο θα έχει πλάνα για την Ευρώπη.
0: Η απάντηση είναι αυτονόητη. Προφανώς όταν θα δει ο προπονητής μια ομάδα η οποία θα τον πιέσει πάρα πολύ, δεν θα ντραπεί να διώξει ή να χαμηλώσει μέτρα την ομάδα. Λογικό δεν είναι.
1: Για να κατανοηθώ, για να κλείσω τώρα. Θα παίξει τύπου 50 στην Ευρώπη, υπάρχει αυτό το πλάνο,
0: όχι,
1: ή θα παίξει, επιθετικό στυλ, επιθετική φιλοσοφία και στην αλλαγή στην Ευρώπη.
0: Το εξηγώ ρε πάνω. Θα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αλλά αν πιεστεί πολύ, προφανώς θα πει στην ομάδα πάμε πιο πίσω, ρε παιδιά, γραμμές. Αυτά είναι αυτονόητα.
1: Άρα λες ότι
0: το είπε ο ίδιος ο προπονητής.
1: Το έχει πει ο ίδιος.
0: Οι προπονητές θα δουλεύουν, δηλαδή για παράδειγμα, όταν δουλεύει στην τακτική ο προπονητής. Θα δουλέψει επιθετική τακτική, αμυντική τακτική. Θα δώσει εντολούς στους παίκτες πώς αμυνόμαστε όταν μας πιέζουν, πώς να σπάσουμε το pressing, πώς να
1: το έχεις δει αυτό, το έχει δουλέψει.
0: Εσύ τι λες.
1: Όχι, εσύ το έχεις δει.
0: Προφανώς το έχω δει.
1: Εντάξει, εντάξει, αυτό.
0: Δεν θα δουλέψεις στην προστιμασία. Έγινε.
1: Όχι, μετά τις θεωρίες. Έγινε, άντε, καλό βράδυ.
0: Μα ποιες θεωρίες, τι θες να σου κάνω, να σου βγάλω τα πινακάκια του.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω αν το έχεις δει εσύ, αν το έχεις δει.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα. Καλώς τον.
2: Πόση αισιοδοξία ο Ηρακλής που πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει τουλάχιστον 20 βαθμούς.
0: Ωστόσο τι.
2: Πως η αισιοδοξία που βγάζει ο Ερακλής από αυτά που λέμε την προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει για πλάκα 20 βαθμούς. Αυτό έτσι ως πρίζωμα.
0: Τα δεδομένα μεταφέρει ο Ηράκλης. Βλέπεις, βλέπεις τι δουλεύει.
2: Σε ποια λογική τα στηρίζει, δεν ξέρω όμως.
0: Ο Ηράκλης, ένα λεπτάκι.
2: Όχι ο Ηράκλης μόνο. Ο Ηράκλης.
0: Ωραία, εγώ μιλάμε τώρα για τον Ηράκλη. Ναι. Βγαίνει εδώ και λέει: παιδιά, σήμερα έγιναν αυτά, δούλεψε το άλλο. Από εκεί πέρα, το ρωτάνε κάποιοι την άποψή του. Ποια είναι η άποψή σου, Ηράκλη, για την προετοιμασία του Ροντινέη, λέει ένα πράγμα. Λέει τη γνώμη.
2: Βάλε, έχει παίξει ο Ηράκλης καθόλου για να καταλάβει τα πράγματα. Βεβαίως έχω παίξει. Έχω παίξει μια άλλη σου.
0: Και πόσα χρόνια έπαιξε. Ωραία, πες μας εσύ που την καταλαβαίνει την μπάλα και δεν την καταλαβαίνει ο Ηράκλης.
2: Θέλω να σου πω ότι είστε εσείς δημοσιογράφοι. Δεν σου πω ότι εσάς η δουλειά σας είναι να ξέρετε να έχετε μια καλή πένα, να μεταφέρετε πληροφορίες. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Και να εκφέρετε και μια όψη. Δεν σημαίνει ότι η άποψή σας είναι η σωστή.
0: Και σου είπε κανείς ότι βγήκε ο Ηράκλης και είπε εδώ ότι μόνο η δική μου άποψη είναι σωστή και δεν έχω καμία άλλη.
2: Και τον Κάρμο ότι είναι χαρούμενος, είναι έτσι.
0: Αυτό που βλέπει λέει.
2: Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε σε δύο φιλικά. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Παρότι είναι χαρούμενο.
0: Δεν εγώ δεν τα έχω δει τα φιλικά, φίλε μου του Ολυμπιακού. Τι να
2: το
0: πω.
2: Θέλω να πει την μπάλα. Έτσι.
0: Κάτω λοιπόν. Να υποστηρίζω και το. Τέλο πάντων.
2: Όχι. Ναι.
0: Τον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα υποστήριξη. Αλλά ναι, είστε, ναι, είναι ναι, καλοκαίρι, ναι. Φίλε μου. Δηλαδή. Τέλο πάντων.
2: Ναι, πάμε πέσω τι θέσει.
0: Πέσω τι θέσει. Εσύ που παίξει μπάλα και τι θέσει.
2: Ο κόσμο του Ολυμπιακού είναι στα κάγκελα και παρά έξω δεν βγαίνει. Αλλά κάτω από του ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ, όλα τα σχόλια από κάτω είναι η δικιά μου άποψη, η οποία δεν βγαίνει παρά έξω.
0: Πες
2: δεν ξέρω για ποιο λόγο αποκλείεται.
0: Γιατί λοιπόν, αποκλείεται τώρα, δηλαδή. Ρε αδερφέ. Μην μου λες αυτά που μου λέγανε πέρσι για τον
2: Παναθηναϊκό.
0: Υπέροχα. Έχεις βγει. Άκουσε με λίγο. Έχεις βγει τώρα λοιπόν να πεις την άποψή σου. Γιατί αποκρύπτεται. Γιατί λες. Κάτσε ρε να καταλάβεις. Λες ότι αποκρύπτεται. Μα εδώ είσαι και τι λες. Πες την λοιπόν.
2: Εγώ τι λέω και είμαι ο ένας και άντε να βγει όλοι.
0: Όσοι θέλουν να βγουν.
2: Και βγαίνουν 10 απέναντί μου.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ σε αυτό, φίλε μου.
2: Ολυμπιακοί τώρα, έτσι. Ο Θεός να τους κάνει Ολυμπιακούς. Λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει οι Ολυμπιακοί να είμαστε καβάλα στο άλογο και απαιτούσαμε πράγματα και γι' αυτό ήμασταν και τόσο ψηλά τόσα χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ένα πρωτάθλημα. Το DNA μας το έχουμε χάσει, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει θύρα 7, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λοιπόν, τους λόγους τους καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Ρόκα ήρθε να λύσει τα προβλήματα αριστερά. Εγώ σου λέω θα είναι ο παίκτης που θα κοπήσει από τη λίστα. Στο λέω από τώρα. Γιατί δεν έχω πέσει σε τίποτα έξω από το έχω πει. Ότι ο Πομπόβης θα παίξει βασικός, ότι δεν ήρθε παιδιά για δεύτερος, ήρθε για πρώτος, γιατί θα βοηθήσει ο Ντολάκης. Έτσι. Ήταν καλή ευκαιρία να πάρουμε τον άλλο της Παραγουάης, αλλά τελικά δεν ξέρω ποιο θα πάρουμε. Και ο Πομπόβης ήταν ο πρώτος. Ο άλλος ήταν πιο κάτω και τον Πομπόβης. Τέτοια πράγματα βλέπω. Μετά βλέπω τελικά μπει, ήρθε μετά το κόπα Αφρικά κουρασμένος. Τώρα έχει παίξει και Μουντιάλ. Έτσι. Ήταν ακόμα πιο κουρασμένος, πιο καμένος, έτσι όπως και παρέμει. Εκεί είπαμε να πάρουμε ένα καλό επιθετικό, να κάνουμε ένα restart και όπως να έχουμε το γιάρεψου. Εκεί θα εγκλωβιστούμε στο θέμα του επιθετικού. Έτσι, μετά, όπως αυτοί που θα κοπούνε, είναι ντροπή να πούνε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ή ότι θα πρέπει να κοπεί ο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό.
0: Και συγγνώμη λίγο, Ο δημοσιογράφος θα πάει να πει στο Μεντιλίβα πρέπει να κόψει αυτόν.
2: Όχι, αλλά από όσο εκφέρεις άποψη για διάφορα θέματα, γιατί δεν εκφέρεις άποψη και αυτό. Είναι ευκολάκι να πεις ότι κάποια πρέπει να κοπεί.
0: Γιατί κατά την άποψή σου είναι ευκολάκι. Εσύ που είσαι μπάλα. Εσύ που είσαι παίξει μπάλα.
2: Όχι να κόψουμε το Σιπιόνι.
0: Δεν ξέρω τι θα κόψει, ρε φίλε. Ούτε με νοιάζει, ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ που έχεις παίξει μπάλα 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Προετοιμασίες έκανες.
2: Όχι, ναι, βέβαια.
0: Δεν έκανες. Το καλοκαίρι, αφού έχεις τόση μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρεις τι είναι το καλοκαίρι, προετοιμασία για τα φιλικά.
2: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή όταν έπαιζες μπάλα ήσασταν το καλοκαίρι στην ομάδα σου στο 100%?
2: Όχι.
0: Τότε.
2: Μα δεν είπαμε εμείς αυτό.
0: Έβγαζες τόσα
2: αυτό
0: εύκολα συμπεράσματα, ας πούμε ποιος πρέπει να είναι στην ομάδα, να μην είναι.
2: Θεωρείς, από πέρυσι δεν βλέπετε τον Γκαρσία τώρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Μα είναι θέμα
2: άλλο. Γιατί δεν βγαίνουν παρά έξω.
0: Αδερφέ, δεν με νοιάζει εμένα αν θα κοπεί ο Γκαρσία ή όχι. Εγώ προσπαθώ να σου μιλήσω με επιχειρήματα ποδοσφαιρικά.
2: Γιατί να μου κάνει ένας Ολυμπιακός να μου πάει κόντρα, ναι.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Δεν σου πάω κόντρα. Εσύ πας κόντρα με το βγήκες.
2: Ωραία.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Προσπαθώ με βάση κάποια επιχειρήματα. Και λέω, είναι τόσο εύκολα τα συμπεράσματα που βγάζουν όλοι απ' έξω. Και εσύ που είσαι παίξει μπάλα 25 χρόνια και έχει κάνει προετοιμασία στο καλοκαίρι.
2: Γιατί ήταν Ολυμπιακό πέρυσι με Γκαρσία, δεν βλεπόταν η ομάδα πέρυσι. Και τώρα πάμε, υποτίθεται, να βελτιώσουμε την ομάδα και θα πάμε με τους περσινούς να παίξουμε προκριματικά.
0: Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν.
2: αυτοί θα παίξουν. Ότι έπρεπε το οχτάρι, γιατί έχω πει το οχτάρι και το έχω πει και μια εβδομάδα πριν, ότι δεν θα το πάρουμε πριν, πριν την Αϊμέγγεν. Θα δούμε αν περάσουμε και τότε θα πάρουμε. Για να δούμε, θα πάρουμε παίχτη Champions League ή παίχτη Europa. Απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το τέτοιο. Το όσο δεν έκανε στον με τη Λίμπαρ. Είπαν ότι δεν κάνεις
0: αυτό βγήκε προς τα έξω ότι ο Μεντελίμπας
2: δεν αυτό βγήκε, 15 μέρες τον κυνήγαγε και μετά το φτιάχνει ο Μεντελίμπας.
0: Και εμένα, και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά τι να σου πω τώρα, δεν κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Ναι, και τότε, εγώ λέω ότι δεν του κάνει τη Μεντελίμπα. Οπότε τότε η διοίκηση γιατί έκανε πρόταση και ξανά πρόταση. Οπότε δεν ακούει το Μεντελίμπα.
0: Και εμένα σου λέω μου κάνει εντύπωση.
2: Όταν αυτό παίχτης, αλλά... δεν το θέλει ο Μεντελίμπα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Okay.
2: Μετά έχουμε μια καλή άμυνα, έτσι, αυτόν τον Κάρμο που πιστεύω παρακάτω θα το βρει, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε, έτσι, και περιμένουμε να δούμε τον καλό Κάρμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπετε, έτσι, έχουμε πάντως μια καλή ομάδα, μια καλή άμυνα. Καλή τόσο άμυνα, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ στη ζωή μου να έχω τέσσερις πολύ καλούς παίκτες, να μην σου πω και ο Κουτσίδης. Ο Κουτσίδης έχει δείξει φοβερά πράγματα στην προετοιμασία, όπως και ο Φίλης. Έτσι, ο Φίλης για μένα θέλει πέντε μουζακίτιδες, αλλά μην τώρα πτύξουμε το θέμα το αυτό, γιατί πάλι θα μου πάρε κόντρα. Γιατί το παιδί έχει κορμί. Ο Μουζακίδης το καλύτερο ήταν να φύγει ιδανικό στο παιδί.
0: Πότε απολαύεις μπορεί να το δεις στο φίλι και να βγάλεις το ίδιο συμπέρασμα.
2: Φαίνεται από το πρώτο μάτς. Καταρχήν
0: φαίνεται από το πρώτο μάτς.
2: Πολύ ψύχρεμο στα 19 του, φοβερό κορμί.
0: Φαίνεται όμως ότι μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα και να είναι καλά, άλλο λέω. Φαίνεται από ένα μάτς καλοκαιρινό φιλικό, ένα παιδί 19 ετών, ότι είναι καλύτερο από το Μουζακίδη, ας πούμε.
2: Έχει προσόντα. Γιατί ο Μουζακίδης έκανε τίποτα, ο Μουζακίδης πέρυσι ανέβηκε επίπεδο από πρόπερση. Εγώ είδα ότι έκανε τίποτα προς τα πίσω.
0: Κάτι άλλο ερώτησα. Τον είδες εσύ σε ένα μάτς φιλικό, φιλικό κιόλας, που είναι άλλοι ρυθμοί, άλλες καταστάσεις κτλ. Και μέσα σε ένα μάτς κατευθείαν έβγαλε συμπέρασμα ότι είναι καλύτερος του Μουζακίτη.
2: Και σε ένα φαίνονται οι παίκτες. Σε τον Τουρέ τον είδα την πρώτη στιγμή, από το πρώτο φιλικό και με κοροϊδεύανε και λέω παιδιά είναι παίκτη στην Μπαρτσελώνα. Και όταν στην Μπαρτσελώνα πήγε. Έχω μάτι. Εγώ μπάλα μέσα που λέμε γάμα. Έτσι. Αλλά από μπάλα ξέρω πάρα πολύ όπως ελάχιστη. Λοιπόν, η αναβάθμιση είναι ο Σάλιακας ο δεξιμπακ. Για σένα.
0: Για μένα.
2: Γιατί το Μαφαίο καλύβω τον περσινό Κωστίνια. Θα είμαι και λίγο καλύτερο στην άμυνα. Είναι αμυντικογενής. Οι ομάδες στην Ελλάδα, οι πιο πολλές, μας παίζουν πίσω. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε ένα αμυντικογενή μπακ, το οποίο είναι ο Σάλιακας. Αλλά ο Σάλιακας θα πρέπει να ήταν ένα επίπεδο του καλού Ροντινέη. Ότι περσινού, πριν τον playoff, του καλού Ροντινέη. Έτσι, εσύ το θεωρείς ο Σάλιακα ότι είναι ένας καλός Ροντινέη.
0: Οπότε όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Σάλιακας είναι μια περίπτωση να πάρει έναν Έλληνα και να έχει ένα καλό παίκτη εκεί. Ο οποίος είναι και Έλληνας.
2: Ναι, για τους Έλληνες να λύσει το πρόβλημα. Να λύσει την μπράβο, συμφωνώ, να λύσει το πρόβλημα με τους Έλληνες, αλλά να είναι και αγωνιστικό το θέμα, όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί να ήταν και Έλληνας και για αγωνιστικό, ήταν το μεγάλο φιάσκο που κάναμε με τον Τζάπρα. Αυτό ήταν το έγκλημα του Ολυμπιακού, που δεν πήραμε τον Τζάπρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έτσι, άλλη μια αλήθεια σου λέω τώρα, έτσι.
0: Έγινε, φίλε μου, πρέπει να προχωρήσουμε όμως.
2: Να πω και ένα τελευταίο. Όπως είπα, είχαμε μια πολύ καλή άμυνα, έτσι, γιατί το ξέφυγα. Μια πολύ καλή άμυνα, αλλά δεν θα έχουμε καλή άμυνα, γιατί θα προληθεί και ο Πιρόλα. Έτσι, θα τα λέω πάλι από τώρα. Λοιπόν, αυτό. Τώρα θα βγουν άλλοι 10 πέραντί μου να λένε έναν πρόεδρο και κάτι τέτοια. Ναι, είδαμε. Ο πρόεδρος είναι να βάζει λεφτά από την τσέπη του. Όχι μόνο από τις πωλήσεις και να του μένουν και κάβα.
0: Ωραία. Να σε καλά.
2: Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε.
3: Διονύση.
0: Έλα φίλε μου.
3: Τι κάνεις?
0: Έλα ρε ζωή.
3: Πού είσαι?
0: Τι κάνεις είσαι? Δεν πήγε καλά ζωή, δεν πήγε καλά το πράγμα.
3: Το περιμένω, νομίζω δεν πήγε, δεν πήγαινε καλά. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι εντάξει, δεν την δώσανε τον κόλ. Στο παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν. Και δεν ξέραμε μετά με τη Γαλλία τι θα γινότανε.
0: Ναι.
3: Το πιθανότατο είναι να είναι αποκλειστή, δεν το συζητάω, αλλά ένα μεγάλο παιχνίδι και όταν είναι και η Γερμανία, ποτέ μην είναι ποτέ. Δεν το είδαμε ποτέ, οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Έτσι έπρεπε να δώσει από εκεί και πέρα. Για μένα έχει επιβεβαιωθεί ο Κώστας, ο Μιαούλης εννοώ, που είχε πει από τότε ότι η γερμανική νοοτροπία έχει χαθεί. Δεν γίνεται, αδερφέ, η Γερμανία να χάσει τα πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αφού το είδαμε γι' αυτό, εντάξει. Δηλαδή μόλις δύο φορές έχει χάσει τα πέναλτι γερμανία. Το 76 το τελικό από τη Τσεχοσλοβακία και το 16 στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Βραζιλία. Εντάξει. Είναι πολλά, είναι πολλά. Για μένα αυτό που παίζουν οι Ισπανοί δεν μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Άλλο το να μην σ' αρέσει, άλλο το δεν είναι αποτελεσματικό. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Έτσι, και η Αργεντίνη δεν υπήρχε στο κήπεδο για αυτό το παιχνίδι. Α, και 11 με 11 που ήταν. Από εκεί πέρα πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Εδώ στο Παναθηναϊκό θεωρώ, Διονύση, γιατί εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί έχουμε μάθει ευρωπαϊκά. Θεωρώ αποτυχία μου εγώ η ομάδα και το λέω από τώρα. Δεν φτάζει πρωί με τελικό κοβρέντι.
0: Τι μου είπες?
3: Θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός, και το λέω από τώρα,
0: ναι,
3: δεν φτάσει πρώιμη τελικό Conference League.
0: Κάτσε να περάσει League Face πρώτα. Βήμα-βήμα. Μην πας στο σωμάτια.
3: Κάτσε, περίμενε. Όταν ο άλλος έχει ανεβάσει το πύχη,
0: ναι, αλλά γιατί το λέω? Πρόσεξε, γιατί το πρώτο βήμα, ναι, που πρέπει να γίνει, όπως και η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε μια δύσκολη δοκιμασία το καλοκαίρι, πιεστική εννοώ, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για τον Παναθηναϊκό να περάσει League Face. Α, δούμε μετά.
3: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό, αλλά για να σέβεσαι το όνομά σου στην Ευρώπη πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη. Εκεί, δηλαδή κάποτε η ομάδα έβαζε ψηλά το πύχη σαν ποιος δεν είναι, και θα φτάσει στο δεκάρι και έφτανε προημετρικό. Πώς, στο κορυφαίο, Champions League. Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλός μου...
0: Πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη, αλλά πρέπει να βγεις και βήμα-βήμα.
3: Αυτός, ωραία. Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλος μου το έχει κατακτήσει αυτό το κύπελο, και εμείς μέχρι στιγμής είχαμε την πεποίθηση, την άποψη, τη γνώμη, το συνέστημα, όπως θες βάλτο, ότι εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Ελλάδος, να μην λέμε ότι από τη στιγμή που ο άλλος το κατέκτησε, ότι δεν γίνεται, δεν είναι αποτυχία να μην φτάσει από την προημητρικό. Σεβαστό, σεβαστό για μένα κάθε αντίπαλος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω σιγά την τάδε, σιγά την ένα, γιατί ξεχνάμε κάτι στην Ελλάδα. Το ότι όλοι οι αντιπαλοί μας δεν είναι Νορβηγοί, δεν είναι Σουηδοί, και δεν μιλάω για τις μεγάλες χώρες, έχουν και μια ταυτότητα ποδοσφαίρου. Κάτι το οποίο εμείς εδώ δεν την έχουμε. Μια σχολή, μια ταυτότητα, κάτι έχουν. Αλλά όταν όμως έχεις χτίσει αυτό το όνομα, και αυτό το όνομα εδώ και μια δεκαετία και πάνω έχει πέσει, οφείλεις να το ανυψώσεις. Αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω που διαφωνείς.
0: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Απλά εγώ σου λέω ότι βήμα-βήμα πρέπει να γίνονται όλα αυτά.
3: Ναι, σε αυτό το συμφωνώ. Και σου είπα ότι για μένα δεν έχω γνώμη εδώ αυτό το προπονητή, δεν τον ξέρω καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι όταν γίνονται προετοιμασίες αρέσκεται και λίγο στο να πουλάτε ότι οι ομάδες κάτι κάνουν και κάτι ράβουν, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι καινούριο.
0: Φίλε, εγώ είμαι
3: μέσα στη χρονιά.
0: Όταν γίνεται μια προετοιμασία πρέπει να λες αυτά που βλέπεις μέχρι εκεί. Στα φιλικά και στις νίκες να κρατάς χαμηλά την μπάλα, στα φιλικά και στις ήττες επίσης να μην είσαι υπερβολικός στις κρίσεις σου. Είναι καλοκαίρι, είναι περίοδος προετοιμασίας. Το λέει λέξη προετοιμασία. Οι ομάδες τώρα χτίζονται, τώρα φτιάχνονται. Θέλουν δουλειά, θέλουν μεταγραφές. Και ειδικά όταν έχεις νέο προπονητή που πάει να περάσει μια νέα φιλοσοφία. Εμένα, από αυτά που έχω δει από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, μου αρέσει η λογική και η φιλοσοφία. Μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Το αν θα βγει, αν θα πετύχει, δεν πάω, το ξέρω. Αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό το ποδόσφαιρο από το άμεσο, το έχω ξαναπεί. Και προ-Νίστρουπ. Είναι ο καθένας του αρέσει και τι βλέπει. Θέλει να δει. Θεωρώ επίσης ότι θέλει ακόμα ενίσχυση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το οχτάρι πρέπει να είναι οχτάρι το οποίο πρέπει να είναι top. Να δώσει ένα πακέτο διαφορετικό στον Παναθηναϊκό. Παράδειγμα σου λέω, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι δουλειά και ένα κομμάτι μεταγραφική ενίσχυση για να έχει τα κατάλληλα υλικά σε αυτό που θες να παίξεις. Τι θέλει να παίξει ο Νίστρουπ? Θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, κυριαρχίας, γρήγορο με pressing ταυτόχρονα. Ωραία, αυτό θέλει δουλειά και φυσικά τους κατάλληλους παίκτες.
3: Το θέμα είναι άλλο.
0: Όχι μόνο το
3: έργο. Να έχουμε
0: περισσότερη δουλειά, θα έλεγα.
3: Να σκοράρει και έξω από την περιοχή. Γιατί πέρσι είχαμε ένα θέμα στο σχολάρισμα.
0: Πέρσι πολλά θέματα είχε ο Παναθηναϊκός.
3: Και βέβαια το κυρίως είχε το σχολάρισμα.
0: Εδώ...
3: Όταν ο Άδος κλεινόταν πίσω,
0: αλλά έχεις άλλαξει τρεις προπονητές.
3: Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις άμυνα με τίποτα.
0: Άλλος έκανε προετοιμασία, άλλος συνέχισε, άλλος ήρθε, άλλος έφυγε, άλλος ξανάρθε. Δεν είναι τόσο απλό.
3: Κοιτάξτε, εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο για το Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια, με την έννοια ότι όταν οι αντίπαλοι του περισσότεροι το παίζουν κλειστά, δεν μπορεί να τις ανοίξει. Το ένα. Και το δεύτερο, αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός από τους μεγάλους αντιπάλους σε αυτό το σετ παιχνιδιού, το είχε με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, όταν κέρδιζε το Παναθηναϊκό, το κέρδιζε πάντα στην κόντρα. Με αντεπίθεση και γκολ.
0: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου αυτό το πράγμα το δούλευε 5 χρόνια με τον ίδιο προπονητή.
3: Συμφωνώ.
0: Και ο Παναθηναϊκός άλλαζε τα πλάνα κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν παίζει ρόλο.
3: Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει ρόλο. Τώρα έχουμε και ένα καινούριο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει.
0: Θα δούμε.
3: Το θέμα αυτό εμένα στην αρχική μου τοποθέτηση ότι για μένα είναι αποτυχία αν δεν πάει τουλάχιστον πρώην ημιτελικό κοπελιστή. Γιατί δεν είναι ούτε η Ευρωπαλή.
0: Εγώ καταλαβαίνω να θέτεις ψηλά τον πύχη, ναι, και να βάζεις στόχους. Και για μένα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή να φτάσει ψηλά. Και για μένα μίνιμουμ αυτό που είπες πρώην ημιτελικά. Όμως πρώτα πρέπει να δει τη διαδικασία των προκριματικών. Και μετά να θέσει τους στόχους. Δηλαδή, αν περάσει τη League Phase, να πει: κύριε, εγώ έχω στόχο να φτάσω μίνιμουμ εκεί. Τώρα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα πρέπει να λέει να περάσω τη League Phase. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρυσι.
3: Και μην ξεχνάμε, η ΑΕΚ πέρσι, να λέμε για την αντίθεια, πέρασε και δύσκολα την πρώτη. Πέρασε την άνετα. Ξεχνάμε τι βελγικές ομάδες για μας είναι εφιάλτης. Μην είναι τώρα δηλαδή.
0: Βέβαια δεν πέρασε δύσκολα.
3: Δεν μας τράζει.
0: Και είχε και τις στιγμές. Για θυμίσει το δοκάρι τον Κύπριο με την ΑΕΚ. Πρέπει να έχει τις στιγμές μαζί σου.
3: Ναι. Συμφωνώ.
0: Έγινε. Τζόι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αφού ακούσουμε τραγουδάκι για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Το προσλεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωραία, πού πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρει. Ο Άντι Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
4: Ο Χάρης, ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
5: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
6: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
5: Προκλήσεις, συγγνώμη.
7: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
8: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτή το χέρι.
9: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
10: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
11: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
11: Τι είπε?
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
12: Όχι, ναι, όχι.
11: Επιμένω.
12: Όχι,
11: ναι.
12: Όχι, ναι. Όχι.
11: Καλά.
10: Σε... Αυτά είναι...
11: Πάμε break.
9: Και δεν πάμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Δεύτερο, όταν λες βήμα-βήμα, εννοείς να πάρει το κόφερ σε 10 χρόνια για το Champions League 100. Όχι, όταν λέω βήμα-βήμα, εννοώ πρώτα τα προγραμματικά και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου, εσύ μιλάς.
1: Α, γεια σου Διονύση, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Μια χαρά, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Έλα, ταξιάρχη, δώσ' μου δευτερόλεπτα, ταξιάρχη, δευτερόλεπτα.
1: Βέβαια.
0: Ταξιάρχη.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
1: Μια χαρά, λοιπόν. Πήρα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, να πω δύο πράγματα. Okay, δεν μπαίνω σε άλλα νερά τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχω και ένα θείο φανατικό Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορώ να την καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια ο Ολυμπιακός περνάει ίσως τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του. Δηλαδή έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει κάνει καλές πορείες σε Champions League και Europa League. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω εγώ, μάλλον να χαίρονται πρέπει, όχι να στεναχωριούνται. Και επίσης έχω έναν προπονητή ο οποίος τους έχει οδηγήσει σε φοβερά πράγματα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό που άκουγα για το πώς θα παίζει στην Ευρώπη και αυτά. Εγώ θυμάμαι τον Ίστρουπ τη σεζόν 23-24 που έπαιζε η Κοπενχάγη και ήταν σε όμιλο με Bayern, Μονάχου, United και Γαλατά Σαράι. Βγήκε δεύτερη κιόλας και προκρίθηκε. Είχε πάρει 0-0 στο Μόναχο με την Bayern, μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή δεν θα το αλλάζει το στυλ του. Θα παίζει επιθετικά ακόμα και σε τέτοια ματς, πιστεύω. Δηλαδή και με αντιπάλους πολύ πιο δυνατούς από τον Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και την υπηρετεί. Από αυτό που θυμάμαι και από την Κοπενχάγη τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
0: Γεγονότα είναι αυτά, εικόνες.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για τον τελικό στεναχωρήθηκα που δεν το πήρε η Αργεντινή.
0: Ήθελες Αργεντινή, άλλη... Αργεντινή,
1: Ναι, Αργεντινή υποστήριζα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να υποκληθούμε λίγο στην Ισπανία. Δηλαδή, ώρες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, το πώς άλλαζαν την μπάλα, ήταν τροματικός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή το πήγε το ματσική, αλλά η Ισπανία το οδήγησε το ματσική. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε η Αργεντινή να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Το πιο πιθανό ήταν δηλαδή να τρώγε και 3-4 γκολ, αν πήγαινε επιθετικά η Αργεντινή. Αν πάρουμε εικόνα δηλαδή και από το ματς της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Μα δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να το κάνει απέναντι στην Ισπανία για την αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε, φάνηκε. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει μπροστά.
1: Ναι, δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει με τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τίποτα. Παρά μόνο να αμυνθεί, να έχει το Μαρτίνες όπως τον είχε σε καλή βραδιά και να βρει μια στιγμή με το Μέση που δεν τη βρήκε ποτέ. Δηλαδή βρήκε μια στιγμή με το Μέση μόνο στο 117, δεν βρήκε άλλη. Mm-hmm. Που άμα δεν είχε βάλει το κεφάλι του Μερίνο, πήγαινε καρφί για τα δίχτυα η μπάλα. Τρομερή αυτοθυσία του Μερίνου. Και γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει στάρει Ισπανία, αλλά έχει 25 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θυσιάζονται, υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Φοβερή ομάδα και άδικα και δίκαια το κατέκτησα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για τα ευρωπαϊκά που έχει την Πέμπτη, να πούμε, εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί και με 2 νίκες, γιατί είναι καλό και για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν φέτος η Ελλάδα διεκδικεί την 10η θέση, τη διεκδικεί ή όχι. Σε ποια θέση είναι φέτος η Ελλάδα, ξέρει?
0: Περίμενε, να δω τώρα τι γίνεται, γιατί το έχω χάσει, να σου ειλικρινείς.
1: Δεν είχαμε φτάσει πέρυσι, αλλά εμείς θα κάναμε μοσχήμα με τη Ράγιο.
0: Ναι. Είμαστε 12η.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να προσπεράσουμε τους Τσέχους που είναι στη 10η.
1: Ναι. Και ποια άλλη ομάδα είναι και κοντά?
0: Περίμενα να σου πω. Λοιπόν, είμαστε 12η. Πάνω από εμάς είναι η Πολωνία και στη 10η θέση είναι η Τσέχη.
1: Α, οι Πολωνοί σήμερα κέρδισαν, η ΛΕΧ.
0: Έχουμε 40.000, 42 και κάτι, ναι. Οι Πολωνοί.
1: Αυτοί κέρδισαν σήμερα. Είχαν τη ΛΕΧ. Ένοιαζε και την ΑΕΚ αυτό το μάτς, αλλά δεν πήγαν καλά σήμερα
0: για
1: τα αποτελέσματα
0: για την ΑΕΚ.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολη κλήρωση για δεύτερο προκριματικό. Δύναμο Κιέβου. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και προκριματικό Champions League αυτή η κλήρωση, δηλαδή, τόσο νωρίς. Βέβαια δεν έχω εικόνα από Δύναμο Κιέβου, αλλά... Έχει ενδιαφέρον, έχει. Το πρώτο μάτς είναι έξω.
0: Πολωνία.
1: Με τον δύο είναι έξω.
0: Σωστά.
1: Νομίζω, ναι. Καλό αυτό. Καλό αυτό, ώστε ό,τι ζημιά, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι πάντα και τα πόδια είναι βαριά, ό,τι ζημιά γίνει στο πρώτο παιχνίδι να διορθωθεί στην έδρα σου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, για την ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται το Κάγκου αναβαγή από τη στιγμή που έπαιξε σήμερα, αν και για μένα λάθος είναι αυτό, γιατί δεν κρίνεται από δύο παιχνίδια όλη η χρονιά της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ θέλει έναν παίκτη σαν τον Κάγκου, κατά την άποψή μου, αλλά okay, μπορούσε δηλαδή να πάρει δύο. Θα δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη, και εγώ σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, Διονύση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Έχω χάσει. Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ για τη συντροφιά νυχτοφύλακα με τα λέποδος σε μια ερημιά.
0: Πού είσαι?
2: Σε μια ερημιά,
0: περιοχή.
2: Κορινθία.
0: Πού?
2: Κορινθία.
0: Α, Κορινθία. Καλή βάρδια να είσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δύσκολα πράγματα. Εντάξει, δεν παίρνω συχνά. Ακούω βέβαια μου γιατί μου... Είναι το... Ξέρεις όταν είσαι σε ένα σκοτάδι μέσα, το να ακούς κάποιους ανθρώπους από το ραδιόφωνο είναι παρηγοριά.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δύσκολα σου λέω, δύσκολα, πολύ δύσκολα, αδελφέ, πολύ δύσκολα. Αλλά έχω και κάτι παράπονο, κάτι που ακούω.
0: Ναι.
2: Ο Κάρμο δεν είναι σαπάκι. Εντάξει, πώς να το κάνω. Ο Κάρμο έχει αποδείξει τι είναι. Δεν ξέρω το παιδί, έχει την ιδιοσυγκρασία του. Τον Ολυμπιακό έχει δείξει ότι πρόσπερε, έτσι. Να μην το πούμε σαπάκι.
0: Σαπάκι τώρα, τι για επαγγελματίες παίκτες αυτές είναι, αυτές είναι υπερβολές.
2: Πώς?
0: Ναι, συμφωνώ, υπερβολές είναι αυτές.
2: Και... Δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Και ούτε ο αντίπας είναι άμπαλος. Για όνομα του Θεού. Αυτά δεν έχω να πω.
0: Να είσαι καλή βάρδια. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο.
3: Τελικά η μοίρα σου το έχει.
0: Αυτός, με το που βγήκες, αυτό σκέφτηκα πέρσι με την ΑΕΚ. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό γίνεται συχνά.
3: Κοίτα, με τον Παναθηναϊκό γίνεται συχνά, αλλά πότε, από Σεπτέμβριο και μετά. Συνήθως τα καλοκαίρια πάτε και καλά.
0: Τι και καλοκαίρι, θα σου θυμίσω εδώ την ιστορία με τον Ρεμπότσο, τι γινότανε.
3: Α, εντάξει, τότε, αλλά γενικά και στα ευρωπαϊκά του, άσχετα με το ποιο προπονητή έχετε, πάτε καλά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και με τον Αλός είχατε πάει καλά και με τον Πορτογάλο είχατε πάει καλά στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή όποιο προπονητή και να έχετε τα καλοκαίρια πάτε καλά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα αν έρθει κάποιο στραβό αποτέλεσμα,
0: ναι,
3: σε
0: ναι,
3: κάποιο...
0: Όπως το λες.
3: Αλλά συνήθως τα καλοκαίρια για εσάς είναι πιο άνετα σε σχέση με άκρη Ολυμπιακού. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Τώρα θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Αλλά τώρα ναι, πρόσεξε ότι βάζεις πλάτη και για Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν βάζω πλάτη, ρε παιδί μου. Προσπαθώ λίγο.
3: Ναι, πάει, να αντιμετωπίζεις.
0: Όσο μπορώ πιο λογικά.
3: Την κρίνια των οπαδών. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας, στη ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 22 Ιουλίου. Η ΑΕΚ μοιάζει ότι είναι αγωνιστικά αποδυναμωμένη με το κενό του Πινέδα. Δεν ξέρω όμως τι θα λέμε μετά από 5 μέρες, 10 μέρες. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα γίνει, τι προγραμματισμός θα γίνει. Όσο για αυτό το, πώς τον είπαν, Καγκούα το λένε αυτό το...
0: Σωστά.
3: Ίσως η ΑΕΚ να...
0: Γιατί μικροφωνίζεις? Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Στο ραδιόφωνο είναι δυνατά. Τώρα εντάξει
0: είναι. Ναι, κλείσω τελείως, ναι. Έλα.
3: Μπράβο, ήταν. Λοιπόν, ίσως η Άκη να τον πάρει και αργότερα. Ας πούμε και ίσως σε καλύτερη τιμή από αυτοί που διαπραγματεύονται τώρα, έχοντας η Άκη στο επιχειρήματά της, ορίστε, το χρησιμοποιήσατε, άρα μου το στερήσατε για τους διαγώνες που έρχονται. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως θυμάμαι και από πέρσι υπήρχε κάποιος Κροάτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ και δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθεί από ιταλική ομάδα, από την Μπολόνια νομίζω, κάποιος Μπλάνκο Κροάτης. Ή θυμάμαι παράδειγμα άρεσε κάποιος που έπαιζε στη Γκραϊόβα, που νομίζω Γεωργιανός ήταν. Υπήρχαν δύο-τρία ονόματα που είχαν βγει στον αέρα και του Κάγκουα βέβαια. Δεν ξέρω και τι άλλο έχουν υπόψη τους, αλλά σίγουρα δεν έχει, είναι νωρίς για να εκφράσουμε απογοήτευση για κάτι. Λέμε οι μέρες περνάνε, αλλά είναι πολύ νωρίς. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες σοβαρές κινήσεις των ομάδων, έτσι, το θέλει η αγορά, είναι τον Αύγουστο, δηλαδή προς 15 Αυγούστου εκεί, δεν είναι άσχετα αν έχουν προχωρήσει και πώς έχουν προχωρήσει οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά οι δυνατές κινήσεις μας έχουν συνηθίσει οι ομάδες οι ελληνικές να γίνονται Αύγουστο και μάλιστα τελευταίο 15ήμερο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι σε όλα και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα για το άλλο που συζητάτε συχνά και όχι άδικα, αυτό που έχει γίνει με τους 17 παίχτες συν 4 από τη χώρα τους, συν άλλους 4 γηγενείς, για μένα είναι μια πολυπλοκότητα που δυσκολεύει τις ομάδες. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της UEFA που το
0: με
3: έχει.
0: Με τη λίστα λες, ε.
3: Ναι, δυσκολεύει προπονητές, δημιουργεί εντάσεις και όχι άδικα μεταξύ παιχτών και προπονητών. Όπως και η ίδια δυσκολία βλέπω ότι σιγά σιγά μπαίνει και στους ελληνικούς αγώνες με το κύπελλο. Αν μια ομάδα έχει ένα καλό νέο παίχτη κάτω των 22, κάτω των 21, θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός. Και θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός, διότι στο βάθος είναι κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα που θα ενδιαφερθεί και η ελληνική ομάδα θα το μοσχοπουλήσει. Οπότε την ίδια την ομάδα συμφέρει να μην βάλει το νέο, το ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα. Επομένως αυτοί οι κανονισμοί για μένα είναι το θεαθή είναι, διότι τι θα αναγκάσει ας πούμε τώρα ας πούμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό να παίζουν με δύο κάτω από τον 21 και αν δεν το αξίζουν να παίζουν έτσι να παίζουν ας πούμε για να παίζουν δεν νομίζω αυτοί και από την ΕΦΑ δηλαδή και από τώρα και στην Ελλάδα που πάνε να περάσει αυτό το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει την κατάσταση και σε τελική ανάλυση δεν φέρει κάτι καλό για το ποδόσφαιρο το ελληνικό, αυτό νομίζω
0: ναι.
3: Αυτά δηλαδή πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή, το μόνο που δημιουργούν δυσκολίες, έτσι νομίζω γιατί εσείς παράδειγμα το Βαγιανίδη όταν το βάζετε
0: σε όλους
3: που,
0: δημιουργούν δυσκολίες, σε όλες τις ομάδες.
3: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή δεν ωφελείται κάποιος, ούτε ο νέος ποδοσφαιριστής θα ωφεληθεί, διότι αν υποθέσουμε το βάζει αναγκαστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα καεί το παιδί, θα πέσει και ψυχολογικά και θα αφήσει κακές εντυπώσεις και από την άλλη δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για κάτι καλό για τον ποδόσφαιρο. Το πολύ πολύ να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο του χρόνου και όλα αυτά. Δεν συμφωνώ δηλαδή με όλες αυτές τις τους νέους κανονισμούς. Δυσκολεύει προπονητές, δυσκολεύει ομάδες και δεν ωφελεί και κανένα νέο παίχτη. Αυτά θα ήθελα να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, λοιπόν. Μαρκό μου, εσύ καλά είσαι.

0: να είναι προσεκτικός, συγκεντρωμένος. Αυτό. Μην πάει με τουπέ. Αν πάει με τουπέ, εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει με τουπέ. Εγώ το μόνο που φοβάμαι, ναι, είναι στα επίφοβα, ρε παιδί μου, είναι όχι οι παίκτες. Οι παίκτες είναι που έχει αναπαθμιστεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, κατά την άποψή μου. Είναι ο τρόπος που παίζει. Γιατί προσπαθεί να αλλάξει ο προπονητής όλο τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Άμυνα ψηλά, πίεση. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να τα αφομοιώσουν οι παίκτες. Δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Το μόνο που φοβάμαι λοιπόν εγώ είναι αυτό. Τίποτε άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα, δηλαδή με το pressing, με όλα αυτά που κάνει, ο τρόπος που πιέζει, αυτό. Το θέμα είναι να βγει το παιχνίδι. Να μπορέσει δηλαδή να ρολάρει η ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο που θέλει ο προπονητής. Γιατί παίζει πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζω και στη συνέντευξη που σε εσάς νομίζω την έδωσε ο Τετέι, άκουσες τι είπε. Δεν σας τα έλεγε.
0: Ναι, παίζαμε για πέρυσι.
1: Έχει αλλάξει όλο αυτό. Δεν παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός. Δεν κάθονται όλοι πίσω ότι όποτε βγούμε, άμα βγούμε. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Τώρα το θέμα, λίγο συνάμενα εμένα με προβληματίζει, που δεν νομίζω να κάνει το λάθος να βάλει τον Τουμπά. Εντάξει, όπως προκάτω πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης δεν κάνει. Δηλαδή καλύτερα να βάλει τον Λάμπα, άμα θέλει για κάποιο λόγο. Άμα θέλει να βάλει τον
0: Κάτρι. Εγώ νομίζω θα βάλει τον Κάτρι.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν τον έχω για. Και αν χτύπα ξύλο, όμοι γέννητο, έχει να βάλει. Δεν ξέρω τώρα, θα βάλει τον Ολλανδό. Θα βάλει τον Λάβδα. Θα βάλει. Τι θα βάλει. Δεν ξέρω. Πάντως δεν πιστεύω ότι υπολογίζει τον Τουμπά. Έτσι νομίζω εγώ. Και δεν μιλάω τώρα για τα τέσσερα που φάγαμε από τη Ραπίδα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι. Δεν έχει να λέει. Εγώ δεν το κρίνω. Εγώ δεν πέταγα στα σύννεφα ούτε με τα τρία και τα τέσσερα που βάζαμε στις προηγούμενες και στον Άγιαξ, ούτε τώρα. Με το τελευταίο δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι να πούμε. Ότι είμαστε μαδάρα, όχι. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τέτοιο. Να δούμε λίγο τώρα και τι θα γίνει στο 8. Στο 8.
0: Εκεί ο στόχος είναι να αποκτηθεί παίκτης. Υψηλού επίπεδου, το έχουμε ξαναπεί. Να περιμένουμε, να δούμε. Θα πάρει παίκτη.
1: Θα πάρει σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ έχεις ακούσει, γιατί στο είχα γράψει και το μεσημέρι, ότι το γράφουνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο Αμβούργο το είχαν γράψει κάτι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα blog και ασχολούνται με μεταγραφές και κάποιοι ασχολούνται με τη Βέρντερ.
0: Για το Στέγγελ. Το έχουμε πει, το είχαμε πει για πριν μέρες για το Στέγγελ, ότι είναι ένας παίκτης που όντως έχει προταθεί για αποσχολήση. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Μπορεί να είναι και παπάντζα. Δεν ξέρω. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν είναι. Δηλαδή δεν γράφουν για να γράψουν κάτι για τα κλικ.
0: Τι ζητούσαν 14-15 εκατομμύρια στις ομάδες που
1: έχουν κάνει. Ναι, αυτός, ναι. Στην ουσία η Βέντερ για αυτόν ζητάει 15 εδώ στη Γερμανία. Το θέμα είναι ότι αυτοί γράψαν ότι υπάρχει, λέει, μια προσέγγιση, λέει, και στις δύο πλευρές κάπου στα 10 με 12. Τώρα ακριβώς δεν έχουν γράψει ποσό.
0: Okay.
1: Γι' αυτό και μακάρι να ήταν τόσο παίκτης, έτσι. Πολύ καλύτερος του Γιένσεν.
0: Πάντως νομίζω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα.
1: Λες να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το όνομα. Για το Γιένσεν, για το Στέγγε, τα έχουμε πει. Πιστεύω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης. Αλλά δεν ξέρω ποιος.
1: Για τον Ουναή που γράφει κατά καιρός.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι τελείως. Τον social, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι το social, αλλά δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, γιατί μόνο εκεί διάβαζα, δεν το έχω δει και πουθενά άλλο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει κάποιο σε κάποιο site.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, που να είναι αξιόπιστο από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να πει.
0: Δεν υπάρχει θέμα, το έχουμε πει και πάλι. Δεν νομίζω ο Ουναή ότι μας βλέπει τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι και να πάει να δώσει τα λεφτά δεν θα θέλει ο Ουναή να έρθει. Πες ότι πάει και
0: εδώ δεν ήθελε πέρυσι.
1: Ναι, αυτό. Εδώ δεν ήθελε πέρυσι.
0: Τέλος πάντων,
1: να δούμε. Λοιπόν, εσύ πότε φεύγεις, πότε πας σε
0: Ουγγαρία,
1: ναι.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα με την νίκη. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Ένας ακόμη φίλος και μετά πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα.
2: Έλα, Διονύση, τι κάνεις.
0: Γεια σου, ρε Κωστά.
2: Καλά.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, γιο. Τώρα, ρε φίλε, κάτι εκτός αυτό, κάτι έβλεπα εκεί στο ίντερνετ. Πήραμε, λέει, κάτι οι Δήμοι αγοράσανε κάτι σπίτια ανακύκλωσης, τα οποία, λέει, στοιχίζουν 66.000 ευρώ και τα πληρώσαμε 300.000. Πού θα πάει αυτό, ρε φίλε? Τι γίνεται εδώ πέρα? Προμήθεια λέει 200 σπιτιών για άμα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κάπου στην Κρήτη νομίζω έσκασε αυτό.
2: Δεν ξέρω που έσκασε, στον Ασπρόπυργο λέει πήγανε, στείλανε να δούνε τι γίνεται. Οι Δήμοι τα κάνανε αυτά εντωμεταξύ. Ποιοι βάζουν τις υπογραφές ρε φίλε σε αυτά τα πράγματα. Από 66.300 και τι είναι, ένα κοντέινερ βαμμένο είναι. Αυτά λέει που είναι στις πλατείες και τα λοιπά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα ρε Διονύση. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Να πω στον φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Κάτι γίνεται στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σχέση του με τη Λίμπαρ, με αυτούς που φέρνουν τους παίχτες. Δηλαδή, που λέει ναι, που λέει όχι. Αν λέει ναι, γιατί δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα μπέρδεμα από πέρυσι. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε την ΑΕΚ, έτσι, που δεν είναι τυχαίο που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρει και φέτος αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πάντως δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ότι έφυγε ο Πινέδα, εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις. Αμέσως βρήκε παίχτη, ρε φίλε.
0: Δεν θα τον πάρει, βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν τον πάρει, αλλά αμέσως έχει. Αν δεν πάρει αυτόν, θα πάρει αύριο άλλον. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ νωρίς όντως. Πρέπει να δούμε την κατάληξη των μεταγραφών. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν θέλω να λέω ψέματα, είναι η ιστορία με τον Όσο.
2: Ναι, εντάξει, εγώ το διάβασα αυτό. Αλλά τόσα λεφτά έρθει για ένα τέτοιο παίχτη, 7 εκατομμύρια, δηλαδή 8. Άλλο δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλλά να δίνουμε τόσα λεφτά, δηλαδή, σε οριδόν.
0: Άλλο λέω. Εμένα η εντύπωση που μου
2: έκανε... Ναι, και εγώ το μία τον ήθελε και τώρα είπε όχι.
0: Ναι, ότι ενώ πήγε να τον πάρει, μετά βγήκε ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έκοψε.
2: Okay, ναι, ίσως αντέδρασε για τα λεφτά όμως. Αυτό μπορεί, ξέρω, γιατί δεν πρέπει να έχει λόγο και για τα χρήματα.
0: Γενικά και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι και ο πιο εύκολος στις μεταγραφές πάντως. Αυτό έχει δείξει.
2: Ναι, αλλά αυτό που λες, έχουν δίκιο τα. Πώς λες, ας πούμε, στην αρχή ναι και μετά λες όχι. Το μόνο αυτό θα ήταν ότι επειδή πήγε
0: αυτό είναι
2: με 7 εκατομμύρια μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Εκεί ναι. Mm. Ναι, και εγώ υπογράφω. Για τόσα λεφτά δηλαδή, εγώ δεν τον έχω ξανακούσει αυτό. Μπέχτη, τον είδα, δεν λέει και τίποτα. Σπουδαίο. Τέλος πάντων, τι να πω. Ότι είναι πολύ νωρίς είναι και συνήθως ας πούμε ο Ολυμπιακός οι καλές μεταγραφές τις κάνει στο τέλος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Ολυμπιακός, ας μην πάρει παίχτη, αλλά και να μην φύγει είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Για μένα. Η καλύτερη μεταγραφή για μένα είναι ο Ζώτα και μετά το center back που πήραμε από ο Σουηδός. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και θα παίξει. Ό,τι και να γίνει θα παίξει αυτός. Πιστεύω θα παίξει θέση του Ρέτσου. Και εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Με τον Τζολάκη δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον θα φύγει και αυτός, αλλά αν φύγουν αυτοί οι δύο έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Ολυμπιακός, η καλύτερη γραμμή του είναι η αμυντική. Με τους παίχτες που έχουν έρθει και με τους αυτούς που προϋπήρχαν. Και εγώ θεωρώ λάθος το ότι δεν μπήκε στη ζεστά στη μεταγραφή του παίχτη που πήρα το Λεβαδιακό, του Πιτσιρικά, του Έλληνε, ξεχνάω συνέχεια, του, πώς λέγεται.
0: Τσάπρα.
2: Του Τσάπρα και σχεδόν θα δώσει τα ίδια λεφτά για το Σάλιακα που για μένα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος γιατί έχει παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα πολλά χρόνια αλλά ο άλλος έχει μεγάλη προοπτική, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, έχει ποδοσφαιρικό μυαλό και σίγουρα θα τον ξεπεράσει και θα δώσει σχεδόν τα ίδια λεφτά για να πάρει ένα παίχτη που είναι 30 χρονών ενώ μπορούσε να πάρει τον Τσάπρα που είναι 10 χρόνια μικρότερος. Πολλά λάθη μεταγράφης Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό που πήραμε πέρυσι από τη Ρίο Άβε. Για μένα που λέγαμε ότι μοιάζει με τον Μπατίστα που σου είπα. Για μένα πρέπει να μείνει. Δεν έχει τέτοιο παίχτη Ολυμπιακός που θέλει ας πούμε στην Ευρώπη να πέσει. Δεν παίζει με αντιπιθέσεις Ολυμπιακός στην Ευρώπη αλλά χρειάζεται ταχύτητα. Φέτος θέλω να δω εγώ το Μεντιλίμπαρ γιατί εγώ παραδέχομαι τους προπονητές φίλε που σου λέει ότι του λένε με τι σχήμα παίζεις και λέει τι σχήμα παίζω. Δηλαδή ο παραδείγματος χάρη το Ζώτα που την ρωτήσανε προχθές που παίζεις και λέει παίζω παντού ρε παιδιά. Παντού. Και αυτό είναι το πραγματικό. Ένας καλός παίχτης παίζει παντού. Δεν σου λέω θα παίξει τερματοφύλακας. Έτσι. Αλλά το ίδιο πρέπει να είναι και με τους προπονητές. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ένας προπονητής που έχει ξέρω εγώ το 3-5-2 και πηγαίνει. Ανάλογα την ομάδα, ανάλογα τους παίχτες που έχεις, ανάλογα τη βδομάδα που βλέπεις την προπόνηση, ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι όχι. Για μένα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ξέρουν να παίζουν 3-4 συστήματα. Δεν γίνεται. Και το Μεντιλίμπαρ πέρυσι τον μάθανε. Αν συνεχίσουμε αυτό το σκεπτικό, πιστεύω θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν γίνεται να πες έτσι να μαρκάρεις. Εντάξει, κάποια στιγμή σε μαθαίνουν και οι άλλοι. Εδώ βλέπαμε, ας πούμε, στο Καρεσκάκι, περάσανε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Γιατί το ξέραν το Μεντιλίμπαρο ότι με κλειστές άμυνες δεν βρίσκει λύσεις. Το ίδιο πράγμα βλέπω και φέτος κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, για αυτούς δεν θέλω να μιλήσω, ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχει σχηματιστεί η ομάδα. Μην τρέχουμε να αποδοκιμάσουμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά λεφτά στις μεταγραφές. Και πιστεύω μέχρι το τέλος ότι θα έρθουν τουλάχιστον κάνα δύο παίχτες και δεν θα φύγουν αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν για μένα. Εντάξει. Α, και κάτι άλλο, δεν μπορεί, ρε φίλε, να βγει τώρα ο Ηρακλής ο αντίπας και να πει ότι ο ένας δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει και να είναι στην προετοιμασία. Δηλαδή, βάλ' το και εσύ στο μυαλό σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δημοσιογράφος δεν μπορεί να το κάνει. Ο οποίος ακολουθεί μια ομάδα στην προετοιμασία θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Εντάξει. Έγινε, φίλε μου.
2: Έγινε, Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Πάμε διάλειμμα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
6: Να, το βρήκαμε.
7: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
6: Κλαίει γιατί κλαίει.
7: Στο δάκρο δάκρυσα.
6: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
7: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
8: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
9: Ναι, είναι καλός, είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό, γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
10: Ο καλός!
9: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
11: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
12: Είπες διαμαντούλι. Είπες διαμαντούλι.
13: Ανθρώπινα
11: τα λάθη.
13: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
12: Αφού να μιλήσεις.
13: Εγώ είμαι Λεβέντης.
11: Καλώς ο Λεβέντη μας.
12: Να μας μεταλαλαμπαζέψει.
10: Πώς το πες αυτό.
12: Να μας μεταλαλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
11: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
14: Ανέβησε και ποιο θα συνεννοηθούμε.
11: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
15: Α, έτσι, ε. Από πολύτιμο λάδι ελιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
16: Ευθύγεια σας.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Δεν είδα το Ζώτα με τον Ολυμπιακό. Για που με ρωτάει ο Αργύρης από τον Αμβούργο, προσωπικά λέει μου θυμίζει λίγο λιβάγια. Είναι καλός παίκτης όμως, γιατί τον θυμάμαι από τότε που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και τον είχα παρακολουθήσει λίγο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε καλά το τελευταίο διάστημα. Πάντως είναι, παίξει με ποιότητα. 2-10-95-79-283-4-5, τελευταίο 20 λεπτό περίπου, λίγο λιγότερο. Τελική ευθεία, πάμε.
1: Καλημέρα, Διονύση μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: 0-3. Έχεις και δύσκολο ταξίδι σήμερα. Θα είμαι συντονισμένος. Να σε ρωτήσω, Διονύση, κάτι αντικειμενικά. Με βάση τις ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη, εντάξει, θα μου πεις όλες στους 8 στο Μουντιάλ, ήταν ψιλοευρωπαϊκές, μόνο η Αργεντινή ψηλό έκανε τον μπαμ και αυτοί λένε ότι σπρώχθηκε από τη διαιτησία.
0: Μπαμ δεν έκανε, γιατί δεν το πήρε. Τι μπαμ έκανε.
1: Ναι, αλλά έκανε πορεία, ήταν... Ναι, δεν απογοήτευσε το τελικό, δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία. Πιστεύεις το ποσοστό της FIFA, οι ομάδες που πήγαν από την Ευρώπη, δηλαδή δεν είδαμε Ιταλία, δεν είδαμε Ελλάδα, δεν είδαμε κάποιες άλλες χώρες που παίζουν μπάλα και είδαμε κάποιες άλλες χώρες, δηλαδή αναλογικά της FIFA, δεν είναι άδικο λίγο αυτό?
0: Τι άδικο?
1: Που από την Ευρώπη πήγαν οι σάξιες ομάδες όσο πήγαν, ξέρω εγώ...
0: Τι έκανε τώρα, ρε Βασίλη, να τα βάλουμε με τις Υπήρους.
1: Τώρα πάμε. Ο Μέση πήγε στη γενέτειρά του, δεν πήγε μαζί με το Πούλμαν. Mm-hmm. Το βλέπω διπλό το σημερινό το μάτς. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Τώρα ίσα ίσα που στρώνει. Άλλο το φιλικό, ρε παιδιά. Και άλλο τώρα που θα πέφτουνε κορμιά, θα δούμε πάλι μπαλίτσα. Δηλαδή τώρα είναι που θα εφαρμοστεί το σύστημα. Γιατί σε ένα μάτς που κάνεις 5 και 7 αλλαγές, που χάσαμε, φάγαμε 4 γκολ, εντάξει δεν έγινε για τίποτα, αφού ήταν φιλικό. Τώρα Διονύση, πόσα λεφτά παίρνουμε αν περάσουμε τον πρώτο γύρο?
0: Λεφτά?
1: Πόσα χρήματα, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι, τώρα κάτσε να το δω. Θα το δω και θα σου πω.
1: Ναι, ναι, είναι κίνητρο αυτό.
0: Κίνητρο δεν είναι αυτό. Κίνητρο είναι να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase, να μπει στη League Phase, φίλε μου.
1: Ναι, λέω κίνητρο είναι τα λεφτά και κίνητρο είναι ότι είναι ranking. Τώρα αν φτάσουμε τελευταίο μάτς.
0: Αν μπει στη League Phase, τα λεφτά είναι περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 530.000 από τα προκριματικά και κάτι άλλο από value κτλ. Τέσσερα κάποια που έχει η UEFA.
1: Είναι ότι αν προχωράς παίρνεις και κάτι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εσύ θα είσαι με τους παίκτες που έχεις δει τον καινούργιο τον Ολλανδό που πήραμε αυτό ως παιχτούρα, πόσον είπαμε, για ξαναπες όνομά του. Ναι. Mm-hmm. Αυτός γίνεται με τη μία να μπει στα ριχά, έτσι, να τον ρίξει μέσα την παιχτούρα.
0: Στα βαθιά θα
1: Ναι, στα βαθιά.
0: Δεν ξέρω αν θα το βάλει τώρα με λίγες προπονήσεις. Δεν νομίζω να το βάλει βασικό.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Μες. Και θα είμαι συντονισμένος.
0: Είσαι καλά?
1: Και αν μπαίνει... Καλά μωρέ, καλά, εδώ βασικό. Πολύ ζέστη, γιατί έχει πολύ υγρασία. Και ξέρεις, όταν έχει 40 βαθμούς, εσά την αισθάνεσαι 47 βαθμούς Κελσίου. Κάνουμε και cooling break τώρα, το λεγόμενο time out, και θα δούμε και τους καινούριους αγώνες της FIFA. Θα είναι ο πρώτος που βλέπω τον Παναθηναϊκό να μοντάρεται. Θα δούμε Νίστρουπ, και πιστεύω θα κερδίσουμε 3 γκολ, δηλαδή το βλέπω 1-3 εγώ. Και να προσέχεις Διονύση.
0: Έγινε, Βασιλή.
1: Και αν μπει γκολ, ξέρεις, ύψωσε λίγο τη φωνή. Πες γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Δεν θα κάνω μετάδοση, Έγινε.
1: Δεν θα την κάνει.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον θα πας να δεις τους παίχτες.
0: Ναι. Έγινε, Μπιλ.
1: Εντάξει, μιλάμε, Διονύση, με την νίκη να γυρίσετε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Διονύση, σταμάτησα το διαγμένο.
0: Έλα, σταμάτη, έλα πιο κοντά, μόνο στο ακουστικό σου, αν μπορεί.
2: Ναι, κάτσε, κάτσε, μισό λεπτό να βγάλω.
0: Βγάλει τα ακουστικά, δεν ξέρω τι έχει.
2: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, σταμάτησα το διαγμένο, Παναθηναϊκό. Καταρχάς, πρωτού τοποθετηθώ για τα ποδοσφαιρικά, να δώσω χαιρετισμούς και στον άνθρωπο που δουλεύει η νύχτα στην Κορινθία. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματο και για την ακρίβεια του Νυχτοκάματο χρήζουν σεβασμού.
0: Εννοείται.
2: Έτσι.
0: Είχαμε.
2: Και ειδικά σε κάποια ηλικία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στην αρχή της εκπομπής, γιατί περιμένω πολύ ώρα, σχεδόν μια ώρα, στην αρχή της εκπομπής, πέρα από καμιά ώρα που άρχισα να ακούω, ο φίλος που έλεγε για το σύστημα και αν θα παίξει επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύσω...
0: Είσαι μακριά, φίλε μου, λίγο από το ακουστικό σου, κάτι κάνεις.
2: Δεν με ακούς.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, έχεις ανοιχτή ακροαστή, έχεις κάνει.
2: Όχι, τώρα το εντάξει όλα αυτά.
0: Για πάμε να δούμε. Πάμε.
2: Ναι, λέω, ο φίλος που έλεγε για τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, την επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύω σωστά, και είναι και η δικιά μου άποψη αυτή, ότι με λίγα λόγια, όταν πιέζει ψηλά, αναγκαστικά οι γραμμές σου όλες ανεβαίνουν πολύ ψηλά, τα σεντρεμπάκια εδώ φτάνουν στο κέντρο και ο τερματοφύλακά σου παίζει μπακότερμα. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος, αν δεν βγει αυτό το πράγμα, να φας αντεπίθεση. Άρα πρέπει να έχεις πάρα πάρα πολύ γρήγορα χαφ και ειδικά πλάγια μπακ, να καλύψουν με διαγώνιες κινήσεις την επίθεση της άλλης ομάδας. Επίσης, τώρα όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι, και είναι για να λέμε, νομίζω, το θεωρώ δηλαδή, προς Θεού δεν έχω κάτι με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον σέβομαι, τον εκτιμώ και έχει δείξει μέχρι στιγμής τη δουλειά της άλλες ομάδες, αλλά εάν πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο σύστημα και λες εγώ και με την Εθνική Ισπανία να παίξω, θα πάω να παίξω έτσι, αυτό κάποιες στιγμές μπορεί να σου βγει και να σου δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Μακάρι να μην γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι πρέπει όπως και στη ζωή, γιατί και το ποδόσφαιρο τι είναι ουσιαστικά, μια μικρογραφία της ζωής ή μια γελιογραφία της ζωής, να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να ελύσεσαι. Έτσι. Επίσης αυτό που ήθελα να πω με το τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, άκουσα ένα βράδυ ένα φίλο, δεν ξέρω τον άνθρωπο, τη αγωνιστική του πορεία μέχρι τώρα, άκουσα ένα φίλο ο οποίος έλεγε, ποιος του Παναθηναϊκού, έτσι, με ακούς Γιονίση?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Που έλεγε ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, γι' αυτό και τον ήθελε ο προπονητής, αλλά κάτω από τα δοκάρια είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Μακάρι να μην είναι έτσι και να είναι και στα δύο πάρα πάρα πολύ καλός. Και ένα τελευταίο, όλο το κακό για μένα ξεκινάει, ειδικά με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, που είτε τώρα που βγήκε η Ευρώπη ή όταν δεν έβγαινε καθόλου καλά και ήταν τραγωδία. Μα και τώρα που βγήκε φέτος, πάλι ήταν τρομερή αποτυχία, γιατί παίζεις το conference με το τελευταίο και το χειρότερο εισιτήριο και αναγκάζεσαι να κάνεις προετοιμασία από τον
0: Ιούνιο.
2: Δηλαδή ο προπονητής τώρα, οποιοδήποτε προπονητής, ο καλύτερος του κόσμου, τι θα κάνει?
0: Το ίδιο ξαναλέω. Βέβαια πρέπει. Το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ πέρσι.
2: Ναι, το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ, βγήκε, αλλά αυτό δεν βγαίνει πολλές φορές. Πιο πολλές φορές η ομάδα κρεμάει μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε και η ΑΕΚ κάποια στιγμή που κρέμασε για ένα διάστημα, αλλά το διαχειρίστηκε.
2: Ναι. Δεν πάει να πει.
0: Παράδειγμα, η ΑΕΚ, σου θυμίζω, αποκλείστηκε από τον Όφη. Το διαχειρίστηκε σωστά.
2: Ακριβώς. Το έγκλημα του Παναθηναϊκού. Διονύση, για να τελειώσω, κατ' εμέ, το αγωνιστικό έγκλημα του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν που δεν κατάφερε να. Εντάξει, το πρωτάθλημα το χάσαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο, λες.
2: Που δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο στην Ευρώπη και ειδικά του κυπέλου. Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Το διανοείστε αυτό. Μάλλον όλοι μας το σκεπτόμαστε.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ποτέ.
0: Πήρε το καλό εισιτήριο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και μέσα στη χρονιά και να βάζουμε, αν μη τι άλλο, αποτύχαμε στον ένα στόχο. Να βάλουμε τον άλλον. Τώρα να μου πεις τι ζητάω εγώ στον Παναθηναϊκό. μέχρι προχθές ήταν μπάτες χιλιάδες. Ελπίζω όλα αυτά να αλλάξουν και να πάμε γενικά προς το καλύτερο.
0: Έγινε.
2: Σου εύχομαι καλό ταξίδι, Διονύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
2: Και με το καλό να γυρίσεις.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα, Χιλά, τι κάνεις.
3: Έλα, ρε φίλε, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ.
3: Πότε φεύγεις, μωρέ.
0: Αύριο. Πότε φεύγω.
3: Σόπα.
0: Για πού λες τώρα.
3: Ποια σε ρώτησα, δεν ήξερα.
0: Για διακοπές.
3: Ναι, ρε.
0: Διακοπές φεύγω Σάββατο.
3: Α, Σάββατο. Θα πας κάτω.
0: Πιο μετά, ναι, θα πάω. Τον Αύγουστο.
3: Α, ωραία. Μπράβο.
0: Άντε
3: με το καλό.
0: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, ρε φίλε, άκουγα πριν και τον Κωστή εκεί πέρα που λέει για τα συστήματα, να αλλάζουν συστήματα οι προπονητές κλπ. Ρε Σικώστα, παρακολουθείς ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Και το λέω ειλικρινά με αγάπη, γιατί τον εκτιμώ και το ξέρει. Ρε φίλε, έχεις δει προπονητή ποτέ να παίζει 2-3 συστήματα. Σωστά εννοώ και καλά. Εσύ θυμάσαι κανένα, Διονύση.
0: Θυμάμαι παλιά που κάποιοι στην Ελλάδα έπαιζαν άλλο πράγμα και στην Ευρώπη κάτι διαφορετικό.
3: Άστο αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό. Και εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι το Χιμένεθ.
0: Συνήθως πρέπει να έχεις ένα-δύο και μια φιλοσοφία.
3: Με τετράδα. Ο Χιμένεθ έπεσε με τετράδα στην άμυνα. Παραδείγματος χάρη σου λέω για το Χιμένεθ που εγώ έτσι δεν ήθελα και να τον βλέπω, να σου πω μεταξύ μας. Έτσι ο Μιαούλης τα ξέρει. Και μαζί μου πρέπει να το πούμε. Αλλά κάποιες στιγμές ο άνθρωπος εφιός. Έπαιξε με την Πρίζα να περάσει με τριάδα στην άμυνα, όπως έπαιξε και μέσα στη Μίλαν με τριάδα στην άμυνα.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά δεν είναι κανόνα.
3: Εντάξει.
0: Μπορεί να συμβεί κάποιο φορά.
3: Στα 30 παιχνίδια
0: δεν μπορεί να
3: έχει όμως
0: κανόνα ο σοβαρός προπονητής.
3: Θα παίξει σε 3-4 παιχνίδια.
0: Θα παίξω έτσι και στην Ευρώπη θα παίξω στάνταρ διαφορετικά.
3: Όχι, είναι και το τι σύστημα διδάσκεις.
0: Η φιλοσοφία κατά κύριο λόγο. Η ταυτότητα θες να περάσεις στην ομάδα σου.
3: Φίλε μου, η ταυτότητα, επειδή το ακούω και αυτό συχνά τώρα τελευταία. Τι σημαίνει ταυτότητα, κατά τη γνώμη σου.
0: Πώς θες να παίζει η ομάδα σου, τι στυλ που
3: πώς. Ακριβώς, πώς θες να παίζει η ομάδα σου, έχει να κάνει, φίλε μου, απολύτως με το σύστημα.
0: Ναι, απλά θα σου πει κάποιος το 4-2-3-1 ή το 4-3-3, οκ, okay, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Κυρίως έχει να κάνει με το πόσο χαμηλά θες να είσαι, πόσο ψηλά θες να είσαι, πώς θες να κυκλοφορήσεις την μπάλα, θες να παίξεις άμεσα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή
3: αυτό
0: μπορεί να
3: παίξεις 4-2-3-1
0: και να παίξεις άμεσα. Μπορεί να παίξεις 4-2-3-1 και να κάνεις build-up. Αυτό είναι η φιλοσοφία.
3: Εντάξει, σύμφωνοι. Ωραία, ωραία. Αυτό, αν ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο που έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, όσον αφορά το άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή, ΑΕΚ έπαιζε με τετράδα στην άμυνα με τον Αλμέιδα, έπαιζε άμεσο ποδόσφαιρο.
3: Έπαιζε άμεσο ποδόσφαιρο και με τον Νίκο Λιγκ πήγε να παίξει build-up. Έπεσε τέλος πάντων build-up. Όσο μπορούσε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, λοιπόν. Αλλά το βασικό σχέδιο, ας πούμε, του Νικολίτς δεν έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη, μια και μου πήγε στην ΑΕΚ. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος παίζει με δύο φόρ χωρίς άκρα. Δίνοντας το πλάτος του γήπεδου όλο τα μπακ. Αυτό διαφοροποιεί όλη την εικόνα της ομάδας σε σχέση με μια ομάδα που μπορεί να παίζει με 4-3-3, ας πούμε. Εντάξει το άμεσο ποδόσφαιρο και η φιλοσοφία που μου λες. Δηλαδή εγώ αύριο, εάν δω ας πούμε τον Νίκολης, εμένα αυτό ποδόσφαιρο που παίζει ο Νίκολης με δύο φορ και δίνοντας το πλάτος όλο στα μπακ, το θεωρώ ένα ποδόσφαιρο αδιανόητο. Για ελληνική ομάδα, πρόσεξε έτσι, το κάθε σύστημα δεν το επινόησαν πλάκες ή άσχετοι με το ποδόσφαιρο, πολύ πιο σχετικοί από εμάς το επινόησαν. Αλλά πρέπει να μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από τα εργαλεία που έχεις. Ελληνικές ομάδες δεν θεωρώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να έχουν χαφ και πολύ περισσότερο ακραία μπακ που να μπορούν να παίξουν το 4-4-2. Ή δεύτερο φόρο, ας πούμε, που να είναι τόσο πολύ κινητικό, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και στην περιοχή, να έχει ισορροπία και να κολλάει και γκολ και να συνεργάζεται με το επιθετικό του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, χρειάζεσαι παίχτες με πολύ ειδικές ικανότητες.
0: Mm-hmm.
3: Παραδείγματος χάρη, τα ακραία μπακ, ας πούμε, που μπορούν να υπηρετήσουν τέτοια ίδια συστήματα όπως το 4-4-2 ή το 3-5-2, τα ακραία μπακ, γιατί είναι πολύ σημαντικά εργαλεία σε αυτό το σύστημα, όχι τα σημαντικότερα, για μένα τουλάχιστον, για να δίνουν πλάτο στο γήπεδο και λύση στην ομάδα όταν μπουκώνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπακ μπορώ να μετρήσω τα χρόνια που εγώ, 50 χρόνια που βλέπω εδώ, μπορώ να μετρήσω περίπου 10. Σίγουρα δεν είναι πάνω από, ξέρω εγώ, από 10, 9, 10, 8, 9, 10 μπακ. Ο Σεϊταρίδης να ήταν, ο Γεωργάτος, ο
4: Κασάπης.
3: Σιμίκας με το Νούλη τα παιδιά, φυσικά ο Κασάπης με τον Μπορμπόκι.
4: Ο Μίνχ.
3: Ο Μίνχ που είχε έρθει, εντάξει. Ναι, ήταν καλό μπακ. Ναι. Ναι, αυτά. Δεν μπορώ να περαιτήσω, δηλαδή, πώς θα πας να παίξεις, αδερφέ. Βλέπω τώρα, λένε παραδείγματος χάρη, αν δω εγώ πραγματικά, ρε φίλε, αύριο τον Νίκολης αλλάζει σύστημα, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, επειδή είναι πιστός στις αρχές του. Ας ήταν σε διαφωνώ εγώ με αυτό. Και είναι και ειλικρινής. Αλλά εάν το αύριο το πρωί, όπως λένε παραδείγματος χάρη μετά τη φυγή του Πινέδα, το Νίκολης αλλάζει σύστημα, ειλικρινά ας πούμε θα αρχίσω να αφιβάλλω. Για την ισορροπία του καταρχήν. Που φαίνεται πως είναι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Δηλαδή θα πω, ρε παιδί μου, τι βρήκε ξαφνικά αυτός ο τύπος, ας πούμε. Γιατί ακούω παραδείγματος χάρη, θα φύγει ο Πινέδα, αλλά μήπως αλλάξει το σύστημα και βάλει δύο παίχτες στη θέση του. Δηλαδή θα μπει ο ένας πάνω στον άλλον.
4: Να βάλει δύο παίχτες στη θέση του.
3: Ναι. Δηλαδή δύο παίχτες θα κάνουν τη δουλειά του Πινέδα. Πώς θα την κάνουν, ρε παιδιά. Ναι, ναι, πώς θα την κάνουν δηλαδή δύο παίχτες τη δουλειά του Πινέδα. Δηλαδή εμείς θα παίζουμε 12. Γιατί ο Νίκολης, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα έχει δηλώσει ο άνθρωπος με σαφήνεια. Εγώ θα παίζω με δύο φορ. Όταν θα παίζεις με δύο φορ, αποκλείεται να βγάλεις τον ένα φορ και να τον προσθέσεις στα χαφ. Τα κεντρικά σου χαφ θα είναι πάντα δύο. Και άλλοι δύο που θα παίζουν μπροστά. Ως μέσα δεξιά, μέσα αριστερά. Δεν υπάρχουν άλλοι παιδιά. Με 11 παίζει το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι τερματοφύλακας.
4: Εντάξει, Άγγελα. Ωραίες ποδοσφαιροκουβέντες είναι αυτές.
3: Ναι, ωραίες είναι, αλλά... να επειδή τα ακούμε διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ο φίλος μου με τη Λίμπαρ παίζει ένα 4-2-3-1. Ωραία, οκ, okay, θέλει άμεσο ποδόσφαιρο. Με αυτό θα ζήσει και θα πεθάνει.
4: Αυτό θέλει. Κάθε προπονητής.
3: Εγώ γουστάρω τους Ολυμπιακούς, πραγματικά τους γούσταρα και το είχα πει από τότε. Που είπανε, καλός ο Ζαρντίν, μας έχει φέρει αποτελέσματα, δεν γουστάρουμε αυτό το ποδόσφαιρο, στείλτονε.
4: Ναι.
3: Είναι καθαρό αυτό. Αυτές οι σχέσεις είναι καθαρές.
4: Προφανώς, είναι τι ποδόσφαιρο γουστάρεις να βλέπεις.
3: Α, μπράβο. Μην λέμε όμως να αλλάξει. Πώς να αλλάξει. Τι είναι.
4: Να σε
3: λοιπόν,
4: καλά.
3: Να σε καλά, ρε Διονύση.
4: Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, αν θα περιγράψω εγώ στο Sky, όχι, θα περιγράψω, θα είμαι πάγκο. Θα είμαι αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Τώρα, καλά να είμαστε, θα τα πούμε από Παρασκευή πάλι εμείς. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 7 μετά τις 8, Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ τους, από εκεί. Θες να το πεις Κυριάκο, έχεις το λαιμό σου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθρόπουλος, συνονόματος, στην ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Το άκουσες.
0: Ποιο?
1: Ότι ταυτίστηκε με την πρωταθλητρία κόσμου.
0: Ναι, ταυτίστηκε γιατί είμαστε όλη μια ομάδα.
1: Άλλο γιατί που... λέει παίζουμε και εμείς επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, και έχουμε την πρωτοβουλία και βάζουμε γκολ και κάπου εκεί το κλείσα το
0: βίντεο. Ναι, ναι, και δεν έχει σημασία που βάλα εγώ τον γκολ. Σημασία έχει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι κάποιος άλλος. Μεθαύριο είναι κάποιος άλλος. Αλλά μετά είμαι πάλι εγώ.
1: Έτσι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, φανταστικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τέλεια,
0: μπράβο.
1: Τέλεια Δευτερούλα. Αλλά πες μας εσύ τι έγινε.
0: Ωραία, χτες περάσαμε ωραία στο Telecom απ' έξω, Parking 5. Μια ωραία βραδιά.
1: Δεν μαζέψατε κόσμο πολύ όμως.
0: Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, λόγω ζέστης.
1: Ναι, 16-17.000.
0: 14.600, κάτσε μην
1: ακούει. 14.600,
0: η εφορία για μου, γιατί λες
1: 17.000. Είναι πολύ παζιτήρια.
0: 14.650, κάτι τέτοιο. Θα είχαμε παραπάνω αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα καύσωνα. Είχαμε και αρκετά περιστατικά με λιποθυμίες εχθές. Είχαμε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Όλα καλά, συνεχίζουμε, προχωράμε. Τι έκανες εσύ?
1: Μπράβο, ήτανε Δευτερούλα ωραία. Τα κλασικά,
0: ξέρεις,
1: τη Δευτέρα βάζεις πλυντήρια. Ήρθαν τα παιδιά από το χωριό.
0: Πλυντήρια εννοείς, ας πούμε, πολιτικούς που πρέπει να πεις καλά λόγια, τέτοια.
1: Όχι, τη Δευτέρα βάζεις κανονικά πλυντήρια.
0: Κανονικά πλυντήρια.
1: Το καλό είναι με τους 48 βαθμούς Κελσίου ότι πριν τα πλώσεις έχουν στεγνώσει. Ή στεγνώξει.
0: Okay, όταν ναι, στεγνώξουν. Να σου πω, σιδερώνεις τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα τζιν τα σιδερώνεις.
1: Τα τζιν, ναι, γιατί πρέπει κάπως να μπουν, γιατί αλλιώς δεν μπαίνουν.
0: Έλα ρε Μαρία που έχει πρόβλημα να πει το τζιν.
1: Κάτι...
0: Εδώ βρίσκουν τα μπούτια μας από το σχολείο, να πούμε.
1: Αλλά κάτι βερμούδες του Ανδρέα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Την έχει φορέσει.
0: Αυτές που είναι σαν τον Έλμπερ Φαντ.
1: Αυτές
0: με τις τσέπες απ' έξω.
1: Και τα ωραία είναι τα χειμωνιάτικα, γιατί τα χοντρά τα φούτερ δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν σιδερό.
1: Τίποτα σεντόνια για αυτά. Τι σεντόνια εδώ. Γιατί πάλι δεν θα τσαλακωθούν, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί έκαμε μπάνιο, θα ξαναβρωμίσουμε.
1: Αυτό, ναι. Γιατί μπράβο. Να στρώσουμε το κρεβάτι.
0: Αφού θα ξαναβρωμίσουμε. Γιατί τραβήξει το καζανάκι, αφού θα ξαναβρωμίσει.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτούς που σιδερώνουν τις κάλτσες.
0: Ναι, η κάλτσα γιατί να σιδερωθεί.
1: Γιατί να σιδερωθεί.
0: Μήπως του διαμαρτύρεται η κάλτσα. Λέει, εγώ γιατί ρε, παιδιά, επειδή είμαστε κάτω-κάτω. Δεν σέβεστε.
1: Και όμως δεν τις σεβόμαστε τις κάλτσες. Να, εδώ λέμε για τους ηχολήπτες μας, για τους BJs μας. Που λένε ότι παίζουν τις κάλτσες τους.
0: Αυτό γιατί το λέμε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί αυτό λέμε, είναι παίζουν, για αποθέωση.
0: Παίζουν
1: το λέμε
0: τις τυράντες τους.
1: Δεν ξέρω. Παίζουν το σοβρακό τους. Γιατί.
0: Συνήθως παίζουν το... γιατί. Γιατί και αυτό. Ωραία. Ξεκινάει ας πούμε αυτή εδώ η εκπομπή. Με πολύ κέφι, ζωντάνια χαρά. Με έτσι το βλέμμα μας την Πέμπτη. Αυτό έχουμε τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι. Λέει
0: λογικό με το βλέμμα στην
1: Πέμπτη. Έχω προσήλωση.
0: Με κάποιες μεταγραφές να ακούγονται, με ονόματα να φεύγουν ξέρεις, και να έρχονται.
1: Εντάξει, κλασικά.
0: Κλασικά είναι αυτά. Κλασικά, 21 του Ιούλη. Και καταλαβαίνετε, Τσουβέλλα, ετοιμάσου να παίξεις με την Μπάξη Μπάνιε τώρα, λέει κάποιος. Φέρτε την Μπάξη.
1: Γιατί?
0: Φέρτε την Μπάξη. Να βλέπω πάλι.
1: Έχουμε αποκλειστεί και από χειρότερους, έχω να σου πω.
0: Εγώ χαίρομαι που θα δω την ομάδα μου.
1: Αυτό.
0: Ας παίζει τέτοια να. Εποχή. Ας προσπαθούσαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν και μια εβδομάδα παραπάνω διακοπές. Να μην παίζουνε. Του χρόνου ελπίζω να παίξουν Αύγουστο.
1: Κάθε εμπόδιο για καλό, δεν λέει ο λαός μας.
0: Ναι. Καλά ο λαός. Όποιος βιάζεται κοντά, αυτή το γοργόν και χαρή έχει.
1: Εννοείται.
0: Άντε, κοκαίνη με φραπέ, βγάλε άκρη.
1: Κάποιος προσπαθεί να κλείσει εισιτήριο και βλέπει τις πόλεις από Δράμα μέχρι Λασίθη. Ούτε ο Γκιούλιβερ τέτοιο ταξίδι, μιλάει για, για το δικό σου ταξίδι στην Ελλάδα με τις,
0: ναι.
1: Με τις παραστάσεις. Το είδα και εγώ χθες και εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, πολύ
1: και περίμενα,
0: ωραία.
1: Περίμενα εκεί που θα λέγεις Λιβαδιά, Λαμία, να
0: Βερολίνο.
1: Αυτό, να είχες, ναι, να είχες.
0: Το Μάντσεστερ Λονδίνο Λιβαδιά έχει μείνει.
1: Ήτανε φανταστικό.
0: Έχει Μάντσεστερ Λονδίνο Βερολίνο Λιβαδιά ήταν η παράσταση. Ναι. Που εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω που είμαι. Όταν είμαι στην αίθουσα,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Αλήθεια σου λέει.
1: Ναι,
0: αλήθεια σου. Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, έτσι στα απόνερα, καλά. Καταλαβαίνετε ότι έγινε λαοθάλασσα. Είχαμε στην παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου.
1: Χαμός.
0: Ισπανίας. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό παιδί 13 ετών στους πανηγυρισμούς. Έπεσε ο άνθρωπο το παλικαράκι από κάπου και έχασε τη ζωή του πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό και στο πλήθος. Γι' αυτό εγώ φοβάμαι πάντα. Δεν πάω ποτέ σε τέτοιο πλήθος. Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Στον πολύ κόσμο.
0: Εγώ φοβάμαι αυτή την. Τη χαρά, ας πούμε, που μετά γίνεται πανηγύρι και μετά ξύλο με τα ματ.
1: Είναι ανεξέλεγκτο από ένα σημείο και μετά. Και δεν ξέρεις και ποιος έχει έρθει και τι προθέσεις έχει.
0: Εδώ μεταξύ εκστασιασμένοι. Ρε παιδιά, τι εκστασιασμένοι. Παίζετε την καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, αν ήμουν Ισπανός, δεν θα χαιρόμουν τόσο.
1: Γιατί
0: πήραμε το Euro, πήραμε το Μουντιάλ. Σου φεύγει χαρά όταν είσαι ο καλύτερος.
1: Τι λες μωρέ, τι σου φεύγει η χαρά.
0: Αφού είναι καλύτερη.
1: Λίγες φορές είσαι ο καλύτερος και έχεις πάρει και έχεις φύγει.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα μιλάμε, τους διέλυσαν. Δεν κάναν σου τι άλλοι. Τροματοφύλακας έβαζε πλυντήριο.
1: Ήτανε πολύ μακριά από το να γίνει ένα τσαφ και στο 89 να τρέχουνε και να μην φτάνουνε.
0: Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα κάνει, ούτε σούτ δεν έκανε η Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια μας, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρεσαι.
0: Ρε παιδί μου, χαίρεσαι, αλλά είσαι εθνική Ισπανίας, δεν είσαι εκστασιασμένος. Εκστασιασμένοι είμαστε εμείς με το Euro που
1: δεν το περιμέναμε.
0: Τι ξαναπήγαμε.
1: Όχι, δεν το πιστεύει. Η χαρά είναι χαρά, η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
0: Ωραία, το πήραμε. Τώρα είχαν πάρει όμως και το Euro.
1: Γιατί
0: είμαι Παναθηναϊκός. Μία κούπα μου δώσανε δώρο στην Κατερίνη και έσπασε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, στα χέρια μου λέει δεν αναγνωρίζω τα χέρια σου.
1: Δεν έχεις ακόμα το στένος.
0: Να σηκώσω κούπα.
1: Για να σηκώσω μια κούπα.
0: Μου τη δώσανε και έσπασε και γελούσα και λέω κατάλαβε ότι είμαι Παναθηναϊκός αυτή η κούπα.
1: Ναι, και λέει φύγε.
0: Αν ακούνε τα παιδάκια του ΚΔΑΠ ή ο υπεύθυνος να μου στείλουν πάλι την κούπα, γιατί ήθελα. Γιατί
1: τόσο τι ρημάδι έγινε,
0: ρημάδι. Έφυγε το ποτήρι, το όλο. Διαλύθηκε, δεν ξανακολλάει τώρα γύση η κούπα.
1: Ορίστε. Αυτό. Ο Βασίλης από τον Ντίσελντορφ πετούσε για Ντίσελντορφ μαζί με Λέτο.
0: Έλα ρε.
1: Ωραία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι. Αν έχω κανένα νέο για ΑΕΚ, νωρίς είναι ακόμα παιδιά. Η Μυτιλίνη, γιατί δεν την έχει στη λίστα, λέει κάποιος.
0: Έχετε δίκιο. Κάποιες πόλεις που αγαπώ έτσι κι αλλιώς θα τις έχουμε για του χρόνου και θα είναι προτεραιότητα. Έχω το Ρέθυμνο, έχω τη Μυτιλίνη.
1: Επίσης.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν πας εσύ και λες θέλω να κάνω εδώ παράσταση. Έρχονται και σου κάνουν πρόταση. Έτσι,
0: όχι,
1: είναι.
0: Πάω εγώ.
1: Α, πας εσύ.
0: Λέω θέλω να κάνω εδώ, αλλά τι ημερομηνία έχει το θέατρο.
1: Ναι.
0: Ρωτάμε με τον Νίκο. Μου λέει έχω αυτές και αυτές και αυτές. Αν δεν βολεύει. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος. Μετά προσπαθώ να βρω κάπου αλλού. Δεν μπόρεσα να βρω χώρο, αλλά. Διαθέσιμο. Δεν είχα διαθεσιμότητα. Αλλά αυτές οι πόλεις, αυτά τα μέρη είναι αυτά που σημειώνω. Θέλω να πάω και στο Μανταμάδα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πάντα γι' αυτό κλείνω στη Μυτιλίνη. Οπότε περιμένω. Έχω Μυτιλίνη, έχω Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο να με σακίσουν.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Δεύτερη χρονιά. Τι έγινε εδώ πέρα. Ηράκλειο. Χανιά.
1: Και το Ρέθυμνο στην απόξω. Τώρα μας βάζει τώρα και κάποια χιλιόμετρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Κάποιος λέει χαχαχαχαχα και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μπορεί να είναι αχαχαχαχα.
1: Όχι, λέει χαχαχαχαχαχα. Πιο σοβαρός άνθρωπος σιδερώνει τα ισόρουχά του και απ' την άλλη τον πειράζουν οι κάλτσες που όπως και να το κάνουμε πιο πολύ φαίνονται από τα ισόρουχα. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε. Μην εξηγεί.
0: Άστον
1: να σιδερώνει. Τις κάλτσες του. Είναι... Γιατί αυτές φαίνονται πιο πολύ. Έχεις δει ποτέ τσαλακωμένες κάλτσες, αδερφέ?
0: Όχι, αλλά έχω δει μικητίας ίδια.
1: Ναι, τα έχεις δει.
0: Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Σκριτς.
0: Ας μη σιδέρωνες. Είναι όλα σαν τον κουκουρέ για μικρά.

0: Δεν θυμάμαι αν σου το έλεγα στον αέρα ή εκτός αέρα εχθές.
1: Έχουμε και αυτά εμείς που μιλάμε όλη μέρα.
0: Γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, για τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ισπανίας και που ήταν της προσκολήσεως δίπλα ο Τραμπ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν σου είπα εκτός αέρα ή εντός αέρα ότι αν ήμουνα στην Ομοσπονδία της Ισπανίας θα τον διέγραφα από τις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαγράψεις και όντως τον έχουν βγάλει από τις φωτογραφίες τον Τραμπ. Τον έχουν βγάλει κανονικότατα.
1: Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εντάξει, λέει, κάνουμε τώρα influencing ή δεν κάνουμε. Παιδιά, έχει βγάλει η Ομοσπονδία της Ισπανίας, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, τη φωτογραφία, την πανηγυρική, με την ομάδα και τον προπονητή να σηκώνουν το τρόπαιο και από δίπλα έχει χαθεί.
1: Πώς φάνηκε αυτό.
0: Τι έγινε, τεχνολογία δεν ήθελες. Τεχνολογία δεν ήθελες.
2: I am not here. Where am I, Mr. Infantino? Where am I?
0: Είπε χθες ότι είναι τουλάχιστον 4 φορές καλύτερο το Μουντιάλ που κάναμε εμείς.
1: 5.
0: Και από ό,τι μου είπανε 5. Και από ό,τι μου είπανε 5. Δηλαδή στο καπάκι το είπε. Λέει 4 φορές και από ό,τι μου είπανε 5. Ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και από Σίδνεϊ. Ναι, παιδιά, αυτό είπαμε. Ότι παρομοίασε ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία με την Ισπανία στο Μουντιάλ. Όποιος έχει την μπάλα, βάζει γκολ.
1: Και όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι ο νικητής και όποιος φάει τα πιο πολλά ο χαμένος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή Kevin Keegan, μια πολύ άσχημη είδηση για όλο τον εις ιδιαίτερα αγαπητός θρυλικός Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Έδωσε μάχη με τον καρκίνο ο άνθρωπος, εντάξει, θρύλος της Liverpool. Και στο Αμβούργο 2 φορές τη χρυσή μπάλα είχε κερδίσει, το 78 και το 79, και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών του συλλόγου το 77. Λυπήθηκαν όλοι πάρα πολύ, έγιναν πάρα πολλά ποσταρίσματα σε Twitter, σε Facebook, σε Instagram, τον αποχαιρέτησαν όλοι οι μεγάλοι, το καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα αγαπητός ο Kevin Keegan.
0: Υπάρχει και ένα θέμα στο site του Sport FM, sportpaulfm.gr, όπου ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος βγήκε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ράλη και μίλησε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα. Αναφέρθηκε στην πολιτισμική επιρροή που είχε το στυλ του. Ήταν ένας πολύ επιδραστικός αθλητής. Είχε το παρατσούκλι Mighty Mouse. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε, να ακούσετε, συγγνώμη, το ηχητικό. Γιατί εντάξει, ο Σιδηρακόπουλος. Εντάξει,
1: έχει μια γνώση, ας πούμε, του θέματος.
0: Έχει διαβάσει.

0: Ο Βαρδάγκαλος. Το μόνο κοινό που έχει νιώθει με την Ισπανία είναι το τικιτάκα. Ντροπή σου, Βαρδάγκαλε. Δεν μπορούσα να μην το διαβάσω. Λοιπόν, η Άννα από Κέρκυρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχει βάρδια με ακουστικά.
1: Ωραία.
0: Ελπίζω ακουστικά για...
1: Όχι, όχι, εννοεί τα ακουστικά για να ακούει την εκπομπή.
0: Νόμιζα να μην θέλει να ακούει τους ασθενείς. Δεν δέχομαι περιστατικά ως τις 10 και φτάνουν οι μεθυσμένοι Ιταλοί. Τέτοια ώρα βγαίνουν από το 54. Τέτοια ώρα. Στα πία παράδειτα. Ντάι. Ωραία. Γίνονται μπεπανθόλ τελείως, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει. Τι να κάνεις τώρα. Έρχεσαι στην Ελλάδα. Γαλάζιος ουρανός, μπλε θάλασσα, μαργαρίτες, αυτό, τεκίλες, το ένα το άλλο, παραλίες, δεν θα γίνεις καβουράκι.
0: Θα γίνεις σαμιαμίδι.

0: Διαβάζω λίγο για την ΑΕΚ ότι υπάρχει πλάνο για δανεισμό του Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε έρθει εδώ με πολύ για να τα βάζουμε κάτω και να είναι λίγο οδηγός για τους παίκτες που έρχονται. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Λιούμπισιτς, μιλάμε εδώ, γινόταν ένας χαμός, πανηγύρια. Ο νέος Μόντριτς, κάνανε ράνα.
1: Ναι, είχε έρθει με πολλές προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, παιχταράς, ταλέντο κτλ. Είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Σε όποια ομάδα και να είσαι, η πίεση του πρωταθλητισμού είναι αυτή που σε κάνει να ξεχωρίζεις, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αν είσαι σε μια μεσαία ομάδα της Ισπανίας, ξέρω. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και έχεις 10 γκολ και 12 assist, 30 ματσέρ και το παιχταράζα. Και έρχεσαι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και σου λένε πρέπει να πας για το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά λιποθυμάς. Εκεί είναι λοιπόν, Μαρία, το σημείο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λιούμπισιτς έκανε και καλά play-off στο τέλος.
1: Έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η πίεση του πρωταθλητισμού αυτή που τον.
0: Που δεν
1: τον άφησε να σταθεί στο επίπεδο των προσδοκιών που είχε.
0: Ναι, με είχε με τεράστιες προσδοκίες. Απλά το λέω για τους παίκτες που θα ακούσουμε. Ναι. Πόπο για αυτούς που έρχονται. Έβγαλε μάτια στο φιλικό τάδε. Περίμενε να δούμε παρακάτω. Και εξετάζει και. Η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
1: Όχι Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Λοιπόν,
1: Κάγκουρες έχω.
0: Άμα δεν παίξω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι ο Κάγκουρα. Άμα δεν παίξω, βασικός.
1: Αμπλαντία.
0: Απλά εγώ σου λέω από Πετρούπολη κατεβαίνω μηχανάκια από την κατηφόρα. Στην αρχή δεν. Ξέρεις, στην αρχή δεν τα βάζουμε μπρος. Να κύριε Βεργίνη. Απλά κατεβαίνουν μέχρι κάτω τις κοτοπουλάδες.
1: Και αρχίσαι με ανοιχτό που κάμισο. Καθένα.
0: Ναι. Φουφουφουφ, ακαδένα μέχρι τον αδένα που λέγει κάποιος. Φουφουφουφουφουφ, ακούσε ένα μηχανάκι. Τα φρενάκια. Και μετά βάζουμε μπρος. Λίγο πριν βγούμε θυβών. Κατεβαίνω από την Ελαιόν. Μέχρι κάτω, έτσι. Κυπούπολη, Πετρούπολη, Χρυσού, ξέρω εγώ όλες αυτές. Ούπολη.
1: Χρυσούπολη, Λιούπολη.
0: Εντάξει. Εξετάζει τον Γκίνγκς Κάγκουα. Τι ονοματεπώνυμο επιτυχίας είναι αυτό.
1: Ο Τσακίρης λέει ότι δεν απασχολεί το ριμπάλτα αν ο Κάγκουα αγωνιστεί σε προκριματικά με την Μπερσέ.
0: Ναι, δεν το. Σου λέω, εγώ το θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και για το Λιούμπισιτς πάει προς δανεισμό στην Λάσκ.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Έχουμε να σας ενημερώσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Για πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων είναι και το Art.

0: έχω φούρνο στον Λίτλ Μαρία τώρα, μοσχομυριστό το βουτυράκι. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Αυτή η σφολιά που κάνει, που αφήνει λίγο λάδι στην μπλούζα και την γλύφεις από τον ώμο. Έχει τοπ πίτες. Είμαι ορθοφωνικός.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κρουασάν, γλυκίσματα, κουρασάν και αλμυρά σνακ, γεύση ποικιλία και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάντα η δακομένη αυτή η μπακέτα. Χράτσα, χράτσα.
1: Όχι δακομένη. Εντάξει, μην είσαι καγκουάς τώρα. Μην είσαι καγκουάς.
0: Είμαι κίνης καγκουράς.
1: Την τσιμπάμε με το χεράκι. Δεν δαγκώνουμε.
0: Αν είναι όλη δική μου.
1: Αν είναι όλη δική σου, την τρώω.
0: Τη δαγκώνω.
1: Την τρώω όπως θες.
0: Τη δαγκώνω και την τρώω.
1: Έτσι.
0: Και μ' αρέσει η μπακέτα που σε σημείο που είναι σαν χωρίστρα. Που δεν ακουμπάει το ένα το άλλο και έχει ένα αφράτο πράγμα στη μέση. Και το ανοίγεις με τους αντίχειρες. Και έχει ζέστα μέσα.
1: Και αν έχει ζέστα μέσα, βάζει λίγο βουτυράκι.
0: Εννοείται. Τυράκι, βουτυράκι, μορταδέλα. Έτσι. Γεια σα και τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βάζουν και λίγο πράσινη ρόκα. Άσε ρε ψεύτη.
1: Άσε ρε, τι είμαστε, κατσίγηση είμαστε.
0: Άσε ρε ψεύτη. Βάλει ρόκα και λάδι που το κάνουν οι Ιταλοί. Έτσι όπω σου είπα. Βούτυρο, τυρί, μορταδέλα. Γιατί βγάζει και η μορταδέλα το δικό του.
1: Ναι. Και η μοτσαρέλα, η φρέσκα είναι ωραία.
0: Πού να τη θα στάζουν τώρα, ρε Μαρία, τα γάλατα. Βάλε ένα κίτρινο τυρί να ξεμπερδεύει εκεί πέρα. Σφουγγαρίστρα θα βάλει.
1: Εκεί πέρα.
0: Βάλε εκεί πέρα ένα εμερντάλ που το λέγανε. Και είσαι μια χαρά.
1: Ναι, παιδιά, την ίδια με την εμφάνιση τη Μίλαν το είπαμε χθες. Θέλουμε να μας ακούτε κάθε μέρα, έτσι.
0: Και Καρέτσας είναι κοντά σε Μίλαν. Εγώ τα λέω από εδώ. Χώθηκε η Μίλαν για Καρέτσα. Χώθηκε η Μίλαν.
1: Τώρα εσύ μιλάς επιπροσωπικό.
0: Εσύ μου μιλάν στην καρδιά σου. Εσύ μου μιλάν.
1: Δεν
0: εσύ.
1: Είναι για το καλό του παίκτου.
0: Δεν είναι καλό για τον παίκτη να πάει στη Μίλαν.
1: Για το καλό της Μίλαν.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ έχει χωθεί, λέμε.
1: Και επίσης επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που λέει ότι θα συναντηθεί ο Μαλντίνι με τον Πεπ Γουαρδιόλα για να συζητήσουν για το ενδεχόμενο να πάει ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Ιταλία ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ενθουσιάζει. Mm-hmm. Δεν με ενθουσιάζει. Τον αγαπάω τον Πεπ, θα τον ήθελα, ας πούμε, στον Παναθηναίκο θα ταιριάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Θα ταιριάζει στον Παναθηναίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα έχω τον Ίστρου που δεν θέλω κανένα Πεπ. Πάνω του είναι έτοιμο.
1: Αλλού. Δεν κοιτάς αλλού.
0: Όχι, δεν κοιτάω αλλού. Θέλω αυτό το ξανθό αυτόν. Τύπο, το νέο παιδί 39
1: αυτό
0: χρονών.
1: Που έχει όρεξη.
0: Όρεξη για δουλειά και ζωή. Να έρθει ο Γκαρδιόλα για τα τελευταία ένσημα.
1: Ναι, δεν θα το έλεγε ότι είναι τα τελευταία ένσημα.
0: Ναι,
1: θα είναι τα προτελευταία του ίσω. Δεν μου ταιριάζει στην Εθνική. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι. Περισσότερο. Γιάννη Αναστασίου. Καλύτερα. Καλύτερα.
0: Με τον Αναστασίου. Ναι. Μπορώ να τον βρω στο Αγρίνιο να πιούμε τον καφέ μας.
1: Πες του να πάει στην Εθνική Ιταλία. Πιο κοντά. Σε μενταλιτέ.
0: Είναι σαν Ιταλός. Μα όπου και να πάω θα βρω τον Αναστασίου. Και στο Εδιμβούργο που έχω παράσταση εκεί τον Αναστασίου θα βρω. Τον έβρισκα συνέχεια παντού μπροστά μου.
1: Στον κόλτ.
0: Τι κάνει, Άρτα, πού είσαι, Αρτινέ. Καλά είσαι, δεν σε περίμενα και εδώ. Τι κάνει, κόουτ. Καλά είσαι, κόουτ. Ναι. Καλημέρα στην πιο σοβαρή παρέα των FM. Νομίζω ακούει κάτι άλλο.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ωραία εμφάνιση τη Μίλαν πάντω. Όντω.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Που είπε για κάθε. Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Την είδα χτες γιατί δεν την είχα δει. Όταν το είπες εσύ μπήκα και την τσέκα. Έχουμε πολιτική ενημέρωση. Και 32
1: μπορεί
0: είναι
1: και όχι.
0: Κυριάκο.
1: Μπορεί και όχι. Και 32 άστο.
0: Μην μου κάνεις μπάστα. Αυτοί θα φύγουνε. Τώρα πάμε διάλειμμα. Αν δεν δώσουνε, έφυγαν. Τι θα κάτσω εγώ τώρα να περιμένω. Ποιοι είναι οι κύριοι εδώ. Ποιοι είναι οι κύριοι. Στις εκλογές κοντά δηλαδή τι θα κάνουμε. Και 37 θα βγαίνουν στον πρωτοσάλτη υπουργοί. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. The head.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευθυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
5: Big Wings for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Στα βίντεο για τη νέα φανέλα της Μίλαν έχει πέσει τόσο η ΑΗ που ο Πίρλο είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Με σύνδραστα να στενάσεις. Ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί. Μαρία, έχει ξαναστείλει ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί?
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ο Δημήτρης, πρώτη φορά στέλνει ο Ρουμπίν Καζάν Ντιπί.
1: Κάτσε να δω.
0: Καλημέρα και στο Μιτσάλα από Animal Print. Να πούμε.
1: Όχι, κάτσε πέρα. Βλέπω εδώ Πίρλο. Πίρλο, λέω, βλέπω ο Ιντζάγκη, συγγνώμη.
0: Ο Ιντζάγκη είναι ο Ρακιτζής.
1: Ο Ιντζάγκη είναι, ρε παιδιά, ποιος Πίρλο? Δηλαδή θα μας πες.
0: Έχω πάντοτε μαζί.
1: Ναι, αλλά είναι ο Ιντζάγκη, δεν είναι ο Πίρλο.
0: Και γύρισε σαν το Ρίτζ όπως είναι τώρα. Έτσι είναι ο Ρον Μος τώρα.
1: Ιντζάγκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στα προσωπικά που πάντα η εκπομπή τα σπάει. Καλημέρα, ενημερώστε παρακαλώ τον Χρήστο ότι η κοπέλα του τον βλέπει σαν ATM. Γιατί τον θέλει μόνο για τα λεφτά του και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί, γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα του αγαπάει πραγματικά?
0: Όχι. Στέλνει το αγόρι, πείτε στο Χρήστο ότι η κοπέλα που έχει τώρα,
1: ναι,
0: τον θέλει μόνο για τα λεφτά, αλλά αυτή θέλει να είναι με μένα, με αυτόν που στέλνει το μήνυμα. Κατάλαβες. Πάει να χωθεί ανάμεσα στο ζευγάρι ο Καράκι ο Ζάκος.
1: Και αν τώρα το στέλνει μια κοπέλα και εννοεί ότι η κοπέλα του Χρήστο τον βλέπει σε ένα ATM και, αλλά εγώ τον αγαπάω, αλλά ο Χρήστος με αγαπάει πραγματικά.
0: Είναι αντρικό μήνυμα. Σιγά
1: μην το μήνυμα.
0: Σιγά μην κάθε τώρα γυναίκα στέλνει σε αθλητικό ραδιόφωνο για τον Χρήστο.
1: Ωραία, και αν είναι αγόρι τώρα που ενημερώνει τον Χρήστο ότι η κοπέλα τον βλέπει σε ένα ATM και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
0: Μπορεί αυτό να είναι πιο
1: αυτό,
0: πιθανό. Είναι
1: αυτό,
0: πιο πιθανό.
1: Νομίζω είναι πιο πιθανό.
0: Είναι πιο πιθανό. Πάντως Χρήστο, αν έχει λεφτά, 6-9-70. Εμείς για το Χρήστο ενδιαφέρον.
1: Και κάτι. Γιατί δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και για τα λεφτά του και για αυτό που είναι?
0: Προφανώς. Το θέμα είναι ότι αν τα χάσει τα λεφτά του, αν θα τον αγαπάς.
1: Γιατί να τα χάσει τα λεφτά
0: κάποια
1: του.
0: Κάποια στιγμή χάνονται. Αν δεν επενδύσουν, χάνονται. Εξαφανίζονται.
1: Αν είναι πολλά τα λεφτά, μπορείς να τα
0: χάσει. Όσα είναι.
1: Πολλά.
0: Δεν είπαμε. Θα το...
1: 120 εκατομμύρια.
0: Αν είναι 120 εκατομμύρια, δεν είσαι εκεί για την αγάπη.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, είσαι για τα λεφτά. Καλά τώρα. Έτυχε και ασχολήθηκε.
1: Πρέπει να ανανεώνει. Να ανανεώνεται.
0: Λίγο-λίγο θα με συνηθίσει.
1: Λίγο-λίγο θα φάμε τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει. Sorry, ρε κιόλα. Περίμενε. Εντάξει. Μιλάμε εμείς που δεν έχουμε αυτά τα λεφτά.
0: Ωραία.
1: Ότι δηλαδή για μία αγάπη, για να είναι αληθινή, πρέπει να μην υπάρχουν λεφτά.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά όταν ξαφνικά από όλο τον πλανήτη γίνει η επιλογή ενός ανθρώπου που έχει 250 εκατομμύρια ευρώ και έχουν 30 χρόνια διαφορά, δεν είναι εκεί για την αγάπη.
1: Έχει 30 χρόνια διαφορά ποιος?
0: Όποιος και να έχει.
1: Αυτός που έχει.
0: Και η γυναίκα και ο άντρας.
1: Έχει διαφορά. Αν ο νεότερος από το ζευγάρι έχει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο νεότερος.
1: Γιατί συνήθως στο μυαλό μας ο γυρεότερος έχει τα 120
0: εκατομμύρια. Δεν γίνεται να τα έχει ο νεότερος. Και,
1: μπορεί Μαρία, να έχει κληρονομήσει.
0: Είναι μια κυρία 67 ετών και τα φτιάχνουμε, που έχει 150 εκατομμύρια και τα φτιάχνουμε 30 χρονών.
1: Και μπράβο της. Και
0: μπράβο, καλά κάνουν να περάσουν ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ο 30χρονος, εκεί είναι. Για το.
1: Μην είσαι απόλυτος.
0: Απόλυτος
1: είμαι. Μην είσαι απόλυτος.
0: Με κοροϊδεύεις?
1: Όχι.
0: Απόλυτος.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται 40.
1: Από πού μπορεί να γίνει, να γεννηθεί η ζωή ή η αγάπη. Και η ζωή. Και η αγάπη.
0: Δηλαδή, και είναι ένας
1: και όρεξη,
0: 67 χρονών, 70 χρονών, με 200 δις ευρώ.
1: Εγώ θα σου πάω άλλο. Εσύ, γιατί παστάκρα. Είναι μία.
0: Το έβαλα εγώ.
1: Ωραία, όχι.
0: Εγώ έβαλα 30 χρόνια.
1: Ωραία. Βγάλ τα 30 χρόνια και βάλε 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια είναι μια χαρά έρωτα.
1: Α, είναι μια χαρά έρωτα.
0: Βέβαια. 30 χρόνια διαφορά.
1: Ναι.
0: 70 χρονών αυτός με 500 εκατομμύρια ευρώ. 37 η άλλη.
1: Ναι.
0: Και τον αγάπησε για την ομορφιά του. Και όχι για τα λεφτά.
1: Αυτός γιατί την αγάπησε?
0: Γιατί θέλει να ανανεώνεται. Έχω βρεθεί με τέτοιους ανθρώπους. Μου λέει εγώ. Έχω βρεθεί με άνθρωπο. Έχω βρεθεί με άνθρωπο που μου λέει εγώ τη δίνω και λεφτά με το μήνα. Α, έτσι το έχουμε. Εγώ μου λέει. Θέλω απλά να ανανεώνομαι. Θέλω μια τέτοια δίπλα μου για να κοιτάνε και οι άλλες. Ξέρω ότι δεν έχει μόνο μένα, αλλά εγώ είμαι πλούσιος. Του λέω, θες να πάρεις εμένα για να αφήσεις.
1: Περίμενε, περίμενε. Ήρθε τέτοιο. Ήρθε ανανέωση.
0: Ναι.
1: Πες τα τσούβια, εσύ Ζαφυρά του με μιλάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καταρχάς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι που έστειλα το μήνυμα και οι δυο τους έχουν 10 χρόνια διαφορά. Καλά, προφανώς. Δεν γίνεται μόνο ένας να έχει 10 χρόνια.
0: Γίνεται
1: αλλά
0: για τους δύο.
1: Ναι. Μας τα βγάζεις ένα-ένα. Με το τσιγκέλι τα βγάζουμε.
0: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα, φίλε. Πες το όλο το μήνυμα να ξέρουμε.
1: Ποιος είναι ερωτευμένος με ποιον?
0: Είστε όλοι μαζί.
1: Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα? Με
0: είσαι άντρας,
1: είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, που και αυτό είναι θεμητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ που είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, δεν σε νοιάζει που έχει λεφτά? Αν δεν είχε λεφτά, θα ήσουν το ίδιο ερωτευμένος μαζί του? Έχει να κάνει, γιατί και τα λεφτά είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Είναι μέρος της ζωής του. Είναι μέρος της καθημερινότητάς του. Αλλάζει ο άνθρωπος και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Καλωσορίζουμε τα παιδιά του Πειραιά στην Ολλανδία, Τσούβι. Νίκος Νεϊμέχεν. Μέχρι πόσα χρόνια διαφορά είναι φυσιολογική μια σχέση.
0: Δεν λέμε ό,τι θες, παιδιά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όμως, εγώ λέω και ασχολιάζω ότι δεν πιστεύω, εγώ ας πούμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη σε ένα ζευγάρι 35 χρόνια διαφορά που ένας έχει 500 εκατομμύρια και όλα τα φτιάχνει μαζί του ξαφνικά. Δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, δεν το πιστεύω.
1: Αν έχουν 20 χρόνια διαφορά.
0: Όσο πέφτει ο χρόνος αρχίζω και το πιστεύω παραπάνω.
1: Στα πόσα χρόνια αρχίζεις να το πιστεύεις?
0: Το πιστεύω σε 8 με 10 χρόνια.
1: 8, 11.
0: Οριακά.
1: 12.
0: Ανάλογα, αν ο άλλος κάθεται όλη μέρα και η άλλη τον ταΐζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όχι ρε παιδί μου, δουλεύει και αυτός κανονικά.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Ξέρω εγώ, υδραυλικός.
0: Υδραυλικός, ναι. Και να τα φτιάξει με τη ζάμπλη, τι? Ναι. Ούτε στο Netflix.
1: Εκεί θα γνωριστούν. Στο πρόβλημα με την πισίνα θα γνωριστούν.
0: Δεν είναι πορνοτενία εδώ. Δεν είναι πορνοτενία, ρε. Είναι για τα λεφτά. Δεν θέλω να κοροϊδεύω τώρα εδώ. Δεν λέμε πότε είναι μια σχέση φυσιολογική. Έχουμε βάλει στη μέση τα πάρα πολλά λεφτά. Τα πάρα πολλά λεφτά όμως. Όχι ένας να έχει 700 χιλιάρικα και ένας 100. Τα πάρα πολλά λεφτά. Είναι ένας
1: ακραία λεφτά.
0: Ακραία λεφτά. Έχει ένας 300 εκατομμύρια και είναι 70 χρονών. Και τα φτιάχνουμε με 27 χρονών. Πού πήγε αυτή η 27? Πόσο πολύ σε αγαπάω. Απλά δεν θα σε κοιτάω όταν θα στο κάνω έτσι.
1: Βέβαια. Έχει έρθει και το μήνυμα που λέει 150 εκατομμύρια, λέω. Σύνταξη ο Γάρη είναι αρκετή και μπαίνουμε.
0: Ο Γά σύνταξη. Όπως είσαι, pay safe κατοστάρα. Όποιος over 60 θέλει να φάει την περιουσία του, ας επικοινωνήσει. 45 χρονών η ακροάτρια.
1: Over 60 είπε, over 60, ναι. Μπορεί και 50. Over 60.
0: Και 90. 45 χρονών καλοστεκούμενη και ανύπαντρη. Καλοστεκούμενη δεν έχει εξαίσθηση. Στεοπόρος, αυτό εννοεί.
1: Καλοστεκούμενη.
0: Το καλοστεκούμενη παίζει πάντα.
1: Φανταστικό επίθετο είναι το καλοστεκούμενη.
0: Να σου πω, είναι και καλοστεκούμενη. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Αμέ, αμέ.
0: Είναι και καλοστεκούμενη.
1: Η λέει διαφορά είναι τα δύο έτη.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι πάνε να πει τα δύο έτη?
1: Για δύο έτη.
0: Εμείς βάλαμε κάτω το να είναι ένα ζάμπλητο ή μία ζάμπλητη και ο άλλο να είναι πιτσιρικά στην νοοτροπία τάιψη, μπρο. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίος πλούσιος sugar daddy από τον ταμπάκο. Θα καλοστέκεται.
1: Μιλάμε. Είναι πολύ φροντιστικό.
0: Σορτσάκι και ανοιχτό πουκάμισο. Ναι. Ωραίος λεπτός. Mm-hmm. Παντοφλίνο δερμάτινο. Κύριος θα
1: πολύ
0: ξέρει.
1: Cool, πολύ cool.
0: Bon Viver με μαλαγουζιά, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ξέρει.
1: Χωρίς να κάνει επίδειξη.
0: Όχι.
1: Πολύ απλό.
0: Και θα μιλάει και θα λέει και είχαμε πάει τότε. Δοκίμασε αυτό το τυράκι, είναι με τρούφα. Και είχαμε πάει τότε για το ρεπορτάζ της Εθνικής και εκεί γνώρισα την Ντανιέλα. Η Ντανιέλα ήταν μια ζάμπλουτη κυρία. Ξέρεις, θα έχει μια ωραία ροή.
1: Ναι. Χωρίς να γίνεται έτσι αειδιαστικός και.
0: Ναι.
1: Επιδειξιόμανη.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: ταιριάζει.
1: Έλα. Λοιπόν, απάντησε.
0: Ναι,
1: είναι άντρας. Άντρας είμαι, ρε. Και είμαι τρελά ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Περίμενε τώρα, περίμενε. Και εγώ λέει δεν συγκρίνομαι με αυτό αν μας δείτε δίπλα-δίπλα. Περίμενε. Άρα, αυτός κατηγορεί την κοπέλα ότι τα έχει με τον Χρήστο
0: για
1: τα λεφτά του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ερωτευμένος με αυτήν. Και δεν προβληματίζεται με το γεγονός ότι κάποια κοπέλα πάει με κάποιον επειδή είναι ερωτευμένος.
0: Δεν βλέπουμε οι άντρες τα red flags όταν έχουμε καιρό.
1: Αλλά κανένας άνθρωπος, μην το.
0: Καλά, οι άντρες είναι και λίγο τούβλα σε αυτά. Είμαστε τούβλα σε αυτά.
1: Ναι, τα red flags είναι ξαφνικά παθαίνουμε αχρωματοψία. Τα βλέπουμε όλα λευκά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Ναι. Λέει, είσαι ένα περίμενο εκατομμυριούχος να τα χαρίσει 45 χρονών. Τα λέει για την άλλη.
0: Τι έγινε, ζηλεύει την καλοστεκούμενη. Όπα, έχουμε μία περίεργη είδηση.
1: Μπορεί να έχει εφοπλιστικό χαμόγελο.
0: Την πω. Άνδρας με μαχαίρι στην Ακρόπολη τώρα τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Λοιπόν, τώρα το πρωί στη νότια είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο στην Ακρόπολη, 8 η ώρα το πρωί. Ένας άνδρας που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τους πολίτες και ούρλιαζε. Μια γυναίκα πήρε την άμεση δράση. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί. Είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες και τους τραυμάτισε στα χέρια και τα πόδια με το μαχαίρι. Είναι ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έγιναν 8 η ώρα το πρωί.
1: Ξέρουμε αν είναι
0: έξω από ένα μνημείο που πήγαν κάποιοι να
1: Από το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι, έτσι, από το Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή 8 η ώρα το πρωί, να πας στην Ακρόπολη και να πεις. Μαρία, γι' αυτό δεν πάω εγώ στα μουσεία. Δεν γίνονται επεισόδια. Εγώ πάω στα γήπεδα. Μια χαρά είμαι.
1: Ευτυχώς προκάλεσε ελαφρά τραύματα.
0: Ελαφριά τραύματα. Ελαφριά τραύματα. Οκ.
1: Μάλιστα.
0: Το η ώρα το πρωί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: λοιπόν, να σου πω κάτι. Στο καλοστεκούμενη γυναίκα υπάρχει το αθλητικός κύριος.
1: Παίζει πάντελ.
0: Πάντα υπάρχει ένας αθλητικός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι, οφ, έκανα 200 μέτρα με τσαντάκι στη μέση.
1: Όχι, όχι, παίζει πάντελ και μπορεί να ρίχνει και κανένα πεντάρι χιλιόμετρα σε τίποτα αγώνες και τέτοια. Εντάξει, δεν κάνει κανένα τρελό χρόνο. Ξέρω εγώ 33 λεπτά στα 5 χιλιόμετρα που είναι οκ. Okay.
0: Έχει γκρι μαλλιά και κούρεμα σαν το Σφαιρόπουλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη γιατί έχουμε σκύψει πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας.
0: Είναι καλοκαιράκι τώρα, μην τον αφήσουμε έτσι, ρε Μαρία.
1: Ξέρεις κάτι όμως, λέει κάτι που για μένα είναι τρελό. Τρελό. Ναι. Δεν συγκρίνομαι, λέει, με αυτόν που είναι τώρα.
0: Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι στεναχωρημένος μετά την απώλεια του τίτλου, ναι, να μιλήσουμε.
1: Γιατί τα έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Όταν λέει κάποιος δεν συγκρίνομαι από μόνος του. Η εποχή έχει μια αυτοαναφορικότητα. Ότι είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Εγώ είμαι. Ξεστή με εγώ. Εγώ είμαι έτσι για σου συστήνονται με τίτλους. Είμαι έτσι.
1: Γενικά, δεν δίνω συχνά συμβουλές τέτοιες, αλλά γενικά μη λέτε στους άλλους, είναι δυνατόν να είσαι με αυτόν και να μην είσαι με μένα. Έχετε φάει σουτ, δεν σου πω, βολέ. Μην το λέτε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Καλό είναι να μην το λέτε. Δεν πιστεύω.
0: Μην ανεβάζετε την απέτηση.
1: Ναι, άστο ρε παιδί μου, να το πει ο άλλος καλύτερα. Άστο, εντάξει. Καταρχάς λέει ποιος έχει τα πάρα πολλά λεφτά και είναι μόνο με μία γυναίκα. Σιγάρε.
0: Ηρέμησε. Μα τώρα εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έκανα βλακεία τώρα, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Ξέχασα τα κεφτεδάκια που μου είχε η Εύα για το πρωί.
1: Θα πας οικοδομή μετά.
0: Είχα κεφτεδάκια από χτες τη Γανιτά να τα πάρω, να τα πάω.
1: Γανιτά κιόλα.
0: Στο φούρνο. Για να τα βάλω με λίγο τυρί και ψωμί και έλεγα κάτι ξέχασα.
1: Να ρίξει
0: κανένα
1: λιμπέκικο.
0: Ούτε καλημέρα μου έγραψε. Μου έγραψε τα κεφτεδάκια. Και ξέρεις τι απάντησα. Οχ. Οκ.
1: Τι έχεις κάνει.
0: Καλημέρα μου λέει.
1: Έχεις κέικ μαζί. Τι να.
0: Όχι, δεν θέλω κέικ. Τα κεφτεδάκια της Εύας ξέχασα. Μα ξέχασα τα κεφτεδάκια.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι καλύτερος από τον Bon Viver, λέει κάποιος. Ο πιο βαρετός τελικός ever με πήρε ο ύπνος. Ακόμα δεν έχω δει τον γκολ. Καλή η Ισπανία, αλλά δεν βλέπετε το παιχνίδι της. Γιάννης Ρουκέρ. Ρε Γιάννη, δεν έχεις δει το παιχνίδι. Δεν έχεις δει το παιχνίδι. Πώς γίνεται να έχεις άποψη χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πλακώνουν οι ζέστες. Δεν έχουμε και όλοι συντηρημένες θερμοστάτες. Σωστό και αυτό. Τι άλλο, ακυρώστε. Που νομίζω τον θέλει άλλη. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά, λέει. 15 χρόνια μαζί με 2 παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος αν με πήρε για τα λεφτά ή την ομορφιά μου, γιατί συνεχίζω να μην έχω τίποτα από τα δύο, λέει ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση, να είστε πάντα ωραία και ευτυχισμένοι. Τι έγινε, παιδιά, με την είδη στην Ακρόπολη? Απότομα την κόψατε. Τι έγινε, σας ήρθε μηνυματάκι.
1: Ναι, μας ήρθε μηνυματάκι από το Μουσείο Μπενάκι.
0: Μήπως τα παίρνετε από λάθρο? Και τι έγινε, από τι καταγωγή ήταν ο άντρας? Ρε, δεν παίζεστε, ρε. Δεν παίζεστε.
1: Την καλημέρα.
0: Μα είπαμε την είδηση και τέλος. Έγινε αυτό στην Ακρόπολη.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία.
0: Είναι
1: τους.
0: Καλά, γιατί είχαν τραυματισμούς στα χέρια λίγο. Δεν είχαμε βαθιές τομές από το μαχαίρι. Και συνελήφθη ο άντρας με ψυχολογικά προβλήματα. Τι θες να σου πω, του κάνανε λαβή.
1: Να το πεις, τι είχε φάει για πρωινό?
0: Δεν ξέρω, αυγά με.
1: Μπορεί να ήταν νηστικός και να έχει ανέβα.
0: Καλά, με ναι.
1: Μυστικός
0: τώρα τα κεφτεδάκια σκέφτομαι.
1: Ναι. Την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάνγκο.
0: Γεια σου, είναι όλοι εδώ.
1: Καλημέρα, λέει, θα συνταχθώ με την άποψη του Αλέξανδρου. Sorry, αλλά αυτό μου έχει δείξει η ζωή μέχρι τώρα. Και ο Γιάνγκος έχει δει πολλά από τη ζωή. Οπότε, εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι πάντα υπάρχει και κάτι άλλο. Να μην είμαστε απόλυτοι. Ότι έτσι είναι και τέλος. Δεν υπάρχει. Η ζωή μας έχει δείξει, όπως και στο φίλο μας το Γιάνγκο, ότι έχει πολλές πλευρές.
0: Ναι.
1: Και εξαιρέσεις έχει και κανόνες έχει. Ο Βασίλης θα σου φέρει και κεφτεδάκια.
0: Πάνε, δεν θέλω τη σέβαντρα, Βασίλη. Τα ξέχασα, σου λέω, ρε φίλε. Τι χαζός που είπα.
1: Καλημέρα. Αυτό το «δεν συγκρίνομαι» είναι σαν αυτό που λέμε «κοίτα γυναικάρα που έχει αυτός». Λες και εμείς δεν είμαστε... Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Mm-hmm. Ενώ εγώ σε αντίθεση με αυτό έλεγα πάντα τι δουλειά έχει αυτή η ωραία που είναι μαζί μου.
1: Αυτό είναι, ναι. Εντάξει, κρατάς λίγο χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι, λέω, κάτι πρόβλημα θα έχει.
1: Το παίρνεις στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι λέω.
1: Το λες αυτό για την Εύα.
0: Όχι για την Εύα, πριν.
1: Α.
0: Έλεγα τι δουλειά έχει αυτή, σαν την Παπαρίζου ήταν μια μαυρισμένη.
1: Ναι.
0: Και,
1: και τελικά το πρόβλημα το είχε.
0: Βέβαια. Φυσικά, και τι δουλειά έχει με μια τέτοια μούρη σαν τη δική μου. Mm. Κάτι πρόβλημα είχε. Δεν κάποια πετριά που
1: δεν σε ήθελε για τα λεφτά σου.
0: Πού να τα βρίσκα εγώ τα λεφτά μου. Με το μισθό μου προσπάθησα. 12 του μήνα και μετά δεν έβγαινα με άνθρωπο. Ήμουν μέσα στο σπίτι. Μα πεθάνετε όλοι! Όλοι πλούσιοι!
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Στα μυαλά δεν στέκω, αλλά γενικά με λες και καλοστεκούμενη.
0: Όχι, μια χαρά
1: είσαι, ρε.
0: Νατάσα από τον Brighton.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα στη Μαρία. Πασοκική η συζήτηση έχετε ανοίξει, λέει. Κοντζά με νεύμα, λέει, κατήργησε τα ηλικιακά όρια. Σωστό, σωστό.
0: Εννοείται αυτό, αλλά εκεί βαράς προσοχή. Σοσιαλιστική. Έχω το παγουρίνο μου, το έχω. Ναι. Ξεχάσεις και το παγουρίνο σου. Το έχω, το παγουρίνο.
1: Να, εδώ, Στέλιος ο Metalheart. Εμένα, λέει, η δικιά μου είναι 18 χρόνια μικρότερη. Αλλά δεν έχω μία. Είμαστε 5 χρόνια. Δεν έχω μία, εννοεί ως προς την οικονομική του έτσι, κατάσταση. Είμαστε 5 χρόνια ερωτευμένοι. Και μπράβο, Στέλιο, για να είστε 15 και 25. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Πέρι που μας ακούει. Καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Πολύ έχετε στείλει μηνυματάκια. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Σήμερα αντί για τζιν σαλοπέτα, δεν φοριέται σήμερα τζιν σαλοπέτα με 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Το outfit
0: σήμερα
1: έχει τζιν βερμούδα και καφεδάκι στη βεράντα και στο κλιματιστικό. Λέει, ας βρουν λιγότερα οι κληρονόμοι, δεν πειράζει, συμφωνώ μαζί σου. Η ζέστα δεν παλεύεται.

0: ίδιο λέω και εγώ, λέω Μπένις Ντέρκαμ που με μένα. Αυτή πρέπει να έχει πέσει μικρή από δέντρο για να είναι μαζί μου. Πρέπει να έχει πέσει μικρός από δέντρο. Είναι υπέροχο. Ωραίο. Γιατί πέφτεις τελείως όπως υπάρχει ένα επίρρημα στο χωριό που λέγεται Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Mm-hmm. Αλάνταβα. Τι ωραία λέξη.
0: Έβυχο.
1: Ναι. Και τι σημαίνει?
0: Ότι έπεσε ατσούμπαλα κάτω. Αγκώνα, κεφάλι, αυτιά, γόνατα.
1: Ναι,
0: έπεσε κάτω τελείως αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Φανταστική λέξη. Θα την υιοθετήσω.
0: Είναι όμως λέξη ερωτική.
1: Ναι. Και σ' αγαπάω τότε, αλάνταβα.
0: Και τότε τον αγκάλιασε και τον έσφιξε αλάνταβα. Mm-hmm. Κάτι λες πρέπει να. Ναι, είναι Άρλεκιν. Είναι Άρλεκιν τεράστιο. 600 σελίδες Άρλεκιν.
1: Λοιπόν, εδώ έχει υποθεί μία αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
1: Που να σου πω και κάτι, πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όσο ωραίος, ωραία κι αν είναι αυτός, αυτή η δίπλα σου, κάποια στιγμή τον την βαριέσαι. Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, έχει σημασία αν τον βαριέσαι τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα,
1: δεν αντέχεται.
0: Όλοι βαριούνται.
1: Όλοι βαριόμαστε. Εδώ βαριόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Με βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Τον βαριέσαι τόσο όσο να πεις τέλος ή τόσο. Εντάξει,
0: ναι,
1: κάνε λίγο πιο πέρα.
0: Βαριεστημόμετρο, να
1: ναι,
0: το πω.
1: Ρε, παιδί μου,
0: υπάρχει το βαριεστημόμετρο.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν έχει να κάνει με το πόσο ωραίος εξωτερικά είναι κάποιος.
0: Ναι,
1: γιατί έχει. Όταν τον έχεις μάθει τόσο πολύ, πρέπει να βρεις άλλα στοιχεία εσωτερικά που να σου αρέσουν σε αυτό.
0: Δηλαδή, αν σου αρέσει ο Μες και έρχομαι εγώ και σου λέω τι, το γατάκι του Κριστιανού, τι είναι? Τίποτα δεν είναι ο Μες, δημιούργημα. Σφίφα. Τίποτα. Δημιούργημα, δεν έπρεπε να φάει κόκκινη για να βάλει 3 γκολ. Και τον πήγανε εκεί πέρα και καλά με το ζόρι, με το χεράκι. Σε ρε, μου άντρα σου εγώ. Πόσο γρήγορα θα φύγει από εδώ. Ο Κριστιανού είναι ο μπαμπάς του, να ξέρεις. Τι κάνεις την Αντέλ, αυτή την Billie Eilish.
1: Κάνα τον μπιμπιπ.
0: Αλάνταβα, Φιλανδός οδηγός WRC. Και υπάρχει και ο Τιάγκο Αλάνταβα, όπως το Αλκάνταρα. Πάμε τώρα σε αθλητική ενημέρωση. Ποιος
1: πάμε
0: είναι
1: Αλάνταβα.
0: Ταμπάκος. Γεια σου ρε
1: Ταμπάκο.
0: Γεια σου ρε Ταμπάκο άρχοντα. Κλείνει Αλάνταβα ο Παναθηναϊκός, Μαρία. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Έτσι, νιώθεις μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλώ, μην φυλάτε τους deliveryράδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα για μία ακόμα ημέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το νέο Seat Alhambra. Λοιπόν, 7 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του Σαπόκι!
0: Ωραία, σε μένα μου αρέσει να βάζει παλαιότερο. Σαν του Σαπόκι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ο γίγαντας ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Κάνεις προπονήσεις, ρε. Πηγαίνεις τώρα. Κάνεις. Έχουμε την Πέμπτη. Επιστρέφει. Με κλαρίνο. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εκείνο το κρεμμύδι, πώς το λένε. Σπάρινγκ. Σκιαμαχίες μόνος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ τι τρέινερ, εγώ είμαι άχρη.
2: Τρέινερ.
0: Τρέιλερ, ναι. Τρέιλερ, εγώ ξέρω. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ είναι το εξής. Φεύγουμε στον συνδυασμό. Όταν είσαι playmaker, πας από την πλευρά που ο σέντερ έχει πιάσει την μπάλα. Πας κοντά, παίρνεις την μπάλα. Παίρνεις διάδρομο. Ποτέ διαγώνια πάσα απέναντι. Πηγαίνεις και περιμένεις το τρέιλερ να κόψει. Και πάντα έκοβε το πεντάρι και έκανε βήματα. μια ζωή του δίνει την μπάλα και έκανε. Στεκόταν ένας μπροστά του. Τι μου τη δίνεις τώρα, αφού εσύ μου τη ζητάς. Μου έκανε το σέντερ. Του λέω θα έρθεις για screen. Δεν έρχομαι, το συζητούσαμε κιόλα. Έλα για screen. Δεν έρχομαι. Όλο αυτό γίνεται, μου κάνει. Αυτό παίζουμε, ρε φίλε.
2: Alhambra είναι black metal συγκρότημα. Η Alhambra.
0: Δεν είναι η κεντρική. Εντάξει.